0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το δω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια.

0: τέταρτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα, ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Αγαπητέ Απόστολε, έρχομαι από τη Γερμανία. Μάλλον πιο καλά θα ήταν να ερχόμουν στη Γερμανία, αλλά τέλος πάντων, τηλεφωνικώς θα έρθω. Ο Νικόλαος από την Θεσσαλονίκη άκουσε την παράκλησή σου να μιλήσει μια φορά για το κρέας, το κόκκινο κτλ. Και μου γράφει, έχω όντως κάποια άρθρα για την σκόπιμη δαιμονοποίηση του κόκκινου κρέατος και την τεχνητή αύξηση της τιμής του. Έλα Απόστολε.
1: Έλα Μάνο. Έλα. Καλημέρα.
0: Yeah.
1: Καταρχάς, τρεις αυτού δύο εδώ και 10 βαθμούς Μάνο σήμερα.
0: Έλα, τώρα αυτή τη στιγμή έχει 10 βαθμούς.
1: Έχει 10 βαθμούς έξω και θα πάει μέχρι 8-9 βαθμούς.
0: Εν τω μεταξύ έλεγε Θανάση εχθές ο Απόστολος ότι λυσάξανε να πάνε να πλακωθούν στα μαγαζιά να αγοράσουν αναμνηστήρες. Τη μία μέρα ήταν 40, την άλλη μέρα ήταν 12.
1: Ναι, σου λέω, από Κυριακή σε Δευτέρα έκανε από τους 39-40 πήγε στους 26.
0: Τι ωραία, αυτό είναι θερμοκρασία.
1: Την άλλη μέρα.
0: Ναι.
1: Και το βράδυ τώρα σου λέω, τώρα έξω έχει 10 βαθμούς. Άμα βγεις έξω από την πόρτα από το μπαλκόνι σου λέω είναι...
0: 10 βαθμοί είναι πολύ κρύο ρε εσύ.
1: Ναι, 10 βαθμούς θα φτάσει...
0: Δηλαδή μπορείς να βγάλεις το τυρί στο μπαλκόνι και να μην χαλάσει.
1: Ναι, κατά τις 5-6 ώρα ή εκεί γύρω 7 η ώρα που θα φύγουμε το ποδήλατο, τώρα θα πάρω κανένα πουθάνα από εδώ από κανέναν παππού, θα το φέρω ξανά γιατί θα παγώσω στο δάσος, το ξέρω ότι μέσα στο δάσος, εκεί που περνάω σκάει 6-7 βαθμούς τώρα.
0: Δεν είναι νύχτα εκείνη την ώρα.
1: Όχι, έχει ξημερώσει.
0: Α, έχει ξημερώσει.
1: Ναι, 5 ώρα όπως και κατά τις 9-10 νυχτών τώρα.
0: Σωστά.
1: Και πιο μετά, ναι, αλλά...
0: Αλλά τέτοια διαφορά, τέτοια διαφορά στην τιμή της θερμοκρασίας, απίστευτο.
1: Ναι, έκανε μεγάλη αλλαγή, τεράστια. Νομίζω έτσι είναι, όχι, είναι το φυσιολογικό έτσι. Μπορεί να έχει λίγο, ακόμα έχουμε αρχές Ιούλη, τι αρχές πρώτη δύο έχει σήμερα,
0: Ναι, τρεις.
1: Αλλά νομίζω είναι φυσιολογικά για τα επίπεδα. Έχω τύχει Αύγουστο, σου λέω, να γυρνάω σπίτι και να έχει 3 βαθμούς. Αύγουστο, ήταν 8 Αυγούστου θυμάμαι. Είχαμε γυρίσει από άδεια από Ελλάδα, ψιλοκαμένη από τον ήλιο, όλα το ένα τ' άλλο, έρχομαι με το ποδήλατο το απόγευμα και φεύγω πάλι πρωί, κοντομάνικο Μάνο.
0: Ναι.
1: Κοντομάνικο, κοντοπαντελουνάκι, όλα μιλάνε καλοκαιρινός φουλ. Από Ελλάδα με είχε κάψει ο ήλιος, είχα μαζέψει όλο τον ήλιο και τη ζέστη. Και έρχομαι για πρώτο βράδυ εδώ και φεύγω πρωί, περνάω από το δάσος που περνάω. 3 βαθμούς μιλάμε, είχα...
0: Δει το Χριστό Φαντάρο.
1: Μου έδιασε το πρόσωπο.
0: Ναι. 3 βαθμούς ρε. 3 βαθμούς εδώ πέρα... Ποτέ δεν έχει, ούτε το καταχύμωνο. Ναι.
1: Αύγουστο ήταν. Ναι, φαντάζομαι. Σου λέω τώρα δεν ξέρω πού θα βάλουμε τα κλιματιστικά. Εδώ πέρα έχουμε 20 τέτοιο που μένουν όχι ασθενείς, τέλος πάντων οι 20 με Αλσχάιμερ. Δεν ξέρουμε πού θα τους βάλουμε τώρα τους κλιματιστικούς. Ψάχνουμε να βρούμε αποθήκη. Τι θα κάνει. Ναι.
0: Μάλιστα. Πώς σου ήρθε τώρα αυτό με το κρέας?
1: Θα σου πω πρώτα να σου πω ένα για την εξαπάτηση.
0: Να μου πεις, βεβαίως.
1: Εμείς τη γιαγιά που είναι εδώ τώρα είναι 94. Ναι. Ήταν νομίζω 89-90 όταν ήταν στα Γιάννενα. Έμεινε με τον παππού κανονικά στο διαμέρισμα. Είχε φύγει ο παππούς για να ψωνίσει. Μάλλον αυτοί παρακολουθούσαν γιατί ξέραν και τα στοιχεία του πεθερού μου τέλος πάντων. Χτυπάνε την πόρτα, ήταν 3 άτομα. Γιαγιούλα από εδώ από εκεί, άνοιξε μας λέει, ο γιος σου λέει από την Ιγουμενίτσα μας έστειλε λέει για να μας δώσει λεφτά γιατί κάτι έχει πάθει με το αμάξι και έχει μείνει και πρέπει να του δώσουμε να μας δώσει λεφτά λέει για να το φτιάξει. Τους ανοίγει η γιαγιά κανονικά, τους βάζει μέσα, πάει τους φέρνει και λεφτά, τα είχε 450 ευρώ τις πήρανε, τα είχε κολαριστά τάλιρα και δεκάρικα, ό,τι έβγαζε καμιά φορά ο παππούς από την τράπεζα, ξέρεις τα ψηλά αυτά τα τάλιρα τα δεκάρικα, τα δίνει στη γιαγιά.
0: Ναι.
1: Ή τα έχει μαζέψει 1-2 χρόνια πώς έχει μαζέψει, έχει 450 ευρώ τους τα έδωσε όλα, τους είχε βάλει κανονικά με σπίτι. Αυτό, οι δυο την αποσχολούσαν τέτοιο, ένας ζήτησε να πάει και τουαλέτα, έψαξε και τα πάντα, εντάξει δεν είχαν τίποτα άλλο, έψαξε όλα τα συρτάρια μέσα. Σηκωθήκανε, κύριοι, φύγανε, δώσαν πληροφορίες, δηλαδή μας έστειλε ο γιος, ξέραν κανονικά που, από πού ο γιος, όλα, και φύγανε κύριοι με το που γυρνάει ο παππούς, λέει έτσι και έτσι, λέει τα έδωσα τα λεφτά και τίποτα. Μου είπαν ότι έμεινε τέλος πάντων το παιδί μας με το αυτοκίνητο και αυτά. Τι λες, λέει, τι έκανες, λέει, μόλις μιλούσα, λέει, με το γιο μας, λέει, δεν έχει καμία σχέση, δεν είναι πουθενά, είναι στην Οικουμενή τα κάτω.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, αλλά δεν θέλει και πολύ για να σε ξεπατήσει κάποιος, Μάνο. Δεν θέλει πολύ άμα είσαι υποψιασμένος, άμα δεν σου έχει τύχει ή δεν έχεις κάνει κάποια προετοιμασία, σε πιάνουνε στα πράσα και σε βάζουν στον ύπνο. Γιατί αυτοί που το κάνουν, το έχουν κάνει 100-200 φορές.
0: Ξέρουν
1: πώς θα αντιδράσεις, ξέρουν τα πάντα συναισθηματικά πώς θα να σου φερθούν. Ενώ κάποιος που δεν το έχει ξαναζήσει, καταλαβαίνεις, την πατάει.
0: Ναι.
1: Όπως και τα παιδιά που λένε προστατεύεις τα παιδιά σας για να μην ακολουθήσουν ξένους. Δεν πάει ο άλλος τώρα πια και του λέει έλα εδώ γιατί μου είπε ο μπαμπάς σου να σε πάρω. Απλά σκηνοθετούν τόσο πολύ ωραίο ένα σενάριο που ω, κοιτάξτε ένα γατάκι εκεί πέρα πώς βρέθηκε μόνο του, πάμε να το δούμε. Καταλαβαίνεις, είναι, πρέπει να το εκπαιδεύσεις τόσο πολύ και το παιδί σου ώστε να το προστατεύσεις από πολλά πράγματα. Τι ξέρεις από πού θα σου έρθει, έτσι πως έχουν γίνει τα πράγματα.
0: Για πες μου τώρα για το φαγητό που...
1: Για το φαγητό. Ναι, ό,τι θα πω είναι προσωπικό δικό μου. Δεν έχει να κάνει με κανένα, δεν δοκιμάζει κανένα τίποτα, έτσι. Πριν... Είναι περίπου πριν 1,5-2 χρόνια, περίπου ήταν Μάρτιος που είχα ξεκινήσει. Έκανα κάποιες εξετάσεις, Μάνο. Αθλητικός τύπος εγώ, όλα κανονικά. Έκανα κάποιες εξετάσεις για χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, όλα τα λοιπά. Στο Θεό.
0: Ναι, όλα.
1: Όλα. Όλα. Όλα. Όταν μιλάμε όλα, όλα στο Θεό. Τριγλυκερίδια 270. Πίεση 17, η μεγάλη, και κάνα 12, η μικρή, πολύ άσχημη κατάσταση.
0: Άσχημη κατάσταση.
1: Ναι, λέω πρέσι, λέω δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Επανέλαβα και τις εξετάσεις και στην Ελλάδα, γιατί έκανα και εδώ, πήγα, είχαμε κατέβηκα εδώ και μετά από κάνα μήνα, τα ίδια πράγματα. Πώς έτυχε, δεν θυμάμαι από πού, και μαθαίνω για την κετογονική διατροφή. Κετογονική λέγεται διατροφή, τέλος πάντων, που βασίζεται σε κρέας, πρωτεΐνη και, και είναι και υδατάνθρακες που είναι πολύ, δηλαδή είναι ποσοστό 2-3% σε αυτά που τρως.
0: Δεν έχει ζάχαρο.
1: Δεν έχει τίποτα, όχι.
0: Εσένα, εσύ λέω.
1: Εγώ όχι, όχι, προς το παρόν ακόμα δεν έχω ζάχαρο.
0: Εντάξει, να μην έχεις καθόλου, για λέγε λοιπόν. Ναι.
1: Θα σου πω και για το ζάχαρο, για τη γυναίκα μου.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Που και ξεκινάω και κάνω για πλάκα. Λέω θα το κάνω ένα μήνα. Τη διατροφή αυτή.
0: Ναι.
1: Κατά κύριο λόγο κρέας και μετά όλα τα άλλα που σου είπα, πρωτεΐνη και λίγο.
0: Κρέας, κόκκινο ή κοτόπουλο.
1: Φουλ, όλα, όχι. Όλα. Ναι. Όλα, κρέας ότι...
0: Κρέας, κοτόπουλο, ψάρι, ναι.
1: Κρέας, κοτόπουλο, ψάρι, ναι, κόκκινο, ας το πούμε έτσι, ναι, full κρέας. Η διαφορά, Μάνο, ήταν, ήμουνα 89 κιλά και κατέβηκα μετά σε ένα τρίμηνο περίπου. Κατέβηκα στα 76, κάνω εξετάσεις τέλειες, δηλαδή τέλειες, τριγλυκερίδια πέσα στο 74. Ήτανε πολύ τεράστια διαφορά.
0: Βουτιά. Βουτιά.
1: Τι βουτιά, αφού σου λέω έπαθα πλάκα. Πίεση ρυθμίστηκε. Τι να σου πω. Και όλα αυτά σε συνδυασμό και με τη γυμναστική που έκανα, έτσι, και λίγο τρέξιμο, λίγο ποδήλατο, τα έκανα αυτά και πριν. Πριν όμως από αυτό, πριν κάνω την κετογονική, δεν ακουμπούσα κρέας και τέτοια. Δεν έτρωγα τίποτα από όλα αυτά. τα γλυκάκια μου στο ζαχαροπλαστείο που ήμουν, τα επεξεργασμένα, τα σφολιάτες, όλα τα, ξέρεις, όλα τα, ό,τι έτοιμο και ό,τι ανθυγινό, εκτός από κρέας και από βούτυρα και από γάλα πλήρων λιπαρών και όλα τα λοιπά. Και μου είχε κάνει εντύπωση, λέει, έλεγα, δεν γίνεται ρε εσύ να μην τρως κρέατα και τέτοια και να έχω τόσο χάλια τους δείχτες αυτούς. Και κάνω αυτή τη διατροφή 3 μήνες, έχω φτάσει 75 κιλά, είμαι ύψος 1,80, κατέβασα και μια εφαρμογή τέλος πάντων που σου βγάζει όλους τους μεταβολικούς, δείχτη IBM, του μάζα σώματος, τέλος πάντων όλα αυτά. Και μέσα σε 3 μήνες αλλάζει τόσο πολύ όλο μου το είναι και όλη μου η ζωή και όλο δηλαδή οι δείχτες και το πώς αισθανόμουν, καταρχάς άλλαξε η διάθεσή μου.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Μιλάμε για τρελή αλλαγή, Μανώ. Μιλάμε για διάθεση που να, εκεί που σηκωνόμουν το πρωί και θα έπινα και θα καφέ και θα έτρωγα οτιδήποτε τρώγαμε το πρωί σαν πρωινό και μετά κατά τις 12 η ώρα μου ερχόταν μια ντάγκλα και έλεγα τι έπαθα ρε, δεν μπορούσα να πάρω τα πόδια μου. Με αυτή τη διατροφή σηκωνόμουν το πρωί έτρωγα αυγά ή τυρί ή βούτυρο σκέτα, ξέρεις, τέτοια πράγματα και μετά ήμουν όλη μέρα πετούσα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα αυτά που λέω δεν θέλω να τα αντιγράψει κανένας, έτσι.
0: Όχι, μα αν δεν ρωτήσεις ένα γιατρό δεν μπορείς να το κάνεις. Ναι, γιατί...
1: ναι, οτιδήποτε και ανάλογος πώς αισθάνεσαι εσύ, έτσι.
0: Ναι, σίγουρα, αλλά οτιδήποτε κάνει κανείς πρέπει να ρωτάει το γιατρό πρώτα απ' όλα. Δηλαδή, ναι.
1: Εντάξει, εγώ δεν ρώτησα γιατρούς γιατί μετά το ψάξα. Ο γιατρός μπορεί να έχει και πολύ μεγάλη άγνοια. Καρδιολόγος παραδείγματος χάρη ή να καπνίζει, να τρώει χάλια και να σου δίνει σε ένα συμβουλέ.
0: Ναι.
1: Μπορεί και να είναι και, ή να σου προτείνει να πάρεις χάπια.
0: Ναι.
1: Για να ρίξεις τους δείχτες αυτούς ή γενικά. Ή, ναι, δηλαδή θέλω να σου πω ότι ακόμα και με τους γιατρούς δεν τους αμφισβητώ έτσι σε καμία περίπτωση, αλλά έχετε το νου σας.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι. Τώρα εγώ όποτε τα κάνω τα λέω προσωπικά για μένα.
0: Σωστά.
1: Τέλος πάντων, μετά από τους 3 μήνες ακολουθώ διατροφή χαμηλών υδατανθράκων. Ακόμα και τώρα, μέχρι τώρα. Δηλαδή δεν τρώω ζάχαρες, γλυκά επεξεργασμένα. Οτιδήποτε έχει επεξεργαστεί και έχει πάνω από 2-3 συστατικά δεν το βάζω στο στόμα. Τρώω ό,τι μπορώ να, γιαούρτια που θα φτιάξω μόνος μου ή οτιδήποτε τέτοιο, κρέατα κανονικά, οτιδήποτε είναι πιο φυσικό για τέτοιο και νιώθω περδίκημα.
0: Μπράβο, άρχοντα.
1: Η γυναίκα μου έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα γιατί είχε ζάχαρο. Από ένα πρόβλημα υγείας της εμφανίστηκε το ζάχαρο. Η γλυκοζηλιωμένη 6,7. Mm. Ξεκινάμε μια διατροφή παρόμοια και φτάσαμε να έχει κατέβει στο 5.
0: Που είναι τύπου 2, τύπου Β.
1: Ναι. Αυτή είναι που...
0: που δεν χρειάζεται ινσουλίνη, ναι.
1: Τώρα, όχι ξεκίνησε, έχουμε κάποιο άλλο, δηλαδή τώρα θα σου πω. Η γυναίκα μου πήγαινε σε διατροφολόγο και είχαμε μια αποτυχημένη εγκυμοσύνη τέλος πάντων και της παρουσιάστηκε το ζάχαρο.
0: Ναι, συμβαίνει.
1: Συμβαίνει. Πήγε στο διατροφολόγο, στο διαβητολόγο και μέσα σε ούτε 6 μήνες, γιατί της είχε δώσει χάπια για να ρίξει την γλυκοζηλιωμένη, για να κατεβάσει όλο αυτό το δίχτυ.
0: Ναι.
1: Δεν τα πήρε ποτέ. Η εγκυμοσύνη δεν ήταν έτσι, δεν είχε να κινδυνεύσει τίποτα, το έμπαιρο από το πει. Δεν τα πήρε ποτέ και ξεκινήσαμε μια δύο τροφές, λέω έλα να κάνουμε ένα πειραματικό. Άμα δεν πέσει στο τρίμηνο, συνεχίζει τα χάπια όπως έτσι. Και σου λέω κάναμε εξετάσεις μετά, πήγε στο διαβητολόγο και λέει όμπο, λέει τι μεγάλη διαφορά λέει από το 6,7 στο 5. Γιατί το 5 είναι πολύ κάτω, είναι normal.
0: Βέβαια, απολύτως.
1: Είναι πολύ τέτοιο, το νομίζω 5,7 είναι.
0: 5,9, ναι.
1: 5,9, ναι. Δεν του είπε ποτέ ότι δεν πήρε τα χάπια. Κατάλαβες. Και...
0: που μπορεί να του ήταν χρήσιμο να το ξέρει. Κατάλαβες.
1: Όχι, σε αμφισβητούν. Μανώ, γι' αυτό σου λέω. Σε αμφισβητούν. Γιατί ακόμα και η διατροφή που της είχε δώσει για να κάνει, είχε δημητριακά, είχε...
0: Μα δημητριακά σε διαβητικό δεν γίνεται.
1: Είχε ολική στάλυση δημητριακά, είχε...
0: και ολικής ξεσάλωσης να είχε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν επιτρέπονται τα δημητριακά.
1: Ναι, είχε μια διατροφή που ήταν τελείως απογορευμένη.
0: Ναι.
1: Και το ρόλο τον περισσότερο θα τον έπαιζε το φάρμακο.
0: Ναι, έτσι γίνεται.
1: Σε πολλά πράγματα, γιατί είναι μια βιομηχανία από πίσω.
0: Ναι.
1: Έτσι, τεράστια, με πολύ μεγάλο κέρδος.
0: Ναι.
1: Όπως σε άλλα πράγματα, σε καρδιακά και σε τέτοια που σου λέει για χοληστερίνη, για πίεση. Είναι που τα φάρμακα είναι δύναμη. Και γι' αυτό σας λέω ότι, εντάξει, ο καθένας θα επιλέξει, έτσι. Εγώ κοιτάω τον εαυτό μου, τον οργανισμό μου πώς ανταποκρίνεται.
0: Ναι.
1: Και τέλος πάντων, το διόρθωσε, δηλαδή φτάσαμε σε σημείο και οι δύο τώρα υποψιαστήκαμε όλα αυτά που 40 χρόνια που ζω εγώ τα έχω κάνει στα 38 μου χρόνια λάθος. Έτσι, την όλη διατροφή που κάναμε η γενιά η δικιά μου ήταν ό,τι πιο λάθος, γιατί πέσαμε στη γενιά που τρώγαμε τα βιτάμ, τις μαργαρίνες, τις νουτέλες με υδρογονοποιημένα λιπαρά μέσα που δεν αφομοιώνονται από τον οργανισμό. Δηλαδή, στο... ναι, καταλαβαίνεις, λέω ότι φινικέλαια και έλαια που ούτε στο τραχτέρ δεν θα έπρεπε να τα βάζαμε για να τα γρασάρουμε και τα τρώμε.
0: Ναι.
1: Και πολλά άλλα, τέλος πάντων, διατροφές με... ζάχαρες, φουλ, σφολιάτες που δεν έχουν ίχνος βούτυρου, επεξεργασμένα άλευρα, πολλά πράγματα που κάναμε πάρα πολύ κακό στην υγεία μας.
0: Σωστά.
1: Που αυτό το κακό που έχουμε κάνει εμείς η γενιά που είμαι εγώ 40, το κάναν και οι γονείς μας, αυτοί που τα ξεκινήσαν όταν ήταν 40 και 30, καταλαβες. Παλιά δεν είχανε, ήταν πολύ υγιείς. Ο πατέρας ο δικός μου και η μητέρα μου και οι παππούδες ήταν στα νιάτα του, δεν είχαν, δεν τα είχαν όλα αυτά σαν διατροφή. Δεν βρίσκανε μίλκο, ζαχαρούχο ή τέτοιο και σφολιάτα για να φάνε για πρωινό.
0: Ναι.
1: Τρώγαν καμιά ελιά, καμιά ντομάτα και λίγο φέτα, ό,τι είχαν, κανένα γιαούρτι.
0: Ναι.
1: Και όταν ήταν στα νιάτα τους ήταν πολύ δυνατοί. Τα προβλήματα τα αποκτήσανε μετά όταν φτάσανε
0: ξεσαλώσαν.
1: Και ξεσαλώσαν, μπράβο. Και μετά τους είδες ότι από τα 40, από τα 50 τους μέχρι τα 60 τους έχουν όλοι ζάχαρο και πιέσεις και καρδιακά.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ναι, έχουμε πλήρη άγνοια για την διατροφή μας, μάλλον.
0: Ναι.
1: Τελείως πλήρη άγνοια.
0: Πάμε τώρα σιγά σιγά στο φινάλε.
1: Αυτό είναι το φινάλε.
0: Okay.
1: Θα ήθελα να μιλήσει γιατί
0: είπε,
1: το παιδί αυτό...
0: Είπε θα το κάνει.
1: Ναι, το παιδί αυτό έχει πολύ ωραίο λόγο και αυτά που λέει είναι... Ναι, μ' αρέσουνε.
0: Okay.
1: Τώρα τα κατά πόσο τα πιστεύουν είναι όπως λέει αυτός. Δεν μας πολύ ενδιαφέρει. Ούτε εμένα για την διατροφή πλέον. Γιατί το να μιλήσω εγώ σε κάποιον να αλλάξει τη διατροφή του είναι σαν να μιλάω στον τοίχο εκεί στο ψυγείο. Δεν θα με καταλάβει.
0: Χάρηκα πολύ, Απόστολε.
1: Κι εγώ, Μάνο.
0: Γεια σου, φίλε. Γεια.
1: Χαιρετώ.

0: θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: 2-11-10-80-8-8-0. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Δανάη από το Νέο Κόσμο.
3: Καλημέρα Μάνο μας.
2: Γεια σου Δανάη.
3: Την καλημέρα μου στον κύριο Αθανασόπουλο.
2: Να, και από κοινών.
3: Μάλλον δεν θα μιλήσω για το θέμα. Θέλω να πω χίλια ευχαριστώ για όσα μας προσφέρεις με την πολύ όμορφη εκπομπή σου.
2: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
3: Σε ευχαριστώ πραγματικά και ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες σου. Μάνο μου, είσαι ο καλύτερος ψυχολόγος. Πραγματικά. Αυτά, δεν έχω τίποτα άλλο να σου πω. Σου εύχομαι καλό καρνάγιο.
2: Για το Παρασκευό Σάββατο, ναι.
3: Ναι. Και παρακαλώ μια μεγάλη καλημέρα στην αγαπημένη σου Αλεξάνδρα.
2: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Γεια σου Δανάη.
3: Γεια σου Μάνο.

0: θα πάμε στο λόφο του Φιλοπάπου, την περιοχή εν πάση περιπτώσει. Είναι ο κύριος Άλκης στη γραμμή. Γεια σου Άλκη.
1: Καλησπέρα κύριε Μάνο.
0: Καλώς τον, τι γίνεται.
1: Στους συνεργάτες σου και σε όλο το ακροατήριο.
0: Σε χάσαμε.
1: Καλό μήνα να έχουμε.
0: Αμήν.
1: Ευχάριστα γεγονότα να ακούμε. Να σταματήσει πια η τραγωδία στην Ελλάδα. Μελαγχολώ όταν θυμάμαι αυτό το ποίημα του Γεωργίου Αθάνα που αναφέρεται στο χωριό του, στην εκκλησία του, που όλους κι όλους δεν μας πιάνει. Χριστιανοί στην Κολυβήθρα γίναμε κλαψουριστά. Θα γελάσουμε μια μέρα και γαμπρί στην ίδια θέση. Θα σοπάσουμε μια άλλη με τα μάτια μας κλειστά. Προημερών αφιερώσατε στο μεγάλο μας ποιητή Νικηφόρο Βρετάκο.
0: Ναι.
1: Θέλω να αναφερθώ σε ένα ποίημά του που μελοποίησε η χοροδία Τρικάλων της Τερψιχώρης Παπαστεφάνου, της Σπάρτης οι Πορτοκαλιές, άσπρα λουλούδια του έρωτα. Γέμισα το μικρό μου κόρφο, πήγα και στη μάνα μου. Αν μπορούμε να ακούσουμε απόψε από του.
0: Δεν υπάρχει εδώ αυτό το τραγούδι, καλά μου.
1: Δεν υπάρχει, το θυμόσαστε.
0: Το θυμάμαι, αλλά δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει. Θα παρακαλέσω τον κύριο Γιάννη από Γέρακα, αν μπορεί να μου τηλεφωνήσει.
0: Τώρα
1: θα μου κάνει μεγάλη ευχαρίστηση.
0: Okay. Έχετε μιλήσει κι άλλη φορά, ε?
1: Όχι, όχι, δεν έτυχε ποτέ.
0: Α, okay. Θα το πω.
1: Όταν μπορέσει να μου τηλεφωνήσει.
0: Σύμφωνα.
1: Θα αισθανθώ μεγάλη ευχαρίστηση.
0: Σύμφωνα.
1: Κάποιο άλλο τραγουδάκι.
0: Ποιο δηλαδή.
1: Υπάρχει στο πρόγραμμα.
0: Πάω μετά από κάθε συνομιλία τραγούδι βάζω.
1: Μαρούδας υπάρχει.
0: Βάλε ένα μαρούδα. Υπάρχει.
1: Άννα Χριστιανά. Αν το έχετε.
0: Ό,τι έχει θα βάλει.
1: Ναι, καλέ μου.
0: Έτσι.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε για αυτά που μας προσφέρετε.
0: Να είσαι
1: για
0: καλά.
1: Χαρά.
0: Για και χαρά. Λοιπόν, μέχρι να βρει ένα κομμάτι του μαρούδα, βρήκες. Πάμε.

0: Είναι παρά 24 και είναι η Άννα από τον Μαραθώνα στο 211-10-80-880. Γεια σου Ανούλα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Μάνο.
0: Τι κάνεις Άννα τέτοια ώρα?
1: Άσε Μάνο μου, εγώ έχω αϊπνίες όταν είμαι βαλαντωμένη, στεναχωρεμένη και σκέφτομαι διάφορα, και όταν είμαι πολύ χαρούμενη πάλι. Έχω μια έτσι υπερδιέγερση που είμαι με το χαμόγελο, ας πούμε, αυτή τη συγκεκριμένη μέρα δηλαδή, σήμερα. Έχω μια έτσι ευχαρίστηση και με έχει κρατήσει ξύπνια, μια υπερένταση χαράς.
0: Τι χαράς δηλαδή? Καλά αν γίνεται.
1: Καλά λίμωνο. Ναι, είπαμε τη χαρά όταν τη μοιραζόμαστε είναι διπλή χαρά.
0: Σωστό και αυτό.
1: Λοιπόν, σήμερα είχα την τιμή να είμαι καλεσμένη στο σπίτι της μανούλας μου. Μας έκανε το τραπέζι λόγω ότι ο ανιψιός μου, ο αδερφός μου δηλαδή, το παιδί, είναι φαντάρος, ορκίστηκε την περασμένη Παρασκευή, πήρε άδεια και η μαμά μας έκανε ένα ωραίο τραπέζι, το από πολλούς δηλαδή, εμένα, το μπαμπά του, τη μαμά του, το αδερφό μου τον άλλον, νύφες, ιστορίες, ήμασταν πάρα πολλά άτομα, είχαμε πάρα πολύ κέφι. Η μαμά ακούραστη να τρέχει πέρα δόθε, πέρα δόθε, να μην θέλει να σηκώνομαι να την βοηθήσω εγώ, είμαι νοικοκυρά μου λέει εδώ πέρα. Ναι, ναι, να μας έρθει. Η Έλια χαρά σε Ευαγγέλιο, το έχω μάθει και στη μαμά και το λέει και της αρέσει. Και περάσαμε πάρα πολύ ωραία.
0: Είπα, πώς το λες, γέλια?
1: Χαρά σε Ευαγγέλιο, okay. Είναι αυτό που λέει ο κύριος Βασίλης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι. Και έτσι που λες Μάνο, είδαμε φωτογραφίες παλιές από το άλμπουμ εκεί της μαμάς. Τι ωραίο πράγμα το άλμπουμ, ρε παιδάκι μου. Πολύ ωραίο το άλμπουμ. Ενώ τώρα με τα κινητά, εντάξει, το βλέπεις, μάμα δεν τα τυπώς, άντε γεια. Πας περιπτώσει. Και έτσι είναι πολύ γεμάτη η καρδούλα μου και σκέφτομαι συνέχεια όλα αυτά. Μέχρι ο αδερφός μου να μεταξύ στο σπίτι. Και περάσαμε πάρα πολύ ωραία.
0: Τι ωραία. Μπράβο. Τι ωραία λέω, η ατμόσφαιρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά. Πάρα πολύ ωραία. Τι να πούμε για την εξαπάτηση, Μάνο μου, τι να πούμε, τα είπαν όλα. Φυσικά αυτοί που εξαπατούν είναι πολλοί ψυχολόγοι. Και ξέρουν ότι το πνεύμα, ας πούμε, στην αγορά τι παίζει και τι γίνεται, με την έννοια ότι χτυπάνε εκεί που πονάει ο άλλος. Όπως ας πούμε στη θεία μου που εξαπατήθηκε τώρα πριν κάμποσους μήνες από τη ΔΕΗ, ας πούμε, το φρατά σε τεχνικούς. Ναι, έχει διαρροή. Αυτή το μεταξύ παραπονιόταν συνέχεια ότι είμαι μόνο μια γυναίκα στο σπίτι, πόσο ρεύμα θα κάψω, μου έρχεται φουσκωμένο. Άκουσα από αυτούς που την πήρανε ευγενέστατη και της λένε, έχετε κάποιο πρόβλημα, λέει, και γι' αυτό πληρώνετε πολύ. Ναι, λέει, παιδάκι μου, λέει, πραγματικά, λέει, αυτό. Σε είπα να κάνει κάποια διάφορα και κλείστε τα φώτα να δούμε και αυτά, ναι, λέει.
0: Για να σιγουρευτούν σε ποιο διαμέρισμα μένει, ναι.
1: Ναι, φυσικά.
0: Γι' αυτό το κάνουν. Ναι, λοιπόν.
1: Ήγαν εκεί πέρα μια χαρά, είχαν και κάτι κατσαβίδια, ήταν στην εμφάνισή τους με τα γυλαίκα τους, με τα διάφορα, δηλαδή, όπως θα ταιριάζει, δεν ήταν λεταρία. Είχαν και κάτι κατσαβίδια, τα έβαζαν, μετρούσαν, τα είχαν την τάση του ρεύματος, ξέρω, μετρούσαν, γράφανε και όλα εκεί πέρα. Και μπήκανε μετά στο παρασύνθημα.
0: Που ήταν πια.
1: Και έβαλε και αυτή. Να βάλει τα χρυσαφικά της, για τυχόν, ας πούμε, όχι τυχόν, ότι είναι επικίνδυνα και αυτά. Έβαλε τα χρυσαφικά της και αυτή εκεί πέρα, αυτό, η πλήρης νάρκωση μετά που λέμε.
0: Ναι.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Κινδύνευσε δηλαδή, όχι.
1: Τι να κινδυνεύσει μάλλον, τι τα πήρανε όλα.
0: Ναι.
1: Τα έβαλε η ίδια μέσα και που είπα να τα βάλει. Και βγήκε ο ένας από εκεί να μετρήσει να κάνει, τα πήρε, τα έβαλε και στο αυτοκίνητο, έφυγαν και μετά πάει να τα πάρει να βάλει μέσα στο σπίτι τη γυναίκα. Είχαν γίνει η αμμονιαζόλα. Δεν πέρασε λίγος καιρός, ούτε εβδομάδα δεν πέρασε και της είχα πει. πρόσεξε τη Λόμη, σε πάρουν και σου πούνε ότι είμαι λογιστής, το να τάλω. Δεν δίνουμε IBAN, δεν δίνουμε τίποτα στο τηλέφωνο. Ο λογιστής δεν θα σου ζητήσει ποτέ, ούτε και η εφορία κάτω από το τηλέφωνο.
0: Παίρνουν
1: τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Παίρνουν τηλέφωνο και λένε, ξέρετε, λέει, έχετε, λέει, μια επιστροφή, λέει, είμαστε, λέει, από την αφορία της, είπαν, ήταν εκεί. Έχετε, λέει, μια επιστροφή φόρου, λέει, θα θέλαμε να μας δώσετε, λέει, τον αριθμό IBAN, λέει, να επιστροφούν στο λογαριασμό σας και τέτοια. Και καλά που της το είχα πει. Και λέει, αλήθεια? Ναι, λέει, θέλει να δώσει τον λογαριασμό. Άρχισε, τους είπε εκεί πέρα, τον εστάψε, μου το έκλεισε το τηλέφωνο. Αλλά πέφτει θύμα ξανά πάλι, που πιστεύω, και εκείνη δηλαδή το πιστεύει, ότι είναι από την ίδια συμμορία.
0: Ναι.
1: Μερικές μέρες μετά από αυτό το τηλεφώνημα, για την επιστροφή χρημάτων τώρα και καλά, πρέπει να την παρακολουθούσαν οι στάνταρ, δηλαδή, ή να πληρώσει κάποιους λογαριασμούς, δηλαδή την τσάντα της λογαριασμούς για να πάει να πληρώσει την τράπεζα, σταματάει να πετάξει τα σκουπίδια. Ένα αυτοκίνητο σταματάει πίσω της ακριβώς, μέχρι να γυρίσει να πάει ξανά στο αυτοκίνητο να φύγει, της λέει μια γυναίκα, αχ, της λέει, την είπε με το όνομά της, τι κάνεις, πω, χαστήκαμε. Την κοίταζε, διά μου, σου λέει, μέχρι να καταλάβω ποια είναι αυτή τώρα, ξέρω εγώ τι. Ναι, της λέει και εκείνη, πια, θα χαντρωτήσει ποια είσαι. Αχ, της λέει, μάλλον λάθος έκανα, της λέει. Αλλά, ναι, λέει, και εμένα έτσι με λένε. Κοίτα, λέει, σύμπτωση, λέει. Πας περιπτώσει, γεια σας, λέει, να είστε καλά και αυτά. Μπαίνει στο αυτοκίνητο, φεύγει. Πάει να πληρώσει λογαριασμούς. Μέσα στην τσάντα, άφαντα τα χρήματα, άφαντα τα πάντα όλα. Κάποιος που ήταν στο αυτοκίνητο, δηλαδή, που ήταν μαθήρανε, βγήκε. Άνοιξε και την τσάντα, την ξάφρισε, τελείωσε τη δουλειά, έγινε γυναίκα, το σχόλασε, ας πούμε, το παραμύθι, τι κάνεις και αυτά.
0: Κατάλω.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, πολλά και διάφορα.
0: Το πιο ωραίο που άκουσα είναι που πήρε τηλέφωνο κάποιος φωνάζοντας ότι, όχι φωνάζοντας, λέγοντας ότι πρέπει να δώσει κάποια λεφτά κάποιος, γιατί χτύπησε ο γιος του έναν άνθρωπο και για να μην γίνει μήνυση ότι είναι από την αστυνομία. Ναι. Και του είπε, α ναι, κρατήστε τον, βάλτε τον στη φυλακή, ένα πιάτο λιγότερο. Τους είπε και του το κλείσανε αυτό.
1: Ακριβώς, όπως θυμάμαι παλιά που ήταν, ήμουν μικρή τότε, το θυμάμαι, και τρέχανε οι άνθρωποι για να πάρουν το νερό του Καματερού.
0: Καλά.
1: Ναι. Τι απάτη πάλι. Το νερό του Καματερού. Ναι. Γίνονται. Εδώ και μέσα στο Μάτια, ας πούμε, ήταν ένας πουρνός κάτω στην Αθήνα που πήγαινε να ψωνίσεις και σε κερνούσε. Έβαζε δηλαδή μέσα στην τσάντα, πάρε και μια τυροπιτούλα, πάρε και δύο κουλουράκια, πάρε και ένα κάτι. Άπαιρνες εσύ μέχρι να φτάσεις στο σπίτι. Έτρεχες εκεί τα διάφορα που σου δίνανε. Η Λίτων, η Φρατζόλα, να αυτά έστανε στο σπίτι, ζωντανή δηλαδή, ο ακέραιη. Κάποια στιγμή όμως, όταν έπαιρνες τα ρέστα δηλαδή, δεν τα μετρούσες, γιατί σε απασχολούσε να πάρει και αυτό, πάρει και εκείνο. Και έκλεβες τα ρέστα, πάνω. Ναι, ναι, έκλεβες τα ρέστα. Και το είχαν διαπιστώσει πάρα πολύ αυτό μετά και όπως λέει ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Έγινε βούκινο πια ότι προσέξτε τα ρέστα σας, την ώρα που σας δίνει το κάτι της δηλαδή, άρα να σε κεράσω μια τροπή που λέει να σε κεράσω, ότι δεν στο κερνάει από ευχαρίστηση, το κερνάει για να απασχοληθείς εσύ να το πάρεις, να αρχίσεις να μας πουλάς, να βάλεις τα ρέστα μέσα στην τσάντα σου και τελείως το πανηγύρι. Αυτά κάνουν. Απλά πραγματάκια. Έχει δαχτυλουργικές κινήσεις.
0: Βέβαια.
1: Και ένα χειρότερο ακόμα είναι και οι ψεύτες, οι μαϊμούδες, οι γιατροί που έχουν τάδρα ολόκληρα κορνίζες, ας πούμε, από τα πτυχία τους και από αυτά, ενώ δεν έχουν πατήσει καν σε ιατρική σχολή.
0: Πού βρίσκονται αυτοί?
1: Μα είχαν βγει κάποια στη φόρα τώρα.
0: Πρέπει να σε ρωτήσω όμως κάτι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, για να πας σε ένα γιατρό, ανοίξεις το ξώτηγο ή ρωτάς? Πείτε μου έναν καλό καρδιολόγο, πείτε μου έναν καλό πνευμονολόγο.
1: Σαφέστατα, ρωτάς.
0: Ρωτάς.
1: Αλλά επομένως... και ο άλλος που σου πει όμως είναι και αυτός απατημένος, που το ξέρεις εσύ αυτό. Είναι ευχαριστημένος από τη δουλειά, από τη θεραπεία που του έκανε αυτός ο μούφα γιατρός ο
0: Μαϊμού. Πώς θα είναι δηλαδή ευχαριστημένος?
1: Γιατί θα έχει αποδώσει αυτό που έκανε εκείνος αυτόν. Και σου λέει είναι πολύ καλός. Εδώ ήταν ένας κατά συρροή Μαϊμού πριν κάποια χρόνια, το έχει δείξει στην τηλεόραση, που χειρουργούσε μάνα μου, χειρουργός. Αν είναι δυνατόν, άνοιγε σώματα μέσα στο νοσοκομείο. Τρελά πράγματα.
0: Σε φτύλα.
1: Έκανε εγχειρήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Να σας πούμε παθολόγος, να είστε εδώ.
0: Σαν εκείνον που έβαζε βίδες του εμπορίου στα στόματα των ανθρώπων, το θυμάσαι, ένα οδοντίατρο, υποτίθεται.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι το όνομά του. Νομίζω ψόφισε μετά. Ναι.
1: Είπαμε ότι το ανθρώπινο σώμα είναι, ας πούμε, μηχανισμός, ας πούμε, σαν το αυτοκίνητο, λειτουργεί. Αλλά όχι και έτσι, ρε παιδάκι μου, και ούπες και λατήρια και βίδες τέτοια. Ωραία πράγματα.
0: Άλιστα.
1: Έτσι λοιπόν.
0: Να είσαι καλά, Άννα μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Και πάντα να έχεις καλές ειδήσεις και να περνάς ωραία.
1: Το εύχομαι μάνα μου για όλους, αλλά να σου πω και κάτι. Όχι ότι επειδή ο κονάρα μου τυχαίνει και κάτι, αλλά τα κάτω ψέματα όλα αυτά εναλλάσσονται. Δεν είναι τίποτα σταθερό στη ζωή μας. Η μία κλαίμε, την άλλη γελάμε. Μπορεί καμιά φορά τη μία να γελάμε, τους δυο να κλαίμε. Αλλά το θέμα είναι ότι να έχουμε δύναμη και να μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε όλα, να τα παίρνουμε ψύχρα. Έτσι είναι.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ.
0: Γεια σου, Άννα μου. Στο καλό.
1: Γεια.

0: δεν προλαβαίνουμε να βγάλουμε τώρα άλλο ακροατή, γιατί είναι 5 λεπτά πριν από τις 4. Οπότε ας κλείσουμε και την 4η ώρα της εκπομπής με ποίηση από τα χειρόγραφα του φθινοπόρου του Τάσου Λιβαδίτη. Διόρθωνα τα δοκίμια της δίτομης διατριβής μου σχετικά με τις καταστρεπτικές συνέπειες των φθινοπορεινών ονειροπολίσεων. Έβγαινε σε τρίτη έκδοση. Όταν χτύπησαν την πόρτα. Ήταν ο ταχυδρόμος. Πάντως όσο είναι ανθρωπίνως δυνατό, θέλω να είμαι ειλικρινής. Εκεί πέρα κανείς δεν με αγάπησε. Ποιος τους το ζήτησε άλλωστε. Όσο για το περιεχόμενο της αλληλογραφίας μου, δεν θα πω λέξη, αν και είναι μεγάλος ο πειρασμός. Όμως εδώ είναι το υπέροχο. Ότι υπέροχο δεν υπάρχει. Και συχνά, ακόμα και μέσα στις πιο ωραίες συναναστροφές, εγώ βασανιζόμουν με την έγνοια σε ποια κάμερα βρίσκεται το εικονοστάσι. Μια άλλη φορά περπατούσα σε έναν έρημο δρόμο όταν κάποιος με πλησίασε. «Θεέ μου, τώρα θα το μάθω», σκέφτηκα και ανατρίχιασα. Εννοώ το μυστικό. Αλλά εκείνος ο άθλιος με προσπέρασε χωρίς να μου πει τίποτα. Κρύος υδρότας με έλουσε. Έτσι και τότε, παιδί, ένα καιρό ζούσα με τη θεία μου. Το τρένο που περνούσε δίπλα τράνταζε τα βράδια του σπίτι και με έπαιρνε μαζί. Κανείς δεν το έμαθε ποτέ. Ώσπου το πρωί ξαναγύριζα από τις νυχτερινές μου περιπέτειες, το ίδιο αθώος και ανέτοιμος, μες στην οχρότητα της αυγής. Είχα περάσει τη νύχτα με άσχημα προαισθήματα και τώρα κοίταζα μέσα από τα τζάμια τον έρημο δρόμο. Άξαφνα φάνηκε ο σταθμάρχης. Ήταν σε όλους αγαπητός για το ωραίο κόκκινο σιρίτι στο καπέλο του. Άνοιξα το παράθυρο. «Χαίρετε κύριε σταθμάρχα», φώναξα. «Θα ήθελα να σας εξηγήσω, αλλά τώρα βιάζομαι. Μια άλλη φορά». Και έκλεισα το παράθυρο. Τότε ο νους μου πήγε σε κάποιο σπίτι που ζούσα, παρήσακτο σχεδόν. Όταν περνούσα πλάι στη γύψινη πρωτομή που ήταν στο διάδρομο, ανατρίχιαζα, καθώς η πρωτομή έκανε μια μικρή κίνηση του κεφαλιού, σαν να με βεβαίωνε και εκείνη για το ανεξήγητο του κόσμου. Ώσπου οι άνθρωποι του σπιτιού το κατάλαβαν και με διώξαν. Αλλά ίσως ήταν καλύτερα, γιατί αυτό το σπίτι βρισκόταν στην εξοχή και στις εξοχές υπάρχουν συνήθως πολλά δέντρα και εγώ δεν το έχω καθόλου σκοπό να κρεμαστώ. Τότε γνώρισα την Ελβίρα. Νοικιάσαμε ένα μικρό επιπλωμένο δωμάτιο και τις περισσότερες ώρες τις περνούσαμε κουβεντιάζοντας. Μας άρεσε ιδιαίτερα να λέμε αποφθέγματα ή ενίγματα. Μια μέρα της λέω, όταν τα έχεις όλα, δεν μπορεί να σου λείπει το ένα. Άρα υπάρχει Θεός. Και την κοίταξα θριαμβευτικά. Παρόλα όμως τα ενίγματα, η γυναίκα είχε κάνει πολλές εκτρώσεις. Εκείνο το βράδυ η Ελβίρα ήταν άρρωστη. Έτρεμε από τον πυρετό. Την έβαλα να ξαπλώσει και της έριξα και το παλτό μου πάνω από την κουβέρτα. «Διηγήσου μου κάτι», μου είπε. Άρχισα τότε να της μιλάω για τη ζωή μου. Έλεγα και άξαφνα, «Ποια ζωή μου?», αναρωτήθηκα. Η Ελβίρα είχε αποκοιμηθεί. Έβρεχε, θυμάμαι. Είχαν περάσει τα χρόνια. Κάθισα στη σκάλα και άρχισα να κλαίω. Τάσος Λιβαδίτης.
1: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
2: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
1: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, εμθυμώνει κιόλας. Κι άλλος πάντων, μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
3: Η ώρα είναι 4.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε με ήσυχο, σας παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε πάμε έτσι.
2: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται. Εγώ αυταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
5: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
4: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
5: Πού πάω να μπλέξω αέκτζης άνθρωπος.

0: Αγαπητέ Τραϊανέ από την Άουσα, έχεις αφήσει το σταθερό τηλέφωνο ανοιχτό και δεν μπορεί να σε καλέσει η Σταυρούλα. Οπότε ή πάρε τηλέφωνο εσύ ξανά ή κλείστο να σε ξαναπάρει εκείνη. Μαρία, καλημέρα.
1: Γεια σου Μανολάκη.
0: Τι κάνεις Μαρία?
1: Για χαρούλα.
0: Μπράβο.
1: Η λέξη η απόψινή είναι απατεωνιά.
0: Εξαπάτηση, ναι.
1: Εξαπάτηση. Λοιπόν, είναι μια λέξη που με πονάει πάρα πολύ. Βεβαίως είπα ότι με μια χαρά. Αλλά πήρα απόψε κάποιες αποφάσεις για τη ζωή μου που έχουν απόλυτη σχέση με αυτή τη λέξη και κάποια πράγματα τα ξεκαθάρισα και τα αποφάσισα. Θέλω να πω που έχουν φάει δύο σπίτια, ούτε λίγο ούτε πολύ. Αυτό το οποίο πρέπει να πω, νομίζω, είναι ότι ξεκίνησαν αυτές οι δύο πράξεις από πλεονεξία και από βρωμιά ανθρώπων οι οποίοι είδαν σε μένα μια εύκολη ευκαιρία επειδή ήμουν αδιάθετη εκείνη την εποχή.
0: Τι ήσουνα?
1: Έπαιρνα χάπια, ήμουν αδιάθετη, είχα πρόβλημα και ακριβώς το δε ο δικαστικός μου συμπαραστάτης, ο οποίος ήταν διορισμένο για να με προστατεύσει από την κοινωνική αδικία, αυτός είναι που μου έφαγε το ένα σπίτι. Δηλαδή μεγάλη βρωμιά.
0: Και εσύ δεν βρήκες άκρη με τη δικαιοσύνη? Πώς το έφαγε το σπίτι? Του το έγραψες?
1: Για όνομα του Θεού.
0: Ναι, όχι, καλά.
1: Όχι.
0: Μην γίνεσαι μελοδραματική.
1: Όχι, ναι. Αυτή η καστογέρα ήταν υποθήκη για ένα δάνειο το οποίο είχε πάρθει εκείνα τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όταν πήρα εγώ μία κληρονομιά, κάποια χρήματα, εφώναξα πληρώστε την υποθήκη να ελευθερωθεί η καστογέρα. Και λέω πληρώστε, γιατί ήταν δύο. Ήταν αυτός ο οποίος τελικά έκανε την κατάχρηση και ήταν και ο αντικαταστάτης του ο καινούριος, γιατί ο παλιός ήταν υπερήλιξ και η τράπεζα δεν του έδινε πλέον εμπιστοσύνη και είπε «Α, δεν μπορώ να συναλλάσσω με έναν άνθρωπο 95 ετών».
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, γι' αυτό είπα προσέξτε εσείς οι δύο την καστογέρα να την ξεκαθαρίσουμε. Ναι, μην ανησυχείς. Σε 9 μήνες έγινε πληστηριασμός και όπου την πήρε η τράπεζα, καρδιά μου.
0: Μάλιστα.
1: Τι κάνανε, τι δεν κάνανε, πώς τα φάγανε, τι... Δεν ξέρω, δεν καταλάβω. Τώρα έχει μπει.
0: Το θέμα ήταν να καταλάβεις εσύ ή κάποιος δικηγόρος.
1: Τι
0: εσύ τι να καταλάβεις.
1: Εγώ ήμουνα μέχρι πριν από 4 χρόνια ένα άτομο μόνο μου στη ζωή, χωρίς να μπορώ να στηρίζομαι σε κανένα.
0: Ναι.
1: Μέχρι πριν από 4 χρόνια.
0: Ναι ρε παιδί μου.
1: Αμέσως πριν από 4 χρόνια βάλαμε με τον σύζυγό μου μια πολύ καλή δικηγόρο η οποία προσπαθεί να ξεκαθαρίσει αυτή την ιστορία της δικαστικής μου συμπαράστασης, διότι είναι πάρα πολύ βρώμικη και δύσκολη μάνο μου.
0: Η ιστορία, δηλαδή,
1: αυτή η απατεωνιά η οποία μου συνέβη εμένα πριν από 25 χρόνια το 2000, είναι πολύ βαθιά και πάρα πολύ πικρή.
0: Μάλιστα.
1: Το δεύτερο σπίτι, το εξοχικό μου, το οποίο υπήρχε, μου το έφεγε παρακαλώ πάρα πολύ ένας πολύ κοντινός μου και αγαπημένος αρχιμανδρίτης. Είπατε τίποτα, μιλάμε για εμπιστοσύνη τώρα, ε.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για εμπιστοσύνη, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θέλω, εάν μου επιτρέπετε, να πω δύο κουβέντες για τις σκέψεις τις οποίες έκανα για τη ζωή μου απόψε.
0: Ναι, απλώς δεν έχουμε άπειρο χρόνο, γιατί έτσι, αν το χειριστείς με μία επιδεξιότητα, ναι, αν είσαι για να μου πεις πολλές λεπτομέρειες, δεν προλαβαίνεις τώρα.
1: Το προσπαθώ.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Το πεδίο της κοινωνίας αποφάσισα ότι δεν πρόκειται να αλλάξει. Είναι γεμάτο από απατεώνες, γεμάτο από βλάκες και ηλίθιου. Ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι μεγέντσαν, καλότατοι άνθρωποι, τίμοι, με φόρτωσαν με κάποιες χαζομάρες, κάποιες ιδιότητες, χωρίς να το θέλουν φυσικά, να έκαναν θύμα σε αυτή τη ζωή, και εγώ δεν έχω παρά να μάχομαι μία ζωή για να γλιτώσω από αυτά τα διάφορα ενοχλητικά εμπόδια τα οποία μου έχουν βάλει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το μόνο που μπορώ να κάνω, όπως αποφάσισα σήμερα, είναι να προσεύχομαι ώστε να ενισχύεται ο εγκέφαλός μου για δύο λόγους. Πρώτον, για να τα βγάλω πέρα στον αγώνα μου και να ξεκαθαρίζουν όσο το δυνατόν οι υποθέσεις μου. Και δεύτερον, για να μου περισσεύει μάνο δύναμη να τραγουδάω και να χορεύω. Γιατί μόνο έτσι βλέπω τη ζωή. Και θα σου πω ένα πράγμα. Μία κουβέντα και κλείνω.
0: Ναι, για πες.
1: Η ζωή για μένα θέλει δύο πράγματα. Θέλει χαμόγελο και μούτζα. Χαμόγελο.
0: Μάλιστα.
1: Και μούτζα.
0: Α, τη σε φιλώ πολύ, Μαρία. Να σε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: 2-11-10-80-880. Τραϊανέ μου, να ξέρεις ότι έχει προσπαθήσει πολλές φορές η Σταυρούλα. Τραϊανέ από την Άουσα. Είναι ανοιχτό το τηλεφωνό σου, βουίζει. Γεια σου Βασίλη από Μελβούρνη. Καλώς τον.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Σήμερα μιλάμε για τους απατεώνες, ε.
0: Γιατί ναι, την εξαπάτηση.
1: Ναι, με έχουν πάρει και εμένα πολλές φορές τηλέφωνο. Εδώ γίνεται πάρα πολύ. Και συνήθως είναι από Ρωσία και είναι Αφρική πολύ. Και πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει εκατομμύρια εδώ. Μιλάμε εφάπαξ, πολλά λεφτά.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί ξέρεις, οι Αυστραλοί είναι άνθρωποι που, ειδικά οι παλιοί, είναι νομοταγείς, δεν είναι πονηροί. Εμείς οι μετανάστες ήρθαμε εδώ και είμαστε οι πονηροί και χαλάσαμε τα συστήματα. Λοιπόν, και παίρνουν τηλέφωνο, βέβαια με έχουν πάρει αρκετές φορές, αλλά μια φορά που με πήραν τηλέφωνο, λέει, ξέρετε, κληρωθήκατε, λέει, είστε τυχερός, να μας δώσετε 10.000 δολάρια και θα σας επιστρέψουμε σε μια εβδομάδα 40. Και του λέω, εντάξει, να μην βρεθώ σε κόπο, κρατήστε τα 10 και στείλτε μου τα 30. Μετά το έκλεισε. Λοιπόν, αλλά θυμάμαι όμως μια φορά στο χωριό, μια γύφτισα, στον πατέρα μου, ένα μικρό παιδί, που του πήρε ένα χιλιάρικο και το πέταξε στη φωτιά και του έλεγε, α, γιατί, θυμάμαι γιατί το έκανε αυτό, γιατί λέγανε, πηγαίνανε στα χωριά, να σου πω τη μοίρα σου, να σου πω τη μοίρα σου, και βέβαια αυτή τα λεφτά το πήρε, τα πήρε, δεν είναι ότι τα άκαψε. Αλλά δεν πιστεύω σε αυτά, αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι με φοβερές ικανότητες. Δηλαδή, τα χέρια καμιά φορά είναι και πιο γρήγορα, όπως λένε εδώ οι Αυστραλοί, από τα μάτια. Ναι. The hands quicker than the eye. Αυτό το πιστεύω, γιατί βλέπω πολλούς ταχυδαρχηρουργούς, ξέρω εγώ, παίρνουν το ρολόι κάποιου ή κάνουν κάτι τέτοια ύπνο. Δεν μου έχει τύχει εμένα δηλαδή να κοιτάξω, δηλαδή να, από μόνος μου να κάνω δοκιμή. Τα ήθελα, αλλά δεν ξέρω πώς το κάνουν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Τι δοκιμή, δεν καταλαβαίνω. Τι δοκιμή να κάνεις.
1: Απλώς σου λένε, φοράς ένα ρολόι και σου παίρνουν το ρολόι.
0: Εσύ πώς να το κάνεις αυτό, δεν γίνεται. Αυτοί είναι άνθρωποι σπουδαγμένοι, ναι, να το,
1: ναι,
0: κάνουν.
1: Όχι,
0: αυτό.
1: Όχι, να είμαι εγώ να μου το κάνουν, ήθελα από περιέργεια.
0: Okay.
1: Δηλαδή, πώς
0: πρέπει
1: το
0: να πας, πρέπει να πας σε μια παράσταση ενός διάσημου ταχυδακτηλουργού και έχεις πιθανότητες πολλές να σου συμβεί, ναι, κάτι, ναι, τέτοιο.
1: Ναι, δηλαδή...
0: Στου Κόπερφιλ, ας πούμε.
1: Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, πολλοί λένε, κάνουν θαύματα, ας πούμε. Αλλά είναι άνθρωποι εξειδικευμένοι, νομίζω, σε
0: ακριβώς,
1: αυτό το πράγμα.
0: Ακριβώς, απολύτως. Απολύτως, η δουλειά τους είναι.
1: Ή πολλοί που μαντεύουν τη μοίρα, μια φορά το είχα κάνει αυτό και της είπα, σου δίνω αυτά τα λεφτά και ξέρω ότι τα δίνω τζάπα, γιατί δεν πιστεύω σε αυτά. Α, λέει, γιατί το λες αυτό, ξέρω εγώ. Μου είπε ότι ήταν να μου πει. Της λέω στο τέλος, πες μου και τις νάμπες στο λότο για να κερδίσω, εφόσον μου είπες όλα τα άλλα. Α, λέει, αυτό δεν μπορούμε να το πούμε.
0: Γιατί λοιπόν, τους απαγορεύει ποιος.
1: Γιατί ίσως δεν ήξερε.
0: Αυτό να πεις.
1: Άμα ήξερε τις νάμπες, θα το
0: δεν θα πήγαινε να τα πάρει για πάρτι της.
1: Εννοείται. Αυτό, ας πούμε, και ανθρώποι που κλέβουνε πάλι, αυτοί είναι επιτίδη. Και μου έγινε μια φορά που είχα έρθει στην Ελλάδα, όταν πήγα να πάρω τη βαλίτσα από το χτέλ. Αυτή βέβαια η παράγκα, αυτό το χτέλ, ρε παιδί μου, δεν μπορούν να το φτιάξουν εκεί. Τι παράγκα είναι αυτή. Από τότε που έφυγα από την Ελλάδα το ίδιο είναι.
0: Ένα.
1: Και έχουν τα γραφεία πιο μακριά, και δεν υπήρχε ούτε μία αστυνομία. Αλλά δεν είχα τίποτα, είχα πολύ λίγα λεφτά στο πορτοφόλι. Και όπως πήγα να πάρω τη βαλίτσα, με έσπρωξε τακτική. Το κατάλαβα, αλλά μέχρι που να βάλω το χέρι στην τσέπη μου το είχαν πάρει. Και ξέρω ότι είναι δύο-τρεις, το δίνει ο ένας στον άλλον. Οπότε από τη στιγμή που το πήρε δώρον-άδωρον, ο διπλανός που μου το πήρε το ήξερα, αλλά δεν το είχε αυτός. Ναι. Το είχε δώσει σε άλλον, γιατί είδα έναν να φεύγει πιο πέρα. Οπότε δεν έκανα τίποτα, λέω εντάξει. Αλλά θέλω να πω πόσο συμβαίνει και αυτό.
0: Συμβαίνει.
1: Και δυστυχώς δεν τους κυνηγάνε. Και νομίζω ότι στα ΚΤΕΛ πρέπει να έχει αστυνομία. Και μου λέει ένας ταξιτζής, φίλε μου, λέει εδώ στις τσέπες του δεν έχεις τίποτα. Θα έχεις μια τσάντα, θα την έχεις μπροστά και θα την κρατάς με το χέρι. Γιατί στις τσέπες, άμα μπεις σε τρένο ή εδώ που πήγες να πάρεις τη βαλίτσα, θα στα πάρουν.
0: Ναι.
1: Και αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, Μάνο.
0: Όλα καλά.
1: Μια χαρά. Χειμώνα έχουμε, λίγο κρύο, δεν μου αρέσει ο χειμώνας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρέπει να έρθουμε Ελλάδα να πάρουμε λίγο ήλιο, λίγο φως.
0: Ναι, άντε με το καλό.
1: Η φύση της Ελλάδος είναι μαγεία. Αλλά δυστυχώς τη βλέπουμε όταν φεύγουμε από την Ελλάδα. Τη πατρίδα έχουμε.
0: Ναι.
1: Και όπου έχουμε πει πολλές φορές, θα έπρεπε να είμαστε σε πιο καλύτερη μοίρα.
0: Θα έπρεπε. Αλλά δεν θα τα καταφέρουμε από ό,τι φαίνεται.
1: Δεν ξέρω. Να ελπίζουμε λίγο. Πιστεύω να βγει κάποιος ηγέτης. Πιστεύω να βγει κάποιος ηγέτης να κάνει κάτι.
0: Άμα ήταν, θα είχε βγει, αγαπητέ μου. Άμα τα περιμέναμε. Τόσα χρόνια τους περιμένουμε, ρε παιδί μου, τους ηγέτες που λες. Αν ήταν να βγει κάποιος ηγέτης, θα είχε βγει ήδη. Ηγέτες πάντως αυτοί δεν είναι.
1: Οι ηγέτες βγαίνουν, αλλά τους σκοτώνουμε, όπως τον Καποδίστρια.
0: Εντάξει, σκοτώσαμε τον Καποδίστρια, οκ. Δηλαδή, αν δεν το είχαμε κάνει, γιατί είμαστε έτσι. Δεν μας αρέσει η νομιμότητα. Δεν μας αρέσει.
1: Δεν μας αρέσει.
0: Όχι.
1: Και δεν βλέπουμε το γενικό κακό, βλέπουμε το ατομικό, το δικό μας. Και δεν ξέρουμε ότι το δικό μας είναι και γενικό. Και το γενικό είναι και δικό μας. Αυτό, εκεί κάνουμε το λάθος. Έγινε, Μάνο.
0: Να σε καλά,
1: καλή
0: φίλε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Στο καλό να πας, για χαρά.
1: Γεια.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 4:30 πήγε κιόλας. Θα πάμε για λίγο σε μια καθηγήτρια της σύγχρονης ιστορίας, ομότιμη καθηγήτρια, η οποία θα μας μιλήσει για ένα από τα πολύ μεγάλα προβλήματα της εποχής μας.
1: Η πρώτη μεταπολεμική περίοδος είναι κατεξοχήν περίοδος τεράστιων μετακινήσεων, προσφύγων. Ακούμε, το λέω και στους φοιτητές μας, ακούμε τώρα συχνά την αναλογία, η πρώτη μεγάλη προσφυγική μετακίνηση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην Ευρώπη 23 εκατομμύρια ήταν οι πρόσφυγες του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. 23 εκατομμύρια άνθρωποι μετακινήθηκαν αμέσως από τον πόλεμο για την επόμενη δεκαετία. Είναι τεράστιοι αριθμοί και γι' αυτό τώρα φαντάζει γελίος ο κίνδυνος που θεωρείται ότι αντιπροσωπεύουν οι πρόσφυγες για την Ευρώπη. Βέβαια, ακόμα περισσότερο να σκεφτούμε ότι το 45 με το 50, ας πούμε, που είναι όλο το θέμα των τι θα γίνουν οι πρόσφυγες στην Ευρώπη, η Ευρώπη όλη είναι τελείως κατεστραμμένη. Και αυτοί αντιμετωπίζονται από τη διεθνή βοήθεια, τους νεότευκτους εκείνη την εποχή διεθνείς οργανισμούς, κυρίως δηλαδή με αμερικάνικα και καναδικά χρήματα. Αλλά εδώ νεότευκτους εκείνη την εποχή διεθνείς οργανισμούς, κυρίως δηλαδή με αμερικάνικα και καναδικά χρήματα. Αλλά εδώ έχουμε μια Ευρώπη η οποία, όσο και αν είναι σε κρίση, δεν υπάρχει περίπτωση να μην μπορεί

0: Σε ως κίνδυνο. Γιατί θεωρούσαν πολλοί ότι ο πόλεμος είχε διαλύσει τα ήθη, είχε προκαλέσει μια ηθική παρακμή, πράγμα το οποίο είναι γεγονός. Ο πόλεμος είχε διαλύσει πάρα πολύ, σε μεγάλο, πολύ μεγάλο βαθμό, τον κοινωνικό ιστό, όπως λέμε, στερεότυπα. Αλλά αυτά για τα οποία μιλάω εγώ, που είναι δεκαετίες του 50 και του 60 και είναι πια κάποια χρόνια πίσω ο πόλεμος με αυτές τις συνθήκες, είναι περισσότερο η αγωνία για το αύριο παρά η ανησυχία για το χτες ή για το σήμερα. Είναι τι Ελλάδα θα υπάρξει, τι κοινωνία, όχι τι Ελλάδα, τι κοινωνία θα χτιστεί, και η Ευρώπη και η Ελλάδα αγωνιούν ότι η κοινωνία που προσβλέπουν δεν είναι αυτή που οραματίστηκαν ότι μετά το τέλος του πολέμου θα ξαναφτιάξουν, δηλαδή αυτή που υπήρχε πριν τον πόλεμο. Διότι δεν μπορεί αυτό να, δεν μπορούσε, δεν ήταν δυνατόν να ξαναγίνει. Ο πόλεμος τα είχε σαρώσει όλα. Μια καινούργια κοινωνία έβγαινε μετά τον πόλεμο, με τις αντιφάσεις της, τις ανισότητές της, τις πολύ μεγάλες. Και στην Ελλάδα ιδίως, που ήταν μια χώρα που δεν είχε βγει μόνο από τον πόλεμο, είχε βγει και από έναν εμφύλιο, σε μεγάλο βαθμό κατεστραμμένη στην Ήπεθρο ιδίως, ο φόβος για το πού πάνε οι νέοι είχε περισσότερο ένα ηθικό χαρακτήρα παρά έναν πραγματολογικό, αν μπορώ να πω, χαρακτήρα. Δηλαδή είναι δύσκολο να φανταστούμε ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα, διάβαζα προημερών για τη συμμορία των Μπαχαλάκηδων, ας πούμε, που η αστυνομία έπιασε, δεν έχει καμία σχέση, δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα εκείνη την εποχή. Η Ελλάδα ήταν και μία από τις πολύ λίγες ευρωπαϊκές χώρες που δεν είχε συμμορίες νεανικές. Δεν υπήρχαν νεανικές συμμορίες. Είχαν πιάσει, έχω κάποια παραδείγματα, δεν τα θυμάμαι και απ' έξω, η συμμορία του μπλε γαντιού, ας πούμε. Δηλαδή με γραφικές καταστάσεις που φτάναν σε σελίδες των εφημερίδων, γιατί ακριβώς ήταν ξωτικές, δεν συνέβαιναν. Όλη η συζήτηση για τους τεντιμπόιδες, όλη η συζήτηση για την παιδική και νεανική εγκληματικότητα, που είναι πολύ βαρύς όρος, έτσι δεν είναι, δεν αντιστοιχούν σε μια πραγματικότητα. Αν δει κανείς τα στατιστικά στοιχεία που προσπάθησα να μεταφέρω στο βιβλίο μου και να τα αναλύσω, μικροκλοπές, φτώχεια, τεράστια φτώχεια, έτσι. Κλέβανε, δηλαδή, μικροκλοπές. Και μικροκλοπές, φτώχεια σε μια περίοδο που αυξανόταν η καταναλωτικότητα, που οι διαφημίσεις, ο κινηματογράφος και τα λοιπά δείχναν ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα. Και άρα τα παιδιά, πώς το λένε, ξεγελιόντουσαν, είτε στο σπίτι της μάνας το πορτοφόλι, είτε της γειτόνισσας το σερτάρι, είτε του μπακάλι τα προϊόντα, είτε το ποδήλατο του παιδιού που είχε, γιατί οι γονείς του μπορούσαν να το πάρουν, ενώ αυτού του παιδιού δεν είχε. Σε μεγάλο βαθμό είναι μικροκλοπές, και από εκεί και μετά, ανάλογα με το σπιτικό, ανάλογα με το χαρακτήρα, ανάλογα με τις συνθήκες, μπορούσε αυτό να εξελιχθεί σε ένα σπιράλ, ας πούμε, αυτό που λέγανε κατρακύλα, αλλά τις περισσότερες φορές δεν συνέβαινε αυτό.
1: Η πλειονότητα των παιδιών αυτών ήταν ορφανά του πολέμου?
0: Όχι, καθόλου, καθόλου. Και μάλιστα ένα από τα πράγματα που ανακάλυψα κι εγώ είναι ότι τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά ήταν παιδιά από οικογένειες που τα φρόντιζαν. Υπήρχαν και παιδιά εγκαταλειμμένα που δεν τα ήθελαν οι γονείς τους, που τα πηγαίναν μόνοι τους στα αναμορφωτήρια, προσπαθούσαν δηλαδή να τα βάλουν για να γλιτώσουν από αυτά, είτε χωρισμένοι, είτε χείροι, είτε οτιδήποτε. Αλλά τα περισσότερα παιδιά ήταν από οικογένειες που τα φρόντιζαν και είχαν έγνοια για αυτά με τον τρόπο που μπορούσαν. Στις συνθήκες της εποχής η οικογένεια έπαιζε μεγάλο ρόλο, και όπως εξακολουθεί ακόμα και παίζει στην Ελλάδα και εκείνη την εποχή ακόμα περισσότερο. Πρέπει να αντιληφθούμε τις συνθήκες της φτώχειας που μας είναι αδιανόητες οι συνθήκες αυτές σήμερα. Πάρα πολύ μεγάλη αριθμή ανθρώπων που μέναν σε παράγκες, που μέναν σε ερείπια. Γιατί ήταν εσωτερικοί πρόσφυγες ή ανταρτόπληκτοι λεγόμενοι, ή εσωτερικοί μετανάστες που προσπαθούσαν να βολευτούν όπως. Ξέρουμε ότι την Αθήνα, η Αθήνα φτιάχτηκε με αυθαίρετα μεταπολεμικά. Το ίδιο συνέβαινε και στη Θεσσαλονίκη, σε γειτονιές πρώην προσφυγικές που ακόμα παραμέναν με παράγκες, σε συνθήκες πάρα πολύ άσχημες. Η φτώχεια των λαϊκών στρωμάτων στις μεγάλες πόλεις, κυρίως στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, που υπήρχε μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 60, μας είναι αδιανόητη.
1: Όταν είπατε στην αρχή ότι κινήθηκαν στον καιρό του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου 25 εκατομμύρια

0: πρόσφυγες στην Ευρώπη. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όσοι επέζησαν, βρήκαν την ευκαιρία να ξαναγυρίσουν από εκεί που έφυγαν ή το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω ποτέ?
1: Καταρχάς, ένα μεγάλο μέρος από αυτούς δεν θέλαν ή δεν μπορούσαν να γυρίσουν, γιατί σε αυτά τα 25 εκατομμύρια πρόσφυγες μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου είναι οι γερμανόφωνοι της Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίοι εκδιώχθηκαν κακήν κακώς μετά το τέλος του. Γερμανόφωνοι, όχι μόνο οι Γερμανοί που μετήκησαν, αλλά γερμανόφωνοι από παλιά. Είναι Εβραίοι οι οποίοι διώχθηκαν επίσης με το χειρότερο τρόπο. Είναι Ανατολικοευρωπαίοι οι οποίοι δεν θέλαν να γυρίσουν μετά την αλλαγή, την πολιτική στις περιοχές αυτές. Και είναι και επίσης άλλοι πολίτες δυτικών κρατών οι οποίοι δεν θέλαν να γυρίσουν στις χώρες τους γιατί ήταν καταστραμμένοι, είχαν χάσει τους δικούς τους. Αυτό ισχύει περισσότερο για τους Εβραίους φυσικά. Και άρα από την εποχή εκείνη και μετά, από ένα σημείο και μετά, μετασχηματίστηκαν, επειδή ήταν και μια εποχή ανασυγκρότησης, πολλοί από αυτούς μετασχηματίστηκαν σε εργατικά χέρια και στελέχωσαν την ανασυγκρότηση στην Δυτική Ευρώπη ή την οικονομική ανάπτυξη στις υπερπόντιες χώρες, Καναδά, Αμερική, Λατινική Αμερική και αργότερα Αυστραλία. Και ήταν μετανάστες δηλαδή. Άρα η ιδιότητα του πρόσφυγα και του μετανάστη είναι πάρα πολύ συνδεδεμένη. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο. Δεν μπορούμε εμείς, εγώ μπορώ να μιλήσω ως ιστορικός, γιατί ιστορικός είμαι, για το τι έγινε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί έχουμε τα 50-70 χρόνια από τότε και ξέρουμε τι έγινε μετά. Το τι θα γίνει μετά, μάντης δεν είμαστε, κανείς δεν είναι και επομένως δεν μπορούμε να ξέρουμε. Μόνο κοινοτοπίες μπορώ να πω. Δηλαδή αυτά που διαβάζουμε και λέμε όλοι, ότι θα μπορούσαν να είμαστε οποιοδήποτε από εμάς σε αυτή τη θέση. Εάν αντιληφθούμε αυτό το πράγμα, ότι δεν ξέρουμε είτε για λόγους οικολογίας, γιατί ας πούμε θα ανέβουν οι στάθμοι των νερών και θα κατακλείσουν την Ελλάδα που είναι όλη γύρω από, έχει γύρω-γύρω θάλασσα, είτε γιατί θα πέσει ξηρασία και είτε γιατί θα γίνει παγετός. Θυμόμουν αυτές τις μέρες ένα κινηματογραφικό έργο με παγετό στη Νέα Υόρκη, που όπως έγιναν οι νεοειρικές οι πρόσφυγες. Έβλεπα ένα εξαιρετικό βιντεάκι που έβγαλε η Διεθνής Αμνηστία ενάντια στην προκατάληψη για τους πρόσφυγες, που δείχνει Λονδρέζους πρόσφυγες στην Αφρική, γιατί είναι το μόνο μέρος που μπορούν να... Το είδατε, δέστε το σήμερα. Εξαιρετικό, 3 λεπτά είναι. Μια μάνα με το παιδί της, πρόσφυγες μαζί με πολλούς άλλους στην Αφρική για να σωθούν από το Λονδίνο, το οποίο είναι κατεστραμμένο. Πρέπει βέβαια να πούμε ότι τα 25 εκατομμύρια πρόσφυγες της εποχής εκείνης δεν ήταν καθόλου καλοδεχούμενοι πουθενά. Και η αντιμετώπιση των προσφύγων, που πολλοί από αυτούς ήταν εκτοπισμένοι, ήταν ο όρος της εποχής για τους ανθρώπους που είχαν μετακινηθεί χωρίς τη θέλησή τους έξω από τη χώρα τους, εκτοπισμένοι, displaced persons, στους τοπικούς πληθυσμούς και κυρίως στη Γερμανία που ήταν, δέχτηκε για πολλά χρόνια τους μεγαλύτερους αριθμούς, ήταν πάρα πολύ αρνητικοί. Δηλαδή, κανείς δεν τους ήθελε. Μη φανταστείτε δηλαδή ότι εκείνη την εποχή οι άνθρωποι ήταν πιο θετικά διακείμενοι, αντίθετα. Όπως το ίδιο με τους πρόσφυγες Μικρασίας όταν ήρθαν στην Ελλάδα. Δηλαδή, κανείς δεν τους ήθελε.
0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Ακούμε την κυρία Έφη Αβδελά, που είναι ομότιμη καθηγήτρια σύγχρονης ιστορίας. Ποια είναι εκείνη η στατιστική αφορμή που δίνει τη δυνατότητα στις αρχές να θεωρήσουν ότι πρέπει να γλιτώσουν από τον ηθικό κατήφορο τα παιδιά?
1: Δεν είναι στατιστική. Είναι ιδεολογική και είναι και της εποχής, είναι ευρωπαϊκή. Δηλαδή, τρόπος για να μπει η Ελλάδα, η μετεμφυλιακή Ελλάδα, στην ευρωπαϊκή οικογένεια, που είναι ο στόχος και το όραμα των νικητών του εμφυλίου και μονίμως το θέλουν, αλλά μονίμως βλέπουν αυτό να απομακρύνεται, είναι να ενταχθούν σε ευρωπαϊκά φόρα, να πάνε σε διεθνή συνέδρια, να στείλουν αντιπροσώπους κτλ. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, το Συμβούλιο της Ευρώπης, οργανώνουν εκείνη την εποχή, γιατί ακριβώς είναι μια διεθνής έγνοια η νεολαία. Οργανώνουν συνέδρια για την εγκληματικότητα της νεολαίας, αυτό που λένε την παραστρατημένη, ας πούμε, δηλαδή την παραβατικότητα, που δεν την έχουμε εκείνη την εποχή εμείς τον όρο αυτό, δεν τον έχουμε στην Ελλάδα, δεν χρησιμοποιείται. Και είναι τρόπος αυτός να ενταχθούν και οι ελληνικοί θεσμοί. Και επίσης ο ελληνικός τύπος, που γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη μετά τον πόλεμο, διωγγώνει και αναπαράγει φαινόμενα που σε άλλες χώρες έχουν άλλες μορφές και άλλα χαρακτηριστικά. Οι χουλιγκάνοι, οι διάφορες συμμορίες, τα δερμάτινα σακάκια, τα μαύρα μπλουζόν όπως λέγα στη Γαλλία. Σε κάθε χώρα την εποχή αυτή οι ας πούμε παραστρατημένοι, ανήσυχοι, αλλά όχι με την πολιτική, με το πολιτικό περιεχόμενο που θα αποκτήσει στη δεκαετία του 60 νεολαία που απορρίπτει τους συντηρητικούς γονείς τους, γιατί η Ευρώπη του 50 είναι πάρα πολύ συντηρητική, θεωρούνται εγκληματίες. Χαρακτηρίζονται ως φόβος, ως απειλή για την κοινωνία. Και τους δίνουν ονόματα, όπως έχουμε εμείς τους τεντιμπόιδες, έχουν σε όλη την Ευρώπη διάφορα ονόματα που τους δίνουν. Και αυτό απασχολεί τους διεθνείς οργανισμούς που είναι νεότευτοι εκείνη την εποχή και αυτοί μέσα από αυτό είναι ένα από τα θέματα με τα οποία αποκτούν ισχύ, κύρος, νομιμότητα, οργάνωση, πόρους. Δηλαδή όλοι έχουν να
2: ωφεληθούν.
1: Να ωφεληθούν, αλλά όχι με την στενή χρησιμοθυρική έννοια. Οι επιστήμονες είναι ένα πεδίο ολόκληρο μέσα από το οποίο αναδύονται νέες επιστημονικές ειδικότητες. Οι ψυχολόγοι, οι γιατροί, οι παιδίατροι, οι επιμελητές ανηλίκων με τους οποίους εγώ ασχολούμαι ιδιαίτερα, η εξειδικευμένη νομική για την παιδική ηλικία. Είναι πια μια περίοδος που η εφηβεία αναγνωρίζεται ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα ότι είναι μια ευαίσθητη ηλικία και πρέπει οι γονείς, οι αρχές, το σχολείο όλοι να σκύψουν εκεί, γιατί από αυτήν εξαρτάται πώς θα πάει μετά ας πούμε το παιδί. Σε μια εποχή όμως που ο τρόπος, και σε μια χώρα που είναι η Ελλάδα, δεν συμβαίνει παντού το ίδιο, που αυτά αντιμετωπίζονται με κατεξοχήν ηθικολογικούς όρους.
2: Αλλά σε πραγματικό επίπεδο πώς αντιμετωπίζονται οι παραβατικότητες των ανηλίκων σε εκείνη την εποχή? Ποια είναι τα σημεία εκείνα που οδηγούνται όταν βρεθούν παραβάτες?
1: Καταρχάς να πούμε ότι η παράβαση είναι πολλών ειδών. Υπάρχουν παραβάσεις που είναι πλημελήματα, υπάρχουν κακουργήματα. Τα περισσότερες παραβάσεις ανηλίκων που έχουμε αυτή την περίοδο, γιατί μιλάμε για ανήλικα, δηλαδή μέχρι 18 στην ουσία, είναι πλημελήματα. Έχουμε πολύ λίγες περιπτώσεις κακουργημάτων, που είναι ενδεικτικό και αυτό. Πολλά είναι, όπως είπα, μικροκλοπές. Κάποια είναι αυτό που λέγεται εκείνη την εποχή εγκλήματα χρήσεως, δηλαδή το κλέβει το αυτοκίνητο για να πάει μια βόλτα και μετά τα αφήνει. Το ποδήλατο, το μοτοσακό, αυτά είναι πολύ συνηθισμένα της εποχής. Ή είναι διατάξεις κίνησης ησυχίας. Φωνάζω στους δρόμους, πειράζω τον κόσμο κτλ. Ή μικροτραυματισμοί κτλ. Έτσι και εντοπιστούν, είτε από γιατί τους έπιασε η αστυνομία, γιατί κάποιος τους κατήγγειλε κτλ. Υπάρχει ένας μηχανισμός που στείνεται σιγά σιγά, ήδη από την δεκαετία του 40 έχει στηθεί ο μηχανισμός δικαιοσύνης ανηλίκων με τα δικαστήρια ανηλίκων, αλλά όλα όσα θα τον συμπληρώσουν, όπως είναι η υπηρεσία επιμελητών ανηλίκων, θα αργήσουν σιγά σιγά να γίνουν. Πηγαίνουν τα παιδιά, η αστυνομία δηλαδή τα στέλνει στην υπηρεσία επιμελητών ανηλίκων και αυτή αναλαμβάνει να προετοιμάσει μια δίκη, να βρεθούν μπροστά στο δικαστή ανηλίκων. Άρα πρέπει να κάνει μια έρευνα για κάθε παιδί, να μάθει τις συνθήκες της ζωής του, η οικογένεια, τι είναι, που είναι, πώς μένει, τι συνθήκες υπάρχουν κτλ. Συμπληρώνει η φυλάδια συγκεκριμένα. Ο δικαστής αποφασίζει συνήθως η πιο συνηθισμένη ας πούμε ποινή, γιατί η έννοια ποινή δεν ισχύει για τα δικαστήρια ανηλίκων. Απόφαση είναι η επιμέλεια της υπηρεσίας ανηλίκων. Και πρέπει εκεί κάθε μήνα ο επιμελητής ή η επιμελήτρια να πηγαίνουν στην οικογένεια και να βλέπουν πώς πάει το παιδί και να κάνουν εκθέσεις στο δικαστή. Υπάρχει όμως και μία δεύτερη κατηγορία που περνάει μέσα από τα δικαστήρια ανηλίκων, που δεν έχουν κάνει παράβαση, δεν έχουν παραβεί τον νόμο, αλλά θεωρούνται είτε από τους γονείς τους, είτε από τους γείτονες, είτε από τους δασκάλους, είτε από την αστυνομία, είτε από οποιονδήποτε, ότι κινδυνεύουν ηθικά. Βρίσκονται εν ηθικό κινδύνο, όπως ήταν ο όρος.
2: Από πού προέκυπτε?
1: Αυτοί από τη συμπεριφορά τους. Αυτή είναι μία η λεγόμενη διοικητική κατηγορία παιδιών, που δεν είναι η ποινική, που έχουν κάνει μια παράβαση του νόμου. Είναι η διοικητική και εκεί οι περισσότερες φορές είναι παιδιά που οι γονείς τους δεν μπορούσαν να τα κάνουν ζάφτη ή δεν μπορούσαν να τα θρέψουν ή ψάχναν να βρουν τρόπο να τα μορφώσουν και δεν είχαν τη δυνατότητα και θέλαν να τα φάνουν σε ένα μορφωτήριο, γιατί είτε γιατί νομίζαν ότι εκεί θα λύσουν το πρόβλημά τους, είτε γιατί θέλαν να ξεφορτωθούν για διάφορους λόγους ο καθένας. Άρα κάνανε αιτήσει στην υπηρεσία να τα, να τα πειθαρχήσει. Ή γιατί οι γείτονες, οι δάσκαλοι κάναν μια καταγγελία, γιατί η μάνα αυτή, ας πούμε, έχει τα κορίτσια της και τα αφήνει και τρέχουν και πηγαίνουν στα πάρτι και δεν τα φροντίζει, άρα είναι ανήθικη η μάνα, να της πάρετε τα παιδιά. Πάρα πολύ συνηθισμένες αυτές οι πράξεις, ένας κοινωνικός έλεγχος δηλαδή, σε μια συνθήκη όπου η Αθήνα πια είναι αλλεπάλληλα χωριά, γιατί οι άνθρωποι έχουν φύγει από τα χωριά τους, έχουν πάει στην Αθήνα, αλλά δεν έχουν μάθει να συμπεριφέρονται στην Αθήνα με τον τρόπο, με την ανωνυμία της μεγάλης, της Μητρόπολης, όπως ενδεχομένως σήμερα, ας πούμε, μπορεί να συμβαίνει. Ακόμα έχουν τη συμπεριφορά του ανθρώπου, του χωριού, που ο κοινωνικός έλεγχος παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και η γειτόνισσα, ο γείτονας, το παιδί του, το πώς θα συμπεριφερθεί, έχει ηθική υπόσταση. Χρωματίζει ας πούμε, αν το σπίτι είναι νοικοκυρεμένο μιας γυναίκας, αυτό έχει σχέση με την ηθική της υπόσταση για την κοινωνία μας, έτσι. Μια γυναίκα που θεωρείται ακατάστατη είναι ανήθικη για τον πολύ κόσμο, και εκείνη την εποχή θα έλεγα, τολμούσα να πω ότι ακόμα και σήμερα, αντίστοιχα τα παιδιά της, άμα δεν μπορεί να μεγαλώσει τα παιδιά της σωστά, άμα δεν τους μάθει τρόπους, άμα σπάνε τα τζάμια, ας πούμε, του γείτονα γιατί παίζουν μπάλα συχνά, ή αν τραβάνε, δεν ξέρω κι εγώ, κλέβουν ή κάνουν οτιδήποτε. Αυτά τα παιδιά λοιπόν θεωρούσαν ότι κινδυνεύουν να κατρακυλήσουν ηθικά, βρίσκονται εν ηθικό κινδύνο, και είναι αυτά τα παιδιά που κυρίως πήγαιναν ή σε ένα μορφωτήριο. Δηλαδή στο αναμορφωτήριο δεν πηγαίνουν παιδιά που έχουν κάνει παραβάσεις. Πηγαίνουν παιδιά που βρίσκονται εν ηθικό κινδύνο. Είτε αγόρια είτε κορίτσια.
3: Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.

Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, εδώ τελειώνει το δρομολόγιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, για τα καταπληκτικά πράγματα που λένε τα χείλη σας. Απολαμβάνω να σας ακούω και σας αποχαιρετώ για την Παρασκευή και το Σάββατο. Θα τα πούμε πάλι πρώτα ο Θεός, την Κυριακή τα μεσάνυχτα. Σε λίγο έρχεται η Έρη Πανάγου να ανοίξετε μαζί το παράθυρο της επικαιρότητας. Ευχαριστώ και τον Θανάση Αθανασόπουλο και τη Θησαυρούλα και καλό ξημέρωμα. Τα σέβη μου.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ούλα, ούλα, ούλα. Ούλα, ούλα.
0: Γλυκά Παρασκευούλα.
1: Ούλα.
0: Καλώς ήρθατε στην πρωινή αφετηρία. Τροχοδρομούμε προς απογείωση. Θα είμαστε μαζί και θα κάνουμε παρεούλα μέχρι τις 7. Το ημερολόγιο δείχνει 3 Ιουλίου και σήμερα γιορτάζει η Ζουμπουλία και ο Ανατόλης και η Ανατολία. Η Ανατολή που θα έρθει σε μία ώρα από τώρα. Απέναντί μου στον ήχο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος. Πάρτε μας ένα τηλεφωνάκι στο 211-1080-880 να μην νιώθουμε μοναξιά. Εκεί είναι η Σταύρουλα Γιαννούτσου, περιμένει το δικό σας τηλεφώνημα. Αυτή την ώρα βέβαια μας επιδεικνύει τις χορευτικές της ικανότητες.
2: Ούλα, ούλα,
0: ούλα. Ούλα, ούλα.
1: Ούλα, ούλα, ούλα. Ούλα, ούλα, ούλα. Ούλα, ούλα.
0: Γλυκά Παρασκευούλα. Σηκωθείτε από τα κρεβάτια. Πετάξτε τα σεντόνια, κλείστε τα κλιματιστικά. Φτιάξτε καφεδάκι, ετοιμαστείτε για δουλίτσα. Έλα παιδιά να δουλεύουμε, έλα.
1: Ούλα, ούλα, ούλα. Ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα.
0: Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές. Όλγα Καλατζή και Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή μας. Sweet Dreams. Ναι. Αν έκανατε όνειρα γλυκά, θα ξυπνήσετε και πολύ όμορφα. Πρώτη καλημέρα στο φίλο τον Νικόλα το Χαλκίδη που στέλνει το μήνυμά του μαζί με μια πολύ ωραία φωτογραφία. Είναι ένα πολύ ωραίο προβατάκι που λέει «Να παλιό Δευτέρα, μάντεψε ποιος ήρθε». Ναι, η Παρασκευή, καλημέρα. Νάτος και ο Βάιος από την Πάτρα, καλημέρα στην καλύτερη πρωινή παρέα. Ευχές για μια υπέροχη γλυκιά Παρασκευούλα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ευχές για ένα όμορφο ξημέρωμα. Να σε καλά φίλε μου. Νάτος και ο Παυλάρας. Καλημέρα Έρη, καλή Παρασκευούλα σε ολόκληρη την παρέα με ένα όμορφο Σαββατοκυριακό. Αύριο Σάββατο λέει είναι μεγάλη επέτειος για το ποδοσφαιρικό θαύμα το 2004. Αύριο. Α.
3: Μαζί με την μέρα ανεξαρτησίας.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι. Μαζί με τη μέρα της ανεξαρτησίας της Αμερικής. Yes.

0: πόσο περίεργο ήταν τότε και πόσο απροσδόκητη η νίκη ήταν αυτή. Και στον πρώτο αγώνα έπαιξε Ελλάδα-Πορτογαλία. Δηλαδή ο αγώνας του τελικού ήταν ο ίδιος αγώνας που είχε παίξει στην αρχή. Και τότε κανένας δεν πίστευε ότι θα περνάγαμε στην επόμενη φάση, αλλά η Πανάγου όμως το έπαιξε. Το έπαιξε και το κέρδισε. Είχε απόδοση 7, θυμάμαι. Καλό Σάββατο και Κυριακούλα. Σήμερα βουτιές στο δρέπανο με τη ζεστούλα. Παιδιά, έχει ζέστη. Καλά λέει η Ελένητσα. Καλημέρα, Ελένητσα μου. Έχει ζέστη σήμερα αρκετή, δηλαδή ακόμα και τώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι πολύ, ήτανε, έχει υγρασία έξω, είναι λίγο, δυσκολεύει το σύστημα. Εν τω μεταξύ για την Ελλάδα λένε δεν υπάρχει καύσωνας, γιατί μας έχουν, το έχουμε συνηθίσει, καταλάβατε τώρα. Ο ήλιος θα ανατύλει στις 6 και 5 πρώτα λεπτά, δύση στις 8 και 52, Ανατόλιος, Ανατολία, Ζουμπούλης, Ζουμπουλία και η Άκυνθος, οι Ακύνθοι σήμερα γιορτάζουν. Άντε να σε λένε Ζουμπούλη τώρα. Έλα Ζουμπούλη. Με υποκοριστικό το μπούλι. Σήμερα είναι παγκόσμια μέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Πρωτοβουλία οικολογικών οργανώσεων σε ολόκληρο τον κόσμο. Ένα σαφές μήνυμα για την οικολογία, για την ανακύκλωση και φυσικά τα παραπολιτικά 90,1 λόγω της εκδήλωσης αυτής, της μεγάλης εκδήλωσης που θα γίνει στο Σύνταγμα, στην πλατεία Συντάγματος από τις 9 το πρωί. Τα παραπολιτικά 90,1 θα εκπέμπουν από την πλατεία Συντάγματος σε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση της Τεχάν. Μαζί σε συνεργασία με την Next Media Group, τον όμιλό μας, θα βρίσκονται εκεί η ραδιοφωνική μας παραγωγή, ο Βασίλης Κουρής, ο Σωτήρης Ξενάκης, στη συνέχεια η Νίκη Λιμπεράκη και μετά τα Κακά Κορίτσια, όπου εσείς θα μπορείτε να περάσετε από εκεί, να δείτε το ραδιοφωνικό μας στούντιο, το υπαίθριο ραδιοφωνικό μας στούντιο που θα στηθεί εκεί στην πλατεία Συντάγματος και φυσικά θα δείτε πολλά πράγματα σε σχέση με την ανακύκλωση, θα μπορείτε να συμμετέχετε κιόλας σε κληρώσεις για να πάρετε πολύ μεγάλα δώρα. Νάτι και Αλεξάνδρα, καλημέρα Αλεξάνδρα μου, καλημέρα σε όλους παιδιά. Να έχουμε μια πολύ πολύ όμορφη γλυκιά Παρασκευούλα και ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο με εσάς που θα εκδράμετε, θα ξεκινήσετε ενδεχομένως την άδειά σας σήμερα και τα λοιπά, και βεβαίως σε εσάς που σκοπεύετε να πάτε να κάνετε ένα ωραίο μπανάκι. Να βγάλετε τις κορμάρες έξω. Κανένα μπανάκι Θανάση έχεις κάνει?
1: Όχι ακόμα.
0: Είμαστε όλοι... Περιμένουμε τον Αύγουστο που θα είναι παχύσει μύγες. Κατάλαβα.

Λοιπόν, πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε στο Μοντιάλ ένας αγώνας που έφερε την Πορτογαλία νικήτρια. Μια πολύ συγκινητική στιγμή πριν από λίγο στο παγκόσμιο κύπελο με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να κερδίζει η Πορτογαλία 2-1 επί της Κροατίας για την πρόκριση στους 16. Και μάλιστα πριν από λίγη ώρα ο αρχηγός των Πορτογάλων, ο Ρονάλντο, φόρεσε τη φανέλα του Ντιόγκο Ζώτα. Ξέσπασε σε δάκρυα και αφιέρωσε τη νίκη στον άλλο τη συμπαίκτη και φίλο του ανήμερα της πρώτης επετείου από τον τραγικό θάνατό του. Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του μετά το τέλος του αγώνα, όπου η Πορτογαλία επικράτησε της Κροατίας και ο 41χρονος, 41 χρονών ο Ρονάλντο. Βγήκε στο γήπεδο, φόρεσε τη φανέλα με το νούμερο 21 που φορούσε ο Ντιόγκο Ζώτα με το εθνόσημο της Πορτογαλίας. Σήκωσε το χέρι του ψηλά, έδειξε προς τον ουρανό, τιμώντας έτσι τη μνήμη του συμπαίκτη του. Ο Ζώτα, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία πέρσι ακριβώς ένα χρόνο πριν. Γιατί πέρα από το αθλητικό κομμάτι του Μουντιάλ υπάρχουν και αυτές οι ανθρώπινες στιγμές, οι ανθρώπινες ιστορίες. Τι έγινε τώρα με την Αγγλία, πέρασε με το ζόρι, λέει, από το Κονγκό. 2-1, ναι, με το ζόρι όμως. Γενικά έχει, είναι ένα Μουντιάλ που έχει διάφορες ανατροπές. Τα outsider βγαίνουν πολύ πιο επιθετικά. Κάπως έτσι ήμασταν και εμείς, ένα outsider ήμασταν που δεν περίμενε ποτέ κανένας ότι θα ζούσαμε αυτόν τον θρίαμβο του 2004. Γενικά το 2004 ήταν η χρονιά μας. Ολυμπιακοί αγώνες, είχαμε πάρει το Euro. Η Παπαρίζα ήταν μετά, το 5. Ναι, κράτησε ακόμα. Από τότε αυτά έχουμε να θυμόμαστε, έχουν περάσει 20 χρόνια, τα ίδια λέμε. Δεν πειράζει παιδιά, καλή διάθεση θα υπάρχει και καλή μνήμη. Γιατί λαός που θυμάται την ιστορία του, έχει καλή μνήμη, είναι καλό αυτό. Τουλάχιστον εμείς τα ζήσαμε αυτά. Δεν είναι στη λύθη, ξέρεις.

Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τον καιρό. Θα έχουμε μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως από τα βόρεια της χώρας, με τη θερμοκρασία να παραμένει βέβαια ψηλά. Στα βόρεια θα έχουμε λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα κάποιες καταιγίδες. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας που θα φτάσει μέχρι και τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, δηλαδή θα φτάσει μέχρι 30-33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα 33 με 35. Εν τω μεταξύ ξέρετε τι γίνεται με τη θερμοκρασία. Όταν πυρώνουν τα ντουβάρια που λένε, μετά δεν έχει επιστροφή. Δηλαδή και να πέσει 1-2 βαθμούς, δεν. Αρχίζουν παίρνουν φωτιά τα κλιματιστικά. Και τώρα που λέμε κλιματιστικά, τι έγινε ρε παιδιά στη Γαλλία? Τι ήταν αυτό το πράγμα? Μία γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ, υπάρχει και εδώ στην Ελλάδα, αποφάσισε να βάλει σε προσφορά κλιματιστικά. Άρχισαν να σχηματίζονται ουρές έξω από το γνωστό κατάστημα και έπεσε ξύλο, πραγματικό ξύλο, μαλλιοτραβήγματα δηλαδή για ένα κλιματιστικό.

Μιλάμε για συγκλονιστικές στιγμές με ξύλο, μαλλιοτράβηγμα, σκηνές χάους, έτσι. Διατέθηκαν 200.000 ανεμιστήρες και κλιματιστικά λόγω του καύσωνα, ο οποίος επανέρχεται. Έτσι, επανέρχεται ο καύσωνας αυτός ο δύσκολος που πέρασε η κεντρική Ευρώπη και τα νότια και προς τα πάνω δηλαδή. Οι σκηνές λοιπόν καταγράφηκαν σε αδιάφορες περιοχές της Γαλλίας, καθώς αυτό το γνωστό πολυκατάστημα, σούπερ μάρκετ, διέθεσε 200.000 ανεμιστήρες και κλιματιστικά. Και από ό,τι είπαν οι μετεωρολόγοι, πάλι το θερμόμετρο θα ξεπεράσει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Πρωί-πρωί λοιπόν, από τα ξημερώματα, εκατοντάδες καταναλωτές σχημάτισαν ωραίες έξω από τα καταστήματα, ελπίζοντας να προλάβουν ένα από τα πολυπόθητα προϊόντα, είτε κάποιον ανεμιστήρα, είτε κάποιο κλιματιστικό. Ανοίγει το κατάστημα, μπαίνουν μέσα οι πελάτες και αρχίζει η ένταση. Όχι εγώ είμαι μπροστά, όχι εσύ είσαι μπροστά, όχι εγώ είμαι πίσω, τι έγινε κτλ. Αρχίζουν οι διαπληκτισμοί, αρχίζουν τα γαλλικά, το έχουν κιόλας, είναι και η γλώσσα τους, καταλαβαίνετε. Και αρχίζουν να παίρνουν ακόμα και τα κουτιά. Από τα κουτιά τα παίρναν, όχι μόνο αυτά που ήταν εκεί μπροστά. Αρχίζουν να τραβάγαν και τα κουτιά. Έρχεται η αστυνομία, φυσικά. Σε αρκετές περιπτώσεις επενεύει η αστυνομία για να αποκαταστήσει την τάξη. Και την ίδια ώρα, στα social media, γίνεται ο κακός χαμός. Στον Αντέρ, πάνω από 100 άτομα όρμησαν μέσα σε ένα κατάστημα, φτάνοντας μέχρι στο σημείο να σπάσουν και την είσοδο. Διέλυσαν την είσοδο του καταστήματος και τελικά από όλο αυτό που συνέβη μόνο 10 πελάτες κατάφεραν να πάρουν μια συσκευή. Στο Παρίσι πάλι επίσης δύσκολα τα πράγματα. Σε ορισμένα καταστήματα λόγω του πανικού που δημιουργήθηκε σχεδόν καθόλου δεν παραδόθηκαν κλιματιστικά, ενώ υπήρχαν σε κάποιες περιπτώσεις 1-2 τεμάχια, ας πούμε, που δόθηκαν. Φανταστείτε, ας πούμε, στο 14ο διαμέρισμα, σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, 400 άτομα διεκδικούσαν 2 κλιματιστικά. Εκεί, μάλιστα, έπεσαν και δακρυγόνα.

Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή άλλου σούπερ μάρκετ, μεγάλου καταστήματος, μέχρι τη Δευτέρα που μας πέρασε πωλήθηκαν περίπου 30.000 μονάδες μέσα σε μία μέρα. Κλιματιστικά, 30.000 κλιματιστικά μέσα σε μία μέρα. Είδατε τι κάνει ζήτηση. Όταν υπάρχει ζήτηση και ανάγκη, τι ακριβώς συμβαίνει. Να και σε κάτι είμαστε περισσότερο εξοικειωμένοι. Πραγματικά. Λοιπόν, τώρα στη Νέα Υόρκη, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, και εκεί περιμένουν, λέει, ένα πρωτοφανή καύσωνα. Μιλάνε για 45 βαθμούς Κελσίου στη Νέα Υόρκη και ο δήμαρχος, ο Μαντμάνι, του ζήτησε να βάλουν τα κλιματιστικά, λέει, στους 25 βαθμούς. Και έγινε κακός χαμός, λέει, με τους κατοίκους. Η αίσθηση της θερμοκρασίας στη Νέα Υόρκη, λέει, αναμένεται να φτάσει στους 43 βαθμούς Κελσίου στα προάστια, ενδεχομένως να αγγίξει και τους 46. Και βγαίνει ο δήμαρχος και λέει, λοιπόν, όλοι οι πολίτες θα πρέπει να ρυθμίζετε τα κλιματιστικά σας στους 25 βαθμούς, γιατί υπάρχει αυτός ο παρατεταμένος καύσωνας που έρχεται κτλ. Και για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα με την ενέργεια κτλ. Είναι καλό, ας πούμε, να μέχρι αυτή τη θερμοκρασία. Πρόκειται, όπως είπε ο δήμαρχος, για ένα από τα πιο ακραία κύματα ζέστης των τελευταίων 10 ετών. Και προκάλεσε, εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, προκλήθηκε μια ανησυχία για την αντοχή της πόλης, για τις υποδομές κτλ. Ήδη στο Μανχάταν υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες, έχει επηρεαστεί ήδη έντονα η καθημερινότητα των κατοίκων και παρότι πάρα πολλά κτίρια διαθέτουν έτσι κλιματισμό, δεν είναι δηλαδή σαν τους Ευρωπαίους, και πάλι όμως, όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι συνθήκες με την ακραία ζέστη των καύσωνα εξακολουθούν να προκαλούν έτσι σημαντικό αριθμό προβλημάτων και σε αρκετές περιπτώσεις να υπάρχουν και άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους με τέτοιες θερμοκρασίες, ενώ δεν λείπουν και οι περιπτώσεις όπου υπάρχουν και φυσικές καταστροφές λόγω, ας πούμε, και των πλημμυρών που δημιουργούνται. Καταλαβαίνετε, και η κλιματική κρίση και το φαινόμενο Ελ Νίνιο φέρνει διάφορα τέτοια, έτσι, περιστατικά.

Εν τω μεταξύ, όπως καταλαβαίνετε, εκατομμύρια Αμερικανοί βρίσκονται αντιμέτωποι με αυτή την αποπνικτική ζέστη, η οποία θα κορυφωθεί και αναμένεται να διαρκέσει πολλές μέρες και επηρεάζει και αρκετές περιοχές όπου γίνεται το Μουντιάλ, έτσι. Και επίσης υπάρχουν και οι εορτασμοί για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία της Αμερικής αύριο. Οπότε είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Ωστόσο, οι πολίτες έχουν αρχίσει και αντιδρούν, γιατί ο δήμαρχος τους την είπε για τους 25 βαθμούς. Που βέβαια, εδώ που τα λέμε. Και σύμφωνα, χθες είχαμε και τον κύριο Χρυστοδουλίδη στην εκπομπή, τον ενεργειακό επιθεωρητή, ο οποίος είπε, Θανάση αγαπημένα, ότι λέει θα πρέπει, λέει, σε σχέση με την έξω θερμοκρασία μέσα, να βάζουμε το κλιματιστικό μέχρι 10 βαθμούς κάτω. Γιατί αλλιώς δεν αποδίδει. Δηλαδή αν έξω, ας πούμε, έχει 37, καλό είναι να μπαίνει το κλιματιστικό γύρω στις 26, κάπως έτσι.

Πάμε να πάρουμε το πρώτο μας μουσικό διαφημιστικό διάλειμμα. Στείλτε τα μηνύματά σας radio@parapolitika.gr και 2 11 10 80 8 80. Πάρτε μας ένα τηλέφωνο να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα.

On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

Καλημέρα, καλημέρα. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας, την όμορφη Θεσσαλονίκη, την αγαπημένη, την κούκλα. Και στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει την εκπομπή μας και φροντίζει να φτάνει η φωνή μας παντού σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Μια μεγάλη και όμορφη καλημέρα στο Σπύρο από τη Χίο, στη Ζωή από την Κοκκινιά. Μια υπέροχη καλημέρα στη Λίντια από την Πρέβεζα. Καλημέρα, παιδιά. Γλυκιά και όμορφη Παρασκευούλα.

0: Λοιπόν, χθες το απόγευμα έγινε η επίσημη παρουσίαση του γηπέδου του Ολυμπιακού από τον πρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη, τον νέο Γιώργος Καραϊσκάκης, το οποίο μετά την μεγάλη αυτή ανάπλαση που θα γίνει εκεί, θα αποκτήσει το γήπεδο μια έδρα, μια καυτή έδρα Ολυμπιακός, και βεβαίως φυσικά θα είναι ένα από τα πιο σύγχρονα γήπεδα της Ευρώπης, παρακαλώ. Χαρά σε Ευαγγέλια Σταυρούλα, ε! Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο της ομάδας.
1: Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για τον Ολυμπιακό μας. Είναι μια ιστορική μέρα για την πόλη μας, που γέννησε το θρύλο του αθλητισμού, του Πειραιά μας, αλλά και μια ιστορική μέρα για την Ελλάδα. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το μεγαλύτερο έργο που έχει παρουσιαστεί ποτέ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ένα μοναδικό έργο για το οποίο δεν ζητήθηκε και δεν θα δοθεί κανένας κρατικός πόρος και κανείς Έλληνας φορολογούμενος δεν θα επιβαρυνθεί. Μέχρι σήμερα η κυβέρνηση έχει καθυστερήσει και δεν καταλαβαίνω το γιατί, από τη στιγμή που επαναλαμβάνω ότι δεν ζητάμε ούτε ένα ευρώ από το κράτος. Σε αντίθεση με ό,τι έχει γίνει με άλλα γήπεδα, τα οποία δεν καθυστέρησαν και δόθηκαν ως περιουσία σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με διαδικασίες εξπρες. Γήπεδα που πλήρωσε μέρος τους ή ολόκληρα ο Έλληνας φορολογούμενος, ο ελληνικός λαός. Θέλω λοιπόν να ενημερώσω από την πλευρά μας ότι έχουν ήδη δαπανηθεί εκατομμύρια ευρώ για μελέτες, προετοιμασία, και είμαστε πανέτοιμοι στο κατασκευαστικό κομμάτι, όπως επίσης είναι έτοιμη και εργάζεται ήδη η μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο. Ζητάμε από το Σεπτέμβριο του 2025 μία ρύθμιση που αφορά το ύψος του γηπέδου. Και αν την είχαμε, θα είχε ήδη εκδοθεί οικοδομική άδεια. Αν είχαμε τη ρύθμιση, θα ξεκινούσαμε φέτος το Μάιο και θα μπορούσαμε να μπούμε στο γήπεδο τον Αύγουστο του 2028. Χάθηκε ήδη μία χρονιά χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο.

Το γήπεδο θα φιλοξενεί περισσότερους από 53.000 φιλάθλους. Θα είναι έτοιμο να ζήσει τις μεγάλες στιγμές με τον Ολυμπιακό σε Ελλάδα και Ευρώπη. Χαρά σε Ευαγγέλια λοιπόν για τους φίλους του Ολυμπιακού, αλλά και για όλους τους Έλληνες που επιθυμούν να ζήσουν έτσι μεγάλες στιγμές με την κορυφαία αυτή ελληνική ομάδα να βρίσκεται πάντα πολύ υψηλά. Λοιπόν, προτείνω να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, να πάρουμε μια μουσική ανάσα πριν μπούμε πιο βαθιά στην επικαιρότητα.

0: Όπως καταλαβαίνετε, τα βλέμματα είναι όλα στραμμένα εκεί στη Θεσσαλονίκη, σε αυτό το τριπλό χτύπημα που είχε θύμα μια 70χρονη γυναίκα. Τόσο άδικος χαμός αυτής της γυναίκας, της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Μια γυναίκα η οποία ήταν ηρωίδα της ζωής, γιατί υπάρχει και το ανθρώπινο κομμάτι, καταλαβαίνετε. Εδώ τώρα η γυναίκα αυτή έχασε τη ζωή της τόσο άδικα, την ώρα που βρισκόταν στο σπίτι της στον ύπνο. Ξαφνικά συνέβη αυτό από τους δολοφόνους αυτούς, οι οποίοι τοποθέτησαν γκαζάκια με σκοπό. Θέλανε νεκρούς, θέλανε να σκοτώσουν. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Η γυναίκα αυτή λοιπόν, η οποία την είχε χτυπήσει ήδη η τραγική μοίρα, είχε χάσει την κόρη της 37 χρονών και μεγάλωνε το εγγόνι της. Και αυτό το παιδάκι τώρα ξαφνικά έτσι μένει ορφανό για δεύτερη φορά. Γιατί κάποιοι ανεγκέφαλοι τοποθετούν γκαζάκια για να κάνουν τι? Για να κάνουν τι? Για να σκοτώσουν? Για να τρομοκρατήσουν? Είναι τρομερό αυτό που έχει συμβεί. Τόσο άδικος χαμός αυτής της γυναίκας και για όλα τα θύματα φυσικά της τρομοκρατίας κατά καιρούς. Πάντα άδικος είναι ο χαμός. Ο Παναγιώτης Νέστορας, ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα και σύζυγος της αδικοχαμένης γυναίκας, μίλησε στο Μέγκα.
1: Η γυναίκα μου κατέβηκε κάτω για να δει το αυτοκίνητο τι γίνεται. Εγώ είδα στην πόλη στην είσοδο του διαμερίσματος και μου λέει τι γίνεται. Μου λέει το δικό μας αυτοκίνητο χτυπήσε ένα γερμός. Λέω στο δικό μας πήρε φωτιά. Η Αφροδίτη μπήκε μέσα για να δει τι μάλιστα καλά και δημιουργήθηκαν γάματα στα χέρια και στα πόδια, δεν μπορεί να περπατήσει. Είναι εγκληματίες. Δεν τα περνάμε και τώρα δυνατή. Είναι δολοφόνος, είναι το καζάκι, είναι σαν πόμπα, σαν σφαίρα, ας πούμε. Εντάξει, ο Θεός, εγώ και η κόρη μου, η Αφροδίτη πήρε την δυνατή. Και ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα η κοπέλα το έχει κάνει μόνη της εντελώς.
0: Λοιπόν, η αστυνομία βρίσκεται κάνει έρευνες αυτή τη στιγμή για να εντοπίσει αυτούς τους δολοφόνους, τους φωνιάδες, και μάλιστα έχει στο μικροσκόπιο αρκετά άτομα, όχι μόνο τα άτομα τα οποία εστιάζονται στο οπτικό υλικό το οποίο έχει στη διάθεσή της ελληνική αστυνομία και αναμένεται να ταυτοποιήσει, να δείξει φως τώρα στα πρόσωπα αυτά που κρύβονται πίσω από την επίθεση, αλλά εστιάζουν και αναζητούν και τους στρατολογητές. Επομένως, ο κύκλος των ερευνών έχει διευρυνθεί. Μιλάμε για πάνω από 20 άτομα που βρίσκονται στο στόχαστρο της ελληνικής αστυνομίας. Με την αστυνομία φυσικά να λέει ότι βρίσκεται πολύ κοντά και να υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι οι δράστες θα συλληφθούν. Στο άλλο τώρα θέμα, το άλλο μεγάλο θέμα που μας απασχόλησε την εβδομάδα που πέρασε και στην πολυκατοικία στα Πετράλωνα, πραγματογνώμονες ερευνούν την κατάρρευση, τις συνθήκες της κατάρρευσης της πολυκατοικίας, εκεί όπου οι άνθρωποι ξαφνικά από τη μια στιγμή στην άλλη βρέθηκαν χωρίς το βιός τους, χωρίς τα υπάρχοντά τους, χωρίς το σπίτι τους. Και εκεί πραγματικά δεν υπήρξε καμία ενημέρωση. Ξαφνικά, μέσα σε λίγες ώρες, η πολυκατοικία

0: κατοικία πήρε κλίση, πήρε επικίνδυνη κλίση, αλλά ήδη όμως, ήδη το φαινόμενο είχε αρχίσει και δούλευε. Δηλαδή εδώ και 15-20 μέρες οι ένικοι της πολυκατοικίας άρχισαν να βλέπουν διάφορα περίεργα πράγματα να συμβαίνουν και προσπαθούσαν να καταλάβουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, ένικος πολυκατοικίας, ένικος που ενοικίαζε μια μικρή αποθηκούλα στο υπόγειο της πολυκατοικίας και είχε τα εργαλεία του άνθρωπος εκεί, τα έπαιρνε και πήγαινε για δουλειά. Πριν από 20 μέρες, 15-20 μέρες είχε διαπιστώσει ότι δεν άνοιγε η πόρτα. Δεν άνοιγε η πόρτα από την αποθήκη. Ειδοποίησε την ιδιοκτήτρια και της είπε μάλιστα ότι έχω την αίσθηση ότι όταν ξεκίνησε, ας πούμε, το καλούπομα στη διπλανή οικοδομή, από τότε άρχισε, της λέει, η κλειδαριά μου να πετσικάρει. Η ιδιοκτήτρια αμέσως φώναξε άνθρωπο τη μέρα εκείνη τώρα της κατάρρευσης και του λέει, θέλεις, του λέει, να πας, έρχεται ο μάστορας να φτιάξει την κλειδαριά, θέλεις να πας τώρα? Και της λέει ο άνθρωπος τώρα αυτός ο νοικιαστής, δεν μπορώ τώρα, της λέει, είμαι σε δουλειά, αργότερα, λέει, θα κανονίσουμε να πάμε να αλλάξουμε την κλειδαριά. Και μετά από 20 λεπτά, μισή ώρα, του ήρθε η ειδοποίηση στο κινητό του ότι απενεργοποιήθηκε ο συναγερμός. Ήταν η ώρα που είχε καταρρεύσει η πολυκατοικία. Με το που κατέρευσε η πολυκατοικία, του ήρθε η ειδοποίηση στο κινητό ότι απενεργοποιήθηκε ο συναγερμός. Και παίρνει την ιδιοκτήτρια του τηλέφωνο και της λέει, γιατί απενεργοποιήθηκε ο συναγερμός? Του λέει, έπεσε η πολυκατοικία. Και σοκαρίστηκε για αυτό και η ιδιοκτήτρια φυσικά και όλοι εμείς που παρακολουθήσαμε όλο αυτό το τρομερό περιστατικό. Πρωτόγνωρο περιστατικό, και μάλιστα δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι και η διπλανή πολυκατοικία έχει εγκαταληφθεί. Και η διπλανή τώρα πολυκατοικία έχει εκενωθεί, διότι και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Και εκεί υπάρχει, τίθεται θέμα στατικότητας. Και όλο αυτό το σημείο τώρα είναι ένα ντόμινο τώρα, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, να ακούσουμε τον κύριο Μπαμπιτσάπα, ο οποίος μίλησε στο Μέγκα, ο ενοικιαστής που σας έλεγα νωρίτερα στα Πετράλωνα, αλλά και την μηχανικό, την κυρία Στελίνα Τσάφου, η οποία αναφέρεται, ήταν αυτή που ειδοποίησε όλους, κινητοποίησε εκείνη τη μέρα, έτσι ώστε να φύγουν εγκαίρως.
1: Είναι παραπάνω από 15 μέρες, κατεβαίνουν τρία σκαλιά. Η θεμελίωση του κτηρίου είναι πολύ επιφανειακή. Εγώ κατεβαίνω τρία σκαλιά, την τελευταίο όροφο στο πάτωμα. Κάθε φορά που άνοιγα την πόρτα, μια χαρά άνοιγα, έμπαινα. Όταν ξεκίνησε η θεμελίωση και είχε πέσει η πρώτη κολόνα, εγώ ανοίγω την πόρτα, δεν ανοίγει η πόρτα.
2: Πριν πόσες μέρες αυτό?
1: Παραπάνω από 15. Και κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει με την σκαφή δίπλα και ότι έχει πάρει κλίση δύο πόντους και αυτοί οι δύο πόντοι αργούν να μην ανοίξει πόρτα. Το είπα στην κυρία Άννα, η ιδιοκτήτρια που νοικιάζω την αποθήκη.
2: Α, στην, μάλιστα, ναι.
1: Λέω, δεν ανοίγει η πόρτα μου. Λέω, θα φωνάξω σιδερά να τη φτιάξει. Λέω, πρέπει να έχει θέμα με την σκαφή δίπλα. Πρέπει να έχει πάρει το κτίριο μία μικρή κλίση, δεν είναι κακό αυτό, αλλά να το λάβουν υπόψη. Μου λέει, εντάξει, θα τους το πω, τους το είπε κιόλας. Ναι, είπαμε ότι δεν ανοίγει πόρτα και λέει όχι, είναι από το σεισμό αυτό που έγινε στην Εύβοια.
3: Δεν κάνανε καλουπόματα, είχε γίνει μια εξκαφή, ένα τμήμα τέλος πάντων της εξκαφής και επειδή υπήρχε αυτή η ζημιά τέλος πάντων, όταν μίλησα με τους μηχανικούς του έργου, μου είπαν ότι είχαν σκοπό να ρίξουν μπετό ταχείας πήξεως για να ανακόψουν το φαινόμενο, νομίζω είχε πέσει μια βαρέλα μπετού. Είχαν πάρθει κάποια μέτρα αντιστήριξης, ναι.
0: Προφανώς δεν είχαν πάρθει τα σωστά. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε μηνυματάκια. Καλημέρα, Έρης, ολόκληρη την παρέα, ο Βάιος από τη Λαμία. Θέλω να πω, λέει, κάτι σχετικό με τα κλιματιστικά. Στο κλιματιστικό μας πρέπει, λέει, να ρυθμίζουμε τον ανεμιστήρα στις χαμηλές στροφές, γιατί έτσι και λιγότερο θόρυβο παράγει. Αλλά το σπουδαιότερο είναι ότι ο αέρας στο δωμάτιο ψύχεται γρηγορότερα, διότι παραμένει περισσότερο χρόνο στη μονάδα επεξεργασίας του συμπυκνωτή. Τεχνολόγια! Είδες, αν άνθρωπος είναι γνώστης, πώς τα λέει, πώς τα λέει. Μπράβο, ρε Βάι. Εγώ πει, δεν ξέρετε τι φοβάμαι. Αυτούς τους ανεμιστήρες οροφής. Δεν ξέρω, μου δημιουργούν ένα... μου δημιουργούν ένα άγχος. Δηλαδή πάντα έχω την αίσθηση ότι αυτό τώρα μπορεί να ξεκολλήσει, μπορεί να πέσει. Ενώ πρόσεξε τώρα, Θανάση. αυτή είναι ό,τι καλύτερο. Δηλαδή, αν έχεις ένα κλιματιστικό και το βάλεις 26-27 βαθμούς και βάλεις και τον ανεμιστήρα οροφής έτσι στο χαλαρό, μιλάμε ότι κοιμάσαι φανταστικά. Αλλά αρκεί να μην έχεις αυτά τα χάλια που έχω εγώ. Γεια σου Κώστα μου, καλημέρα στο φίλο τον Κώστα, τον ακροατή μας. Καλημέρα Έρη, είσαι αστέρια. Σε ευχαριστώ πολύ Κωστή μου. Πίνω το καφεδάκι μου, λέει, στον κήπο. Έχει 26 βαθμούς στα βόρεια ο φίλος μας ο Κώστας. Εκεί στην Αγία Μαρίνα κοντά είσαι Κώστα μου. Καλές εκπομπές, υγεία πάνω απ' όλα. Να είσαι καλά αγαπημένε Κώστα. Ό,τι καλύτερο σε σένα και στην οικογένειά σου. Νάτος και ο Παναγιώτης, καλημέρα, ευχάριστη η παρέα, λέει μου, την καθημερινή συντροφιά. Καλή δύναμη, λέει, και υπομονή σε όλους, πρόσεξε, τους 12 ωρίτες επί 7 ημέρο εργαζόμενους. Μάλιστα. Υπομονή, καλή μου άνθρωποι. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου, να έχεις υγεία. Και να σου κάτσει ένα τζόκερ. Και να μπεις bye-bye στο 12 ωρο και στο 7 ημέρο. Νάτος και ο Παναγιώτης, προκλητικός. Καλημέρα, λέει, να ξέρεις, τα δάχτυλα και το κινητό είναι στη δουλειά. Αλλά εγώ έχω φύγει ήδη, λέει, για την όμορφη Κάντια, όπου θα περάσω το Σαββατοκύριακο. Ωραία είναι η Κάντια. Έξω από την νομός Αργολίδας. Έξω από το Ναύπλιο. Έχεις πάει ήδη, δεν άσαι. Δεν έχεις πάει. Θα σε ενημερώσω εγώ, τεχνολόγια. Πάμε να βάλουμε ένα ωραίο τραγουδάκι. Στείλτε μας μηνυματάκια έτσι να φτιάξουμε την όμορφη γλυκιά Παρασκευούλα. Να μας πείτε πού θα κάνετε την εκδρομή σας, πού θα εκδράμετε.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι. Αγαπημένες φίλες, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Τι ωραία που ξημερώνει η γλυκιά Παρασκευούλα. Ε, γλυκούλα, γλυκούλα, Παρασκευούλα. Λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι, έρχονται μεγάλες αλλαγές με νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αλλάζουν πολλά στις πολυκατοικίες. Πάρα πολλά. Αλλάζουν αρκετά για την συνειδιοκτησία, για τα κοινόχρηστα, για τις ευθύνες των διαχειριστών. Πολλές αλλαγές λοιπόν, μεγάλες ανατροπές. Αυτό σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο που προχωρά το Υπουργείο Δικαιοσύνης και επί της ουσίας μιλά για μια πλήρη αναμόρφωση όλων των σχέσεων στις πολυκατοικίες, διότι όπως καταλαβαίνετε, όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αλλά και ό,τι αφορά τα κοινόχρηστα, είναι νόμοι 97 χρόνων, έτσι. Πριν από 97 χρόνια καθιερώθηκε ο ιστορικός νόμος που εφαρμόζει την οριζόντια ιδιοκτησία και ό,τι αφορά στα κοινόχρηστα. Από τότε έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, στα κοινόχρηστα, στην ιδιοκτησία, στα Airbnb που συμβαίνουν, σε όλα αυτά με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και όλα αυτά. Οπότε έρχεται ένας νέος νόμος τώρα από τον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος θα βάλει στο στόχαστρο βασικά τα μεγαλύτερα προβλήματα, ας πούμε, τις μεγαλύτερες αιστείες πολέμου, ποιες είναι, τα απλήρωτα κοινόχρηστα και τις αυθαίρετες κινήσεις όσον αφορά τα διαμερίσματα. Λοιπόν, οι πληροφορίες οι πρώτες που έχουν έρθει είναι ότι θα δοθούν αυξημένες αρμοδιότητες και υπερεξουσίες στον διαχειριστή της πολυκατοικίας. Θα μπορεί η συνειδιοκτησία να διεκδικεί και να εισπράττει άμεσα τα χρέη από ασυνεπείς ιδιοκτήτες, χωρίς χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες του παρελθόντος, έτσι ώστε να διασφαλίζεται και εύρυθμη λειτουργία και η συντήρηση των κτηρίων. Μια άλλη σημαντική ρύθμιση αφορά τους κανόνες με τους οποίους οι ιδιοκτήτες μπορούν να ενώσουν δύο μικρότερα διαμερίσματα σε ένα ή αντίθετα να χωρίσουν ένα μεγάλο και να το κάνουν δύο μικρότερα, ας πούμε. Στο ένα να μένουν και στο άλλο να το νοικιάζουν. Μια πρακτική έτσι που είχε γνωρίσει μεγάλη άνθηση τα τελευταία χρόνια λόγω των Airbnb. Θα δίνεται λοιπόν αυτή η δυνατότητα στους ανθρώπους, στους ιδιοκτήτες. Επίσης, στο νομοσχέδιο αυτό φαίνεται ότι θα επανακαθοριστούν κάποια ποσοστά συμμετοχής στα κοινόχρηστα βάσει των νέων τετραγωνικών, αλλά θα μπουν και ποιες συνενέσεις χρειάζονται για να της Γενικής Συνέλευσης μιας πολυκατοικίας, προκειμένου να αποφεύγονται κάποιες αυθαιρεσίες. Δηλαδή παλιότερα απαιτούνταν το 100% για να αλλάξει το καταστατικό κτλ. Τώρα έτσι μπορεί να απαιτείται και μόνο το 51% η πλειοψηφία. Μια αρμόδια επιτροπή 13 ατόμων θα ολοκληρώσει τώρα το νομοσχέδιο αυτό. Θα παραδώσει το επόμενο διάστημα το τελικό κείμενο για να αλλάξει και η εποχή στις ελληνικές πολυκατοικίες, όπως καταλαβαίνετε, διότι έτσι κι αλλιώς έχουν αλλάξει πάρα πολλά τα τελευταία 100 αυτά χρόνια. Και η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές πατάς σε ένα νόμο ο οποίος είναι πολύ παροχημένος, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί τριγμούς ανάμεσα στους ανίκους ενός σπιτιού. Λοιπόν, τώρα από πλευράς κράτους δεν είδαμε κάποια κίνηση σε σχέση με την πολυκατοικία εκεί στα Πετράλωνα. Η αλήθεια είναι ότι η μόνη κίνηση που ακούστηκε έτσι από πλευράς πολιτείας είναι αυτή του Δήμου της Αθήνας. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Χάρης Δούκας, βρέθηκε χθες εκεί στην πολυκατοικία της οδού Αλκμίνης στα κάτω Πετράλωνα, ανακοίνωσε 3.000 ευρώ για κάθε οικογένεια που ξεσπιτώθηκε και μάλιστα είπε ότι θα έρθει σε μια επαφή με την Airbnb για να βρεθούν σπίτια, να μείνουν οι άνθρωποι. Μάλιστα ήδη από τις 7 οικογένειες οι 3-4 εκδήλωσαν ήδη ενδιαφέρον. Δηλαδή πραγματικά οι άνθρωποι δεν έχουν που να μείνουν, έτσι. Το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Είναι σημαντική αυτή η πρωτοβουλία, αλλά πράγματι όμως μας κάνει εντύπωση πως ένα τέτοιο περιστατικό, το οποίο έγινε μέσα στο κέντρο της Αθήνας, άφησε αδιάφορο την κυβέρνηση, ας πούμε, την πολιτεία. Ο Δήμος, οφείλουμε να πούμε ότι από την πλευρά του έκανε αυτό που μπορούσε να κάνει, μια κίνηση πρώτης ανάγκης και μια προσπάθεια εξέβρεσης λύσης. Από την άλλη πλευρά βλέπω ότι το υπόλοιπο οργανωμένο κράτος είναι κάπως σαν να λέει, ας πούμε, ότι Αυτό είναι υπόθεση νομική πια. Έχει να κάνει με τους κατασκευαστές διπλανής πολυκατοικίας, οπότε βρείτε τα με έναν τρόπο. Για να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Χάρης Δούκας.
1: Λάβαμε με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έκτακτη απόφαση να ενισχύσουμε οικονομικά με 3.000 ευρώ την κάθε οικογένεια, 7 νοικοκυριά, τα οποία αυτή τη στιγμή σε πολύ δύσκολη συγκυρία. Να πω επίσης ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι η στέγαση. Γι' αυτό και έχουμε έρθει ήδη σε επικοινωνία με την Airbnb, η οποία θα διαθέσει άμεσα χώρους για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, και μάλιστα ήδη από τις 7 οικογένειες 4 άνθρωποι ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε και με άλλα ξενοδοχεία, γιατί δεν ξέρουμε κι εμείς πόσο θα κρατήσει αυτή η διαδικασία. Το πιο βασικό νομίζω ότι είναι να μπορέσουμε γρήγορα να ολοκληρώσουμε τον προκαταρκτικό έλεγχο και να ξεκινήσει η διαδικασία, να δουν και οι άνθρωποι πότε ακριβώς θα μπορέσουν καταρχάς να πάρουν τα πράγματά τους. Είναι η ζωή τους εδώ πίσω από τα χαλάσματα, να αποδοθούν οι ευθύνες και όλη αυτή την περίοδο να έχουν έναν χώρο να μείνουν με ασφάλεια.
0: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την πολυκατοικία εκεί στα Πετράλωνα, αλλά και το νέο νομοσχέδιο που ετοιμάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Τώρα έχει βγει στη δημοσιότητα ένα βίντεο ντοκουμέντο για τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης, που στήχησε τη ζωή σε έναν πατέρα με το γιο του, με το 12χρονο παλικαράκι του. Προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Το βίντεο αυτό λοιπόν δείχνει ότι αυτή η φωτιά, η φωνική φωτιά εκεί στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης, προκλήθηκε από ένα τσιγάρο. Υπάρχει κάμερα που δείχνει το τσιγάρο να φεύγει και να πέφτει στην άκρη του δοστρώματος και να αρπάζουν φωτιά τα ξερόχορτα, και με λίγα λεπτά μετά η φωτιά με την δύναμη του ανέμου να επεκτείνεται και να φτάνει σε αυτό το φοβερό σημείο, η φωτιά να γίνεται φωνική και να χάνουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι τόσο άδικα, και μάλιστα η μητέρα της οικογένειας να είναι και αυτή έτσι με βαριά εγκάβματα. Στο βίντεο ντοκουμέντο λοιπόν που εξασφάλισε ο Αντένα αποτυπώνονται μέσα σε λίγα λεπτά πώς ξεκίνησε αυτή η φωνική πυρκαγιά στον επαρχιακό δρόμο εκεί στο Δερβαίνι. Άρχισε πολύ γρήγορα να εξαπλώνεται και μέσα σε λίγα λεπτά πήρε τρομερές διαστάσεις. 2 και 11 πρώτα λεπτά φαίνεται να περνάει ένα φορτηγό από το σημείο. 2 λεπτά αργότερα φαίνεται στο βίντεο ένα λευκό όχημα με ανοιχτά παράθυρα. Και ένα λεπτό αργότερα ακολουθεί ένα κόκκινο αυτοκίνητο που ακολουθεί την αντίθετη κατεύθυνση. Ο πρώτος καπνός διακρίνεται μετά από 2 λεπτά και αμέσως κάνουν την εμφάνισή τους οι πρώτες φλόγες. Σκεφτείτε, μέσα σε λίγα λεπτά. Σύμφωνα τώρα με το ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Αντένα, οι τρεις οδηγοί των οχημάτων αυτών έχουν εντοπιστεί, εξετάζονται από την αστυνομία. Απαιτείται τεράστια προσοχή, ιδιαίτερα σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχουμε τώρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή τώρα, αν ας πούμε, τώρα που είναι ακόμα ξημέρωμα, έτσι νιώθεις την καυτή ανάσα, τον καυτό αέρα στο πρόσωπό σου. Δηλαδή ήταν ας πούμε στις 3 και κάτι που βγήκα εγώ στον δρόμο, ήταν πραγματικά έτσι η ατμόσφαιρα αποπνικτική. Να και Χριστίνα Αγγελάκη, δύσκολη η θερμοκρασία έξω, πώς είναι, έχει υγρασία. Έχει μια πάχνη, ναι. Αυτό που κολλάς τώρα, ναι. Καταλαβαίνετε τώρα. Είναι αυτό που πρέπει να πας για μπάνιο σιγά σιγά. Είναι αυτή η κατάλληλη στιγμή. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι το διάλειμμα. Να ακούσουμε την ώρα και αμέσως μετά να περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε πολλά θέματα ακόμα και πολλές ειδήσεις και από τις εφημερίδες, από το πρωτοσέλιδο.

Γλυκιά Παρασκευούλα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Η πρωινή αφετηρία σε πλήρη εξέλιξη. Δεύτερη ώρα εκπομπής, Σέρι Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο έχει έρθει η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη. Καλημέρα, Χριστίνα. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι στο 211-10-80-880. Περιμένετε τις δικές σας καλημέρες, τα δικά σας μηνύματα για μια γλυκιά και όμορφη Παρασκευούλα και ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή μας.

Λοιπόν, το θερμόμετρο δείχνει 3. Το θερμόμετρο δείχνει 3. Καλά, εντάξει. Το ημερολόγιο δείχνει 3 Ιουλίου και το θερμόμετρο δείχνει 27 αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας. 27 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, παιδιά. Σήμερα θα φτάσει και πάλι κανένα 35. Ελαφρώς χαμηλότερη, λέει, σε σχέση με χθες. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, το ίδιο πράγμα. 35, 36, 37. Τι νιώθεις τη ζέστη. Τη νιώθεις, την αισθάνεσαι και τα κλιματιστικά έχουν πάρει φωτιά. 27 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα και στην όμορφη Θεσσαλονίκη την αγαπημένη. Λίγο χαμηλότερη θερμοκρασία στα Ιόνια νησιά. Εκεί στις καταπράσινες θάλασσες του Ιωνίου 23-24 βαθμούς βλέπω αυτή την ώρα στη Λευκάδα, 23 στους Παξούς, 24 στην Κεφαλονιά, στην Ιθάκη. Βαθμοί στις Κυκλάδες, Σύρο, Τίνο, Μύκονο. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου σε όλους εσάς που ετοιμάζετε τις διακοπές σας, προγραμματίζετε ή ενδεχομένως φεύγετε κιόλας. Έτσι, γιατί πάμε για Παρασκευούλα, αύριο Σαββατοκύριακο, πολλοί ξεκινούν τις άδειες τους στις καλοκαιρινές. Όπου και αν πάτε, να περάσετε καλά.

Η αλήθεια είναι ότι αυτή η χρονιά, έτσι όπως έχει κυλήσει, είναι μια πραγματικά δύσκολη χρονιά από τις αρχές του έτους. Έχει αποδειχθεί ως μια πολύ δύσκολη χρονιά σε όλα τα επίπεδα. Με πολύ δύσκολα γεγονότα ως προς τη διαχείριση, μια καθημερινότητα αρκετά δύσκολη, με την οικονομία να είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα των καταναλωτών, δυσκολίες, καθημερινές, προβλήματα, οικονομική ανασφάλεια. 6 στους 10 Έλληνες βιώνουν μια ανασφάλεια οικονομική, σύμφωνα με τα στοιχεία από το Ευρωβαρόμετρο. Ο πληθωρισμός μπορεί να έδειξε ότι έχει μια μικρή πτώση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, αλλά παραμένουν πάρα πολλά προϊόντα ακριβά, σταθερά ακριβά, και η λύση είναι αργή να φανεί. Δύσκολα θέματα και στην παγκόσμια οικονομία, δύσκολα θέματα είχαμε και στην κοινωνία φυσικά, έτσι, και ακόμα και παραμένουν. Οπότε πολύ σημαντικό είναι για τους ανθρώπους που ετοιμάζουν τις διακοπές τους, έτσι, να υπάρξει πραγματική ξεκούραση. Πραγματική ξεκούραση, διότι πώς αλλιώς μπορεί να βγει ένας ακόμη χειμώνας μετά από μια τόσο δύσκολη διαδικασία που πέρασαν όλοι οι άνθρωποι, ο καθένας στο δικό του, από το δικό του μετερίζει και από τη δική του πραγματικότητα. Λοιπόν, μας αξίζει λοιπόν να χαμογελάμε, να έχουμε καλή διάθεση και να βλέπουμε τα πράγματα πάντα με αισιοδοξία, γιατί πάνω απ' όλα είναι η υγεία, η ψυχική και η σωματική. Πάμε μια βόλτα στα περίπτερα να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των βασικών εφημεριδών. Πάμε στην εφημερίδα Απογευματινή. Από τις κουκούλες της τρομοκρατίας στις μάσκες της αντιπολίτευσης. Το Μαξίμου βάζει στο στόχαστρο την εμπειριστική ρητορική της τοξικότητας και ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τις αντιεξουσιαστικές ομάδες ως εγκληματικές οργανώσεις τύπου Χρυσής Αυγής. Η αστυνομία ακουμπά την ομάδα των δολοφόνων. Βρέθηκε το μηχανάκι των δραστών από την επίθεση. Τι έδειξαν οι κάμερες? Είναι οι κανόνες για κοινόχρηστα και αποθυματικό, το θέμα που λέγαμε νωρίτερα στις πολυκατοικίες. Σημαντική εξέλιξη, καμία μείωση για όσους λαμβάνουν συντάξεις χειρίας, 150.000 δικαιούχοι. Κοινή υπουργική απόφαση, τελείωσε το πάρτι με τις ΜΚΟ και τους ετούντες άσυλο. Αμοιβή στους συνηγόρους 160 ευρώ, ανασυνεδρία, μπόνους 250 ευρώ για κάθε θελουσία επιστροφή. Συλλήψεις χούλιγκαν, εκβιασμοί, εμπρισμοί και διακίνηση ουσιών ακόμα και σε σχολεία. Η Ελλάς πέρασε χειροπέδησε 10 άτομα, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει δεκάδες ακόμα εμπλεκόμενους. Εθνικό πολιτήριο αρχίζει η ηλεκτρονική διαβούλευση με μαθητές και γονείς. Προς τα τέλη Οκτωβρίου η οριστική έκθεση της Επιτροπής για το νέο μοντέλο λειτουργίας του Λυκείου. ΕΚΑΒ. Ακινητοποιημένα 70 ασθενοφόρα λόγω τεχνικών βλαβών. Παροπλισμένος ο μισός στόλος, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου των Εργαζομένων. 250 εκατομμύρια ευρώ για το παλάτι των ονείρων. Ο Ευάγγελος Μαρινάκης παρουσίασε το νέο υπερσύγχρονο καραϊσκάκι των 53.000 θέσεων, το χρονοδιάγραμμα και τα εμπόδια. Και φοροδιαφεύγει πάνω από το 60% των επιχειρήσεων στον κλάδο των αυτοκινήτων. Εφημερίδα Καθημερινή, τέλος τους εμφυλίων των πολυκατοικιών. Αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας μετά από 97 χρόνια και 1116 νομοθετήματα. Στοιχεία από 93 χώρες για Έλληνες φορολογούμενους, η ΑΔΕ αρχίζει διασταυρώσεις. Και τέταρτος ύποπτο στο στόχαστρο των αρχών για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Η Αθήνα αποκτά ένα νέο τοπόσημο. Εντός Ιουλίου θα επαναλειτουργήσει στο ΑΡΣΑΚΙΟΥ. Στο νέο τοπόσημο της πρωτεύουσας συνυπάρχουν το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της Φιλοεκπαιδευτικής Εταιρείας, το Θέατρο Τέχνης, το Europa Experience, εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια, σημεία προβολής ελληνικών προϊόντων.

Τουρκία. Τηλεφωνική επικοινωνία με κατοίκους του Εχίνου στην Ξάνθη είχε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης.

Και η Νέα Υόρκη στο πόδι, ανάστατη αυτές τις μέρες η Νέα Υόρκη, καθώς οι καθιερωμένοι εορτασμοί της 4ης Ιουλίου συμπίπτουν με τους ακόμα μεγαλύτερους κατά τα φαινόμενα εορτασμούς για το γάμο της Taylor Swift με τον Travis Kelce στο Madison Square Garden. Μέτρα ασφαλείας, αποκλεισμοί δρόμων και αφιονισμένοι Swifties συνθέτουν το τοπίο γύρω από την αρένα του Manhattan. Την ώρα βεβαίως που λέγαμε νωρίτερα, έτσι η περιοχή δοκιμάζεται και από πολύ ισχυρούς καύσονες. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ανατροπές για συνειδιοκτησίες, κοινόχρηστα και Airbnb σε πολυκατοικίες. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης? Η δυνατότητα κατάτιμησης ή ένωσης διαμερισμάτων, ειδικές διαδικασίες για ίσπραξη κοινοχρήστων, αυξάνονται οι αρμοδιότητες διαχειριστών, οι υποχρεωτικές, η δημιουργία αποθεματικού και ασφάλιση κατοικίας, λήψη αποφάσεων με το 51% των ιδιοκτητών, ρυθμίσεις για βραχυχρόνιες μισθώσεις, διευκολύνονται οι μεταβιβάσεις ακινήτων, απλοποιούνται οι διαδικασίες οικοδόμησης κοινών οικοπαίδων και καθύψεως επέκτασης υφιστάμενων οικοδομών. Κύμα αποχωρήσεων από αντιδημάρχους και αντιπεριφερειάρχες. Το νέο θεσμικό πλαίσιο οδηγεί σε παρετήσεις όσων κατέχουν αξιώματα και είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Το μπλόκο στους ένστολους και το τέλος στα παραθυράκια. Δεν σας φοβόμαστε. Η κυβέρνηση καμία ανοχή για την τρομοκρατία. Έρευνες της αστυνομίας στο μικροσκόπιο καταληψής από το βιολογικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και από την Λιμπερτάτια. Αναλυτικοί πίνακες για τις τιμές στις εξοχικές κατοικίες 80 τετραγωνικών σε 50 περιοχές. Η Ελλάδα έχει τη χαμηλότερη ενεργία από Γαλλία, Ισπανία, Φιλανδία στο 8,1 τον Μάιο. Freedom, 53.000 θεατές στο Νέο Καραϊσκάκι, έτοιμο το 2029. Εφημερίδα Τα Νέα. Καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία. Δεν υποχρεούνται σε αναδρομική επιστροφή όσοι εισέπραξαν όλη τη σύνταξη. Συνεχίζεται κανονικά η καταβολή δύο συντάξεων σε όσους την έπαιρναν. Στην ιδιοκτησία οι 12 ανατροπές αλλάζουν όλα στη λειτουργία των πολυκατοικιών, τις συνειδιοκτησίες και την καθημερινότητά μας. Τι θα ισχύσει με τους κανονισμούς, τι επικαιροποιείται στην οριζόντια και κάθε τη ιδιοκτησία. Πώς επιλύονται οι διαφορές, πώς λειτουργεί το Airbnb, πώς αναμορφώνεται ο ρόλος του διαχειριστή και πώς αξιοποιείται το δικαίωμα υψούν και αδιάθετων ποσοστών. Εφημερίδα Δημοκρατία, αδίστακτη την Βορύγχη, κυβέρνηση των υποδίκων επενδύει στο εθνικό διχασμό. Ερωτήματα για την σιωπηρή απόσπαση της συζύγου Φαραντούρη στις Βρυξέλλες. Διορθώνεται η τεράστια δικία με τις συντάξεις χειρίας. Eurostat, τρίτη σε αυξήσεις ενοικίων η Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 26. Πολλές παγίδες στα ψηλά γράμματα της νέας ρύθμισης των 72 δόσεων και στην εφορία σε ρύθμιση μόλις το 6,8 των χρεών από 4.250.000 οφειλέτες. Και το νέο Γιώργος Καραϊσκάκης, ο Μαρινάκης εξήγηλε την κατασκευή θεάτρου των ονείρων με 53.000 θέσεις. Θα το χρηματοδοτήσει προσωπικά με 250 εκατομμύρια ευρώ. Η εφημερίδα των συντακτών, κυβερνητικά γκαζάκια κατά της αριστεράς, όργιο πολιτικής εκμετάλλευσης της τραγωδίας από το Μαξίμου. Απροκάλυπτη εκμετάλλευση της νεκρής Βάγιας Νέστορα, τσουβάλιας με όλων των μορφών διαμαρτυρίας με στόχο την περιστολή της δημοκρατίας. Στα ίχνη των δραστών, η αντιτρομοκρατική. Αεροδρόμιο Χίου και τις απαλωτριώσεις ολόκληρες και τις ιδιοκτησίες ακέραιες. Ιδιωτικά πανεπιστήμια κοπτοραπτική με τις άδειες, προσφυγή κατά της νέας νομικής σχολής του York. Ραφίνα, απεργία σήμερα στο λιμάνι. Υπουργική απόφαση μπόνους σε δικηγόρους για να προωθούν απελάσεις, φοδρές αντιδράσεις. Και στο Μουντιάλ, εύκολα η Ισπανία στους 16, το Βέλγιο και η ανατροπή της χρονιάς.
Και στο μπάσκετ ήταν σοκ στη Ρουμανία. Σκηνικό ένταση στην κυβέρνηση, λέει η εφημερίδα Κόντρα στο πρωτοσέλιδό της, με πρόσχημα την τρομοκρατία επαναφέρουν στο προσκήνιο διχαστικά διλήμματα. Κυρανάκης και Άδωνης έχουν αναλάβει εργολαβικά τη λάσπη κατά της αντιπολίτευσης. Μπλόκο από το Κογκρέσο στην προωθούμενη πώληση κινητήρων F110 στην Τουρκία κατατίθεται ψήφισμα αποδοκιμασίας. Στο ευρωβαρόμετρο 1 στους 3 στην Ευρώπη φοβάται χειρότερες μέρες. Τέλος της ΜΚΟ αλλάζει ριζικά η νομική καθοδήγηση των ετούντων άσυλο. Οι πραγματογνώμονες ερευνούν την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Και καταργείται οριστικά η περικοπή μετά την πάροδο της τριετίας. Και οδηγίες από τον Ερυθρό Σταυρό για το τι να κάνετε αν σας δαγκώσει λαγοκέφαλος.

Εφημερίδα ριζοσπάστηση, αντιλαϊκή πολιτική δεν πάει διακοπές, οι εργαζόμενοι απαντούν με απεργιακές και άλλες κινητοποίησεις. Σήμερα 24ωρη απεργιακή μάχη των ναυτεργατών στο λιμάνι της Ραφίνας, όπου ο συνωστισμός για τα κέρδη των εφοπλιστών βάζει σε κίνδυνο εργαζόμενους και επιβάτες. Σεισμός στη Βενεζουέλα, ξεπέρασαν τους 2.300 επιβεβαιωμένοι νεκροί.

Εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης, ηχηρό μήνυμα της Θεσσαλονίκης κατά της φωνικής επίθεσης. Βαρύ το κλίμα στην πόλη μετά την δολοφονική επίθεση με γκαζάκια. Δεν σας φοβόμαστε, φώναξαν όσοι συμμετείχαν στην εκδήλωση μνήμης για τη Βάγια Νέστορα. Στον περιφερειακό blackout από μεταλλική δοκό που έπεσε στο οδόστρωμα. Ζημιές σε αυτοκίνητα όταν έπεσαν στον δρόμο οικοδομικά υλικά από τα υποστηλώματα της γέφυρας Πανοράματος. Νέα όψη για την πολιτιστική καρδιά της Θεσσαλονίκης. Αλλάζει όψη σε Λευκό Πύργο, Επταπύργιο και Τύχη με νέο φωτισμό. Και ποιοι είναι οι νέοι σταθμοί που ανοίγουν τις πύλες τους στο μετρό? 28 Ιουλίου ανοίγει το μετρό προς Καλαμαριά.

Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά της Πλαστικής Σακούλας και η Τεχάν σας προσκαλεί στην πλατεία Συντάγματος. Γνωρίστε από κοντά το πρώτο παγκοσμίως φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης και διεκδικήστε δώρα τεχνολογίας καθώς και μια ηλεκτρική μοτοσυκλέτα, παρακαλώ. Τα παραπολιτικά 90,1 θα εκπέμπουν ζωντανά από τις 9 το πρωί στην πλατεία Συντάγματος. Σας περιμένουμε όλους εκεί. Σε διαφημίσεις και επαναρχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ελευσίνα, τόπος των αρχαίων μυστηρίων. Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project εδώ. Μια συνάντηση ήχων που διασχίζει σύνορα. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Παραπολιτική.

0: Λοιπόν, χθες η επίσημη παρουσίαση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά του νέου γηπέδου του Καραϊσκάκη με χωρητικότητα πάνω από 53.000 θέσεις. Ένα νέο κόσμημα για τον Πειραιά. Μεγάλη χαρά για τους φίλους οπαδούς του Ολυμπιακού που θα γίνει η μεγάλη τους στέγη, αλλά φυσικά και για όλη την Ελλάδα, διότι μιλάμε για ένα από τα πιο σύγχρονα γήπεδα όλης της Ευρώπης. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης χθες έκανε την επίσημη παρουσίαση εκεί στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και φυσικά όλοι το προσεχές έτος περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει ακριβώς, που θα ξεκινήσει την λειτουργία του αυτό το σπουδαίο γήπεδο που ευελπιστούμε όλοι να χαρίσει πολύ μεγάλες στιγμές στον ελληνικό αθλητισμό. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού.
1: Το έργο θα κοστίσει περισσότερα από 250 εκατομμύρια, θα χρηματοδοτηθεί από τον Ολυμπιακό και εμένα προσωπικά και θα είναι το θέατρο των ονείρων μας. Εγώ είμαι εδώ με περισσότερη όρεξη και πάθος από ποτέ. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή, με πίστη και αγάπη για τον θρύλο μας. Όλα αυτά τα χρόνια ζήσαμε και αντιμετωπίσαμε σκευωρίες, ασύμμετρο πόλεμο, βρώμικο πόλεμο σε μένα και στην ομάδα. Έχω δηλώσει επανειλημμένες φορές ότι θέλω να είμαι εγώ ο στόχος και όχι Ολυμπιακός. Ξανατονίζω ότι εγώ είμαι εδώ και ακούω διαρκώς μια φωνή του Σταύρου Νταϊβά που έλεγε ότι είναι όλοι να είναι μπροστά στον Ολυμπιακό. Είμαστε τυχεροί στον Ολυμπιακό που θα ζήσουμε δύο φορές το Καραϊσκάκι να αλλάζει. Η πρώτη ήταν με τον Σοκράτη Κόκαλη, τον οποίο και θέλω να τον ευχαριστήσω και εγώ και όλοι οι Ολυμπιακοί. Θα το ζήσουμε, θα το γιορτάσουμε, θα δούμε το γήπεδό μας να αλλάζει, να μεγαλώνει με την ομάδα μας, να μεγαλουργεί και να σηκώνουμε όλοι μαζί τα τρόπαια.
0: Μεγάλες στιγμές λοιπόν για την ομάδα του Ολυμπιακού και φυσικά για όλους τους φιλάθλους. Γιατί πάντα αυτά τα σπουδαία έργα, τα γήπεδα αυτά και οι αθλητές μας χαρίζουν και τις μεγαλύτερες, τις πιο όμορφες στιγμές. Μέσα από τον αθλητισμό πάντα βλέπουμε και τις πιο όμορφες στιγμές. Πολλά τα θέματα της επικαιρότητας, πολλά τα θέματα και ιδίως τα θέματα της οικονομίας. Αυτά που αγγίζουν πάρα πολύ τον κόσμο και ιδίως τους ανθρώπους οι οποίοι περνούν πιο δύσκολα. Όλα τα στοιχεία που βγαίνουν και δείχνουν, καταδεικνύουν ότι οι Έλληνες και ιδιαίτερα οι συνταξιούχοι είναι αυτοί που αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα. Και σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής τους, την ώρα δηλαδή που περνάνε τα χρόνια, μετά από πολλά χρόνια δουλειάς, μετά από πάρα πολλούς σκόπους, με πολύ σκληρή και επίπονη εργασία, πάρα πολλοί συνταξιούχοι αναγκάζονται να δουλεύουν, να κάνουν μια δεύτερη δουλειά ενώ παίρνουν τη σύνταξή τους και θα έπρεπε να ξεκουραστούν. Τα καφενεία βλέπουμε να αδειάζουν. Δεν βλέπουμε τους συνταξιούχους πια όπως τους είχαμε στο μυαλό μας, ανθρώπους οι οποίοι πλέον στην τρίτη τους ηλικία πρέπει να απολαύσουν. Βλέπουμε συνταξιούχους οι οποίοι αναγκάζονται να εργαστούν, να περιορίζουν ακόμη και τα βασικά τους έξοδα και πραγματικά αυτό μας δημιουργεί έναν προβληματισμό. Ένα μεγάλο προβληματισμό, αρκεί έτσι να υπάρχει και μια ενσυναίσθηση από αυτού. Θέλω να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Παπαγεωργίου. Είναι πρόεδρος του κινήματος συνταξιούχων. Ένα κίνημα το οποίο δημιουργήθηκε πριν από λίγο χρονικό διάστημα. Καλημέρα σας κύριε Παπαγεωργίου.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Το κίνημα έγινε κόμμα πλέον.
0: Έγινε κόμμα. Πριν από...
2: Έγινε κόμμα. Άρα έχουμε το κόμμα των συνταξιούχων, το οποίο δημιουργήθηκε για να δώσει πολιτική φωνή σε ανθρώπους που εργάστηκαν μια ζωή και σήμερα νιώθουν εγκαταλελειμμένοι από το πολιτικό σύστημα. Μετά την τήρηση όλων των νόμιμων διαδικασιών, καταθέσαμε τη διακήρυξη και το καταστατικό μας στο πρώτο τμήμα του Αρείου Πάγου. Και λειτουργούμε πλέον ως νόμιμη πολιτική κίνηση, με υπόσταση, με φωνή και με αποστολή.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, ποια ανάγκη σας έκανε να το κίνημα αυτό των συνταξιούχων να γίνει κόμμα?
2: Για μας η ώρα της ευθύνης και της αξιοπρέπειας έφτασε. Για πάρα πολλά χρόνια η τρίτη ηλικία στην Ελλάδα αντιμετωπίστηκε ως μια σοπηλή πλειοψηφία. Μας ήθελαν θεατές, μας ήθελαν παθητικούς, μας ήθελαν αόρατους. Μας αποκαλούν από όμαχους. Λες και η ζωή μας τελείωσε την ημέρα που καταθέσαμε τα εργαλεία της δουλειάς μας. Λες και η εμπειρία, η σοφία μας, η διαδρομή μας δεν έχουν πια αξία. Όμως η αλήθεια είναι άλλη. Οι συνταξιούχοι είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας. Είμαστε αυτοί που στηρίξαμε οικογένειες σε κάθε. Είμαστε αυτοί που κρατήσαμε όρθια την οικονομία όταν όλα γύρω κατέρεα. Είμαστε αυτοί που σήμερα στηρίζουμε παιδιά, εγγόνια για να σταθούν στα πόδια του. Αλλά η πραγματικότητα που ζούμε είναι άλλη. Διότι η ακρίβεια καλπάζει. Η ενέργεια έχει γίνει είδος πολυτελεία. Τα βασικά αγαθά έχουν ξεφύγει από κάθε λογική. Τα νοικοκυριά κόβουν από το φαγητό, από τη θέρμανση, από την υγεία. Και την ίδια στιγμή η κυβέρνηση ανακοινώνει υπερπλεόνασμα 6 δις.
0: Εσάς κύριε Παπαγεωργίου, τι θα σας ικανοποιούσε, όχι εσάς προσωπικά, ενώ τους συνταξιούχους με τους οποίους έρχεστε σε επαφή και πλέον αποτελείτε έτσι και ένα κόμμα που διεκδικείται μια θέση, από ό,τι καταλαβαίνω, στο ελληνικό κοινοβούλιο για να φτάσει η φωνή σας εκεί. Τι είναι αυτό που θα σας ικανοποιούσε?
2: Για μας η πολιτική αυτονομία ήταν μονόδρομος. Η δημιουργία ενός πολιτικού φορέα συνταξιούχων δεν είναι πράξη διαμαρτυρίας. Είναι πράξη πολιτικής επιβίωσης. Είναι πράξη ιστορικής δικαιοσύνης. Γιατί κανείς δεν μπορεί να νιώσει την αγωνία του συνταξιούχου για το φάρμακο, για το ενίκιο, για τη θέρμανση, για το μέλλον των παιδιών μας, αν δεν έχει περάσει μια ζωή δουλειάς και προσφοράς. Γι' αυτό ο πλούτος που συγκεντρώθηκε στα ασφαλιστικά μας ταμεία από τις κρατήσεις του καθημερινού μας υδρότα πρέπει να μας επιστραφεί. Η αποκατάσταση όλων των αδικιών, η κατάργηση όλων των μνημονιακών περικοπών είναι επαναφορά των συντάξεων σε επίπεδα και των πρωτού διαβίωση. Την αναθεώρηση όλων των δικαστικών αποφάσεων που έκοψαν ακόμα και το 50% των συντάξεών μας, συχνά άδικα και αντισταγματικά. Απαιτούμε την καταβολή όλων των αναδρομικών, κύριων και επικουρικών, χωρίς να ξεπεράσουμε, να ξαναπεράσουμε από χρονοβόρα και τα παραγυρά δικαστήρια που δεν δικαιώνουν κανένα. Οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα είναι 2.532.354. Και η μεγαλύτερη συγκέντρωση συντάξεων βρίσκεται στην Αττική και δική μας τη Μακεδονία. Περιοχή με υψηλό κόστος ζωής. Γι' αυτό δεν θέλουμε την κοροϊδία των 50 ευρώ. Ναι. Ανακοινώθηκε ότι το επίδομα των 250 ευρώ γίνει 400. Μα καλά, δεν τρέπονται. Μια αύξηση 50 ευρώ το χρόνο. Μια στήριξη που μοιάζει περισσότερο με κοροϊδία παρά με βοήθεια. Μια υποτίθεται ανάσα που δεν φτάνει ούτε για να σβήσει τη στάχτη της αδικίας που συστορεύεται χρόνια. Και όμως, 50 ευρώ. 4-16 το μήνα. 0-13 την ημέρα. Ναι, καλά ακούτε. 0-13 την ημέρα που δεν αγοράζει τίποτα. Ούτε κουλούρι, ούτε ένα λεπτό ομιλία στο κινητό, ούτε μια πλαστική σακούλα από το σούπερ μάρκετ. Αυτό παρουσιάζεται ως συνολική πολιτική. Ούτε μια πλαστική σακούλα από το σούπερ μάρκετ. Αυτό παρουσιάζεται ως συνολική πολιτική.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, να σας ρωτήσω κάτι. Θέλω λίγο να μου σχολιάσετε αυτό.

0: παιδιά. Διότι είναι πράγματι καλό το μέτρο. Διότι αυτό το οποίο ήταν να γίνει, να κόψουμε το 35% από το 70% να πήγαινε στο 35% η σύνταξη, είναι σαν να θανατώνανε πλέον τις κύριες, οι οποίες έχουν δικαίωμα στη ζωή.
1: Και επίσης υπάρχουν και σε πολλές περιπτώσεις παιδιά από πίσω. Παιδιά τα οποία έχουν χάσει το γονιό τους, αλλά αντιμετωπίζουν πλέον και προβλήματα. Έτσι, εδώ μιλάμε τώρα για οικογένειες, οι οποίες μπορεί να έχουν χάσει τον γονέα, έτσι, και να υπάρχουν τα παιδιά από πίσω που μπορεί να είναι μικρά, που μπορεί να είναι στο σχολείο, που μπορεί ενδεχομένως να σπουδάζουν, και αυτό η σύνταξη αυτή είναι μια σύνταξη την οποία τη δούλεψαν οι γονείς τους, δεν τους χαρίστηκε.
0: Γι' αυτό οι συνταξιούχοι δεν ζητάνε χάρη. Απαιτούμε αξιοπρέπεια. Απαιτούμε να ζούμε, όχι να τη βιώνουμε. Απαιτούμε να μην μας πετάνε ψίχουλα και να τα παρουσιάζουμε ως γεύμα. Απαιτούμε σεβασμό, όχι επικοινωνιακά τρίκ. Απαιτούμε αυτά που μας προστάνε, όχι να μας δίνουν φιλοδορήματα. Γι' αυτό διεκδικούμε τη διεκδίκηση των δεδουλευμένων μας, διότι η σύνταξη δεν είναι επίδομα. Είναι το αντίτιμο μιας ζωής. Απαιτούμε αυτόματη αναπροσαρμογή με βάση τον πραγματικό πληθωρισμό. Η υγεία είναι ένα ιερό δικαίωμα.
1: Ναι.
0: Κανένας ηλικιωμένος δεν πρέπει να περιμένει μήνες για μια εξέταση. Η ενίσχυση του ΕΣΥ είναι κορυφαία προτεραιότητα. Στηρίζουμε παιδιά και εγγόνια. Η δική μας δύναμη είναι η δύναμη της ελληνικής οικογένειας. Απαιτούμε σεβασμό, διαφάνεια και δικαιοσύνη. Θέλουμε αυτόματη την αριθμητική αναπροσαρμογή. Κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου 43-87 του 2016. Μόνιμη επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης. Μόνιμη επαναφορά των οικογενειακών επιδομάτων. Κατώτατη σύνταξη στα 700 ευρώ. Χορήγηση αναδρομικών 11 μήνου. Ανεξαιρέτως τους συνταξιούχους, είτε άσκησαν είτε δεν άσκησαν αγωγή. Επαναφορά της ισόβιας σύνταξης σε τρίτεκνες και πολυτεκνες μητέρες. Η αύξηση των επικουρικών συντάξεων άμεσα και αναδρομικά. Κατάργηση όλων των νόμων της κυβέρνησης Τσίπρα που απαγορεύουν την αύξηση των ΠΑΠΑ και την αύξηση των επικουρικών συντάξεων. Χορήγηση ολόκληρης της σύνταξης κυρίας, χωρίς περικοπές, χωρίς όρους και κριτήρια. Διότι εδώ το 2019 ο κύριος Μητσοτάκης είχε πει ότι θα καταργήσω τον νόμο Κατρούγκαλου και ακόμα δεν τον έχει καταργήσει. Ελπίζουμε, όπως είπε η κυρία Καραμπέως, να το φέρουν στην Βουλή και να καταργηθεί. Γι' αυτό η δημιουργία ενός κόμματος συνταξιούχων θα δώσει φωνή σε εκείνους που το σύστημα επέλεξε να καταστήσει αόρατος. Θα δώσει πολιτική υπόσταση σε μια κοινωνική δύναμη και εκατομμυρίων ανθρώπων. Θα δώσει αξιοπρέπεια σε μια γενιά που δεν ζητά χάρη. Ζητά δικαιοσύνη. Με την εμπειρία μας, με την ιστορία μας, με την αξιοπρέπειά μας, διεκδικούμε το δικαίωμα να ορίζουμε εμείς τη ζωή μας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Παπαγεωργίου για αυτή την επικοινωνία. Θα τα ξαναπούμε και πάλι.
0: Έχω λίγο χρόνο να σας πω δύο κουβέντες ακόμα.
1: Λίγο σύντομα μόνο, γιατί πρέπει να πάμε στο λιμάνι της Ραφίνας. Έχουμε απεργία των εργαζομένων.
0: Θέλω να πω προς την κυβέρνηση ότι φτάνει πια. Φτάνει με τις περικοπές. Φτάνει με τις υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Φτάνει με την απαξίωση. Από σήμερα θα μας βρίσκουν μπροστά τους με επιχειρήματα, με προτάσεις, με ενότητα, με αποφασιστικότητα. Η Ελλάδα δεν μπορεί να προχωρήσει μπροστά αφήνοντας πίσω τους ανθρώπους που την έχασαν. Σήμερα ξεκινά μια νέα φωνή. Μια νέα προσπάθεια, μια νέα ελπίδα. Εμπρός λοιπόν, συνταξιούχοι, το σύνθημά μας είναι: ξεκινάμε τον δικό μας αγώνα με το δικό μας κόμμα.
1: Μάλιστα, σας ακούω πολύ μαχητικό. Να είστε καλά κύριε Παπαγιώργη. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
0: Και εγώ, να είστε καλά. Καλημέρα.

Και ενώ λοιπόν έχει ληφθεί σήμερα η απόφαση για απεργία από ναυτεργατικά σωματεία, 24ωρη απεργία που έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού, η ΠΕΝΕΝ, για τα επιβατικά και οχηματαγωγά πλοία. Και είχε μια απεργία αυτή, είχε εξαγγελθεί τις προηγούμενες ημέρες. Το μονομελές πρωτοδικείο του Πειραιά έκρινε ότι η απεργία αυτή, 24ωρη απεργία, είναι παράνομη. Μιλάμε πάντα για τακτοπλοϊκά δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας. Το πρωτοδικείο έκανε δεκτά τα ασφαλιστικά μέτρα του συνδέσμου αποπλιστών ταχυπλών και κουρασιέρας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι εξαρτήτως της δικαστικής απόφασης η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Αυτή την ώρα βρίσκονται έξω από τα πλοία οι ναυτεργάτες. Επιμένουν ότι ο αγώνας τους αφορά πρωτίστως την ασφάλεια της δουλειάς τους και της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. Επιμένουν ότι δεν πρόκειται να αφήσουν τα πλοία να φύγουν. Οι συνδικαλιστές παρεμποδίζουν τον απόπλο λοιπόν των πλοίων, επιμένουν ότι στην απεργία που είχαν εξαγγείλει παρά την δικαστική απόφαση. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με την Ραφίνα, εκεί με τον κύριο Νταλακογιώργο, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η δικαστική απόφαση ανατρέπει πολλά δεδομένα, βεβαίως και η στάση των ναυτεργατών, οι οποίοι επιμένουν στην απεργία τους παρά τη δικαστική απόφαση. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
1: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
0: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
1: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
0: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
1: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
0: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
2: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
0: Σιγά με τάφινα.
2: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Παραπολύ.

0: Λοιπόν, σας είπαμε νωρίτερα για την απεργία αυτή στη Ραφίνα, στο λιμάνι της Ραφίνας, με τα δρομολόγια εκεί των οπλίων, αλλά και την δικαστική απόφαση του πρωτοδικείου Πειραιά. Πάμε στο Σπύρο Δαρσινό, τον αστυνομικό μας συντάκτη, βρίσκεται στο λιμάνι της Ραφίνας. Καλημέρα, Σπύρο.
1: Βέβαια, έτσι όπως το έθεσε, ως καλημέρα, Έρη, έχουμε τον Σπύρο Δαρσινό, τον αστυνομικό μας συντάκτη. Είναι σαν να παραπέμπεστε κάτι κακό. Εγώ να πω ότι όλα καλά είναι εδώ μέχρι στιγμή, παρά τη δικαστική απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου Πειραιά, η οποία έκρινε παράνομη την 24ωρη απεργία. Εδώ οι εργάτες όλοι πλήσωμοι, είτε μέσα στα πλοία τα πληρώματα, είτε εκτός πλοιαμένα εργάτες, αυτά δεν εργάζεται κανείς. Τα πλοία είναι όλα δεμένα, δεν πρόκειται να πει κανείς. Δεν έχουν έρθει παρά ελάχιστοι τουρίστες που ενδεχομένως να μην είχαν ενημερωθεί. Όλο το υπόλοιπο λιμάνι είναι εντελώς άδειο, και αυτό ακριβώς λένε και οι λιμενεργάτες, δεν λένε και οι εκπρόσωποι των συνδικάτων, αλλά και της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, της ΠΕΝΕΝ, της ΠΕΜΕΝ, ΠΕΚΜΕΝ, το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου. Όλα δένουν καλώς, υπό την έννοια ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και δεν θα πραγματοποιηθεί όμως κανένα δρομολόγιο. Δεν αμφισβητούν την δικαστική απόφαση, ωστόσο αυτό που αναφέρουν είναι ότι δεν έχουμε λάβει καμία θετική είτε αρνητική απόκριση από το Υπουργείο, από την Πολιτεία, προκειμένου να συζητήσουν τα πολύ πολύ πολύ σοβαρά θέματα που έχουν κάνουν βεβαίως πρωτίστως με την ασφάλεια των εργαζομένων, αλλά και όλων εκείνων οι οποίοι επισκέπτονται το λιμάνι του
0: Ναι. Τώρα αυτή η Σπύρο ήταν μια απεργία την οποία είχαν προαναγγείλει οι ναυτεργάτες εδώ και αρκετές ημέρες. Σωστά. Και είχαν...
1: Όπως μου ανέφερε πριν από λίγο ο πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ, κύριος Αντώνης Δαλακογιώργος, από την περασμένη Πέμπτη.
0: Σωστά.
1: Από την περασμένη Πέμπτη έχει γίνει αυτή η σύγκριση. Το δικαστήριο όμως έκρινε ότι δεν πληρούνταν όλες οι προϋποθέσεις για να κηρυχθεί νόμιμη η συγκεκριμένη απεργία. Βεβαίως καταλαβαίνει κανείς ότι όταν έχουμε να κάνουμε από τη μία με τους λιμένα εργάτες και από την άλλη με τους εφοπλιστές, εκεί τα πράγματα είναι ίσως άνυπτα. Δεν θέλω να πω κάτι συγκεκριμένο ούτε για το δικαστήριο, ανλίμωνο, αν είναι δυνατόν, προς Θεού, αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι είναι απλοί λιμενεργάτες οι οποίοι προσπαθούν με τα μέσα που έχουν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, την ασφάλειά τους βεβαίως, να μην έχουμε άλλα, να μην έχουμε προβλήματα, να μην έχουμε νεκρούς, γιατί είναι μια πολύ επικίνδυνη δουλειά, δεν είναι... Δεν μπορώ να χαρακτηρίσω.
0: Προφανώς. Γνωρίζουμε όλοι, καταλαβαίνουμε όλοι τι ακριβώς συμβαίνει. Να πούμε επίσης ότι στο λιμάνι του Λαυρίου μεταφέρονται κάποια δρομολόγια, δηλαδή κάποια δρομολόγια που ήταν προγραμματισμένα από την Ραφίνα για σήμερα. Η εταιρεία EasyJet, ας πούμε, αποφάσισε ότι τα δρομολόγια για Ανδρωτίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελαστούν εκτάκτως από το Λαύριο, ακριβώς επειδή γνώριζαν ότι πρόκειται να γίνει αυτή η απεργία και για να περιοριστούν τα προβλήματα στις μετακινήσεις του κόσμου και για να γίνεται αυτή η εκτροπλοϊκή σύνδεση στα νησιά. Η CJET, παραδείγματος χάρη, έχει πει ότι στις 10 παρα 10 από το Λαύριο φεύγει για Ανδρωτίνο, Μύκονο και Πάρο και επιστρέφει και στο λιμάνι. Δηλαδή τα δρομολόγια, έχει ήδη γίνει ένας προγραμματισμός ακριβώς επειδή ήταν γνωστή η απεργία.
1: Αυτό ακριβώς. Ωστόσο, υπάρχει πέρυσι ακυρώνει τα δικά της δρομολόγια για τα Ραφίνα, Ανδρωτίνο, Μύκονο. Δεν θα εκτελεστεί ούτε το απογευματινό. Ακυρώνεται επίσης και το Εκατερίνη, το που πάει Πάρο, Νάξο, Μυκονο επίσης. Και το Golden Star Ferry, η εταιρεία έχει ακυρώσει τα δρομολόγια του Super Ferry, του Andros Sting, του Golden Princess, του Andros Queen. Και εδώ περιμένουμε, διότι στις 8 η ώρα έχουμε τη συγκέντρωση για μαρτυρίες. Έχουν ήδη, έχουμε περίπου 200 λιμενεργάτες και πληρώματα οι οποίοι βρίσκονται μπροστά στα δεμένα και κυροπολιμένα πλοία, προκειμένου να συζητήσουν τα ζητήματά τους, να διαμαρτυρηθούν με τα πανό τους απολύτως ειρηνικά. Ναι. Δεν υπάρχει ίχνος αστυνομίας, μόνο η λιμενική αρχή, η λιμενική δύναμη, η οποία 24-24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο, ούτως ή άλλως.
0: Πάντα βρίσκεται εκεί. Ωραία. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει ακριβώς. Έτσι είπαμε ότι υπάρχει αυτή η απόφαση του πρωτοδικείου μετά από ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσαν οι εφοπλιστικές οργανώσεις. Και βεβαίως οι συνδικαλιστές, οι ναυτεργάτες παραμένουν εκεί έξω από τα πλοία.
1: Όλοι, αν μου επιτρέπεις, μόνο ένα, μια βούλα. Λοιπόν, αυτό που υποστηρίζουν τα σωματεία και θα πρέπει όλοι να στηθούν πάνω από αυτό, γιατί όντως είναι ένα πρόβλημα, είναι ότι το λιμάνι της Ραφίνας έχει 5 θέσεις πρόσδεκτους και καθημερινά εξυπηρετούνται έως 11 πλοία. Αυτό καταλαβαίνει κανείς, μόνο και ως τάξη μεγέθους είναι αρκετά επικίνδυνο, ναι, και αρκετά σοβαρό. Ας του ρίξουμε μια ματιά σε αυτό το πρόβλημα.
0: Στη διαχείριση, βέβαια, στη διαχείριση.
1: Αυτό το πρόβλημα, με τη συζήτηση νομίζω ότι όλα μπορούν να λυθούν. Μπορεί να χρειαστούν χρήματα για να γίνει μια ανάπλαση ενδεχομένως του λιμανιού. Δεν το γνωρίζω αυτό. Αλλά θα πρέπει να δώσουμε φωνή και σε αυτούς τους ανθρώπους, διότι για να το λένε έχουν...
0: Προφανώς.
1: Το πληρώνουν καθημερινά. Ενδεχομένως να υπάρχει όντως σοβαρός κίνδυνος να έχουμε άλλα πολύ σοβαρότερα προβλήματα, Έρη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο.

Μια όμορφη γλυκιά Παρασκευούλα λοιπόν ξημέρωσε. Όσοι βρεθείτε σήμερα στην πλατεία αναψυκτηρίου στην Ελευσίνα, είναι πολύ ενδιαφέρον να πάτε να παρακολουθήσετε τη μεγάλη συναυλία της Μάρθας Φριτζίλα και The Kumbara Project στην Ελευσίνα. Εκεί θα έχει ελεύθερη είσοδο. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για όλους σας να παρακολουθήσετε ένα ζωντανό πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα που σύμφωνα με το οποίο επενδύει και η Περιφερειατικής αλλά και το Attica Roots Festival. Ένα πρόγραμμα με συναυλίες σε διάφορα τοπόσημα και αρχαιολογικούς χώρους ιστορικής μνήμης. Έτσι λοιπόν σήμερα το βράδυ η Μάρθα Φριτζίλα αναζητά τις ρίζες στα ίδια τραγούδια και σε όλα αυτά που ενδιαφέρουν, αγαπούν οι περισσότεροι, με παραδοσιακές μελωδίες, με άγνωστα ρεμπέτικα, με ελληνικές και διεθνείς συνδέσεις. Όλα αυτά λοιπόν συναντιούνται σήμερα στην πλατεία αναψυκτηρίου εκεί στην Ελευσίνα, σε μια πόλη άρρηκτα συνδεδεμένη με τα μυστήρια και τη διαρκή αναγέννηση. Όμορφα τραγούδια, μια υπέροχη βραδιά καλοκαιρινή εκεί στην Ελευσίνα. Χορηγός επικοινωνίας, ο ομιλός μας Next Step Media Group. Και φυσικά σήμερα Παγκόσμια Μέρα κατά της Πλαστικής Σακούλας. Είτε χάν, μαζί με το Παραπολιτικά 90,1 και τον όμιλο Next Step Media Group θα βρίσκονται στην πλατεία Συντάγματος από τις 9 το πρωί. Σωτήρης Ξενάκης και Βασίλης Κουρής, αμέσως μετά η Νίκη Λιμπεράκη και το μεσημέρι τα Κακά Κορίτσια από την πλατεία Συντάγματος. Θα δείτε, θα ακούσετε όλα αυτά που συμβαίνουν στον χώρο της ανακύκλωσης, ό,τι νεότερο υπάρχει γύρω από τον κόσμο της ανακύκλωσης, με την πρωτοπόρα εταιρεία Τεχάν. Και φυσικά θα έχετε την ευκαιρία, όσοι περάσετε από εκεί, από την πλατεία Συντάγματος, να δείτε και όμορφα πράγματα πρωτοποριακά και να συμμετέχετε μάλιστα και σε κληρώσεις με σπουδαία δώρα. Περάστε λοιπόν μια βόλτα εκεί από το ραδιοφωνικό μας στούντιο, το υπαίθριο που θα στηθεί εκεί στην πλατεία Συντάγματος. Να δείτε αυτή τη γιορτή της ανακύκλωσης και της τεχνολογίας.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Γλυκιά Παρασκευούλα να έχετε όλοι σας. Ευχαριστώ πολύ το Θανάση Αθανασόπουλο και τη Χριστίνα Αγγελάκη που ήταν απέναντι μου στον ήχο. Το Βασίλη Κρυμπά που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές της εκπομπής. Τη Σταυρούλα Γιάννουτσου που δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες. Την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που βοήθησαν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα, να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με όλα τα νεότερα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί Κώστας Κόκολας στο Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, σας ευχαριστώ για την ακρόαση.

Καλημέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Συνεχίζονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τις εμπριστικές επιθέσεις που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Στο επίκεντρο της έρευνας, μία μοτοσυκλέτα μικρού κυβισμού, η οποία έχει καταγραφεί στα επίμαχα σημεία. Οι αναλυτές εξετάζουν αν το ίδιο μηχανάκι είχε κινηθεί στην περιοχή τις προηγούμενες ημέρες, πραγματοποιώντας κατόπτευση των στόχων. Από την επεξεργασία των εικόνων, προκύπτει ότι στις επιθέσεις συμμετείχαν τουλάχιστον 3 άτομα, 2 νεαροί με κράνη, οι οποίοι επέβαιναν στα μηχανάκια, φέρονται να τοποθέτησαν τους αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς, ενώ ακόμη ένα άτομο εκτιμάται πως λειτουργούσε ως τσιλιαδόρος. Οι ερευνητές έχουν καταφέρει να απομονώσουν εικόνα ενός εκ των 3 υπόπτων, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει ταυτοποιηθεί. Τραγωδία στη Μεσσηνία από τον θάνατο εξάχρονου παιδιού, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα σπιτιού στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν μαζί με τη μητέρα του, η οποία εργαζόταν στο σπίτι. Ο ανήλικος φέρεται να διέφυγε της προσοχής της, ενώ λίγη ώρα αργότερα τον εντόπισε η ίδια μέσα στην πισίνα χωρίς τις αισθήσεις του. Το παιδί μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Πύλου, όπου πάρα από τις προσπάθειες γιατρών και διασωστών διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Διατηρεί το διψήφιο προβάδισμα έναντι του δεύτερου κόμματος, η Νέα Δημοκρατία, στην εκτίμηση ψήφου της νέας δημοσκόπησης της Άλκο για το Μέγκα. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα καταγράφει 30,4%, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 17,1%, το Πασόκ 11,4% και ακολουθούν Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρισιανού 7,5%, ΚΚΕ 6,2%, Ελληνική Λύση 5,7%, Πλεύση Ελευθερίας 5,6%, Φωνή Λογικής 3,8%, Μέρα 25 3,1% και ΣΥΡΙΖΑ 1,4%. Από τσιγάρο που πέταξε οδηγός, φέρεται να ξεκίνησε η φωνική φωτιά στο Ρεόκαστρο που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό χαμό δύο ανθρώπων. Η έρευνα της πυροσβεστικής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το πιθανότερο είναι να προκλήθηκε από απορριφθένα αναμένο τσιγάρο. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε 3 οχήματα, τα οποία πέρασαν από το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς λίγο πριν αυτή εκδηλωθεί. Οι αρχές έχουν εντοπίσει και εξετάζουν τους 3 οδηγούς των συγκεκριμένων οχημάτων. Σε εξωτερικές ειδήσεις, τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 19 τραυματίστηκαν σε βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε σε καφετέρια της Δαμασκού. Μεταξύ των νεκρών, 6 δικηγόροι, αφού το συγκεκριμένο κατάστημα είναι τόπος συγκέντρωσης δικηγόρων. Ο κυβερνήτης της Συριακής Πρωτεύουσας δήλωσε σε δημοσιογράφους πως η έκρηξη προήλθε από αυτοσχέδιο μηχανισμού. Στα αθλητικά, με νίκη 2-1 απέναντι στην Κροατία, πήρε το εισιτήριο η Πορτογαλία για τους 16 στο Μουντιάλ. Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είναι Παραπολιτικά 90,1. Είναι 3 του Ιουλίου, ετοιμάζουμε ταξίδι. Όχι, εμείς δεν φεύγουμε. Ελπίζω πως φεύγετε εσείς όμως, διότι είναι Παρασκευή του Ιούλη, η πρώτη Παρασκευή του Ιούλη. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει έξοδος εκδρομέων, η εκδρομή του Ιουλίου ή η εκδρομή και του Ιουλίου, διότι αυτό είναι το ωραίο. Να φεύγεις και τον Ιούλιο. Γενικά να φεύγεις τις διακοπές. Γιατί το καλοκαίρι πρέπει να φεύγεις διακοπές. Διότι χωρίς διακοπή πώς θα αντέξουμε την καθημερινότητα. Αν δεν διακόψουμε τώρα, πώς θα αντέξουμε το χειμώνα που έρχεται μπροστά. Διότι τον βλέπω και αυτόν τον χειμώνα έτσι όπως πηγαίνουν τα πράγματα. Δηλαδή από τις προετοιμασίες για τον χειμώνα, το βλέπω και αυτόν τον χειμώνα να διαπρέπει για ακόμη μια φορά το τραγούδι του Σαββόπουλου που λέει το χειμώνα τούτο άμα τον πηδήξουμε για άλλα 10 χρόνια δεν καθαρίσαμε. Αυτό δεν είναι και καταλαβαίνετε. Έχουμε διάφορες εκκρεμότητες οι οποίες μας δημιουργούν μια αναστάτωση. Πρώτα απ' όλα να ξέρετε όσοι ταξιδεύετε, επειδή είναι η ώρα που μπορεί να ετοιμάζετε για το ταξίδι σας, για να πάτε στη Ραφίνα ή να πηγαίνετε προς τη Ραφίνα, πάρτε ένα τηλεφωνάκι να είστε σίγουροι τι γίνεται, διότι υπάρχει μια απεργία στη Ραφίνα η οποία κρίθηκε παράνομη και καταχρηστική. Αλλά όπως ακούσατε και πριν από λίγο στην Έρη Πανάγου, οι ναυτεργάτες θα παραμείνουν στα λιμάνια, θα παραμείνουν στο ντόκο, θα παραμείνουν στον καταπέλτη των πλοίων και δεν θα επιτρέψουν να αποπλέψουν τα καράβια. Άρα πάρτε ένα τηλέφωνο για να είστε σίγουροι τι γίνεται με το δρομολόγιο σας. Υπάρχουν κάποιες εταιρείες οι οποίες έχουν μεταφέρει τα δρομολόγια από τη Ραφίνα στο Λαύριο και κάποιες εταιρείες που απλά έχουν αναβάλει τον απόπλου των δρομολογίων. Ελπίζω να μην υπάρξει πολύ μεγάλο ζήτημα και να ταξιδέψετε κανονικά όσοι σχεδιάζετε να ταξιδέψετε. Τώρα να ξεκινάς διακοπές και να είσαι μπλοκαρισμένος στο λιμάνι και να μην μπορείς να φύγεις. Στο λιμάνι του Λαυρίου μεταφέρει C-Jets το προγραμματισμένα δρομολόγια της και από και προς την Ραφίνα για σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, λόγω της 24ωρης απεργίας. Άρα θα φύγουν, οι αναχωρήσεις θα γίνουν από το Λαύριο, ξαναλέω, και όχι από την Ραφίνα. Για τις υπόλοιπες εταιρείες, καλό είναι να πάρετε ένα τηλέφωνο είτε στην εταιρεία είτε στο λιμεναρχείο να δείτε τι γίνεται. Τα ναυτεργατικά σωματεία κάνουν απεργία διότι έχει φορτωθεί πάρα πολύ το λιμάνι του Λαυρίου και είναι επικίνδυνο εξαιτίας των πολλών δρομολογίων που φεύγουν. Καταγγέλνουν ότι μένουν πλοία εκτός αρόδου δηλαδή και περιμένουν μέχρι να ανοίξει θέση για να μπουν μέσα στο λιμάνι. Είναι προφανές ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Είναι αυτό που συζητάμε πάρα πολλές φορές, ότι καλός είναι ο τουρισμός, καλή είναι η αύξηση του τουρισμού, καλή είναι η αύξηση των δρομολογίων, καλό είναι να πηγαίνουν όλο και περισσότεροι τουρίστες στα νησιά μας και να έρχονται από τα νησιά μας πίσω, αλλά το ζήτημα είναι αν οι υποδομές μπορούν να το σηκώσουν αυτό το βάρος. Fast Ferries έχουν ανακοινώσει ακυρώσεις δρομολογίων από και προς τη Ραφίνα, προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Το ίδιο και Golden Star Ferries λόγω της συμμετοχής του μιλωμάτων στην απεργιακή κινητοποίηση. Ξαναλέω, πάρτε ένα τηλέφωνο στα λιμεναρχεία ή στην εταιρεία για να ρωτήσετε τι ακριβώς γίνεται με τα δρομολόγια σας αν ταξιδεύετε σήμερα από Ραφίνα, από αυτό το λιμάνι. Τα υπόλοιπα λιμάνια λειτουργούν κανονικά. Τώρα, επειδή τα λέμε και τα ξαναλέμε και τα ξαναλέμε και τα ξαναλέμε, αλλά οι αναγκέφαλοι παραμένουν αναγκέφαλοι και δεν αλλάζει αυτό το σκηνικό, υπάρχει ένα βίντεο, μπορείτε να το βρείτε στα site, που δείχνει ότι είναι πάρα πολύ πιθανό η φωτιά στο Ωραιόκαστρο που στήχησε τη ζωή σε 2 ανθρώπους εξαιτίας της καταστροφής που προκάλεσε η φωτιά, είναι πάρα πολύ πιθανό να μπήκε από τσιγάρο που πετάχτηκε από
αυτοκίνητο που περνούσε εκεί στην περιοχή. Δηλαδή υπάρχει ένα βίντεο που καταγράφει τη στιγμή που ξεκινά η φωνική φωτιά από ένα τσιγάρο. Αυτό είναι το βίντεο που το στοιχείο που δείχνει ότι μάλλον έτσι ξεκίνησε, και αυτό στήχησε τη ζωή στον 65χρονο και στον 12χρονο, ενώ η μητέρα της οικογένειας νοσηλεύεται με εγκάβματα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Το βίντεο που παρουσιάστηκε από τον Αντένα καταγράφει την έναρξη της πυρκαγιάς, η οποία σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία προκλήθηκε όταν ασυνείδητος οδηγός πέταξε αναμένο τσιγάρο σε ξερά χόρτα δίπλα στο δρόμο. Δηλαδή είσαι μέσα στο αυτοκίνητο, κάνεις τη τσιγαρούμπα σου, έχεις ανοιχτό το παράθυρο, έχει γύρω χόρτα, γιατί δεν είναι ότι το έχεις πετάξει στην Πανεπιστημίου, που ούτε εκεί πρέπει να το πετάξεις, αλλά λέμε τώρα, το έχεις πετάξει στην Πανεπιστημίου, έχει χόρτα γύρω-γύρω, φαίνεται, είναι παντού χόρτα ξερά, και εσύ κάνεις έτσι και πετάς το τσιγάρο και φεύγεις και λες όλα καλά, δεν λερώσαμε και το τασάκι. Ωραία. Ελπίζω να συλληφθεί και να τιμωρηθεί ο υπαίτιος, εφόσον διασταυρωθεί ότι έτσι μπήκε η φωτιά. Μήπως και ξυπνήσουν κάποιοι που δεν πάνε να λέμε όλοι οι υπόλοιποι, αυτοί είναι καβάλα στάλογο, μια ζωή γενικά είναι καβάλα στάλογο και δεν τους νοιάζει τίποτα. Ούτε οι νόμοι, ούτε οι κανόνες, κυρίως ούτε οι συνάνθρωποι τους. Διότι αυτός ο άνθρωπος πετώντας το τσιγάρο στέρισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Μη σας θυμίσω τι έγινε στην Ηλία τότε που είχαν καεί όλοι οι άνθρωποι, πως είχε προκληθεί η φωτιά, τι έγινε στο Μάτι τότε που είχαμε τους 104 νεκρούς, πως είχε προκληθεί η φωτιά με τους ασυνείδητους που ενώ φύσαγε ξεκίνησαν να κάνουν εργασίες σε εξωτερικούς χώρους. Στο Μάτι μάλιστα είχε πάει η αστυνομία, του είχε πει σταματήστε αυτό που κάνετε γιατί είναι επικίνδυνο, έφυγε η αστυνομία και ο πονηρός πήγε και συνέχισε και βάλει φωτιά και είχαμε την τραγωδία που είχαμε στο Μάτι. Και λες ότι δεν γίνεται ρε παιδί μου, δεν μπορεί, αυτοί οι άνθρωποι έχουν μυαλό στο κεφάλι τους, αλλά αυτό το μυαλό τι ακριβώς τους λέει? Σας έβγαινα από τα μούτρα, αλλά έπρεπε να πούμε τα διαδικαστικά, κυρίως για τα λιμάνια, μήπως και προλάβουν κάποιον άνθρωπο να μην ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Ο καιρός θα είναι κανονικός και σήμερα, με ζέστη αλλά όχι πάρα πολύ, δηλαδή μην περιμένετε κανέναν τρομερό καύσωνα. 35, 36, 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, στις Κυκλάδες, στη Βόρεια Κρήτη, τα νησιά, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα 30 με 33, στην υπόλοιπη χώρα 33 με 35, στα υπηρετικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, 3 με 5 εμποφόρ θα είναι η άνεμη, ακόμα δεν φυσάει, άντε και να ανέβει λίγο κατά τόπους αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά από αύριο και κυρίως από την Κυριακή επιστρέφουν τα μελτέμια και αυτό σημαίνει ότι επιστρέφει και ο κίνδυνος για πυρκαγιές. Το Σάββατο βοριάδες 3 με 5 στα Πελάγη 6 και το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ, και την Κυριακή ενίσχυση των βοριάδων τοπικά στο Αιγαίο έως και 8 μποφόρ. Άρα το νου σας παιδιά, το νου σας, μην μπλέξουμε πάλι με τις φωτιές. Εδώ είναι Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Αν θέλετε να σχολιάσετε, να επικοινωνήσετε, να πείτε τις προτάσεις σας, να πείτε τι βλέπετε μπροστά σας, τι προβλήματα μπορεί να υπάρχουν το πρωί στους δρόμους ή όπου αλλού, τηλεφωνείτε στο 211-1080-880, όπου η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο για να συγκεντρώσετε τα μηνύματά σας. Θα έχουμε και Αλέξη Μητρόπουλο μετά τις 7.30, γιατί έχουμε και τις αλλαγές της συντάξης χειρίας, θα τα δούμε αναλυτικά στην πορεία, και ό,τι άλλο ερώτημα έχετε μπορείτε να το υποβάλλετε στην κυρία Γιαννούτσου και θα έρθει εδώ να, η υπηρεσία να το μεταφέρει στον κύριο Μητρόπουλο. Αλλιώς radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα, και εκεί σχόλια, παρατηρήσεις, σχολιανά, προτάσεις ή ερωτήσεις για τον κύριο Μητρόπουλο.
Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, Βασίλης Κρυμπάς στην μουσική επιμέλεια, επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και με αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη είναι απέναντί μου και φροντίζει τους ήχους να έρχονται καθάργοι όπως πρέπει στα αυτιά σας για να απολαμβάνετε τα παραπολιτικά. Και το πρώτο πρωινό, γιατί όχι. Στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Κλώσσας, όπως κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9. Παραμένουμε παγωμένοι, σφιγμένοι, με τον αποτροπιασμό να ξεχυλίζει εξαιτίας της δολοφονικής επίθεσης εκεί στην Θεσσαλονίκη, όπου έχασε την ζωή της η Βάγια Νέστορα, η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας. Οι έρευνες συνεχίζονται, η αστυνομία αναζητά τους δράστες, έχει εντοπίσει ήδη ένα μηχανάκι, προφανώς και σαρώνει τις κάμερες σε όλη την διαδρομή που μπορεί να έκαναν οι τρεις ή οι τέσσερις εμπλεκόμενοι, ώστε να δουν ποιοι είναι αυτοί. Προφανώς και δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης, διότι οι παλικαράδες που έβαλαν τα γκαζάκια δεν είναι τόσο παλικαράδες για να αποδεχθούν την δολοφονία. Οπότε αυτή τη στιγμή κρύβονται στα λαγούμια τους μέχρι να τους πιάσει η αστυνομία και να αποδοθούν ευθύνες. Και να μου πεις τώρα, είναι πιθανό? Όχι, αλλά εμείς θα το ελπίσουμε να είναι η τελευταία φορά που θρηνούμε θύματα από τέτοιου είδους διαδικασίες. Ξαναλέω αυτό που έλεγα και χθες. Κανείς δεν άλλαξε την πολιτική του, κανείς δεν άλλαξε την στάση του απέναντι στα πράγματα επειδή κάποιοι έβαλαν γκαζάκια. Μπορεί να πήρε περισσότερη ασφάλεια, μπορεί να πήρε περισσότερη αστυνομία, μπορεί να φυλάχτηκε περισσότερο, αλλά πολιτική δεν άλλαξε ποτέ από τα γκαζάκια. Είναι δεδομένο αυτό και τα γκαζάκια κάνουν ζημιά. Πέρα από το ότι στερούν ζωές ή προκαλούν φθορές, κάνουν ζημιά σε αυτούς που πραγματικά διεκδικούν το δίκαιο τους ή που πραγματικά διεκδικούν να αλλάξουν κάποια πράγματα, γιατί έτσι είναι η δημοκρατία. Στη δημοκρατία υπάρχουν δικαιώματα, υπάρχουν και υποχρεώσεις, υπάρχει και τρόπος για να διεκδικείς πέρα από τις εκλογές και όλα αυτά. Έχεις το δικαίωμα να διεκδικείς ανοιχτά το δίκαιο σου ή να διεκδικείς ανοιχτά να αλλάξει η πολιτική της κυβέρνησης, της αντιπολίτευσης, δεν ξέρω εγώ ποιου θεωρείς ότι δεν τα κάνει καλά. Αλλά βάζοντας γκαζάκια προφανώς δεν καταφέρνεις τίποτα.

στην πραγματικότητα απλά αυτό που κατάφεραν αυτοί οι τύποι ήταν να ξεκινήσει μια κουβέντα για την βία και όχι για το αν η κυβέρνηση κάνει κάτι. Δεν ξέρω, εγώ κρατώ τη δήλωση του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας μετά την επίθεση που είπε, που με θυμήθηκαν. Δηλαδή ένας άνθρωπος που μοιάζει να μην έχει καμία επαφή ούτε με τα κέντρα λήψης αποφάσεων αυτή τη στιγμή, ούτε με κάτι από όλα αυτά. Αυτό το που με θυμήθηκαν μου μένει στη μνήμη για το ποιοι ήταν αυτοί και τι ήθελαν να κάνουν. Προφανώς και να αποσταθεροποιήσουν ήθελαν. Τώρα τι ήθελαν να αποσταθεροποιήσουν είναι μια άλλη συζήτηση. Είναι μάλλον επικίνδυνο αυτό που έχει ξεκινήσει να γίνεται από χθες, μια μικροπολιτική εκμετάλλευση των πραγμάτων. Ένθεν κακήθεν, δεν ξέρω πώς, που, ποιος και γιατί, αλλά καλό είναι ότι επειδή για πρώτη φορά είδαμε πραγματικά μια καθολική, πραγματικά καθολική καταδίκη της επίθεσης, ήταν ελάχιστες οι εξαιρέσεις που δεν δήλωσαν με στεντόρια φωνή ξεκάθαρα ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει ανεκτό. Επειδή λοιπόν είδαμε μια καθολική καταδίκη, είναι μια ευκαιρία για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα και το πρόβλημα και όχι μια ευκαιρία για να πούμε «Α, να, τι ωραία, επειδή πηγαίνουμε και σε εκλογές, για κάτσε τώρα λίγο έτσι να το κάνουμε λύσα το πράγμα, να πούμε ότι γι' αυτό φταίει αυτός, φταίει εκείνος, φταίει ο άλλος, φταίει ο Τσίπρας, φταίει ο Κουτσούμπας, φταίει, ξέρω εγώ, ο Ανδρουλάκης ή ποιος φταίει». Είναι προφανές ότι οι δηλώσεις Κυρανάκη για το γεγονός ότι ο Τσίπρας στην πραγματικότητα ευθύνεται για τα γκαζάκια ήταν, θα το πω ευγενικά, τουλάχιστον ατυχής, και φαίνεται από το γεγονός ότι αναδιπλώθηκε ο κύριος Κυρανάκης στην συνέχεια. Να μου πεις, δεν αναδιπλώθηκαν όλοι και δεν μάζεψαν όλοι τις δηλώσεις αυτές, αλλά είναι προφανές, ναι. Έχουν γίνει τραγικά λάθη στο παρελθόν, όπως ξέρω εγώ η δήλωση του κυρίου Τσίπρα στο παρελθόν, το «Η Μολότοφ είναι καλές ή κακές ανάλογα από το ποια πλευρά της βλέπεις», αλλά από τότε μέχρι τώρα έχει κυλήσει νερό στο αυλάκι πολύ και είναι σαν κάποιοι να λειτουργήσαν με τα αντανακλαστικά του παρελθόντος, δηλαδή κατευθείαν να πούμε ότι η αντιπολίτευση ευθύνεται για ό,τι συμβαίνει. Εγώ θα έλεγα ότι για να μπορέσει η κοινωνία να νιώσει ασφάλεια ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, δεν κινδυνεύει, καλό θα ήταν όλοι μαζί να πούν ότι θα προσπαθήσουν να λειτουργήσουν έτσι ώστε να μην υπάρχουν τέτοιου είδους περιστατικά. Επίσης αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι πως κάποιοι βγήκαν και άρχισαν να καταδικάζουν από εδώ ή από εκεί σαν να ξέρουν ποιος είναι. Ακόμα η αστυνομία δεν έχει εντοπίσει τους δράστες, αλλά κάποιοι έχουν αρχίσει και ήδη φωτογραφίζουν ήδη φορτώνουν σε πολιτικά κόμματα ή σε πολιτικές παρατάξεις την ευθύνη για το τραγικό αυτό συμβάν, για τη δολοφονική επίθεση στην Θεσσαλονίκη. Ας αφήσουμε τις διοικητικές αρχές να κάνουν τη δουλειά τους και μετά έχουμε χρόνο να αποδώσουμε και συγκεκριμένες ευθύνες και σε πολιτικούς χώρους αν χρειάζεται κτλ. Αλλά δεν είναι έτσι, το τσουβάλιασμα δεν βοηθάει πουθενά και σε κανέναν. Ας μείνουμε στο αρχικό, στην καθολική καταδίκη αυτής της δολοφονικής επίθεσης που οδήγησε στην απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής. Κατά τα λοιπά, το άλλο γεγονός που μας είχε συγκλονίσει τα τελευταία 24 ώρα είναι η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ακόμα γίνονται οι έρευνες για να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Έχει πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι όσο περνάνε οι μέρες είναι πολλοί αυτοί που λένε ότι το έβλεπαν εδώ και αρκετές μέρες το τι γίνεται, δηλαδή έβλεπαν ότι η πολυκατοικία έπαιρνε μια κλίση, έπαιρνε μια απόσταση από την άλλη πολυκατοικία που είχε μείνει όρθια μετά το γκρέμισμα του διόροφου. Το έλεγαν, η απάντηση από κάποιους ήταν ότι η πίζα γέρνει αλλά δεν πέφτει, κάποιοι άλλοι έλεγαν ναι θα κάνουμε έργα ειδικά για να μην πέσει, τα οποία δεν έγιναν ποτέ. Ευτυχώς που υπήρχε η μηχανικός εκεί της οικογένειας
που ήρθε έσπευσε, ήρθε, είδε τι γινόταν και τους έβγαλε όλους έξω μαζί με μια συνεργάτη της και τους υπόλοιπους κατοίκους πόρτα-πόρτα για να βγουν, να μην πέσει η πολυκατοικία στο κεφάλι τους. Και μια και λέμε και για πολυκατοικίες, έρχονται αλλαγές, αλλάζουν όλα στη λειτουργία των πολυκατοικιών, στις συνδιοκτησίες, στην καθημερινότητα της πολυκατοικίας, στα κοινόχρηστα, στον κανονισμό, στο πώς θα επιλέγονται οι διαφορές, στο πώς θα λειτουργούν τα Airbnb, τι επικαιροποιείται στην οριζόντια και στην κάθε ιδιοκτησία, πώς αναμορφώνεται ο ρόλος του διαχειριστή, τι γίνεται με την συνένωση και την κατάτμιση των διαμερισμάτων, πώς αξιοποιείται το δικαίωμα υψούν και αδιάθετων ποσοστών, νόμοι και κανονισμοί που ίσχυαν σχεδόν 100 χρόνια θα αλλάξουν με στόχο να φέρουν μνημεία στις πολυκατοικίες και να φέρουν και ευκολία στην πορεία των πραγμάτων. Θα τα δούμε αναλυτικά αυτά και τις επόμενες μέρες και σήμερα για να δούμε τι αλλαγές φέρνει στην καθημερινότητά μας. Κατά τα λοιπά, Ιράν με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μια τα βρίσκουν, μια τα χάνουν, αλλά προχωράνε οι διαπραγματεύσεις με δυσκολίες ή όχι. Στα στενά τορμούζει το Ιράν με κάθε ευκαιρία. Αυτό που προσπαθεί να δείξει είναι ότι ο έλεγχος είναι δικός του. Όποιος προσπαθεί να περάσει από το Ομάν δέχεται προειδοποιήσεις για να έρθει από τον κανονικό δρόμο και να περνάει από την πλευρά που ελέγχει το Ιράν. Το πετρέλαιο παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, λίγο υψηλότερο σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες, αλλά σε χαμηλά επίπεδα. Το είδαμε χθες να φτάνει και τα 70 δολάρια το βαρέλι, σήμερα στα 72,2 δολάρια το βαρέλι, το αργό στα 69,01, το φυσικό αέριο τσίμπησε λίγο στα 44 ευρώ η μεγαβατόρα. Όλος ο κόσμος έχει στρέψει το βλέμμα του στην Τουρκία, όπου από την 3η 7 του Ιούλη ξεκινάει η σύνοδος του ΝΑΤΟ με την συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, κυρίως για να δούμε ποια θα είναι η σχέση Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και ΝΑΤΟ το επόμενο διάστημα. Δεν θα έρθει ο κύριος Τραμπ εδώ στην Ελλάδα, αν και συνηθίζεται όταν πηγαίνει στην Τουρκία ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής να κάνει και μια στάση στην Ελλάδα. Δεν θα έρθει, ίσως κάνει μια στάση ο Χέξεθ, ο Υπουργός Πολέμου στην Αθήνα, έτσι λίγο για να μην λέμε ότι δεν ήρθε και κανένας. Και το άλλο που όλοι παρακολουθούν είναι να δούμε τα δώρα που φέρνει ο Ντόναλντ Τραμπ στην Τουρκία. Και τα δώρα είναι όπλα, δεν είναι λουκουμιά για να τους γλυκάνει. Να δούμε τι θα γίνει, αν και υπάρχουν αντιδράσεις στο Κογκρέσο για την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Δυστυχώς έχει δείξει ο πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής ότι όταν θέλει να κάνει κάτι θα το κάνει, δεν πάει να αντιδρά ο Θεός ο ίδιος. Φεύγουμε για διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Άλεξης Μητρόπουλος για να συζητήσουμε και τα φρέσκα κουλούρια, δηλαδή τι αλλάζει στις συντάξεις χειρίας, αλλά και τα δικά σας ερωτήματα στο radio@parapolitica.gr. Στείλτε τα ερωτήματά σας ή στο 211 1080 880. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα.
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
4: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
3: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
4: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
5: αλλά δικό μας είναι.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
7: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ελευσίνα, τόπος των αρχαίων μυστηρίων. Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project εδώ. Μια συνάντηση ήχων που διασχίζει σύνορα. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος...
8: Για ενημέρωση ακούω Max. Max FM 93,4.
9: Η ώρα είναι 7.30.
10: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

Που είναι 3 του Ιούλη, γιορτάζει ο Ανατόλιος, η Ανατολία, ο Ζουμπούλης, η Ζουμπουλία και ο Άγιος Ιάκυνθος. Και η Ιάκυνθη είναι ο δικός μας Άγιος του έρωτα, ο Άγιος Ιάκυνθος. Και τον γιορτάζουν εκεί στα Νόγια με τις μουσικές γιορτές των Ανοιγίων.

Τζίκα 90,1 πρώτο πρωινό. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους γιορτάζουν. Χρόνια πολλά στον Ανατόλιο, στην Ανατολία, στο Ζουμπούλι, στη Ζουμπουλία και στον Ιάκυνθο και την Ιακύνθη. Υπάρχει ένα ζήτημα σε σχέση με τις δόσεις μετά τον νόμο Κατσέλη, διότι μπήκε ο Ιούλιος, αλλά ακόμα δεν έχουν προλάβει οι τράπεζες και οι servicers να βγάλουν το καινούριο δοσολόγιο. Οπότε οι δόσεις παραμένουν ως είχαν και οι δανειολήπτες έχουν εμπρευτεί για το τι πρέπει να κάνουν. Η απάντηση είναι το πληρώνεται δυστυχώς και αυτό το μήνα την δόση ως έχει και μετά περιμένετε απλά όταν θα γίνει η εκαθάριση να επιστραφούν και αυτά τα χρήματα πίσω, να μπουν όλα μαζί δηλαδή στην ζυγαριά.

0: Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές μαζί με τον κύριο Μητρόπουλο, τι γίνεται με τις συντάξεις χειρίας, αν θα υπήρχε απόφαση που θα απελευθέρωνε τους συνταξιούχους, δηλαδή δεν θα έβλεπαν τις περικοπές τους ή την περικοπή ή τη σύνταξή τους να εξαφανίζεται, τη μία από τις δύο συντάξεις. Χθες λοιπόν ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι θα διασωθούν οι συντάξεις χειρίας, καταργείται η περικοπή. Ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, όπως κάθε Παρασκευή, στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο καθηγητής Πανεπιστημίου, ο γνωστός νομικός και εργατολόγος. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ και για σήμερα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Κλώσσα. Έχουμε σοβαρή εξέλιξη στα θέματα των συντάξεων λόγω θανάτου.
0: Ναι.
1: Για χείρες και χείρους. Είναι περίπου 400.000 οι συντάξεις λόγω θανάτου, οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου, ενώ είναι σχεδόν διπλάσιοι στις συντάξεις λόγω θανάτου, γιατί κάποιοι παίρνουν και περισσότερες. Άρα είχαμε σημαντική εξέλιξη. Το θέμα γεννήθηκε επειδή, όπως έχουμε εξηγήσει και έχουμε ενημερώσει τους πολυπληθείς ακροατές σας, από μία απόφαση κακή του Συμβουλίου Επικρατείας, που την στήριξε η κυβέρνηση και την κέρδισε κατά κράτος, που έλεγε ότι να εφαρμοστεί μία από τις σκληρότερες ρυθμίσεις του νόμου Κατρούγκαλου και του Ευρωπαϊκού Ασφαλιστικού Συστήματος, που λέει ότι εάν η χείρα παίρνει και δική της σύνταξη, παίρνει και το εμίσθου, θα δισκοπεί οπωσδήποτε η μία εθνική σύνταξη, που είναι, κύριε Κλώσσα και αγαπητοί ακροατές, πολύ μεγάλη περικοπή, με δεδομένο ότι σήμερα η εθνική σύνταξη είναι 446 ευρώ.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε να κοπεί ένα τέτοιο κομμάτι από τις ήδη χαμηλές συντάξεις χειρίας. Η κυβέρνηση πήγε ακόμα παραπέρα. Άρα λοιπόν δεν εφαρμόζει την απόφαση που αυτή επεδίωξε και κέρδισε. Το δικαστήριο είπε να εφαρμοστεί η πολύ σκληρή διάταξη του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου. Mm-hmm. Και δεύτερο είπε ότι σε 122.000 συντάξεις ιδιωτικού δικαίου που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, έμποροι, αγρότες, κτηνοτρόφοι, επαγγελματίες, εργάτες, υπάλληλοι, αυτοί είναι που είναι του ιδιωτικού τομέα, επειδή σε αυτούς δεν έγινε η περικοπή τα τελευταία 5-6 χρόνια, όταν συμπληρώνεται ένα τρίχρονο από το θάνατο, ναι, του αημίστου, όπως προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, για αυτές τις συντάξεις αρκετές, 122.000, δεν έγιναν περικοπές, σε αυτές δεν θα γίνει, ούτε θα αναζητούν αναδρομικά, όπως είχαμε θέσει,
0: ναι,
1: είχαμε εξηγήσει, είχαμε απαντήσει στις εκπομπές σας.
0: Mm-hmm.
1: Και δεύτερο, στις συντάξεις του δημοσίου τομέα, δηλαδή όταν τα ζευγάρια ήταν δημοσίοι υπάλληλοι, ένστολοι κλπ, που έγινε σε αυτές τις συντάξεις περικοπές, γίνανε περίπου σε 12.000 συντάξεις του δημοσίου τομέα, σε αυτές μάλλον θα υπάρξουν ή συμψηφισμός ή επιστροφή χρημάτων. Και
0: άρα δηλαδή ότι περιμένουν και αναδρομικά αυτοί.
1: Βεβαίως, οι 12.000,
0: ναι,
1: οι προερχόμενες του δημοσίου τομέα, που σε αυτές έγιναν περικοπές, κύριε Κλώστα. Και τελευταίο,
0: με συγχωρείτε κύριε Μητρόπουλε, πριν περάσετε το τελευταίο, αναδρομικά από την ημέρα που υπήρξε η περικοπή, δηλαδή
1: από την ημέρα, από τότε που από το 70% πέσαμε στο 35% ή στο 25%, η μεγάλη περικοπή με τις υπηρεσίες τριετίας. Και το τελευταίο που θα περιλαμβάνει η νομοθετική ρύθμιση, και αυτό είναι το πιο σημαντικό για όλους μας, τουλάχιστον τα τηλέφωνα, διότι και εμείς ως ΕΝΙΠΕΚ Επιστημονική Ένωση είμαστε, κάναμε μάχη για αυτό το θέμα. Είπε η κυβέρνηση, θα νομοθετήσει την άλλη εβδομάδα, ότι θα επανέλθουμε στα προ-Κατρούγκαλου επίπεδα για τις συντάξεις χειρίας, που καμία σύνταξη χειρίας και για κανέναν λόγο δεν θα πέφτει από το 70% ποτέ φόρου ζωής της χείρας ή του χείρου. Mm-hmm. Είναι η σημαντικότερη εξέλιξη.
0: Ναι.
1: Διότι στο τρίχρονο, επαναλαμβάνω, με τη συμπλήρωση τρίχρονου από το θάνατο του πρωτοδικαιούχου αείμνηστου συζύγου, η σύνταξη περιεκόπτεται κατά 50%. Από το 70% στο μεν ιδιωτικό τομέα ή πήγαινε στο 35%, το χιλιάρικο γινόταν 350 ευρώ, στο δε δημόσιο τομέα τα πράγματα χειρότερα. Από χιλιάρικο γινόταν 250 ευρώ.
0: Ναι.
1: Στο τρίχρονο.
0: Ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι έχω ήδη πάρα πολλά

0: μηνύματα που λέει ότι από το 70 πήγα στο 35, από το 70 πήγα στο 50 και τι θα γίνει με αυτά τα χρήματα, ναι.
1: Επειδή η εξαιρετική σας εκπομπή ασχολήθηκε περισσότερο από κάθε άλλη ραδιοφωνική τηλεοδική, εδώ βοηθήσαμε όλοι και ενημερώσαμε το πολυπληθές κοινό σας. Mm-hmm. Την άλλη εβδομάδα υπεσχέθη και σήμερα βλέπω ενημερώθηκα και εγώ να πάω, θα κάνει δύο εμφανίσεις στα κεντρικά κανάλια η κυρία και θα εξηγήσει. Την άλλη εβδομάδα που θα έρθει ο νόμος, η κυρία Κεραμέως εννοώ, που θα έρθει ο νόμος, θα τον εξηγήσουμε, θα δώσουμε διευκρινήσεις, αλλά εάν η νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης μετά την κακή απόφαση για τις χείρες και τους χείρους Συμβουλίου Γαδίας περιλαμβάνει τους τέσσερις άξονες που μόλις προεξηγήσαμε, είναι σε πολύ θετική κατεύθυνση, δηλαδή χτυπάει κύριε Κλώστα το σκληρό πυρήνα του νόμου Κατρούγκαλου, της κυβέρνησης Τσίπρα, που ήταν αδικαιολόγητα ψήφισε αυτή τη ρύθμιση και στην ουσία καταβήθησε αυτές τις μικρές κατά τα άλλα συντάξεις σε απαράδεκτα χαμηλά για τη διαβίωση των δικαιούχων επίπεδα. Άρα είναι μια σημαντική δικαστική εξέλιξη.
0: Ναι, ήταν μια σκληρή απόφαση με πολλές αδικίες μέσα, με πολλές διαφορετικές αδικίες μέσα η συγκεκριμένη απόφαση, είναι αλήθεια, γιατί υπήρχαν πολλές ταχύτητες στο πώς εφαρμοζόταν.
1: Ακόμα και η κυβέρνηση που την ψήφισε δεν τόλμησε να την εφαρμόσει.
0: Ναι, ναι.
1: Ψηφίθηκε το 16, μέχρι το 19 δεν εφαρμόστηκε.
0: Ναι.
1: Η κυβέρνηση σημερινή ήρθε το 19, μέχρι το 26 δεν την εφήρμοστε.
0: Ναι.
1: Ήρθε όμως η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας και δημιούργησε τετελεσμένα, αρνητικά τετελεσμένα, κύριε Κλώστα, και είπε εφαρμόστε αμέσως το νόμο Κατρούγκαλου, είπε η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, κόψτε αμέσως από το 70 στο 50 και κόψτε, είπε το χειρότερο, κόψτε τη μία εθνική σύνταξη εκ των δύο που λαμβάνει χείρα. Άρα αφορά 400.000 σημερινούς συνταξιούχους λόγω θανάτου, mm-hmm. αλλά αφορά και τους μελλοντικούς. Αν ήσχε αυτή η ρύθμιση του νόμου Κατρούγκαλου, αντιλαμβάνεστε ότι και οι επόμενες γενιές συνταξιούχων λόγω θανάτου θα είχαν απαράδεκτες περικοπές για την αξιοπρεπή διαβίωση τους. Mm-hmm. Άρα είναι πολύ θετική εξέλιξη.
0: Ναι. Το είπατε και εσείς χθες ότι περιμένουμε να δούμε και το νόμο γραμμένο, αλλά περιμένουμε να δούμε και τι θα πει η κυρία Κεραμέως, αλλά από αυτό που έχουμε ως αίσθηση, θα υπάρχουν εξαιρέσεις, γιατί ήδη παίρνω μηνύματα, παίρνω σύνταξη δημοσίου και σύνταξη χειρίας από τον ιδιωτικό τομέα, μου έχει γίνει περικοπή, εγώ είμαι μέσα σε αυτούς ή όχι. Πολλά αντίστοιχα.
1: Απαντούμε. Κατά το γενικό και απόλυτο τρόπο που εκδηλώθηκε και εξήγηλε την παρέμβαση της κυβέρνησης ή η κυρία Υπουργός, δεν φαίνεται να υπάρχει καμία απολύτως εξέλιξη και εξαίρεση από αυτό το πράγμα. Με έναν αστερίσκο που εμείς θα τον προβάλλουμε και τον προβάλλουμε στην εκπομπή σας, το κρατάμε ως κρατούμενο, ένα σημείο που πρέπει επίσης να αποκατασταθεί και το κατήργησε ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου, έλεγε ότι η χείρα, αν παίρνει και δική της και το αιβλής του, μπορεί να επιλέγει την μεγαλύτερη και να γίνεται η περικοπή της μικρότερης. Εδώ, εάν κρατήσει για κάποιες κατηγορίες μία κάποια περικοπή, θα παρέχεται η δυνατότητα να επιλέγει η χείρα ή ο χείρος την μεγαλύτερη, και αν υπάρχει περικοπή να περικόπτεται τη μικρότερη, όπως ίσχυε προνόμου Κατρούγκαλου.
0: Mm-hmm.
1: Πάλι εδώ αναμένουμε και επιφυλασσόμεθα. Άρα επαναλαμβάνω, για να είμαστε συγκεκριμένοι και δίκαιοι, γιατί εμείς επιστημονικά μιλάμε, εγώ σε επιστημονική ένωση προείσταμαι, την ΕΝΙΠΕΚ, αν η νομοθετική πρωτοβουλία περιλαμβάνει τα τέσσερα σημεία που ήδη εξηγήσαμε, καταλαμβάνει τους πάντες,
0: ναι,
1: τις πάσες, δεν υπάρχει καμία εξαίρεση, δεν θα υπάρξει περικοπή εκεί που δεν έγινε και θα υπάρχει αποκατάσταση και επιστροφή χρημάτων εκεί που έγινε.
0: Ναι.
1: Και καμία σύνταξη κυρίας σημερινή ή μελλοντική δεν θα υπήρχε την περικοπή από το 70 στο 50 ή στο 35 ή στο 25 αν είναι στο δημόσιο.
0: Ναι. Άρα για να το συνοψίσω, για να μην λέω ένα-ένα τα μηνύματα, είτε ήταν του ιδιωτικού αυτός που ζει και του δημοσίου αυτός που πέθανε, είτε ήταν του δημοσίου αυτός που ζει και του ιδιωτικού αυτός που πέθανε, ήταν και οι δύο του δημοσίου, είτε ήταν και οι δύο του ιδιωτικού, προς ώρας ξέρουμε ότι δεν θα υπάρχει καμία εξαίρεση.
1: είτε ήταν, προσθέτω και κάτι στα πολύ σωστά που είπατε, είτε ήταν προνόμου Κατρούγκαλου συνταξιούχος λόγω θανάτου, είτε μετά, διότι υπήρχε και εδώ μια παράδεκτη διάκριση. Οι πρώτοι νόμου Κατρούγκαλου, αυτοί δεν ωφελήθηκαν καθόλου με τον νεοπλώστη, γιατί είχε και μία-δύο ρυθμίσεις κάπως θετικότερα προσεγγιζόμενες. Άρα αφορά όλους, και προνόμου και μετανόμου, δεν θα γίνεται καμία περικοπή, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι θα παραμένει εφόρου ζωής της χείρας ή του χείρου που παίρνει και δική της σύνταξη ή και του αείμιστου το 70% και δεν θα υπίσταται για κανένα λόγο καμία περικοπή. Αυτό είναι το σημαντικότερο από τα εξαγγελθέντα μέτρα.
0: Ωραία. Ερώτημα που κάνει η ακροάτρια. Πρέπει να προσφύγουμε δικαστικά ή θα γίνει...
1: Σε καμία περίπτωση το αποτρέπουμε. Δεν το συνιστούμε, αναμένουμε. Γιατί εδώ υπάρχει ένας αστερίσκος σε αυτό που είπα και το είπε η κυρία Υπουργός, ότι θα υπάρξει αποκατάσταση αδικίας για αυτές τις περιπτώσεις που έγιναν οι περικοπές. Εδώ θα επιστραφούν χρήματα, κύριε Κλώσσα, εδώ θα υπάρξει συμψηφισμός, κύριε Κλώσσα, με φορολογικές οφειλές, με οφειλές άλλα, ή θα δοθούν χρήματα ανάλογα και αντίστοιχα αυτών που περιεκόπησαν. Άρα αναμένουμε. Δεν συνιστούμε προσφυγές, διότι αν τα λύσει όλα όπως καταλάβαμε κι εμείς, η νομοθετική πρωτοβουλία, η διάταξη, τότε δεν θα χρειαστεί να ξοδευτούν οι άνθρωποι στα δικαστήρια, αφού θα έχουμε νομοθετική ρύθμιση που θα επιλύει τα θέματα.
0: Σωστά. Τώρα καταλαβαίνετε ότι ρωτάνε πάρα πολύ πότε θα καταβληθούν τα αναδρομικά.
1: Τώρα βεβαίως, αν τη διάταξη ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα, όπως είπε η κυρία Υπουργός, και εγώ αναμένω σήμερα να το επαναλάβει, σημαίνει ότι από 1η Αυγούστου θα υπάρξει άμεση ρύθμιση για την επιστροφή των αναδρομικών, διότι οι νόμοι ισχύουν από τη δημοσίευση. Γιατί λέω από 1η Αυγούστου? Διότι θα έχουμε συζήτηση στη Βουλή, θα έχουμε δημοσίευση του νόμου, και όπως προχθές με τα μέτρα, το 300 των συνταξίουχων, τα 150 των οικογενειαρχών, υπάρχει ένα περιθώριο μιας εβδομάδας από τη δημοσίευση για να συμμορφωθούν και να ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες για να εφαρμόσουν τις σχετικές ρυθμίσεις.
0: Ναι, μακάρι να μην καθυστερήσει η καταβολή και να μην υπάρξει και μπλοκή, δηλαδή να μην αρχίσουν τα μάμουσου του τώρα για τα αναδρομικά. Και
1: σήμερα νομίζω θα ξεκαθαρίσει, και βοηθάνε και εξαιρετικές εκπομπές σας, θα ξεκαθαρίσει το θέμα με την εμφάνιση της κυρίας Υπουργού. Πιστεύω ότι τη Δευτέρα θα κατατεθεί η τροπολογία, η ρύθμιση στη Βουλή, θα επανέλθουμε και τις επόμενες μέρες και θα δούμε αν υπάρχουν γκρίζες περιοχές αυτής της νομοθετικής ρύθμισης πρωτοβουλίας. Εδώ είμαστε να πιέσουμε και να επεξηγηθούν περαιτέρω ζητήματα.
0: Φεύγω λίγο από τις τελευταίες εξελίξεις, από τη σύνταξη χειρίας. Ο Γιάννης από την Πάτρα ρωτάει, το Σεπτέμβριο θα βγει στη σύνταξη, έχει υπολογίσει ότι θα βγει με ένα ποσό γύρω στα 1.400 ευρώ. Έχει ένα δάνειο από το παρακαταθήκον και δανείων, το οποίο έχει ρυθμιστεί με τον νόμο Κατσέλη και εξυπηρετείται κανονικά. Ρωτά αν θα υπάρξει παρακράτηση για το δάνειο από το εφάπαξ του.
1: Εδώ σίγουρα κατά νόμο ότι θα υπάρξει παρακράτηση των αναδρομικών, όχι της σύνταξής του, διότι όπου με προχθεσινό νόμο έχουμε επίσης αναφερθεί, ανέβηκε το ακατάσχετο του λογαριασμού της παρακράτησης από τη σύνταξη στα 1.600, πρώτα να μεριμνήσει. Έχει συμβεί και με την υποβολή της αίτησης ή συμβαίνει με την υποβολή της αίτησης. Δηλώνει το λογαριασμό της σύνταξης ως ακατάσχετο, κατοχυρώνει το 1.600, εκεί μέχρι εκεί θα φτάνει η σύνταξή του. Αν είναι παραπάνω θα περικόπτεται, θα κατάσχεται το πλέον του 1.600.
0: Γιατί όμως, αλλά αφού θα... έχει ρυθμιστεί λέει το δάνειο.
1: Αλλά θα έρθει. Ανεξαρτήτως, τώρα υπάρχει μια αγριότητα συμπεριφοράς θεσμών που έχουν δανείσει και δημοσίους υπαλλήλους, σε συνεννόηση με το Ταμείο Παρακαταθήκων μπορεί να μην κατασχεθεί ή να παρακρατηθεί ολόκληρο ή τμήμα των αναδρομικών, mm-hmm. όχι της σύνδεσης.
0: Ναι.
1: Άρα το θέμα γίνεται τον καθησυχάζουμε. Mm-hmm. Το θέμα γίνεται τον καθησυχάζουμε.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Εξαιρετικά. Κύριε Μητρόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ και για σήμερα.
1: Ευχαριστώ.
0: Περιμένουμε τις εξελίξεις για να δούμε την επόμενη εβδομάδα ακριβώς πώς θα πάει το πράγμα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Θα έχει ήδη κατατεθεί μέσα την επόμενη εκπομπή μας. Η νομοθετική πρωτοβουλία θα έχει πάρθει, άρα θα τα εξηγήσουμε αυτά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μητρόπουλε. Καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.

ένα γρήγορο βαλσάκι για να χορέψετε οι συνταξιούχοι που θα πάρετε λεφτά. Πάνε 4 χρόνια από τότε που έφυγε η μοναδική Ντίνα Κόνστα, η μοναδική Εβραίος δημοφιλής καριερίστα που εμφανίστηκε μετά το τέλος του παλιού ελληνικού κινηματογράφου και έκανε τόσο μεγάλη αίσθηση με τους ρόλους της. Αν το σκεφτείς, ποιους θυμάσαι από το νέο, από το παλιό κινηματογράφο και μετά, ποιους θυμάσαι χαρακτηριστικά σαν ρόλους που έχει παίξει κάποιος. Παλιά στον κινηματογράφο υπήρχαν πρόσωπα, ηθοποιοί που έλεγες ο ρόλος αυτός, ο ρόλος εκείνος, που μπορεί να τον επαναλάμβανε. Η Ντίνα Κόνστα, ο ακάλυτος, ξέρω εγώ, στο «Κι οι παντρεμένοι έχουν ψυχή», ελάχιστη ρόλη. Ντίνα Κόνστα, που ήταν μια εξαιρετική προσωπικότητα ανθρώπου, πέρα από πολύ καλός, πολύ καλή ηθοποιός. Με το «Ακούτε Half Dance All Night» θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ και πάλι στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Πρώτο Πρωινό για να κλείσουμε την πρώτη ώρα.

0: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Διαβάστε στην απογευματινή θέμα ορών η σύλληψη των τρομοκρατών με τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Οι κάμερες, οι τρεις δράστες και οι βοηθοί. Η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα επαναφέρει την ομιμότητα ως βασικό ζητούμενο της νέας πολιτικής πραγματικότητας. Μεγάλο χτύπημα της αστυνομίας κατά της οπαδικής βίας. Χειροπέδες σε 10 για εγκληματική οργάνωση. Ανάμεσά τους και ανήλικοι. Καμπανάκι από τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ. Ακινητοποιημένα λόγω βλάβη στα μισά ασθενοφόρα. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet C-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέριφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
4: Φτάσαμε!
3: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά

Το Μάιο του 1962 ο Brian Jones δημοσίευσε μια αγγελία στο Jazz News, προσκαλώντας μουσικούς ακρόαση για ένα συγκρότημα R&B στην pub που συχνάζε ο ίδιος. Ο Mick Jagger ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση, φαίνοντας μαζί του και τον παιδικό του φίλο, τον Keith Richards, και κάπως έτσι γεννήθηκαν οι Rolling Stones. Από μια αγγελία, και κρατάνε τόσα χρόνια μετά σαν να μην πέρασε μια μέρα, αγέραστη, αιώνιοι έφηβοι που λένε και τέτοια. Αν έβλεπα τον Mick Jagger σε κάτι αναρτήσει στα social εκεί που ήταν στην Ιταλία και έκανε διάφορα, μια χαρά, σαν να μην είναι όσα είναι, σαν να είναι μικρό παιδί.

10 χρόνια μετά το ραντεβού που έδωσαν οι Rolling Stones σε εκείνη, όχι 10 χρόνια, 3 χρόνια μετά το ραντεβού που έδωσαν οι Rolling Stones σε εκείνη την περίοδο, φεύγει ο μεγάλος McDowell, το Newly, το 72, φεύγει, μας αφήνει χρόνους, οι Rolling Stones ηχογραφούν το You Gotta Move από τα ωραιότερα του McDowell, τότε που είχαν ακούσει πολύ country και blues οι Rolling Stones.

Πέρα ληστών, θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Κώστας Κόκολας είναι εδώ με όλες τις εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στα παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό αυτή την Παρασκευή 3 Ιουλίου.

0: Καλημέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Συνεχίζονται οι έρευνες αντιτρομοκρατικής για τις εμπριστικές επιθέσεις που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Στο επίκεντρο των ερευνών, μια μοτοσυκλέτα μικρού κυβισμού, η οποία έχει καταγραφεί στα επίμαχα σημεία. Οι αναλυτές εξετάζουν αν το μηχανάκι είχε κινηθεί στην περιοχή τις προηγούμενες ημέρες, πραγματοποιώντας κατόπτευση των στόχων. Από την επεξεργασία των εικόνων, προκύπτει ότι στις επιθέσεις συμμετείχαν τουλάχιστον τρία άτομα. Δύο νεαροί με κράνη, οι οποίοι επέβαιναν στα μηχανάκια, φέρονται να τοποθέτησαν τους αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς, ενώ ακόμη ένα άτομο εκτιμάται ότι λειτουργούσε ως τσιλιαδόρος. Οι ερευνητές έχουν καταφέρει να απομονώσουν την εικόνα ενός εκ των υπόπτων. Για τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Liberal αναφερόμενος στις επιθέσεις της Θεσσαλονίκης. Όπως τόνισε, δεν μπορούμε να δικαιολογούμε συμπεριφορές οι οποίες ενδύονται το φωτοστέφανο της κοινωνικής, πολιτικής ή ταξικής πάλης. Μιλάμε για κανονικές τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές, καταλήγει ο Πρωθυπουργός. Ως προς τις εκλογές, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε για ακόμη μια φορά ότι αυτές θα διεξαχθούν την άνοιξη 2027 με στόχο την αυτοδυναμία. Τέλος, αναφέρεται και στην απομάκρυνση του Αντώνη Σαμαρά από την Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι η διαγραφή του κ. Σαμαρά κατέστη δυστυχώς αναπόφευκτη με όσα είχε πει και δυστυχώς με αυτά τα οποία εξακολουθεί να λέει δικαιώνεται απόλυτα, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Διατηρείται το διψήφιο προβάδισμα έναντι του δεύτερου κόμματος, η Νέα Δημοκρατία, στην εκτίμηση ψήφου της νέας δημοσκόπησης της ΑΛΚΟ για το ΜΕΓΑ. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα καταγράφει 30,4%, η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα 17,1%, το ΠΑΣΟΚ 11,4% και ακολουθούν Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού 7,5%, ΚΚΕ 6,2%, Ελληνική Λύση 5,7%, Πλεύση Ελευθερίας 5,6%, Φωνή Λογικής 3,8%, Μέρα 25 3,1% και ΣΥΡΙΖΑ 1,4%. Τραγωδία στη Μεσσηνία από τον θάνατο 6χρονου παιδιού, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα σπιτιού στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν μαζί με τη μητέρα του, η οποία εργαζόταν στο σπίτι. Ο ανήλικος φέρεται να διέφυγε της προσοχής της, ενώ λίγη ώρα αργότερα τον εντόπισε μέσα στην πισίνα χωρίς τις αισθήσεις του. Το παιδί μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Πύλου, όπου παρά τις προσπάθειες γιατρών και διασωστών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από τσιγάρο που πέταξε ο οδηγός, φέρεται να ξεκίνησε η φωνική φωτιά στο Ρεόκαστρο που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο δύο ανθρώπων. Η έρευνα της πυροσβεστικής κατέληξε στο συμπέρασμα πως το πιθανότερο είναι να προκλήθηκε από απορριφθέν αναμένο τσιγάρο. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε τρία οχήματα, τα οποία πέρασαν από το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς λίγο πριν εκδηλωθεί. Οι αρχές έχουν εντοπίσει και εξετάζουν τους τρεις οδηγούς των οχημάτων. Παγκόσμια συγκίνηση από τη διάσωση 43χρονου, ο οποίος ανασύρθηκε ζωντανός από τα συντρίμια 8 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Ο Ερνάν Χιλ εντοπίστηκε ζωντανός κάτω από τα ερείπια και ομάδες διάσωσης από 7 χώρες συνεργάστηκαν για περισσότερες από 70 ώρες για τον απεγκλωβισμό του. Δημιούργησαν σύραγγα μέσα στα ερείπια, παρέχοντάς του ταυτόχρονα νερό, τροφή, οξυγόνο και φάρμακα μέχρι το επιτυχές τέλος της δύσκολης επιχείρησης. Σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις, ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,2 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Χαλμαχέρα της Ινδονησίας. Σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών, το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 127 χιλιόμετρα. Έως ώρας δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή θύματα. Στα αθλητικά, με νίκη 2-1 απέναντι στην Κροατία, πήρε το εισιτήριο η Πορτογαλία για τους 16 του Μουντιάλ.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
8: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Εκβίαζαν ιερέα με γυμνές του φωτογραφίες. Δύο κατηγορούμενοι από την Αχαΐα. Τουρκική απόβαση στα ακίνητα της Πάτρας. Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα η ανακαίνιση του θεάτρου Απόλλων. Σκληρή επίθεση Καριστιανού σε Τσίπρα μέσω Νεολόγου. Συνέδευξη του πρώην Υπουργού και συντονιστή των τομεαρχών του κόμματος Ελλάς Κώστα Γαβρόγλου. Η Αχαιή που κυνηγάει ο Αντώνης Σαμαράς και η πολιτική παιδεία του Απόστολου Κατσιφάρα. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
9: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
10: Μέχρι τις 9, ο Γιώργος Κοντογιάννης στο μικρόφωνο του Max FM.

Λέμε 8 και 9 πρώτα λεπτά, είναι 3 Ιουλίου του 2026 του Αγίου Ευλαμπίου σήμερα. Ευλάβιος Μαντέκας λεγόταν ο Βουτσάς, στην ταινία ο Δασκαλάκος ήταν Λεβεντιά. Καλημέρα σας, καλό δρόμο να έχετε. Ήδη στις ημέρες βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι είναι ότι βρισκόμεθα ενώπιον Σαββατοκυριακού. Και αυτό σημαίνει ότι έχουμε και θα βρούμε, αν δεν έχουμε κάποιο χρόνο, να πάμε μέχρι τη θάλασσα, μέχρι την παραλία, να φάμε κανένα καλαμαράκι, κανένα ψητό. Να μου πεις, στην παραλία δεν είναι απαραίτητο να φας καλαμαράκι, μπορεί να φας και γουρνοπούλα. Εξαρτάται σε ποια παραλία πας. Όπως έλεγε ο παππούς μου καμιά φορά όταν έρχονταν στην Πάτρα από την Ηλία, πάω μέχρι την Πλάζ να βρέξω τα πόδια μου, έλεγε, και μπαίνει με τα πόδια.

θα μας κάνει, λέει, κάτι σκαμπανεβάσματα αύριο. Ξέρω ότι να σας πω έτσι που έχει γίνει κλιματική αλλαγή και έτσι όπως οι μετεωρολόγοι μελετούν με τα μοντέλα τον καιρό, σύμφωνα λοιπόν με τις προγνώσεις τους, αύριο το Σάββατο θα είναι μια περίεργη μέρα για την πόλη της Πάτρας και την ευρύτερη περιοχή. Δηλαδή θα φορτώσει ο Πατραϊκός και θα μας φέρει μέσα στη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας ένα μπουρίνι. Μπας περιπτώσει, τώρα θα δούμε τι ώρα θα έρθει, πότε θα έρθει, αν θα έρθει στην Κατακαμπιά και στη θάλασσα ή θα παραμείνει επάνω στα όριστα αγρία βουνά που έλεγε και η συγχωρεμένη Βασιλιάδου. Στα καρπαδεντρά. Λοιπόν, εσείς τώρα καλό δρόμο να έχετε. Σας έχω τα εξής. Στα περίπτερα και γενικώς όπου υπάρχουν εφημερίδες, είναι η εφημερίδα Νεολόγος, η οποία έχει πολλά και διάφορα για να τη διαβάσετε όλο το Σαββατοκύριακο. Και στην Πλάζ και κάτω από την Ξαπλώστρα και παντού διαβάζετε. Επίσης, έχω να σας πω πως αν είστε από αυτούς που μπορείτε να αποκλείετε να είστε από αυτούς που θα ταξιδέψουν σήμερα για κάποιο νησί των Κυκλάδων από το λιμάνι της Ραφίνας, non diriniente, θα συναντήσετε 24ωρη απεργία των ναυτικών που δένουν τα πλοία τους στο λιμάνι της Ραφίνας. Μόνο για τη Ραφίνα ισχύει αυτό, διότι διαμαρτύρονται, λέει, υπερπληθώρα δρομολογίων γέμισε η Ραφίνα και διαμαρτύρονται γιατί τα πλοία μένουν έξω αρόδου και αργούν να μπουν μέσα και έτσι ανατρέπεται το ωράριό τους και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και γιατί δεν το λύναν οι πλοιοκτήτες αυτό με ένα τηλέφωνο στο Υπουργείο Ναυτιλίας? Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, Κασίλα μου μεγάλη, τι ξημέρωσε τον Ταλακογιώργου πρωί πρωί και της Ποινιό, αλλά κυρίως σε ό,τι αφορά το λιμάνι της Ραφίνας είναι αυτό. Όλα τα άλλα λειτουργούν κανονικά. Μπήρε παιδί μου και είστε στο δρόμο τώρα και πηγαίνετε κατά Πειραιά να πάρετε το πλοίο και να πάτε Κύθνος, Ύφνος, Έρυφο, Μήλο, που είναι οι μικρές Κυκλάδες. Να πάτε στην ευχή του Θεού και να ρίξετε και μια βουτιά για μας. Είναι το πρώτο πακέτο διακοπών αυτό. Είναι αυτοί που παίρνουν το περίφημο 1-15 τον Ιούλιο. Είναι από σήμερα ξεκινάει. Μην σας πω ότι έχουν φύγει από το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, Πειραιάς κανονικά, αλλά αύριο κανονικά αν πάτε κατά Κήθε. Η Ραφίνα έχει πρόβλημα, έχουν μεταφερθεί τα δρομολόγια για μια μέρα, 24 ώρες. Σε ό,τι αφορά τα δικά μας πλοία εδώ, Πάτρα, Σάμι, Ιθάκη, Ιταλίες και τα λοιπά, όλα λειτουργούν άψογα και κανονικά. Και επίσης και το βαπόρι Πάτρα Καλάβρητα μια χαρά πάει, δεν έχει πρόβλημα στη διαδρομή. Ωχ, Παναγία μου, λοιπόν, Σαββατοκύριακο έρχεται. Η Κάρνα είναι στην ημερησία διάταξη, διότι τα λαχταριστά φρέσκα κρεατικά της είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά, διότι κοιτάς την ταμπελίτσα κάτω και βλέπεις το μοσχάρι 11,98 και λες, να που μου λένε ότι πρέπει να δώσω τον εφρό μου για να πάρω λίγο μοσχάρι. Μια χαρά στην Κάρνα και όχι μόνο, και άλλα φρέσκα και λαχταριστά κρεατικά, τα οποία είναι με όλο και πιο μειωμένες τιμές, δηλαδή, και λοιπά. Και για να γίνω πιο σαφής, όχι, από εδώ μου ήρθε το μήνυμα, να σας το πω, δεν ανοίγουν τα σκασμένα τα κινητά εύκολα αυτά, μέχρι να πάει εδώ, να πάει εκεί. Ήρθε λοιπόν μέχρι αύριο Σάββατο, έχω χοιρινό χωρίς κόκαλο, είναι από τα γρίνιο το χοιρινό αυτό, τόχνει 4,88 χωρίς κόκαλο, νοπό, αγρινίου. Λαιμός με κόκαλο, χοιρινός, νοπός, 4,68. Και το κοτοπουλάκι, 2,98. Οι καλύτερες προσφορές αγοράς, καθημερινές τιμές στην Κάρνα, σου λέει, και για τούτο το Σαββατοκύριακο. Τσοκ, Γιουζέλ. Πάμε στους Golden Traders, αγορά ή ένα χείρο χρυσών νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών. Απαντούν στο 6-9-44-21-21-50. Και παίρνουν τα ξαφικά σας, σας δίνω το αντίτιμο, ωραία λέξη το αντίτιμο. Και βεβαίως αν πάτε λίρες θα τις πάρουν με τιμή της Τράπεζας της Ελλάδος, μια εικονιακή επιχείρηση η οποία σέβεται τη συναισθηματική σχέση που έχετε με τα κοσμήματα, σας δίνει τα χρήματα που θέλετε, κάνετε δουλειά σας και εσείς και εκείνη τη θιάτσα που λένε και απέκει. Λοιπόν, Veneris Motors λέγεται
η ταμπελίτσα αυτή που κοιτάτε μπροστά, πλησιάζετε, δείτε τι γράφει. Από πού το πήρε αυτό το εντυπωσιακά καινούργιο, μεταχειρισμένο, καλοδιατηρημένο Βενέρης Μότορος από τον Νίκο και Γιάννη Βενέρη, 2610-70-70-60, ακροτηρίου και Βενιζέλου. Ένα brand όνομα εμπιστοσύνης, χρόνια brand name, επιλεγμένα, μεταχειρισμένα και όχι οτιδήποτε, υψηλών προδιαγραφών, περικαλώ. Τώρα, εάν θέλετε να περάσετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε, να κάνετε μπάνιο στην πισίνα και να μείνετε σε ένα φιλόξενο κτήμα όπου θα ακούτε τζιτζίκια και θα βλέπετε το πράσινο λίγο πριν την αρχαία Ολυμπία, Vians Resort, ένας καταπληκτικός χώρος, ιδανικός για ξεκούραση αλλά και για εκδηλώσεις και για γάμους και για βαπτίσεις. Τηλεφωνείτε άμεσα στο 2624-400-704 και θα με θυμηθείτε. Λοιπόν, και 15 για κάτι ψιλολοίδια έχει το πρώτο τραγούδι διαλέξει Αθανασία Ροδίτη, μου έχει κάνει ένα κότσο αλλά Μαρία Κάλλας σήμερα εδώ, λες και θα πει την όρμα του Μπελίνη. Πάμε, Αθανασία μου, ρίξε πουλάκι μου το πρώτο τραγούδι να ξυπνήσουμε. Δεν ξυπνάμε εμείς, Πατρινή, με τίποτα γενικώς, αλλά να ξυπνήσουμε σήμερα τουλάχιστον.

0: Θέλω να εφιστήσω, την προσοχή σας. Προσέξτε ωραίο ρήμα που σας έριξα. Διότι από εδώ και πέρα μέχρι το φθινόπωρο, εξαιρουμένου φαντάζομαι του Αυγούστου, θα σκάνε μύτη κάθε μέρα κυβερνητικές αποφάσεις, οι οποίες λόγω του ότι η σφίξη βγάνει λάδι που λέγανε παλιά, παραμονές εκλογών, παραμονές, άντε προπαραμονές, όποτε και να γίνουν, θα έρχονται οι ανατροπές που περιμένουμε και αγωνιζόμαστε, εργαζόμενοι, πολίτες κτλ. Μια ολόκληρη τετραετία. Συνήθως οι κυβερνήσεις τις κάνουν στο τέλος της τετραετίας. Χτες η Νίκη Γεραμέως έριξε το πυροτέχνημα. Τέλος οι περικοπές της συντάξης χειρίας. Πόρτα, βέρτα. Πάει το 35%. Ξαναγίνεται, επιστρέφει στο 70 κάτι τόσο που έπαιρναν οι χείρες από τους συζύγους. Και το αντίθετο, διότι υπάρχει και η περίφημη ισότη που λέγει και συγχωρεμένη στην καθαριότη. Λοιπόν, τέτοια θα μας έρχονται και θα σκάνε μύτη από εδώ και πέρα. Ανατροπές με το μεγάλο πακέτο ανατροπών τον Σεπτέμβρη στην έκθεση. Έχω μάθει ότι έχει δοθεί εντολή και ξεσκονίζουν πάτους, βαρέλια, ταμεία, τα πάντα για να κάνουν ένα πολύ μεγάλο δώρο προεκλογικό στους αγρότες οι κυβερνώντες. Θα το δούμε. Θέλω όμως να σας πάω τώρα σε κάτι που μάλλον δεν φανταζόσασταν ότι θα το ακούσετε και όμως ασχολούνται με αυτό. Ετοιμάζεται νομοπαρασκευαστική επιτροπή με εντολή του Υπουργού Δικαιοσύνης του κ. Γιώργου Φλωρίδη, όπου αλλάζει όλη η νομοθετική διαδικασία και όλο το καθεστώς νομολογίας γύρω από τους κανονισμούς και τη διαχείριση των πολυκατοικιών. 14 άρθρα θα αλλάξει, θα φτιάξει καινούργια το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Έχω δε να σας πω ότι ο πρώτος νόμος που μιλά για οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία κτισμάτων άνω των 2 ορόφων έγινε στην κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Είναι ο νόμος 3741 του 1929, ο οποίος αναγνωρίζει ότι μπορεί να λειτουργεί στην Ελλάδα μια ιδιοκτησία διηρημένη κατ' ορόφους ή σε μέρη αυτών, λέει ο νόμος, του ιδίου οικοδομήματος, και από το 1929, για σκεφτείτε πόσα χρόνια είναι, 97, ο νόμος αυτός έχει αλλάξει 17 φορές. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης έφτιαξε μια επιτροπή με 13 μέλη. Γιατί, κύριε Φλωρίδη μου, διώξτε τον έναν, Χρυσουζιά είναι, 13. Προεδρεύει η αεροπαγή της κυρία Εμμανουηλίδου. Είναι 4 καθηγητές πανεπιστημίου, εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων, η Γενική Γραμματέα του Υπουργείου η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο ένας ο Γενικός Γραμματέας, και αλλάζουν όλοι οι κανονισμοί λειτουργίας των πολυκατοικιών. Και για να μην τρομάζει η Δέσποινα και η Γιώτα του Διαχειριστικού Γραφείου Μακρύς, η κυρία Γιώτα και η Δεσποινούλα, ο διαχειριστής πλέον γίνεται απόλυτος κυβερνήτης της πολυκατοικίας με τον νέο νόμο. Πρώτον, αλλάζει πιο εύκολα ο κανονισμός που σήμερα είναι απαρχαιωμένος. Λύνονται διαφορές ιδιοκτήτων αποσυμφορώντας τα δικαστήρια, και μεταξύ ιδιοκτητών θα μπορούν να λύνονται σε συνελεύσεις πλέον. Θα ρυθμίζονται ζητήματα από βραχυχρόνια μίσθωση, Airbnb. Επικαιροποιούνται όλες οι ρυθμίσεις σύστασης οριζόντιας και κάθης ιδιοκτησίας, ώστε τα διαμερίσματα που έχουν αγοραστεί με προσύμφωνο να εμφανίζονται στο κτηματολόγιο για να μεταβιβάζονται. Αξιοποιείται το δικαίωμα αδιαθέτων ποσοστών καθύψους στην κατανομή συνιδιοκτησιών. Θα μπορεί πιο εύκολα, ανεξάρτητα από το αν επιτρέπει ή απαγορεύει ο κανονισμός της πολυκατοικίας ή της κατάτμησης ή της συνένωσης των μεγάλων διαμερισμάτων, να αντιμετωπίζεται το πρόβλημα στέγασης στις μεγάλες πόλεις. Υποχρεωτικά, όποιος αγοράζει ακίνητο θα πρέπει πρώτα να παραλαμβάνει και να υπογράφει τον κανονισμό της πολυκατοικίας. Οι διαχειριστές θα έχουν πολλαπλάσιες εξουσίες επιτάχυνσης ίσπραξης κοινοχρήστων, τη χαρά τα γραφεία κοινοχρήστων, θα υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας αποθεματικού ασφάλισης της οικοδομής. Όλες οι πολυκατοικίες υποχρεωτικά με τον νέο νόμο θα είναι ασφαλισμένες σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Αλλάζουν τα ποσοστά λήψης αποφάσεων για την εκτέλεση κάθε εργασίας και ενεργειακής αναβάθμισης στο κτίριο. Μειώνονται τα ποσοστά του απαιτούμενου αριθμού ψήφων για να επισκευαστούν και να γίνουν συντηρείς ενεργειακής αναβάθμισης που χρειάζονταν μέχρι τώρα πλειοψηφία των συνελεύσεων. Γίνονται αλλαγές για να διευκολύνονται εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών στις ταράτσες πολυκατοικιών, σταθμών ηλεκτρικής φόρτισης οχημάτων που δεν προβλέπεται σε κανένα κτίριο κατοικίας στην Ελλάδα, ή ρυθμίζεται επιτέλους το θέμα αντλιών θερμότητας και παρακάμπτονται όλες οι διαφωνίες των ιδιοκτητών ή ενοικιαστών για τις αντλίες θερμότητας. Θα μπορεί ελεύθερα ο καθένας να βάζει. Και όλες οι διατάξεις του νόμου περί κληρονομιάς προσαρμόζονται στις διατάξεις της συνιδιοκτησίας. Και στόχος του Υπουργείου είναι να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αυτής της Επιτροπής μέχρι το φθινόπωρο, ώστε το σχέδιο νόμου περί διαχείρισης πολυκατοικιών, 97 χρόνια μετά το πρώτο τέτοιο σχέδιο στην Ελλάδα, να έρθει στη Βουλή τις πρώτες μέρες του νέου έτους του 2027. Αυτό είναι ένα νέο που δεν σας το λένε όλοι, διότι ασχολούνται με άλλα πράγματα στο τηλεβίζιον και στα δελτία ειδήσεων των μεγάλων καναλιών. Δεν τους αφορούν αυτά τα θεματάκια και αλλάζουν πολλά πράγματα στη ζωή μας χωρίς να τα παίρνουμε χαμπάρ, που λένε και απέκ. Έτσι λοιπόν έρχεται άνω κάτω στο ζήτημα οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών, πολυκατοικιών, διαχείρισης κτλ. Χρειαζόταν βέβαια μετά από 97 ολόκληρα χρόνια να μην γελιόμαστε. Τώρα στην πολιτική υποθέτω ότι σιγά σιγά τα πάθη τα οποία είχαν εξ αυτή την προηγούμενη εβδομάδα λόγω αυτής της τρομοκρατικής και δολοφονικής ενέργειας Θεσσαλονίκη σιγά σιγά θα κοπάσουν, γιατί όσο να είναι, όταν σφίγγουν οι ζέστες με άλλα πράγματα ασχολούμαστε. Άσε δε που θεωρητικά θα αρχίσουν και τα θερινά τμήματα της Βουλής, αν κλείσει φέτος η Βουλή κανονικά, δεν ξέρουμε ακόμα, και οι διακοπές. Και όπως έλεγε και ο συγχωρεμένος ο πρόεδρος, κανείς δεν ταράζει ποτέ τα μπάνια του λαού. Έτσι πρόεδρε, έτσι έτσι. Τον ρώτησαν κάποτε αν θα γίνουν εκλογές καλοκαίρι και είχε πει ποτέ στα μπάνια του λαού. Αυτά τα μπάνια του λαού λοιπόν δεν τα πειράζει κανένας αυτή την περίοδο, να ξέρετε. Λοιπόν, έχω διάφορα θεματάκια να σας πω, τα οποία αφορούν και τις τοπικές, την τοπική ειδησιογραφία. Να πω καλημέρα στις φίλες και τους φίλους που άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους. Έχουμε πάρα πολλούς φίλους που μας ακούν ολούθε, που λέει και ο Γιονάκης στα κίτρινα γάντια, γύρω γύρω στις παραλίες, στα βουνά, στα λαγκάδια, στα χωριά, στους κάμπους. Σε εσάς που ταξιδεύετε στις Εθνικής Οδού το ΑΕΒΜΑ και μας ακούτε τώρα, ψυχραιμία, υπομονή και καλά να περάσετε όπου και να πάτε. Και η Αθανασία Ροδίτη έχει διαφημιστικά μηνύματα να σας δώσει τώρα, μιας και η ώρα έχει πάει 8.30. Ξαναλέω, πρέπει μάλλον να προσαρμόσετε τα αυριανά σας ενδιαφέροντα, τα καλοκαιρινά, κυρίως απόγευμα και βράδυ, στην πιθανότητα που λένε οι μετεωρολόγοι να μας έρθει ένα μπουρίνι από εδώ να περάσει. Καλύτερα το μπουρίνι να σας βρει στο σπίτι να τρώτε το γάβρο παρά τηγανιτό ή μπουργέτο. Μωρέ, λίγο γάβρο μπουργέτο έχω καιρό να φάω. Πω τώρα το θυμήθηκα. Πάρα πολύ. Ή λεμονάτο αυτόν που γίνεται τι ώρα, μαρινάτος και λεμονάτος. Ή μαρινάτος ή λεμονάτος. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ο Γαύρος πάει με κεφαλονίτικους τίτλους, λεμονάτος, μαρινάτος. Λοιπόν, πού ήμουνα, α, στο Γαύρο είχα μείνει. Ωραία, διαφημιστικά μηνύματα, πάμε.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιο μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
7: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
8: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
9: Έλα.

0: Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
3: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
2: Και η νομική προστασία?
3: Προστασία, αλλά νομική.
2: Και η απαλλαγή?
3: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
2: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
3: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
4: Αμή που λέγε στα χωριά. Δεν έχουν αρχίσει ακόμα και να τα πανηγύρια, ρε. Αργότερα γίνεται τον Ιούλιο, τον Αύγουστο. Έχω επιθυμήσει να πάω σε ένα πανηγύρι έτσι τέτοιο ωραίο. Να έχει τον πυρόνι στο κουτάκι, να βλέπω να το φέρουν από βαρέλια. Με πάω, πάει παλιά αυτό. Δεν υπάρχει αυτό που οι εικόνες που βλέπαμε παλιά στα πανηγύρια. Σε βαρέλια με παγάκια, με πάγο ήταν τα κουτάκια της μπύρας και τα φέρανε γρήγορα. Και η γουρνοπούλα στο λαδόχαρτο δεν υπήρχε. Δεν χρησιμοποιεί το πιάτο ή μαχαιροπύρνο, την μπορεί να την παίρνει με το χέρι. Άμα δεν λιδώ, δεν πέσει λίγδα πάνω στο πουκάμισο ή στην μπλούζα την καροκρινή, δεν καταλαβαίνει ο άλλος ότι πήγε σε πανηγύρι. Αργότερα θα γίνουν τα πανηγύρια, αργούμε μετά τα ηλιός. Που έλεγε και η μανούλα μου, που αρχίζει ο καιρός αλλιώς. Παιδιά, τι να σας πω, πολλές φορές ειλικρινά μελαγχολώ. Με τη σχέση που έχει φορές ειλικρινά μελαγχολώ με τη σχέση που έχει η πόλη μας με την υπόλοιπη ελληνική πραγματικότητα, αλλά επειδή δεν θέλω να ανοίξω τόσο μεγάλο

της παγκόσμιας φιλοξενίας, την εταιρεία Hilton, και μια κατασκευαστική εταιρεία αξιοποίησης ακινήτων, είτε κρατικών είτε ιδιωτικών, όπου ένα πολύ μεγάλο παλιό εργοστάσιο της Αθήνας, το κέντρο της Αθήνας, θα γίνει ένα υπερπολιτελές ξενοδοχείο περίπου 200 δωματίων ως παγκόσμιος προορισμός. Εντάξει, η πρωτεύουσα είναι και προορισμός παγκόσμιος. Μια επένδυση η οποία γίνεται από μια εταιρεία όπου ιδιοκτήτης της και το μυαλό της εταιρείας είναι Πατρινόπουλο από τον Αγιαλέξη. Ξέρετε πόσοι πατρινοί που θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια ομάδα σύνδεσης της πόλης με το γενικότερο οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και γενικότερα λειτουργικό γίγνεσθε της χώρας. Υπάρχει άπειροι σε θέσεις κλειδιά παντού. Είναι αυτοί που ασφαλώς και δεν μπόρεσε να τους κρατήσει εδώ η Πάτρα, και ασφαλώς τους νομπάρει, διότι υπάρχει μια περίεργη σχέση της τοπικής κοινωνίας με την υπόλοιπη ελληνική πραγματικότητα. Όσοι έχουν λεφτά, δουλεύουν και έχουν πολλά λεφτά και καλά κάνουν οι άνθρωποι, γουστάρουν να ζουν την υπόλοιπη ελληνική πραγματικότητα όποτε θέλουν και όπου θέλουν, χωρίς να έχουν κανένα άγχος να συνδεθεί με την Πάτρα. Ένα αυτό. Οι άλλοι που αποτελούν εκείνους που δεν έχουν δυνατότητα είναι αυτοί που έχουν πιστέψει ότι τα προβλήματά τους θα τους τα λύσουν τα κόμματα και οι ιδεολογίες. Και μία τρίτη κατηγορία είναι εκείνοι οι οποίοι και που κάθονται και περιμένουν πώς θα ζήσουμε από το υπόλοιπο σε φταίει ο ένας του άλλου. Όταν λοιπόν η πόλη έχει τέτοια ταυτότητα και τέτοια σχέση με την πραγματικότητα, να βλέπεις πατρινούς να διαπρέπουν σε θέσεις κλειδιά της οικονομίας, της πολιτικής, της κοινωνικής, της πολιτιστικής ζωής της χώρας, άνθρωποι που θα μπορούσαν να αποτελέσουν θησαυρούς για την ανατροπή της ταυτότητας της πόλης για ένα άλλο μέλλον, το λιγότερο που κάνεις είναι να μελαγχολείς. Και όταν βλέπεις ότι στις δημοτικές εκλογές, που είναι η εκλογή του ενδιαφέροντος για την τύχη της πόλης, απουσιάζουν από την κάλπη 92.000 άνθρωποι, λες εντάξει, είμαι άξιοι της τύχης μας. Πάω παρακάτω, έρχονται νέες αλλαγές στις συντάξεις από το 27 προς το καλύτερον, και από ό,τι φαντάζομαι θα είναι και από το πακέτο που θα ανακοινώσει ο Τσιριάκο στις 5 Σεπτεμβρίου στην περίφημη έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάω τώρα στον Ευρωβουλευτή Γιώργο Αυτιά, ο οποίος κατέθεσε μια πρόταση χτες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, απίστευτη. Να ενισχυθούν, λέει, οι Έλληνες αλλοιείς που κυνηγάν το λαγοκέφαλο. Μάστα, ακριβώς όπως τα ακούσατε. Αφήνουν τις δουλειές τους, λέει, και κυνηγάν το λαγοκέφαλο για να ξεκαθαρίσουν τις θάλασσες. Γιατί ο λαγοκέφαλος δεν ήρθε επίτηδες εδώ να μας τιμωρήσει, να μας φάει, να μας δαγκώσει. Το επιτρέψαμε από την υπεραλίευση, από τους πολέμους στον Περσικό κόλπο. Βρήκε δύο δοθαλάσσια και βγήκε, πέρασε από το Σουέζ, από τα στενά εκεί, και ήρθε δόθε. Εμείς τον αφήσαμε και ήρθε κατά εδώ το λαγοκέφαλο. Ήταν ένα ψάρι ωκεανών και κατάντησε ψάρι να μπαίνουν μέσα με τις βερμούδες τα πιτσιρίκια και να το δείχνουν με το δάχτυλο. Έφτασε στα 5 τόσο η επικήρυξή του το κιλό, και ο Αυτιάς κατέθεσε αυτή τη ρηξικέλευθη πρόταση να δοθούν λεφτά στους Έλληνες αλλοιείς που κυνηγούν το λαγοκέφαλο. Τώρα το καλοκαίρι λοιπόν η πιο ενδιαφέρουσα δουλειά καλοκαιρινή είναι: τι δουλειά κάνεις? Είμαι εποχιακός στο λαγοκέφαλο. Ζητούνται εργάτες κυνηγοί λαγοκέφαλων. Άρα τι τραβάμε. Κυνηγούς κεφαλών ήξερα από κάτι ταινίες αμερικάνικες του Hollywood, αλλά κυνηγούς λαγοκέφαλων πρώτη φορά έχω δει. Τώρα, επειδή είναι άτιμη λέξη αυτή και παίρνει πολλά συνθήματα,

θετικά. Ας το κλείσουμε εδώ το θεματάκι αυτό για να σας πω συνολικά σε όλη την Ευρώπη ποια είναι η πιο επικερδής και δημοφιλής νέα δουλειά. Ψυκτικός στη Γερμανία. Να τοποθετείς κλιματιστικά. Εκατομμύρια θησαυρίζουν, σκοτώνονται. Έφεραν οι εταιρείες ηλεκτρικών ειδών στην Γερμανία, την Γαλλία, το Βέλγιο, την Αυστρία, τις χώρες αυτές έφεραν κλιματιστικά και σκοτώνονται. Δεν υπάρχουν ψυκτικοί να τα τοποθετήσουν, γιατί δεν βάζαν οι άνθρωποι κλιματιστικά. Χρησιμοποιούσαν και στην κατασκευή των σπιτιών τους ακόμα υλικά που έπρεπε να κρατούν τη ζέστη μέσα, γιατί εκεί ο χειμώνας είναι το πρόβλημα. Το καλοκαίρι δεν πήγαινε πάνω από 28-29 και πήγε 43, και καταλαβαίνετε τι έχουν παθημένο, που λέει και ένας μπάρβας μου στο χωριό, στην Ηλία. Λοιπόν, Veneris Motors λέγεται αυτή η αντιπροσωπεία που σας λέω κάθε μέρα για να θυμάστε πώς και με πόση ασφάλεια και με πόση λεπτομέρεια θα αλλάξετε επιτυχώς το καινούριο σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. 2610-70-70-60. Ακροτηρίου και Βενιζέλου. Golden Ferries. Τι ferries, μωρέ. Golden Traders. Άκου ferries. Άρε, το μυαλό μου στη θάλασσα το έχω, στα βαπόρια. Golden Traders. Αγοράει ενέχειρο χρυσονομισμάτων, κοσμάτων και ρολογιών. Γελάω γιατί θυμήθηκα κάτι, θα σας το πω μετά. Οι Golden Traders λοιπόν απαντούν στο 6944-21-21-50 και ασφαλώς είναι εκεί για να φροντίσουν όλες σας τις συναλλαγές, ακόμα και αν έχετε λίρες, με χεμήθεια, είναι πατρινή επιχείρηση. Και η Κάρνα με τα 6 καταστήματα, ποιοτικά και οικονομικά το καλύτερο κρέας, Σολέι, για να έχετε το Σαββατοκύριακο και να κάνετε πράξη τις λαχταριστές γαστρομαργικές σας, γαστριμαργικές σας απολαύσεις, διότι στην Κάρνα δεν χρειάζεται να βασανιστείς και να πληρώνεις μια περιουσία για να πάρεις το καλύτερο κρέας. Λοιπόν, και 42 λέει το ρολόι εδώ, για πάμε λίγο. Τι είπατε, ποιο θέλουμε? Ναι, να βάλουμε ένα ανεβαστικό έτσι λίγο, να πάμε λίγο πίσω στην Πέση. Γιατί εδώ στην Πάτρα την Πέση την ξέρουμε μόνο από το μια θάλασσα γαλάζια. Οπότε καλύτερα να ακούσουμε ένα τραγούδι εκείνης της εποχής, ανεβαστικό και καλοκαιρινό, και επιστρέφω εγώ.

0: Έχετε το νου σας, διότι το απόγευμα κατά τις 6 ξεκινάει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για να γραφτούν ή να ξαναγραφτούν τα νηπιάκια, τα βρεφάκια στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΟΕΔ, της ΔΥΠΑ δηλαδή, για τη χρονιά 26-27. Υποβάλλονται μέχρι 13 Ιουλίου στις 12 το βράδυ οι αιτήσεις αυτές. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι γονείς ή όσοι έχουν την επιμέλεια των παιδιών. Ξαναλέω, για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΟΕΔ. Νομίζω στην Πάτρα έναν έχουμε και κάπου στην Αγιά είναι. Έχουμε έναν ακόμα στο Μεσολόγγι απέναντι, που το τραγουδούν οι Λόγγι. Αυτά έχουμε. Σας το λέω γιατί ξεκίνησε η, ανοίγει μάλλον η πλατφόρμα στις 6 ώρα το απόγευμα. Πήραμε ένα χρυσό που το πανηγυρίσαμε στο Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα, και που εν πάση περιπτώσει το είδαμε στα φωτογραφικά στιγμιότυπα, αλλά δεν το εξειδικεύσαμε. Γι' αυτό το λόγο έχω στην τηλεφωνική γραμμή την προϊσταμένη του Γραφείου Φυσικής Αγωγής δευτεροβάθμιση, την κυρία Γεωργία Μητρογιάννη. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Τη φέρατε την κούπα, έτσι?
1: Τη φέραμε την κούπα, τη σηκώσαμε την κούπα. Και ήταν κάτι πρωτόγνωρο και για μας και για τα παιδιά και για τους γονείς και για όλους που ήσαν εκεί.
0: Είδαμε στιγμιότυπα με χαρά στις κερκίδες, με φωνές, με πανηγύρια, με επί της ουσίας πόσο καλό είναι για τα παιδιά, εκεί να σταθούμε.
1: Για τα παιδιά ήταν μια πολύ καλή και σαν εμπειρία και με τα, αυτά που θα έχουν με τη μοριοδότηση για τις σχολές τους, σαν και, και κάποιοι που έδωσαν φέτος, που είχαν δώσει πανελλήνιες, δεν χρειάζονται τα μόρια και περνάνε σε πάρα πολύ καλές σχολές. Είναι και πολύ καλοί μαθητές δηλαδή τα παιδιά μας που ήταν.
0: Ωραία, συνδυάζουν τον αθλητισμό και τη μόρφωση. Καλό είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Και είναι συναρπαστικό το ότι νικήσατε τους Κινέζους, έτσι?
1: Είχαμε πολύ δύσκολα παιχνίδια, παρόλο που φάνηκε στο τέλος ότι ήταν εύκολη όλη η διαδικασία. Παίξαμε εύκολο παιχνίδι, μπορούμε να θεωρήσουμε, μόνο με την Ινδία και με την Κύπρο. Το παιχνίδι με το Ισραήλ ήταν πάρα πολύ δύσκολο, που ήταν για να περάσουμε στους 16, ναι, που παίχτηκε στον Πόντο. Και όταν περάσαμε στους 16 αντιμετωπίσαμε τις δύο ομάδες της Ρουμανίας, γιατί η Ρουμανία ήταν με δύο ομάδες. Τη μία την κερδίσαμε στην παράταση με ένα καλάθι και την άλλη πήγαμε και εκεί στο καλάθι στον Πόντο. Ήταν πολύ δύσκολα παιχνίδια για να περάσουμε στην τετράδα.
0: Και φαντάζομαι συνολικά η εμπειρία και από πλευράς...
1: τετράδα, μην ξεχνάτε ότι αντιμετωπίσαμε την Τουρκία, μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα. Άρα λοιπόν τα παιδιά ταυτόχρονα, οι μαθητές της Δευτέρας και Τρίτης Λυκείου που είχαν την ομάδα τη δική μας, πέρασαν μια πολλαπλή εμπειρία, έτσι, έζησαν μια πολλαπλή εμπειρία.
1: Ήταν μια πολύ δυνατή εμπειρία και τα συναισθήματα πολύ έντονα. Είχαν έρθει γονείς, είχαμε στον τελικό σχεδόν όλη την κερκίδα μαζί μας, οι Μαυροβούνοι, ήταν οι Κύπροι, είχαμε πάρα πολύ καλή κερκίδα. Και αυτό μας βοήθησε, πιστεύω.
0: Σας είδα στις φωτογραφίες με τα παιδιά, αγκαλιές και αυτό. Πάω τώρα σε ένα προσωπικό θεματάκι, θα σας ευνηδιάσω λίγο. Φαντάζομαι ότι είναι και το καθοριστικό τελευταίο μετάλλιο της συνολικής σας πορείας στον χώρο της εκπαίδευσης και του αθλητισμού. Όχι, γιατί δεν θα το κόψετε το ελάττωμα, εντός εισαγωγικών η λέξη. Αλλά νομίζω φεύγοντας θα πάρετε και ένα μετάλλιο μαζί, έτσι δεν είναι, για να το πω λιανά?
1: Ναι, φεύγοντας πήρα και ένα μετάλλιο.
0: Εντάξει.
1: Το τελευταίο πιστεύω, γιατί από σήμερα, όπως είπατε, υπεύθυνη φυσικής αγωγής, δεν είμαι υπεύθυνη φυσικής αγωγής, είμαι πια, έχω φύγει από 36.
0: Δεν έχει να κάνει. Το συγχωρεμένο τον Παπαγιαβή τον φωνάζανε 102 χρονών, κύριε Υπουργέ, και γύριζε. Δεν έχει να κάνει. Λοιπόν, εύχομαι το καλύτερο, κυρία Μητρογιάννη. Και
1: εγώ να τους ευχαριστήσω όλους που ήταν δίπλα μου τόσα χρόνια. Ήταν συναρπαστικές εμπειρίες που έχω ζήσει. Και τους ευχαριστώ και τα παιδιά πάνω απ' όλα και τους γονείς που μας στήριξαν και όλους τους καθηγητές.
0: Και τη δουλειά που κάνατε, επειδή είχα το χρόνο και τον τρόπο να την έχω γνωρίσει και το σπόρο που σπήρατε, εύχομαι να τον συνεχίσουν και μετά από σας. Να είστε πάντα καλά.
1: Να είστε καλά και ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, τούτε στην με τούτα και με εκείνα, ο ρολόις λέει παρά 10, θα έρθει ο Γιάννης Γεωργόπουλος, ο Αλέξανδρος Κογκόλης και η Δήμητρα Μπαλαφούτη για να σας πούν τα θεματάκια που έχει η επικαιρότητα και εδώ στην πόλη και στην ευρύτερη περιοχή. Να επαναλάβω δηλαδή και λοιπά ότι Στα περίπτερα είναι η εφημερίδα Νεολόγος που έχει μέσα πολλά θεματάκια. Βλέπω και ακούω κάθε μέρα από τότε που έγινε αυτή η δολοφονική ενέδρα στη Θεσσαλονίκη. Και τους πιάνουμε και είναι ζήτημα ορών, λέει η κυρία Δημογλίδου, συμπαθέστατη αυτή κατά τα άλλα εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας. Και ανοιχτό το ενδερχόμενο έδρασαν δύο ομάδες, να ήταν τρεις, να ήταν τέσσερις. Έχει γίνει detective ο Ευαγγελάτος, έχουν μπλέξει διάφοροι. Παιδιά, αποτέλεσμα να έχουμε. Αυτή η πολυλογία δεν μ' αρέσει. Όταν βλέπω ένα θέμα και πολυλογείται και αναλύεται και μπλέκουν διάφοροι και εικασίες και σενάρια, πάει περίπατο. Θυμηθείτε τι σας λέω. Εξών που λέει και η Βασιλιάδου, και έχουμε κάτι το οποίο εκείνοι ξέρουν και εμείς δεν το ξέρουμε. Λοιπόν, πάω να δω καιρό. Βρες κάτι ωραίο βρήκες για το τέλος να δώσουμε για το Σαββατοκύριακο εις τους ακροατάς που λέγανε παλιά. Μπράβο πουλάκι μου. Καιρικές συνθήκες. Εγώ σας λέω ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι. Τώρα από εκεί και πέρα, σήμερα καθαρός καιρός, θα πάμε στο 34 το μεσημέρι. Απόψε το βράδυ αργά ή αύριο μέσα στην ημέρα, λέει, θα μας έρθει μία βροχούλα και θα σταματήσει, θα ξαναβγάλει ήλιο, θα κάνει ζέστη, το γνωστό. Αυτό Κώστα Φρίκα. Και μετά θα ξαναβγάλει ζέστη και θα ξανακάνει πάλι η βροχούλα. Αυτά αύριο Σάββατο θα συμβούν, σου λέει. Και την Κυριακή όλα μια χαρά, 23 με 34. Γενικά πάντως μέχρι 10 Ιουλίου δεν πάμε στην Πάτρα πάνω από 34. Αυτό φαίνεται τώρα σε πρώτη εικόνα. Για να δούμε λοιπόν αύριο αν θα είναι αυτή η μεγάλη ανατροπή που λένε οι μετεωρολόγοι ή αν θα περάσει ξύστα και θα πάει επάνω στα βουνά, στα όρη και τα λοιπά. Τώρα πάντως η Πάτρα έχει 26 αυτή την ώρα που λαλώσας που λένε στην Κύπρο. Αν ήμουν τώρα σε κυπριακό σταθμό θα έλεγα είναι που ακούτε τον Γιώργο Κοντογιάννην. Λοιπόν, Κάρνα, ποιοτικά και οικονομικά το καλύτερο κρέας με 6 καταστήματα για να χορτάσετε το Σαββατοκύριακο. Επειδή είδα ένα ωραίο και πήγε το μυαλό μου σε διάφορα, όχι, εδώ θα κοιτάξω να πάω, μην μπερδευτώ. Χάνω χρόνο από το τραγούδι όμως τώρα και με φωνάζει η Αθανασία, θέλει να το βάλουμε ολόκληρο. Τι είδα, να το. Αυτό είδα, χοιρινό, χωρίς κόκαλο, νοπό αγρινίου. Εδώ σας έχω. Α, κάνετε ένα ωραίο φρικασέ με μαρουλάκι από κοφτό που θα πάει στεφάνι. 4 και 8, τιμούλες φοβερές στην Κάρνα, έτσι. Πάντα μειωμένες. Golden Traders, αγορά η ενέχειρος νομισμάτων, κοσμάτων και ρολογιών. 694-2150 το τηλέφωνο. Παίρνουν και λυρίτσες, αμπικέ έχουτε και εν πάση περιπτώσει μπορείτε να τις πάτε εκεί να τις αλλάξετε και να κάνετε αυτό που θέλετε, να πάρετε τα χρήματα που θέλετε. Είναι μια πατρική επιχείρηση που λειτουργεί με χεμήθεια. Και η Veneris Motors, ακροτηρίου και βενζέλου, 26 10 70 70 60, σας περιμένει πάντοτε για να πάρετε. Όχι, σας περιμένει απλά επιχείρηση, το καινούργιο σας καλομεταχειρισμένο αυτοκίνητο σας περιμένει εκεί, για να ξέρετε, από τον Νίκο και τον Γιάννη Βενέρη. Λοιπόν, καλημέρα πολλέ δηλαδή και λοιπά στον φίλο μου Αντώνη Δημακόπουλο, στο Ζαχαροπλαστείο Γλυκοτεχνίες. Πέρασα από χτες κάτι να πάρω από εκεί και ήταν ο ίδιος και με εξυπηρέτησε. Είχα να δω τον Αντώνη να εξυπηρετεί ο ίδιος πάρα πολύ καιρό, και για λόγους οικονομίας, οικονομίας χρόνου, όχι άλλης οικονομίας. Καλημέρα Αντώνη μου, καλημέρα στους συνεργάτες εκεί, στο προσωπικό, σε όλο τον καλό τον κόσμο. Ετοιμαστείτε για Σαββατοκύριακο να έχετε απ' όλα, καβατζωθείτε που λένε και στην Πελοπόννησο εδώ το γνωστό ρήμα. Παγωτά, γλυκά, πάστες, τούρτες, παγωτίνια και τα λοιπά. Αυτές είναι οι γλυκοτεχνίες, από την παραγωγή στην κατανάλωση. Στους Ζαχαροπλαίους θα πάω, θα τους δω το Σαββατοκύριακο. Θα ανηφορήσω να πάρω λίγο δροσιά στο Γλάφκο, να μου σκοβολήσω τα λουλούδια του Βασίλη εκεί. Και έχει και ωραία μεγάλη οθόνη για να βλέπετε και Μουδιάλ. Παραχόντο καιρό, αγώνεται. Αλαβόνα, φουτμπολί, αγώνεται καμούλα. Βενεζουέλα, τα πολυβάρα, δε μου, ρεπούβλικα. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πει. Α, καλημέρα στους εργαζόμενους επαγγελματίες οδηγούς που μας ακούν αυτήν την ώρα. Αστικά λεωφορεία, υπεραστικά, ταξά, τα ταξά, τα φορτηγά, τα οχήματα τροφοδοσίας καταστημάτων κτλ. Κτλ. Κυρίες και κύριοι, Ρόδα, Βαμπάκι και Άνθη μυρωμένα να είναι ο δρόμος σας όλο το Σαββατοκύριακο. Να περάσετε καλά και πρώτα ο Θεός και η Παναγία να σας δούμε τη Δευτέρα στις 8 και 5. Ποιος απεδέχθηκε τραγουδά καλό μου παιδάκι? Α, ναι, είναι ένα ενδιαφέρον τραγούδι το οποίο απετέλεσε μια κοινωνική μελέτη στη δεκαετία του 90. Είναι για αυτά τα ζευγάρια που ψάχνουν να βρουν λίγο χρόνο να πάνε να κάνουν κανένα μπάνιο, να πάνε τα παιδιά τους στη θάλασσα, να... πόσο μπροστά ήταν η Γλυκερία και ο Γιάννης Μιλιώκας το 97-98, οπότε εκεί κάπου έγινε αυτό το τραγούδι και είναι επίκαιρο ακόμα και σήμερα, καλές μου κυρίες και καλοί μου κύριοι. Και όπως έλεγε παλιά ένα συνάδελφος στο Δημοτικό Συμβούλιο, απολαύτε το. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Perché?
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Cosa?
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Εκβίαζαν ιερέα με γυμνές του φωτογραφίες. Δύο κατηγορούμενοι από την Αχαΐα. Τουρκική απόβαση στα ακίνητα της Πάτρας. Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα η ανακαίνιση του θεάτρου Απόλλων. Σκληρή επίθεση Καριστιανού σε Τσίπρα μέσω Νεολόγου. Συνέντευξη του πρώην Υπουργού και συντονιστή των τομεαρχών του κόμματος Ελλάς, Κώστα Γαβρόγλου. Η Αχαιή που κυνηγάει ο Αντώνης Σαμαράς και η πολιτική παιδεία του Απόστολου Κασιφάρα. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

Τέλος το κλάμα για τις χείρες, θα κλαίνε μόνο τα ορφανά. Καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας. Αυτό προβλεπόταν, λέω Κατρούγκαλο, μετά την πάροδο τριετίας. Επίσης τέλος εμφυλίου στις πολυκατοικίες. Αλλάζουν όλα όσον ούπο. Μπορούν να σπάνε οροφοδιαμερίσματα. Έρχονται σε ερωτικές αλλαγές στη λειτουργία κανονισμούς. Ουσιαστικά 12 ανατροπές στον κόσμο της συνιδιοκτησίας. Σε ισχύ οι νέοι κανονισμοί θα επιλύονται διαφορές. Θα αναβαθμιστεί ο ρόλος του διαχειριστή. Επικαιροποιείται οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία. Αξιοποιείται το δικαίωμα υψούν και αδιάθετων ποσοστών. Και τι θα ισχύει με την κατάτμιση της συνένωσης διαμερισμάτων. Από τα τεκτενόμενα στο στίβο της πολιτικής. Κλείνατε επί δεξιά για τη Νέα Δημοκρατία με το βλέμμα σε Τσίπρα και Σαμαρά. Σκληρή γραμμή από Μαξίμου για τη βία των δύο άκρων. Την ίδια ώρα η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα απαντά στο Μαξίμου για τις δηλώσεις, Κυρανάκη. Ο κατήφορος είναι ο μόνος δικός σας δρόμος. Για λάσπη κατηγορήσει ισόμοια αντιπολίτευση, την κυβέρνηση και προσπάθεια εκμετάλλευσης μετά την επίθεση με γκασάκια κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και τον θάνατο μιας 71χρονης. Και τέταρτος ύποπτος στο μικροσκόπιο για εμπριστικές δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να έδωσαν ταυτόχρονα δύο ομάδες κρούσης. Η Ελλάδα έχει στα χέρια της βίντεο με τις κινήσεις των δραστών. Ενώ σε ό,τι έχει να κάνει με τα κλιματολογικά αναμένεται η δημοσιοποίηση στοιχείων ως προς τα ευρήματα με τα μηχανάκια διαφυγής. Σε επίπεδο Πάτρας Ζαχαΐας Δυτικής Ελλάδας, όπου φύγει φύγει, στο ίδιο έργο θεατές. Ακριβή μου καρσονιέρα. Ψυχρολουσία για νέους φοιτητές που έρχονται στην Πάτρα να κλείσουν διαμέρισμα. Οι ιδιοκτήτες ζητούν 650 ευρώ για φοιτητική στέγη στο ιστορικό κέντρο της πόλης, στα 450 ευρώ η διαμονή σε περιοχές όπως η Αγία Σοφία, Ζαρουχλέκα και όχι μόνο. Με το βλέμμα στις γέφυρες. Ναι, τις γέφυρες της Αχαΐας, της Ηλίας, της Ρολακαρνανίας τις περνάμε με δική μας ευθύνη. Στο μικροσκόπιο η ασφαλής διέλευσή τους. Σε χρήση τεχνολογίας προχωρά το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας για την ανίχνευση της στατικότητας και της επικινδυνότητας. Η ώρα του εργοστασίου τέχνης. Εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μετά από αίτημα του Δήμου Πατρέων η ένταξή της στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-2027. Χρηματοδοτείται με ποσό 2,7 εκατομμυρίων ευρώ. Με το πέρας των εργασιών η Πάτρα θα αποκτήσει σκηνή 750 θέσεων. Απάτη μαμούθ με κρυπτονομίσματα. Δύο πατρινία έπεσαν στην παγίδα λογιστή Μαϊμούτ. Τους έπεισε να επενδύσουν μισό εκατομμύριο ευρώ σε κρυπτονομίσματα τα οποία πέταξαν. Μαρτύριο της αγώνας για επιβάτες του προαστιακού προς κάτω Αχαγιά. Τα λεωφορεία που αντικατέστησαν τους σειρμούς λόγω εργασιών εκτελούν δρομολόγιο με καθυστέρηση έως και 50 λεπτά, με το επιβατικό κοινό να παραμένει και να περιμένει στον ήλιο. Θλιβερό τέλος, η ΕΚΤΕΜΑ Πάτρας εντόπισε νεκρό το 40χρονο Ριβάτη, ο οποίος έπεσε από μεγάλο ύψος στο φαράγγι τρυφού. Νέα τραγωδία στην άσφαλτο, νεκρός στο Σαμικό 55χρονος δικυκλιστής, πατέρας δύο παιδιών. Κυρίες και κύριοι, νομάξ FM. Είναι 93 και 4, είναι το πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Το τελευταίο για αυτή την εβδομάδα. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές η κυρία Θανασία Ροδίτη. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Μαζί μας και σήμερα ραδιοτέξι Πάτρας 18300. Τώρα ταξί live tracking. Για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη το ραδιοτάξι προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή
από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18200. Τώρα και στο 26 10 205 205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας.

0: στο ίδιο εργοθέατες. Έρχονται στην Πάτρα για να βρουν φοιτητική στέγη και όπου φύγει, φύγει. Κάποτε θεωρούσαμε ότι η επανάληψη είναι μη τυρμαθήσεως. Και το λέω αυτό γιατί και πέρυσι τέτοια εποχή γινόμασταν μάρτυρες τέτοιων περιστατικών. Βέβαια τότε το ποσό το ζητούμενο ήταν μικρότερο, τουλάχιστον κατά 50-70 ευρώ από ότι τώρα. Σας μιλάω για απίστευτη ψυχρολουσία νέων φοιτητών. Οι διοκτήτες ζητούν για φοιτητικά διαμερίσματα στο κέντρο 650 ευρώ το μήνα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν θα πάει καλά. Και όποιος δεν το κατανοεί, μάλλον συνειδητά δεν το κατανοεί, επιλέγει να μην κατανοήσει, γιατί αυτές οι τιμές συνολικά δεν κάνουν καλό στην πόλη. Να καλημερίσω τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Μπούρα. Κύριε Πρίτανη, καλή σας ημέρα.
1: Κύριε Γεωργόπλε, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αναδεικνύεται ένα θέμα το οποίο το είχαμε κουβεντιάσει και πέρυσι. Σας είχα πει ότι η πόλη δεν είναι πια φιλική για τους φοιτητές.
0: Κύριε Μπούρα, έχουν ξεφύγει. 650 ευρώ για φοιτητική στέγη στο κέντρο της Πάτρας δεν βγαίνει.
1: Εισπράττω παράπονα, τα λέω και μετά λένε ότι δεν είναι αλήθεια. Εγώ θέλω να πω ορισμένα πράγματα. Υπάρχει μια ακρίβεια γενικά στη χώρα. Οι οικογένειες δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Δυστυχώς η πόλη έχει υψηλά ενίκεια, υψηλό εισιτήριο. Στην εστίαση υπάρχουν προβλήματα. Κάνω προσωπικά μια έκκληση όλοι να προσαρμοστούμε, γιατί διαφορετικά και με την εμφάνιση των μη κρατικών πανεπιστημίων θα έχουμε απώλειες. Έχουμε κάθε χρόνο 5.000 νέες φοιτήτρες και φοιτητές. Πρέπει να το κρατήσουμε και για να το κρατήσουμε πρέπει να εργαστούμε όλοι μαζί. Το Πανεπιστήμιο θέλει να διαβεβαιώσει από τώρα ότι είμαστε προετοιμασμένοι. Φοιτήτρια και φοιτητής που δικαιούται δωμάτιο θα το πάρει μέσα στον Οκτώβριο. Φοιτητής και φοιτήτρια που δικαιούται σύντηση θα πάρει την κάρτα λίγες μέρες μετά την εγγραφή του. Αυτό μπορούμε να κάνουμε εμείς και θα το κάνουμε και γρήγορα και πολύ καλά. Αλλά πρέπει και οι υπόλοιποι φορείς να προσαρμοστούν.
0: Τρομάζω στην ιδέα ότι ένα παιδί μετά από τόσο κόπο, τόσο προσωπικό μόχθο, τόσο οικογενειακό αγώνα έρχεται στην Πάτρα και θα αναγκαστεί να φύγει, να μην κάνει σπουδές, να μην τις ξεκινήσει καν, επειδή τα νούμερα δεν βγαίνουν. Γιατί αν ένα παιδί χρειάζεται 600-500 ευρώ μόνο για στέγη, αντιλαμβάνεστε ο συνολικός αριθμός που φτάνει σε μηνιαία βάση.
1: Κύριε Γεωργόπλε, έχω κάνει τον υπολογισμό με αυτά τα ενίκια που λέτε, συν το κόστος ζωής, και να σας πω με λύπη μου, είναι πολύ φθηνότερα κάποιο παιδί στην Αθήνα να πάει σε κάποιο μη κρατικό.
0: Μάλιστα. Βάζουμε τα χέρια μας και βγάζουμε τα μάτια μας ως πόλη, έχω την αίσθηση.
1: Εντάξτε.
0: Αργά αλλά σταθερά.
1: Ναι, πρέπει η πόλη να το καταλάβει. Εμείς με την ευκαιρία να σας πω ότι είμαστε έτοιμοι και σε λίγες μέρες θα ανακοινώσουμε για το πρόγραμμα καλωσορίσματος των πρωτοετών φοιτητών. Ένα μεγάλο γεγονός για την πόλη. Αλλά και εκεί θα δείτε ότι υπάρχουν κάποιοι που απουσιάζουν. Είναι καλό να αναδεικτεί και αυτό το θέμα. Όταν το Πανεπιστήμιο με κάποιους φορείς παίρνει μια πρωτοβουλία για 5 μέρες να καλωσορίσει τους φοιτητές, υπάρχουν φορείς οι οποίοι απουσιάζουν. Βοηθούν έτσι την προσέλκυση των φοιτητών.
0: Δεν πλανάτε απλά ως ερώτημα. Έχει και ηθικό δίδαγμα προφανώς και όχι.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Μπούρα, τρομάζω, το ξαναλέω. Κάτι δεν θέλουν να καταλάβουν κάποιοι, γιατί δεν θέλουν.
1: Εμείς όμως είμαστε αισιόδοξοι, θα εργαστούμε. Ήδη ετοιμάζονται οι επιστολές που θα πάνε προσωπικά στις φοιτήτρες και στους φοιτητές μας όταν ανακοινωθούν οι βάσεις, έτσι ώστε να υπάρχει ένας οδικός χάρτης, θα τους περιμένουν οι εργαζόμενοι του Πανεπιστημίου στην εστία, στις γραμματείες για να εγγραφούν. Να είστε σίγουροι ότι το Πανεπιστήμιο θα κάνει πάνω από τις δυνάμεις του, έτσι ώστε να μην χαθεί κανένας φοιτητής.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε
1: καλά.
0: Καλή σας ημέρα. 650 ευρώ για φοιτητική στέγη. Και 600 να είναι. Και 550 να είναι. Και 500 να είναι. Δεν γίνεται. Και προσέξτε, γιατί μπορεί να τα πάρετε τώρα. Αλλά σταδιακά αυτό οδηγεί σε ένα διέξοδο και θα επιστρέψει σε εσάς. Γιατί φτιάχνετε μια φούσκα με τα ενίκια ως πρώτη φοιτητική στέγη που θα το βρείτε εσείς που ασκείτε αυτή την τακτική πολιτική ζητώντας 650, 600 ευρώ, 550 ευρώ, 570 ευρώ από τους φοιτητές, θα το βρείτε μπροστά σας. Ισχύει το ίδιο με το θυμόσοφον, όποιος ουρίς στη θάλασσα θα το βρίσκει στο αλάτι και θα το βρείτε. Μην νομίζετε ότι έχετε πιάσει τον παπά από τα μαλακά μόρια επειδή έχετε ένα και δύο ακίνητα. Δεν αφορά όλους όσοι έχουν ακίνητα, αλλά αφορά ένα μεγάλο μέρος και θα το βρείτε μπροστά σας. Ιδιαίτερα αν έχετε παιδιά, σκεφτείτε το, γιατί μπορεί να τους έχετε εξασφαλίσει στέγη, δεν τους έχετε εξασφαλίσει κάτι άλλο και θα το βρείτε.

Οι γαλάτες θεωρούσαν και φοβόντουσαν ότι θα πέσει ο ουρανός να τους πλακώσει. Δεν ξέρω κατά πόσο η Πάτρα, η Χαΐδη και η Ελλάδα είναι εν δυνάμει γαλατικό χωριό. Αυτό θα το δείξει η ιστορία. Το μόνο σίγουρο είναι πως δεν απειλούνται οι περιοχές αυτές από τον ουρανό που θα πέσει να τους πλακώσει. Στη συνέχεια θα ακούσετε γιατί έχουμε καμπανάκι συναγερμό στον τεχνικό κόσμο για τις γέφυρες που υπάρχουν στην περιοχή. Επειδή έχουμε ένα μικρό πρόβλημα στην επικοινωνία, πάμε στη γρήγορη γέφυρα παρακαλώ. Δώσε μου γρήγορη γέφυρα για να κάνουμε τα δέοντα, τα πρέποντα.

0: Λοιπόν, εδώ ξανά πω, οι Γαλάτες πίστευαν ότι θα πέσει ο ουρανός να τους πλακώσει. Στο γαλατικό χωριό της Δυτικής Ελλάδας ο ουρανός δεν θα πέσει, αλλά εάν δεν προσέξουμε και δεν λειτουργήσουμε ως των φρονίμων τα παιδιά, μπορεί να πέσει κάτι άλλο. Και σας μιλάω, κυρίες και κύριοι, για έντονο προβληματισμό ως το απόθεμα σε γέφυρες, τη στατική τους επάρκεια, και δεν μιλάω για αυτά που γνωρίζουμε καλά. Παραδείγματος χάρη, να πένε στη Λαγκαρνανία, εκεί στον Εύινο, στο Μόρνο, εκείνη το οξωτή γέφυρα που είχαν βγει ακόμα και τα οξυδωμένα σίδερα μέχρι να κλείσει. Δεν σας μιλάω για τα ποζαΐτικα. Σας μιλάω για πολύ περισσότερα πράγματα σε αρχαΐ Ελιατόλα Καρνανία και ιδιαίτερα στην ενδοχώρα αυτών, όπου τρομάζει σαν αναλογιστής η δυσαποτυπωμένο το κεφάλαιο των γεφυρών που υπάρχει, πότε φτιάχτηκαν, πόσα χρόνια και αιώνες έχουν να συντηρηθούν. Το αιώνες είναι δημοσιογραφική υπερβολή, είναι σχηματικός λόγος, και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι εδώ εν συνόλο ή εν μέρη μπορεί και να ισχύει το ότι περνάτε με δική σας ευθύνη. Με τούτα και μετά, και με φόντο την προσπάθεια από τον τεχνικό κόσμο να διαχειριστεί αυτό που θα έπρεπε να έχουμε διαχειριστεί εγκαίρως εδώ και πολλά χρόνια, να καλημερίσω τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας, τον κύριο Καραχάλιο. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, περνάμε με δική μας ευθύνη ενίοτε, αν όχι εν συνόλο.
1: Περνάμε με την ευθύνη που έχει ο καθένας από εμάς και περνάμε σε γέφυρες, ένα δύσκολο θέμα, από γέφυρες μάλλον, οι οποίες, σωστά είπατε, έχουν καιρό να αντιμετωπιστούν με προσοχή και με φως που, δίνουμε, που θα έπρεπε να δίνουμε καθημερινά, όπως το σύνολο των υποδομών της ελληνικής πραγματικότητας. Το τεχνικό επιμελητήριο, προσπαθώντας να χρησιμοποιήσει όσο πιο καλά, αποτελεσματικά και αποδοτικά για την κοινωνία, το Ταμείο Ανάκαμψης ενέταξε σε συνεργασία φυσικά με το αντίστοιχο Υπουργείο Υποδομών ένα δύσκολο θέμα, γέφυρες είναι πολύ δύσκολο θέμα στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, γιατί εξετάζονται και σιδηροδρομικές γέφυρες και οδικές. Αναγνωρίζοντας ότι η ανθεκτικότητα και η ασφάλεια των υποδομών είναι το μέγιστο, πήγαμε σε ένα δύσκολο κομμάτι, σε ένα δύσκολο χώρο όπως είναι οι γέφυρες, και ξεκίνησε μια τιτάνια προσπάθεια, 271 γέφυρες σε όλη την Ελλάδα.
0: Πόσες είπατε, πόσες?
1: 271 σε όλη την Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε μια προσπάθεια με ένα έργο το οποίο εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης, να γίνει τι, να γίνει έλεγχος, και ταυτόχρονα να εισάγουμε τις νέες τεχνολογίες στο κομμάτι αυτό, κάνοντας ένα άλμα, μια προσπάθεια να όχι μόνο να ελέγξουμε τη στατικότητα των γεφυρών, αλλά να δημιουργήσουμε τις τεχνολογίες αυτές, μας βοηθάει η σύγχρονη εποχή για αυτό το πράγμα, να εντοπίσουμε και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα μέσα από τη σύγχρονη τεχνολογία. Τι κάναμε δηλαδή, αφού κάναμε την αναγνώριση και την ανάγνωση της επικινδυνότητας ή μη της γέφυρας, είχαμε να εγκαταστήσουμε συστήματα τεχνολογίας, έτσι ώστε σε πραγματικό χρόνο να μπορεί η δημόσια διοίκηση, το Υπουργείο, οι περιφέρειες, τα αρμόδια φορείς, υπάρχουν και ο σιδηρόδρομος μέσα, να μπορούν να παρακολουθούν την υγεία των γεφυρών αυτών, οι οποίες έχουν μέσα τους τεχνολογία, για να μπορούν σε πραγματικό χρόνο να βλέπουν τι συμβαίνει στη γέφυρα. Αυτό είναι ένας πιλότος, ένα έργο πιλότος θα έλεγα, για μια σειρά υποδομών. Βάλτε φράγματα, βάλτε οδικό δίκτυο, βάλτε κτηριακό κέλυφος, όπου οι νέες τεχνολογίες μετά από συντήρηση, μετά από έλεγχο, θα πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά, ώστε να δημιουργείται και πρόγραμμα συντήρησης. Αυτός ήταν ο σκοπός.
0: Κύριε Πρόεδρε, αυτό είναι ως προς το σκοπό και ως προς την προσπάθεια να παρακολουθούμε και να ανιχνεύουμε. Εγώ να το πάω πιο πέρα, μπορεί να θεωρήσετε ότι κυτρινίζω, αλλά είναι υποχρέωσή μου να ρωτήσω. Υπάρχουν γέφυρες οι οποίες θα έπρεπε να έχουν τεθεί στην ενδοχώρα της Αρχαΐας και των υπολείπων δύο νομών της Δυτικής Ελλάδας εκτός λειτουργίας? Γιατί σας μιλάω για γέφυρες τύπου Μπέιλι, τόσο στην περιοχή της ορεινής Αρχαΐας, όσο και σε άλλες περιοχές, στην Ηλία και την Ετωλοκαρδανία παραδείγματος χάρη. Δηλαδή για στρατιωτικές γέφυρες, τις οποίες περνάμε ακόμα.
1: Δεν είναι κυτρινισμός, δέχομαι απόλυτα την ερώτηση, είναι πολύ σοβαρή ερώτηση. να πω κάτι. Στην Αχαΐα, για παράδειγμα, είναι περίπου 20 γέφυρες οι οποίες μπήκαν σε αυτό το πρόγραμμα, στο Βουραϊκό, στον Πύρο, στο Μεγανίτη, στο Σελινούντα, ενδεικτικά. Mm-hmm. Τρίτη στις 7 Ιουλίου σας περιμένουμε στις 11:00 το πρωί να ακούσετε το πρόγραμμα και να δείτε τι ακριβώς συνέβη. Δεν μπήκαν όλες οι γέφυρες. Προφανώς, το είπα και στην πρωτολογία μου, οι γέφυρες είναι ένα πολύ ειδικό, ιδιαίτερο κομμάτι υποδομών, εθνικών υποδομών, δημόσιων υποδομών, τα οποία χρήζουν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Γι' αυτό το κλιμακωμένο φωτίζει αυτή τη διάσταση, δεν έπιασε όλο το εύρος των γεφυρών, πάντα υπάρχουν ανάγκες. Νομίζω ότι αυτό είναι, γι' αυτό είπα ότι είναι ένας πιλότος, ο οποίος πρέπει να μας οδηγεί στην επόμενη μέρα όλο αυτό το εύρος, και να πούμε και αλήθειες. Το μεγάλο πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι τριών επιπέδων. Είναι τα οικονομικά στοιχεία, είναι βαριά οικονομικά στοιχεία που απαιτούνται, ο προϋπολογισμός απαιτείται για τη συντήρηση, βαριά συντήρηση γεφυρών. Το δύο είναι ποιος έχει την ευθύνη και την αρμοδιότητα. Ξέρετε, στην ελληνική πραγματικότητα αντιμετωπίζουμε συχνά το φαινόμενο σε ποιον ανήκει τι. Και το τρίτο είναι η...
0: Αυτό μόνο στην Ελλάδα, να κινδυνεύει μια γέφυρα να πέσει και να τσακωνόμαστε σε ποιον ανήκει η επισκευή, συντήρηση ή η αλλαγή με νέα υποδομή. Μόνο στην Ελλάδα.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Είναι όμως ένα πρόβλημα το οποίο εντοπίζουμε και αναγνωρίζουμε όλοι. Και το τρίτο είναι η εξειδίκευση που χρειάζεται και σε επίπεδο μελετητικό, άρα χρήματα τα οποία δεν φαίνονται. Και ότι οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα ή με ήττα κάνουν παράγουν έργο με αυτό που μπορεί να βγει εντός τετραετίας πολλές φορές ή της θητείας τους. Νομίζω ότι δείχνουμε το δρόμο, αλλά πρέπει να ακολουθήσει μακρά πορεία για να εντοπίσουν όλα τα σημεία αυτά, και ειδικά ξαναλέω τις γέφυρες, το είπατε και εσείς, είναι πολύ πολύ ιδιαίτερο σημείο το οποίο πρέπει να εφιστήσουμε την προσοχή.
0: Ναι, αλλά εγώ θα επιμείνω. Ξέρω ότι δεν επιχειρείτε να μου ξεφύγετε, απλά δεν το συμπεριλάβατε στην απάντησή σας. Τώρα που μιλάμε, θα έπρεπε να υπάρχουν γέφυρες που είναι εκτός λειτουργίας.
1: Θα το αναφέρετε να το πω αυτό, αν δεν έχουμε κάνει αυτοψία, αν δεν έχουμε δει τα σχέδια, αν δεν έχουμε εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει. Διευθυντικά δεν θα σας δώσω την απάντηση. Αν εσείς την έχετε, με χαρά να την ακούσω, να ενεργοποιήσουμε τους φορείς, αλλά έτσι δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αυτή η κουβέντα δεν ξέρει.
0: Κύριε Καραχάλιο, και να την είχα, δεν μου το επιτρέπει η διοντολογία δημοσιογραφική να το κάνω. Γιατί εγώ δεν είμαι τεχνικός. Αφήστε που δεν θέλω να επαληθεύσω τον Γκούντι Άλεν, που υποστηρίζει ότι οι δημοσιογράφοι είναι όντα με σώμα ανθρώπου και μυαλό κάβουρα. Συνεπώς μακριά από μένα αυτό.
1: Και από μένα. Εγώ, χωρίς να αποφεύγω την ερώτηση, την απάντηση μάλλον στην ερώτησή σας, ότι αυτό είναι αρμοδιότητα άλλων φορέων. Εγώ μακροσκοπικά ή διαισθητικά δεν θα κάνω αυτοψία, δεν θα βγάλω πόρισμα.
0: Κατάλαβα. Τρίτη τι ώρα?
1: 11:30 ώρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόνο θα παρακολουθήσει από κοντά ό,τι κατατεθεί. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Λοιπόν, καταλάβατε. Όντως περνάμε πολλές γέφυρες με δική μας ευθύνη. Και τώρα το καλοκαίρι που τα ταξίδια γίνονται πολύ περισσότερα, να προσέχετε. Σας μιλάω για ενδοχώρα ιδιαίτερα, σε επίπεδο Αχαΐας, Ηλίας, Ετωλοκαρνανίας. Το τι περνάτε να το προσέχετε. Λοιπόν, 9:28 πρώτα λεπτά, δεν φτάνουμε ακόμα στο πρώτο μέρος. Θα πάμε μετά μουσικής, παρακαλώ, στο επόμενο θέμα. Ακούστε καλά.

0: Λοιπόν, οι κύριοι θα σταματήσουν να κλαίνε για τα ορφανά δεν παίρνουν όρκο. Αλληγορικό είναι αυτό που λέω, σχηματικό, λογοπαίγνιο. Αφορμή όμως για να το καταθέσω το γεγονός της ανακοίνωσης εκ μέρους της αρμοδίας Υπουργού Πρωτοβουλίας της κυβέρνησης με την οποία μπαίνει φραγμός στην περιβόητη υπόθεση περικοπής συντάξεων χειρίας ελαίου νόμου Κατρούγκαλου, ποιος τον θυμάται? Αυτοί που πλήρωναν το μάρμαρο και το πληρώνουν τον δεν θυμούνται. Τι θα σημάνει ακριβώς αυτό? Να σας πω ότι υπάρχει εδώ ένας γάμος και δύο αστερίσκοι. Ο γάμος που είναι χαμόγελο είναι η εξαγγελία, προαναγγελία αυτή. Οι δύο αστερίσκοι είναι το μεγάλο ζητούμενο. Και επειδή εδώ τα λέμε και τα καταθέτουμε όλα, πάμε στον εκ των καθήλων αρμοδίων οικονομολόγων με ειδικότητα και σε θέματα συνταξιοδοτικού. Πάμε στον κύριο Ξούλο. Κύριο Ξούλο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε.
0: Λοιπόν, καταρχήν, ποια είναι η ανάγνωση της εξαγγελίας της Υπουργού?
1: Η ανάγνωση επί της αρχής είναι ότι έρχεται όντως να λυθεί ένα ζήτημα ή τέλος πάντων να μπει ένας φραγμός σε μια αδικία που φρονίζει. Αυτό σημαίνει ότι πλέον και σύμφωνα πάντα με τις εξαγγελίες, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει την κατάθεση του νομοσχεδίου που θα πω παρακάτω γι' αυτό, σταματάει πλέον η περικοπή, η άδικη περικοπή του μετά την τριετία στις χείρες ή στους χείρους οι οποίοι εργάζονταν ή συνταξιοδοτούντουσαν επί δικό τους δικαίωμα από το 70 στο 50% του 70%, δηλαδή το 35% της αρχικής σύνταξης που ελάβαν οθανών ή ηθανούσαν, και πλέον θα λαμβάνουν οριζόντια το 70%.
0: Ουσιαστικά έχουμε όντως, να το πούμε, αποκατάσταση μιας αδικίας.
1: Πράγματι, το οποίο πολλές φορές και πολλά χρόνια πίσω είχαμε αναδείξει εμείς οι οποίοι ασχολούμασταν με την κοινωνική ασφάλιση, ιδιαίτερα στις συνθήκες των καιρών αυτών, όπου από τη μία πλευρά επιχειρούταν να διορθωθεί η συνταξιοδότηση του εξιδίου δικαιώματος, δηλαδή απελευθερώναμε την εργασία σε αυτούς που λάβαναν τη δική του σύνταξη, αλλά δεν είχαμε πάρει καμία μέρημα ως προς τις χείρες. Και εδώ έμπαινε και το κοινωνικό χαρακτηριστικό της υπόθεσης, ότι μία χείρα, ένας χείρος όπου έμενε την επόμενη μέρα μόνος του, δεν μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες του νοικοκυριού του, και πόσο μάλλον δε αν υπήρχαν και μικρά παιδιά με πενιχρές και χαμηλές συντάξεις. Έρχεται αυτό πράγματι επί της ουσίας να διορθωθεί. Νομίζω όμως ότι ως εκκρεμότητα και αναμονή...
0: Α, εδώ πάμε στους αστερίσκους, για πείτε τους.
1: Έτσι, μπράβο, γιατί θα πρέπει να μπουν από την αρχή αυτά, δεδομένου ότι θα πρέπει να αξιολογήσουμε συνολικά τη διάταξη που θα έρθει. Το πρώτο ζητούμενο είναι και σε θέμα ισότητας και χρηστής διοίκησης, τι θα γίνει με τους ανθρώπους οι οποίοι είδαμε περικοπές συντάξεις, γιατί ξέρετε το προηγούμενο διάστημα λειτουργήσε η περικοπή με δύο ταχύτητες, δηλαδή οι συντάξεις του Δημοσίου και του ΟΓΑ υπέστησαν κανονικά τη μείωση του 50%, άρα αυτοί οι άνθρωποι είδαν μείωση στα εισοδήματά τους, και στην άλλη πλευρά οι συντάξεις του ιδιωτικού τομέα δεν υπέστησαν καμία μείωση. Θεωρητικά συσσόρευαν χρέη, όπου πλέον αυτό ξεμπλοκάρεται, αλλά δεν έχει απαντηθεί ακόμη τι θα γίνει με εκείνες τις περιπτώσεις που για πολλά χρόνια, δηλαδή η περικοπή ξεκίνησε για το 2019 μέχρι και σήμερα, τι θα γίνει με αυτά τα ποσά. Και εν συνόλο πλέον στις συντάξεις του ΟΓΑ, δεδομένου ότι είναι το μόνο ταμείο που ακόμα δεν έχει ενσωματωθεί ως προς τις καταστατικές διατάξεις του εξ ολοκλήρου στον ΕΦΚΑ, τι θα γίνει όταν ένας συνταξιούχος λαμβάνει σύνταξη από άλλη αιτία στη δική του σύνταξη του ΟΓΑ, χάνει το μεγάλο μέρος, το προνοιακό μέρος του ΟΓΑ που λέμε τη βασική σύνταξη. Καταλήγαμε λοιπόν σε αυτούς τους συνταξιούχους μετά την τριετία να παίρνουν το 50% της σύνταξης θανάτου και ένα πολύ μικρό μέρος από τη δική τους. Συναντούσαμε λοιπόν το παράδοξο θανάτου και ένα πολύ μικρό

0: συνολικά και σε κάθε περίπτωση όταν θα μιλάμε για ενοποίηση του φορέα, για ενοποίηση των διατάξεων, θα πρέπει να αποτυπώνεται αυτό και στην ίση αντιμετώπιση. Άρα, επί της αρχής, κατά την άποψή μου, είναι σημαντικό, το λέμε χρόνια ότι θα πρέπει να δοθεί λύση. Επί της ουσίας όμως θα πρέπει να αξιολογηθούν αυτά τα δύο χαρακτηριστικά. Μάλιστα. Για να μιλάμε για μια ολοκληρωτική διόρθωση που τέλος πάντων την επόμενη μέρα θα έχει και αποτέλεσμα πραγματικά στα εισοδήματα των συνταξιούχων. Γιατί αν...
1: Μένει να δούμε τι θα πάει στη Βουλή επί της ουσίας με την τροπολογία.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Ακούσατε όντως ευχάριστο μαντάτο, ως προς το ένα σκέλος υπάρχουν δύο αστερίσκοι, δύο υποπαράγραφοι. Ακούσατε και για αυτές τι θα πρέπει να γίνει, να ισχύσει και να απαντηθεί. 9 και 36 πρώτα λεπτά. Τώρα συμπληρώνεται το πρώτο μέρος από το σημερινό πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Ξέχνα αναμονές και τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο application του Λεωτοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος και φύγαμε. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου, ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα, ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
2: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.

0: Δεύτερο μέρος, πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, επιστροφή στο στούντιο 1 του Max FM. Τι σου είναι δημοσιογραφία, τι σου είναι ενημέρωση, τι σου είναι η ζωή. Εκεί που επιχειρείς να ξεχάσεις πράγματα και θάματα όταν τα βρίσκεις μπροστά σου. Και η μνήμη σκαλίζει. Και σας το λέω αυτό με αφορμή την σημερινή είδηση, σύμφωνα με την οποία μετά από αίτημα του Δήμου Πατρέων έχουμε ένταξη από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ 2021-2027 την αποκατάσταση του περιβόητου εργοστασίου τέχνης. Το ενθυμίστε. Είναι ένα από τα τεράστια έργα της Πάτρας ως πολιτιστικής πρωτεύουσας το 2006, που έγινε πανδεσία έργα. Δηλαδή η Πάτρα σε πολιτιστική υποδομή έγλυφε τα δάχτυλά της. Τέλος πάντων, άλλοι γλύφαν τα δάχτυλά τους και τα χέρια τους. Ας πάει στο το παλιάμπελο και ας πάει και στο διάβολο. Έχω να σας μιλήσω για το τώρα όμως. Αλλά δεν μπορώ, θυμάμαι και το χθες. Γιατί χάθηκε άλλη μια ακόμα ευκαιρία για αυτή την πόλη. Επί της ουσίας, τι σημαίνει αυτή η ένταξη, με τι πραγματικό ποσό ορίζεται η αποκατάσταση και τι όφελος θα έχει η πόλη που δεν είναι και από τις πόλεις με το μεγαλύτερο πολιτιστικό απόθεμα ως προς την υποδομή. Να καλημερίσω τον Αντιδήμαρχο Έργων Υποδόμων, τον κύριο Μελά. Κύριε Μελά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε. Πρέπει όμως πριν ξεκινήσουμε να πούμε ότι τότε που υπήρχαν οι παχές αγελάδες και το κρίμα έρεγε άπτονο, παραλάβαμε το 2014
0: ένα ερείπιο
1: όπως ήταν η κυρία του Σανταβίτση δίπλα, στο χώρο ακριβώς δίπλα.
0: Σκυλαμένη.
1: Και πιο πέρα τα σφαγεία τα οποία έχουν ένα στολί, έχουν γίνει ένα στολί για την πόλη. Και ξεκινήσαμε από τότε, ήδη είχαμε ξεκινήσει τη διαδικασία, είχαμε ανάδοχο, για διάφορους λόγους διαλύθηκε η σύμβαση που υπήρχε από την ανάδοχο και ξαναπροσπαθήσαμε σήμερα και επαναφέρουμε να διαμορφώσουμε μία σκηνή η οποία θα περιλαμβάνει 785 θέσεις.
0: Άρα αποκτούμε ένα θέατρο, επί της ουσίας.
1: Αποκτούμε ένα θέατρο αντάξιο το αυτό που πρέπει να έχει η πόλη, γιατί πρέπει να πούμε το εξής, ότι θεατρικές παραστάσεις με τον Απόλλωνα, που είναι ένα από τα ιστορικά θέατρα της πόλης, δεν έχει τις προδιαγραφές τις σημερινές με αυτές τις λίγες θέσεις και δεν μπορούν να έρθουν παραστάσεις στην Πάτρα. Άρα και ανοίγει ο δρόμος για παραστάσεις, να μπορούν να έρθουν διάφορα θέατρα στην πόλη για να κάνουν αυτή τη δουλειά και επιπλέον να αξιοποιηθεί και από την ίδια την πόλη το εργοστάσιο τέχνης, το οποίο το ξανααναγεννούμε. Είναι ένας προϋπολογισμός 2,7 εκατομμυρίων, ήταν στην προτεραιότητά μας αυτό να γίνει. Περιλαμβάνεται συνολικά σε μια συνολικότερη ανάπλαση, την οποία θα κάνουμε και στον υπόλοιπο χώρο εκεί στα κτίρια που υπήρχαν της ΔΕΙΑ. Και είναι 2.240 τετραγωνικά μέτρα συνολικά η επιφάνεια του θεάτρου. Άρα και η Πάτρα σύντομα θα έχει ένα...
0: Έχουμε χρονικούς ορίζοντες ή δεν μπορούμε να πούμε.
1: Κοιτάξτε, από τη στιγμή, γιατί προχτές είμαστε στην διαχειριστική αρχή της περιφέρειας και μας είπαν ότι πραγματικά και από ό,τι κατάλαβα, γιατί ακόμα δεν μας έχει έρθει το χαρτί από την περιφέρεια, αλλά εφόσον υπήρχε υπογραφή του περιφερειάρχη, μας έρθει πιστεύω σήμερα, προχωρούμε, είμαστε έτοιμοι να δημοπρατήσουμε το έργο.
0: Μάλιστα. Άρα ολοταχώς προς δημοπράτηση.
1: Ναι, ολοταχώς προς δημοπράτηση για να έχουμε τον ανάδοχο να μπορέσει να ολοκληρώσει το έργο. Είμαστε έτοιμοι, οι υπηρεσίες έχουν έτοιμα τα πάντα, τα τέτοια δημοπράτησης, οπότε προχωράμε στην εκτέλεση του έργου.
0: Κύριε Μελά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκτός ατζέντας, πλατεία Όλγας, τι γίνεται, γιατί μου ήρθε ένα μήνυμα μόλις τώρα, μπορεί και να ακούστηκε.
1: Ναι, είχαμε η συνάντηση που είχαμε προχθές στην διαχειριστική, ήταν μαζί με τον ανάδοχο. Είναι ζήτημα ημερών η παράδοση της πλατείας. Υπολογίζουμε το επόμενο δεκαήμερο, δύο εβδομάδες το πολύ, να έχει παραλυφθεί η πλατεία.
0: Σε δύο εβδομάδες το πολύ, το κρατάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Ήταν, κύριε Γεωργόπουλε, αυτές ήταν και δεσμεύσεις του ανάδοχου.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Τη συζήτηση που κάναμε προχθές στην διαχειριστική αρχή της περιφέρειας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Αυτά είναι τα μαντάτα. Ξαναλέω όμως, για προσέξτε. Τότε που το χρήμα έρε άφθονο, πολύ άφθονο, τι έμεινε σε αυτή την πόλη. Θα σας έλεγα τι έμεινε. Να σας πω όμως ότι τόσα εκατομμύρια φύγανε και δεν έγινε απολογισμός ακόμα για την Πάτρα Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2006. Απολογισμός για το που πήγαν τα λεφτά δηλαδή δεν έχει γίνει. Φαντάζομαι το εμπεδώνετε, δεν χρειάζεται να το ξαναπώ. Να μην αναφωνείς το τι δεν καταλαβαίνεις. Εκτός κι αν συνειδητά δεν θέλεις να ξέρεις πού πατάς και πού πηγαίνεις.

0: Πάμε σε μια ιστορία που πολλές φορές συνοδεύεται από αμαρτία, αλλά δεν έχει να κάνει με το περιεχόμενο του άσματος που ακούτε. Σας μιλάω, κυρίες και κύριοι, για την πονεμένη ιστορία των θερινών εκτόσεων, γενικά των εκτόσεων. Πρώτον πυλών, οι θερινές εκτόσεις, αλλά αυτό είναι ανέκδοτο, για να μην μιλήσω για black humor. Γιατί το να μιλάς για θερινές εκτόσεις στην Πάτρα, όταν ήδη οι αλυσίδες έχουν ξεσκιστεί να κάνουν προσφορές, είναι σαν να ανακαλύπτεις το αυγό του Κολόμβου, που δεν το έχεις ανακαλύψει εσύ. Αφήστε που συνοδεύεται όλο αυτό το σκηνικό και από την ιστορία της επιβολής πρόσθετου τέλους 3 ευρώ κατά των μεγάλων εταιριών, των Κινέζων, της Temu και Shein, αλλά με 3 ευρώ νομίζουν κάποιοι ότι θα ωρεοποιήσουν τη δυστυχία του εμπόρου της διπλανής πόρτας. Πάμε στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Νοτιοδυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου, Ιωνίων Νήσων, τον κύριο Βαγενά. Κύριε Βαγενά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα με υγεία.
0: Καλημέρα. Δηλαδή τώρα εσείς υποστηρίζετε ότι ξεκινάνε θερινές εκπτώσεις 13 του μήνα. Πιστεύετε κιόλας. Πιστεύετε ότι, ότι πάτε και σε εκπτώσεις. Το πιστεύετε αυτό.
1: Εφόσον έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία των εκπτώσεων, εμείς πρέπει να είμαστε εκεί και να δείξουμε ότι είμαστε εκεί.
0: Ναι.
1: Ζητήσαμε αλλαγή του πλαισίου, το έχουμε ζητήσει.
0: Μάλλον κάνετε ότι είσαστε εκεί, χωρίς να φταίτε.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Δεν μπορεί να ευαγγελίζεις ότι θέλεις αλλαγή του πλαισίου των εκπτώσεων και να συνεχίζεις να κάνεις εκπτώσεις με 40 μέρες τώρα ή 50 και άλλες 50 αργότερα. Αυτά είναι αστεία πράγματα, γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει και έχει γυρίσει την πλάτη. Δεν μπορεί ο κόσμος να έχει ανάγκη 200 μέρες από 360 ώστε να ψωνίσει. Πρέπει να βρει κάτι το οποίο να τον ελκύει και να τον τραβάει. Για να βρει κάτι να τον ελκύει και να τον τραβάει, πρέπει να έχει περάσει η σεζόν, να πηγαίνει προς τη λήξη της και να επικαρποθεί κάποιων αποτελεσμάτων τότε και μεγαλύτερων εκτόσεων. Τώρα, αφού τα εμπορεύματα έχουν έρθει πριν ένα μήνα, πότε ακριβώς θα μπορέσουν να πουλήσουν έκπτωση οι συνάδελφοι έμποροι? Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι δεν υπάρχει έλεγχος στην αγορά. Όταν λέμε για αλλαγή πλαισίου του νόμου των εκτόσεων και των προσφορών, συζητάμε για και ελεκτικούς μηχανισμούς οι οποίοι θα ελέγχουν όλο το χρόνο αν όντως υπάρχουν εκτόσεις και προσφορές και νωρίτερα και αν υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός. Εδώ δεν υπάρχει κάποιος έλεγχος. 365 μέρες αν θέλει κάποιος από την πλατφόρμα τη διαδικτυακή κάνει εκτόσεις. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι αν δεν αλλάξει ο νόμος...
0: Ποια πλατφόρμα? Εδώ έχω μεγάλη φίρμα στην Πάτρα σήμερα. Βρείτε προσφορές και εκτός έως 50% σε επιλεγμένα γυναικεία και ανδρικά είδη. Δεν λέω όνομα για ευνόητους λόγους. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για αυτή την εταιρεία που έχω μπροστά μου, είναι φυσικό κατάστημα.
1: Και φανταστείτε.
0: Και θα πάτε εσείς 13 Ιουλίου να κάνετε εκτόσεις, όταν εδώ και ένα μήνα έχουν ξεκινήσει αυτές οι προσφορές.
1: Φανταστείτε ότι αν πάει η αστυνομία σήμερα στο συγκεκριμένο κατάστημα, είναι υποχρεωμένη να τον πάνε αυτό φορό και να κατεβάσει τις ταμπέλες που λέει εκτόσεις. Για να ξέρουμε τι γίνεται, για να μην παίζουμε, έτσι. Προσφορές μπορεί να γράψει, μπλουζάκια 5 ευρώ μπορεί να γράψει, εκτόσεις απαγορεύεται ρητά να γράψει.
0: Καλά τώρα και να μην γράψει εκτόσεις που βάζει προσφορές είναι συγκαλυμμένο.
1: Σας λέω πώς είναι ο νόμος, γι' αυτό λέω ότι είναι αστείος ο νόμος.
0: Σας κοροϊδεύουν και κοροϊδευόσαστε, κύριε Βαγενά, με συγχωρείτε έτσι.
1: Πρέπει να αλλάξει ο νόμος, είπαμε και το έχω ξαναπεί πολλές φορές, πρώτος, το έχω πει στην πλατφόρμα τη δική σας στη ραδιοφωνική, ότι πρέπει να μπουν εκτόσεις 20 ημερών και αυτές στο τέλος κάθε σεζόν.
0: Μάλιστα.
1: Είμαι ξεκάθαρος.
0: Να το πούμε για τους τύπους τώρα. 13 Ιουλίου ξεκινάει.
1: 13 Ιουλίου.
0: Και τι πρέπει να προσέχει ο έρμος καταναλωτής τώρα εδώ?
1: Να έχει αναγραφεί των διπλών τιμών, πόσο ήταν η τιμή παλαιότερα.
0: Γιατί γράφουν αλήθεια πόσο ήταν παλαιότερα και πόσο βάζουν τώρα.
1: Κανονικά όχι, αλλά αν ένας κάνει μια έρευνα αγοράς και βγει βόλτα έξω, ή έχει κάνει ήδη έρευνα αγοράς και έχει δείξει μια ματιά στις βιτρίνες, θα καταλάβει αν ένα προϊόν που τον προσέλκυσε είχε παλιότερα άλλη τιμή και τώρα έχει άλλη.
0: Μάλιστα.
1: Αν δεν έχει, είπα να πει ότι είναι απάτη. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν έχουμε τέτοια περιστατικά από τους τοπικούς εμπόρους, είναι η αλήθεια, αλλά αυτό δεν έχει σημασία όταν ο αθέμητος ανταγωνισμός χτυπάει την πόρτα σου.
0: Και θα διαρκέσουν μέχρι πότε?
1: Μέχρι και 31 Αυγούστου είναι, με μια προαιρετική Κυριακή την επόμενη, η οποία όπως ξέρετε έχουμε πει ότι δεν έχει κανένα νόημα με 40 βαθμούς και 38 να είσαι ανοιχτός και να βασανίζονται όλοι οι άνθρωποι, χωρίς να υπάρχει τουλάχιστον κάτι που να σου δίνει την ελπίδα ότι θα ψωνίσει ο κόσμος. Αν θέλει να ψωνίσει, έρχονται 45 μέρες. Είναι υπεραρκετές.
0: Δηλαδή με 40 βαθμούς Κελσίου Κυριακή, πολλοί στις παραλίες εσείς θα είστε ανοιχτοί, έτσι.
1: Εγώ έχω
0: θα πλουτίσετε πάλι, μάλιστα.
1: Ξέρετε ότι όσο περνάνε τα χρόνια τον και ακόμα και αυτοί οι παραδοσιακοί που έλεγαν παραμένω ανοιχτός αρχίζουν και κλείπουν από την αγορά. Ξέρετε ότι αυτοί ήταν 10-15 και έχουν μείνει 5 πια. θα κλείσουν και αυτοί.
0: Σε λίγο θα είναι το ανέκδοτο του 5-6-3-2-1, δηλαδή κανένας.
1: Σε λίγο δεν θα υπάρχει κανένα θέμα για το ποιος θα ανοίξει και ποιος θα κλείσει, γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Όσο αφορά μόνο αν έχουμε χρόνο για το τέμου.
0: Δεν το καταφέρατε, ναι, θα σας τα πω εγώ. Δεν το καταφέρατε με κινητοποιήσεις να μην ανοίγετε τότε που είπατε, το κατάφερε η ίδια αγορά να σας κλείσει.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, επαληθεύτηκαν αυτοί, αλλά ανάποδα. Να σε ρωτήσω κάτι. 3 ευρώ στο μικροδέμα για τεμού και σένα, αληθεύει?
1: Είναι για τα μάτια του κόσμου και αυτό, γιατί το 3 ευρώ σε αυτές τις πλατφόρμες δεν έχει κάποιο νόημα, δεν έχει καμία μα καμία ουσία. Δεν υπολογίζουν αν είναι πόσα είναι τα κιλά. Δηλαδή μπορούν να φτιάξουν μια παραγγελία με 50 κιλά, 60 και να είναι 3 ευρώ το τέλος. Έχει κάποιο νόημα? Όχι φυσικά. Όπως επίσης θα είναι πολλαπλές αγορές και να κάνουν μαζί την παραγγελία, πάλι είναι ένα 3 ευρώ. Πάλι δεν έχει νόημα. Εκείνο που λέγαμε είναι ότι πρέπει να υπάρχει ισότιμη μεταχείριση των πλατφορμών με τη δική μας φορολογική διαχείριση. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση να γίνει από τις κυβερνήσεις και φυσικά από τη συγκεκριμένη που είναι 7 χρόνια και έχει δώσει τα διαπιστευτήριά της. Δυστυχώς καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν έχει κανένα νόημα όταν την ίδια ώρα οι πλατφόρμες λειτουργούν με 0% φορολογία, λειτουργούν χωρίς τεκμαρτή φορολόγηση.
0: Και φεύγουν κάτι εκατομμύρια στην Κίνα.
1: Αλλαγές και όλα τα υπόλοιπα που ξέρετε, και όταν ήδη τα logistic είναι δικά τους, με αποτέλεσμα τι να γίνει, αύριο το πρωί αν ζωρίσει η κατάσταση θα καταργήσουν και τα μεταφορικά και θα είναι μία ή άλλη.
0: Μάλιστα.
1: Άρα για τα μάτια του κόσμου λοιπόν, που έλεγε ένα τραγούδι.
0: Για τα μάτια του κόσμου λοιπόν, εμείς θα σας πούμε ότι ανανοούμε το ραντεβού μαζί σας μάλλον την επόμενη εβδομάδα για να δούμε πώς είναι το τελευταίο σκηνικό πριν τις εκπτώσεις. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ξεκινούν εκπτώσεις, εκπτώσεις που ήδη έχουν ξεκινήσει με τη μορφή προσφορών. Ούτε λίγο ούτε πολύ, 2 μήνες εκπτώσεις για όποιον πιστεύει ότι κάνουμε εκπτώσεις. Και φυσικά δεν υπάρχει σέντς.

0: μικρό.
1: Εάν είστε από αυτούς ή από αυτές που ακόμα περιμένετε να δείτε τα 150 ευρώ για κάθε τέκνο στο λογαριασμό και δεν τα είδατε, υπάρχει λόγος και είναι σοβαρός. Για να πάμε σε αυτούς τους λόγους, τους πιθανούς λόγους, με τη βοήθεια του Δημήτρη Μπόκαρη, επί τα πρόσω. Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλή σήμερα.
1: Λοιπόν, τι ακριβώς συμβαίνει?
2: Δύο είναι οι βασικοί λόγοι που δεν έχουν δει τα χρήματα στους λογαριασμούς τους. Ο ένας, όχι τόσο σοβαρός, είναι η μη εγγραφή του IBAN στο Taxis, το οποίο θα πρέπει να το περάσουν έτσι ώστε στην επόμενη πληρωμή θα γίνει μέσα στον Αύγουστο να πάρουν τα 150 ευρώ. Η δεύτερη και σοβαρός λόγος που δεν έχουν πάρει τα 150 ευρώ είναι ότι όσοι δεν έχουν βγάλει αφημί στα παιδιά τους, δεν πήρανε τα 150 ευρώ.
1: Δηλαδή τώρα μου λες ότι θα γεννήθει ένα παιδί το 2026 θα του βγάλει αριθμό φορολογικού μητρώου.
2: Υποχρεωτικά.
1: Μάλιστα. Για μισό λεπτό. Απέκτησα παιδί το 2025. Όχι εγώ, ο άλλος, ο δίπλα. Θα λάβει την ενίσχυση?
2: Εάν δεν έχει αφημί δεν θα τη λάβει.
1: Μάλιστα. Μπορεί να με το βγάζει το σύστημα?
2: Μπορεί.
1: Δηλαδή να έχει αφημί αλλά το 2026, αλλά μην, τα λεφτά να γίνονται με υπολογισμό το 2024, αν δεν κάνω λάθος.
2: Τα χρήματα είναι σύμφωνα με τις υπολογικές δηλώσεις που έχουμε δηλώσει τα παιδιά στο Ε1, στον πίνακα 8, όπου το σύστημα από εκεί βλέπει και πληρώνει το κάθε ένα φορολογούμενο. Όποιος δεν έχει δηλώσει τα παιδιά στο Ε1 για τον οποιοδήποτε λόγο, δεν θα πάρει την ενίσχυση των 150 ευρώ. Όποιο από τα παιδιά δεν έχει αφημί, δεν θα πάρει την ενίσχυση για το συγκεκριμένο παιδί των 150 ευρώ.
1: Τι θα κάνει κάποιος που το παιδί του γεννήθηκε το 2026, δεν έχει ακόμα αφημί? Μπορεί ακόμα και τώρα να λάβει την ενίσχυση και αν είναι πώς?
2: Θα πρέπει να πάει τώρα, να περάσει από το λογιστή, στο τέλος των προλογικών δηλώσεων, αν είναι δυνατόν για άλλη μια φορά, για άλλη μια χρονιά, να υποβάλει ό,τι δικαιολογικά χρειάζονται για να πάρει το αφημί.
1: Μάλιστα. Φορολογική μεταχείριση και προστασία της ενίσχυσης ενισχύεται ή φορολογείται?
2: Αυτά είναι αφορολόγητα τα χρήματα. Δεν κατάσχονται από κανέναν και για κανένα λόγο. Προσοχή όμως. Αν τα χρήματα αυτά μεταφερθούν από ένα λογαριασμό σε κάποιον άλλο λογαριασμό, αυτά τότε κατάσχονται.
1: Α, μάλιστα. Να το προσέξουμε
2: αυτό. Γιατί όταν γίνεται η μεταφορά, δεν βλέπει η τράπεζα ή ο χείοψη από πού είναι αυτά τα χρήματα. Απλά βλέπει ότι μπήκανε μέσα χρήματα από κάποιο άλλο λογαριασμό.
1: Υπόκειται σε κράτη.
2: Τα χρήματα αυτά είναι στο λογαριασμό που μπήκανε και φαίνονται ότι είναι ως επιδότηση, δεν φορολογούνται ούτε κατάσχονται.
1: Αν τα μετακινήσεις, μεταφέρεις και έχεις ωφελές όμως, κατάσχονται αμέσως στο νέο λογαριασμό. Λοιπόν, υπόκειται σε κρατήσεις εισφορές?
2: Όχι.
1: Μάλιστα. Επηρεάζει άλλα κοινωνικά ή προνομιακά επιδόματα?
2: Αυτό επηρεάζει.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί αυτό θα φαίνεται στην φορολογική δήλωση, ότι αυξήθηκε το δηλωθέν εισόδημα, όχι το φορολογικό, το δηλωθέν εισόδημα, με αποτέλεσμα να μειώσει τα προνομιακά επιδόματα που παίρνει κάποιος φορολογούμενος.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, ευχαριστώ. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό, μισό λεπτό, Δημήτρη. Χρειάζεται το παιδί και προσωπικό αριθμό για να βγάλει αφημία, έστω και αν είναι μηνών, νεογέννητο?
2: Δεν το νομίζω. Αν τα έχει και η εφορία δεν ζητάει προσωπικό αριθμό για να βγάλει αφημία.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή σήμερα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. 10 και κάτι, τέλος για σήμερα. Μαζί μας και σήμερα Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Μια νέα καινοτομία από το ραδιοταξί. Με το νέο application στο κινητό σου επιλέγεις προορισμό, βλέπεις κόστος και φύγαμε. Χωρίς τηλεφωνικό κέντρο, χωρίς αναμονή. Κατέβασε τώρα το application και μπες στη νέα εποχή του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Τα λέμε Δευτέρα, πρώτο φθινόπωρο. Με αυτό σας αποχαιρετάμε.

0: Relax FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν μπορείς να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmaster.
3: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου. Αποθηκεύσεις. Πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές. Αποθηκεύσεις. Πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
6: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
7: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
8: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
9: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
8: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
9: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
8: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
10: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Botanic Therapy, Φρουκτής και Γκαρνιέ προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης προσώπου σε χρυσές τιμές. Fairy Grow Max Power 450 ml μόνο 1,92. Ariel Giga μόνο 14,99. Και με την κάρτα bonus, δώρο 1 Lenor 36 μεζούρες. Γαλαξίας.
12: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Εκβίαζαν ιερέα με γυμνές του φωτογραφίες. Δύο κατηγορούμενοι από την Αχαΐα. Τουρκική απόβαση στα ακίνητα της Πάτρας. Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα η ανακαίνιση του θεάτρου Απόλλων. Σκληρή επίθεση Καριστιανού σε Τσίπρα μέσω νεολόγου. Συνέντευξη του πρώην Υπουργού και συντονιστή των τομεαρχών του κόμματος Ελλάς Κώστα Γαβρόγλου. Η Αχαιή που κυνηγάει ο Αντώνης Σαμαράς και η πολιτική παιδεία του Απόστολου Κατσιφάρα. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στις πρωινές μας παρεμβάσεις. Καλημέρα με αισιοδοξία, καλημέρα με χαμόγελο. Προφανώς και υπάρχουν προβλήματα, αλλά δεν είναι όλα μαύρα και άραχνα. Δεν πεθαίνουμε, δεν ζούμε τρομαγμένοι, προσπαθούμε τουλάχιστον με την καθημερινή μας διεκδίκηση να φτιάχνουμε ένα καλύτερο μέλλον από το δικό μας μετερίζει, αναδεικνύοντας τις ειδήσεις όπως είναι, για να ξέρετε τι ακριβώς γίνεται. Δεν είναι όλα άσπρο, ροζ συννεφάκι, δεν είναι όλα μαύρο, τρομολαγνία, είναι όλα όπως πρέπει να είναι εδώ. Καλημέρα με νεολόγο των πατρών που κυκλοφορεί σήμερα από νωρίς το πρωί στα περίπτερα της Πάτρας, της Αχαΐας και σε επιλεγμένα καταστήματα και έχει ένθετο τον αθλητικό κόσμο. Καλημέρα στο τελευταίο για αυτήν την εκπομπή για αυτή την εβδομάδα μάλλον ραδιοφωνική εκπομπή, τις πρωινές παρεμβάσεις που ακούγονται στην Πάτρα, στην Αχαΐα, στην Δυτική Ελλάδα, αλλά και μέσω του Live24 στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Είμαι ο Αλέξανδρος Κογκόλης και στην ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές, στην ροή της εκπομπής είναι η Αθανασία Ροδίτη. 2-6-10-3-28-3-11 το τηλέφωνο μας για οτιδήποτε σημαντικό θέλετε να μας πείτε, να μας μεταφέρετε, να μας καταγγείλετε. Εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας, το μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook. Max FM 93.4 η διεύθυνσή μας. Και σας ακούμε και σας διαβάζουμε. Μαζί μας είναι η Real Water φίλτρα νερού που δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997 με καταστήματα σε Πάτρα στην 28 Οκτωβρίου 24, είναι παλιά Καρόλου, και στην Τρίπολη στην ίδια οδό και αριθμό, και με το ανανεωμένο τους ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr προσφέρουν φίλτρα και ψύκτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Η Real Water προτείνει λύσεις για κάθε περιοχή ξεχωριστά, πάντα υπεύθυνα με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού. Απαλλαχτείτε από περιττά έξοδα και την μεταφορά εμφιαλωμένων και όλους τους ενδεχόμενους κινδύνους, προτιμώντας ένα φίλτρο νερού για το πόσιμο, το μαγείρεμα και το πλήσιμο των τροφίμων σας. Στην Πάτρα το τηλέφωνο είναι το 2610-273-511 και στην Τρίπολη το 2710-235-171. Θα ξεκινήσω με ένα θέμα που από χθες βρίσκεται στην κορυφή της δημοσιογραφίας, διότι απασχολεί χιλιάδες συνταξιούχους, τους παππούδες μας, τις γιαγιάδες μας, τους ανθρώπους που στα χρόνια της κρίσης σήκωσαν δυσανάλογα βάρη, που είδαν περικοπές, τεράστιες περικοπές στις συντάξεις τους και που μόνοι τους ζούσαν σπίτια ολόκληρα, ενώ και τα παιδιά τους, ενώ και τα εγγόνια τους. Έρχεται διάταξη, το είπε χθες η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέως από τη Βουλή, για να σταματήσει η περικοπή στις συντάξεις κυρίας και να παίρνει πλέον ο σύζυγος του θανόντος ή της θανούσης το 70% της σύνταξης και μετά την τριετία. Καλημερίζω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ασχοληθεί όσο λίγοι και με το συγκεκριμένο ζήτημα και για να το πω κάπως υπερβολικά, ό,τι βλέπετε είναι δική του πρόταση. Σας μιλώ για τον καθηγητή εργατικού δικαίου, σας μιλώ για τον πρόεδρο της ΕΝΙΠΕΚ, τον Αλέξη Μητρόπουλο. Καλή σας ημέρα κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα κύριε Κογκόλη. Έχουμε μια θετική εξέλιξη για 400.000 σημερινές συντάξεις κυρίας, αυτές τις λέμε στο Πανεπιστήμιο στα γραπτά μας, λόγω θανάτου. Συντάξεις λόγω θανάτου. Είναι οι λεγόμενες χειρίες. Χείρες είναι 9 στους 10, χείροι είναι 1 στους 10, διότι έχουν σαφή πλειονοψηφία οι χείρες, γι' αυτό αναφερόμαστε σε χείρες και σε συντάξεις χειρίας κυρίως. Αφορά λοιπόν τις σημερινές συντάξεις χειρίας, που είναι 400.000 συνταξιούχοι, και βεβαίως και όλες τις μελλοντικές. Η κυβέρνηση η προηγούμενη κυβέρνηση Τσίπρα είχε ψηφίσει κάποιες σκληρές ρυθμίσεις για τις συντάξεις χειρίας. Δηλαδή είναι αδιανόητες και στην Ευρώπη δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Για παράδειγμα, η σύνταξη 1.000 ευρώ όταν αποβιώνει ο δικαιούχος να γίνεται την ίδια μέρα 700 ευρώ και στα 3 χρόνια από του θανάτου του 350 ευρώ αν είναι στο ιδιωτικό τομέα και 250 ευρώ αν είναι στον δημόσιο τομέα το χιλιάρικο. Αυτή είναι μια σκληρή απάνθρωπη ρύθμιση, δεν ξέρω πώς τη σκεφτήκαν ο κύριος Τσίπρας τότε και ο νόμος Κατρούγκαλου. Σε κάθε περίπτωση και η κυβέρνηση που ψήφισε αυτές τις ρυθμίσεις, η κυβέρνηση του 2015, η κυβέρνηση Τσίπρα, δεν διανοήθηκε λόγω σκληρότητας θεσμικής να την εφαρμόσει. Ούτε η κυβέρνηση σημερινή για 5 χρόνια διανοήθηκε λόγω του υψηλού κοινωνικού και πολιτικού κόστους. Αλλά πέρυσι ξεκίνησε μια διαδικασία η κυρία Υπουργός, η σημερινή κυβέρνηση, να εφαρμόσει αυτή την απάνθρωπη διάταξη της κυβέρνησης Τσίπρα. Και βεβαίως βγήκε το δικαστήριο, κέρδισε το δικαστήριο η σημερινή κυβέρνηση, δυστυχώς οι ανώτατοι δικαστές ευκαιρία θέλουν για να διαλύσουν το κοινωνικό κράτος και απεφάσισαν προχτές πριν 20 μέρες το Συμβούλιο Επικρατείας ότι ο νόμος Κατρούγκαλου πρέπει να εφαρμοστεί με συνέπειες, να καταργηθεί μία εκ των δύο εθνικών συντάξεων που παίρνουν οι χείρες, δεύτερο, να κόβεται από το 70% στο 35% και στο 25% αντίστοιχα αν είναι στο δημόσιο ιδιωτικό τομέα και κυρίως να ζητηθούν αναδρομικά και 20 και 30-40 χιλιάδες από φτωχούς ανθρώπους, χείρες και χείρους, που οι κυβερνήσεις δεν διανοήθηκαν να κάνουν περικοπή της σύνταξής τους, αλλά δυστυχώς το Συμβούλιο Επικρατείας απεφάσισε σε αίτηση της κυβέρνησης και σε ισχυρισμούς της σημερινής κυβέρνησης να κοπούν και να ζητηθούν αναδρομικά.
0: Άρα λοιπόν διορθώνεται μια αδικία πλέον μια για πάντα.
1: Έτσι διορθώνεται με πρόταση. Τώρα αναμένω την κυρία Υπουργό, είχα κληθεί και εγώ ο συνάδελφος σας τον κύριο Στραβελάκη, ήμουν χθες και θα βγει η κυρία Υπουργό να εξειδικεύσει. Είναι θετική εξέλιξη κατά το ότι, τέσσερις διατάξεις, τέσσερα θέματα τα οποία είναι σκληρά ζητήματα, σκληρά ζητήματα τα οποία ψήφισαν το 2015, η κυβέρνηση είπε με νόμο να τα ακυρώσει, ακυρώνοντας και την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που λέει διεφαρμόστε τη σκληρή απάνθρωπη ρύθμιση της κυβέρνησης.
0: Να σας ρωτήσω, θα αναζητηθούν αναδρομικά από όσες και όσους δεν είχε εφαρμοστεί η περικοπή?
1: Καμία, το είχαμε κάνει η σημαία μας εμείς ως ΕΝΙΠΕΚΟΥ, σε Επιστημονική Ένωση, άκουσα και την εισαγωγή σας, είπα, δώσαμε μάχη για τις συγκυρμές και είπε η κυβέρνηση δεν θα αναζητήσει αναδρομικά και εφ' εξής καμία σύνταξη και από τις σημερινές και από τις μελλοντικές δεν θα περικόπτεται και θα μένει ισοβίως 70%.
0: Να σας ρωτήσω, θα δίδεται και η δεύτερη εθνική σύνταξη όταν προέρχεται από διαφορετικό ασφαλιστικό δικαίωμα?
1: Και θα δίνεται όπως κάναμε μάχη και υποστηρίξαμε και στα δικαστήρια και καλέσαμε τον Πρωθυπουργό εγώ προσωπικώς όταν είχε βγει απόφαση Συμβουλίου Επικρατείας, η απαράδεκτη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, και είναι σκληρός καθηγητής δικαίου και αντιμικών σχολών να το λέω εγώ αυτό, αν είναι απαράδεκτη απόφαση, όταν το 2026 έρχεται το Συμβουλίο Επικρατείας και λέει εφαρμόστε το νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου του 2015.
0: Άρα δώστε μου ένα παράδειγμα για μια γυναίκα που παραμένει στη ζωή και έχει φύγει ο σύντροφός της.
1: Για παράδειγμα, μια κυρία η οποία έχασε το σύζυγό της το 2020, έπρεπε το 2023 η σύνταξή της από 700 ευρώ να γίνει 250 αν είναι στο δημόσιο και 350 αν είναι στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό θα επανέλθει και δεν θα ζητηθούν αναδρομικά για όσες δεν περιεκόπησαν.
0: 700 και μια για πάντα θα παίρνει.
1: Και για όσες, για πάντα, και για όσες περιεκόπησαν, είπε η κυβέρνηση, αναμένουμε να εφαρμοστεί, ότι θα πάρουν πίσω χρήματα της περικοπής. Αναμένουμε να δούμε. Και κυρίως, πρώτο, δεν θα κοπεί μία εκ των δύο εθνικών συντάξεων.
0: Αυτό τι σημαίνει, τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή.
1: Σημαίνει ότι γλιτώνουν 440 ευρώ και πλέον, διότι η εθνική σύνταξη η μία έπρεπε να κοπεί από τις δύο. Όπως επιχείρησε η κυβέρνηση, όπως ψήφισε ο Τσίπρας και όπως διέταξε δυστυχώς το δικαστήριο.
0: Άρα θα παίρνει τη δική της εθνική σύνταξη και στο 70% τη σύνταξη του συζύγου που έφυγε από τη ζωή.
1: Άριστα, άρα λοιπόν, αν αυτό τα τέσσερα, οι τέσσερι και βεβαίως από εδώ και πέρα, καμία περικοπή πέραν του 70% για κανέναν απολύτως λόγο, κύριε Κογκόλη, αγαπητέ Αλέξανδρε, δεν θα ισχύσει. Άρα, αν αυτοί οι τέσσερι πυλώνες της νομοθετικής ρύθμισης που προεξήγηλε η κυρία Υπουργός, περιμένω τώρα να την ακούσω στο Open που θα βγει σε λίγο, ότι αν γίνει νόμος, βεβαίως έχουμε μια πολύ θετική εξέλιξη, η κυβέρνηση βέβαια στοχεύει να πλήξει τον σκληρό πυρήνα του χειρότερου νόμου στην Ευρώπη, του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου, άρα για πολιτικούς λόγους, και δεύτερον για ψηφοτερικούς και εκλογικούς λόγους. Γιατί? Διότι είναι 400.000 οι χείρες και οι χείροι, αντιλαμβάνεστε τι ανάσα παίρνουν με αυτά που στην εξαιρετική σας εκπομπή προεξήγησα.
0: Σας ευχαριστώ κύριε καθηγητά, ευχαριστώ κύριε Μητρόπουλε. Καλή σας μέρα, καλημέρα. Ήταν ο καθηγητής εργατικού δικαίου, πρόεδρος της ΕΝΙΠΕΚ, Αλέξης Μητρόπουλος. Ακούσατε. Πλέον θα μένει στο 70% η σύνταξη και μετά την τριετία. Μας είπε συγκεκριμένα παραδείγματα. Και πλέον θα λαμβάνονται και οι δύο εθνικές συντάξεις. Και δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά πίσω από όσο έχουν πάρει ήδη τα ποσά αυτά.

0: Λοιπόν, αλλάζω θεματολογία. Θυμάστε ότι στο προηγούμενο φύλλο του νεολόγου είχαμε αναδείξει το εξής θέμα. Ότι το Μαξίμου και η Πειραιός θα ζητήσουν από τους αυτοδιοικητικούς να απαραιτηθούν αν θέλουν να είναι υποψήφιοι βουλευτές. Τους στέλνουν υποψήφιους βουλευτές και πολύ περισσότερο αυτούς που προέρχονται από την περιφέρεια, οι οποίες περιφέρειες είναι πιο συνυφασμένες με την κεντρική σκηνή. Αλλά παράλληλα προφανώς διατηρείται σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία που υπάρχει και στους δήμους. Ωστόσο κάποια στελέχη, όπως και να τα κάνουμε, παρά την αυτονομία που έχουν όταν έχουν εκλεγεί, από κάπου προέρχονται. Αυτοί λοιπόν μπορεί να ήθελαν να κλείσουν τον αυτοδιοικητικό τους βίο ή να βάλουν μια ανωτελεία και να πάνε στη Βουλή. Είχαμε γράψει εμείς ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ζητηθεί λοιπόν από αντιπεριφερειάρχες, αναπληρωτές περιφερειάρχες και στελέχη του πρώτου βαθμού, τώρα δεν σας μιλώ για κάτι αντιδημάρχους και υποψήφιους δημάρχους, μέχρι δήμαρχο, να παραιτηθούν και όταν τους κοινοποιηθεί η απόφαση θα έχουν ένα μήνα. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός προχθές. Μέσα στον επόμενο μήνα, όσοι θέλετε, παραιτηθείτε. Υπήρξε αντίδραση από τους βουλευτές το προηγούμενο χρονικό διάστημα και από άλλα στελέχη που είναι υποψήφοι για την Βουλή ή θέλουν να είναι υποψήφοι. Λένε, μα συγγνώμη, θα είναι στην ουσία προεκλογικά διπλοδεσίτες, δηλαδή θα είναι και υποψήφοι βουλευτές και θα έχουν και τα προνόμια που τους δίνει η θέση τους. Οικονομικά και κυροσφαιτολογικά. Αυτό είναι ένας αθέμητος ανταγωνισμός, όχι απέναντι στους βουλευτές, αλλά σε αυτούς που είναι υποψήφοι για βουλευτές περισσότερο, που ξεκινούν από το μηδέν. Αυτό δεν προβλέπεται στο Σύνταγμα, αλλά είναι μια ηθική δέσμευση που τους καλεί η Πειραιός και το Μαξίμου να υλοποιήσουν. Τώρα, υπήρξαν αντιδράσεις όπως είναι φυσικό από τους αυτοδιοικητικούς και λένε με την ίδια λογική, ωραία, να παραιτηθούν και οι βουλευτές. Εντάξει, αυτό δεν έγινε και δεν θα γίνει ποτέ. Ούτε προβλέπεται η παραίτησή τους στο Σύνταγμα. Λέει όμως ότι παιδιά, αν θέλετε, συγγνώμη, φίλες και φίλοι, αν θέλετε να είστε υποψήφοι, κάντε αυτό για τους άλλους περισσότερο. Για αυτούς που έρχονται τώρα. Για τους υποψήφιους βουλευτές. Και λένε τώρα κάποιοι αυτοδιοικητικοί, μας αποκλείσατε το 23. Δεν μας βάλατε καν υποψήφιους. Τώρα μας δημιουργείτε προβλήματα. Όχι. Δεν συμφωνούμε σε αυτό. Τα λέει ο κ. Μπονάνος αυτά. Ο αναπληρωτής Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και μάλιστα λέει ότι είναι στην ίδια γραμμή και με άλλα πρόσωπα της αυτοδιοίκησης, όπως η κυρία Πατουλίδου, ας πούμε, ή ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων. Σε συνομιλία που είχαμε μαζί του από χθες, έβλεπα έναν εκνευρισμό. Και κάποια στιγμή στο κάτω-κάτω της γραφής υπόθηκε ότι αν θέλουν, ξέρουν που θα με βρουν. Ψήφους έχω, διεισδυτικότητα έχω, δεν χρειάζεται να παίζουμε αυτό το παιχνίδι. Τώρα, δεν είναι δική μου δουλειά να πάρω θέση υπέρ της μίας ή της άλλης πλευράς, ούτε θεωρώ στο κάτω-κάτω της γραφής ότι υπάρχουν και δύο πλευρές. Θεωρώ ότι όταν λέει κάτι ο αρχηγός, θα πρέπει να το σέβονται όλοι. Και ο αρχηγός αυτή τη στιγμή είπε, σε ένα σεβαστό χρονικό διάστημα από τώρα, δεδομένου ότι ναι, μεν λέγεται ότι θα πάμε σε εκλογές την άνοιξη. Κάθε ημερομηνία μετά το Σεπτέμβρη, μετά τη ΔΕΘ, είναι πιθανή, παραιτηθείτε. Και αρχηγού παρόντος, όλα σταματούν. Γιατί έτσι το βλέπει εκείνος. Και εν πάση περιπτώσει, θέτει πρώτων ευθυνών τους, τους αυτοδιοικητικούς που έλεγαν «Θα είμαι υποψήφιος, θέλω», αλλά δεν το είχαν κλειδώσει κιόλας. Γιατί πρέπει και οι άνθρωποι να φτιάξουν και τα ψηφοδέλτια στη Νέα Δημοκρατία. Μα περιμένουμε μέχρι τελευταία στιγμή κάποιον ή κάποια. Δεν αναφέρομαι σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Που λέει θα είμαι, αλλά δεν βάζει την τσίφρα του για να είναι. Άρα εδώ θα φανεί ποιοι θέλουν και ποιοι δεν θέλουν να είναι. Να σας πω ποια ονόματα συζητιούνταν. Του κυρίου Μπονάνου από την Αχαΐα και της κυρίας Μαστοράκου, του κυρίου Κοροβέση του Αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, του κυρίου Μαυρομάτη του Αντιπεριφερειάρχη Τολοκαρνανίας και του κυρίου Παπαναστασίου που είναι δήμαρχος Αγρινίου. Για μένα ο κύριος Μαυρομάτης ίσως είναι τελικά ο μοναδικός από τους αυτοδιοικητικούς που σας προείπα, μαζί με τον κύριο Παναστασίου που είναι στον πρώτο βαθμό, που θα είναι τελικά υποψήφιοι βουλευτές. Τι άλλο γράφει σήμερα ο νεολόγος των Πατρών? Κεντρικό θέμα: εκβίαζαν ιερέα με γυμνές φωτογραφίες. Δύο αχαιοί του ζητούσαν χρήματα για να μην διαρρεύσουν προσωπικές φωτογραφίες που ήταν ξαπλωμένο στο κρεβάτι με το εσώρουχο στο διαδίκτυο. Τον ξεζούμισαν κυριολεκτικά. Τι ισχυρίζονται ωστόσο, πότε θα γίνει η δίκη στην Πάτρα? Είναι μια σοβαρή υπόθεση που εμπλέκεται ιερέας και δύο αχαίοι. Και είχε και ένα άγχος ο άνθρωπος προφανώς, μια αγωνία, ένα φόβο. Αυτό έχει καταθέσει στις αρχές, διότι λειτουργεί σε μια πολύ μικρή κοινωνία και φοβόταν προφανώς την διαπόμπευση. Σήμερα στον νεολόγο των Πατρών μιλάει η Μαρία Καριστιανού και επιτίθεται σκληρά στον Αλέξη Τσίπρα, στον πρώην πρωθυπουργό, λέγοντας ότι υποθήκευσε τη χώρα. Δεν τρώμε άλλο κουτόχορτο, δεν υπάρχει σήμερα πολίτης που να μιλά θετικά για εκείνον. Λέει επίσης ότι πλέον το κόμμα της δεν είναι ένα κόμμα διαμαρτυρίας, αλλά θέλει να δίνει λύσεις στους πολίτες. Μιλάει επίσης ο συντονιστής των τομεαρχών του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην υπουργός, ο Κώστας Γαβρόγλου, που είναι δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, και λέει ότι πολλά στελέχη του χώρου έχουν αναθεωρήσει και επαναξιολογήσει απόψεις τους. Το ασκήθηκε σκληρή κριτική του κύριου Τσίπρα, δεν είναι έτσι όμως. Δεν τα έκανε όλα λάθος. Λέει επίσης ότι στόχος του κόμματος είναι η νίκη στις εκλογές και να κυβερνήσει. Και λέει ότι έρχονται οι συντονιστικές επιτροπές στο νομό το επόμενο χρονικό διάστημα και όποιοι είναι μέλη των συντονιστικών επιτροπών δεν θα είναι υποψήφοι βουλευτές. Επίσης, νέοι γιατροί στα ορεινά της Αγαΐας, στα κέντρα υγείας. Τι δηλώνει η Ειρήνη Αγαπηδάκη, η αναπληρώτρια υπουργός υγείας? Τουρκοκρατείται η Πάτρα από κοντά και οι Ισραηλοί αγοράζουν συνεχώς ακίνητα. Πόσα είναι τα κλειστά ακίνητα? Τουλάχιστον 31.000. Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα για το θέατρο Απόλλων που ακόμη να ανακαινιστεί. Ο Δήμος Πατρέων την ίδια ώρα κατηγορεί το Υπουργείο Πολιτισμού. Επιτέλους, μπαίνει τάξη στις έκνομες πινακίδες στην πλατεία Γεωργίου. Σας λέω συνοπτικά, τι ισχύει? Ότι καμία πινακίδα πολιτικού γραφείου επιχειρήσεων δεν θα πρέπει να είναι έξω από τον μπαλκόνι. Υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις και κάποια πολιτικά γραφεία που δεν λένε να συμμορφωθούν με το θεσμικό πλαίσιο που πρέπει να υλοποιείται. Ένας εξόπ εκεί, ένας πολιτευτής και διάφορα όλα. Ενώ η νεωτέρων μνημείων το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχε εξαντλήσει το νόμο απέναντι σε δράση στην πλατεία Γεωργίου. Άλλαξε η διεύθυνση, νομίζω ότι θα αλλάξουν και πολλά στην πλατεία Γεωργίου. Ένα αφιέρωμα στο Λαϊκό Φροντιστήριο στην Πάτρα με τους πατρινούς μαθητές που έδωσαν τη μάχη τους στις πανελλαδικές και είχαν επιτυχίες. Διαβάστε στη δισέλιδη στήλη στο Παραβάν. Ο Κατσιφάρας που έχει πολιτική παιδεία όπως λέγεται, η αχαιή που κυνηγάει να είναι υποψήφια ο Αντώνης Σαμαράς, αλλά και οι αυτοδιοικητικοί που τίθενται πρώτων ευθυνών τους εάν θέλουν να είναι υποψήφοι. Σας έχω και άλλα πολλά σχόλια, αλλά θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Προς το παρόν πάω στο θέμα με το οποίο αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί ο νεολόγος των Πατρών και είναι κεντρικό θέμα. Σας μιλώ για τον ιερέα που εκβιάζονταν με τις γυμνές του φωτογραφίες. Καλημερίζω τον συνάδελφο Γιώργο Καρβουνιάρη που έχει επιμεληθεί το ρεπορτάζ. Καλημέρα, Γιώργο μου, καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα, Αλέξανδρε.
0: Θες να μου πεις κάτι περισσότερο, αλλά να το διαβάσουν όσοι δεν το έχουν διαβάσει την εφημερίδα?
1: Εντάξει, πρόκειται για μια περίπτωση σεξουαλικού εκβιασμού, sextortion, όπως έχουμε συνηθίσει και μάθει να το λέμε τα τελευταία χρόνια. Ένας ιερέας από την κεντρική Ελλάδα είναι το θύμα της υπόθεσης. Κατηγορούμενοι σε αυτή την ιστορία είναι ένας άντρας και μια γυναίκα από το νομό Αχαΐας, οι οποίοι φέρεται ότι εκβίαζαν τον ιερέα αποσπώντας του χρηματικά ποσά προκειμένου να μην διαρρεύσουν κάποιες φωτογραφίες οι οποίες ήταν ντροπιαστικές για τον ίδιο, να σε ρωτήσω.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι είχαν έναν πρωτότυπο τρόπο να εισπράξουν τα χρήματα, δηλαδή νομίζω, ενώ υπάρχουν πολλές περιπτώσεις extortion έτσι, πανελλαδικά τα τελευταία χρόνια, αυτή είχε μια ιδιαιτερότητα. Ποια ήταν η ιδιαιτερότητα? Ότι ζητούσαν να τους πληρώσουν με τα παιδικές επιταγές μεσόλυτα. Του έστελναν μηνύματα. Αυτός δεν γνώριζε βέβαια ποιοι ήταν οι αποστολείς, αλλά έστελε σε πραγματικά πρόσωπα, δηλαδή στον Αλέξανδρο τον Γκογκόλη, στον Γιώργο τον Καρβουνιάρη, στο όνομά του μια τραπεζική επιταγή στα Ελτά, σε περιοχή της Αχαΐας. Αυτό ήταν εύκολο για τις αστυνομικές αρχές βέβαια, να καταλήξουν στο ποια πρόσωπα ήταν οι φερόμενοι ως εκβιαστές.
0: Ναι.
1: Η υπόθεση ποια είναι τώρα, ότι ο ίδιος την αρχή πλήρωσε και στην αρχή του ζήτησαν μικρά ποσά, μετά μεγαλύτερα κτλ. Κάποια στιγμή έφτασε να έχει πληρώσει 16.500 ευρώ ο ιερέας και ο εκβιασμός συνεχιζόταν. Κάποια στιγμή μάλιστα έφτασε και σε άλλο επίπεδο. Του είπαν δηλαδή ότι αν δεν τους γλιτώσει χρήματα θα έρθουν να τον πάνε στην περιοχή του να τον χτυπήσουν. Έφτασε λοιπόν στο αμήν ο άνθρωπος, έκανε την καταγγελία, η αστυνομία βρήκε τα ίχνη των ανθρώπων. Αυτοί ισχυρίζονται ότι είναι μεσάζοντες, ο ένας τουλάχιστον από τους δύο. Η γιατρή το πρόσωπο το οποίο τελικά εισέπρεπε τα χρήματα και ήταν ο εγκέφαλος αυτής της ιστορίας. Η δίκη θα γίνει το Σεπτέμβριο, είχε προγραμματιστεί να γίνει αυτές τις μέρες στα δικαστήρια της Πάτρας, αναβλήθηκε και τελικά θα γίνει το Σεπτέμβριο. Νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Σε ευχαριστώ Γιώργο μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο Γιώργος Καρβουνιάρης, ο συνάδελφος δημοσιογράφος που πραγματοποιεί ρεπορτάζ στην εφημερίδα Νέο Λόγος των Πατρών.

Η Real Water φίλτρα νερού δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997 με καταστήματα σε Πάτρα στην 28η Οκτωβρίου 24, παλιά Καρόλου, και στην Τρίπολη πάλι στην 28η Οκτωβρίου 24, και με το ανανεωμένο τους ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr διαθέτει προϊόντα από τις μεγαλύτερες μάρκες φίλτρων νερού παγκοσμίως, όπως Geyser, Toray, Vino, Penter, Matrix και διάφορες άλλες, με συμβατά ανταλλακτικά για όλα τα συστήματα Eclipse, συνοδευόμενα από πιστοποιήσεις NFS και ελεγμένα από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος, όπως και για πολλές άλλες γνωστές μάρκες φίλτρων. Το τηλέφωνο στην Πάτρα είναι το 2610-273-511 και στην Τρίπολη το 2710-235-171. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Perché?
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
7: Στον Βρει υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
1: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού. Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για μέρα.
9: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, ακούτε Max FM, σε εξέλιξη οι πρωινές παρεμβάσεις. Η Αθανασία Ροδίτη ρυθμίζει τον ήχο, επιλέγει τις μουσικές και ο Αλέξανδρος Κογκόλης σας ενημερώνει από μικροφόνου. 2610-328-311 το τηλέφωνό μας, είμαστε εδώ και σας ακούμε. Θέλω τώρα να συνεχίσω στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και το οποίο νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσει να βρίσκεται στην επικαιρότητα για να μάθουμε τι ακριβώς θα γίνει εκεί. Και σας μιλώ για την ακτογραμμή στα ροήτικα, στο μονοδέδρι, στα βραχνέικα, στα τσουκαλέικα. Αντιμετωπίζαμε εδώ και χρόνια ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που δεν μπορούσε να λυθεί για μία σειρά παραγόντων, τεχνικούς, γραφειοκρατικούς, πολιτικούς, οικονομικούς. Τελικά το θέμα λύνεται καθώς το έργο εντάσσεται στο ΕΣΠΑ και την υλοποίησή του ανέλαβε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την εκπώνηση του όλου σχεδιασμού

0: παράλληλοι κυματοθράυστες μέσα στη θάλασσα. Και αυτοί θα κόβουν τη δύναμη του κύματος και θα επιτρέπουν στην άμμο να κάθεται πίσω τους, μεγαλώνοντας την παραλία. Στα Βραχνέικα θα γίνει θωράκιση και θα κατασκευαστούν και 7 κάθετοι πέτρινοι πρόβολοι, δηλαδή μπαστούνια, για να συγκρατούν την άμμο. Στη θέση Χατζίνα, επειδή εκεί ο παραλιακός δρόμος κινδυνεύει άμεσα, θα γίνει πέτρινη θωράκιση σε μήκος 700 μέτρων με πρόβλεψη για πεζόδρομο. Και στα Τσουκαλέικα, επειδή το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο, θα τοποθετηθούν συνολικά 15 παράλληλοι κυματοθράυστες μέσα στη θάλασσα, χωρισμένοι σε δύο ομάδες, δηλαδή των 9 και των 6 κυματοθραυστών αντίστοιχα. Άρα, τι έχουμε εδώ, και να καλέσουμε τον κύριο Παντονόπουλο από τα Τσουκαλέικα, τον πρόεδρο των Τσουκαλέικων. Έχουμε ένα έργο που θα σταματά τη διάβρωση ακτής, για να μην έχουμε τα φαινόμενα που κάνουμε το σταυρό μας για να φτάσουμε στον προορισμό μας, στα παλιά καταστήματα εκεί, στα παραλιακά, στα καινούργια, στα σπίτια, που πέφτει ο δρόμος. Θα ανοίξει εκεί ο δρόμος για τους πολίτες, θα γίνει πεζόδρομος και η ακτή θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Άρα είναι ένα έργο και κατά της διάβρωσης και ανάπλασης. Να δω πώς αξιολογούν το όλο έργο οι κάτοικοι. Και πάω σε ένα κάτοικο που σας είπα ζει σε μια περιοχή που έχει ίσως από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην ακτογραμμή του. Κύριε Παντονόπουλε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Γογόλη, και σας και στους ακροατές σας.
0: Τι σημαίνει αυτό το έργο που θα υλοποιηθεί για την καθημερινότητά σας στην πράξη?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν θα γλιτώσουμε τα σπίτια μας, θα γλιτώσουμε τις περιουσίες μας όσοι μένουμε εκεί στα Τσουκαλέικα και τις επιχειρήσεις όσοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά. Το βασικότερο είναι αυτό. Το δεύτερο που μας ενδιαφέρει επίσης είναι ο κόσμος που οι επισκέπτες προερχόντουσαν παλιά για μπάνιο στα Τσουκαλέικα, που όλοι θυμούνται την περίφημη παραλία Ζούπα και γενικότερα όλη την ακτογραμμή από Ροίτικα μέχρι και Τσουκαλέικα και Καμίνια. Σε εκείνο το σημείο λοιπόν δεν είχαν τώρα που να κουμπίσουν τις πετσέτες τους. Δεν μπορούσε, οι λόμενοι είχαν φύγει όλοι από την περιοχή μας. Τώρα λοιπόν με το έργο αυτό που γίνεται, που είναι ένα έργο πνοής, είναι ένα έργο που το περιμέναμε πάρα πολλά χρόνια. Η δάσκαλη που λέει είμαστε νέοι και γεράσαμε. Και ευχαριστούμε για αυτό την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και συγκεκριμένα τον κύριο Φαρμάκη, και θα σας πω γιατί λέω τον κύριο Φαρμάκη. Γιατί όταν πήγαμε εκεί οι πρόεδροι των όμορων κοινοτήτων, αλλά και προσωπικά εγώ με κάποιες επαφές που είχαμε, τους ζήτησα και ζήτουσα συνέχεια τι θα γίνει με τη διάβρωση των ακτών. Μου είπε ότι έχουμε κάτι στο μυαλό μας. Κάποια στιγμή πήγαμε να κάνουμε μια κίνηση. Δεν βγήκε αυτό, γιατί είδαμε ότι στην περιοχή δεν τέριαζε με τα καιρικά φαινόμενα να κάνουμε εκείνη τη μελέτη. Τέλος πάντων, φέραμε πάλι τη μελέτη Ρογκάν που είχε γίνει πριν 20 χρόνια, είχε μελετηθεί. Αλλά δυστυχώς, παρόλο που είχαν περάσει και από περιφέρειες και από νομαρχίες τότε, κανένας δεν ενδιαφέρθηκε γι' αυτό. Και σας το λέω ότι γι' αυτό ήθελα να ευχαρίσω, ότι με το που το είπαμε αυτό στον κύριο Φαρμάκη κατευθείαν, βρήκαν τα χρήματα, βρέθηκαν τα πάντα και σε 2 μήνες δημοπρατείται το έργο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα μας δώσει μεγάλη πνοή, θα ανέβει και τουριστικά η περιοχή, γιατί σε κάποια σημεία υπάρχουν και κάποιοι πεζόδρομοι που θα μπορεί ο κόσμος να περπατήσει, ενώ τώρα δεν μπορεί καν να πλησιάσει στην θάλασσα. Θα έχει μετέπειτα στα παιδιά μας και στους πιο νέους, θα έχουν να σκεφτούν και κάτι, να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά οι στην περιοχή, όποιοι έχουν οικόπεδα, γιατί δεν θα τους θα τρώει η θάλασσα, να ανοίξουν ένα μαγαζάκι, να ανοίξουν κάτι.
0: Ναι,
1: καταλαβαίνετε ότι γενικά η περιοχή θα πάρει ανάπτυξη και αν μη τι άλλο είμαστε ένα χωριό το οποίο είμαστε δίπλα στην Πάτρα, έτσι. Μόλις 12 χιλιόμετρα, προάστιο των Πατρών, έχουμε 2 αστικές συγκοινωνίες, έχουμε το τρένο το οποίο βοηθάει τον κόσμο, ή ένα νεαρό, ένα παιδάκι να μπει με το ποδήλατο από την Πάτρα, με το τρένο και να ρίξει τους καλέκα να πάει για τον μπάνιο του. Έναν ηλικιωμένο. Καταλαβαίνετε ότι γίνεται η περιοχή μας πόλος έλξης για πάρα πολλούς πατρινούς και για παραθεριστές.
0: Και πρώτα απ' όλα θα ομορφύνει κιόλας. Δεν θα βλέπουμε αυτές τις εικόνες. Και δεύτερον, δεν θα κάνετε και το σταυρό σας για να φτάσετε στα σπίτια σας, ας πούμε.
1: Έτσι. Μα έτσι, αυτό που λέγα χαρακτηριστικά για κάποιοι συναδελφοί σας κάποια στιγμή το είχαν πάρει σαν σλόγγαν και έτσι σε εισαγωγικά είχαν κοροϊδεύσει και είχαν ειρωνευτεί την περιοχή. Είχα πει σε μια παλιά συνέντευξη ότι αν συνεχίσει αυτό και δεν γίνει κάτι, σε 1-2 χρόνια από τώρα θα κλωτσάμε τα χταπόδια από τα σπίτια μας. Παρόλο που τα σπίτια δεν τα έχουμε μεταφέρει να τα πάμε στη θάλασσα, η θάλασσα έχει έρθει προς τα σπίτια μας. Υπάρχουν αεροφωτογραφίες, υπάρχουν παλιές φωτογραφίες που η θάλασσα σε κάποια σημεία έχει βγει 20 και 22 μέτρα προς τη στεριά. Και αυτό φαίνεται σε παλιές φωτογραφίες ακόμα και του 2006, του 2008, του 2012. Δεν λέμε για τις πιο παλιές που οι γιαγιάδες μας βάζουν.

0: Ήταν περιβολάκια μπροστά από τα σπίτια και διάμεσα σπίτι και θάλασσα.
1: Σαφές.
0: Αυτές λοιπόν τις φωτογραφίες είδε και ο κύριος Φαρμάκης, είδε τέτοια βίντεο πιο παλιά και κατάλαβε ότι η χρήση άμεσης ανάγκης αυτή η μελέτη να μπει σε εφαρμογή και τον ευχαριστούμε για αυτό που...
1: Σας ευχαριστώ κύριε Παντονόπουλε.
0: Θα πάρει σαρκαγγι οστά.
1: Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Κοκόλη. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Παντονόπουλος, ο Χρήστος Παντονόπουλος, ο πρόεδρος των Τσουκαλαίκων. Τον επόμενο μήνα πάμε σε δημοπράτηση. Το ύψος του έργου είναι στα 16 εκατομμύρια και είναι το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο από τη δημιουργία της περιφέρειας που χρηματοδοτεί και κατασκευάζει η περιφέρεια. Ένα έργο που το περιμέναμε καιρό. Ένα έργο που το ζητούσαν μετεπιτάσιος οι κάτοικοι. Αυτά για τον παραλιακό δρόμο εκεί, δηλαδή Τσουκαλαίκα, Μονοδένδρη, Βραχνέικα, Ροήτικα.

Εν τω μεταξύ εκεί θα κάνει κάποιες μελέτες και θα υλοποιήσει και κάποια, ας το πω, παράλληλα έργα θέλει τουλάχιστον να το κάνει ο Δήμος. Είναι κάτι άλλο όμως, έχει να κάνει με πολεοδομικού τύπου παρεμβάσεις. Καμία σχέση με αυτό, δηλαδή κατά αυτό το έργο δεν είναι υποέργο, κάποιες διανοίξεις δρόμων και ούτω καθεξής. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο, που προφανώς μπορεί και να κουμπώσει, αλλά είναι σε θεωρητικό επίπεδο εκείνο, έτσι, που θέλουν να ασχοληθούν με τα της πολεοδομίας, και καλώς θέλουν να το κάνουν. Αλλά εδώ είναι η μεγάλη εικόνα, το μεγάλο έργο, και εκεί να είναι κάποια πραγματάκια μέσα στο έργο πολεοδομικού τύπου, που θα ευνοήσουν όμως την καθημερινότητα των ανθρώπων εκεί και θα βοηθήσουν παρέα με αυτή την ανάπλαση στον ίδιο σκοπό, που θα είναι η ανάπτυξη περιοχής, η καλύτερη εικόνα στην περιοχή. Και επειδή άκουσα και κάποια άλλα πράγματα και λέω, σοβαροί άνθρωποι δεν πρόκειται να τα λένε αυτά, δεν θέλω να τα σχολιάσω γιατί δεν υπόθηκαν.

επειδή είμαστε σε mood έργων, να σας πω ότι η Περιφέρεια Αττικής Ελλάδος χρηματοδοτεί με 2,7 εκατομμύρια και το εργοστάσιο τέχνης μέσω του ΕΣΠΑ 21-27 και θα πάρει ζωή. Το οποίο εργοστάσιο τέχνης το 2008 υπέστη σημαντικές φορές έπειτα από τον σεισμό. Είναι εξασφαλισμένα τα χρήματα αυτά και μπαίνει ένα οριστικό τέλος στην εγκατάλειψη του θεάτρου που βρίσκεται στην οδό Ακτή Δημαίων.

Επιστρέφω στην πολιτική και βλέπω μία αντιπαράθεση μεταξύ στελεχών του κόμματος Τσίπρα που προέρχονται από το Πασόκ και των κανονικών Πασόκων. Δηλαδή οι κανονικοί Πασόκοι τους περιποιούνται όπου τους βρουν. Εντάξει, δεν λέμε ότι προφανώς οι άνθρωποι στην ίδια πόλη ζουν, δεν έχουν να χωρίσουν πέραν της πολιτικής πολλά πράγματα, τους περιποιούνται με τα λόγια. Δηλαδή με κάποιες εκφράσεις που φτάνουν δηλαδή να χαρακτηρίζονται ως και προδότες. Αυτό είναι ένα λεκτικό bullying, ας το πει κάποιος. Με συνέπεια κάποια από τα στελέχη που ήταν στο Πασόκ και μεταπήδησαν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να φοβούνται να δουν στις περιοδίες τους πρώην συντρόφους τους, γιατί φοβούνται μην τους ξεμπροστιάσουν. Σας τα λέω αυτά διότι είχα συγκεκριμένα παραδείγματα. Δεν συμφωνώ σε καμία περίπτωση ούτε με τη λεκτική αντιπαράθεση, ούτε με τον μπούλικ, ούτε με τίποτα. Σε καμία περίπτωση. Αλλά το καταγράφουμε. Διότι για να φεύγει κάποιος, κάποιο λόγο έχει. Και επειδή αν δεν μπορείς να αλλάξεις το κόμμα σου εκ των έσω και αν παραμένεις πιστός σε κάποιες αρχές και αξίες τις οποίες τις εκπροσωπεί ένα άλλο κόμμα, φεύγεις, είσαι ελεύθερος προφανώς να κάνεις ό,τι θες. Δεν πρέπει να υπόκεισαι σε μπούλινγκ, έτσι. Δηλαδή τα κόμματα δεν μένουν στις αρχές και στις αξίες που είχαν όταν ιδρύθηκαν, χωρίς να αντιστοιχούνται όλες αυτές με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Εάν στη σύγχρονη πραγματικότητα κάποιοι νιώθουν ότι δεν τους εκφράζει το κόμμα και αν δεν μπορούν να ανταλλάξουν εκ των έσω, τι κάνουν? Φεύγουν. Άρα κάπου δικαιολογούνται και εκείνοι, έτσι.

Στο μεταξύ έμειναν άφωνοι κάποιοι που βρέθηκαν μπροστά σε ένα περιστατικό. Τι έγινε? Ένα στέλεχος τοπικού φορέα δέχθηκε λεκτική επίθεση από έναν πρώην βουλευτή. Καθόταν ο πρώην βουλευτής με τους φίλους του, έπινε καφέ, πέρασε από μπροστά του ο εκπρόσωπος τοπικού φορέα και άρχισε να του επιτίθεται λεκτικά και να του λέει απίστευτες εκφράσεις. Δεν το απάντησε ο εκπρόσωπος του φορέα, αλλά προφανώς το περιστατικό προξένησε το ενδιαφέρον πολλών, γιατί οι αγριοφωνάρες του πρώην βουλευτή ακούγονταν παντού. Ο Αντώνης Σαμαράς παίρνει τηλέφωνα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχει, μου λένε οι πληροφορίες μου, μάνα σου, πατέρα σου, συγγνώμη για την έκφραση, είναι απλή λαϊκή. Παίρνει χωρίς να καταλαβαίνει τίποτα. Παίρνει ανθρώπους που αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι και υποψήφιοι με τη Νέα Δημοκρατία, να έχουν δώσει ήδη τα χέρια. Τέλος πάντων. Μεταξύ άλλων έχει πάρει και μια κυρία, αυτοδιοικητικό, που σε μια σειρά κάλπεων, όχι μόνο στην αυτοδιοίκηση, έχει αποδείξει ότι έχει κόσμο. Το αν θα τα βρουν είναι άγνωστο, εγώ σας μεταφέρω μια επικοινωνία. Και υπάρχουν επικοινωνίες και με άλλα στελέχη. Δεν σας μιλώ μόνο από εκείνους που για προσωπικούς λόγους το λαφίγουν από τη Νέα Δημοκρατία και επειδή θεωρούν ότι μπορούν να εκλεγούν βουλευτές με ένα άλλο κόμμα, γιατί δεν θα υπάρχουν υποψήφοι με δυναμική εκεί. Σας μιλώ για κανονικά στελέχη που έχουν κόσμο. Τώρα, από το θεωρητικό βέβαια στο πρακτικό επίπεδο υπάρχει πολλής δρόμος. Δεν ξέρουμε τι θα καταφέρει ο καθένας. Εγώ βλέπω όμως ότι και τα μικρότερα κόμματα κινούνται εδώ. Και τα μικρότερα κόμματα μπορούν να δημιουργήσουν ζημιά στα μεγαλύτερα, να τα μεγαλύτερα τρέξουν να ολοκληρώσουν τουλάχιστον άτυπα τις διαδικασίες.

Βλέπω στις δημοσκοπήσεις τα εξής πράγματα. Ότι η Νέα Δημοκρατία προηγείται με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο, που στη δεύτερη θέση πλέον παγιώνεται το Αλέξης Τσίπρας. Βέβαια στο ΠΑΣΟΚ, που είναι τρίτο αυτή τη στιγμή, πιστεύουν, τα έλεγε χθες και ο κ. Ανδρουλάκης στον Νίκο Χατζηνικολάου στη συνέντευξη του Ενώπιου Συνοπείου, ότι όταν πέσει αυτή η σκόνη και όταν καταλάβουν και τα συγκροτήματα που τον στηρίζουν ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα από τα παλιά και ότι είναι ένα προσωπαγές κόμμα χωρίς στελέχη που μπορεί να υλοποιήσει αυτά που σκέφτεται, τα οποία είναι στον αέρα, θα καταλάβουν ότι το ΠΑΣΟΚ λοιπόν είναι η δύναμη που μπορεί να αντιπολιτευτεί τη Νέα Δημοκρατία. Ο τρίτος αστερίσκος είναι ότι η κυρία Καριστιανού έχει πέσει στην τέταρτη θέση, αλλά συγκρατήστε δύο πράγματα. Πρώτον, παίρνει ψήφους από όλο το πολιτικό φάσμα. Κινητοποιεί ανθρώπους που δεν είχαν ψηφίσει σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις και έχει μία ψήφο διαμαρτυρίας που είναι ικανή να σηκώσει από το καναπέ κάποιους οι οποίοι ανεξαρτήτως ιδεολογικής αφετηρίας θέλουν να δουν το αίτημα να δικαιώνονται για δικαιοσύνη. Προφανώς και όταν μιλάει κάποιες φορές χάνει μια μονάδα, προφανώς και θα πρέπει να δημοσιοποιήσει τα πρόσωπα του περιβάλλοντός της, τις συντονιστικές επιτροπές και αυτούς που θα κληθούν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα. Προφανώς θα πρέπει να μας δώσει πτυχές του προγράμματός της και όταν αυτό πήγε να το κάνει έχανε συνεχώς μονάδες. Αλλά αν δείτε τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, είναι δεύτερη σε δημοτικότητα μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άρα και επειδή κάποιοι από αυτούς που θα την ψηφίσουν δεν απαντούν εύκολα στις δημοσκοπήσεις, να μην την υποτιμούμε. Δεν λέω πολιτικά, γιατί ακόμη όντως δεν έχει δείξει κάτι ενδιαφέρον σε επίπεδο πολιτικών και προσώπων, να μην την υποτιμούμε ως πρόσωπο, γιατί έχει μια κάποια διεισδυτικότητα. Ο επόμενος αστερίσκος, ο τέταρτος. Η Νέα Δημοκρατία κρατά μια σημαντική βάση που διάγεται θετικά για την πολιτική της, δηλαδή στις απαντήσεις πώς αξιολογείται την πορεία της χώρας αλλά και την πορεία της κυβέρνησης. Περίπου μέσο όρο στο 30%, και αυτό δεν είναι μικρό ποσοστό. Ο επόμενος αστερίσκος είναι ότι κερδίζει το χώρο του κέντρου. Θα μου πείτε, με τον τρόπο αυτό χάνει κάπως από τα δεξιά. Έχει αποδειχθεί στο παρελθόν ότι με κάποιες κινήσεις μπορεί να κλείσει την στρόφιγγα προς τα εκεί. Άρα αυτή τη στιγμή η μάχη δίνεται στο κέντρο. Και όσο η Νέα Δημοκρατία κερδίζει το κέντρο, εγκλωβίζει το ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό και ο Αλέξης Τσίπρας μετατοπίστηκε στην αριστερά. Συγκρατήστε και κάτι ακόμη. Ότι μέχρι τις εκλογές, και επειδή σύμφωνα με τα κυβερνητικά στελέχη μας τα είχε πει και ο κύριος Πιερακάκης στον Max FM αυτά, υπάρχει διαθέσιμο οικονομικό πλεόνασμα, θα δοθούν χρήματα. Για παράδειγμα, είχαμε τα νέα με τις συντάξεις χειρίας. Συγκρατήστε κάτι. Στη ΔΕΘ έχουμε να ακούσουμε και να διαβάσουμε πολλά. Συγκρατήστε επίσης κάτι, ότι μπορεί να ανακοινώσει η 13η σύνταξη. Θυμηθείτε το. Δεν ξέρω πότε θα γίνουν εκλογές. Είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού αυτό. Έχει αποδείξει ότι είναι θεσμικός στις προηγούμενες δύο εκλογικές αναμετρήσεις και ολοκληρώνει τετραετία. Βέβαια δεν του πει κανείς και τίποτα όταν πάει να διεκδικήσει τρίτη τετραετία να κάνει τις εκλογές λίγο νωρίτερα, γιατί οι δημοσκοπήσεις θα του δείχνουν ότι είναι σε καλύτερη φάση τώρα. Ειδικά αν έχει περάσει ένα ήρεμο καλοκαίρι και στην ΔΕΘ έχει αλλάξει το κλίμα με τα οικονομικά μέτρα. Έτσι. Δεδομένου ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι αρχές Ιουλίου γιατί αναλαμβάνουμε την Προεδρία της Ευρώπης. Κρατήστε το και αυτό. Όπως κρατήστε και κάτι άλλο, διότι τα σενάρια είναι πάρα πολλά και κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Ακόμη και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν ξέρω αν έχει αποφασίσει μέσα του. Έχει υποθεί και μάλιστα από έγκυρους εκλογικούς αναλυτές ότι μπορεί να κάνει μία εκλογή, να την πάει τον Ιούνιο και να πει δεν έχω χρόνο γιατί 1η Ιουλίου αναλαμβάνουμε την Προεδρία της Ευρώπης και πρέπει να έχουμε ισχυρή κυβέρνηση, δώστε μου τώρα εντολή ή επιλέξτε ποιος θα σας εκπροσωπήσει στην Ευρώπη. Με μία εκλογική αναμέτρηση και δώστε μου αυτοδυναμία. Και πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας λένε: είμαστε τώρα στο 30-31 δημοσκοπήσεις. Με 9-κομματική βουλή με 36% έχουμε αυτοδυναμία. Σε περίοδο πόλωσης που θα σπηρωθούμε περισσότερο και θα βάλουμε και τα διλήμματα, μπορεί να μην φτάνουμε και δύσκολα στο 36.
Βέβαια, απ' την άλλη, πολλοί πιστεύουν ότι οι δημοσκοπήσεις δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και η Νέα Δημοκρατία απέχει πολύ από το 30%. Κυρίες και κύριοι, παρέα με τον νεολόγο των πατρών, την προμετωπίδα, την αυαρχίδα του δημοσιογραφικού ομίλου Plus Media, θα ολοκληρώσουμε σιγά σιγά και τη σημερινή εκπομπή και θα σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και προσοχή στους δρόμους. Έβλεπα πριν τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, λέει για πιθανότητα βροχής αύριο 3 με 6. Ελπίζω να μην επιβεβαιωθεί. Γιατί να επιλέξετε τη Real Water για να αγοράσετε ένα φίλτρο νερού? Διότι προσφέρει ενημέρωση με αναλύσεις νερού για οποιαδήποτε περιοχή ανά πάσα στιγμή. Βοηθά στη σωστή επιλογή φίλτρου ανάλογα με την περιοχή. Μεταφέρει και εγκαθιστά το φίλτρο και εξυπηρετούνται όλες οι μεγάλες πόλεις. Ενημερώνει σωστά για τη λειτουργία του φίλτρου. Έχετε έγκαιρη επίσης ενημέρωση για την ημερομηνία αντικατάσταση των φίλτρων. Επισκευάζει βλάβες, διαρροές που μπορεί να προκύψουν. Στη Real Water δεν αγοράζετε μόνο ένα φίλτρο νερού. Αγοράζετε τη βεβαιότητα ότι τα χρήματά σας δεν ξοδεύονται άδικα. Λοιπόν, στο ντετέ.gr ό,τι συμβαίνει ανεβαίνει. Από το πρωί ως αργά τη νύχτα. Επίσης, στην πλατφόρμα ipavlaradio.gr αναρτώνται όλες οι εκπομπές μας με το που τελειώσουν, αλλά και τα αποσπάσματα των συνεντεύξεων. Επίσης, συνεντεύξεις που δίνουν ειδήσεις έχετε δυνατότητα να τις διαβάζετε αμέσως μετά με το ηχητικό απόσπασμα και γραπτός στο dt.gr. Άρα σήμερα από το πρωί DT, Max, νεολόγος, και το βράδυ στις 9.30 Λεπάντο. Καλή σας ημέρα. Ακολουθεί η Δήμητρα Μπαλαφούτη από τον Αλέξανδρο Κογκόλη που ήταν στο μικρόφωνο, την Αθανασία Ροδίτη που ήταν στον ήχο και όλη την ομάδα του Max FM. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας, στην εργασία σας. Καλό Σαββατοκύριακο, τα λέμε τη Δευτέρα. Γεια σας.

0: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν μπορείς να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
7: Στι 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο, η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
9: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Εκβίαζαν ιερέα με γυμνές του φωτογραφίες. Δύο κατηγορούμενοι από την Αχαΐα. Τουρκική απόβαση στα ακίνητα της Πάτρας. Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα η ανακαίνιση του θεάτρου Απόλλων. Σκληρή επίθεση Καριστιανού σε Τσίπρα μέσω Νεολόγου. Συνέντευξη του πρώην Υπουργού και συντονιστή των τομεαρχών του κόμματος Ελλάς Κώστα Γαβρόγλου. Η Αχαιή που κυνηγάει ο Αντώνης Σαμαράς και η πολιτική παιδεία του Απόστολου Κατσιφάρα. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους. Again.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ημέρα Παρασκευή 3 Ιουλίου, ζωντανά από τη συχνότητα του Max FM. Συντονιστείτε όλοι στους 93,4. Μας ακούτε και διαδικτυακά βεβαίως, αλλά και μέσω των Ερτζιανών. Καλημέρα από όπου και αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε, όπου και αν βρίσκεστε σήμερα. Δημήτρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, Αθανασία Ροδίτη στον ήχο, Αλεξάνδρα Κοσμά στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 2613-43-200. Καλείτε και επικοινωνείτε μαζί μας, κυρίες και κύριοι, έτσι να κλείσουμε αυτήν εδώ την εβδομάδα. Αρκετά καλός ο καιρός και σήμερα, με αυξημένες θερμοκρασίες. Δεν θα ξεπεράσουν τουλάχιστον εδώ για τη δική μας περιοχή τους 32 βαθμούς Κελσίου για σήμερα. Παρ' όλα αυτά, στο τέλος της εκπομπής έχω Νικόλα Σερέτη, θα μας δώσει προγνώσεις για τον καιρό, διότι μιλώντας χτες μαζί του μου είπε: Δήμητρα, αύριο Σάββατο βλέπω κάτι ύποπτο για την περιοχή μας. Οπότε σίγουρα πρέπει ο Νικόλας ο Σερέτης να βγει στο τέλος της εκπομπής να μας δώσει αναλυτική πρόγνωση για τον καιρό. Εσείς αυτό που κρατάτε είναι ότι σήμερα το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 32, άντε 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν με ταχύτητα 4 μποφόρ. Θα σημειωθεί σταδιακά μία πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα κρατήσει μάλιστα και την επόμενη εβδομάδα. Περισσότερα για τον καιρό στο τέλος της εκπομπής. Παρ' όλα αυτά, σήμερα βρισκόμαστε σε υψηλό κίνδυνο, σε κατηγορία 3, όσον αφορά την εκδήλωση πυρκαγιών στη Δυτική Ελλάδα. Οπότε θέλει αρκετά μεγάλη προσοχή και σε Αχαΐα και Ηλία και Ετωλακαρνανία. Μάλιστα, στα μέσα Ιουλίου, για να πω μια είδηση που συνδέεται με τις πυρκαγιές βεβαίως, αναμένονται στην Ελλάδα και οι πρώτες αποστολές Ευρωπαίων πυροσβεστών στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, όπου τι σημαίνει αυτό, κυρίες και κύριοι? Θα έρθουν στη χώρα μας 245 πυροσβέστες από Γαλλία, Μολδαβία, Ρουμανία και Τσεχία και θα φιλοξενηθούν στη χώρα μας κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο. Βεβαίως θα επιχειρήσουν σε πάρα πολλές περιοχές, θα βρεθούν από τις 16 Ιουλίου μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου, εκεί όπου δυστυχώς ξεσπούν κάθε χρόνο οι περισσότερες πυρκαγιές, σε επιχειρησιακές βάσεις του πυροσβεστικού σώματος και στην Αττική και στην Νέα Μάκρη και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην Πάτρα. Κυρίες και κύριοι, θα συνοδεύονται από μηχανοκίνητα τμήματα και θα επιχειρούν βεβαίως σε υποστηρικτικό ρόλο δίπλα στις ελληνικές δυνάμεις. Οπότε μακάρι να είναι αχρίαστοι οι άνθρωποι αυτοί, παρόλα αυτά θα έρθουν σε περίπτωση που θα χρειαστεί να υποστηρίξουν τις ήδη υπάρχουσες δομές εδώ της δικής μας χώρας όσον αφορά τις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Βεβαίως, για να περάσω και στην υπόλοιπη επικαιρότητα, θλίψη από την τραγωδία που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη Γιάλωβα Μεσσηνίας, εκεί ένα αγοράκι 6 ετών μόλις, κυρίες και κύριοι, έχασε τη ζωή του, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε πισίνα κατοικίας. Όπως έγινε γνωστό, το παιδί είχε μεταβεί στο σπίτι το συγκεκριμένο με τη μητέρα του, η οποία εργαζόταν ως καθαρίστρια εκεί στη διόροφη κατοικία της περιοχής. Οι συνθήκες παραμένουν ακόμα υπό διερεύνηση. Ο εξάχρονος φέρεται να διέφυγε της προσοχής της μητέρας του την ώρα που εκείνη καθάριζε τον επάνω όροφο. Λίγη ώρα αργότερα, όπως καταλαβαίνετε, εκτυλίχθηκαν δραματικές στιγμές, διότι η μητέρα εντόπισε το παιδί μέσα στην πισίνα χωρίς τις αισθήσεις του και κάλεσε βεβαίως σε βοήθεια. Έγιναν προσπάθειες για να κρατηθεί το παιδί στην ζωή. Έφτασε άμεσα στο σημείο και το ΕΚΑΒ. Δυστυχώς δεν κατάφεραν να το σώσουν, ένα γεγονός το οποίο σκορπά θλίψη όχι μόνο στην τοπική κοινωνία, πανελλαδικά προφανώς, και δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πώς μπορεί να αισθάνεται αυτή η μητέρα, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε σοκ, σε κατάσταση σοκ βεβαίως. Είχαμε και δύο τροχιά τα οποία σημειώθηκαν στην Δυτική Ελλάδα. Ξημερώματα Παρασκευή, στο Ξηρόμερο, ένα 42χρονος έχασε την ζωή του. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, οδηγούσε την μοτοσικλέτα του. Επέστρεφε προφανώς από κάποια εργασία, ίσως από κάποια βραδινή έξοδο. Το τραγικό του συμβάντος είναι ότι συγκρούστηκε με αγριογούρουνο και έτσι μια μισή σήμερα τα ξημερώματα, μετά το χτύπημα το συγκεκριμένο, έχασε τη ζωή. Είχε σοβαρά χτυπήματα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου. Δυστυχώς εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Και είχαμε κι άλλον ένα θάνατο, πάλι με δίκυχλο. Ένας 55χρονος άνδρας στο Σαμικό της Ηλίας έχασε τη ζωή του επίσης σε τροχαίο δυστύχημα, με το θάνατό του να είναι ακαριέως. Cause when you a boss, you could do what you want.
Και βεβαίως γίνονται και έρευνες για να δούμε από πού ξεκίνησε και πού τελείωσε η διαδρομή των δραστών που ευθύνονται για τις εμπρηστικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Η Αντιτρομοκρατική βεβαίως έχει αναλάβει τις έρευνες για αυτούς τους τρεις εμπρισμούς, ούτως ώστε να μπορέσουν να φτάσουν στην ταυτοποίηση των δραστών. Προσπαθούν να βρουν το οποιοδήποτε στοιχείο που θα τους οδηγήσει στα ίχνη τους. Προσπαθούν λοιπόν να ανασυνδέσουν το δρομολόγιο των δραστών πριν και μετά τον μπαράζ των εμπριστικών επιθέσεων. Βεβαίως, το νέο στοιχείο που έχουμε είναι ότι πλέον εξετάζεται και η συμμετοχή τέταρτου άνδρα στην υπόθεση. Ότι δεν ήταν μόνο τρεις, ο ένας εκ των δύο, εκ των τριών, ο Τσιλιαδόρος, ήταν τέσσερις από ό,τι φαίνεται. Οπότε αναζητούν οι αρμόδιες αρχές τα ίχνη τους, ούτως ώστε να προχωρήσουν στη σύλληψή τους. Είχαμε συλλήψεις και στην ΑΦΠΑΚΤΟ εχθές το απόγευμα. Δεν είναι η πρώτη φορά, κυρίες και κύριοι, που ακούμε για νταλαβέρια ναρκωτικών μέσα σε σχολικά συγκροτήματα. Αυτή τη φορά λοιπόν, μαζί με τη βοήθεια σκύλου, εκεί οι αστυνομικοί της τοπικής Ελλάς κατάφεραν και έκαναν συλλήψεις, εντόπισαν τρεις άνδρες μέσα σε γυμνάσιο. Όταν τους προσέγγισαν, εκείνοι αντιστάθηκαν στη σύλληψή τους, έτρεξαν να φύγουν. Ο ένας συνελήφθη εκείνη την ώρα, οι άλλοι δύο προσήλθαν μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος στο αστυνομικό τμήμα. Είχαν πάνω τους ποσότητες ναρκωτικών, τα οποία βεβαίως και κατασχέθηκαν, και μάλιστα ο ένας εκ των κατηγορουμένων είχε συλληφθεί ξανά πριν από λίγους μήνες και πάλι στην ΑΦΠΑΚΤΟ και πάλι για διακίνηση ναρκωτικών και πάλι μέσα σε σχολικό συγκρότημα. Και αναρωτιέμαι, στις πόσες φορές κάποιος θα συλληφθεί και θα παραμείνει στη φυλακή σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, και όχι μόνο, δηλαδή ο συγκεκριμένος είχε ξανακάνει την ίδια διαδικασία και άλλες φορές. Και όμως, ενώ συνελήφθη, αφέθηκε ελεύθερος, και να που τώρα το ξαναέκανε. Αυτά είναι τα παραθυράκια που έχει δικαιοσύνη. Δυστυχώς και μάλλον θα πρέπει να κλειστούν. Είχαμε και ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Συνελήφθη ο λιμενάρχης της Θεσσαλονίκης, παρακαλώ κυρίες και κύριοι, ο οποίος έγινε καταγγελία από τη σύζυγό του και στη συνέχεια ακολούθησε η σύλληψή του. Η 49χρονη γυναίκα, η οποία έχει καταγωγή από την Βουλγαρία, κατήγγειλε λοιπόν στις αρχές ότι ο 50χρονος άσκησε σε βάρος τη σωματική βία, και έτσι βεβαίως προχώρησαν και άμεσα στη σύλληψή του. Τη χτυπούσε στο κεφάλι, κυρίες και κύριοι, στον πάγκο της κουζίνας, την κρατούσε παρά τη θέλησή της μέσα στο σπίτι. Δεν την άφηνε να φύγει. Η γυναίκα προφανώς μετά τα χτυπήματα είχε χάσει και τις αισθήσεις της, έστω προσωρινά. Έγινε καταγγελία. Είναι πλοίαρχος ο συγκεκριμένος, ο οποίος βεβαίως έχει συλληφθεί αυτή τη στιγμή και θα βρεθεί κατηγορούμενος ενώπιον του ναυτοδικείου Αθηνών. Μάλιστα, η γυναίκα η οποία την επέστρεψε με τη βοήθεια των αρχών και στο σπίτι της με υπηρεσιακό όχημα, της έκαναν την πρόταση να λάβει το panic button. Εκείνη όμως δεν το επιθυμούσε σε αυτό. Είχαμε και μία υπόθεση. Γνωστός τράπερ λοιπόν, διάσημο μοντέλο και επιχειρηματίας και influencer, κατηγορούνται για παράνομη διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών. Είδαμε την υπόθεση αυτή να βγαίνει στη δημοσιότητα από τις προηγούμενες ημέρες. Αυτή τη στιγμή έχει σχηματιστεί σε βάρος τους και δικογραφία για εμπορική επικοινωνία τυχερών παιχνιδιών, τα οποία βεβαίως διεξάγονται χωρίς άδεια. Η δικογραφία λοιπόν είναι εις βάρος αυτών των τεσσάρων πολύ γνωστών ανθρώπων της showbiz. Μάλιστα, στο σύνολό τους έχουν πάνω από 1.720.000 ακολούθους, οπότε καταλαβαίνουμε το μέγεθος της ζημιάς και το μέγεθος της υπόθεσης. Ήδη από τον Ιούλιο έχει ξεκινήσει η δράση τους, τον προηγούμενο Ιούλιο, με συγχωρείτε, μέσω Instagram. Διαφήμιζαν λοιπόν όλες αυτές τις υπηρεσίες, το οποίο γεγονός το έκαναν με παράνομο τρόπο. Έτσι δεν μπορεί οποιοδήποτε θέλει να πηγαίνει να μπαίνει και να διαφημίζει όλα αυτά τα τυχερά παιχνίδια σε καμία περίπτωση. Οπότε τώρα πλέον σε βάρος τους υπάρχει δικογραφία για εμπορική επικοινωνία τυχερών παιχνιδιών χωρίς άδεια. Και είχαμε και μία έφοδο της δίωξης ναρκωτικών της Πάτρας στη Μεσσηνία. Οι άνδρες εδώ της τοπικής Ελλάς βρέθηκαν σε συγκεκριμένη περιοχή της Μεσσηνίας. Βρίσκεται σε εξέλιξη μάλιστα συγκεκριμένη έρευνα σε δύσβατη περιοχή του νομού Μεσσηνίας. Εντόπισαν λοιπόν μεγάλης έκτασης χασισοφυτία. Έχουν ήδη συλληφθεί δύο άτομα. Είναι σε εξέλιξη, ξαναλέω, η έρευνα, και μάλιστα σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις έχουν εντοπιστεί περίπου 1.500 χασισόδεντρα, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για μεγάλη χασισοφυτία, τα οποία βεβαίως ξεριζώνονται.
Αν εσύ τώρα ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Οι σχολές Δέλτα επιχειρούν και δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να αναγνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr και τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.

0: Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας τώρα προχωρά στη στήριξη μιας νέας κοινωνικής δομής για την Πάτρα με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης στον Ρωμά και την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων που απασχολούν συγκεκριμένες περιοχές της πόλης μας. Το νέο κέντρο λοιπόν γειτονιάς Ρωμά χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027, θα υλοποιηθεί από το Δήμο Πατραίων και φιλοδοξεί να προσφέρει μια ουσιαστική υποστήριξη και σε παιδιά βεβαίως που είναι το πρωτεύον και σε οικογένειες γενικότερα και ευάλωτα νοικοκυριά μέσα από κοινωνικές υπηρεσίες και καινοτόμες δράσεις. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο πρόεδρος του κοινωνικού οργανισμού του Δήμου Πατραίων, ο κύριος Τουλγαρίδης. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε και για την πρόσκληση και για την προβολή που δίνεται σε ένα τόσο καινοτόμο και πρωτοποριακό έργο, θα έλεγα.
0: Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση, κύριε Τουλγαρίδη, και βεβαίως περιμένουμε να μας πείτε περισσότερα, γιατί είναι πρώτη φορά που ακούμε το κέντρο γειτονιάς Ρωμά, οπότε και ο κόσμος θέλει να ενημερωθεί. Περί τίνος πρόκειται, τι συμπεριλαμβάνει?
1: Το κέντρο γειτονιάς Ρωμά είναι ένας πολυχώρος, ας το χαρακτηρίσουμε έτσι, πολιτισμού θα έλεγα, μέσω του οποίου θα προσπαθήσουμε να έρθουμε σε επαφή κυρίως με την νεολαία και όχι μόνο των οικογενειών Ρωμά, ώστε να συμβάλλουμε στην εκπαίδευσή τους, στην ενίσχυση των ικανοτήτων τους και, να το πω πιο απλά, στην κοινωνική ένταξη της νεολαίας των οικογενειών Ρωμά σε έναν άλλο τρόπο ζωής, ενταγμένο στην κοινότητα με τους όρους της συνεργασίας, της αρμονικής συμβίωσης που απαιτεί μια κοινωνία σήμερα, έτσι αντιμετωπίζοντας, να πω, και το θέμα άλλα ζητήματα που προκύπτουν στις οικογένειες Ρωμά, όπως είναι η σχολική διαρροή, η έλλειψη επαγγελματικών προσόντων, την ομοία έβρεσης εργασίας. Αλλά ο σκοπός είναι να έρθουν σε επαφή μαζί μας και να τα εντάξουμε στην κοινότητα μέσω του κέντρου γειτονιάς.
0: Πώς θα γίνεται η προσέγγιση των οικογενειών Ρωμά? Προφανώς και είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε θίξει πάρα πολλές φορές. Είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει προκύψει από μια πολύ σημαντική ανάγκη στο να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι όντως να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο, γιατί οι συνήθειές τους, και κακά τα ψέματα, κύριε Τουλγαρίδη, είναι εντελώς διαφορετικές από τις δικές μας, αν θέλετε, συνήθειες. Οπότε ήταν ανάγκη να δημιουργηθεί αυτή η δομή. Πώς όμως θα καταφέρετε να προσεγγίσετε αυτές τις οικογένειες Ρωμά που έχουν αυτές τις διαφορετικές συνήθειες και τρόπο ζωής? Πώς θα χτίσετε σχέσεις εμπιστοσύνης?
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα που πιστεύω ότι θα το κερδίσουμε μέσω της καλής λειτουργίας του Κέντρου Γειτονιάς Ρωμά. Ο σκοπός μας είναι, καταρχήν να πω ότι αυτό το σχέδιο, αυτό το Κέντρο Γειτονιάς είναι ένα καινοτόμο έργο, το οποίο για πρώτη φορά ο κοινωνικός οργανισμός μέσω του παραρτήματος Ρωμά και του τμήματος Επαφών Ομάδων παρουσίασε το Γενάρη του 2024 στο τοπικό σχέδιο δράσης για τους Ρωμά στο Δημοτικό μας Συμβούλιο, το οποίο εμέσως και τότε εγκρίθηκε και στάλλει τη Γραμματεία Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείο Εσωτερικών ή στην Υπουργείο Εκπαίδευσης, δεν θυμάμαι που ανήκει το Κέντρο Ισότητας, η Γραμματεία Ισότητας, και αγκαλιάστηκε με πολύ από όλους τους και από όσους το δέχτηκαν και το άκουσαν. Το επομένως έχει σημασία να το λειτουργήσουμε και να προσεγγίσουμε την νεολαία των οικογενειών Ρωμά. Εμείς γνωρίζουμε τα περισσότερα παιδιά και τις οικογένειες Ρωμά, τις οποίες έχουμε καταγράψει μέσω του παραρτήματος Ρωμά. Από εκεί λοιπόν θα επιδιώξουμε να προσεγγίσουμε αυτές τις οικογένειες και να καλέσουμε τα παιδιά τους να έρθουν στο κέντρο Ρωμά, που ξεκινά, θα το εγκατασταθεί στην περιοχή των Ζαρουχλαϊκών, ώστε μέσω της μουσικής, του χορού, των τεχνών, να συνεχίσουν να έρχονται εκεί τα παιδιά και να, αν θέλετε, να τα κάνουμε και ομάδα, που να παρουσιάζουν το έργο τους, τις μουσικές τους χοροδίες, να κάνουν και μουσικές συναυλίες, και με αυτόν τον τρόπο να τα προσεγγίσουμε και να τα κατευθύνουμε σε έναν άλλο τρόπο ζωής, και να τους δώσουμε και τα προσόντα που πολλά από αυτά τα παιδιά τα έχουν, το ταλέντο, να το αξιοποιήσουν για να μπορέσουν να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο στη ζωή τους από εδώ και πέρα.
0: Θα υπάρχουν άρα, εκεί θα μπορούν να έρχονται παιδιά και νεολαία από, από τις οικογένειες των Ρωμά, από όλες τις περιοχές της Πάτρας, έτσι.
1: Και αυτό είναι που να πούμε εδώ ότι πάλι στις αρχές του 2024, όταν ψηφίσαμε στο Δημοτικό μας Συμβούλιο το σχέδιο της ΒΑΑ, βιώσιμαστικής ανάπτυξης, περιλαμβάναμε εκεί σε ένα μακρόπνοστο σχέδιο την επόμενη πενταετία, δεκαετία, και αυτό, δηλαδή τη δημιουργία τεσσάρων τουλάχιστον κέντρων γειτονιάς σε όλη την επικράτεια του Δήμου, για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε σε κάθε γειτονιά όπου διαμένουν, εκεί που ζουν, είτε σε οικισμούς, είτε σε καταβλισμούς, είτε ενταγμένοι στο κοινωνικό ιστό, οι περισσότερες οικογένειες Ρωμά, εκεί λοιπόν που διαμένουν, να τους προσεγγίσουμε και να έρχονται σε καθημερινή επαφή με το κέντρο και να τους έχουν τη βοήθεια και των εκπαιδευτών μας και των κοινωνικών λειτουργών και των ψυχολόγων και για γενικότερη συμπαράσταση, αλλά και αν το θέλετε και κατευθύνσεις να δοθούν σωστές στη ζωή τους και στην ένταξή τους, όπως είπαμε, στην κοινότητα, κυρίως στην νεολαία.
0: Άρα θα πάτε εσείς κοντά τους με τα κέντρα γειτονιάς, αυτό καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς, αυτό ήταν η όλη φιλοσοφία, να είμαστε κοντά εκεί που ζουν. Βέβαια τώρα, όπως έχετε δει, δεν έχουν εγκριθεί 4 όπως ζητούσαμε, αλλά και το ένα καλό θα είναι, γιατί μας εγκρίνανε το και ένα όχι με το οποίο θα μπορούμε εμείς να φτάνουμε σε κάθε γειτονιά, σε κάθε καταβλισμό, για να πηγαίνουμε και να φέρουμε και τα παιδιά που θέλουν να ενταχθούν, και εμείς η μεγάλη μας προσπάθεια και η επιδίωξη είναι να καταφέρουμε σιγά σιγά να εντάξουμε όσο δυνατόν περισσότερα παιδιά οικογενειών Ρωμά, να τα αξιοποιήσουν τα ταλέντα τους, τις δεξιότητές τους, τις ικανότητές τους μέσω του πολιτισμού και της τέχνης,
0: υπάρξουν, όπως το είπα. Σωστά, θα υπάρξουν φυσικές εγκαταστάσεις για να το κατανοήσουμε, κύριε Τουλγαρίδη. Δηλαδή μπορεί να δημιουργηθεί ένα κέντρο γειτονιάς Ρωμά στο Ριγανόκαμπο, ας πούμε, είναι το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό. Πώς θα ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα να υλοποιείται και πότε και πού?
1: Αυτό θέλω να πιστεύω ότι θα μπει σε λειτουργία μέχρι το τέλος του χρόνου, το 26 ή αρχές του 27, γιατί η προϋπόθεση είναι υπάρχει ήδη συγκεκριμένος χώρος το οποίο θα υποδεχθεί την όλη υλοποίηση αυτού του προγράμματος. Εκεί θα έρχονται τα παιδιά για να εκπαιδευτούν, για να μάθουν τα μουσικά όργανα στα οποία έχουν από ειδικούς δασκάλους, και αν το θέλετε και είναι και πολύ σημαντικό, να αποκτήσουν και νέα, ας το πούμε, πρότυπα. Θα έχουν έρθει και καλλιτέχνες, τραγουδοποιοί, μουσικών οργάνων, άνθρωποι που προέρχονται από το χώρο, από τους Ρωμά, για να τους έχουν σαν αξίες, σαν ενδάλματα τα παιδιά αυτά, να μπορέσουν και αν θέλετε και να τους μοιάσουν άνθρωποι αναγνωρίσιμοι στην τέχνη από την από τη φυλή τους, ας το πω έτσι, και με αυτόν τον τρόπο και να τα εμπνεύσουν και να τα προσεγγίσουμε καλύτερα, να μείνουν σε αυτόν τον χώρο, κυρίως μέσω της μουσικής και την γνώση του να μάθουν να παίζουν κάποιο μουσικό όργανο ή να τραγουδούν ή να χορεύουν κτλ.
0: Πού θα βρίσκεται αυτός ο χώρος, κύριε Τουλγαρίδη?
1: Αυτός ο χώρος προβλέπεται να γίνει στην περιοχή των Ζαρουχλαϊκών. Και ας το ανασκευάσουμε πρώτα και μετά θα πούμε και επακριβώς και πού θα βρίσκεται. Υπάρχει ο χώρος, ίσως και γι' αυτό θεωρήθηκε και σαν πιο όριμο το έργο μας και μας το ενέκρινε και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
0: Άρα τι μήνυμα θα θέλατε να στείλετε και στην κοινότητα των Ρωμά? Μας λέτε ότι θα υλοποιηθεί μέχρι τέλος του έτους και αυτό κρατάμε, είναι πολύ σημαντικό, υπάρχει ο χώρος. Οπότε οι λεπτομέρειες είναι που απομένουν, εφόσον υπάρχουν και τα χρήματα, η πρωτοβουλία και η διάθεση υπάρχει βεβαίως. Άρα ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε και στην κοινότητα των Ρωμά, αλλά και στους υπόλοιπους πολίτες που τόσο καιρό έλεγαν ότι αυτά τα παιδιά θα πρέπει να ενταχθούν, θα πρέπει να γίνουν δράσεις, θα πρέπει να τα υποστηρίξουμε με κάποιο τρόπο τους, ώστε να μην λειτουργούν με τρόπους παραβατικότητας? Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνετε λοιπόν?
1: Το μήνυμα είναι για μας ότι θέλουμε να δείξουμε ένα άλλο τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων που υπάρχουν δυστυχώς σε αυτές τις οικογένειες των Ρωμά, αλλά όχι μόνο, και στους μη Ρωμά οικογένειες που είναι ανεργοί, εγκαταλελειμμένοι, υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Με αυτόν τον τρόπο προσδοκούμε να αντιμετωπίσουμε ζητήματα έλλειψης μόρφωσης, εκπαίδευσης και καλλιέργειας, να το πω έτσι, των ανθρώπινων ψυχών, των ψυχών της νεολαίας που είναι το πιο βασικό κομμάτι της, και των οικογενειών Ρωμά και όλης της, του πολιτισμού και της κοινωνίας μας. Λοιπόν, στοχεύουμε στα παιδιά να τα προσεγγίσουμε, να τα καθοδηγήσουμε σε έναν άλλο τρόπο ζωής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, μόρφωσης, για να και αξιοποιήσει των ταλέντων τους, ώστε μέσω αυτού να ενταχθούν στην κοινότητα, να γίνουν χρήσιμοι για τον εαυτό τους, χρήσιμοι για την κοινωνία, και να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα ζητήματα που πολλές φορές συζητάμε και φυσικά είναι κατακριτέα παραβατικότητα, εγκληματικότητα σε οτιδήποτε άλλο, και να ζητήσουμε από την πολιτεία και να επιδείξουμε γενικότερα στην κοινωνία ότι όλα τα παιδιά και τα παιδιά αυτά της οικογενειών Ρωμά έχουν δικαιώματα και μπορούν και έχουν και ταλέντα που αν αξιοποιηθούν, καλλιεργηθούν κατάλληλα, μπορούν να διεκδικήσουν ό,τι τους δικαιούται στη ζωή και να μπορέσουν να ενταχθούν και να, πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, να διαπρέψουν και να έχουν μια ζωή όπως τους αξίζει και όπως αρμόζει στον καθένα μας.
0: Αρκεί να τους δοθεί δυνατότητα, και νομίζω ότι γίνεται ένα πάρα πολύ καλό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Κύριε Τουλγαρίδη, σας ευχαριστώ που ήσασταν.
1: Αυτός είναι ο στόχος μας και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε.
0: Είμαι σίγουρη. Την καλημέρα μου, κύριε Τουλγαρίδη. Καλημέρα. Βεβαίως, βεβαίως. Ένα πολύ σημαντικό βήμα. Το κέντρο γειτονιάς Ρωμά εδώ στην Πάτρα, στα Σαρουχλέικα, μέχρι τέλος του έτους θα υλοποιηθεί. Χρηματοδοτείται βεβαίως από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και υλοποιείται από το Δήμο Πατραίων. Έτσι θα μπορέσουν όλα αυτά τα παιδιά να αξιοποιήσουν το ταλέντο τους και στη μουσική και στην τέχνη. Θα έχουν έτσι απασχόληση δημιουργική, εκπαίδευση, πρόληψη της παραβατικότητας. Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ καινοτόμο σχέδιο δράσης, το οποίο μακάρι να μπορέσει να επιτευχθεί.

0: Η επιχειρησιακή ετοιμότητα τώρα δοκιμάζεται στην πράξη στα Τριζόνια, εκεί όπου ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός πραγματοποιεί μία απαιτητική τριήμερη άσκηση, η οποία έχει ξεκινήσει από σήμερα. Άσκηση στρατοπαίδευσης έκτακτης ανάγκης, παρακαλώ, προσωμιώνοντας συνθήκες ενός ισχυρού σεισμού και μαζικής κινητοποίησης δυνάμεων. Και πάρα πολύ θα ήθελα να είμαι κι εγώ εκεί, γιατί όλα ακούμε για επιχειρήσεις, όλα ακούμε για τέτοιου είδους δράσεις. Και νομίζω ότι επειδή μόνο βλέπουμε φωτογραφίες, σίγουρα είναι ωραίες και φωτογραφίες και εντυπωσιακές και το να το βλέπεις και να το διαβάζεις και να το ακούς, αλλά είναι εντελώς διαφορετικό να το βλέπεις από κοντά. Πώς δηλαδή λειτουργούν οι δομές, οι φορείς, σε περιπτώσεις τόσο έκτακτες και τόσο δύσκολες. Είναι μαζί μας σήμερα εδώ στο στούντιο, φιλοξενούμε την Ευθυμία Βασιλάγκου, Σαμαρίτης Διασώστης, και τον Κωστή Χριστόπουλο, Ναύαγο Σώστη. Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα σας.
0: Την καλημέρα. Λοιπόν, χαίρομαι καταρχήν γιατί είστε και δύο νεότατοι, και αυτό με κάνει να σκέφτομαι και να πιστεύω ότι υπάρχει μέλλον, παιδί μου. Δηλαδή, όταν βλέπεις τόσο νέους ανθρώπους να ασχολούνται με τόσο σοβαρά και σημαντικά ζητήματα και όχι με αυτές τις επιπολαιότητες που μπορούμε να βλέπουμε κατά καιρούς, νομίζω ότι αυτό δείχνει κάτι πολύ σημαντικό, έτσι δεν είναι? Εσείς πώς ασχοληθήκατε? Να ξεκινήσω με την Ευθυμία.
2: Εννοείται.
0: Καλημέρα. Πριν περάσουμε στην επιχείρηση, καλημέρα.
2: Αρχικά να πούμε ότι οι πρώτες βοήθειες είναι για όλους. Δεν χρειάζεται να είμαστε επαγγελματίες του τομέα υγείας. Εγώ για παράδειγμα δεν ανήκω στον τομέα υγείας. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ βασικό να ξέρουμε και να μπορούμε να βοηθάμε σε καταστάσεις ανάγκης. Εγώ εντάξει, ως παιδί της Πάτρας ήμουν εξοικειωμένη με τη στολή, γιατί πάντα την έβλεπα από μικρό παιδί. Αργότερα βέβαια, ανήλικη εγώ ακόμα, ενήλικος αδερφός μου που είχε ήδη μπει στους Σαμαρίτες, έβλεπα και από μέσα το έργο, τη βοήθεια, αλλά ακόμα και τη συνεργασία, την παρέα που δημιουργούνταν με τα υπόλοιπα παιδιά. Οπότε με το που ενηλικιώθηκα και εγώ άρχισα να σκέφτομαι να μπω, ξεκίνησα πρώτο με ένα σεμινάριο πρώτων βοηθειών, και μετά σιγά σιγά
0: έχεις μπει πολύ ενέργα στον χώρο πλέον, και μπράβο σου. Εσύ, Κωστή, πώς και το ξεκίνησες? Δηλαδή, εδώ στην περίπτωση της Ευθυμίας, βλέπω ότι υπήρχε ένα κίνητρο και από το οικογενειακό περιβάλλον, που και εκεί βέβαια για να δημιουργηθεί αυτό, κάπου πρέπει να έχεις ένα ερέθισμα, έτσι, για να το κάνεις. Πώς ξεκίνησες και ασχολήθηκες με το κομμάτι του εθελοντισμού και την ναυαγοσωστική εν τέλει?
1: Η αλήθεια είναι πως εγώ ξεκίνησα με την ναυαγοσωστική ως επαγγελματική αποκατάσταση. Γνωρίζαμε από κάποιους φίλους ότι εκπαιδεύονται από τον Ερυθρό Σταυρό και έχουν μια αρκετά καλή εκπαίδευση. Στο πλαίσιο όμως αυτό ερωτεύτηκα με τη σχολή και την εκπαίδευση. Μετά ξεκίνησε τον εθελοντισμό, άρα μπήκα σφήνα, ας πούμε, σε αυτό το κομμάτι, και έχω συνεχίσει τώρα 6-7 χρόνια, ξέρω εγώ, συνεχόμενα.
0: Πάντως είναι πολύ σημαντική η αξία του εθελοντισμού, έτσι. Ξεκινώντας αυτή την κουβέντα μας, εγώ θέλω να σταθούμε σε αυτό. Πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν εθελοντές σε όλα τα κομμάτια?
2: Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό. Καλύπτουμε έτσι ανάγκες της κοινωνίας που μπορεί να υπάρχουν κενά. Για παράδειγμα, όσον αφορά τον Ερυθρό Σταυρό της Πάτρας, τον βλέπουμε πάρα πολύ και στο καρναβάλι.
0: Βέβαια.
2: Ναι. Επίσης, αυτό το κινητό ιατρείο που στείνεται στο καρναβάλι είναι το ίδιο που θα στηθεί και τώρα στα Τριζόνια. Είναι το ίδιο που έχει στηθεί και στο ναυάγιο της Πύλου.
0: Άρα είναι πάρα πολλές οι δράσεις, και τώρα ξεκινώντας σήμερα από τα Τριζόνια, θέλω να μας δώσετε έτσι μια γεύση. Τι ακριβώς γίνεται εκεί, πώς έχει στηθεί η όλη επιχείρηση?
2: Λοιπόν, αρχικά έχουμε ένα σενάριο. Εμείς τώρα έχουμε μια παράλληλη πραγματικότητα ουσιαστικά, όσοι συμμετέχουμε σε αυτή την άσκηση. Έχει ξεκινήσει ήδη το σενάριο από την Τρίτη. Θεωρητικά γίνονται σεισμοί και μετασεισμοί στη Φωκίδα. Σήμερα αναμένεται ένας πάρα πολύ μεγάλος σεισμός, θεωρητικά.
0: Που δεν το ξέρετε βέβαια, έτσι, αλλά τώρα το ξέρετε λόγω της επιχείρησης.
2: Ναι, απλά δεν ξέρουν όλοι οι εθελοντές τι ώρα ακριβώς θα έρθει αυτή η ενημέρωση.
0: Κάτι που το κάνει πιο ζωντανό,
2: κάνει,
0: έτσι.
2: Ναι, προσομοιάζει σε πραγματικό γεγονός. Ο σεισμός θα είναι ύψους 6,7 ρίκτερ. Θα υπάρχουν πάρα πολλές καταστροφές στα Τριζόνια. Και επίσης να πω ότι έχουμε διαλέξει τα Τριζόνια γιατί είναι νησί. Είναι καλοκαίρι, που επειδή η Ελλάδα έχει πάρα πολλά νησιά, και εντωμεταξύ έχουμε δει και στην επικαιρότητα με την Αμοργό, με τη Σαντορίνη πέρυσι, φέτος με την Κάρπαθο, ας πούμε, που μπορεί να χρειαστεί να επέμβουμε. Και έχει αυτή τη δυσκολία και του καλοκαιριού, της ζέστης, και το ότι πρέπει να περάσουμε με πλωτά μέσα όλο μας τον εξοπλισμό. Δεν υπάρχουν τροχοφόρα εκεί. Και θα πάμε να στήσουμε το ιατρείο, το κινητό ιατρείο. με την ιατρική ομάδα του Ερυθρέου Σταυρού που είναι εδώ στην Πάτρα. Και επίσης μαζί, για να γίνει όλο αυτό, χρειάζεται η συνεργασία με τους ναυαγοσώστες. Οπότε είναι και ένας στόχος ουσιαστικά της άσκησης αυτός, να μάθουμε να λειτουργούμε όχι μόνο οι διασώστες μόνοι μας.
0: Σε συνεργασία.
2: Οι ναυαγοσώστες μόνοι τους, ναι, σε συνεργασία.
0: Γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις όντως χρειάζεται να συνεργαστούν όλοι. Δηλαδή, ναι, για παράδειγμα, τώρα μπορέσεις να φτάσεις στα Τριζόνια, Κωστή, που ξέρουμε όλοι ότι το πιλωτό μέσο είναι ένα καϊκάκι βίντεο ουσίας για να πας στα Τριζόνια. Δεν έχει καν καράβι ή φεριμπότ για να μπορέσεις να πας εκεί. Ακόμη πιο δύσκολες λοιπόν οι συνθήκες και για εσάς που κάνετε την άσκηση αυτή εκεί σήμερα. Άρα θα πρέπει να συμβαδίσετε όλοι μαζί, και οι ναυαγοσώστες, γιατί μιλάμε για θάλασσα, αλλά και οι άνθρωποι στην ξηρά. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι αυτό να μπορέσετε να συνεργαστείτε όλοι μαζί και πώς λειτουργείτε σε τέτοιες περιπτώσεις?
1: Η αλήθεια είναι πως συνεργαζόμαστε στενά με τα αδέρφια μας σαμαρίτες ναυαγοσώστες σε όλες τις ασκήσεις και σε όλες τις εκπαιδεύσεις. Το σημείο τομής στο οποίο δεν έχουμε ξασμαρίτες ναυαγοσώστες σε όλες τις ασκήσεις

0: search and rescue, σε σεισμογενή mm-hmm. φαινόμενα, καθώς και σε πλημμυρικά φαινόμενα.
1: Mm-hmm. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τώρα θα ρωτήσω κάτι που μπορεί να είναι και στο μυαλό των ακροατών, έτσι, και μπορεί να σας φανεί χαζό. Σε τέτοιες περιπτώσεις, εσείς πώς λειτουργείτε, δηλαδή μόνοι σας το διοργανώνετε όλο αυτό, η χρηματοδότηση από πού έρχεται?
2: Ήθελα να το θίξω γενικά αυτό το κομμάτι, γιατί... γενικά και το όλο στήσιμο.
1: Και
2: γίνεται.
1: Να μας πεις και πόσα άτομα είναι τώρα στα Τριζόνια.
2: Θα είμαστε γύρω στα 60 άτομα, 60 εθελοντές. Να πω ότι το χαρακτηριστικό και το διαφορετικό στοιχείο αυτής της άσκησης είναι ότι εννοείται έγιναν κάποια πράγματα, οι πρώτες κουβέντες για να δούμε αν μπορούμε πραγματικά να την υλοποιήσουμε την άσκηση από κάποιους ανώτερους. Mm-hmm. Και εννοείται ευχαριστούμε τον πρόεδρό μας, τον Δ. Αντώνιο Βγερινό, για την πρωτοβουλία και τη στήριξη. Αλλά στη συνέχεια όλο αυτό διοργανώνεται και μπορεί με κάθε λεπτομέρεια από τους ίδιους τους εθελοντές που συμμετέχουν. Δηλαδή, όλοι οι εθελοντές που θα πάμε δεν είμαστε παθητικοί θεατές μέχρι να φτάσουμε εκεί και να ξεκινήσει η άσκηση στα Τριζόνια. Έχουμε ξεκινήσει όλη την οργάνωση, έχουμε χωριστεί ομάδες, έχουμε ορίσει υπεύθυνο κάθε ομάδας. Όλοι εννοείται, εντάξει, αναφερόμαστε, η ροή της πληροφορίας πρέπει να πηγαίνει και να τα γνωρίζει όλα ο αρχηγός μας εδώ στην Πάτρα για να έχει τον πλήρη έλεγχο. Οπότε όλα έχουν διοργανωθεί από τους ίδιους εθελοντές που συμμετέχουν. Σε αυτό το κομμάτι εννοείται έχουμε τη στήριξη του Ερυθρού Σταυρού χρηματικά κλπ. Αλλά εννοείται προσεγγίσαμε και άτομα να πάρουμε χορηγίες, εταιρείες. Έχουμε κάποιες τώρα που δεν ξέρω μπορώ να τις αναφέρω.
1: Πάντως θα έπρεπε να υπάρχουν τώρα, άσχετα από τις χορηγίες τις ιδιωτικές, που φαντάζομαι ότι είναι κάποιες επιχειρήσεις ιδιωτικές που σας χρηματοδοτούν, σίγουρα θα έπρεπε να υπάρχει και κρατική επιχορήγηση χρημάτων, έτσι, σε τέτοιες περιπτώσεις, και νομίζω ότι και αυτό είναι ουσιαστικό να το πούμε, γιατί εσείς τώρα, ας πούμε, επιχειρείτε και κάνετε μία άσκηση η οποία έχει τεράστια σημασία σε περίπτωση που ομιγέννητο υπάρξει όντως αυτό το σενάριο και δεν υπάρχει χρηματοδότηση επί της ουσίας, έτσι δεν είναι?
0: Δεν είμαι ακριβώς σίγουρος. Ξέρω ότι υπάρχουν μνημόνια συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας, του Στρατού, του Λιμενικού, της Πυροσβεστικής σε κρατικό επίπεδο. Είναι πολύ πάνω από το δικό μου βαθμό για να γνωρίζω ακριβώς ποιες είναι οι ανταλλαγές που γίνονται σε αυτό το επίπεδο. Κατά τα άλλα, δεν νομίζω ότι το ελληνικό κράτος σε περίπτωση ανάγκης θα μας αφήσει εντελώς μόνους μας. Ισχύει ότι τα περισσότερα πράγματα γίνονται από χορηγούς σε τοπικό επίπεδο, όπως το περιφερειακό τμήμα Πατρών, αλλά σε εθνικό επίπεδο, όταν υπάρχει ανάγκη, νομίζω οι άνθρωποι σπρώχνονται να βοηθήσουν με οποιοδήποτε τρόπο συμπεριλαμβανόμενος του κράτους.
1: Μακάρι να γινόταν αυτό και χωρίς να υπάρχει ανάγκη, βέβαια, θα πω εγώ, γιατί ούτε τώρα υπάρχει ανάγκη, αλλά σας έχετε στήσει ολόκληρη επιχείρηση στα Τριζόνια. Άρα, κλείνοντας, θέλω να μου πείτε και για τους στόχους, αλλά και τι θα δούμε ακριβώς σήμερα στα Τριζόνια. Μας είπες θα γίνει ένας σεισμός επί της ουσίας. Και μετά εσείς πώς θα λειτουργήσετε? Οι κάτοικοι εκεί είναι ενημερωμένοι, δηλαδή?
2: Ναι, είναι ενημερωμένοι και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την φιλοξενία και για τη στήριξη, για τη βοήθεια. Πραγματικά έχουν δείξει, έχουν βάλει πλάτη. Θα γίνει ο σεισμός, οπότε θα έχουμε αυτό το μήνυμα που θα έρθει, που θα μας ενεργοποιεί θεωρητικά η πολιτική προστασία. Θα ανακοινωθεί ότι πρέπει να συγκεντρωθούμε στο τμήμα και να συγκεντρώσουμε τον εξοπλισμό και να αναχωρήσουμε. Θα φτάσουμε στην περιοχή της Γλυφάδας, στην οποία θα ρίξουμε τα πλωτά μέσα των αβαγοσωστών. Θα αρχίσει να μεταφέρεται ο εξοπλισμός και οι εθελοντές στα Τριζόνια και σιγά σιγά θα στηθεί ο καταβλισμός, δηλαδή οι σκηνές στις οποίες θα μένουν οι Σαμαρίτες. Θα υπάρχει και χώρος που θεωρητικά θα φιλοξενούνται οι πληγέντες. Θα αρχίσει να στείνεται και το ιατρείο. Έχουμε γεννήτριο, οπότε ρεύματος, οπότε είναι αυτόνομος ο καταβλισμός. Σιγά σιγά θα αρχίσει να στείνεται το ιατρείο και θα πρέπει να είναι μέσα σε κάποιες ώρες όλο αυτό έτοιμο, στημένο, και να ξεκινήσουμε την άσκηση σε πραγματικά δεδομένα, έβρεση ευνοουμένων.
1: Άρα θα κρατήσει 3 μέρες από σήμερα, ξεκινώντας μέχρι και την Κυριακή, Κωστή?
0: Σωστά. Στο πλαίσιο επιχείρησης θα πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε ικανοί να επιχειρήσουμε 72 ώρες επαρκώς αυτόνομα, το οποίο σημαίνει πως όλος ο εξοπλισμός καύσιμα νερά θα πρέπει να δρομολογηθεί με το πρώτο δρομολόγιο και να συνεχίσουμε να το τρέχουμε. Το Σάββατο, επειδή δεν θα υπάρχουν όντως σεισμοί στην περιοχή,

0: θα τους προσομοιάσουμε διάφορα εκπαιδευτικά εργαστήρια, τα οποία θα στοχεύουν σε δεξιότητες και ναυαγωστών για μεταναστευτικό. Τέλος πάντων, θα υπάρχουν κάποιες ασκήσεις για έρευνα γνωμένων εντός νησιού, για να δοκιμάσουμε όλες τις δεξιότητες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν εκείνη τη στιγμή.
1: Και οτιδήποτε μπορεί να συμβεί στην πραγματικότητα, σαν σενάριο, ας πούμε.
0: Σωστά.
1: Άρα θα εξαντλήσετε όλα τα ενδεχόμενα σενάρια που θα μπορούσαν να συμβούν.
2: Θα εξοικειωθούμε και με αντικείμενα που δεν υπάρχουν στη βασική μας εκπαίδευση, όπως είναι το triage, search and rescue, έρευνα και διάσωση, την κατασκευή και λειτουργία του καταβλισμού και την κατασκευή και λειτουργία του κινητού ιατρίου.
1: Είναι κάτι δηλαδή που το έχετε δει σε θεωρητικό επίπεδο, οπότε θα το κάνετε και στην πράξη τώρα.
2: Και την εξοικείωση πια με την Ήπεθρο.
1: Βέβαια.
2: Θα πρέπει 3 μέρες πραγματικά να μείνουμε στην Ήπεθρο.
1: Λοιπόν, παιδιά, περιμένουμε φωτογραφικό υλικό. Δεν ξέρω αν θέλετε έτσι να κλείσουμε με το μήνυμα του καθενός, αν θέλετε να πείτε κάτι και για το έργο που κάνετε και για τον εθελοντισμό γενικά.
2: Να πούμε ότι είναι πάρα πολύ βασικός ο εθελοντισμός και εμείς όσον αφορά τον Ερυθρό μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα που όχι μόνο μπορούμε να βοηθήσουμε όσους το έχουν ανάγκη εκείνη τη στιγμή, αλλά γίνεται και τρόπο ζωής. Η σκέψη, η πρόληψη των κινδύνων, των καταστροφών, η ασφάλεια και γενικά παροτρύνουμε τον καθένα που θέλει το σκέφτεται να έρθει στην ομάδα μας.
1: Είναι εύκολο να έρθει κάποιος στην ομάδα και να προσεγγίσει, δηλαδή κάποιος που το σκέφτεται και λέει θέλω να μπω σε κάποιο σώμα του Ερυθρού Σταυρού, μπορεί να το κάνει?
0: Είναι εξαιρετικά εύκολο. Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινάμε τμήματα εκπαίδευσης Σαμαριτών. 3 φορές το χρόνο κάνουμε τμήματα εκπαίδευσης ναυαγωγοστών. Τα τμήματα Σαμαριτών μπορεί να είναι από 60 μέχρι 80 άτομα, των ναυαγωγοστών είναι συνήθως μέχρι 10. Ηλικιακά υπάρχει κάποιο όριο, δεν είμαι ακριβώς σίγουρος να σας πω. Ξέρω όμως ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε από 17 χρονών με υπεύθυνη δήλωση μέχρι κάποιο όριο ηλικίας και για τους Σαμαρίτες και τους ναυαγωγοσώστες. Κόστος είναι πολύ χαμηλό. Είναι μόνο η ασφάλεια ζωής για τους πρώτους μήνες εκπαίδευσης. Και από εκεί και πέρα τα καλύπτει ο Ερυθρός Σταυρός. Κατά τα άλλα, εγώ θα να περάσω το μήνυμα ότι να μην μείνει κανένας θεατής. Απαιτεί αρκετό χρόνο να γίνεις εθελοντής στον Ερυθρό Σταυρό. Άρα κατανοούμε ότι οι άνθρωποι περισσότεροι δεν μπορούν να ασχοληθούν με αυτό το κομμάτι. Κατά άλλα, είναι πολύ εύκολο κάποιος να εκπαιδευτεί στις πρώτες βοήθειες. Άρα σε περίπτωση που υπάρχει μία ανάγκη, τουλάχιστον να ξέρει τι να κάνει ο ίδιος για να προστατεύσει τον εαυτό του, την οικογένειά του και τους συμπολίτες του.
1: Που είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να ξέρουμε από πρώτες βοήθειες και ο Ερυθρός Σταυρός είναι εκεί για να μας τα διδάξει όλα αυτά. Παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία στην επιχείρηση τη σημερινή.
2: Ευχαριστούμε.
1: Και πραγματικά περιμένω βίντεο φωτογραφίες, έτσι να τα βάλουμε και στον ΤΤ. Καλή επιτυχία. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλή συνέχεια.

0: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Όσο θα γυρίζει η γη,
4: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη.

0: Jeep Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76100.
1: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
2: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
1: Και η νομική προστασία?
2: Προστασία, αλλά νομική.
1: Και η απαλλαγή?
2: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
1: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market?
2: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Ελιά σπαλαβόιου μόνο 11,90 το κιλό. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,40 το κιλό. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή μόνο 8,40 το κιλό. Γαλαξίας.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα.
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα εν μου 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
9: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: τώρα σε ένα έργο που για χρόνια παρέμενε σε κρεμότητα, αλλά πλέον παίρνει το δρόμο της υλοποίησης. Μιλάμε για το εργοστάσιο τέχνης, η αναβάθμιση του οποίου εντάσσεται πλέον στο ΕΣΠΑ 2021-2027. Μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για μια χρηματοδότηση ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ. Οπότε ανοίγει ο δρόμος ξεκάθαρα για την αποκατάσταση ενός εμβληματικού πολιτιστικού χώρου της Πάτρας, ο οποίος, να υπενθυμίσω, παρέμενε ανενεργός από το 2008. Είναι μαζί μας ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης, ο κύριος Παναγιώτης Σακελαρόπουλος. Καλή σας ημέρα, κύριε Σακελαρόπουλε.
1: Καλημέρα σε εσάς, τους ακροατές μας, και ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Χαιρόμαστε που είστε μαζί μας, και να ξεκινήσω αρχικά με το τι σημαίνει για την Πάτρα, τι σημαίνει για τη Δυτική Ελλάδα το ότι πλέον το εργοστάσιο τέχνης εντάσσεται στο ΕΣΠΑ και πλέον θα δοθεί χρηματοδότηση για να υλοποιηθεί αυτό το μεγάλο έργο.
1: Όντως είναι μια ιδιαίτερα σημαντική παρέμβαση για τον πολιτισμό και την αστική αναγέννηση γενικότερα στη φιλοσοφία του Λαδόπουλου, εντός εισαγωγικών, αποτελεί κομμάτι της ανάπλασης, να το πω έτσι, όπου η φιλοσοφία μας είναι διοίκηση, παιδεία, αθλητισμός, πολιτισμός. Είναι μια απόφαση του Περιφερειάρχη μας, όπου εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ, όπως προαναφέρατε, για την πλήρη αποκατάσταση και επαναλειτουργία του εμβληματικού χώρου της πρώην χαρτοβιομηχανίας του Λαδόπουλου στην Πάτρα, σηματοδοτώντας μία νέα εποχή για έναν χώρο που συνδέθηκε με σημαντικές στιγμές της πολιτιστικής ζωής της πόλης μας. Σήμερα λοιπόν, μετά από 18 χρόνια, όπως πολύ σωστά αναφερθήκατε, με χρόνια αναμονής, αποκτά ξανά ζωή και μετατρέπεται σε νέα κεντρική θεατρική σκηνή του Δήμου Πατρέων, όπου θα είναι ικανή να φιλοξενήσει μεγάλες θεατρικές και καλλιτεχνικές παραγωγές. Εδώ θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι το έργο εντάσσεται στη στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και δίνει οριστική λύση σε μια εκκρεμότητα πολλών ετών. Αξίζει να σημειωθεί αυτό. Το πιστώνεται προσωπικά ο Περιφερειάρχης μας, ο Νεκτάριος Φαρμάκης, αποδίδοντας λοιπόν στην πόλη μας ένα σύγχρονο πολιτιστικό πυρήνα αντάξιο της ιστορίας, της δημιουργικής παράδοσης και της καλλιτεχνικής δυναμικής της Πάτρας.
0: Θεωρείτε ότι η επαναλειτουργία του εργοστασίου τέχνης μπορεί να αποτελέσει όντως μοχλό πολιτιστικής και οικονομικής ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή?
1: Ξέρετε, η αναγέννηση του χώρου της πρώην χαρτοβιομηχανίας Λαδόπουλου δεν αποτελεί μόνο ένα τεχνικό έργο αποκατάστασης. Αποτελεί αυτό ακριβώς που είπατε κι εσείς, επένδυση στον πολιτισμό, στην εξωστρέφεια, στην ποιότητα ζωής των πολιτών μας, ενισχύοντας το ρόλο της Πάτρας ως έναν σημαντικό πολιτιστικό κέντρο της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, αλλά και της πατρίδας μας.
0: Άρα η περιφέρεια με αυτή την κίνηση δείχνει ότι είναι πολύ σημαντικό να διασώζονται και να επαναχρησιμοποιούνται αυτά τα εμβληματικά κτίρια, έτσι, αντί να εγκαταλείπονται. Γιατί αυτό είχαμε δει τα τελευταία χρόνια για το εργοστάσιο τέχνης, είχε εγκαταληφθεί. Η περιφέρεια λοιπόν δείχνει ότι θέλει να διασώσει τέτοιου είδους χώρων πολιτισμού.
1: Ξέρετε, ο πολιτισμός αποτελεί επένδυση στο μέλλον και μοχλό ανάπτυξης και είναι στην πρώτη φιλοσοφία της Περιφερειακής Αρχής. Άρα λοιπόν, επενδύοντας στον πολιτισμό, επενδύουμε και στην εξωστρέφεια, στην ανάπτυξη και στην ταυτότητα του τόπου μας. Και μέσα λοιπόν από σύγχρονες υποδομές, με ανοιχτούς ορίζοντες, συλλογική προσπάθεια, ατομική ευθύνη και στοχοπροσύλωση, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε η πόλη μας να προσελκύει σημαντικές διοργανώσεις, καλλιτέχνες και επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική οικονομία, την επιχειρηματικότητα και την πολιτιστική διαδρομή. Ξέρετε, η Πάτρα δεν πρέπει να αναδεικνύει μόνο το παρελθόν της. Πρέπει να επενδύουμε δυναμικά στο μέλλον της, μετατρέποντας τον πολιτισμό σε μοχλό ανάπτυξης, εξωστρέφειας και διεθνούς παρουσίας.
0: Και γι' αυτό φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και άλλα όρημα πολιτιστικά έργα τα οποία αναμένεται να δούμε ή να ενταχθούν σε χρηματοδοτικά προγράμματα το επόμενο διάστημα από την περιφέρεια. Για το συγκεκριμένο, υπάρχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, κύριε Σακελαρόπουλε, ή από την πλευρά της περιφέρειας?

0: δίνονται τα χρήματα και μετά έχει να κάνει με το Δήμο το πότε θα υλοποιηθεί.
1: Εμείς βάλαμε τα θεμέλια, το ξεκίνημα. Άρα λοιπόν έχουμε χρόνο μπροστά μας να τα πούμε, εδώ είμαστε. Μπήκε η αρχή, θα έρθει και η στιγμή που θα το απολαύσουμε όλοι.
0: Κύριε Σακελαρόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία και τη δυνατότητα να προβάλλετε μέσα από το σταθμό σας την δουλειά που γίνεται στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος συνολικά και στις τρεις περιφερειακές ενότητες. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά, κύριε Σακελαρόπουλε. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν με το εργοστάσιο τέχνης, βεβαίως και περιμένουμε να το δούμε να ζωντανεύει ξανά. Εδώ και χρόνια το περιμέναμε, οπότε νομίζω ότι πλέον μπήκε το νερό στα βλάκια, για να το πω απλά και λαϊκά, και θα το δούμε πάρα πολύ σύντομα να υλοποιείται. Τώρα, αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα Βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51 και στο www.delta360.gr.

0: βεβαίως, όπως σας υποσχέθηκα στην αρχή της εκπομπής, ο Νικόλος Σερέτης είναι μαζί μας, με τον οποίο συνομιλούσαμε χτες. Δεν είχαμε προγραμματίσει να βγει, γιατί είχαμε κρατήσει αυτά που μας είχε πει στην αρχή της εβδομάδας για τον καιρό. Παρ' όλα αυτά μου λέει: Δημητρά, βλέπω κάτι ύποπτο για το Σάββατο. Λέω: όπα, δεν ρωτάω, δεν θέλω να ξέρω. Θα τα μάθω μαζί με τους ακροατές αύριο. Άρα ήρθε η ώρα, Νικόλος Σερέτης, γεωλόγος, εξωτερικός συνεργάτης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, μετεωρολόγος. Νικόλα μου, καλημέρα. Κρεμόμαστε από τα χείλη σου.
1: Καλημέρα, καλημέρα Δήμητρα. Λοιπόν, τα είχαμε πει και μέσα στην εβδομάδα. Ουσιαστικά έχουμε μια αλλαγή στα προγνωστικά δεδομένα. Έχει μια δυναμική ο καιρός κάποιες φορές, μια αλήθεια, και μας ξεπερνάει αυτό. Φαίνεται να έχουμε αύριο το απόγευμα μια αρκετά μεγάλη πιθανότητα να δούμε κάποια βροχή και σε παιδινότερα τμήματα εδώ στην Αχαΐα και στην πόλη της Πάτρας. Γύρω στο 70-80% δίνω, πάνω κάτω. Θεωρώ ότι μπορεί να κάνει ένα πέρασμα, δηλαδή μέσα στο απόγευμα. Δεν θα είναι κάτι το οποίο ούτε θα έχει μεγάλη διάρκεια ούτε ένταση, αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα το κάνει το πέρασμα.
0: Άρα λοιπόν, ξεκινώντας από αύριο το πρωί, θα δούμε αρχικά τη θερμοκρασία να πέφτει ή θα πάμε με τα σημερινά δεδομένα?
1: Όχι, η θερμοκρασία έχει πέσει τις μέρες γύρω στους 31-32 βαθμούς, εκεί θα παραμείνει. Δεν έχουμε κάποια διαφορά. Άντε να πάει από ένα βαθμό πάνω, ένα βαθμό κάτω, μέσα στις άκρες.
0: Άρα η θερμοκρασία παραμένει σταθερή και μέσα στο Σαββατοκύριακο και αρχές της εβδομάδας.
1: Και την άλλη εβδομάδα θα κυλήσει με παρόμοιες θερμοκρασίες. Δεν φαίνεται να επηρεαζόμαστε από την όλη την κατάσταση, η οποία επηρεάζει και πάλι τη Δυτική Ευρώπη. Το είχαμε αναφέρει άλλωστε ότι θα βιώσει πάλι η Ευρώπη ένα αρκετά δυνατό κύμα καύσωνα, και αθλητικό κύμα καύσωνα. Εμείς εδώ θα μείνουμε ανεπηρέαστοι, θα μείνουμε σε ασφαλή πλαίσια.
0: Άρα μέχρι στιγμής πάμε πολύ καλά, τουλάχιστον σε σχέση με τη θερμοκρασία. Δηλαδή είδαμε λίγο να ανεβαίνει η θερμοκρασία τη μία προηγούμενη εβδομάδα και τώρα αυτές τις μέρες. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε δει κάτι το οποίο να βρίσκεται εκτός των φυσιολογικών ορίων.
1: Είναι λίγο πάντα ψυχολογικά. Τώρα είχαμε μια-δυο μέρες, λίγο 36-37, αλλά αυτά θα τα κάνει. Θα τα κάνει ο Ιούνιος, κάποιες μεμονωμένες ημέρες. Δεν είναι κάτι το παράτερο, όπως λες και εσύ. Δεν συνιστεί όμως σε καμία περίπτωση αυτές οι μεμονωμένες ημέρες ψηλών θερμοκρασιών κύμα καύσωνα, σε καμία περίπτωση.
0: Άρα είναι μέρες που θα παλεύονται, να το πω έτσι και για τον κόσμο. Δεν είναι ότι θα κάνει κάτι τρομερό.
1: Έρχονται ημέρες, να το πω, ανεκτικές, ανεκτές.
0: Μάλιστα, οπότε τι κρατάμε για το Σαββατοκυριακό, Νικόλα μου, έτσι να κάνουμε μια υπενθύμηση ανακεφαλαίωση κλείνοντας?
1: Κρατάμε ότι παραμένουμε σε θερμοκρασίες αρκετά καλές, ανεκτές για την εποχή, 32-33 βαθμούς το μεσημεράκι, γύρω στις 23-24 το νύχτα και νωρίς το πρωί. Και ότι το απόγευμα του Σαββάτου υπάρχει ένα σοβαρό ενδεχόμενο να έχουμε ένα πέρασμα και στην πόλη της Πάτρας από βροχή. Μικρή διάρκεια θα έλεγα. Πιο πολύ πιθανότητα δίνω σε περιοχές πυρωτικές, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, μακριά από τα άλλα. Δηλαδή τύπου Καλάβδα, τύπου Τριτές, αυτές τις περιοχές φαίνεται ότι θα έχουμε κάποια πιο σοβαρά φαινόμενα στα ορεινότερα τμήματα. Αλλά εδώ ένα πράσματάκι και θα φύγει.
0: Μετά το μεσημέρι, δηλαδή μετά τις 5 θα το δούμε αυτό το πέρασμα.
1: Περίπου 5 μέτρες εκεί κοντά, στην πλήν μια-δυο ώρες, εκεί θεωρώ ότι είναι το κρίσιμο, η κρίσιμη ώρα.
0: Αλλά θα είναι κάτι το οποίο θα διαρκέσει μόνο εκεί, στιγμιαίο. Δηλαδή την Κυριακή θα είναι καλός ο καιρός να πάμε για μπάνιο.
1: Ναι, και Σάββατο βράδυ, για όποιον θέλει, μια χαρά θα είναι. Μια χαρά.
0: Ωραία. Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας.
1: Και αν μου επιτρέψει ένα στοιχείο ακόμα, ότι φαίνεται τα πρώτα στοιχεία που έχουμε για κάποια πιο έντονη ζέστη μας τη μεταθέτουν για το δεύτερο μισό του Ιουλίου, το δεύτερο 15 ημέρα.
0: Άρα πάμε για αυξημένες θερμοκρασίες μετά τις 15 Ιουλίου.
1: Έτσι φαίνεται για την ώρα, ακριβώς. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις. Ναι.
0: Ωραία, είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λες. Το κρατάμε μέχρι 15 Ιουλίου. Πάμε σε καλές θερμοκρασίες. Μετά
1: ακριβώς
0: έρχονται
1: έτσι,
0: οι ζέστες. Καλά, Νικόλα μου, εμείς θα τα λέμε ούτως ή άλλως. Θα μιλήσουμε.
1: Εδώ είμαστε. Εδώ.
0: Και αρχές της άλλης εβδομάδας. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, Νικόλα μου. Νικόλα Σερέτης, βεβαίως. Στη Winmasters θα βρεις πολλά στοιχήματα για όλους τους αγώνες του Μουντιάλ και ό,τι άλλο μπορεί να ζητήσει κανείς για το στοίχημα. Το σημαντικό όμως που δεν θα το βρεις αλλού είναι ότι κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή κάνεις login στο λογαριασμό σου στη Winmasters και έχεις 5 spins εντελώς δωρεάν. Άρα σήμερα Παρασκευή μπαίνουμε και παίζουμε τα δωρεάν spins που χαρίζει η Winmasters. Χαιρετώ. Έχει πάει 12 και 2, δεν ξεφύγαμε πολύ από το χρόνο μας. Με Αθανασία Ροδίτη είναι δύσκολο να ξεφύγεις. Είναι όλα προγραμματισμένα. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, Αθανασία Ροδίτη στον ήχο, Αλεξάνδρα Κοσμά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Βεβαίως συνεχίζεται η ενημέρωσή σας μέσα από τον tt.gr. Σήμερα κυκλοφόρησε και η εφημερίδα μας, Ο Νεολόγος των Πατρών, με πολύ ωραία θέματα και πλούσια ρεπορτάζ. Συντροφιά για το Σαββατοκύριακο. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και σε όλες. Ραντεβού τη Δευτέρα. Yeah.

0: XFM 93,4. Τα λέει όλα.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
4: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
5: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
8: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Εκβίαζαν ιερέα με γυμνές του φωτογραφίες. Δύο κατηγορούμενοι από την Αχαΐα. Τουρκική απόβαση στα ακίνητα της Πάτρας. Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα η ανακαίνιση του θεάτρου Απόλλων. Σκληρή επίθεση Καριστιανού σε Τσίπρα μέσω Νεολόγου. Συνέντευξη του πρώην Υπουργού και συντονιστή των τομεαρχών του κόμματος Ελλάς Κώστα Γαβρόγλου. Η Αχαιή που κυνηγάει ο Αντώνης Σαμαράς και η πολιτική παιδεία του Απόστολου Κατσιφάρα. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
9: Εδώ είμαστε, παιδιά. Καλό μεσημέρι να έχετε. Ναι. Παρασκευούλα σήμερα, επιτέλους. Τρεις έχει ο μήνας. Περιμέναμε αυτή τη μέρα πώς και πώς ένα πράγμα, δηλαδή.
10: Επιτέλους, για όσους θα πάνε σε καμιά παραλία.
9: Ακριβώς.
10: Για όσους θα μείνουμε εδώ στο κλεινό νάστη, να πάμε σε κανένα σινεμά, σε κανένα αυτό. Τι είναι.
9: Πας και σινεμά.
10: Το πολύ, πολύ εννοείται.
9: Θερινό.
10: Όχι, το είπα για να.
9: Τόσο ρομαντικό.
10: Το είπα για να σε προκαλέσω.
9: Παιδιά, είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά με τον κύριο Θανάση Πουσκίδη.
10: Την κυρία Στέλλα Καντώνα εδώ, στο τελευταίο. Εκείνη και εγώ αυτή τη εβδομάδα, Παρασκευή 3 Ιουλίου σήμερα.
9: Δηλαδή η συνεργασία με αυτό το παιδί τώρα, αν ακούει η διοίκηση και η διεύθυνση, δεν είναι ότι είναι μόνο μία ανάσα δροσιάς μέσα στο κατακαλό καιρό. Δηλαδή ξυπνάς το πρωί ένα πράγμα και σκέφτεσαι ότι θα πας στη δουλειά με το Φουσκίδι και χαίρεσαι. Δηλαδή παίρνεις άλλο αέρα, ρε παιδί μου. Κατάλαβες. Δηλαδή
10: αυτό να λέγεται.
9: Ότι θα το παλέψεις διαφορετικά το πράγμα. Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου. Η Παναγιώτα μας, το κορίτσι μας, το χρυσό. Είχαμε καιρό να τη δούμε.
10: Καιρό,
9: την
10: καιρό. Τι κάνεις, Παναγιώτα, όλα καλά.
9: Τη βλέπω ανανεωμένη την Παναγιώτα.
10: Και γειτόνισσα η...
9: Α, και γειτόνισσα.
10: Ναι, βέβαια.
9: Κουράγιο.
10: Ε?
9: Εγώ.
10: Τι έρθεις αμέρι.
9: Κουράγιο.
10: Μα πάντα ήμουν σαν μέρη σου.
9: Παιδιά, συγγνώμη, για ποια μέρη μιλάμε τώρα. Λεπτά.
10: Μιλάμε για το νέο φάλαινο με τις ζυζυφιές, για να καταλάβει ο κόσμος.
9: Γιατί.
10: Οπότε...
9: ναι, καλά.
10: Ε, γειτονιά δεν είναι με την ευρύτερη έννοια. Έχει 3,5 λεπτά και ούτε από το,
9: από
10: το φανάρι που βγαίνουμε, από το νέο φάληρο για να πας στις ζυφιές. Όχι, λέω πολύ 3 λεπτά.
9: Σε
10: λέω
9: κάθε περίπτωση είστε γείτονες εδώ. Εδώ, Ανδρέα Συγκρού.
10: Καλά, αυτό είναι δεδομένο.
9: Γείτονες 100%. Ναι. Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής.
10: Όλγα Καλατζή, βεβαίως.
9: Καλείτε στο 211-1080-880. Εάν υπάρχει κάτι στο οποίο μπορούμε να βοηθήσουμε, με τα χαράς να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει. Θυμίζουμε ότι, παιδιά, τα καράβια στη Ραφίνα σήμερα είναι δεμένα. Υπάρχει απεργία. Κατά το πρόγραμμα, στις 6 τα ξημερώματα θα λυθεί η απεργία αύριο. Οπότε όσοι είναι να ταξιδέψετε, και είναι και πολύς ο κόσμος γιατί είναι Παρασκευή σήμερα, είτε από Πειραιά, είτε με άλλο τρόπο, αεροπορικός δηλαδή, το κατάστημα αυτό προσφέρει. Προς το παρόν υπάρχουν πολλά προβλήματα στη Ραφίνα, τα ξέρουμε. Διεκδικούν οι άνθρωποι τα αιτήματά τους. Θα τα δούμε αναλυτικά και διεξοδικά. Θα πούμε πολλά σήμερα. Radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές. Έχει πολλή επικαιρότητα σήμερα. Θα πούμε και για τις δημοσκοπήσεις. Μετά το διάλειμμα θα δώσουμε χρηστικές πληροφορίες. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Μπούρλο. Σας το χρωστάμε από χθες. Επειδή ανακοινώθηκε ακριβώς ότι δεν θα υπάρξει καμία περικοπή στις συντάξεις χειρίας και είναι πολύ χρηστικό το θέμα, ο κύριος Μπούρλος ειδικεύεται στο αντικείμενο, όσο λίγη το κατέχει. Οπότε αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα δώσουμε χρηστικές πληροφορίες για αυτό. Έχουμε, όπως είπα, και δημοσκοπήσεις. Έχουμε σε εξέλιξη τις έρευνες της ελληνικής αστυνομίας για τους υπεύθυνους και τους υπαίτιους για την τρομοκρατική αυτή επίθεση που είχαμε μέσα στην εβδομάδα. Επίσης είδαμε να παίρνουν και εξιτήριο κάποιοι άνθρωποι εκεί πέρα, οι οποίοι, όπως καταλαβαίνετε, είναι ούτως ή άλλως σοκαρισμένοι. Προς το παρόν δεν έχουν ταυτοποιηθεί οι δράστες. Το λέμε αυτό γιατί εξακολουθούν να εργάζονται στα εργαστήρια της αστυνομίας. Άκουγα το πρωί την εκπρόσωπο που έλεγε ότι παίρνουν και υλικό από κάμερες και από πολλές μέρες πριν και από διαφορετικά σημεία. Έχουμε και μια είδηση όμως σχετικά έτσι της τελευταίας στιγμής. Το πρωί στο Χαλάνδρι είχαμε έναν σοβαρότατο τραυματισμό ενός 17χρονου, ο οποίος δυστυχώς έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου και δεν είχαμε καλή εξέλιξη. Έχουμε σύλληψη του υπαλλήλου που δούλευε στο περίπτερο και που του πούλησε αλκοόλ.
10: Μάλιστα. Γιατί ήταν ανήλικος προφανώς.
9: Γιατί ήταν τώρα, ναι, εκεί στα 17 νομίζω πρέπει να είσαι στο όριο,
10: ναι,
9: αυτό που λέμε.
10: Ναι.
9: Ο 17χρονος ήταν από την Αγγλία. Έπεσε από τον μπαλκόνι, ξαναλέω, του ξενοδοχείου τα ξημερώματα. Και αναζητήθηκε ο υπάλληλος που του πούλησε αλκοόλ. Οι πληροφορίες λένε βέβαια ότι του ζήτησε ταυτότητα και ότι την επέδειξε. Τώρα
10: θα έχει και ψυχή, το φαντάζομαι, θα ξεγυαλίνει. Πάντως είναι από τα ζητήματα αυτά τα οποία μας απασχολούν κοινωνικά. Ναι. Το αλκοόλ σε ανήλικους.
9: Απλώς υπάρχει το εξής.
10: Και κατά πόσο είναι προστατευμένοι και οι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Αλλά...
9: Υπάρχει εδώ τώρα εξής παράμετρος. Διαβάζουμε και μας έρχονται κάποιες πληροφορίες. Εγώ τις μεταδίδω πάντα με επιφύλαξη, ότι έδειξαν πλαστό δίπλωμα οδήγησης. Και ότι γι' αυτό το λόγο ο υπάλληλος μπήκε στη διαδικασία να τους πουλήσει.
10: Γι' αυτό λέω ότι κατά πόσο προστατεύεσαι και από την παραπλάνηση ως εργαζόμενος που μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Θα τα δούμε όλα, θα δούμε που θα πάει αυτή η υπόθεση.
9: Απλώς ανοίγουμε λίγο την κουβέντα αυτή, επειδή φέτος έχουμε μιλήσει πολύ και για τα social media στους ανήλικους και για τα καπνικά προϊόντα και για το αλκοόλ. Οπότε αυτή η κουβέντα έχει νόημα μόνο σε κοινωνικό επίπεδο να μπορέσουμε κάπως να βγάλουμε μια άκρη.
10: Και βεβαίως το τι γίνεται στα μαγαζιά τα νυχτερινά και τις παραλιακές, τώρα που η έλεγχη είναι συνεχής και πιο αυστηρή, είναι οκ. Σε ένα ψιλκατζίδικο, ας πούμε, τήρουνται τα μέτρα αυτά.
9: Και σε επίπεδο... Όχι, όμως θα σου πω, τηρούνται. Άμα δείξει ο άλλος πλαστό δίπλωμα,
10: και αν τηρούνται γενικά, έχει ένα ενδιαφέρον να κάνουμε μια έρευνα. Δηλαδή και σε επίπεδο καπνικών προϊόντων και σε επίπεδο αλκοολούχων ποτών. Εκεί αποδεικνύει ότι φταίει ο ανήλικος. Τι θα κάνεις, σου δείχνει την ταυτότητα.
9: Θα σου πω
10: το 17
9: άλλο.
10: Με το 19 δεν έχει μεγάλη διαφορά.
9: Στέλνει έναν ενήλικα, Θανασέ, και προμηθεύεται το αλκοόλ.
10: Ακριβώς. Και εγώ θα πω και κάτι. Το 17 με 19 δεν έχει και πολύ μεγάλη διαφορά. Συνόψη, πάει ο άλλος, δείχνει πλαστά στοιχεία, το παίρνει. Όπως είπες και εσύ, μπορεί να πάει ένας 19χρονος φίλος 17χρονου και να το αγοράσει. Και μετά να γίνουν διάφορα, θέλω να πω, υπάρχουν πολλές χαραμάδες που δεν είναι εύκολο να προβλεφθούν. Τώρα μιλάμε τρέλες, έχουν προβλεφθεί σε άλλα κράτη πολύ πιο οργανωμένα από εμάς. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με την οργάνωση του κράτους. Άμα θέλει ο άλλος να την κάνει, έχει χιλιάδες τρόπους να την κάνει. Σαν σήμερα, για να πάμε έτσι λίγο πιο χαλαρά.
9: Σαν σήμερα, 3 Ιουλίου, τι έχουμε.
10: Γεννήθηκε ένας από τους μεγαλύτερους, επειδή είπαμε για θερινό σινεμά.
9: Α, για πες μου.
10: Από τους μεγαλύτερους γόηδες του Hollywood, ο Tom Cruise.
9: Μετά το φουσκίδι.
10: Εγώ δεν ήμουν στο Hollywood. Εγώ ήμουν στο Πασαλιμάνι.
9: Εντάξει, ρε παιδί μου,
10: εγώ
9: τώρα και
10: στο Πασαλιμάνι.
9: Hollywood, Πασαλιμάνι, 1-1. Πώς, εντάξει τώρα και
10: σ' αρέσει ο Tom Cruise.
9: Ωραίος είναι, ναι. Στον Τίνο αρέσει πολύ ο Tom Cruise.
10: Αλήθεια.
9: Θεωρεί ότι έχουν την ίδια, έτσι, λόγω του ύψους.
10: Όχι, παιδί μου, δεν κατάλαβες. Ας πω. Όσοι δεν είμαστε και πρώτο boy, φέρνουμε ως παράδειγμα για να αντισρέψουμε τη γοητεία του Tom Cruise. Καταλαβες.
9: Ωραίος είναι, κάτι έχει κάνει.
10: Και εγώ το έλεγα αυτό. Όλοι κάτω του 1,75,
9: καταλαβαίνετε.
10: Λέγαμε, δεν βλέπεις και ο Tom Cruise, καταλαβαίνετε. Με τη διαφορά ότι είναι μερικά εκατομμύρια δολάρια, ας πούμε, συνεχίζεις, ναι.
9: Όπου να θυμίσουμε, παιδιά, ότι ο Tom Cruise είναι ένας από τους ηθοποιούς που δεν ντουμπλάρει ρόλους. Δηλαδή δεν θέλει κασκαντέρ στους ρόλους που ενσαρκώνει. Βέβαια το υποστηρίζει ο άνθρωπος το σύστημα.
10: Επειδή μιλούσαμε και για θερινό σινεμά, μια από τις πρώτες ταινίες που είδα σε θερινό σινεμά, το θυμάμαι σαν τώρα, στο Πόρτο Ράφτιο που παραθερίζαμε οικογενειακά.
9: Τι ωραία.
10: Ήτανε, τη θυμάσαι την ταινία, το κοκτέιλ.
9: Ναι, καλέ.
10: Ταινιάρα. Φοβερή ταινία.
9: Ναι.
10: Τι ωραίες τότε. Ήταν και οι εποχές τότε τις διαφορετικές. Σου δημιουργούν μια τέτοια. Επίσης, σαν σήμερα, πέθανε ο Τζιμ Μόρισον που άρεσε στην Παναγιώτα Παπαλεξίου, είναι δεδομένο η Doors.
9: Σωστό.
10: Έχει ταφεί ο Παρίσι και αυτό που έχει ενδιαφέρον να πούμε είναι ότι στον τάφο του υπάρχει ελληνική επιγραφή.
9: Του Μόρισον.
10: Ναι, ελληνική επιγραφή γραμμένη στα ελληνικά κατά τον δαίμονα αυτό που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει ότι έζησε και έπραξε κατά συνείδηση, να το πούμε έτσι απλά.
9: Ωραία.
10: Ωραίες πληροφορίες αυτές και εμένα πάρα πολύ. Και εμένα πάρα πολύ.
9: Γι' αυτό είπα ότι δεν είναι, πώς το λένε, τυχαίο να κάνεις εκπομπή με το Φουσκίδι.
10: Επίσης, πριν από μερικές ημέρες είχαμε και γενέθλια της πολιτικής άνοιξης. Και τώρα όλοι να ρωτιόμαστε πότε θα έχουμε την δεύτερη εκδοχή της πολιτικής άνοιξης, δηλαδή το νέο κόμμα του κ. Αντώνη Σαμαρά.
9: Λοιπόν, τώρα που είπες για το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, μπορούμε να ακούσουμε ένα πρώτο ηχητικό του κ. Παύλου Μαρινάκη, να δούμε λίγο τι είπε ο εκπρόσωπος.
10: Για το ρεπορτάζ το αποκλειστικό που είχαν τα παραπολιτικά.gr, αυτό δεν θες να πεις. Για το τραπέζι του Σαμαρά με τους.
9: Για το Σαμαρά και για το, πέρα από αυτό που ήταν προφανώς η δυσάρα, γενικότερα για το πώς. Τι θα γίνει αν όντως κάνει κόμμα ο Σαμαράς.
10: Πάμε και απλώς για να υπενθυμίσουμε, γιατί μπορεί οι φίλοι να μην το ξέρανε μέχρι να το βρει η Παναγιώτα το ηχητικό αυτό ντοκουμέντο. Προχθές παραπολιτικά το βράδυ δημοσίευσαν αποκλειστικές φωτογραφίες από ένα δείπνο του κυρίου Αντώνη Σαμαρά στο Μαύρο Γάτο στο Παγκράτη, το πολύ γνωστό ρεστοράν κρεατοφαγίας, μαζί με τον κύριο Αθανασίου, τον κύριο Λονταρίδη και τον κύριο Καρασμάνη. Διαχρονικοί συνομιλητές του όλοι, να πούμε έτσι. Ο κύριος Μαρινάκης σχολίασε ότι πρόκειται για ένα κοινωνικού χαρακτήρα περιστατικό και δεν θα έπρεπε να το σχολιάζουμε πολιτικά. Ναι, δεν θεωρώ κι εγώ ότι ο Αθανασίου, για παράδειγμα, όσο κολλητός Σαμαρά κι αν είναι που είναι, θα αφήσει την έδρα του στη Λέσβο για να πάει με το κόμμα Σαμαρά, δεδομένου ότι θα ξαναβγεί εκτός συγκλονιστικού απρόπτου με τη Νέα Δημοκρατία.
9: Εννοείς και όταν θα προκηρυχθούν εκλογές.
10: Ναι. Δηλαδή, το πιο πιθανό είναι να κερδίσει εκ νέου την έδρα του με τη Νέα Δημοκρατία ο Αθανασίου. Δεν θα πάει ως ενεργεία βουλευτής με τον Σαμαρά, ναι. Παρόλα αυτά όμως, όλα αυτά έχουν το ενδιαφέρον τους. Πάμε να ακούσουμε αυτό που σας έλεγε η Στέλλα.
11: Λέω ότι είναι κάτι το οποίο μόνο κακό θα κάνει και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα γίνει αυτό το κόμμα, αλλά αν γίνει το κόμμα Σαμαρά θα δικαιώσει τη διαγραφή του.
9: Απλώς λιτός απέριτος. Άμα λέει γίνει το κόμμα Σαμαρά, ναι, θα δικαιώσει τη διαγραφή του. Έχουμε δηλαδή περάσει, θυμίζω ότι στην αρχή η Νέα Δημοκρατία έλεγε και η κυβέρνηση ότι δεν πιστεύουμε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός που στήριξε τόσο πολύ την παράταξη θα κάνει κόμμα. Μετά πήγαμε στο ότι θα δικαιώσει τη διαγραφή του, έτσι και κάνει κόμμα. Το προηγούμενο διάστημα δεν έλεγαν καν τι μπορεί να συμβεί αν κάνει κόμμα. Τώρα όμως φαίνεται ότι είμαστε πολύ κοντά στην ιστορία αυτή σε ό,τι αφορά στα κοινωνικά τραπεζώματα. Εντάξει, ναι. Τι να κάνουμε στη ζωή αυτή, υπάρχουν και κοινωνικές συναναστροφές.
10: Από ενεργεία βουλευτές, κανείς δεν ξέρει βεβαίως πόσα κατσιμπίλια. Από ενεργεία βουλευτές, ο μοναδικός που είναι σίγουρο εδώ θα πάει με το Σαμαρά είναι ο κύριος Μίλτος Χρυσομάλης, ο βουλευτής Μεσσηνίας. Από εκεί και πέρα ωστόσο, κάποιος μπορεί να μπει στον πειρασμό βλέποντας ότι θα είναι πιο δύσκολο με τα νέα δεδομένα να εκλεγεί στην περιφέρειά του, μήπως υπάρχει μια εναλλακτική λύση. Αλλά αυτό, παιδιά, δεν μπορεί να γίνει όταν η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει στις δημοσκοπήσεις, έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω, όταν έχει ανέβει 2,5 μονάδες από τις προηγούμενες μετρήσεις, το σκέφτεται αλλιώς. Εάν η Νέα Δημοκρατία μπούμε σε προεκλογική περίοδο και κινείται στο 23-24, εκεί πολλοί βουλευτές μπορεί και να μπουν στον πειρασμό και να το σκεφτούν μήπως είναι πιο εύκολο να διεκδικήσουν μια εκλογική έδρα εκ νέου με τον πιθανό φορέα του κυρίου Αντώνη Σαμαρά.
9: Λοιπόν, παιδιά, θα πάμε να πάρουμε διαφημίσεις στο σημείο αυτό. Με το που επιστρέψουμε, αφού πούμε για τα χρηστικά, θα θυμίσουμε κάποιες δηλώσεις που έκανε το πρωί στο σταθμό μας ο κύριος Χάρης Δούκας στους Κουρίδες και στους Ξενάκηδες που εξέπεμψαν από το Σύνταγμα, έτσι, για την ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, γιατί το Πασόκ είναι εδώ. Τώρα δυνατό δεν ξέρω και κατά πόσο ενωμένο, αλλά θα δούμε τι είπε ο κύριος Ζούγκας, θα δούμε τι είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες τον Νίκο Χατζηνικολάου, για να μην ξεχνιόμαστε. Θα συνομιλήσουμε μετά και με τον κύριο Γιαννούλη που είναι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είχαμε και την παρέτηση Κώστα Ζαχαριάδη, οπότε έχουμε
10: συγγνώμη,
9: και από
10: με το που αναλαμβάνει καθηγούντα Γιαννούλης, δηλαδή βγαίνει σε εμάς, για να καταλάβω. Γιατί 11.30 παραιτηθήκε ο Ζαχαριάδης, 12 μία παράθαχο μισό Γιαννούλη.
9: Ξέρεις, να μην τον έχουμε, τι θες.
10: Εννοείται, αυτό λέω,
9: λοιπόν, πάμε σε διφημίσεις, παιδιά.
12: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
13: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
14: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
13: Για μένα.
14: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
13: Ε, τότε δεν στο κουλ.
14: Στην πόλη, αποκλείεται.
13: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
14: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
15: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
17: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολιετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
18: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
19: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
20: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
21: 15 χρόνια τώρα. Το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
22: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε με Ελένη Δήμου και αυτό το κορυφαίο τραγούδι.
1: Μια τραγουδάρα με την πολύ μελωδική φωνή της Ελένη Δήμου, το οποίο το γράψε ο Γιάννης Σπανός, το τραγούδι αυτό, και στίχους η Λένα Νικολακοπούλου.
0: Πάντως αυτό που ζούμε είναι σίγουρα παρέστηση. Να το είμαι σίγουρη.
1: Γιατί το λες?
0: Έτσι. Έτσι, ρε παιδί μου, θέλω. Πώς το λένε? Να πω γιατί. Το συνδέσω τώρα ως εξής.
1: Πάντως τραγουδάρα, έτσι. Είναι από τα τραγούδια που σημάδεψε με τη φωνή της Ελένη Δήμου. Πάρα πολύ
0: που,
1: ωραία.
0: Ενδεχομένως που την έκανε έτσι πιο γνωστή στο ευρύ κοινό.
1: Το τραγούδισε αργότερα, πολλά χρόνια αργότερα, και ο Αντώνης Ρέμος σε μια επίσης πολύ ωραία εκτέλεση.
0: Και κάπως έτσι, μιας και λέγαμε για παρέστηση, αυτό που θα σας πούμε τώρα δεν είναι παρέστηση, δυστυχώς είναι πραγματικότητα. Διότι, παιδιά, μας έρχεται μια πολύ δυσάρεστη ειδήσια από την Ερτόλα Καρνανία και θα την σχολιάσουμε για τον εξής λόγο. Έχουμε έναν άνθρωπο που έχει χάσει τη ζωή του, μοτοσυκλετιστή, επειδή τα ξημερώματα συγκρούστηκε σε τροχαίο με αγριογούρουνα. Έχουμε πάρα πολλές φορές, έχετε δει και στα social media και στα site και στις τηλεοράσεις, έχετε δει εικόνες, έχουμε δει και ειδική σήμανση εδώ στο Εγάλεο, στη Δυτική Αθήνα, για διέλευση αγριογούρνων. Καταλαβαίνουμε τώρα ότι όταν είσαι ειδικά δικυκλιστής, ωραία.
1: Όχι μόνο δικυκλιστής, και αυτοκινητιστής να είσαι.
0: Όχι, το λέω δικυκλιστής γιατί ο άνθρωπος ήταν δικυκλιστής.
1: Θα σου πω τώρα, έχω ιδέα εμπειρία σε αυτό.
0: Και απλώς στο αυτοκίνητο, όχι ότι είναι καλό να συγκρουστείς, οι πιθανότητες να μην έχει θανάσιμο τραυματισμό είναι λιγότερες από το μηχανάκι ή από τη μηχανή. Αυτό θέλω να πω.
1: Πηγαίνοντας στην Καλαμπάκα, μια από τις φορές από όταν είχε γίνει ο Ε65 που πηγαίνω, με σταματάει κάποια στιγμή στο ύψος της Καρδίτσας η τροχέα, μου έβαλε πρόσημο, δεν ήταν πολλά χιλιόμετρα παραπάνω, 20-30 χιλιόμετρα, λιγότερο, μπορεί και λιγότερο. Γι' αυτό έχει και μόνο πρόσημο να πληρώσω τότε, πριν γίνουν ακόμα πιο αυστηροί οι ποινικοί κώδικες. Μιλάμε τώρα για 3-4 χρόνια πίσω. Και λέω στον τροχονό μου, γιατί με γράφεις ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, αφού πηγαίνω χαμηλή ταχύτητα, λίγο παραπάνω πήγαινε εν πάση περιπτώσει, ξέρεις τα γνωστά παράπονα που κάνουμε όλοι στην τροχέα, και είναι και άδειος ο δρόμος. Και μου λέει, μα δεν καταλαβαίνεις, δεν σε σταματά ούτε για την ταχύτητά σου, που είναι λίγο μεγαλύτερη, ούτε επειδή υπάρχουν άλλα αυτοκίνητα. Πρέπει να τηρείς τα όρια, γιατί εδώ πετάγονται συνέχεια αγριογούρουνα και ζώα.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά κυρίως τότε, ακόμα πιο επικίνδυνα είναι τα αγριογούρουνα, γιατί το αγριογούρουνο είναι ογκώδες, έτσι έχει πολλά κιλά. Και άμα χτύπα ξύλο, τρακάρεις με τα μάξι, μπορεί να έχουμε αυτά που είχαμε στην Ετωλοκαρνανία.
0: Θέλει γι' αυτό, πολύ, λοιπόν, πολύ
1: γι' αυτό
0: προσοχή.
1: Μου λέει να τηρείς τα όρια της ταχύτητας ακόμα και όταν είναι άδειος ο δρόμος, μου είχε πει τότε ο τροχονόμος, γιατί πετάχονται ζώα, αλλά ακόμα περισσότερο αγριογούρνα που είναι πολύ επικίνδυνα.
0: Λοιπόν, κλείνουμε αυτή την παρένθεση. Συνεχίζουμε με το θέμα που σας είχαμε προαναγγείλει. Είπαμε χθες για το γεγονός ότι καταργείται η περικοπή συντάξεων χειρίας του νόμου Κατρούγκαλου. Την είδηση ανακοίνωσε η κυρία Νίκη Κεραμέως, η αρμόδια υπουργός. Το ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τον κύριο Μπούρλο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Να πάρουμε τα φώτα του. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας. Μια χαρά.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Λοιπόν, τώρα βοηθήστε εδώ για τον κόσμο που μας ακούει να μας πείτε τι θα ισχύσει από εδώ και στο εξής. Ποιους αφορά, κύριε Μπούρλο, σας ακούμε.
2: Ωραία. Λοιπόν, είχαμε την εξαγγελία της κυρίας Υπουργού χτες. Δεν έχουμε δει νομοθετικές ρυθμίσεις, δεν έχουμε δει διατάξεις ακόμη. Εκείνο το οποίο υπόθηκε είναι ότι στις περιπτώσεις των συντάξεων κυρίας που έχει κλείσει η τριετία και ο σύζυγος παίρνει τη σύνταξη, ο χείρος ή η χείρα δηλαδή εργάζεται ή συνταξιοδοτείται, πλέον με νομοθετική ρύθμιση η σύνταξη δεν θα πηγαίνει από το 70% που ήταν η σύνταξη κυρίας στο 35%, θα διατηρείται στο 70%. Λοιπόν, αυτό αφορά φυσικά αυτούς που είναι, που παίρνουν σύνταξη κυρίας και εργάζονται ή αυτά απασχολούνται ή παίρνουν δική τους σύνταξη μετά τις 13 Μαΐου του 2016, για θανάτους μετά τις 13 Μαΐου του 2016, που μέχρι τώρα ήταν σε μια κατάσταση αναμονής, γιατί υπήρχε νομοθετική ρύθμιση που προέβλεπε περικοπή της σύνταξης μετά την τριετία, μείωση δηλαδή από το 70 στο 35, η οποία στην πλειονότητα των συνταξιούχων χειρίας δεν είχε εφαρμοστεί, είχε εφαρμοστεί στους συνταξιούχους χειρίας του Δημοσίου και του ΟΓΑ. Έρχεται λοιπόν υπουργός και λέει ότι δεν πρόκειται να γίνουν αυτές τις περικοπές, οι συντάξεις θα εξακολουθούν να καταβάλλονται στο 70%. Στις περιπτώσεις που είχε γίνει περικοπή αυτή των συντάξεων, δηλαδή χειρίας Δημοσίου και ΟΓΑ, η σύνταξη θα αποκατασταθεί Δηλαδή από το 35% που παίρνουν τώρα θα πάει στο 70%.
0: Πόσος κόσμος τώρα είναι σε αυτή την κατηγορία που λέτε?
2: Κοιτάξτε, σε αυτή την κατηγορία πρέπει να είναι καμιά 10.000. Ναι. Βέβαια εδώ υπάρχει ένα θέμα, έτσι. Και είναι θέμα το οποίο θα τεθεί μελλοντικά. Αυτοί υπέστησαν μια περικοπή από τότε που κλείσαν την τριετία. Δεν θα πρέπει για αυτούς, εφόσον η πολιτεία θεωρεί ότι δεν πρέπει να γίνει την περικοπή αυτή, για αυτούς να υπάρξει απόδοση των παρακρατήσεων που έχουν γίνει.
0: Σωστό είναι. Γιατί αυτό που αλλιώς... λέτε. Τα χρήματα δεν ξέρω από πού θα βρεθούν.
2: Okay, εντάξει. Είναι δεύτερο θέμα αυτό, αλλά η ισονομία απαιτεί ίδια αντιμετώπιση. Δηλαδή σύμφωνα. Δεν μπορεί σε κάποιους να κόπηκαν και σε κάποιους που δεν κόπηκαν.
0: Δεν μπορούμε να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά, λέτε.
2: Ναι, ναι, ναι. Και υπάρχει και ένα δεύτερο θέμα, αν θέλετε, εδώ, το οποίο νομίζω και αυτό θα ανακύψει, θα αναφύγει μελλοντικά. Ξέρετε, στο ασφαλιστικό στη χώρα μας, όταν ρυθμίζει ένα θέμα, αναφύονται και δύο-τρία παράπλευρα.
0: Σωστό είναι αυτό.
2: Ναι. Λοιπόν, ποιο θέμα? Οι περικοπές αυτές δεν έγιναν μόνο σε όσους ταξιοδοτήθηκαν μετά τις 13 Μαΐου του 2016, έγιναν και σε συντάξεις κυρίας πριν. Αμα. Προβλεπόταν και τότε περικοπή της σύνταξης από το 70 στο 35. Απλώς η διαφορά ήταν ότι πριν επέλεγε κάποιος σε ποια από τις δύο συντάξεις θα γίνει η περικοπή.
0: Άρα
2: τώρα λοιπόν θα έχουμε κάποιους που δεν θα έχουν περικοπή θάνατη μετά τις 13 Μαΐου 2016 και κάποιους χείρους ή χείρες που έχουν υποστεί περικοπή θάνατη πριν τις 13 Μαΐου του 2016 και θα συνεχίσουν τη σύνταξη με περικοπή.
0: Να πω κάτι αυτό, και... κύριε Μπούρλο, όταν θα έχουμε νομοθετική ρύθμιση και θα ξέρουμε ποια διατάξεις, εκεί δεν θα πρέπει να αποσαφινιστεί, να πιέσουμε σε αυτή την κατεύθυνση να μπορέσουν όλοι οι άνθρωποι τέλος πάντων να...
2: Αυτό είναι το σωστό, και μάλιστα ο επανυπολογισμός των συντάξεων που έγινε στους παλιούς συνταξιούχους απέβλεπε σε μια ισονομία παλαιών και νέων, δηλαδή να έχουν μια σύνταξη με τον τρόπο υπολογισμού που παίρνουν και οι νέοι. Λοιπόν, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θεωρώ ότι θα απασχολήσει. Αντιλαμβάνομαι ότι όλα αυτά έχουν ένα τεράστιο οικονομικό κόστος, το αντιλαμβάνομαι, αλλά στις νομοθετικές ρυθμίσεις πρέπει να υπάρχει ισονομία. Αυτή είναι νομικά η δική μου η άποψη. Έχουμε και ένα δεύτερο θέμα.
0: Ναι, για πείτε και αυτό και
2: με
0: αυτό.
2: Το οποίο αναφέρθηκε η κυρία Υπουργός. Καταρχήν, μην παρεξηγηθώ, είναι ιδιαίτερα θετικά αυτά τα οποία είπε. Έτσι. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Ήταν ένα θέμα το οποίο ταλάνιζε τους συνταξιούχους και έρχεται και
0: σωστό.
2: Το επιλύει.
0: Σωστό.
2: Απλώς βλέπουμε τα παράπτωση. Το δεύτερο θέμα είναι ότι μετά την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που ερμηνεύοντας τις σχετικές διατάξεις είπε ότι χορηγείται μία σύνταξη όταν έχουμε σύνταξη, μία εθνική σύνταξη, όταν έχουμε από ίδιο δικαίωμα και σύνταξη κυρίας. Είπε ότι αυτό λέει ο νόμος του Συμβουλίου Επικρατείας. Η Υπουργός έρχεται και λέει ότι όχι, θα συνεχιστεί η καταβολή των δύο εθνικών συντάξεων και αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό. Έτσι, και λύει το θέμα, θα το λύσει με νομοθετική ρύθμιση. Το Συμβούλιο Επικρατείας ερμηνεύσε μία διάταξη. Μια διάταξη μπορεί να τροποποιηθεί.
0: Ναι.
2: Και αυτό κάνει ο Υπουργός και πολύ σωστά το κάνει και είναι ιδιαίτερα θετικό και αυτό για τους συνταξιούχους.
0: Πάντως καταλαβαίνουμε ότι δόθηκε αίσιο τέλος σε μια μεγάλη εκκρεμότητα, ναι, εγώ θα πω.
2: Βέβαια, δεν υπάρχει.
0: Ανεξάρτητα από το αν είμαστε κοντά ή μακριά σε εκλογικό χρόνο, για μένα μικρή σημασία έχει αυτό, υπό την έννοια ότι βοηθάει την καθημερινότητα των πολιτών, γιατί ξέρουμε πια η ακρίβεια που βρίσκεται και ο μόνος τρόπος να λυθεί το πράγμα είναι η ενίσχυση του εισοδήματος, είτε μιλάμε για σύνταξη είτε για μισθολογικά.
1: Το ερώτημα είναι και κατά πόσο βεβαίως, κύριε Μπούρλο, εσείς ξέρετε καλύτερα αυτά, υπάρχει και η αντοχή προϊόντος του χρόνου να πάρθουν και άλλες θετικές, να υπάρξουν και άλλες θετικές παρεμβάσεις για τους συνταξιούχους. Διότι άλλος έχει δεσμευτεί και η κυβέρνηση ότι μέχρι το 2030-31 δεν θα υπάρξει αλλαγή ούτε στα όρια ηλικίας για τη συνταξιοδότηση. Οπότε μένει να φανεί η ανθεκτικότητα του συστήματος, νομίζω, από εδώ και μπρος, για τη λήψη νέων πιο θετικών μέτρων. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς.
2: Απόλυτα συμφωνώ και είναι πάρα πολύ σωστό αυτό το οποίο και εμείς το είπαμε ως επιτροπή τότε το 2015, ότι δηλαδή πρέπει να υπάρχει αυτό που λέμε η αναλογιστική επιτήρηση του συστήματος. Σε τακτά χρονικά διαστήματα πρέπει να βλέπουμε πού πηγαίνουμε.
0: Μάλιστα.
2: Για λοιπόν, να μην έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις.
0: Θα κανονίσουμε μία μέρα να τα ξαναπούμε για να μιλήσουμε για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Όσο τα γνωρίζετε, όσο λίγοι, γιατί θα έχουμε και εκεί νέα δεδομένα, αλλά θα το κάνουμε σε άλλη εκπομπή. Γιατί σήμερα είπαμε θα ασχοληθούμε με τις συντάξεις κυρίας. Χαρήκαμε πολύ που σας ακούσαμε, κύριε Μπουρλό.
2: Εγώ το ίδιο και σας
0: ευχαριστώ. Να είστε καλά κι εσείς.
2: Γεια σας.

0: Μέσα ξέρουμε πολλά από κυνήγι, επειδή συζητούσαμε νωρίτερα για τα αγριογούρουνα. Λέω, Γιώργος και εσά μου έχουν πολλά αγριογούρουνα και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν επιτρέπουν να τα κυνηγάμε. Χωρίς να έχω εικόνα, φαντάζομαι ότι αυτά έχουν να κάνουν με το είδος και αναπεριοχή. Και αναχρονική περίοδο, βεβαίως, έτσι.
1: Σωστό.
0: Οπότε, ναι. Γιατί ξέρεις, αυτά διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή. Τώρα, τι ακριβώς γίνεται με το κυνήγι του αγριογούρουνα την ελληνική περιφέρεια, θα σε γελάσω. Και στο Αλιτάμπουρα, δεν κατάφερα λέει, να πάω στο Σύνταγμα, αλλά θέλω να στείλω ένα μήνυμα: ανακυκλώστε τον πλανήτη, μην ολιγορείτε μπροστά σας, θα το βρείτε.
1: Σωστό. Πολύ σωστό το μήνυμα του Αλιτάμπουρα. Λοιπόν, λέμε δύο κουβέντες για τη δημοσκόπηση της Μέτρων και φεύγουμε να ακούσουμε Νίκο Ανδρουλάκη για Πασόκ. Δημοφιλέστερος πολιτικός αρχηγός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχει χάσει 5 μονάδες η κυρία Μαρία Καριστιανού. Ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας στο 17% των αναποφάσιστων, έτσι, το λέω έτσι συνοπτικά. Η Νέα Δημοκρατία καταγράφει άνοδο 1,9% φτάνοντας στο 30,4% στην εκτίμηση και έχει ένα προβάδισμα 13,3% σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα,
0: που επίσης,
1: όπου επίσης καταγράφει
0: 1,9% νομίζω της εκατότητα.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή ανεβαίνει ο Τσίπρας, ανεβαίνει και η Νέα Δημοκρατία. Είναι αυτό που σας εξηγούσαμε τις προηγούμενες ημέρες.
1: Το μόνο κόμμα, η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού υποχωρεί στο 7,5%, γιατί και το Πασόκ δείχνει ελαφρώς.
0: Πολύ λίγο.
1: Ναι, παρότι είναι τρίτο κόμμα δηλαδή. Επίσης, είπαμε ότι προηγεί το κ. Μητσοτάκη στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία, έναντι του Αλέξη Τσίπρα που είναι στο 14%. Επίσης, εκτός κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης, εκτός Βουλής δηλαδή, μένουν ο

0: είναι και ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος, εξού και όλα όσα σας λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες σχετικά με το γεγονός ότι δεν φαίνεται ο Σαμαράς να παίρνει απευθείας ψηφοφόρους από τη Νέα Δημοκρατία, να μην υπάρχει απευθείας μετακίνηση, ωστόσο δείχνει να αποτελεί μια σοβαρή επιλογή για τους αναποφάσιστους που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, θυμίζουμε ότι σήμερα συζητήθηκε πριν από λίγη ώρα στην Βουλή και η επίκαιρη ερώτηση του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη για το θέμα της ακρίβειας, έτσι. Ο οποίος είπε ότι όταν γίνει η πολιτική αλλαγή θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ, γενικότερα, έτσι, για την εφοδιαστική αλυσίδα. Ο κ. Παπαθανάσης ανέλαβε να απαντήσει αντί του Πρωθυπουργού. Θέλω όμως να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτά που είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χθες στη συνέντευξη που παραχώρησε για το κομμάτι των δημοσκοπήσεων και των μετρήσεων. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς ακριβώς τοποθετείται ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Για πάμε.
2: Στόχος είναι η νίκη. Στόχος για να έρθει πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να έρθει χωρίς την νίκη του ΠΑΣΟΚ. Να το πω πιο απλά. Είναι πιο ρεαλιστικός ο στόχος όταν η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25-26% να πάει στο 41%?
3: Όχι, ούτε αυτός.
2: Είναι πιο ρεαλιστικός ο στόχος να λέει ο κ. Σύμπρος θα είναι πρώτος όταν έχει μια μικρή διαφορά από εμάς? Το μυαλό μου είναι στην επόμενη μέρα. Όχι, το μυαλό μου είναι στη μάχη της Κυριακής.
0: Δηλαδή, για να καταλάβω, πάμε σε εθνικές εκλογές με τους κορυφαίους πολιτικούς αρχηγούς να μην θέτουν ρεαλιστικούς στόχους?
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Γιατί είπε ο Ανδρουλάκης. Του λέω ο Χατζηνικολάου, ρε παιδί μου, δεν είναι ρεαλιστικό να λέτε ότι θα είστε πρώτοι βάσει της εικόνας των δημοσκοπήσεων? Και λέει, γιατί? Είναι ρεαλιστικό ο Μητσοτάκης να λέει ότι θα φτάσει στους 40? Είναι ρεαλιστικό, ή να είναι αυτοδύναμος, εν πάση περιπτώσει? Είναι ρεαλιστικό ο Τσίπρας να λέει ότι θα είναι πρώτο κόμμα, ενώ αυτή τη στιγμή είναι δεύτερο με μικρή διαφορά από εμάς? Δηλαδή, πάμε σε ένα πολιτικό σκηνικό προεκλογικό, όπου οι τρεις δεν θέτουν ρεαλιστικούς στόχους. Έκτακτα, προχωράμε.
1: Προχωράμε. Λοιπόν, να ακούσουμε και τον κύριο Χαριδούκα,
0: για που
1: είναι πολύ καιρό στο σταθμό μας εδώ.
4: Εμείς λέμε ότι σταθερότητα είναι να φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πολύ καθαρό πρόγραμμα. Θεωρώ όμως ότι πολιτική αλλαγή χωρίς το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να υπάρξει.
0: Μόνος
4: και του. Δεν πρέπει να αλλάξουμε, έχω τοποθετηθεί για όλα αυτά, και δεν πρέπει να αλλάξουμε σε καμία περίπτωση το στόχο της πρώτης θέσης, διότι μετά μπαίνουμε σε μια συγκυρία δύσκολη, διότι αν λες ότι δεν πάει για την πρώτη θέση, τότε πολύ εύκολα μπορείς να βρεθείς ακόμα πιο χαμηλά.
0: Μάλιστα, πάει για την πρώτη θέση ο Δούκας, αλλά δεν μας έχει πει ποιο. Αγκαζέ με τον Τσίπρα ή όχι, τι θέλει αυτή την πρωτιά?
1: Πάντως ο
0: Δούκας,
1: όχι, κάνεις λάθος. Ο Δούκας έχει πει ξεκάθαρα τι θέλει.
0: Αυτό λέω, συμπόρευση με τον Τσίπρα.
1: Μα το έχει πει ξεκάθαρα.
0: Ναι, με αρχηγό τον Ανδρουλάκη τον Τσίπρα αυτή η συμπόρευση.
1: Όπως έχει πει η κυρία Διαμαντοπούλου ότι... Ναι. Να το τελειώσω ή όχι? Όπως έχει πει η κυρία Διαμαντοπούλου και έχει εκφράσει την άποψή της ότι η Νέα Δημοκρατία είναι αντίπαλος μέχρι τις εκλογές.
0: Σωστό.
1: Έτσι και ο Δούκας έχει μιλήσει για συμπόρευση.
0: Σωστό.
1: Εγώ δεν λέω ότι αυτό είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ. Έτσι.
0: Είναι θέση του ΠΑΣΟΚ.
1: Αν και να πω, κάναν και ένα συνέδριο τις προάλλες. Και τα συνέδρια είναι θεωρητικά για να έχεις μια καθαρή και αποτυπωμένη πολιτική απόφαση.
0: Ούτε ο Θυρωρός Χαριλάου Τρικόπουλος.
1: Ναι, λέω ότι τα συνέδρια, ο λόγος που γίνονται είναι γιατί προκύπτουν πολιτικές αποφάσεις από τα συνέδρια.
0: Ναι, επειδή δεν έχουν προκύψει πολιτικές αποφάσεις ούτε βάσει της δήλωσης Διαμαντοπούλου, όπως είπες, αλλά ούτε και βάσει της δήλωσης.
1: Αυτό πληρώνει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό πληρώνει το ΠΑΣΟΚ.
0: Ακριβώς, έρχομαι και σε ρωτάω όμως. Η συμπόρευση που προτείνει ο Δούκας είναι με αρχηγό τον Ανδρουλάκη ή με αρχηγό τον Τσίπρα?
1: Πού να ξέρω εγώ.
0: Δεν το έχει πει. Δεν πρέπει να το πει.
1: Με τον αρχηγό τον Ανδρουλάκη.
0: Δηλαδή ο παπάς, ας πούμε, τι έχει πει? Εγώ είμαι στο υπέρ. Να πάμε όλοι οι αριστεροί, όλος ο χώρος, ο παλιός αυτός που λέγαμε ΣΥΡΙΖΑ και ΒΑΛΕ, εν πάση περιπτώσει, σε μια διαδικασία και σε μια ζήμωση συμπόρευσης και να εκλέξει ο λαός
1: τον πρόεδρο.
0: Τον πρόεδρο.
1: Ναι.
0: Υλοποιήσιμο ημί είναι μια πρόταση.
1: Εντάξει, συμφωνώ.
0: Υλοποιήσιμο, επαναλαμβάνω, ημί είναι μια πρόταση.
1: Εντάξει, τώρα σου λέει και ο Δούκας, ρε παιδί μου, ότι όταν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αν ποτέ φτάναμε, θα βλέπαμε εκείνη την ώρα. Τέλος πάντων, να είχαμε να λέγαμε, επίσης είπε ο κ. Δούκας ότι η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που επιδιώκει τη διαγραφή του. Αυτό μάλλον το πες στη... Πώς το λέει η παροιμία? Τα λέω στην ύχνα, τα ακούς στο παράθυρο. Καλά το λέω. Είναι λάθος.
0: Καλά τώρα, ναι.
1: Κάπως έτσι το λέει μια παροιμία.
0: Βρέσεις παροιμίες αφέρτα.
1: Όχι, το λέω για, όχι, γιατί...
0: Ταιριάζουν πολλές, είναι
1: αλήθεια. Αυτό ήταν σαν να το έλεγε στον κύριο Ανδρουλάκη. Ότι μη σκεφτείς να τον μεταφράζω. Δεν μου αρέσει να τον μεταφράζω, αλλά ήταν σαν να λέει μη σκεφτείς να με διαγράψεις, γιατί αυτό είναι κάτι που το επιθυμεί η Νέα Δημοκρατία. Γιατί το ρεπορτάζ λέει ότι ο Ανδρουλάκης έχει ξεκαθαρίσει ότι όποιος βγει ξανά εκτός γραμμής θα διαγραφεί. Εντάξει, και αυτό είναι εδώ που τα λέμε μία άποψη. Επίσης είναι προνόμιο του αρχηγού να... Προνόμιο, τέλος πάντων, ο αρχηγός διαγράφει, έτσι. Λοιπόν, είπαμε ότι αποχώρησε και ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Είπε, δεν με...

εκφράζει πλέον το κόμμα. Αναζητούμε και τον κύριο Γιαννούλη, τον ψάχνουμε δηλαδή. Κάποια στιγμή φαντάζομαι θα εμφανιστεί, να δούμε τι γίνεται και στο μέτωπο του ΣΥΡΙΖΑ, πώς βλέπουν τις τελευταίες εξελίξεις. Πάμε να ακούσουμε λίγο τραγούδι και γυρίζουμε.

0: Να πούμε ότι αναζητούμε τον κύριο Γιαννούλη, αλλά μάτια, γιατί δεν έχει προσγειωθεί το αεροπλάνο του ακόμα.
1: Τώρα από ό,τι
0: μαθαίνουμε. Για καλό, χτύπα ξύλο.
1: Όχι, βρε, δεν λέω αυτό. Όχι, ρε παιδί μου, λέω που δεν θα γίνει αυτή η συνέντευξη.
0: Θα γίνει από εβδομάδα.
1: Ναι, καλά να είμαστε. Πιστεύουμε να μην το ξαναπετύχουμε σε καμιά πτήση πάνω.
0: Λοιπόν, ο Σαρδανάπολος λέει: τα λέω στην ίδια.
1: Να πω και τον Ζαχαριάδη λίγο.
0: Για να τα ακούσει η πεθερά. Γιατί είχε στείλει ένα μήνυμα για το Πασόκ ο άνθρωπος. Ότι όλη την πρωτιά θα πάρουν και στο τέλος θα βγαίνει η κυβέρνηση. Να μας πει ποια είναι η νύφη όμως και ποια πεθερά. Ο Γιώργος λέει: το Πασόκ είναι walking dead, αλλά δεν το έχουν καταλάβει. Έτσι όπως πάει το πράγμα, φίλε. Πιέζεται πολύ από τις συμπληγάδες της Νέας Δημοκρατίας από τη μια και του Τσίπρα από την άλλη.
1: Να σου πω όμως ένα δίκιο που έχει ο Ανδρουλάκης και θέλω να το δώσω αυτό. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να κρίνουμε με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Για ποιο λόγο να θεωρείς εφικτή την αυτοδυναμία για το Μητσοτάκη που είναι στο 20% και να μην θεωρείς εφικτό το και ο Ανδρουλάκης να μπορέσει, ρε παιδί μου, να είναι στη δεύτερη θέση. Στην πρώτη, εντάξει, δεν προκύπτει.
0: Να πω.
1: Έτσι.
0: Αυτοδυναμία, χοντρικά. Μην πούμε τώρα τι, πόσα χρόνια.
1: Αυτό είπε ο Ανδρουλάκης.
0: Πάμε λίγο.
1: Είπε ο Ανδρουλάκης πάντως.
0: Έχω αμέσως την απάντηση.
1: Καλά, είναι δυνατόν ένας δόκανος να μην έχει την απάντηση.
0: Πάμε λίγο. Αυτοδυναμία χοντρικά είναι γύρω στο 36-37% ανάλογα
1: χοντρικά.
0: Με συνθήκες.
1: Χοντρικά. Ας πούμε 36, ας πούμε.
0: 36,5. Από το 30 που δείχνουν την.
1: Στην εκτίμηση.
0: Από το 30 στην εκτίμηση που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις όλες στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Πόσο είναι από το 30 στο 36-37, 6-7 μονάδες.
1: Συμφωνώ.
0: Συμφωνούμε.
1: Πόσο είναι
0: ο Τσίπρας, περίμενε. Ο Τσίπρας, περίμενε. Πόσο απέχει από τη Νέα Δημοκρατία. 13.
1: Δεν σου λέει τον Τσίπρα για τον Ανδρουλάκη, σου
0: όχι,
1: λέω.
0: Θα σα πω όλα. Άφησε με να ολοκληρώσω. Ο Τσίπρας, πόσο απέχει από την πρωτιά. Με βάση τις δημοσκοπήσεις, 13 μονάδες. Δηλαδή, 30-17
1: δεν είναι λίγες.
0: Δεν είναι λίγες, απέχει 13. 30-17. Συμφωνούμε, 13 μονάδες απέχει από την πρωτιά ο Τσίπρας. Άρα, 6-7 ο Μητσοτάκης από την αυτοδυναμία, 13 ο Τσίπρας από την πρωτιά. Ο Ανδρουλάκης που είναι στο 10. Πώς απέχει από την πρωτιά, 20 και βάλε.
1: Είναι στο 11,4.
0: Ωραία.
1: Άλλο θέλω να πω.
0: 19 λοιπόν.
1: Για τη δεύτερη, εγώ δεν πιάνω τώρα την πρωτιά. Για τη δεύτερη θέση. Σου λέει ο Τσίπρας στην παρούσα φάση, η φωτογραφία της στιγμής δείχνει ότι με περνάει 4-5 μονάδες.
0: Ναι.
1: Μπορεί αύριο μεθαύριο.
0: Συμφωνώ.
1: Να είναι διαφορετική.
0: Αλλά βάσει αριθμητικής, από τα τρία σενάρια, ποιο είναι το λιγότερο πιθανό.
1: Καλά, εντάξει, το λιγότερο
0: πιθανό. Να είναι πρώτος ο Ανδρουλάκης.
1: Ναι, βάσει πιθανοτήτων και βάσει αριθμητικής έχεις απόλυτο δίκιο και συμφωνώ
0: γιατί
1: μαζί.
0: Γιατί λέει και αυτός, εγώ θα είμαι πρώτος. Ναι. Λέω λοιπόν.
1: Μπορεί σου λέει να γίνει ένα τροπή, ρε παιδί.
0: Από το σενάριο αυτοδυναμία σου Μητσοτάκη. Από το σενάριο πρωτιά σου Τσίπρα. Και από το σενάριο πρωτιά σου.
1: Το πιο πιθανό είναι το πρώτο.
0: Και από το σενάριο πρωτιά σου Ανδρουλάκη, το πιο απίθανο είναι να είναι πρώτος ο Ανδρουλάκης.
1: Άσε με τώρα να διαβάζω τη δήλωση Κώστα Ζαχαριάδη. Λοιπόν. Μιας και δεν έχουμε τον κύριο Γιαννούλη, κάνουμε εμείς το σχολιασμό εδώ πέρα. Λοιπόν, λέει εδώ πέρα ότι αφού λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μεταμορφώθηκε από μικρό σε μεγάλο κόμμα γιατί υπήρξαν κοινωνικές και πολιτικές ανάγκες που κατόρθωσε να εκπροσωπήσει, έτσι. Σήμερα λέει τα πράγματα έχουν αλλάξει σημαντικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντικειμενικά δεν έχει πολιτικά και κοινωνικά καύσιμα των περασμένων ετών. Εγώ συμφωνώ με τον Ζαχαριάδη σε αυτό.
0: Ναι.
1: 100%. Και αν το είχαν αντιληφθεί στον ΣΥΡΙΖΑ νωρίτερα, ενδεχομένως να είχε λυθεί και το ζήτημα. Τώρα θα μου πεις πώς θα είχε λυθεί. Εντάξει. Επίσης λέει εδώ πέρα ότι μετά το σοκ της πολιτικής απαξίωσης 23-24, παρά τη φιλότιμη και συνεπή προσπάθεια Φάμελου, δεν μπόρεσε ο ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσει τις συνθήκες ενότητας στην προοδευτική πολυκατοικία που θα απειλούσαν την ηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας. Και από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα επίσης, στο τέλος δίνει και μακροσκελής η δήλωση του κυρίου Ζαχαριάδη, είμαστε στην αρχή ενός νέου κύκλου στο πολιτικό σύστημα της χώρας αλλά και του ευρύτερου χώρου μας που θα διαρκέσει πολύ. Ο διάλογος και η αντιπαράθεση με τις άλλες απόψεις πρέπει να είναι μόνο λίγο με πολιτικά επιχειρήματα. Όλες οι απόψεις σεβαστές, όλες οι απόψεις θα κριθούν πολιτικά. Φεύγει. Τον βλέπω για αμαλίας πλευρά τον Ζαχαριάδη.
0: Ναι, ο Τσίπρας τον δεχθεί.
1: Εντάξει. Δεν νομίζω ότι δεν θα το. Μα ο κύριος Ζαχαριάδης δεν είναι καν βουλευτής, βρε
0: Θανάση. Θα τον δεχθεί άμεσα.
1: Δεν το ξέρω αν θα το δεχθεί άμεσα, αλλά ο Τσίπρας, να το πούμε και αυτό. Για να πάει και να καταρτήσει ψηφοδέλτια, πέρα από το ότι βλέπει άπειρο κόσμο, βλέπουν οι συνεργάτες στο άπειρο κόσμο, οι οποίοι είναι, ας πούμε, αυτό που λέμε καινούργια πρόσωπα, εκ των πραγμάτων, πρέπει να έχεις και κάποια στελέχη σου που να είναι γνωστά. Δεν μπορεί όλα τα στελέχη σου να είναι παντελώς άγνωστα. Οπότε κάποιο κόσμο εξ αυτών και κάποιους συντρόφους του που τον στήριξαν κιόλας και ποτέ ο κ. Ζαχαριάδης δεν έχει μιλήσει άσχημα για τον Αλέξη Τσίπρα, ακόμα και, σε δύσκολες, θέλω να πω έτσι, εποχές που τον Τσίπρα του έσουρναν πολλά και διάφορα, νομίζω ότι ο λόγος του είναι κάτι παραπάνω από αξιοπρεπής του κ. Ζαχαριάδη.
0: Συμφωνούμε σε αυτό, ναι.
1: Λοιπόν, θα τον αναζητήσουμε ούτως ή άλλως τις επόμενες ημέρες, να δούμε τι θα γίνει.
0: Πάντως, εκπρόσωπος Τσίπρα δεν πρόκειται να πάει, δηλαδή να αντικαταστήσει την κυρία Κουφονικολάκου, όχι.
1: Όχι τώρα, εντάξει, είπαμε.
0: Όχι, γιατί χρειάζεται κάποιος που να λέει ότι δεν είναι πλούσιος, ο οποίος έχει πισίνα.
1: Μα τώρα αυτό που.
0: Είναι πιο έμπειρος ο Ζαχαριάδης.
1: Αυτό που λες τώρα είναι κάτι, ξαναλέω, που
0: δεν το είπε οικοφωνικό λόγο, αυτό μην το δεχτούμε. Έτσι
1: προσέχουμε. Το έβαλε σε τροχιά ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, όπως έχει βάλει σε τροχιά κατά καιρούς πολλά και διάφορα παρατράγουδα που έχουν ακουστεί στο δημόσιο λόγο και ο κύριος Μητσοτάκης, πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου, και ο κύριος Πρωθυπουργός. Οπότε καλό είναι να μην τα θυμόμαστε όλα αυτά.
0: Ταλέντο ιδιαίτερο ο Τσίπρας να μαζεύει τις δημόσιες πατάτες των στελεχών του. Ή όχι πατάτες, από εγώ.
1: Α, μου λένε τώρα εδώ ότι από Σεπτέμβριο θα βγαίνει ο Ζαχαριάδης.
0: Άντε, ωραία.
1: Μάλλον κάνει κάποια παύση καλοκαιρινή.
0: Με το καλό, με το καλό.
1: Γιατί δεν το καταλαβαίνω αυτό.
0: Θα σου πω. Γιατί δεν είχε και ιδιαίτερη επιτυχία. Τι έχω να πω. Ο Κατρούγκαλος, πολύπειρος στέλεχος, στο παραπέντο των εθνικών εκλογών, βγαίνει και λέει αυτό για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ναι. Μια τρέλα. Επίσης, βεβαίως αυτά ήταν και ιδεολογικά πράγματα, δεν κατάφερε ποτέ να περιορίσει τις αντίθετες από την κεντρική γραμμή απόψεις που εξέφραζαν στελέχη, όπως ο Φίλης για παράδειγμα.
1: Πώς,
0: πολύ έμπειρη.
1: Στον ΣΥΡΙΖΑ τότε.
0: Τότε στον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τώρα δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο Τσακαλώτος, που θέλω να πω ότι αυτά είχαν και ιδεολογικού πολιτικού.
1: Πάντως συμφωνείς ότι πια δεν υπάρχει πανσπερμία απόψεων.
0: Στο κόμμα του. Αυτό έλειπε να υπάρχει πανσπερμία. Υπάρχει. Πώς δεν υπάρχει.
1: Είδες στην Κεντρική Επιτροπή να παρεκκλίνει κάποιος από τη γραμμή του Τσίπρα.
0: Καταρχήν θέλω να πω κάτι. Αυτό έλειπε σε ένα κόμμα ενός μήνα. Γιατί? Να υπάρχει πανσπερμία απόψεων.
1: Γιατί. Δεν το έχουμε δει αυτό.
0: Αλλά και πάλι το ότι, βγήκε, το ότι αισθάνθηκε την ανάγκη ο Τσίπρας και δικαίως βγήκε να μαζέψει όλες αυτές τις ατυχείς.
1: Να μην φέρει σε τροχιά το πράγμα.
0: Τη ατυχή δηλώσει ότι αισθάνθηκε την ανάγκη και ορθώς να τις μαζέψει δεν είναι ένα ζήτημα. Θα πρέπει να δει.
1: Φαντάζομαι όπως κατά καιρού στα κόμματα, πόσο και ας πούμε για παράδειγμα ο κύριος Μητσοτάκης είχε μαζέψει τις δηλώσεις του κυρίου Λαζαρίδη, του ενός του άλλου.
0: Ναι,
1: της
0: αλλά επειδή είναι αριστερά, αυτά τα πράγματα είναι πιο έντονα
1: είναι,
0: διαχρονικά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο Τσακαλώτος όταν με το Φίλη δεν τα λέγανε κατά λάθος. Συγγνώμη να σου πω.
1: Τα
0: λέγανε επειδή αυτό ήταν το ιδεολογικό πολιτικό του περιεχόμενο.
1: Απλώς τώρα πια δεν υπάρχει.
0: Και δεν το μάζεψε τότε. Τώρα που δεν υπάρχει διαφορέ σε ιδεολογικό και πολιτικό επίπεδο, δεν είναι πάλι ζήτημα να φλέψει με το καλημέρα δηλώσεις ατυχής. Αυτό ρωτάω.
1: Δεν είναι και πολύ άβολο τώρα που η Νέα Δημοκρατία δεν θα έχει να ασχοληθεί με κάτι.
0: Σε τι Νέα Δημοκρατία,
1: να μην το πω.
0: Μα τη δουλειά του καθένα. Η Νέα Δημοκρατία κρίνει, ο Τσίπρας θα κρίνει τη Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία θα λέει τι έκανε ο Τσίπρας παλιά και έτσι θα προχωράμε.
1: Και έτσι παιδιά σιγά σιγά και... Τι ωραία είναι, είναι και 52. Mm-hmm. Σιγά σιγά, σιγά σιγά θα πάρουμε το δρόμο της...
0: Την άγουσα για τα αποδυτήρια που λέει, όταν έρθει την κόκκινη κάρτα.
1: Τι βλέπω εδώ πέρα, ναι, βλέπω, συγγνώμη, ξανά είπαμε για την απεργία των αυτεργατών στη Ραφίνα. Αύριο παιδιά στις 6 το πρωί θα σηκώσουν, πώς το λένε, άγκυρες στα καράβια για να ταξιδέψετε ωραιότητα και καταπληκτικότατα. Τι άλλο θέλω να σου πω, Θανάση μου? Κάτι θέλω να σου πω και το ξέχασα τώρα. Είδες τι μου προκαλείς.
0: Πάνω στο παραλήρημά σου.
1: Πάνω στο παραλήρημά μου, αυτό ακριβώς. Ποιο παραλήρημα, έτσι είναι τα παραλήρηματα. Τι λέει τώρα κι αυτός.
0: Έτσι, λέω. Για πάνω στο παραλήρημα, ξέχασα
1: τι λέει. Να το ήθελα να πω για τη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Μητσοτάκης στο Liberal, που είπε πάλι ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Τώρα αυτά γιατί τα λέμε, προσπαθώ να καταλάβω. Εντάξει, τώρα θα μου πει ο στόχος. Μπορεί να είναι το 27.
0: Σήμερα πόσο έχουμε?
1: Σήμερα έχουμε 3.
0: 3 Ιουλίου. Αναρωτιέμαι εάν έρθουν τα πράγματα έτσι και ο Μητσοτάκης. Σε 2 μήνες ακριβώς τώρα, ας πούμε, που θα πλησιάζει και η παρουσία της ΕΔΕΘ και πήρε, παιδί μου, ότι πάμε σε εκλογές για τον Α ή Β έκτακτο λόγο. Πώς θα το στρογγυλέψει?
1: Ναι, κοίτα, δεν θα ανέβει.
0: Αναρωτιέμαι.
1: Ναι.
0: Πώς θα το πάρουμε πίσω αυτό το 27 που αναφέρουμε σε κάθε ευκαιρία? Αυτός είναι ο σχεδιασμός και αυτή είναι η πρόθεση και επιθυμία του. Αλλά λέω, στις εποχές που ζούμε, με τη ρευστότητα που υπάρχει, εάν συντρέξει πράγματι λόγος να στηθούν κάλπες νωρίτερα. Πώς θα το πάρεις πίσω, παιδί? Αυτό λέω, δεν ξέρω κι εγώ. Αυτή την επιμονή για το 27.
1: Φαντάζομαι όπως έχουν πάρει διάφοροι πολιτικοί αρχηγοί και πρωθυπουργοί πολλά πίσω.
0: Δεν είναι όπως είχαμε κανονίσει να πάμε σινεμά με την Καντώνα και δεν πήγα εγώ μια φορά, κατάλαβες. Δεν είναι, και δεν μιλάμε για τέτοια επαναχώρηση.
1: Έκτοτε βέβαια δεν ξανακανονίσαμε ποτέ τίποτα, όπως καταλαβαίνετε. Εγώ το λέω δηλαδή για να προφυλάξω τον κόσμο.
0: Ήταν λόγος ανωτέρας βίας, το θυμάσαι.
1: Θα μας τρελάνεις τώρα.
0: Το ακύρωσα τελευταία στιγμή.
1: Θανάση κι εσύ. Τα λες τώρα για να τα πιστέψει ο κόσμος.
0: Και θέλαμε να πάμε κιόλας για να σχολιάσουμε και την επόμενη μέρα στην εκπομπή την ταινία. Αλλά
1: παιδιά, δεν μπορώ.
0: Θέλω να πω όμως εξής. Δεν μιλάμε για τέτοια. Δεν μιλάμε για τέτοια επαναχώρηση.
1: Μιλάμε για πιο βαριά πράγματα. Πάντως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, για να το κλείσουμε, ότι η αυτοδυναμία είναι ρεαλιστική. Πάνω σε αυτό πάτησε ο Ανδρουλάκης και σου λέει πως είναι δυνατόν εσύ να το λες και εγώ να μην το λέω δηλαδή. Είπε και για τον κύριο Σαμαρά.
0: Είπε για τον κύριο Σαμαρά, πες μας.
1: Είπε εδώ πέρα.
0: Για κλείσουμε έτσι, ευχαριστώ.
1: Είπε συγκεκριμένα ότι ήταν αναπόφευκτη η διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά, ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού επιβεβαίωσαν την απόφασή του να τον διαγράψει. Εντάξει, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Και επειδή λέγαμε
1: νομίζω το θέμα της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτό τώρα, Σαμαράς.
0: Και επειδή λέγαμε και για τον Κυρανάκη, παιδιά, και ο Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε παλαιότερες δηλώσεις, τοποθετήσεις, ενέργειες, πρωτοβουλίες και καταστάσεις και αντιδράσεις του Αλέξη Τσίπρα ή του ΣΥΡΙΖΑ συνολικά σε σχέση με την τρομοκρατία. Έτσι, δηλαδή επειδή λέγαμε αν είναι γραμμή Κυρανάκη ή πιο κεντρική, πιο συνολική. Μιλάμε για ένα πράγμα το οποίο φαίνεται να μην έχει, πώς να το πω, χαρακτήρα μονομερούς ενέργειας.
1: Όχι βέβαια. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο κατά τη δική μου άποψη βέβαια, αλλά εντάξει, οκ. Okay.
0: Δεν είναι ακόμα χειρότερο, θα σου πω. Ναι, για σένα πόσο το θεωρείς ακόμα χειρότερο. Αλλά
1: το θεωρώ έτσι γιατί δεν γίνεται...
0: Αλλά θα πω εγώ...
1: Δεν γίνεται ενώ έχουν υπάρξει ανακοινώσεις από όλες τις πολιτικές δυνάμεις που καταδικάζουν απερίφραστα το περιστατικό αυτό να μπαίνεις τόσο επιθετικά για να κατηγορείς κάποιον για κάτι που στην παρούσα φάση τουλάχιστον δεν έχει δώσει καμία αφορμή για διαφορετική ερμηνεία.
0: Θα μπορούσα να συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου.
1: Άρα, θα ήταν μια άλλη ζωή αυτή.
0: Και θα συμφωνήσω, αλλά εν μέρη όμως. Γιατί εδώ μιλάμε, επαναλαμβάνω, όπως συμβαίνει σε όλες τις παραμέτρους της διακυβέρνησης μια χώρας, έτσι και τώρα, ότι ο Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος που έχει κυβερνητικά πεπραγμένα, έχει, επαναλαμβάνω, κυβερνητικά πεπραγμένα, και διεκδικώντας εκ νέου την ψήφο των πολιτών, δεν μπορεί αυτά τα κυβερνητικά πεπραγμένα να μην έρχονται εκ νέου στο προσκήνιο. Έτσι δεν είναι. Όπως συζητούσαμε για το γεγονός ότι στελέχη τότε του ΣΥΡΙΖΑ είχαν πάει ως μάρτυρες υπεράσπισης.
1: Μα δεν μιλάμε για τον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, Θανάση. Έχει κλείσει
0: το ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος ήταν πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ,
1: εγώ και εσύ. Ρε Θανάση μου, είναι στο 1% ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει κλείσει το κύκλο. Δηλαδή, συγγνώμη, θα πηγαίνουμε σε αντιπαράθεση και
0: πρόεδρος,
1: θα λέμε
0: ποιος ήταν.
1: Νέα Δημοκρατία, πρόεδρος, ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πρόεδρος που κάλυψε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ πολιτικά και καλά έκανε εφόσον έτσι το θεωρούσε σωστό. Το τι άποψη έχω εγώ είναι δική μου γνώμη. Και έχουμε δημοκρατία σε όλα. Και αυτό είναι.
1: Δεν θα πω σε αυτή την κουβέντα τώρα, ειλικρινά, γιατί κλείνουμε και είναι κρίμα να κλείσουμε.
0: Όχι. Και αυτό είναι.
1: Σαν αμαλωμένοι δηλαδή.
0: Και αυτή είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας, ότι όλοι μπορεί να έχουν την άποψή τους και να ενεργούν αντίστοιχος. Το γεγονός ότι πολιτικά είχε καλύψει τότε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που πήγαν μάρτυρες υπεράσπισης στη δίκη 17 Νοέμβρη και απαντώντας σκληρά στην κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, στο επαναφέρω αυτό το θέμα. Απαντώντας σκληρά στην κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία, την οποία δεν θα την κρίνουμε με βάση του γνώμου, θα την κρίνουμε με βάση τη συναισθηματική της φόρτισης.
1: Εάν θέλεις.
0: Βγήκε και είπε ότι μιλάει η εκπρόσωπος όταν σχολίασε την παρουσία.
1: Εάν θέλεις,
0: την παρουσία
1: για τους επόμενους μήνες θα είμαστε εδώ μαζί, καλά να
0: γιατί
1: είμαστε.
0: Να μην,
1: και μέχρι
0: να, πω,
1: να πάμε σε κάλπη, να μιλάμε για τον Λάμπρου και για τον Κουκουρούκου.
0: Όχι, δεν μιλάμε για καθένα. Λέω το εξής. Σπέβδοντας να πω ότι ήταν απολύτως επαρκής η ανακοίνωση και της Ελλάδας και του συνόλου του πολιτικού κόσμου για το τραγικό γεγονός της Θεσσαλονίκης, λέω ότι παλαιότερα ωστόσο ο Τσίπρας είχε απαντήσει στην κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία καυτηρίασε την παρουσία στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ σε δίκη αυτή, ότι μιλάει εκπρόσωπος της Δήμης στην Ελλάδα. Είχε πει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Θέλω να πω ότι ήταν πρώην πρωθυπουργός, δεν είναι ένας άνθρωπος που έρχεται από παρθενογένεση. Άρα λογικό, τι λέω, λογικό να υπενθυμίζει ο πολιτικός του αντίπαλος αυτά τα ζητήματα. Διαφωνούμε σε αυτό.
1: Τι θα απογίνουμε, παιδιά, χωρίς βαρβάρους, πείτε μου, και κάπως έτσι θα κλείσουμε.
0: Αλλά ήταν απολύτως επαρκής η δήλωσή του, δεν το συζητάμε.
1: Αύριο κυκλοφορούν τα παραπολιτικά σε όλα τα περίπτερα της χώρας. Έρχεται μια δυνατότατη έκδοση όπως και κάθε Σάββατο. Οπότε μην την χάσετε την εφημερίδα, να πάτε νωρίς-νωρίς στα περίπτερα για να προλάβετε.
0: Και την Κυριακή βεβαίως, η Κυριακάτικη απογευματινή, επίσης ιδιαιτέρως δυνατή και με ένα άκρος ενδιαφέρον πακέτο.
1: Με το αγόρι μου το χρυσό επιστρέφουμε κανονικότατα τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι. Μένετε συντονισμένοι στα παραπολιτικά. Δελτίο ειδήσεων με Κώστα Κόκολα. Εννοείται ότι έρχεται η Ελληνοφρένεια μετά, μαγκαζίνο Μέρη Πανάγου. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, με υγεία πάνω απ' όλα.
0: Γεια σας.
2: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους, καλά το άκουσες. Και αν μπορείς να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. με 19.190 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.co.
8: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Εκβίαζαν ιερέα με γυμνές του φωτογραφίες. Δύο κατηγορούμενοι από την Αχαΐα. Τουρκική απόβαση στα ακίνητα της Πάτρας. Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα η ανακαίνιση του θεάτρου Απόλλων. Σκληρή επίθεση Καριστιανού σε Τσίπρα μέσω νεολόγου. Συνέντευξη του πρώην Υπουργού και συντονιστή των τομεαρχών του κόμματος Ελλάς Κώστα Γαβρόγλου. Η Αχαΐη που κυνηγάει ο Αντώνης Σαμαράς και η πολιτική παιδεία του Απόστολου Κατσιφάρα. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
5: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
4: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
5: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
4: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
2: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Το ξεχάσαμε!
10: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
9: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
10: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
11: Και τέρμα η σπατάλη.
12: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
10: V-Timer και ξένιαση.
13: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
14: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

0: στόχος είναι να λειτουργεί η ελεύθερη οικονομία με όσο το δυνατόν λιγότερους περιορισμούς.
1: Μπράβο!
0: Αλλά όσο το δυνατόν περισσότερους ελέγχους.
1: Μπράβο!
0: Για να αντιμετωπίζουμε φαινόμενα σχροκέρδειας.
2: Αυτό είναι το σημαντικό και πρέπει να το κρατήσουμε από το στόμα του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος μας λέει ότι πρέπει να λειτουργεί ελεύθερη οικονομία. Για να είναι όλο αυτό υπέρ των καταναλωτών, δέχτηκε ερώτηση στο press room για την ακρίβεια, για όλα αυτά που συμβαίνουν, για τη συμφωνία, την κοινή αντίληψη, τη συναντήληψη με τους επιχειρηματίες και την επιχειρηματικότητα, η οποία δίνει μια μάχη και αυτή υπέρ του καταναλωτή να μην υπάρχουν ακρίβειες σε προϊόντα, ακρίβεια σε προϊόντα, την οποία ακρίβεια η ίδια επιχειρηματικότητα την εφαρμόζει. Όμως είχαμε την περίφημη σύσκεψη και όλο αυτό ως αντίκτυπο ήρθε χθες στο press room.
0: Ο στόχος είναι να λειτουργεί η ελεύθερη οικονομία με όσο το δυνατόν λιγότερους περιορισμούς, αλλά όσο το δυνατόν περισσότερους ελέγχους.
1: Είναι για μας! Μεγάλη τιμή!
0: Για να αντιμετωπίζουμε φαινόμενα σχροκέρδειας.
3: Γιατί δεν είναι για μας?
1: Για μας μεγαλύτερη!
3: Αποκλείεται για μας τεραστία.
0: Εάν δούμε ότι η κατάσταση ξεφεύγει και κάποιοι δεν σέβονται αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν για τους καταναλωτές, τότε εδώ είμαστε να εφαρμόσουμε μέτρα.
1: Οργανοί, φίλοι και συγγενείς.
0: Αν μια κυβέρνηση μπορεί να επιβάλλει κανόνες και να τους εφαρμόζει, είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

0: Αν μια κυβέρνηση μπορεί να επιβάλλει κανόνες και να τους εφαρμόζει, είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Όλα αυτά είναι αέρας φρέσκος.
2: Δεν είναι αέρας φρέσκος. Διαφωνούμε με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Εμείς είμαστε με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος λέει ότι όλα αυτά τα πολύ καλά μπορεί να τα κάνει μόνο η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αγωνίζεται για όλους μας. Τα ξέρουμε όλα αυτά, τα έχουμε εγκρίνει δύο φορές. Μπορεί να τα εγκρίνουμε άλλη μία, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Θα το δούμε όταν γίνουν εκλογές. Θα πρέπει να πιστείτε για ποιους λόγους να ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία. Εμείς εδώ κάνουμε ό,τι μπορούμε. Θα ακούσουμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, να μας περιγράφει αναλυτικά τους τρεις λόγους.
3: Τι θα κερδίσει ο πολίτης αν μείνει ο Μητσοτάκης, αν πάρει τρίτη θητεία ο Μητσοτάκης? Θα σας έλεγα τρία διαφορετικά πράγματα. Πρώτον,
1: είναι αέρας φρέσκος.
3: Ο δεύτερος λόγος είναι
1: τα στενά του Ορμούζ είναι πάρα πολύ στενά.
3: Και ο τρίτος είναι
4: τα γκλαγκανάρια και τα ματζαφλάρια.
3: Και νομίζω ότι πάλι θα προκύψει για όλους αυτούς τους λόγους ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι το κόμμα που μπορεί να κουμπίσει πάνω της τις ελπίδες

0: Η Ελλάδα πολύ ψηλά.
1: Χέσε ψηλά και γράτε με.
2: Το πολύ ψηλά προκύπτει από την δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη γιατί θα στείλουμε αστροναύτη, Έλληνα, πάνω στο διάστημα. Θα αποκαλύψουμε στην πορεία ποιος θα είναι αυτός ή ποιος θα μπορούσε να είναι αυτός. Έγινε μια σχετική τελετή, ήταν εκεί και ένα παλικάρι που θα πάει πάνω ψηλά. Θα είναι ο Έλληνας εκπρόσωπός μας στο διάστημα. Θα είναι ένας Έλληνας στο διάστημα, γιατί πολλοί διαστημάνθρωποι UFO υπάρχουν στην Ελλάδα. Τώρα ανταποδίδουμε κι εμείς με κάποιο τρόπο, στέλνουμε έναν ως ευχαρίστηση. Αλλά μέχρι να συμβεί αυτό και μέχρι να ακούσουμε τι ακριβώς γίνεται, και αφού ακούσαμε τους τρεις λόγους πολύ αναλυτικούς για να πιστείτε, να πιστούμε όλοι γιατί πρέπει να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία, θα πάμε και σε ανθρώπινα δράματα. Βέβαια είναι καλοκαίρι, διακοπές, πλοία, αναχωρήσεις κτλ. Όμως υπάρχουν και στενάχωρες στιγμές. Θα τα ακούσουμε μια τέτοια, την περιγραφή δηλαδή, και τα ρίσκα που πήρε από την κυρία Τζάκρη.
3: Εγώ ήμουν γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Και έφυγα χωρίς δεύτερη σκέψη για να στηρίξω έναν άνθρωπο ο οποίος κατάφορα δικούνταν. Λοιπόν, είχα θέση στην ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πήγα σε ένα κόμμα το οποίο ξέραμε όλοι ότι δεν θα τύχει καθολικής αποδοχής. Πρώτον, γιατί είχε πολλά νεωτερικά στοιχεία. Και δεύτερον, γιατί ήταν προϊόν μιας απεχθούς διάσπασης. Δεν μου έδωσε κανένας μια περιζήτητη θέση στο παράδεισο, όπως αντιλαμβάνεστε εδώ, έτσι. Πήρα ένα προσωπικό ρίσκο.

0: γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Και έφυγα χωρίς δεύτερη σκέψη για να στηρίξω έναν άνθρωπο ο οποίος κατάφορα δικούνταν.
1: Τίποτα άλλο δεν ήθελα αυτή τη στιγμή. Να μπορούσα να τσακίσω αυτά τα σίδερα και να σε πάρω στην αγκαλιά μου. Να κλάψεις αυτήν όσο θέλεις, αγάπη μου. Φίλησέ μου την Κετούλα και τη θεία. Και όταν βγω, πες της να μου έχει έτοιμους τους δολμάδες.
2: Είναι ο άνθρωπος που αδικούνταν, όχι ο Ξανθόπουλος, για τον Κασελάκη τα λέει όλα αυτά, και ότι πήρε ρίσκο, για να καταλάβετε και όλοι εσείς ότι η θέση του πολιτικού, του βουλευτή, δεν είναι πάντα εύκολη, όπως νομίζετε. Φοράει ένα ζευγάρι παπούτσια, γόβες και βγαίνει έξω και πάει στο κομμωτήριο. Περνάει ζόρια, περνάει δύσκολα μονοπάτια, η σκέψη ταράζεται. Βέβαια, το έχει δηλώσει και ήδη ότι παλεύει το σύστημα και ως πότε θα αντέχει. Αλλά όμως εδώ τώρα μας περιγράφει άλλη μια πολύ κρίσιμη στιγμή. Ήταν αυτή που πήρε ένα ρίσκο. Γιατί δεν της έκατσε, από ό,τι φαίνεται, και τώρα δεν ξέρει τι ρίσκο να πάρει. Γιατί πρέπει να της ξανακάτσει και τώρα, για βουλευτική έδρα εννοώ. Τα ρίσκα όλων αυτών εκεί τελειώνουν, εκεί αρχίζουν και εκεί εξαντλούνται. Αλλά το βάλαμε έτσι ως μια στενάχωρη στιγμή, και επειδή είναι καλοκαίρι και μετά τη στενάχωρη στιγμή θέλουμε κάπως να ανοίξουμε ορίζοντες, πάμε μέχρι τη Σέριφο.

0: ντολμαδάκια.
1: Κάθε σταγόνα από σένα, το τέλος του έρωτα.
2: Σε κοιτάζω σαν χαζί.
3: Φοράω τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια.
4: Τώρα που κάτσε η φάση, δεν θα φύγω από το νησί.
5: Θέλω να βγαίνεις πάντα, αξίζει όλη η οικογένειά σου, μην βγει ποτέ άλλος.
4: Καλοκαίρι κι είναι ωραία, για σου αθάνατε περαία.
6: Άντε γεια!
4: Ξεμακραίνει από το λιμάνι, το καράβι στα νυχτά.
7: Ει, πειρατή!
4: Στο καράβι.

0: όλη δεξιά.
1: Το μαλλί πως είναι?
0: Ήταν κουμπάνο με μήνυ. Το σταυρό έλεξω της λύνη.
1: Sex and politics.
0: Και μου λέει μήπως ξέρεις την πρωτεύουσα του Ιράν.
1: Ποτέ μην εκραγείς από

0: από κάτι συγγενής.
1: Δεν βαριέσαι, ό,τι περίσεψε.
2: Και την έψησα να πάμε. Μόλις φτάσουμε για μπάνιο.
3: Πάμε στη θάλασσα.
0: Ήμουνα κι εγώ ψημένη. Δώσαμε και ραντεβού.
4: Ο αύριο και μεθαύριο.
2: Και έσκασε στην παραλία. Με μαγιώσαν οκασία.
3: Σας βλέπω και ρωτήσω.

0: Πελοπών, ντε και σε μαζί.
1: Μου άρεσε και το μαλλιό σου και ερωτευτικά βαριά.
0: Καύλα.
1: Σε κοιτάζω σαν γκάζι.
2: Παναγία μου, τι είναι αυτό?
1: Σαν γκάζο κοιτάς κι εσύ.
0: Βλέπω, ναι, κύκλους.
1: Τώρα που κάτσε η φάση, δεν θα φύγω από το νησί.
0: Για πάντα να πείτε!
1: Δεν θα φύγω από το νησί. Δεν θα φύγω από το νησί. Αγκάζε καλά πράσινα, βόλτα στην ακρογιαλιά.
2: Στις διάφορες παραλίες των Χανίων με μια κιθάρα.
1: Είχε βγει το φεγγαράκι κι όλα πήγαιναν καλά.
3: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
1: Το πεζάκι μορφωμένος, ξέρω κι άστρο φυσική.
4: Στη Χρυσόπετρα Κυλκής πηγαίναν και βγάζανε χρυσό τα UFO τα μεγάλα.
1: Και μου έδειχνε τα αστέρια σε μια νύχτα μαγική.
5: Η μεγάλη Άρκτος και η μικρή Άρκτος και η Ανδρομέδα.
6: Χαρά της πουτάνας γίνεται τα παστέρια, ε.
1: Από εδώ είναι η Κασιόπη που είναι σαν το W.
3: Τι είναι αυτό, ρε!
1: Κι αφού έχω πάρει lower, σου το λέω I love you.
7: He has to... to...
1: Ήλιος, θάλασσα, μουδιά, τι άλλο θέλει η καρδιά.
3: Για ένα μπέχονο και μια κοιλώτα καλοκαιρινή.
1: Μου άρεσε και το μαγιό σου και ερωτευτικά βαριά.
7: Αν δεν αγγίξει ο ένας τον άλλον, χάνεται η ζωή και εγώ θέλω να ζω.
1: Σε κοιτάζω σαν γάζι. Σαν γάζος κοιτάς κι εσύ.
5: Λέγε βλάκα, λέγε βλαμένε.
1: Τώρα που γάζει η φάση, δεν θα φύγω από το νησί.
8: Αντίο, ωραία Γλαρέτζα.
1: Δεν θα φύγω από το νησί.
9: Άρα φίλε,
3: μου είχε λύσει. Χαμός να γίνει, χαμός να γίνει, φίλες και φίλοι.
10: Γι' αυτό προσέξτε, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
8: Σέριφος όλο αυτό, λέγεται το τραγούδι. Καλοκαιρινό λίγο για να ξεφύγουμε από το δράμα που έζησε η κυρία Τζάκρη και τα ρίσκα που πήρε και τη στεναχώρια, γιατί ήθελε να στηρίξει έναν άνθρωπο που ήταν σε πολύ δύσκολη στιγμή. Στα υπόλοιπα της επικαιρότητας, ο Αλφα επιμένει στο Δελτίο να μετράνε τα πρόβατα αυτού του τόπου.
11: Να έρθουμε τώρα σε νέες αποκαλύψεις για τον ΟΠΚΠ, κυρίως όμως για τις επιδοτήσεις και το ζωικό κεφάλαιο αυτής της χώρας. Αλέξης Κουβέλη, ακόμη και σήμερα λοιπόν, επικρατεί ένα χάος, όπως θα δούμε, για το πόσα εγωπρόβατα έχει τελικά αυτή η φορά.
12: Πόσα, και λείπουν εκατομμύρια, με ρωτάς κάθε φορά τι άλλο θα δούμε. Εμείς στηριχθήκαμε σε επίσημα έγγραφα, είναι μια απάντηση που δόθηκε στη Βουλή, 15.638.060 ζώα, άλλα λέει η Ελστάτ, άλλα λέει στο πρόσφατο ανακοινωθέν. Πάμε να δούμε λοιπόν πόσο μικρή ή μεγάλη είναι η διαφορά. Δεν θα το περίμενε κανείς από δύο τέτοιους οργανισμούς, το Υπουργείο και από την Ελστάτ. Φαίνεται ότι λείπουν 6.858.299 εγωπρόβατα.
11: Ή αντίθετα τα μετράει διπλά το Υπουργείο, έτσι.
13: Η Νέα Δημοκρατία πήρε 41%.
14: Και μας ξανανοχλεί.

0: Η Νέα Δημοκρατία είναι παράταξη.
1: 15.638.060 ζώα.
2: Όχι, δεν είναι τόσα πολλά, δεν είναι 15 εκατομμύρια. Έχει κάνει λάθος εδώ το ρεπορτάζ και το μοντάζ. Για άλλη μια φορά, είναι η δεύτερη φορά που μετράνε στον Α τα πρόβατα και υπάρχει μια διαφορά. 6 εκατομμύρια. Ο ένας φορέας δηλώνει τόσα και ο άλλος λιγότερα και με αυτά και με βάση αυτά τα στοιχεία δίνονται και οι επιδοτήσεις και γίνεται το γνωστό μοίρασμα. Ποτέ δεν θα καταλήξουμε σε αυτόν τον τόπο πόσα είναι τα πρόβατα. Και μετράνε μόνο αυτά που είναι με 4 πόδια, δεν μετράνε συνολικά. Δεν γίνεται σοβαρή και ουσιαστική δουλειά. Πάμε στα υπόλοιπα, στο μέλλον αυτού του τόπου.
3: Εκλογικό στόχος ποιος είναι, κύριε Βελοπλέ?
4: 4,5% πήραμε σε εθνικές εκλογές. Ό,τι παραπάνω πάρουμε είναι θετικό και το βλέπω στον ελληνικό λαό.
3: Έτσι κυβερνήσατε όμως.
4: Ποιος? Το βλέπω στον ελληνικό λαό.
3: Έτσι κυβερνήσατε όμως.
4: Ποιος? Το βλέπω στον ελληνικό λαό.
3: Έτσι κυβερνήσατε όμως.
4: Ποιος?
2: Ποιος? Δεν άκουσε, δεν κατάλαβε. Του έκανε την ερώτηση ότι με λίγο πάνω από 4,5% δεν κυβερνάει, γιατί στις τελευταίες συνεντεύξεις λέει συνεχώς και μακάρι ότι αυτός θα κυβερνήσει και αυτοδύναμος. Και αυτός αυτοδύναμος. Και ο Τσίπρας αυτοδύναμος. Και ο Μητσοτάκης αυτοδύναμος. Και ο Ανδρουλάκης με μία ψήφο διαφορά. Δεν λέει αυτοδύναμος, αλλά λέει ότι θα είναι πρώτος. Οπότε εμείς στηρίζουμε τον Κυριάκο Βελόπουλο για την Πρωθυπουργία, γιατί ξέρει να κυβερνά.
3: Έτσι κυβερνήσατε.
4: Εγώ λέω ότι θα ήθελα. Ναι. Και θα πάρουμε μόνο ελληνικός λαός. Μπορεί να μας στείλει και στο σπίτι μας. Mm-hmm. Εγώ θα γύρω στη δουλειά μου. Ο κ. Μητσοτάκης
3: θα θέλετε όμως αυτά που λέτε κάποια στιγμή να γίνουν και πράξη. Δηλαδή να είστε κάποια στιγμή στην κυβέρνηση ή κυβερνητικός εταίρος.
4: Ξέρετε, αν ο ελληνικός λαός ψηφίσει με σοφροσύνη, κύριε Κολοκυθάκη και κύριε Ανφλή, η ελληνική λύση θα είναι κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Και θα βοηθήσει όλα τα πλατεία
3: λαϊκά κόμματα. Ψηφίσει με σοφροσύνη.
4: Είπα αν. Δεν ξέρω αν ψηφίζει, αν δεν ψηφίζει. Να δούμε. Εάν ψηφίσει με σοφροσύνη, θα λυθούν πολλά από τα προβλήματα που είναι παθογένειες εδώ και δεκαετίες. Γιατί μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει πώς μπορεί να διοικήσει.

0: Μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει πώς μπορεί να διοικήσει. Μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει πώς μπορεί να διοικήσει.
1: Είναι για μας μεγάλη τιμή.
2: Γιατί δεν είναι για μας?
1: Για μας μεγαλύτερη.
2: Αποκλείεται, για μας τεραστία.
3: Για όλους. Είναι τεραστία να ξέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος πώς θα κυβερνήσει, γιατί είναι πρώτον πυλών. Έχει μπει στην Ηρόδο Αττικού και στρίβει σε λίγο να μπει μέσα Μέγαρο Μαξίμου. Όμως στο Μέγαρο Μαξίμου μέσα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ένας άλλος Κυριάκος. Θα πάει πάρα πολύ καλά, τόσο καλά που πια η Ελλάδα κοιτάει ψηλά και στέλνει ψηλά στο διάστημα ανθρώπους.
4: Η Ελλάδα κάνει το επόμενο μεγάλο της, όχι στη γη, αλλά στο διάστημα. Μέχρι σήμερα η Ελλάδα στο διάστημα στέλνει δορυφόρους. Σήμερα όμως ετοιμάζεται να στείλει και έναν Έλληνα.
5: Η Ελλάδα πολύ ψηλά.
4: Αποφασίσαμε να κάνουμε ένα ιστορικό βήμα. Να στείλουμε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη σε τροχιά. Μια αποστολή που μεταφέρει όχι μόνο την ελληνική σημαία, αλλά και το όραμα μιας χώρας που κοιτάζει ψηλότερα από ποτέ. Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα.
3: Θα πάει, λέει, το ακούσαμε εδώ, ήταν και δίπλα ο άνθρωπος, ο αστροναύτης μας, ο οποίος θα κρατάει την ελληνική σημαία της Νέας Δημοκρατίας, να του δώσετε, να πάει πάνω εκεί, να τη δούμε από το διάστημα, να τη δουν και οι υπόλοιποι λαοί, να ξέρουν ακριβώς τι γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Όμως θα είναι ο δεύτερος Έλληνας που πηγαίνει στο διάστημα, διότι έχει προηγηθεί άλλος μεγάλος Έλληνας που πήγε στο διάστημα, δεν το μάθαμε, δεν έγινε.

0: αυτή η τόσο στενή επαφή με τον Χριστό, με την πίστη γενικότερα.
1: Αν θα σου πω τι έχω δει, θα μου πεις είχες πιει τσιγάρο. Άστο. Δεν θα σου πω.
0: Σε πιστεύω ρε φίλε, τι είσαι.
1: Πολύ καθαρός. Αυτά που έχω δει, απίστευτα πράγματα.
0: Στη θάλασσα, όταν ήσουν άστα.
1: Όχι, στο διάστημα.
0: Στη θάλασσα, όταν ήσουν άστα.
1: Όχι, στο διάστημα.

0: Έτσι λοιπόν, Σταμάτης Γονίδης έχει φτάσει, δεν ξέρουμε πώς, δεν μας το είπε, δεν το αποκάλυψε ποτέ στο διάστημα, είδε πράγματα και θάματα. Δεν τολμούσε να μας τα πει γιατί νομίζαμε όλοι θα έκανε τσιγάρο, όπως είπε ο ίδιος. Ενώ είναι πραγματικότητα. Πήγε, είδε, ήλθε και δεν μας είπε και ακριβώς να ξέρουμε. Τώρα θα στείλουμε και τον δεύτερο Έλληνα, που αυτός θα έχει σημαίες και όλα τα υπόλοιπα. Η Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο σήμερα, Ελληνοφρένια, τελευταία μέρα της σεζόν, Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026, ραντεβού το Σεπτέμβριο πάλι, στο 2.11.10.80.880, μην πείτε ευχές για καλό καλοκαίρι, γιατί αυτά που θα πείτε τώρα θα παίξουν στην πρώτη εκπομπή του της νέας σεζόν, οπότε η πιο έτσι εμπειρία προσανατολιστείτε προς τα εκεί. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
1: Έλα, Αποστόλη.
2: Έλα.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Ευχαριστώ.
1: Θα ήθελα να σου πω χίλια ευχαριστώ για την παράσταση τη χθεσινή που μας έκανες να γελάσουμε, να προβληματιστούμε και λίγο να τα κρίσουμε. Αποστόλη, μπράβο ρε φίλε. Δηλαδή, συγχαρητήρια. Το δεύτερο που ήθελα να σου πω είναι ότι περιμέναμε να σε δούμε μετά την παράσταση και δεν εμφανίστηκες.
2: Τι δεν εμφανίστηκε, καλέ. Μια ώρα ήμουν εκεί πέρα, με όλο τον κόσμο μίλησα.
1: Καλά, είχε φύγει όλο ο κόσμο. Ο Θήμιος ήρθε.
2: Ήρθε.
1: Ήρθε, μπράβο. Μπράβο, Αποστόλη. Καλό καλοκαίρι σου εύχομαι, να είστε έτσι πάντα. Από το Ηράκλειο είμαι, ξέρεις την περιοχή και να περνάς καλά.
3: Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Δύο ξεχωριστά πραγματάκια.
2: Ναι.
3: Το πρώτο είναι πως αυτή τη χώρα της ατιμορρησίας, με όλα αυτά που συμβαίνουν κατά καιρούς και όλες αυτές τις εγκαλύψεις και τα λοιπά, κάποιος να μην γυρίσει να πει όλη αυτή την ηλίθια ατάκα που είπε ότι ο πύργος της πίδας γέρνει και δεν έχει πέσει.
2: Ναι.
3: Αυτή την τόσο ανεύθυνη ατάκα. Και το δεύτερο που θέλω να πω, ασκηροτελείως με αυτό, είναι για την κόντρα Παϊτέρη Λαθοπούλου, πολύ ασχολούμαστε.
4: Αν την καλά δείτε, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε.
3: Κανείς δεν έχει δώσει βάση στην ουσία. Ο Παϊτέρης ανέφερε κάτι πολύ συγκεκριμένο, ότι αν και καλά ζητήσει συγγνώμη Λατινοπούλου θα έχει 300.000 ψήφους. Αυτό πρέπει να το δούμε λίγο πιο σοβαρά. Ποιος καθορίζει τις ψήφους στις κοινότητες Ρωμά και με ποια κριτήρια. Γιατί τις ίδιες μέρες έσκασα και το βίντεο από Λάρισα με τη γνωστή εκεί βουλευτή που έλεγε ότι αυτά τα λεφτά μπορούσαν να τα χαθώ στο μισθό και να έχουν ξεμπερδέψει και δεν βρήκα την ψήφο μου.
5: Αποστολή.
2: Ναι, ναι.
5: Χρόνια σου πολλά.
2: Ευχαριστώ.
5: Πολλά καλά και ευτυχισμένα. Είμαι το Βίσμα.
2: Ποιο Βίσμα?
5: Δεν θυμάσαι καθόλου?
2: Όχι.
5: Δεν με θυμάσαι, δεν πειράζει. Σε θυμάμαι εγώ, ήρθα χτες.
2: Ναι.
5: Σε απόλαυσα.
2: Ευχαριστώ.
5: Και χάρηκα. Κάθε φορά είσαι καλύτερος από την πρώτη, από την επόμενη, από. Να είσαι πάντα καλά. Να σε χαιρόμαστε, να σε χαίρονται όσοι τα πάνε και να τους χαίρεστε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
6: Καλησπέρα. Τι κάνετε?
2: Καλά.
6: Ελληνοφρένια πήρα, έτσι?
2: Ναι, ναι.
6: Λοιπόν, να πω δύο πράγματα για την οικονομία, για τα fake news, γιατί μας παρουσιάζουν ότι πάει καλά. Λοιπόν, η ανάπτυξη είναι ονομαστική και οφείλεται στον πληθωρισμό, ότι πληρώνουμε παραπάνω λεφτά για τα ίδια πράγματα. Έτσι αυξάνονται τα λεφτά που δίνουμε για κατανάλωση και όχι όγκος. Είναι στάσιμο πληθωρισμός. Για να βρούμε την πραγματική ανάπτυξη πρέπει να αποπληθωρισμούμε την ονομαστική. Το ίδιο είναι και η μείωση του χρέους προς το ΑΕΠ. Λοιπόν, οι αυξήσεις που δίνονται σε μισθούς και συντάξεις είναι κάτω από τον πληθωρισμό, άρα είναι μειώσεις. Δίθεν μείωση της ανεργίας είναι στην Ελστάτ και όχι στη ΔΥΠΑ. Στη ΔΥΠΑ η εγγεγραμμένη το Δεκέμβριο ήταν 910.000 και στην Ελστάτ 390.000. Εξαφανίζει πάνω από μισό εκατομμύριο ανέργους. Η Ελστάτ μετράει την ανεργία με δημοσκοπήσεις, πυγματοληψία και η οικονομία είναι σε τραγική κατάσταση γιατί έχουμε μεγαλύτερο πληθωρισμό από τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης και μεγάλα ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.
2: Μάλιστα. Πού θέλουμε να καταλήξουμε, αγαπητέ?
6: Ότι η οικονομία δεν πάμε καθόλου καλά.
2: Αυτό και δεν το λέγαμε από την αρχή. Δεν πάμε καθόλου καλά. Να μου πεις, να μου αραδιάσεις 500 στοιχεία για ποιο λόγο. Πήγαινε στο Ζαχαρό να τα βρείτε, να λέτε.

0: Πόσα χρωστάει η χώρα.
1: Ναι.
0: Όχι πόσα χρωστάνε οι πολίτες στις τράπεζες.
1: Όλα παίζουν. Και το εσωτερικό χρέος και το εσωτερικό. Δεν σας νοιάζει.
2: Λοιπόν, φτάνει. Κρατάω ότι δεν πάμε καθόλου καλά που θα μπορούσε να έχει τελειώσει σε 3 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ πολύ.
3: Γεια χαρά, καλό καλοκαίρι.
2: Γεια. Α, ωραία. Γεια. Κρατάω ότι δεν πάμε καθόλου καλά.
4: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
5: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Όσο θα γυρίζει η γη,
7: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του.

0: Jeep Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76100.
1: Το ταξίδι των ονείρων σου σε περιμένει. Σκάναρε την κάρτα Bonus Γαλαξίας και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική 9ήμερη κρουαζιέρα για δύο με την Cruise Way και την MSC Cruises. 55 χρόνια γαλαξία.
2: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

0: στη Βίλα μου στις Πέτσες.
1: Φοράω τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια.

0: με αγάπη.
1: Α, με αγάπη και το Άντου Βορύδη, το τελευταίο που είναι πάρα πολύ όμορφο και περιέχει και ένα στεναγμό και μια προσμονή και μια θλίψη και μια ειρωνία όπως πάντα με τον Μάκη Βορύδη. Εδώ Ελληνοφρένεια, είπαμε τελευταία μέρα αυτής της σεζόν και πάμε να ακούσουμε τον δεύτερο λαό.
2: Έλα, Αποστολέ μου.
3: Έλα.
2: Ο Σοβιετικός Αρκούδος είμαι, τι κάνεις?
3: Καλά, φίλε.
2: Ωραία, χαίρομαι. Καλό μήνα κιόλας.
3: Επίσης.
2: Λοιπόν, έχω να πω λοιπόν, η τοποθέτησή μου είναι ότι χαίρομαι πάρα πολύ που ο λαός ελληνικός δεν έχει ξεχάσει τις ρίζες του με τις θυσίες που έκανε από παλιά έως και σήμερα. Δηλαδή, τι θέλω να πω εγώ τώρα. Θυσιάζαμε παλιά ζώα να έχουμε ούριο άνεμο να κατακτήσουμε την Τρία. Θυσιάζαμε να πάρουμε κανένα χρησμό. Αλλά τώρα, ρε φίλε, θυσιάζουμε πρώτα απ' όλα για να έχουμε καλά πλοία με το Σάμινα. Θυσιαζόμαστε για τα Τέμπη, να εξυγχρονιστεί ο σιδηρόδρομος. Θυσιαζόμαστε για τα Ισραηλινά τα φαν να πέφτει το σπίτι πάνω από το κεφάλι μας, ενώ οι άλλοι είναι στο απειρόβλητο. Και βλέπω πίσω ότι θυσιαζόμαστε κιόλας. Δηλαδή πρέπει να θυσιαστούμε για να έχει ασθενείς στο ΕΣΥ, για να μην κλαίει ο Άδωνης που δεν έχει ασθενείς να περιθάλψει. Δεν είναι.
3: Έτσι είναι ακριβώς.
4: Ο λόγος που δεν κάνουμε παραπάνω δεν είναι γιατί δεν βρίσκαμε χειρουργούς και νοσηλευτές. Δεν βρίσκαμε ασθενείς.
3: Παιδιά, ζήστε τη ζωή σας στα όρια, αρρωστήστε, χτυπήστε, κάντε για να μας πιάσουν στο στόμα τους.
2: Α, μπράβο, ρε. Επίσης, εισαγωγικά χαίρομαι που αναπτύσσεται η Ελλάδα και τα πετράλωνα, και επίσης χαίρομαι πάλι σε εισαγωγικά που έχουμε τέτοιους μηχανικούς και πάλι και το μηχανικό όλο σε εισαγωγικά αυτή είναι γαμίσετα, που λένε ότι εντάξει και η Κυπρή θα γέρνει αλλά δεν πέφτει, έτσι, δηλαδή μιλάμε για κατάσταση extreme, δηλαδή η εκπαίδευση έχει πάει extreme κατάσταση.
5: Καλησπέρα, Αποστόλη.
3: Καλησπέρα.
5: Αγγέλη Πανιώνη, με καλά είστε?
3: Έλα, Ευαγγελή.
5: Να σου δώσω συγχαρητήρια και τηλεφωνικά για την παράσταση εχθές.
3: Καλά ήτανε?
5: Έλα, Αποστόλη, μόνο καλά ήταν. Τώρα είναι μάθημα για τους νέους να βλέπουν, να μαθαίνουν, να γίνονται καλύτεροι άνθρωποι.
6: Αποστόλη, εγώ ξέρεις ότι είμαι ένθεος.
7: Αμήν, άμα το λέει.
6: Υπάρχει Θεός. Είδες τον κύριο Μιλωνάκη εχθές τον Ευαγγελισμό? Είδες τη Μαρέβα στο ΚΑΤ την άλλη φορά? Πήλε η νεοφιλελεύθερη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας που θέλει όλα να γίνουν ιδιωτικά, τελικά επειδή υπάρχει Θεός, είδες ότι πέφτουνε στα χέρια του δημοσίου. Στον κορονοϊό που πήγαμε, πάλι στο δημόσιο. Καταλαβες? Εσείς λέτε ότι είναι αυτό, ξέρω εγώ, από τον άνεμο. Εγώ λέω ότι είναι από το Θεό. Κύριε Μιλωνάκη, δεν αρκεί μόνο η χειραψία, να ζητήσει και ένα συγγνώμη από τους γιατρούς και να πει στο Μητσοτάκη ότι η νεοφιλελεύθερη πολιτική απέτυχε, γιατί ο δημόσιος γιατρός έσωσε. Να σου πω κάτι, μπορώ να σου πω κάτι για την καινούργια σεζόν?
3: Για πες.
6: Σας εύχομαι καλή ραδιοφωνική σεζόν, εύχομαι να οριμάσετε, να μεγαλώσετε επιτέλους, να πάρετε τη ζωή στα χέρια σας και να μην εξαρτάστε από τους άλλους. Το πιάσες το νόημα?
3: Αμέ, ακουλέει.
4: Πολύ νόημα. Μιλάμε για πολύ νόημα να...
3: Ναι.
8: Έλα. Α, Αποστόλη.
3: Έλα, ναι, εγώ.
8: Χρόνια πολλά και τη γιορτή σου πρώτα απ' όλα.
3: Ευχαριστώ.
8: Και καλό μήνα, καλό καλοκαίρι να έρθετε. Θέλω να πω κάτι πληροφορισμένο σχετικά με τον Άδωνη. Του τέτοια μέρα, τέτοια ώρα. Είχε πει μαζί με την άλλη ότι μας φόβανε με τις εξετάσεις που μας έβαλε να κάνουμε.
4: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη.
8: Αυτή η πέντε εξετάσεις ήταν να κάνουμε με τον προλαμβάνω.
3: Ναι.
8: Να πω ότι απ' τη μια έκαναν τα νοσοκομεία όπως τα έκαναν χωρίς γιατρούς, χωρίς πολλές ειδικότητες, και από την άλλη με 5 εξετάσεις μας σώζουνε, θέλω να πω. Και κολλάει αυτό που είπε ο τόλος του Μπουκόσπερνα και του Ράτου, πώς μας δουλεύουν έτσι, ρε φίλε?
3: Ρε φίλε, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς? Τι φάση είναι αυτή?
1: Ερμηνείες Βορύδη. Και επειδή πάντα είναι πολύ χρήσιμο για όλους μας να ακούμε μηνύματα αγάπης, να μοιραζόμαστε συναισθήματα και να ακούμε ανθρώπους που νιώθουν πολύ θετικά συναισθήματα για άλλους ανθρώπους, να ακούσουμε αυτό.
9: Λέμε για τον Μητσοτάκη που είναι οργιώδης οι παρεμβάσεις που κάνει η κακιστοκρατία, που δεν είναι αριστεία. Είναι οργιώδης οι παρεμβάσεις που κάνει στην δικαιοσύνη. Είναι οργιώδης η αναξιοκρατία, αλλά ξεχνάει κανείς τον Τσίπρα που έκανε τη γυναίκα του καθηγήτρια πανεπιστημίου με τρεις φωτογραφικές τροπολογίες? Αυτό είναι αξιοκρατία? Ή ξεχνάει κανείς τον Τσίπρα που άλλαξε τον ποινικό κώδικα και πλημελιματοποίησε την έκθεση σε βαθμό κακουργήματος μετά το Μάτι και εξυπηρέτησε και κάποιους υπόδικους οικονομικούς παράγοντες?
1: Καλά λόγια, καλά λόγια από τη ζωή Κωνσταντοπούλου για τον Αλέξη Τσίπρα. Και επειδή με τα παραδείγματα που ανέφερε δεν φάνηκαν τόσο τα καλά λόγια, τα περιέγραψε στη συνέχεια.
0: Το λέτε ψεύτη το Τσίπρα.
9: Δεν το λέω απλώς ψεύτη, είναι ένας πολιτικός απατεώνας και είναι και εγκληματίας. Κανονικά για το ΜΑΤΙ θα έπρεπε να έχει γίνει και εξεταστική και προανακριτική επιτροπή. Και λέει κάτι βαθύτατα αντιδημοκρατικό. Λέει να διαλυθεί η αντιπολίτευση, να παραιτηθούν οι βουλευτές και τότε θα τους δεχθεί ως τι, ως αναβαπτισμένους. Τι.
1: Ζωή Κωνσταντοπούλου για τον Αλέξη Τσίπρα, πάνω απ' όλα με αγάπη.

0: Όλοι φοπλιστές είμαστε.
1: Καλοκαιρινές διακοπές
2: στη Μοντάνα.
1: Για πάντα.
3: Με μπακαλιάρο σκορδαλιά.
1: Καλοκαιρινές διακοπές.
3: Με παστίτσιο που φτουράει.
4: Τι πιο καλοκαιρινό, το παστίτσιο, μουζάκας και όλα τα υπόλοιπα. Και επειδή ξεκινάνε σε λίγο οι παραγγελίες αφιερώσεις, τελειώνουμε εδώ να σας ευχηθούμε, τα κλασικά βεβαίως, να περνάτε καλά, να περάσουμε όλοι καλά, να έχουμε όμορφες στιγμές, να έχουμε μοναδικές στιγμές, καλοκαιρινές στιγμές, το καλοκαίρι δίνει πάντα όμορφες και μοναδικές στιγμές και να ανταμώσουμε όλοι μαζί εδώ όσοι είμαστε και ακόμη περισσότεροι τον Σεπτέμβριο. Γεια σας.

0: Λοιπόν, άκουσε με τώρα. Επειδή είπατε για αφιερώσεις για το καλοκαίρι, μια που κλείνεται, αφιερώνω στη γυναίκα μου τη Λεμονιά που την γνώρισα το 1987.
1: Οπα.
0: Το τραγούδι στο καλοκαιράκι, στην ακρογαλιά κτλ. Κτλ. Καθώς ο έρωτας είναι η μεγαλύτερη πολιτική πράξη.
2: Το καλοκαιράκι
3: στο Μαλιμπού.
2: Μέσα στο νεράκι
4: θα πάω με το υδρωμένο τισερτ.
2: Λέουμε αγκαλιά.
3: Καύλα.
2: Πέφτει το βραδάκι, πιάνει η δροσιά.
3: Δώσ' μου τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια.
2: Και έλα πιο κοντά. Εγώ και εσύ.
3: Κύριε Μητσοτάκη.
2: Εσύ και εγώ.
4: Κύριε Τσίπρα.
2: Μόνοι πάνω στη γη.
3: Οπα, οπα, οπα.
5: Ευχαρίστηση από τα οπίστια.
6: Ναι, Αποστολή.
1: Ναι, ναι.
6: Γεια σου, Αποστολή, τι κάνεις, Παναγιώτης.
1: Γεια σου, Παναγιώτη, Αποστολής είμαι.
6: Γεια σου, Αποστολή, τι κάνεις.
1: Καλά, Παναγιώτη, τι θέλεις.
6: Τίποτα, μια αφιέρωση να προλαβαίνεις την παρασκευή.
1: Για πες.
6: Το φίλο αγαπημένο Τάκη, ο οποίος έφυγε 2 χρόνια στο TS τη Σταμάτα λόγω του μοντέλου κράτους που έχουμε, δεν είχε τίποτα, ας πούμε, και προσπαθούσε μόνος του εκεί να τα κάνει όλα, συνήθως, κάθε χρόνο. Συνεφούλα, που την γούσταρε πολύ και τραγουδούσε και περνούσαμε και ωραία.
7: Είχα μια αγάπη, αχ, καρδούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου.
3: Αγάπη μου!
8: Μαλάκα!
7: Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
9: Ποιος είμαι εγώ, ποιοι είστε εσείς, ποιος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
7: Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καρδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου.
3: Το μπούλο!
7: Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
3: Στα τσακίδια!
10: Μια παραγγελία αν γίνεται για την Παρασκευή.
1: Ναι, ναι.
10: Μην καρτεράτε να λυγίσουμε.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα επίσης.
0: Έχω κάτι, γίνεται να μας παίξει για τη Βαρβάρα κάποια Παρασκευή.
1: Ρε Βαρβάρα.
0: Τι Βαρβάρα καλέ που γιόρταζε και έπαιρνε τηλέφωνο.
1: Ρε Βαρβάρα, αυτό λέω.
0: Ναι, ακριβώς αυτό.
2: Γεια σας, μπορώ να μιλήσω με την Βαρβάρα.
1: Τη Βαρβάρα, ποιος είστε παρακαλώ?
2: Αντώνης πες της.
1: Ο Αντώνης. Αντώνη, επειδή γιόρταζε η Βαρβάρα χθες, προχθές και δεν την πήρες, δεν σου μιλάει.
2: Α, σήμερα θέλω να της πω χρόνια πολλά.
1: Σου κάνει μουτράκια. Σήμερα γιορτάζει ο Σάββας. Θα δώσω το Σάββα.
2: Όχι, χθες αναγκαστικά ήμουν, είχα τον πατέρα μου στο νοσοκομείο, γι' αυτό δεν μπορούσα να της τηλεφωνήσω.
1: Δεν λέω ότι λέτε ψέματα κύριε. Καλά κάνετε, αλλά έπρεπε να είχατε σκεφτεί και τη Βαρβάρα. Συγγνώμη.
2: Δηλαδή, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τόσο μπορώ να της μιλήσω ή δεν θέλετε να μου τη δώσετε?
1: Μισό λεπτό. Βαρβάρα! Δε, όχι, κάνει μου. Μούξου, κάνει.
2: Αφού δεν της είπατε ποιος είμαι, κύριε Τασόπουλε, σας παρακαλώ.
1: Μισό λεπτό.
2: Λέγατε τουλάχιστον ποιος είμαι, εντάξει, αλλά δεν της το είπατε και ουσιάζομαι ότι...
1: Μισό λεπτό.
2: Μην βάλετε εμπόδια.
1: Μισό λεπτό και Αντώνη.
2: Παρακαλώ, όχι, μην τη φωνή.
1: Μισό λεπτό. Βαρβάρα, ο Αντώνης είναι που δεν σε πήρε χθες. Τι, στο διάλο. Ναι, δε, ακούτε τι λέει.
2: Όχι, δεν την άκουσα, πιο κοντά να έρθει, να την ακούσω.
1: Βαρβάρα, έλα λίγο πιο... Τι είπες, στο διάλογο να...
2: Δεν ακούω.
1: Κύριε
2: δεν
1: Αντώνη, δεν μπορώ να μεταφέρω. Δεν μπορώ να μεταφέρω, συγγνώμη, το τι πινελίκι ρίχνει.
2: Να ακούσω τη φωνή της από μακριά.
1: Να, ακούσατε.
2: Να γνωρίσω τι είναι αυτή.
1: Βαρβάρα, ο Αντώνης.

0: Είναι που σε ξέχασε χθες.
1: Ας το διάλο.
0: Να, ρε Βαρβάρα.
2: Επιτέλους.
3: Επιτέλους πάψε να αυτοτιμωρήσε.
4: Και επιτέλους πάψε να αυτοτιμωρήσε. Που δεν μπόρεσες να είσαι αυτό που ήθελες.
2: Και αυτό.
3: Τι θες, ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, χρόνια πολλά για χθες. Θέλω να πάλι για την Παρασκευή που είναι και τελευταία σεζόν. Πώς όλη η Λουκά Παλιοκουμούνια τελειώνεται.
3: Ναι.
2: Ήρθε το τέλος σας.
5: Παλιοκουμούνια έρχεται το τέλος σας. Σας προειδοποιώ.
2: Λοιπόν, θέλω να βάλεις τη Λατινοπούλου με το γύφτο που λέει, έλεγε εκεί, όσα έχει πει. Μαζί με ταμπτάκο γύφτο, γύφτο, παλιογύφτο, πώς πάρ' το πόδι μου και γύφτο.
6: Εάν η κυρία Λατινοπούλου επιμένει με τον τρόπο της βέβαια για τα ψηφουλάκια να κάνει πολιτική, θα πω τούτο εγώ. Αν την καλα... δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά.
7: Για μου καημένη, πως βαστάς και δεράκι.
8: Τι έκανες στα χείρες κατόγιφτε.
7: Με συγχωρείς δερμάς τώρα, εκεί ήταν το τουβάρι, πως βρέθηκες εσύ εδώ.
6: Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε.
7: Είπα απολύεσαι. Δεν το ήθελα ρε μάστορα, μου φύγε μια φαλτσοστέκα. Ήταν και σου καραντιμούρισα τα φόπετρα, εγώ φταίω τώρα. Άντε να πουλήσεις πατάτες που μου κάνεις και καλαμπούρι.
2: Και το τραγούδι του Πανούση, είμαι γυφτάκι, το αγαπημένο μου τσιζίνι.
9: Είμαι γυφτάκι στην πανεπιστημίου.
10: Ταξίδια δεν πήγαινα, μάλιστα. Δεν έβγαινα όλη μέρα, δεν είχα άλλα έξοδα.
9: Με τα τραγούδια πατσαβούρια μου, γυαλίζω το παρμπρίζ.
10: Ένα πιο το φαΐ έτρωγα.
2: Και για καλοκαιρινό, βάλε από Χαλισαγκέτα ή το Λιώνο.
11: Λιώνο, όπως ο Λένον γιατί κι εγώ μόνο Λιώνο.
12: Ζεσταίνομαι.
11: Σαν τα μαγάκια στη Φράγκου που τώρα στρώνω.
12: Ζεσταίνομαι.
11: Είναι γνωστό για τα μπάρε δέκα με τόνο.
12: Έχω μια βεντάλια και κάνω αέρα στο μουσί μου.
2: Καλοκαιρινό ή το για λόγους ταξικούς όλοι αυτές.
3: Μήπως να πούμε και ένα φθινοπορεινό και ένα χειμερινό να καλύψουμε τις εποχές όλες. Με δουλεύεις, πόσα θα σου βάλω.

0: Να σου πω, λοιπόν, θέλω παραγγελία για Παρασκευή.
1: Και παραγγελία και για Παρασκευή. Πολλά ρόμο έβαλες και δεν σε βλέπω.
0: Ό,τι μπορώ κάνω. Τι να κάνω. Η κολογλώσσα μας έχει πολλά ρόμο, δεν φταίω εγώ.
1: Ναι, ξέρω εγώ.
0: Τέλος πάντων.
1: Αν πήγες ένα γλωσσολόγο, σε λογοθεραπευτή, ίσως να μην είναι πρόβλημα η γλώσσα.
0: Θα μας ίσω χαλίκια.
1: Χαλίκια.
0: Χαλικάκι.
1: Μιλες χαλικάκι τώρα, μιλες χαλικάκι, θα ακούσει ο άλλος, θα μας πλέξει πάλι.
0: Τέλος πάντων, θέλω για Παρασκευή το Εντεβλίζει από Μπρέκοβιτς να το αφιερώσει.
1: Τώρα φταίω εγώ. Εντερλέζει ήθελε σε Μπρέκοβιτς. Άσε μας.
0: Τι να κάνω, να το αφιερώσει.
1: Ζήτα το σαλαλαλαλα που έχει μονολά.
0: Αγόρι μου, εσύ είσαι φοβερός. Λοιπόν, να το αφιερώσω Λατινοπούλου με τη γύφτη και ομορφιά και σε κάθε παλαμό που δεν τρίβανε μάλλον τα χαλιά.
2: Η Αφροδίτη, η Λατινοπούλου, που δεν λέγεται Λατινοπούλου, προσέξτε, αλλά Αφροδίτη Χαϊλοπούλου και είναι ξαδέρφη της γυναίκας μου. DNA της, να ξέρετε, είναι πέρας για πέρας γύφτικο.

0: εμείς το αίμα μας δεν το πετάμε στον κάδο μετά των σκουπιδιών.
1: Ένα ακόμα για την Παρασκευή, γιατί δεν έχω ακούσει κανένα να το λέει. Καράβι το φεγγάρι, ξέρετε για ποιο.
2: Για την Λατινοπούλου.
1: Ξέρετε.
2: Αυτό.
1: Ναι.
2: Έλα, τη γύφτισα καρδιά.
1: Φεγγάρι.
2: Α, είναι και το σφαγκανάκι ένα που λέει γύφτισα λέρα. Θα τέριαζε.
1: Γύφτισα λέρα. Ναι, πολύ καλύτερο. Δικό σου.

0: μας, για τη θρησκεία μας, για τα παιδιά μας.
1: Σε σένα ναι με πάνε όλα τα βήματα.
0: Ζήτω η φωνή λογικής.
1: Κι ας είναι να περάσω 40 κύματα.
2: Αφγανιστής!

0: Καλησπέρα, Αποστόλη.
1: Καλησπέρα.
0: Η Αλίκη Μπομπονά είμαι. Θέλω δύο αφιερώσεις για την επόμενη Παρασκευή, γιατί είναι και τα γενέθλιά μου κοντά. Μου αφιερώνω ένα τραγούδι της Μελίνα Κανά, της Πίθα. Μου το αφιερώνω και μπράβο μου. Και είμαι περήφανη για μένα, για τη μαμά μου και για τις αδερφές μου πρωτίστως και για τον μπαμπά.

το άλλο το αφιερώνω σε σένα και στο Θύμιο και στην εκπομπή σας. Με ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα που μου κρατάτε κάθε μέρα εδώ και αρκετά χρόνια. Και θέλω να μου βάλετε το «Ήταν κάποτε δυο φίλοι», γιατί ήταν ένα τραγούδι που είχα στη δική μου ηλικία πολύ αγαπήσει και τραγουδήσει σε χοροδίες. Και χαίρομαι που το ακούω αρκετά συχνά και από την εκπομπή σας. Ήταν

0: Πήρα να κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Στο Βασίλη, τη Σοφούλα, στην Μπέννη και στον Παύλο που θα πάμε μαζί διακοπές. Το άντε για μία εργατιά από Τζίμι Πανούση.

0: Θέλω την Παρασκευή αφιέρωση τον ύμνο του Ελλάς.
1: Του Τσίπρα δηλαδή.
0: Όχι αγόρι μου, μη μου το χαλάς. Τον Ελλάς. Αυτόν που κάνεις και στη διαφήμιση, τον Βλήσιο.
1: Α, τον αυθεντικό. Α, εντάξει.
0: Α, μπράβο.
1: Νόμιζα θέλατε τον Ντεμέκ, αυτό το ξεφτύλα.
0: Όχι αγόρι μου.

0: Μετά με το Τσίπρα τον βλέπω πολύ αλλαγμένο, πάρα πολύ αλλαγμένο, τόσο πολύ που ξέρει και τι θέλει και πώς θα το κάνει τώρα.
1: Ε, δεν και λίγο.
0: Αν μπορεί να το κάνει στα αγκαλιά τον Τσίπρα, να λέει ότι τώρα πλέον ξέρω και πώς να το κάνω.
1: Ναι.
0: Να λέει και το σχόλιο του ότι...
1: Να βάλω και high five που λέει ξέρω τι ζητάω.
0: Βάλε ό,τι θέλεις και βάλε αυτό που λέει θα σου πω εγώ τους πλούσιους και έλα εδώ εσύ. Και έλα να συνδράμεις εσύ και να δώσεις.
2: Όταν έγινα πρωθυπουργός ήξερα τι θέλω να κάνω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς γίνεται. Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω. Ο θεριστής έρχεται. Χέστα λα Βικτόρια Σέμπρε.
0: Και ένα τελευταίο τραγούδι και τελειώνω.
1: Δώσ' το.
0: Το τώρα τώρα του Παπακοσταντίνου. Για όποιους τόσο αυτούς που αγωνίζονται, κάνουν τον αγώνα τους, είναι στην πρώτη γραμμή, όπως ας πούμε τα θύματα στα τέπη και πολλοί άλλοι άνθρωποι και στον προσωπικό τους αγώνα που κρατάνε ίσια το κεφάλι ψηλά και δίνουν τον αγώνα τους και πολλές φορές δυστυχώς δεν βρίσκουν και το δίκτυο. Αλλά παρόλα αυτά φεύγουν με ψηλά το κεφάλι, όπως και αυτοί οι Κεφαλιανοί και μας εμπνέουν όλους εμάς. Είναι πραγματικοί ήρωες.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981, μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
6: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες, η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο κι αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
8: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Εκβίαζαν ιερέα με γυμνές του φωτογραφίες. Δύο κατηγορούμενοι από την Αχαΐα. Τουρκική απόβαση στα ακίνητα της Πάτρας. Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα η ανακαίνιση του θεάτρου Απόλλων. Σκληρή επίθεση Καριστιανού σε Τσίπρα μέσω Νεολόγου. Συνέντευξη του πρώην Υπουργού και συντονιστή των τομεαρχών του κόμματος Ελλάς, Κώστα Γαβρόγλου. Η Αχαιή που κυνηγάει ο Αντώνης Σαμαράς και η πολιτική παιδεία του Απόστολου Κατσιφάρα. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
9: Α! Το ξεχάσαμε!
10: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
9: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
10: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
9: Και τέρμα η σφατάλη.
11: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
10: V-Timer και ξένιαση.
1: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά. Και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάκου. Στην αρχισυνταξία η Όλγα Καλατζή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
0: Εξιτήριο από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο έλαβε ο Παναγιώτης Νέστορας μετά την δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οικογένειά του στη Θεσσαλονίκη και είχε ως τραγικό αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Η σύζυγός του, βαθιά συγκινημένος και επιδεικνύοντας μεγαλείο ψυχής, είπε: «Να τους έχει καλά ο Θεός. Θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία με τέτοια άναδρα χτυπήματα». Στο στόχαστρο των αρχών, περισσότερο από 20 άτομα που έχουν λάβει μέρος σε άλλες επιθέσεις. Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση μετά την δολοφονική επίθεση, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να ανταλλάσσουν σκληρές κατηγορίες για τη βία και την τοξικότητα στον δημόσιο διάλογο. Εμπριστικό το κλίμα και στη Βουλή, πειρά για ανοχή και διχασμό. Την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε με επιστολή ο μέχρι πρότινος εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης, προαναγγέλλοντας επί της ουσίας την ένταξή του στην ελάχιστη του Αλέξη Τσίπρα. Εγκεφαλικά νεκρός 17χρονος που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι, συνελήφθη ο ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ που του πούλησε αλκοόλ. Ο νεαρός είχε επιδείξει πλαστό δίπλωμα οδήγησης, λέει τώρα ο φίλος του. Το στόχαστρο της δίωξης κυβερνοεγκλήματος γνωστός τράπερ και μοντέλο, δικογραφία για παράνομο τζόγο σε 4 άτομα. Φωτιά σε ταχύπλο σκάφος ανοιχτά της Βουλιαγμένης. Στη θάλασσα έπεσαν για να σωθούν οι 4 επιβαίνοντες και περισυνελέγησαν από εστιοπλοϊκό. Συνεχίζεται κανονικά η απεργιακή κινητοποίηση των αυτεργατών στη Ραφίνα με αιχμή ζητήματα ασφάλειας και λειτουργίας του λιμανιού παρά την απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου Πειρά που την έκρινε παράνομη. Τροποποίησης δρομολογίων. Να δώσει στη δημοσιότητα τον κατάλογο με τους 2.000 κωδικούς, καλεί τον Υπουργό Ανάπτυξης στο Πασόκ, την ώρα που τα σούπερ μάρκετ δηλώνουν άγνοια για τις κατηγορίες των προϊόντων. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Γάμοι, βαφτίσεις και δεξιώσεις στο στόχαστρο της ΑΔΕ. Πώς το ψηφιακό πελατολόγιο θα πατάξει το μαύρο χρήμα σε ένα κλάδο που διακινούνται μεγάλα ποσά. Τελευταίο αντίο για τον Βασίλη Λεβέντη στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα στη Βούλα. Συγγενείς, φίλοι και πρώην συνεργάτες αποχαιρετούν τον ιδρυτή της Ένωσης Κεντρών που πέθανε σε ηλικία 75 ετών. Νέα εποχή και τον Γεώργιο Καραϊσκάκης και τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Μέσα σε ένα πανηγυρικό κλίμα, ο πρόεδρος της ομάδας Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε τα έργα ανάπλασης που καθιστούν την Ερυθρόλευκη Έδρα ως ένα από τα πιο σύγχρονα γήπεδα της Ευρώπης. Η πλατεία Συντάγματος έχει μετατραπεί σε ένα μεγάλο σημείο ανακύκλωσης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Οι πολίτες έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το πρώτο παγκοσμίως ενεργειακά αυτόνομο φωτοβολταϊκό πολυκέντρο ανακύκλωσης στο πλαίσιο της εκδήλωσης από την Τεχάν και την Next Step Media Group, ενώ μπορούν να διεκδικήσουν και πλούσια δώρα. Τα παραπολιτικά 90,1 στις 3 το μεσημέρι θα εκπέμψουν και πάλι ζωντανά από την καρδιά της Αθήνας, από την πλατεία Συντάγματος. Στην πλατεία Αναψυκτηρίου στην Ελευσίνα θα πραγματοποιηθεί σήμερα η μεγάλη συναυλία των Φριτζίλα και The Kumbara Project στο πλαίσιο του Attica Roots Festival 2026. Στις 9 το βράδυ με είσοδο δωρεάν και χορηγούς επικοινωνίας Next Step Media Group και efmerida.gr. Στα χέρια Γάλλοι πολίτες για ένα κλιματιστικό σε προσφορά, ουρές και ξύλο για έναν ανεμιστήρα εν ώψη του νέου καύσωνα στην Ευρώπη. Την ίδια ώρα ψήνεται η Νέα Υόρκη, στο Central Park ο υδράγυρος έφτασε τους 38 βαθμούς Κελσίου για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια. Θύελα για τις συστάσεις του Δημάρχου. Εδώ στην Ελλάδα έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανατροπή σκηνικού από αύριο, έρχεται πτώση της θερμοκρασίας και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές. Και ξεκινάμε το δελτίο μας με αυτό το τραγικό περιστατικό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη με την δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα και άλλα δύο σπίτια φυσικά, όμως είχε αυτόν τον τραγικό απολογισμό, το θάνατο της μητέρας της κάτω από άγριο και πολύ σκληρό τρόπο. Οι έρευνες φυσικά της αστυνομίας της αντιτρομοκρατικής είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πάμε να συνδεθούμε με τον Status FM 107,7, το ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη και την καλή συνάδελφο Βιργινία Δημαρέση να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βιργινία.
2: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη, η Έρη από τον Status FM. Πρέπει να πούμε ότι αρχικά η είδηση είναι ότι ο Παναγιώτης Νέστορας πήρε σήμερα εξιτήριο από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Ο ίδιος είχε αναπνευστικά θέματα μετά την εμπριστική ενέργεια στο σπίτι του. Ακόμη ένας ένικος της οικοδομής, ο οποίος είχε το ίδιο πρόβλημα, πήρε και αυτό σήμερα εξιτήριο από το νοσοκομείο και επέστρεψε στο σπίτι του. Πρέπει να πούμε ότι ο ίδιος, όπως είπες και εσύ στην εισαγωγή σου, σε άκουσα, ήταν συγκινημένος, αλλά αξιοπρεπέστατος, ψυχρεμότατος στις πρώτες δηλώσεις του έξω από το νοσοκομείο. Είπε ότι πριν από 5 χρόνια έχασα την κόρη μου, τη μικρή, τώρα έφυγε και η γυναίκα μου, μένω εγώ και η κορούλα μου η Αφροδίτη και το εγγόνι φυσικά, που μεγαλώνει ο ίδιος και μεγάλωνε μαζί με την γυναίκα του, το εγγόνι της κόρης που έφυγε.
0: Και που σε ανθρώπινο επίπεδο, Βιργινία, ορφάνεψε για δεύτερη φορά.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Ο ίδιος έκανε λόγο για μια επίθεση από ανθρώπους που, όπως είπε, δεν σκέφτηκαν τον πόνο που θα προκαλούσαν, για αρρωστημένα μυαλά, έτσι τους χαρακτήρισε, για εγκληματίες. Είπε, όπως ανέφερες και εσύ, εύχομαι στους ανθρώπους αυτούς να μην βιώσουν αυτό που βίωσα εγώ. Είπε όμως ότι θέλω να τους βρουν οι αρχές, προφανώς δεν το συζητάμε. Εξέφρασε την ελπίδα να τους βρουν οι αρχές. Είπε, μακάρι σύζυγός μου να είναι το τελευταίο θύμα τέτοιων επιθέσεων. Αναφέρθηκε και στην κατάσταση της κόρης της Αφροδίτης, η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου με εγκάβματα. Εξέφρασε αισιοδοξία για την πορεία της υγείας της. Να πούμε ότι μαθαίνουμε ότι η κατάσταση της υγείας της είναι καλή, είναι σταθερή. Δεν έχει κάποια αναπνευστική δυσχέρεια η Αφροδίτη Νέστορα. Υποβάλλεται σε περιποίηση των εγκαυμάτων, εκτιμάται ότι θα λάβει εξιτήριο την ερχόμενη εβδομάδα. Ο Παναγιώτης Νέστορας, έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι πιστεύω ότι θα το παλέψουμε, θα είμαστε καλά, μείναμε οι δυο μας, αλλά θα είμαστε νικητές. Ευχαρίστησε τον κόσμο για τη συμπαράσταση και τη στήριξη που έχει δείξει τις τελευταίες μέρες στην οικογένειά του. Και για να πάμε τώρα και στο ρεπορτάζ για τις έρευνες, να θυμίσουμε ότι το έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική, κρίνεται ως ιδιαίτερα σοβαρό, ειδικά μετά τον θάνατο, τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Στο επίκεντρο των ερευνών είναι, όπως είπες και εσύ, μια πολύ μεγάλη ομάδα τώρα ανθρώπων στην ουσία, γιατί δεν ξέρουμε από ποια ομάδα...
0: Ναι, όχι μόνο τα εκτελεστικά όργανα, αλλά και οι εγκέφαλοι της επίθεσης.
2: Και πώς οργανώθηκε και αν υπήρχαν εγκέφαλοι από πίσω και αν μιλάμε για ήδη γνωστή ομάδα που έχει επαναδραστηριοποιηθεί ή για ομάδα που είναι καινούρια ή για μεμονωμένα άτομα που αποφάσισαν να κάνουν αυτό, σε τι επίπεδο κινούνται ή κινήθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Πρέπει να πούμε ότι στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται φυσικά, όπως λέγαμε και χθες, τα ευρήματα πρώτων από βιντεοληπτικό υλικό, όχι μόνο από τα σπίτια που χτυπήθηκαν, αλλά και από καταστήματα και σπίτια της ευρύτερης περιοχής. Πρέπει επίσης είναι στο επίκεντρο και τα ίδια τα ευρήματα από τους εκρηκτικούς μηχανισμούς, γιατί μπορεί να δώσουν στοιχεία για το DNA ή για δακτυλικά αποτυπώματα, δηλαδή τα ίδια τα γκαζάκια ή πολύματα μονωτικών ταινιών, είναι πάρα πολύ χρήσιμα στις περιπτώσεις αυτές. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, που αυτές μπορεί και να αλλάξουν όμως, τα άτομα που χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις, που έκαναν τις επιθέσεις, φέρεται να είναι νεαρής ηλικίας. Δεν ξέρουμε αν είναι ακόμα από ομάδες μέσα από το ΑΠΣΥΤΑ ή όχι. Λένε ότι μέχρι στιγμής μπορεί να είναι 3 άτομα, δεν αποκλείεται όμως ο αριθμός τους να είναι και μεγαλύτερος. Μέχρι στιγμής ξέρουμε ότι χρησιμοποίησαν 2 μοτοσυκλέτες, γι' αυτό και κινήθηκαν γρήγορα από τον ένα στόχο στον άλλο μέσα σε διάστημα 17 λεπτών.
0: Και η αστυνομία, προφανώς, και η αστυνομία εκφράζει την αισιοδοξία ότι βρίσκεται πολύ κοντά, ότι θα ξεκλειδώσει.
2: Ότι είναι σε καλό δρόμο, ότι είναι σε καλό δρόμο, ναι.
0: Έτσι.
2: Υπάρχει μια πληροφορία ότι δεν χρησιμοποιήθηκε βενζίνη αλλά παραφίνη. Ενδεχομένως αυτό είχε και διαφορετική εξέλιξη όσον αφορά στην εκρηκτικότητα των μηχανισμών αυτών. Ας το κρατήσουμε αυτό, ξέρουν οι ειδικοί καλύτερα τι μπορεί να σημαίνει. Οι δράστες μέχρι στιγμής, από ό,τι ξέρουμε και από τις δημόσιες δηλώσεις της κυρίας Δημογλίδου, έχουν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους και τα χαρακτηριστικά των οχημάτων με τα οποία κινήθηκαν. Δεν έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής τα οχήματα αυτά. Είναι σε πλήρη εξέλιξη έρευνα. Ελπίζουμε το συντομότερο δυνατό να ρηχθεί φως. Τώρα, χθες στο Ιπποκράτειο έρευνα, σου πω ότι είχαμε μια ειρηνική διαμαρτυρία κατά της τρομοκρατίας. Είχαμε μια ανθρώπινη αλυσίδα από τους νέους της ΟΝΕΔ και από τους βουλευτές και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, φορώντας άσπρες μπλούζες με το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Υπήρχε και απλός κόσμος έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Συνολικά όλοι μαζί πρέπει να γύρω στα 250-300 άτομα.
0: Ενδεικτικό, ενδεικτικό του κλίματος που επικράτει στην πόλη.
2: Είναι, ναι, είναι βαρύ το κλίμα, αλλά απ' την άλλη πλευρά έχουμε και πάρα πολύ παραφιλολογία, να το πω, μίσος, να το πω για προβοκάτσεις. Γίνεται πάρα πολλοί λόγοι και στα social media εδώ στην πόλη και τα λοιπά για όλα αυτά. Οι άνθρωποι αυτοί χθες που συγκεντρώθηκαν στο Ιπποκράτειο άναψαν κεριά μπροστά από τη φωτογραφία της 72χρονης Βάγιας Νέστορα, παρών ο γραμματέας του κόμματος ο Κώστας ο Κυρανάκης, ο Υπουργός Αγροτικής Πολιτικής ο Μαργαρίτης ο Σχοινάς, οι οποίοι έκαναν και δηλώσεις. Ο Κώστας ο Κυρανάκης συγκίνησε όταν είπε ότι η Βάγια Νέστορα θα μπορούσε να είναι η μάνα όλων μας. Ο Μαργαρίτης Χινάς έκανε και αυτός κάποιες δηλώσεις καταλήγοντας ότι η φωνή της Αφροδίτης Νέστορα πρέπει να ακουστεί μέσα στην επόμενη Βουλή, στις επόμενες εκλογές.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βιργινία Δημαρέση, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Παναγιώτης Νέστορας εξερχόμενος του νοσοκομείου, καθώς και ένας ακόμη ένικος της πολυκατοικίας.
3: Κάποια αρρωστημένα μυαλά, κάποιοι για μένα εγκληματίες, θελήσαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικά τους, για μένα, αρρωστημένες σκέψεις και ιδέες. Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα, αλλά απλώς θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία, με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα και πιο πολύ που μπορώ να πω ότι δείχνουν μίσος για όλους μας.
4: Εγώ είμαι καλά, είναι. Ευτυχώς δεν μπήκαμε σοβαρά προβλήματα μέσα, προληπτικά με κρατήσανε. Βγαίνω ακόμα καλύτερα από άποψη υγείας, από ψυχολογικά. Σίγουρα είμαστε όλοι καταρακωμένοι με αυτό που έγινε. Πάμε τώρα να δούμε και τις υπόλοιπες ζημιές, γιατί η ανθρώπινη ψυχή είναι το πάνω απ' όλα που κάθηκε.
0: Τώρα, σκληρές κατηγορίες ανταλλάσσουν τα κόμματα, μιλούν για βία, για τοξικότητα στο δημόσιο διάλογο και η πολιτική αντιπαράθεση παραμένει στα ύψη. Η Πέννη Αβραμίδη έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Πέννη.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Πράγματι, όπως περιέγραψε και το ρεπορτάζ του συναδέλφου από τη Θεσσαλονίκη, το αναλυτικό ρεπορτάζ, το κλίμα στην πόλη είναι πάρα πολύ βαρύ. Ωστόσο, βλέπουμε ότι μερικά 24 ώρα μετά από την τριπλή εμπριστική επίθεση στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οξύνεται η πολιτική σύγκρουση με αφορμή αυτή την τραγωδία, την τρομοκρατική επίθεση. Αυτό που βλέπουμε είναι σε πρώτη φάση ότι ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας παρακολουθεί μουδιασμένος, είναι ακόμα μουδιασμένος και παγωμένος. Είναι ακριβώς αυτό που υπογραμματέας της Νέας Δημοκρατίας χθες, ναι, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ότι στην πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, και το δράμα που ζει η οικογένειά της, κάθε τα λεγόμενα μεσαία στελέχη βλέπουν τον εαυτό τους, οποιοδήποτε στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας βλέπουν τον εαυτό τους, και γι' αυτό το λόγο στήθηκε χθες αυτή η ανθρώπινη αλυσίδα έξω από το Ιπποκράτειο για να στείλει ένα μήνυμα «Δεν φοβόμαστε». Αυτή ήταν η λογική πίσω από την ειρηνική συγκέντρωση χθες στο Ιπποκράτειο. Τώρα, όσον αφορά το πολιτικό σκηνικό και το πολιτικό θερμόμετρο που έχει ανέβει στα ύψη. Αυτό που λέει η κυβέρνηση είναι ότι το προηγούμενο διάστημα, την τελευταία σχεδόν δεκαετία, καλλιεργήθηκε από κόμματα της, από πολιτικές δυνάμεις της χώρας, ένα κλίμα ανοχής απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, είτε πρόκειτο για τρικάκια, είτε για αμπογιές και τα λοιπά. Ένα κλίμα το οποίο τελικά, όπως λένε αυτά τα στελέχη της κυβέρνησης, καλλιέργησε και μια κουλτούρα τοξικότητας μέσα στον δημόσιο διάλογο. Χαρακτηριστική ήταν η σύγκρουση που σημειώθηκε πριν λίγη ώρα στην Βουλή με αφορμή το περιστατικό της Θεσσαλονίκης, ναι, όπου ο υφυπουργός, ο Κώστας Καραγκούνη, σήκωσε το γάντι για την εργαλειοποίηση που κατηγορεί η αντιπολίτευση τα κυβερνητικά στελέχη και είπε πως η τοξική ρητορική των κομμάτων μπορεί να οπλίσει το χέρι κάποιου τρελού και κάποιου δολοφόνου. Νωρίτερα το πρωί ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ήταν ιδιαίτερα εχμηρός για τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης μετά την τριπλή εμπριστική επίθεση στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Και όπως είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, σε κάθε ευρωπαϊκή δημοκρατία μια τέτοια εγκληματική ενέργεια θα καταδικαζόταν χωρίς αστερίσκους, ανεξάρτητα από την ιδεολογική προέλευση των δραστών. Σημείωσε όμως ότι στην Ελλάδα, όταν οι δράστες προέρχονται από το χώρο της άκρας αριστεράς, εμφανίζονται οι θεωρίες περί εργαλειοποίησης ή οι θεωρίες περί προβοκάτσιας. Σε αυτό το σημείο και σε σχέση με αυτό που είπα νωρίτερα, ότι ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας είναι μουδιασμένος και παγωμένος, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε και στις αντιδράσεις και στα σχόλια που καταγράφονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο γραμματέας έκανε λόγο για αρρωστημένες αντιδράσεις στο διαδίκτυο. Γράφουν μηνύματα και καλούν σε βία, με σχόλια όπως ανέφερε, τύπου θα σας έρθουν και άλλα. Και τόνισε ότι θα κινηθεί νομικά η Νέα Δημοκρατία απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που γράφουν αυτά τα σχόλια. Πολλές είναι οι δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών και εδώ στο ραδιόφωνο μας, τα παραπολιτικά 90,1.
0: Θα τα ακούσουμε τώρα αναλυτικά. Σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Και γενικά το κλίμα είναι βαρύ, είναι έντονο και είναι ιδιαίτερα οξυμένο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη Αβραμίδη, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχετικά με το θέμα αυτό, αλλά και πώς τοποθετήθηκε εδώ στο σταθμό μας στα παραπολιτικά 90,1 στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή από την πλατεία Συντάγματος, όπου διεξάγεται η έκθεση της ΤΕΧΑΝ. Εκεί λοιπόν μίλησε ο Νίκος Ρωμανός, ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Τοποθετήθηκε στο θέμα αυτό, στις εμπριστικές κινήσεις, τις δολοφονικές επιθέσεις και φυσικά στην πολιτική αντιπαράθεση.
6: Δεν πρέπει να είναι πολλωμένο το κλίμα. Πόλος επιδιώκουν αυτοί οι οποίοι κάνουν ό,τι κάνουν, αλλά ένα φορτισμένο κλίμα, γιατί είχαμε μια δολοφονία. Κάποιοι ήθελαν, από ό,τι φαίνεται, νεκρό. Ή τέλος πάντων τραυματίες. Πάντως πήγαν με δολοφονική διάθεση. Γιατί μιλάμε για δολοφονία. Είναι οι γνωστοί, άγνωστοι που κατά καιρούς έχουμε ακούσει, τα παιδιά που άλλες φορές έχουμε ακούσει, οι ακτιβιστές που άλλες φορές τους έχουμε ακούσει, αυτοί που κάνουν παρεμβάσεις. Όλα αυτά τα απαράδεκτα τα οποία έχει ανεχθεί η μεταπολιτευτική Ελλάδα. Ο χώρος της αριστεράς έκανε ότι δεν έβλεπε ή και τους υπέθαλπε. Και κάποιες φορές ο δικός μας χώρος φοβόταν να πει τα πράγματα με το όνομά του. Εγώ πιστεύω πολύ και στην πολιτική, στην ατομική ευθύνη. Εγώ αναφέρομαι σε όλους όσοι δεν λένε το μήλο μήλο και το πορτοκάλι πορτοκάλι. Δηλαδή, όποιος νομιμοποιεί ή έστω κάνει ότι δεν βλέπει την επίθεση στο σπίτι κάποιου, ακόμα και με τρικάκι, όχι μόνο με εκρηκτικό μηχανισμό. Όποιος όμως βάφτισε το ψάρι κρέας ή όποιος ανέχθηκε αυτές τις συμπεριφορές, έχει πολιτικά ευθύνη. Όποιος και αν είναι αυτός.
7: Κυρία Κωνσταντοπούλου, που είχε το θράσος, τη χυδαιότητα και την αθλειότητα να μιλήσει ακόμα και για προβοκάτσια. Για να καταλάβετε λοιπόν γιατί αυτά που είπε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και αυτά που επιτέλους λέγονται με το όνομά τους, εγώ έχω φάει γκαζάκια στο μαγαζί μου. Αυτό είναι παρέμβαση. Βγάλανε και προκήρυξη μετά. Αν διαβάσετε τις προκηρύξεις, λένε τα ίδια που ακούγονται και στο κοινοβούλιο, που ακούγονται από δυνάμεις της αριστεράς ή της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς με κάθε ευκαιρία, με τον τοξικό λόγο. Πριν από 1,5 χρόνο μας έλεγαν δολοφόνους, μας έλεγαν και μας λένε ακόμα εγκληματική οργάνωση και μαφιόζους. Λοιπόν, όταν αυτά ακούγονται από επίσημα χείλη μέσα στο κοινοβούλιο, τότε όχι απλά χορηγείς, αλλά και κάτι παραπάνω. Όλα αυτά τα οποία βλέπουμε. Και για να μην θυμίσω τον κύριο Τσίπρα που τώρα κάνει και rebranding, ο οποίος έλεγε ότι εντάξει, τι κακό έχουν οι Μολότοφ, έχει σημασία από ποια μεριά είσαι. Λοιπόν, αυτή η κανονικοποίηση έχει ονοματεπώνυμο και έχει σφραγίδα της αριστεράς και ανθρώπων που χρησιμοποιούν την ταμπέλα της αριστεράς.
0: Τώρα αυτή η αντιπαράθεση πέρασε και στη Βουλή. Είχαμε εμπριστικό κλίμα και στο Κοινοβούλιο. Γιάννης Πολίτης μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι, Ερήδη, από τη Βουλή. Όσα διαδραματίστηκαν στη Θεσσαλονίκη τα προηγούμενα 24 ώρα είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγκας Μάστορα, αποτέλεσαν σφοδρόπεδο την παράθεση εδώ στο Κοινοβούλιο. Αργά χθες το βράδυ και ενώ συζητούνταν το νομοσχέδιο για τη μισότητα στην εργασία, ο Κώστας Καραγκούνης, απαντώντας στα πειρά της αντιπολίτευσης, είπε ότι η ρητορική της δύναται να οπλίζει το χέρι κάποιου τρελού εκεί έξω. Κάποιοι από εδώ μέσα πηγαίνετε σε δικαστήρια και υποστηρίζετε δολοφόνους. Δεν έχετε την τροπή να έρχεστε και να επιτίθεστε στη Νέα Δημοκρατία, ενώ το αίμα που έχει γίνει ακόμα νοπό, υποστήριξε χαρακτηριστικά. Όταν έρχεστε και λέτε μέσα στο Κοινοβούλιο ότι οι γαλλικοί βουλευτές είναι δολοφόνοι, είναι κλέφτες, είναι απατεώνες, το κάνετε αθελά σας, το κάνετε από πολιτική άγνοια. Γιατί αν είναι έτσι, και προφανώς αυτό θέλω να πιστέψω, το κάνετε από πολιτική αφέλεια. Παράλληλα όμως μπορεί και να βγάλετε το χέρι κάποιου τρελού εκεί έξω, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάποιον δολοφόνων και τελικά έγινε αυτό. Τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Καραγκούνης, προκαλώντας την οξύ αντίδραση της αντιπολίτευσης. Αφήστε τα εμφυλιοπολεμικά πάθη εκεί που βρίσκονται. Ένα πράγμα πρέπει να πείτε, πότε θα συλλάβετε τους δολοφόνους για να κοπεί το παραμύθι. Αυτή είναι η υποχρέωση που έχετε ως κυβέρνηση, του τόπου, υποστήριξε μεταξύ άλλων ο Παύλος Χριστίδης και τόνισε πως όλοι οι Έλληνες πρέπει να σταθούμε δίπλα στην Αφροδίτη Νέστορα που έχασε τη μητέρα της.
0: Μάλιστα, λοιπόν, είναι βαρύ το κλίμα και πάρα πολλές οι δηλώσεις, εμπριστικές δηλώσεις, ένθεν κακήθεν. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε. Μείνε μαζί μας, Γιάννη, γιατί έχουμε και άλλη αντιπαράθεση σε άλλο πεδίο. Μείνε μαζί μας όμως να ακούσουμε τι δήλωσε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος εδώ στο σταθμό μας, στα παραπολιτικά, στους 90,1 και αμέσως μετά την κυρία Σδούκου.
9: Το πρόβλημα είναι ότι το εξοκοινοβουλευτικό το οποίο έτρεχε το πράγμα, δηλαδή ναι. εξοκοινοβουλευτική κυρίως αριστερά, τα τελευταία χρόνια έχει περάσει εντός κοινοβουλίου. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να εξετάσουμε. Τα χέρια όλων αυτών νομίζω ότι τα οπλίζουν όσοι κάνουν τοξικές δηλώσεις, όσοι με μεγάλη ευκολία καταγγέλουν πολιτικούς τους αντιπάλους, αλλά όχι εχθρούς, ως δολοφόνους, ως αιματοκυλισμένους κτλ. Κυρία Κωνσταντοπούλου, για παράδειγμα, είναι απαράδεκτη, είναι άθλιο αυτό το οποίο κάνει και θεωρώ ότι για οποιαδήποτε επίθεση προκύψει στο μέλλον θα έχει βαρύτατη ευθύνη η ίδια και οι συνεργάτες της, δίνοντας τροφή σε όλα αυτά τα άθλια υποκείμενα τα οποία αιματοκύλησαν τη Θεσσαλονίκη και είχαμε την τραγική απώλεια.
10: Ο κύριος Τσίπρας μου τον βάζει στην ίδια.
9: Κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει ατυχείς δηλώσεις στο παρελθόν. Ναι. Δεν έχω ακούσει να ανασκευάζει. Από την άλλη πλευρά, περιμένω να δω σε ό,τι αφορά την πολιτική του λειτουργία και δραστηριότητα, αν όντως όλα αυτά θα τα καταδικάσει ευθέως και αν θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην πολιτική του διαδρομή.
11: Δεν ήταν ατυχής, θα σας πω, και εμείς δεν στοχοποιήσαμε τον πρώην Πρωθυπουργό λέγοντάς του ή επιρρύπτοντας ευθύνες ότι φταίει για τη δολοφονία. Προς Θεού, χρεώσαμε μία εχθροπάθεια και μία ακραία ρητορική την οποία έχουμε ακούσει στο παρελθόν, γιατί η πολιτική βία, ξέρετε, δεν πέφτει από τον ουρανό, δηλαδή δεν εμφανίζεται εντελώς στο κενό, χρειάζεται ένα περιβάλλον γύρω της και χρειάζεται μία ατμόσφαιρα. Αυτή η ατμόσφαιρα πότε αρχίζει και αναπτύσσεται? Αναπτύσσεται όταν πλέον τον αντίπαλό σου δεν τον βλέπεις ως κάποιον με τον οποίο διαφωνείς και έχεις πολιτικά επιχείρηματα, αλλά όταν αρχίζει να τον βλέπεις ως εχθρό. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και αυτό, επιτρέψτε μου να σας πω, ότι το έχουμε ζήσει.
0: Τώρα, Γιάννη, είχαμε και άλλη αντιπαράθεση στη Βουλή, αυτή τη φορά για το Ταμείο Ανάκαμψης.
8: Πολύ σωστά. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης επίκαιρης επερώτησης που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ για τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, επιτέθηκε με σφοδρότητα στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας δεν ήταν ένα ακόμα ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο, έγινε σε μια κρίσιμη στιγμή της Ευρώπης και του κόσμου και συμπλήρωσε πως το πρόγραμμα αυτό αποτέλεσε μια χρυσή ευκαιρία για τη χώρα. Το ερώτημα λοιπόν είναι απλό. Αξιοποιήθηκε αυτή η ιστορική ευκαιρία? Για το ΠΑΣΟΚ η απάντηση είναι όχι, τόνισε μεταξύ άλλων και πρόθεσε πως τις επόμενες εκλογές με την πολιτική αλλαγή θα ελέγξουν όπου πήγε και το τελευταίο ευρώ. Γιατί είστε πρωταθλητές όχι μόνο στην τοξικότητα, αλλά και στις απευθείας αναθέσεις, αλλά και στους δίστελ διαγωνισμούς που είναι στημένοι, επεσήμανε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης και έκανε λόγο για την ανάγκη σύσταση της Δυτικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, η οποία θα κληθεί να ερευνήσει με διαφάνεια το που κατευθύνθηκαν τα εκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Μάλιστα.
8: Δεν καταφέρατε τίποτα που να νιώθουν οι πολίτες και η κοινωνία ότι έφερε γενναίες αλλαγές, δεν υπήρξαν σαφείς προτεραιότητες, υπήρξαν κατάλογοι έργων που συνεχώς αναθεωρούσατε, δεν έγινε καμία διαβούλευση, όλα αυτά αποφασίστηκαν από ένα κλειστό κύκλο σύστημα εκκλησίας του Μαξίμου. Με τον Νίκο Παπαγανάση Έρη, τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας, να καταλογίσει το ΠΑΣΟΚ άρνηση της πραγματικότητας.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Στα ύψη λοιπόν το πολιτικό θερμόμετρο. Πάμε όμως και να δούμε τι γίνεται στα κόμματα της αριστεράς. Και βεβαίως είχαμε και μια εξέλιξη στον ΣΥΡΙΖΑ με τον Κώστα Ζαχαριάδη να ανακοινώνει με επιστολή του την αποχώρησή του. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει η Ελένη Καλογεροπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
12: Ναι, καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Τα παραπολιτικά είχαν γράψει πριν από δύο μέρες ότι ο κύριος Ζαχαριάδης ετοίμαζε την επιστολή παραίτησής του από τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς πριν από λίγο καιρό είχε παραιτηθεί από εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Στην επιστολή του μέσα ο κύριος Ζαχαριάδης εξηγεί τους λόγους, λέγοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από ένα μικρό κόμμα έγινε μεγάλο με την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα, ότι στη συγκεκριμένη στιγμή οι συνθήκες έχουν αλλάξει, ότι το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αποτελεί μια νέα εναλλακτική και δηλώνει ότι δεν έχει σκοπό να πάρει μέρος στην κεντρική επιτροπή που θα γίνει στις 11 Ιουλίου, η οποία και πάλι θα συμβάλλει στην τοξικότητα του κόμματος. Τώρα, σε ό,τι αφορά την σφοδρή αντιπαράθεση που έχει υπάρξει από την πλευρά της κυβέρνησης.
0: Πώς το σχολιάζει, Ελένη, μιλά για οργανωμένη επίθεση, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ.
12: Επίθεση, ωστόσο, πρέπει να σου πω ότι την ίδια στιγμή η εντολή που έχει δώσει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, είναι να μην εμπλακούν τα στελέχη σε μια σφύρα αντιπαράθεση με τα κυβερνητικά στελέχη. Δηλαδή, να απαντήσουν μεν σε αυτά που, τα οποία λένε τα κυβερνητικά στελέχη, χωρίς όμως τοξικότητα και χωρίς να ανέβουν οι τόνοι, δημιουργώντας την αίσθηση στους πολίτες ότι και πάλι γίνεται μία από τα ίδια. Απάντησε λοιπόν η αμαλία στις κατηγορίες του κυρίου Κυρανάκη και των άλλων στελεχών, λέγοντας ότι ακολουθούν τον δρόμο της, του Βούρκου και σε αυτόν δεν θα τους ακολουθήσει η Ελλάς, επισημένοντας παράλληλα ότι από την πρώτη στιγμή αποδοκίμασαν την εγκληματική ενέργεια, τη δολοφονική επίθεση δηλαδή, η οποία έγινε εναντίον της μητέρας του στελέχου της Νέας Δημοκρατίας. Λένε λοιπόν στην Αμαλίας ότι σε μια στιγμή που σχεδόν σύσσωμος ο δημοκρατικός κόσμος καταγγέλει αυτές τις πρακτικές, εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία να θέλει να εργαλειοποιήσει την όλη ιστορία. Γιατί γίνεται αυτό? Προφανώς γιατί τη συγκεκριμένη στιγμή η Νέα Δημοκρατία θέλει να ακουμπήσει και πάλι σε ένα θέμα που παραδοσιακά την ευνοεί. Το θέμα της ασφάλειας των πολιτών, από τη στιγμή που στα άλλα θέματα, όπως τα θέματα της ακρίβειας και το στεγαστικό, έχει αποτύχει. Θεωρούν δηλαδή στην Αμαλίας ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να τραβήξει αυτό το θέμα στα άκρα, όχι γιατί προφανώς θέλει να αναδείξει αυτό καθεαυτό το πρόβλημα, καθώς η ίδια κυβερνάει όπως λένε,
0: ναι,
12: αλλά γιατί θεωρεί ότι γύρω από αυτό το θέμα μπορεί να συσπυρώσει τον κόσμο, ο οποίος έχει απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία, και φαίνεται ότι αυτό θα εκφραστεί και στις κάλπες, καθώς όλοι περιμένουν και την επανεμφάνιση του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στο κυβερνών κόμμα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ, Ελένη Καλογεροπούλου. Πάμε τώρα και με τη βοήθεια του Ανδρέα Παπαδόπουλου να δούμε τι συμβαίνει στο ΠΑΣΟΚ. Πώς τοποθετείται το ΠΑΣΟΚ γύρω από αυτή την αντιπαράθεση, αν έχει εμπλακεί με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, και βεβαίως όλα τα νεότερα σχετικά με τις νέες τοποθετήσεις του κυρίου Ανδρουλάκη. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Δύο πράγματα λένε από τη Χαρελάου Τρικούπη. Το ένα είναι η απόλυτη καταδίκη και από την πρώτη στιγμή των φαινομένων βίας και πολύ περισσότερο του τραγικού συμβάντος με την δολοφονία της μητέρας στελέχου της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει καμία αμφιθυμία στο ΠΑΣΟΚ, ούτε ναι μεν αλλά. Είναι απόλυτη καταδίκη από όλα τα στελέχη και φυσικά τον ίδιο τον κύριο Ανδρουλάκη των τρομοκρατικών φαινομένων. Το δεύτερο όμως, με αφορμή και τα όσα έχει ο κύριος Κυρανάκης αλλά και κάποια άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, είναι ότι δεν μπορεί να υπάρχει εμφυλοπολεμικό κλίμα. Υπενθυμίζουν αίρι ότι το ΠΑΣΟΚ με τις αποφάσεις που έλαβε με τις πρώτες κυβερνήσεις του Ανδρέα Παπανδρέου ήταν το κόμμα που έκλεισε όλες αυτές τις συζητήσεις, έβαλε τέλος στις εμφυλοπολεμικές αντιπαραθέσεις και νομιμοποίησε την άλλη μισή Ελλάδα που ήταν στο εκτός παιχνιδιού. Και αυτό και λένε ότι δεν χωράει καμία τέτοια συζήτηση τώρα, ούτε να αναβιώσουν οι κόντρες του παρελθόντος. Κατά τα λοιπά, να σου πω ότι ο κ. Ανδρουλάκης επιμένει στο στόχο του, λέει ότι, ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή η οποία περνάει μόνο από την πρωτιά του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές, δεν αλλάζει δηλαδή τον στόχο, βάζει στο ίδιο κάδρο την Νέα Δημοκρατία και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, μάλιστα με υπονοούμενα ότι συγκεκριμένα συμφέροντα θέλουν να παίζουν το παιχνίδι των δύο αυτών κομμάτων.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα Παπαδόπουλε. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Χάρης Δούκας, ο δήμαρχος της Αθήνας, ο οποίος βρέθηκε στο υπαίθριο στούντιο των παραπολιτικών στην πλατεία Συντάγματος και μίλησε για το ΠΑΣΟΚ, ότι πολιτική αλλαγή χωρίς το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να υπάρξει.
14: Πρέπει να συνεχίσουμε πολύ σκληρά τον αγώνα μας, με δύναμη, με πάθος, να κρατήσουμε τη θετική μας ενέργεια και να παλέψουμε, υπάρχει χρόνος, να ανατρέψουμε την κατάσταση. Να κρατήσουμε σταθερή τη θέση μας, καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, το θέμα της πολιτικής αλλαγής για την αλλαγή πολιτικής.
15: Πολλοί λένε για όλα αυτά ο Δούκας φταίει που διαφοροποιείται από οτιδήποτε και στην πρώτη ευκαιρία να τον διώξουμε.
14: Εντάξει, νομίζω ότι θα το ήθελε πάρα πολύ η Νέα Δημοκρατία αυτό. Για να...
16: Κάποιος
14: το
16: πασόκησε.
14: Εντάξει, νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ακριβώς ότι εκφράζουμε μια προσέγγιση η οποία είναι απέναντι στην κυβερνητική πολιτική. Εμείς λέμε ότι σταθερότητα είναι να φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πολύ καθαρό πρόγραμμα. Θεωρώ όμως ότι πολιτική αλλαγή χωρίς το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να υπάρξει και δεν πρέπει να αλλάξουμε, έχω τοποθετηθεί για όλα αυτά, και δεν πρέπει να αλλάξουμε σε καμία περίπτωση το στόχο της πρώτης θέσης, διότι μετά μπαίνουμε σε μια συγκυρία δύσκολη, διότι αν λες ότι δεν πάει για την πρώτη θέση, τότε πολύ εύκολα μπορείς να βρεθείς ακόμα πιο χαμηλά.
0: Τώρα πάμε σε ένα θέμα που έχει αναδείξει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ το οποίο ζητά από τον Υπουργό Ανάπτυξης να δώσει στη δημοσιότητα τον κατάλογο με τους 2.000 κωδικούς των προϊόντων. Τους κωδικούς αυτούς που έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα σχετικά με την μείωση της ακρίβειας. Τώρα όμως τα σούπερ μάρκετ από την πλευρά τους δηλώνουν άγνοια για τις κατηγορίες αυτών των προϊόντων. Το θέμα θα μας αναλύσει τώρα ο Βαγγέλης Μανδραβέλης. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
16: Καλό μεσημέρι, Έρικ. Πιο σημαντικό είναι ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης σημειώνει μια μείωση στα πάντα αυτούς 2.000 κωδικούς 6%, το οποίο δεν αποτυπώνεται στις στατιστικές, δηλαδή ακόμη και στα σούπερ μάρκετ, ακόμη και στα στατιστικές των σούπερ μάρκετ έχουμε πάντοτε θετικό πληθωρισμό. Βέβαια θα μου πεις, τώρα στα σούπερ μάρκετ μετράνε όλα τα αγαθά, οι 2.000 κωδικοί δεν είναι το, αλλά υποτίθεται είναι οι πιο διαδεδομένοι κωδικοί που κινούνται πολύ γρήγορα, τα ταχαίως κινούμενα προϊόντα κλπ.
0: Βαγγέλη, αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι ότι πριν από λίγες ημέρες η κυβέρνηση μαζί με τα αρμόδια στελέχη της αγοράς συναντήθηκαν και αποφάσισαν για κάποιες μειώσεις οι οποίες θα έρθουν από το Σεπτέμβριο. Εκεί λοιπόν ακούστηκε για μια ακόμη φορά για αυτούς τους περίφημους 2.000 κωδικούς προϊόντων για τους οποίους έχουμε ξανακούσει και στο παρελθόν στα τέλη του 25. Τώρα
16: ναι,
0: λοιπόν
16: ακριβώς,
0: υπάρχει
16: ακριβώς
0: μια δήλωση του κυρίου Πεταλά από τον Γενικό Διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ που μίλησε στο Μέγκα. Θέλω να την ακούσουμε και αμέσως μετά να τη σχολιάσουμε.
17: Θα πω καταρχήν ότι δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί οι 2.000 κωδικοί, δεν γνωρίζουμε σε ποιες κατηγορίες αφορούν.
0: Ποιος τους γνωρίζει,
17: για να λέει, και για να λέει ο Υπουργός, για να λέει ο Υπουργός ότι είναι 2.000, ή το δεχόμαστε ή δεν το δεχόμαστε.
0: Είναι κρατικό μυστικό, δηλαδή 2.000
17: κωδικοί. Και αν υπάρχει νόμος που απαγορεύει τη δημοσιοποίηση, αν το λέει αυτό ο Υπουργός και ανεξάρτητα αρχή, εγώ δεν έχω κανένα λόγο να το αφισβητήσω, δεν είμαι νομικός όμως.
0: Αυτή την θέση λοιπόν πήρε το ΠΑΣΟΚ και με βάση αυτή τη θέση ζητά από τον Υπουργό Ανάπτυξης να δώσει στη δημοσιότητα ποιοι είναι οι κωδικοί. Απάντησε πριν από λίγο και ο Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση. Να τον ακούσουμε και τον Υπουργό.
18: Μεγάλοι εκπρόσωποι του χονδρεμπορίου να μειώσουν τις τιμές και συνεπώς, καθώς η μειώση των τιμών στο χονδρεμπόριο θα πρέπει υποχρεωτικά να περνάνε και στις τιμές των σούπερ μάρκετ, ναι, ένας αριθμός περί τους 2.000 κωδικούς προϊόντων μειώθηκαν μεσοσταθμικά κατά 6% αυτή την περίοδο. Είναι σε όλες τις κατηγορίες και μπορείτε γι' αυτό να πάρετε περισσότερες πληροφορίες από την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή και ελέγχου της αγοράς, η οποία είναι αυτή που διαπιστώνει κιόλας. Αυτά που σας λέω με τους καθημερινούς της ελέγχους.
0: Το βάζει πάλι το ΠΑΣΟΚ, ζητάει τη δημοσιοποίηση αυτών των προϊόντων.
18: Σας επαναλαμβάνω, συγκεκριμένα στοιχεία μπορείτε να πάρετε από την ανεξάρτητη αρχή. Εκείνη έχει την ευθύνη της εφαρμογής του νόμου. Διότι πρέπει να σας πω ότι ο νόμος σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι τελείως ξεκάθαρος. Συνεπώς θα πρέπει να απευθυνθείτε γι' αυτό στην ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή. Αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχουν αυτοί οι 2.000 κωδικοί προϊόντων στους οποίους μειώθηκαν οι τιμές.
0: Τελικά, Βαγγέλη, τους γνωρίζουν τους κωδικούς?
16: Όχι, δεν τους γνωρίζουμε. Είχαμε συμφωνήσει σε κάποιους κωδικούς τον περασμένο Οκτώβριο να μειωθεί η τιμή τους, μάλλον να κρατηθεί η τιμή τους, να μην αυξηθούν οι τιμές τους.
0: Ναι.
16: Αλλά αυτό το πράγμα ήταν μια συμφωνία εγκαιρίων η οποία θα έσχει για 2-3 μήνες. Σήμερα μιλάμε 8 μήνες, 9 μήνες μετά. Δεν μπορεί να ισχύει αυτή η συμφωνία για αυτούς τους κωδικούς. Εξάλλου, θα έπρεπε ο υπουργός που τα ανακοίνωσε αυτά, θα έπρεπε να τα ανακοίνωσε ή να ζητήσει από την ανεξάρτητη αρχή που επικαλείται να τα δημοσιοποιήσει και μάλιστα να δημοσιοποιήσει και σε ποια συγκεκριμένα προϊόντα υπάρχουν μειώσεις τιμών. Γιατί, κακά τα ψέματα, Έρη, ναι, αν πας στο σούπερ μάρκετ, αυτές τις μειώσεις όχι μόνο δεν τις βλέπεις, αντίθετα βλέπεις.
0: Σωστά. Και είναι πραγματικά απορία άξιο πως διακινείται τόσο καιρό αυτό το θέμα γύρω από αυτούς τους συγκεκριμένους κωδικούς, αλλά τελικά υπάρχει η άγνοια.
16: Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι όλη αυτή η ιστορία με τα προϊόντα μείωση τιμής, με το πλαφόν περιθωρίου κέρδους, είναι, να το πω ευθέως, πολιτικά τεχνάσματα τα οποία δημιουργούν αντεπιχειρηματολογία της επικρίσης της αντιπολίτευσης που λέει τι κάνετε για την ακρίβεια, ας πούμε. Εντάξει, εύκολη κριτική είναι αυτό το πράγμα που λέει η αντιπολίτευση, γιατί δεν νομίζω ότι θα μπορούσαν και αυτοί να κάνουν πολλά περισσότερα, αλλά προσπαθούν να βρουν επιχειρήματα με τέτοιου είδους τερτύπια, ας πούμε, τα οποία σε καμιά περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Δηλαδή δεν, ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Και οι ίδιοι πολιτικοί παραδέχονται στο τέλος, η ίδια η κυβέρνηση παραδέχεται ότι τελικά δεν γίνεται με την, τίποτα με την ακρίβεια. Θα κοιτάξουν να αυξήσουν τους μισθούς και να μειώσουν την φορολογία ώστε να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα, ώστε να ανταπεξέλθει ο κόσμος στην ακρίβεια.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στην ΑΔΕ. Εκεί, λοιπόν, στην ΑΔΕ βάζουν στο στόχαστρο τους γάμους, τις βαφτίσεις, τις δεξιώσεις και γενικότερα όλες τις εκδηλώσεις ένα ψηφιακό πελατολόγιο που θα ξεκλειδώσει επί της ουσίας και θα πατάξει το μαύρο χρήμα. Πώς θα γίνει αυτό, θα μας το εξηγήσει τώρα ο Μάριος Χριστοδούλου. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
19: Καλό μεσημέρι, Έρη. Μετά τα λαβράκια που έβγαλε η ΑΔΕ από τους ελέγχους στον τομέα του αυτοκινήτου, το ψηφιακό πελατολόγιο επεκτείνεται και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους. Στο επόμενο κύμα εντάσσονται τουριστικές επιχειρήσεις, όπως ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια, οι χώροι δεξιώσεων και γάμων, οι επιχειρήσεις φωτισμού και ήχου, καθώς και οι εταιρείες catering. Παράλληλα, Ερικ, στο σχεδιασμό της ΑΔΕ προβλέπεται έως το τέλος του 2026 η επέκταση του μέτρου στο σύνολο των επαγγελματιών που παρέχουν υπηρεσίες στους τομείς της υγείας, της ομορφιάς, της εκπαίδευσης και των νομικών υπηρεσιών. Η επιλογή πάντως το σχημένο πλάνο δεν είναι τυχαία, καθώς πρόκειται για δραστηριότητες στις οποίες σημαντικό μέρος των συναλλαγών εξακολουθεί να πραγματοποιείται με μετρητά, γεγονός που δυσχεραίνει το φορολογικό έλεγχο.
0: Τώρα πώς θα γίνει, πώς θα γίνει τώρα ο έλεγχος, Μαρία? Δηλαδή θα γνωρίζουν, θα πρέπει να στέλνουν με κάποιο τρόπο τα στοιχεία των καλεσμένων, ας πούμε, του γάμου? Πώς ακριβώς θα γίνει?
19: Έτσι ακριβώς, Έρη. Η ΑΔΕ ουσιαστικά αποκτά τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων και να διασταυρώνει τα στοιχεία των πελατών με τις αποδείξεις και τα τιμολόγια που διαβάζονται στο My Data, εντοπίζοντας έτσι περιπτώσεις απόκρυψης συναλλαγών. Τι γίνεται? Λοιπόν, είναι όταν κάποιος πάει και ετοιμάζει μια δεξίωση,
0: ναι,
19: ενημερώνει το ψηφιακό πελατολόγιο για... Γίνεται καταχώρηση στο ψηφιακό πελατολόγιο για τον αριθμό των πελατών. Ναι. Όπως γίνεται τώρα με τα αυτοκίνητα. Δηλαδή εισέρχεται ένα αυτοκίνητο αέρι, καταγράφεται στο ψηφιακό πελατολόγιο και στο τέλος με το που φέρει το αυτοκίνητο ανεβαίνει και στο My Data η απόδειξη την οποία έκοψε. Ναι. Έτσι ακριβώς και θα γίνεται και στις υπόλοιπες υπηρεσίες. Δηλαδή θα αναγράφεται ο αριθμός των καλεσμένων, αν υπάρχουν τιμολόγια προπληρώσεις από την...
0: Προκαταβολές.
19: Από τις εταιρείες, από τους καταναλωτές και στο τέλος θα εκδίδεται το τελικό τιμολόγιο το οποίο θα ανέβει πάνω στο σύστημα, στο My Data.
0: Λοιπόν, τώρα δεν θα έχει δηλαδή, Μάρια, μόνο αυτούς οι οποίοι σου ακύρωσαν τελευταία.
19: Στο My Data.
0: Λοιπόν, τώρα δεν θα έχει δηλαδή, Μάρια, μόνο αυτούς οι οποίοι σου ακύρωσαν τελευταία στιγμή στο γάμο. Θα έχει στο μυαλό σου να σκεφτείς και την ΑΔΕ για να αστειευτεί λίγο.

0: και έβγαλε να πούμε λαδράκια όπως είπαμε, όλα αυτά θα οδηγήσουν στη σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων φορολόγησης στους ελεύθερους επαγγελματίες από το έτος 2028 έτη.
1: Γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά, Μάρια, σε αυτό το κλάδο διακινούνται πάρα πολύ μεγάλα ποσά, έτσι. Σε γάμους, βαφτίσεις και τα λοιπά είναι τα ποσά απίστευτα. Γι' αυτό και οι περισσότεροι πλέον έχουν εγκαταλείψει το χόμπι του γάμου.
0: Αν μη τι άλλο, εκεί βασιλεύουν μόνο τα μετρητά έτη.
1: Σωστά, σωστά.
0: Εκεί σωστά βασιλεύουν τα μετρητά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια, για το ρεπορτάζ. Πάμε σε πιο δύσκολες και πιο δυσάρεστες ειδήσεις. Σπύρος Δαρσινός μαζί μας. Έχουμε ένα 17χρονο τουρίστα, ο οποίος είναι εγκεφαλικά νεκρός. Έπεσε από ένα μπαλκόνι στο Χαλάνδρη. Τι ακριβώς θα συνέβη τώρα, θα μας εξηγήσει ο Σπύρος. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Ήταν γύρω στις 5 σήμερα τα ξημερώματα, όταν η άμεση δράση και το ΕΚΑΒ ενημερώθηκαν για μια πτώση από μπαλκόνι του πρώτου ορόφου ξενοδοχείου. Ήταν ένας ανήλικος βρετανικής καταγωγής, γεννημένος το 2009, ενδεχομένως σε κατάσταση μέθης. Αυτό θα προκύψει λίγο αργότερα από τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής. Ο νεαρός μεταφέρθηκε με ΕΚΑΒ στον Ερυθρό Σταυρό με πολλαπλά τραύματα και όπως ανέφερε εσύ, λίγο πριν από λίγο, πριν από λίγη ώρα, διαπιστώθηκε πως η εγκεφαλική λειτουργία είναι ανύπαρκτη. Να πούμε πως νωρίτερα διαπιστώθηκε πως...
1: Δεν σε ακούμε πολύ καλά, Σπύρο, δεν είναι πολύ καλή γραμμή, αν μπορείς...
2: Δεν ξέρω αν είναι καλύτερα τώρα.
1: Ναι, είναι καλύτερα.
2: Είναι λίγο καλύτερα τώρα. Λίγο νωρίτερα ο συγκεκριμένος 17χρονος φέρεται να κινούνταν στην περιοχή του Ηρακλείου και να είχε αποκτήσει από ένα κατάστημα mini market ένα μπουκάλι αλκοόλ. Φαίνεται πως είχε καταναλώσει αυτό το αλκοόλ και βεβαίως ως εκ τούτου οι αστυνομικοί αφού ανείχνευσαν τις κινήσεις του βρέθηκαν στο εν λόγω mini market στην περιοχή του Νέου Ηρακλείου και προχώρησαν στην σύλληψη του 37χρονου υπαλλήλου του mini market η μεδαπής καταγωγής. Να πούμε πως κατηγορείται για θανατηφόρα έκθεση και για παράβαση του νόμου περί καπνικών και αλκοόλ. Σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν από το ρεπορτάζ, ο εν λόγω άντρας ισχυρίστηκε πως ο νεαρός του επέδειξε ένα πλαστό δίπλωμα οδήγησης και ως εκ τούτου έτσι τον παραπλάνησε και του πούλησε το αλκοόλ. Βεβαίως οι έρευνες θα συνεχιστούν, καθότι υπήρχαν κάποιες αναφορές για το γεγονός πως δεν υπήρχαν σημειώματα τα οποία να παραπέμπουν σε αυτοκυρία ή κάτι αντίστοιχο, κάτι παρεμφερές. Ενδεχομένως εξετάζεται και το ατύχημα ως ενδεχόμενο. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι το οποίο να υποδηλώνει εγκληματική ενέργεια. Σημειώνουμε πως ο νεαρός ταξίδευε μαζί με μια φιλική οικογένεια, με δύο γονείς και τον φίλο του. Και είναι εδώ στην χώρα μας, ήταν εδώ στη χώρα μας για μερικές ημέρες αναψυχής.
1: Τώρα, Σπύρο, στα δίχτυα της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος είναι ένα στράπερ, ένα γνωστό μοντέλο, TikToker για παράνομη διαφήμιση τζόγου, αλλά αφορά και άλλα άτομα αυτό.
2: Αυτό ακριβώς, Έρη. Μιλάμε για μια υπόθεση που αφορά την διαφήμιση μέσω των πολύ μεγάλων λογαριασμών τους στα κοινωνικά δίκτυα μιας στοιχηματικής εταιρείας η οποία είναι παράνομη υπό την έννοια ότι δεν έχει σχετική άδεια για να δραστηριοποιείται στη χώρα μας. Αυτό καταλαβαίνει κανείς ότι εμπίπτει σε διατάξεις που αφορούν το οικονομικό έγκλημα και αφαίνεται πως οι δράστες του αυτού του εγκλήματος δρούσαν τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025 διαφημίζοντας έτσι τη συγκεκριμένη στοιχηματική εταιρεία λαμβάνοντας και αυτή χρηματικά ποσά με διάφορους τρόπους, με πόνους αναλόγως με τους τρόπους με τους οποίους προσέλκυαν νέους πελάτες στην εν λόγω εταιρεία με αποτέλεσμα να χτυπήσουν τα καμπανάκια την αρμόδια υπηρεσία του οικονομικού εγκλήματος του ελληνικού FBI.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα συνεχίζεται κανονικά η απεργιακή κινητοποίηση των ναυτεργατών στη Ραφίνα με αιχμή ζητήματα ασφάλειας και λειτουργίας του λιμανιού παρά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικίου Πειραιά που την έκρινε παράνομη. Έχουμε τροποποιήσεις δρομολογίων. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσαν νωρίτερα ναυτεργάτες στο λιμάνι της Ραφίνας.
3: Έχουν δρομολογηθεί 8.

0: βαπόρια στην πρωινή ζώνη, ενώ το λιμάνι χωράει 4. Ερχόμαστε το απόγευμα, ξεφορτώνουμε και κοιμόμαστε εκτός του λιμένα. Και είτε αγκυροβολούμε, είτε καθόμαστε και ντριφτάρουμε.
1: Η τοπική κοινωνία εδώ πέρα και αυτή αντιμετωπίζει πρόβλημα. Γιατί άλλο είναι να έχει 4 πια και άλλο να έχει 11. Με αυτές τις υποδομές που έχει εδώ πέρα η Ραφίνα και γενικά η περιοχή, χωρίς εξόδους διαφυγής, βιτιοφόρα να περνάνε μέσα από τον αστικό ιστό. Για σκεφτείτε, μην κακό γίνει κάποιο ατύχημα.
2: Πριν συνεχίσουμε το δελτίο μας, να σας ενημερώσουμε ότι υπάρχει φωτιά σε δασική έκπτωση στα κανάλια Μουζακίου στην Καρδίτσα. Επιχειρούν 5 εναέρια μέσα. Η φωτιά καίει σε αγροδασική έκταση. Για ό,τι νεότερο φυσικά θα σας ενημερώσουμε. Τώρα, στα εγγένεια του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου έγιναν ριζικές αναβαθμίσεις. Πάμε στον Κώστα Παπαχλημίτζο, που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια φάση που γίνονται αρκετά εγγένεια. Το έχουμε δει το τελευταίο διάστημα, θα το δούμε ακόμα σε μεγάλο ένταση στο επόμενο διάστημα, σε κέντρα υγείας, σε νοσοκομεία. Θυμάται λίγο το περιστατικό, είναι πολλά έργα τα οποία έχουν υλοποιηθεί με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ένα από αυτά, λοιπόν, σήμερα επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Παίδων Πεντέλης. Είπε ότι υλοποιήσαμε τη δέσμευση για τη μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εν προκειμένου, είπε ότι ολοκληρώσατε μια εξαιρετικά απαιτητική ανακαίνιση που ουσιαστικά μετέτρεψε ένα νοσοκομείο ταλαιπωρημένο, το οποίο, όπως είπε, δεν είχε δει σημαντικές παρεμβάσεις εδώ και πολλές δεκαετίες, σε ένα καινούριο υπερσύγχρονο παιδιατρικό νοσοκομείο. Εκεί, λοιπόν, μαζί με τον Υπουργό Υγείας, μαζί με τους υπόλοιπους κυβερνητικούς και αξιωματούχους της υγείας, με ένα έργο το οποίο προκειμένου υλοποιήθηκε με μια δωρεά 4,5 εκατομμύρια ευρώ από το κοινοβουλευτικό σύνδεσμο Kaiser Foundation, έγινε και ανάπλωση του περιβάλλοντος πόρου, περιβάλλει παιδική χαρά, περιλαμβάνει πολλά ακόμα, με τον Πρωθυπουργό να λέει ότι παραπάνω από 105 είναι τα κέντρα υγείας, χρηματοδοτήθηκαν και αναβαθμίστηκαν πλήρως από τα μία ανάκαμψη και παραπάνω από 80 νοσοκομεία έγιναν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις προτίθεσης στα θέματα επιγόντων περιστατικών.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Εξαρθρώθηκε ένα διεθνές κύκλωμα βιαστών, νάρκωναν και κακοποιούσαν γυναίκες. Ένα θέμα που απασχόλησε και στο παρελθόν, αν θυμάστε, με την υπόθεση Πελικό. Η Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr έχει μπει στο στούντιο να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Μιλάμε για έναν φάκελο που δεν έχει κλείσει, για ένα ζήτημα, για ένα δίκτυο με εκτάσεις και, αν μη τι άλλο, ανατριχιαστικά στοιχεία. Δράστες ναρκώνουν εν αγνία τους τις συντρόφους τους, τις βιάζουν και τις κακοποιούν σεξουαλικά. Συντονίζονται μέσω διαδικτυακών ομάδων που ανταλλάσσουν οδηγίες, βγάζουν υλικό των επιθέσεων και ενθαρρύνουν ο ένας τον άλλον για να συνεχίσει. Η παγκόσμια οργάνωση αυτή με την ονομασία Project Medusa έχει ήδη οδηγήσει στον εντοπισμό 150 δραστών και θυμάτων, στην έναρξη 270 νέων ποινικών υποθέσεων και στη σύλληψη 57 ατόμων από τον Απρίλιο που ξεκίνησε. Οι δράστες, όπως αποκαλύφθηκε, χρησιμοποιούν κρυπτογραφημένες εφαρμογές και κλειστές ομάδες για να οργανώνουν τη δράση τους. Βρετανίδα εισαγγελέας χαρακτήρισε τις υποθέσεις από τις πιο φρικιαστικές που έχει αντιμετωπίσει. Η υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό, που συγκλώνησε τη Γαλλία και ολόκληρη την Ευρώπη, φαίνεται πως δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Οι αποκαλύψεις που ακολούθησαν τη δίκη του πρώην σύζυγου της έφεραν στο φως ένα ευρύτερο και ιδιαίτερα ανησυχητικό φαινόμενο. Οργανωμένα δίκτυα, όπως είπαμε, ανδρών που ναρκώνουν γυναίκες, τις οποίες βιάζουν, αξιοποιώντας μάλιστα διαδικτυακές πλατφόρμες για να συντονίζουν τις εγκληματικές τους ενέργειες. Στο πλαίσιο της μεγάλης έρευνας, η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε τη σύλληψη 8 ατόμων, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη συνολικά 14 έρευνες τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και σε άλλες χώρες. Σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία, οι έρευνες αποκάλυψαν την ύπαρξη ενός πραγματικά διεθνούς δικτύου αποτελούμενου κυρίως από άνδρες που φέρεται να εμπλέκονται σε οργανωμένες σεξουαλικές επιθέσεις με τη χρήση ναρκωτικών ουσιών. Τα μέλη του δικτύου έχουν εντοπιστεί σε δεκάδες χώρες και στις 5 ηπείρους, γεγονός που αναδεικνύει την παγκόσμια διάσταση του φαινομένου. Από την πλευρά της Europol αναφέρει ότι οι δράστες επιδιώκουν να αντικειμενοποιήσουν τα θύματα τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι κακοποίησεις συνεχίζονται επί δεκαετίες. Οι εγκληματίες χρησιμοποιούν κρυπτογραφημένες εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, διαδικτυακά φόρουμ και κλειστές ομάδες συνομιλίες για να ανταλλάσσουν εμπειρίες, να ενισχύουν ο ένας τη συμπεριφορά του άλλου, να οργανώνουν την παράνομη διακίνηση συνταγογραφούμενων φαρμάκων και άλλων ουσιών και να συντονίζουν νέες εγκληματικές ενέργειες. Την περασμένη εβδομάδα, ερευνητές από τη Βραζιλία, τον Καναδά, τη Γαλλία, την Ουγγαρία, την Ολλανδία, την Ισπανία, τις ΗΠΑ και την Europol συναντήθηκαν στο Λονδίνο προκειμένου να ανταλλάξουν πληροφορίες για πιθανές επιθέσεις και να ενισχύσουν την διεθνή συνεργασία. Μέχρι στιγμής οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει περισσότερα από 270 άτομα που συνδέουν με το συγκεκριμένο διαδικτυακό δίκτυο ή τα παρακλάδια του και αναμένεται να έχουμε νέες αποκαλύψεις γι' αυτό.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ, για το ρεπορτάζ. Πάμε στο Σπύρο Σερμπέτη, διότι ο καύσωνας καλά κρατεί και έρχεται και νέο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη και για τον λόγο αυτό οι Γάλλοι πολίτες ακόμη και στα χέρια ήρθαν για ένα κλιματιστικό, για έναν ανεμιστήρα, ενώ στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στο Central Park, 38 βαθμοί Κελσίου, κάτι πρωτόγνωρο μετά από 14 χρόνια και βεβαίως υπάρχουν και αντιδράσεις, γιατί ο δήμαρχος της πόλης έκανε κάποιες συστάσεις που δεν άρεσαν πολύ. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ήρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Όπως είπες πάρα πολύ σωστά, οι εικόνες είναι αποκαλυπτικές από τη Γαλλία. Βλέπουμε σε ορισμένες πόλεις όπως το Ναντέρ, και αυτό δεν είναι μόνο σήμερα, είναι όλο το τελευταίο διάστημα με τις θερμοκρασίες. Να θυμίζουμε ότι αγγίζαν ακόμα και τους 40 βαθμούς στη Γαλλία και ευρύτερα στη Δυτική Ευρώπη. Οι εικόνες λοιπόν που έρχονται από τη Γαλλία είναι χαρακτηριστικές. Να πιάνονται πολίτες στα χέρια σε καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών για ένα κλιματιστικό. Πλέον εκτιμάται ότι πάνω από 1 στα 4 νοικοκυριά έχουν κλιματιστικό στη Γαλλία. Μερικά χρόνια πριν κάτι τέτοιο έρι θα ήταν αδιανόητο, έτσι δεν υπήρχε κάποια Σωστά. τέτοια ανάγκη, ενώ πλέον έχουμε τέτοια ποσοστά σιγά σιγά να αυξάνονται, ενώ είχαμε αλματώδη αύξηση την τελευταία εβδομάδα και στις πωλήσεις ανεμιστήρων, μια προσωρινή, μια πρόσκαιρη λύση προκειμένου να βρεθούν ίσως κάποιες ανάσεις δροσιάς. Περί τους 3.700 θανάτους εκτιμάται ότι είναι οι πλεονάζοντες, οι επιπλέον, δηλαδή σε σχέση με τα δεδομένα των προηγούμενων ετών εξαιτίας του καύσωνα και στο Βέλγιο και στην Γαλλία και στη Γερμανία. Σε αυτές τρεις χώρες ήταν μεταξύ των χωρών οι οποίες είχαν δοκιμαστεί σκληρά από το κύμα καύσωνα που έπληξε ειδικά το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου σχεδόν ολόκληρο τις συγκεκριμένες χώρες, ενώ πλέον αυτή την κουβέντα την κάνουμε, όπως είπες πολύ σωστά, ναι, για τη Νέα Υόρκη.
2: Σωστά.
5: Στο Central Park, όπως είπες, γύρω στους 38 βαθμούς έδειξε το θερμόμετρο. Μιλάμε για θερμοκρασίες οι οποίες υπερβαίνουν τους 40-41 βαθμούς. Υπάρχουν αναφορές ότι θα μπορούσε η αίσθηση να φτάνει ακόμα και τους 46. Ο Ζόχαν Μαμντάνι συνέστησε να μπουν οι θερμοστάτες στους 25,5 βαθμούς Κελσίου, αλλά αυτό επικρίθηκε σφοδρά και θεωρήθηκε ότι είναι ένα ακόμα στοιχείο χαρακτηριστικό της σοσιαλιστικής, όπως το καταλογίζουν οι αντίπαλοι του, πολιτικοί. Από εκεί πέρα να πούμε ότι έχουμε και αλλαγές και στο πρόγραμμα εορτασμών για 4η Ιουλίου, γιατί θυμίζουμε ότι είναι αύριο. Ναι. Θα ξεκινήσουν οι εορτασμοί από απόψε με μια εμβληματική ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο Όρος Ράσμορ, εκεί που θυμίζουμε ότι είναι και 4 εμβληματικοί Αμερικανοί πρόεδροι. Οι συνειδημοί προφανώς είναι χαρακτηριστικοί για τον Ντόναλντ Τραμπ και εκτιμώνται γίνονται αλλαγές ακριβώς γιατί έχουμε αυτό το κύμα καύσωνα το οποίο θα εμείνει. Αναμένεται ότι θα έχουμε κάποια μικρή ανάπαυλα τώρα το Σαββατοκύριακο, γιατί από την Τετάρτη άρχισε να ανεβαίνει ο υδράργυρος στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού Έρη.
2: Μάλιστα.
5: Και κυρίως εστιάζουμε στις κεντρικές και τις ανατολικές πολιτείες, γι' αυτό και έγινε ο λόγος και για την Νέα Υόρκη.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε στη Βάσο Παλαιού, διότι αλλάζουν πολλά στις πολυκατοικίες με νομοθετική ρύθμιση που φέρει ο αρμόδιος υπουργός. Η Βάσο Παλαιού έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο. Τι αλλάζει μετά από 97 χρόνια?
6: Ναι, να πούμε ότι είναι μια σημαντική μεταρρύθμιση η οποία θα γίνει το επόμενο διάστημα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αφορά φυσικά το νομοθετικό πλαίσιο για τη συνιδιοκτησία και τις πολυκατοικίες. Είναι διατάξεις που είναι σε ισχύ από το 1929 και κρίθηκε ότι πλέον αρκετές από αυτές είναι παροχημένες. Για παράδειγμα, για πρώτη φορά θα δίνεται η δυνατότητα κατάτμησης ή ένωσης διαμερισμάτων, ακόμη κι αν ο κανονισμός της πολυκατοικίας προβλέπει διαφορετικά. Η συγκεκριμένη διάταξη αναμένεται να αξιοποιήσει καλύτερα το υφιστάμενο κτηριακό απόθεμα, επιτρέποντας, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, για παράδειγμα, τη διαίρεση ενός μεγάλου οροφοδιαμερίσματος σε δύο μικρότερες κατοικίες. Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα που επιχειρείται να αντιμετωπιστεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι αυτό των απλήρωτων κοινοχρήστων. Το νέο πλαίσιο προβλέπει ειδική διαδικασία για την ίσπραξη των οφειλών, ακόμη και μέσω έκδοσης διαταγής πληρωμής, με στόχο την ταχύτερη αποκατάσταση των οικονομικών εκκρεμετωτήτων που υπάρχουν στις πολυκατοικίες και είναι ένα πρόβλημα που συναντάται πάρα πολύ συχνά. Παράλληλα, θα καθιερωθεί υποχρεωτική δημιουργία αποθεματικού για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, καθώς και η υποχρεωτική ασφάλιση των κτηρίων ΕΡΙ. Είναι μόνο μερικές από τις αλλαγές που σχεδιάζονται. Σίγουρα το επόμενο διάστημα θα έχουμε και περισσότερες πληροφορίες για αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Η πλατεία Συντάγματος έχει μετατραπεί σε ένα μεγάλο σημείο ανακύκλωσης. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, οι πολίτες έχουν την ευκαιρία από το πρωί να δουν από κοντά το πρώτο παγκοσμίως ενεργειακά αυτόνομο φωτοβολταϊκό πολυκέντρο ανακύκλωσης στο πλαίσιο της εκδήλωσης από την Τεχάν αλλά και την Next Step Media Group, τον ομιλό μας. Και φυσικά μπορούν να διεκδικήσουν και πλούσια δώρα. Τα παραπολιτικά 90,1 στις 3 το μεσημέρι θα εκπέμψουν και πάλι ζωντανά από την καρδιά της Αθήνας, από την πλατεία Συντάγματος, όπως και το πρωί, από εκεί βγήκαν η εκπομπή του Σωτήρη Ξανάκη και του Βασίλη Σκούρη, αλλά και η εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη. Τα κακά κορίτσια λοιπόν σε λίγη ώρα και πάλι κοντά σας από την πλατεία Συντάγματος. Βρέθηκαν εκεί στην πλατεία εξέχοντες πολιτικοί, ο Χάρης Δούκας, ο κύριος Καρχημάκης, ο κύριος Κατσαφάγοδος και η κυρία Σδούκου. Ας ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσαν για αυτή την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας και τη μεγάλη γιορτή της ανακύκλωσης.
7: Κατά της σακούλας, κατά του πλαστικού, το σκουπίδι έχει αξία. Είναι καταποδοτική η ανακύκλωση 1,33 ευρώ τεμάχη. Πια πολύ μεγάλη φτώχεια. Πρέπει να το δούμε αυτό στην πόλη μας. Άρα το κάθε ευρώ μετράει. Άρα πολύ σημαντική ανταπόδοση. Και νομίζω συνολικά ότι η ανακύκλωση είναι κλειδί για όλα αυτά τα οποία συζητάμε για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.
8: Δεν είναι μόνο ότι την κάνει, την πετάσει, κάνει πολύ καιρό να λιώσει. Είναι ότι την ίδια στιγμή δημιουργεί τεράστια προβλήματα και στις θάλασσές μας αλλά και στο αστικό περιβάλλον, στη βιοποικιλότητά τους. Αλλά υπάρχει και μια ακόμα μεγαλύτερη, ένα ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα σε σχέση με την διάσπαση ατέλειωτη του σκουπιδιού. Όταν λοιπόν προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα, αντιλαμβάνεστε ότι πρωτοβουλίες σαν τη σημερινή έχουν και μια υλική υπόσταση. Είναι ένα ακόμα βήμα στο να καταφέρουμε το στόχο να πάμε σε μια πραγματικά, σε πραγματικά πιο πράσινες πόλεις, σε πραγματικά πιο πράσινο αστικό περιβάλλον.
9: Νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό επίπεδο, έτσι, πολύ καλύτερο από ότι είμαστε στο παρελθόν. Είναι κάτι το οποίο πλέον έχει αρχίσει και το ακολουθεί ο κόσμος σε ένα σημαντικό βαθμό και είμαστε αρκετά αισιόδοξοι ότι κάποια στιγμή θα καταργήσουμε τελείως την πλαστική σακούλα. Είναι κάτι το οποίο είναι αντιπεριπαντολογικό. Νομίζω ότι θα φτάσουμε και στο σημείο όπου θα καταργηθεί τελείως η πλαστική σακούλα στην Ελλάδα και αυτό είναι και η βούληση την οποία έχουμε.
10: Το πιο ισχυρό περιβαλλοντικό μέτρο είναι σίγουρα η καθημερινή συνήθεια. Και όσους νόμους και αν έτσι ψηφίσουμε, είναι θέμα κουλτούρας στο τέλος της ημέρας. Χρειάζεται βεβαίως το κράτος να βάζει τους κανόνες, αλλά είναι τι κάνουμε εμείς. Και πράγματι και μία επαναχρησιμοποιούμενη σακούλα να χρησιμοποιήσει κάποιος έχει τεράστια διαφορά. Και αυτό που λέτε βεβαίως, μια εικόνα στις θάλασσες με πεταμένες σακούλες, σίγουρα ειδικά σε ελληνικές θάλασσες που τόσο έτσι τις απολαμβάνουμε και τις χαιρόμαστε.
2: Και φυσικά να θυμίσουμε ότι το βράδυ στην πλατεία Αναψυκτηρίου στην Ελευσίνα θα πραγματοποιηθεί μεγάλη συναυλία των Φριτζίλα και The Kumbara Project στο πλαίσιο του Attica Roots Festival 2026. Στις 9 το βράδυ λοιπόν με δωρεάν είσοδο, χορηγούς επικοινωνίας Next Step Media Group και efmerida.gr. Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Γιάννη Σταματάκη, του ιδιοκτήτη του Forecast Weather Greece, να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό, διότι από ό,τι λένε τα προγνωστικά μοντέλα, κύριε Σταματάκη, έχουμε αλλαγή σκηνικού του καιρού.
11: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, γεια σας. Ναι, έχουμε αλλαγή με βροχές, καταιγίδες και καταιγίδες κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Θεσσαλία, τη Μαγνησία και την Κεντρική Μακεδονία από την Ιντερνετοστασία. Η Αθήνα δεν φαίνεται να επηρεάζεται με κάτι από θέμα φαινομένου. Ίσως σήμερα λίγο προς το απόγευμα έχουμε κάποια μπόρα που έχει πέριξη της Πάρνηθας και την Πάρνηθα μόνο στον ορεινό έωγκο και από εκεί και πέρα τα φαινόμενα θα περιοριστούν μόνο αύριο Σάββατο για στάθερη και βρίσκεται καταιγίδες σχεδόν σε όλη την Πελοπόννησο, την Ανατολική Θεσσαλία, τη Μαγνησία και την Κεντρική Μακεδονία.
2: Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχουμε μια αλλαγή σκηνικού του καιρού και χαμηλότερες λίγο θερμοκρασίες εδώ στην Αττική.
11: Όχι. Στην Αττική θα είμαστε 34 με 35 βαθμούς. Η θερμοκρασία θα πέσει από την Δευτέρα σε όλη την Ελλάδα. Θα έχουμε μια πτώση κοντά στους 3 με 4 βαθμούς. Δηλαδή θα πάει κοντά στους 30 με 31 πάλι στην Αττική. Και από ό,τι διαφαίνει, τουλάχιστον μέχρι 15 Ιουλίου, δεν φαίνεται κάποιο κύμα καύσωνα σαν αυτό που δημιουργεί πολλά προβλήματα στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη.
2: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σταματάκη. Νέα εποχή για τον Γιώργο Καραϊσκάκη και τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Σε πανηγυρικό κλίμα, ο πρόεδρος της ομάδας Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε τα έργα ανάπλασης που καθιστούν φυσικά το νέο γήπεδο ως ένα από τα πιο σύγχρονα της Ευρώπης. Να ακούσουμε τον πρόεδρο του Ολυμπιακού.
12: Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για τον Ολυμπιακό μας. Είναι μια ιστορική μέρα για την πόλη μας που γέννησε το θρύλο του αθλητισμού, του Πειραιά μας, αλλά και μια ιστορική μέρα για την Ελλάδα. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το μεγαλύτερο έργο που έχει παρουσιαστεί ποτέ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ένα μοναδικό έργο για το οποίο δεν ζητήθηκε και δεν θα δοθεί κανένας κρατικός πόρος και κανείς Έλληνας φορολογούμενος δεν θα επιβαρυνθεί.
2: Αλέξανδρος Χριστάκος μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη. Όπως ακριβώς τα είπε ο ιδιοκτήτης παραολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης, κανένας πόρος λοιπόν, και μιλάμε για ένα έργο το οποίο θα κοστίσει πάνω από 250 εκατομμύρια ευρώ, έτσι. Τεράστιο το ποσό θα καλυφθεί από τον Σύλλογο και από τον ίδιο. Θα είναι ένα γήπεδο 4 επιπέδων, ένα γήπεδο το οποίο θα είναι χωρητικότητας άνω των 52.000 θέατων. Θα είναι το μεγαλύτερο στην Ελλάδα, θα είναι το πιο σύγχρονο και ένα από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη. Θα είναι ένα τεχνολογικό θαύμα, όπως υπόθηκε και χθες, με πράσινες οροφές, με κυλιόμενες σκάλες, με όλες τις ανέσεις που μπορεί να έχει ένας θεατής, που μπορεί να πηγαίνει ο φύλαθος και ο κόσμος 365 μέρες το χρόνο σε
2: αυτό το θέατρο των ονείρων, όπως είπε και ο πρόεδρος.
13: Έτσι ακριβώς, αυτό θέλω να πω και εγώ, το θέατρο των ονείρων μας το χαρακτήρισε. Με βάση και αυτό που είδα και εγώ που ήμουν εκεί, ακριβώς αυτό θα είναι το γήπεδο όταν θα έχει ολοκληρωθεί η ανακατασκευή του. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει ζητήσει να αυξηθεί το όριο του ύψους και να πάει στα 52 μέτρα, κάτι που ακόμα δεν έχει πάρει την απάντησή του, αλλά δείχνουν ότι θα την πάρει και αυτή για να ξεκινήσουν άμεσα τα έργα, τα οποία θα κρατήσουν 2 χρόνια, αέρια, έτσι είπε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Για 2 χρόνια λοιπόν θα κρατήσουν και ο Ολυμπιακός σε αυτό το διάστημα θα αγωνίζεται στο ΑΚΑ. Θα είναι ένα γήπεδο λοιπόν το οποίο θα είναι πραγματικό στολίδι, έτσι.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Παναγού και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθεί σύνδεση με την πλατεία Συντάγματος, εκεί όπου θα μεταδοθεί ζωντανά. Τα κακά κορίτσια έρχονται να σας γεμίσουν κέφι, αισιοδοξία στην πλατεία Συντάγματος, εκεί που χτυπά η καρδιά της Τεχάν και της Next Step Media Group, με το Πολυκέντρο Ανακύκλωσης και όλα τα νεότερα σε σχέση φυσικά και με τη μέρα αυτή που είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Περάστε από εκεί όσοι είστε στην πλατεία Συντάγματος να κερδίσετε πλούσια δώρα.
14: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους. 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροίτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ. Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024. Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου.
15: Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
16: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
17: Έλα.

0: Break. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
3: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
2: Και η νομική προστασία?
3: Προστασία, αλλά νομική.
2: Και η απαλλαγή?
3: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
2: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
3: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Εκβίαζαν ιερέα με γυμνές του φωτογραφίες. Δύο κατηγορούμενοι από την Αχαΐα. Τουρκική απόβαση στα ακίνητα της Πάτρας. Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα η ανακαίνιση του θεάτρου Απόλλων. Σκληρή επίθεση Καριστιανού σε Τσίπρα μέσω νεολόγου. Συνέντευξη του πρώην υπουργού και συντονιστή των τομεαρχών του κόμματος Ελλάς Κώστα Γαβρόγλου. Η Αχαιή που κυνηγάει ο Αντώνης Σαμαράς και η πολιτική παιδεία του Απόστολου Κατσιφάρα. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Παραπολιτικά 90,1. Από πού όμως?
1: Από το κέντρο. Σύνταγμα.
0: Από το κέντρο της χώρας. Ε? Οι αποστάσεις χιλιομετρικές από εδώ είναι Βασίλη, από την Ομονία.
1: Από την
0: Ομονία. Κοντά στην Ομονία, στο Σύνταγμα είμαστε. Από το αστεροσκοπείο, λέει ο Χαλάρης. Θα το κάνουμε quiz. Λοιπόν, είμαστε εδώ και κάνουμε σήμερα την εκπομπή μας εκτάκτως από εδώ. Είναι ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήρος Ξενάκης.
0: Ο κύριος Πάνος Χαλάρης στο αστεροσκοπείο Αθηνών, όπως ακούσατε πριν από λίγο, που είναι στην κονσόλα του ήχου. Στο στούντιο, ποιος είναι κάτω? Η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη. Α, μας στέλνει το Χαλάρη και κάτω στην Αγγελάκη κάτω. Τιμωρία, διπλή. Λοιπόν, ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις μουσικές. Ο κύριος Παναγιώτης Καζιός στα ηχητικά. Και βεβαίως η Κατερίνα Πλατίνη εδώ στην παρέα μας και συντονίζει όλα αυτά τα οποία θα δείτε και θα ακούσετε. Θα ακούσετε, μάλλον δεν θα δείτε σήμερα εδώ.
1: Τα όποια τηλεφωνήματά σας μπορεί να τα πάρουμε με καθυστέρηση.
0: Ναι.
1: Να μας συγχωρήσετε για σήμερα γιατί είμαστε αλλού.
0: Μηνύματα δεν παίρνουμε. Και μηνύματα δεν παίρνουμε. Ναι, μηνύματα δεν παίρνουμε. Ή παίρνουμε στα social media, αν θέλετε. Πολύ ευχαρίστω, κανένα πρόβλημα. Κίνηση όμως μπορούμε να δούμε και να σας πούμε ότι τα πράγματα είναι καλούτσικα. Δηλαδή και ο Κυφισός, λίγο πάνω από την Λένορμαν ουσιαστικά, μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια έχει κίνηση. Στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και την Λεωφόρο Αθηνών. Στον Πειραιά έχει αρκετή κίνηση και λογικό είναι αυτό γιατί ο κόσμος Παρασκευή πρωί φεύγει για τριημερά και φεύγει για διακοπές. Να κάνουν να περάσουν οι άνθρωποι. Στην άνοδο προς την Αθήνα η Συγκρού δεν έχει τίποτα το ιδιαίτερο. Μέχρι το γνωστό κομμάτι εκεί μέχρι τον νέο κόσμο, χωρίς ταλαιπωρία ιδιαίτερη για τον κόσμο δηλαδή, και ακόμη πιο ψηλά ίσως σήμερα. Και στην παραλιακή τα πράγματα είναι επίσης εντάξει. Να δω και το τελευταίο κομμάτι που κοιτάω κάθε πρωί, από Σκαραμαγκά δηλαδή, μέχρι Σκαραμαγκά, από το Χαϊδάρι, και εκεί είναι κόκκινη διαδρομή, αλλά όχι λιγότερο από τις μέρες προηγούμενες εργάσιμες εβδομάδες.
1: Και λοιπόν, είμαστε εδώ σήμερα στο Σύνταγμα Σωτήρη γιατί?
0: Γιατί η Τεχάν γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας με μια πολύ ωραία δράση στην πλατεία Συντάγματος που μπορείτε να περάσετε για να δείτε. Παρουσιάζει το πρώτο παγκοσμίως ενεργειακά αυτόνομο φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανακύκλωσης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Είναι από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα εδώ στην πλατεία Συντάγματος και η Τεχάν και εμείς βέβαια. Καλούμε τους πολίτες κάθε ηλικίας να συμμετέχουν ενεργά σε μια ξεχωριστή περιβαλλοντική εμπειρία. Στο επίκεντρο αυτής της εκδήλωσης είναι το φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης, το οποίο είναι το πρώτο παγκοσμίως ενεργειακά αυτόνομο πολυκέντρο ανακύκλωσης για πλαστικά και μεταλλικά υλικά. Πρόκειται για μια καινοτόμα ελληνική τεχνολογία, η οποία αξιοποιεί την ηλιακή ενέργεια για τη λειτουργία της και συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, ενισχύοντας παράλληλα την κυκλική οικονομία και την ανταποδοτική ανακύκλωση.
1: Λοιπόν, να μας επισκεφτείτε εδώ στην πλατεία Συντάγματος, να γνωρίσετε από κοντά τη νέα γενιά των πολυκέντρων ανταποδοτικής ανακύκλωσης, να συμμετέχετε στις δράσεις, να συμμετάσχετε στις δράσεις της ημέρας και να αποδείξουμε όλοι μαζί ότι η προστασία του περιβάλλοντος ξεκινά από τις καθημερινές επιλογές όλων μας.
0: Να πούμε ότι οι επισκέπτες της δράσης θα έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν το πολυκέντρο. Αυτό το είχαμε παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θυμάσαι, το Σεπτέμβριο που μας πέρασε, και για να ενημερωθούν για τα ωφέλη της σωστής διαχείρισης των ανακυκλώσιμων υλικών και να συμμετέχουν σε κληρώσεις με πολύ πλούσια δώρα, με δώρα τεχνολογίας και μια ηλεκτρική μοτοσυκλέτα, παρακαλώ. Και βέβαια τα παραπολιτικά θα μεταδώσουν από εδώ η δική μας εκπομπή, η Νίκη Λιμπεράκη νομίζω μετά.
1: Και τα κακά κορίτσια 3 με 5 το μεσημέρι.
0: Πολύ ωραία. Σας περιμένουμε λοιπόν από τώρα. Άνοιξε οι πύλες, άνοιξαν και σας περιμένουμε. Και,
1: να γνωρίζουν και από κοντά την Νίκη Λιμπεράκη όσοι δεν την ξέρουν.
0: Τι εννοείς?
1: Από κοντά, παιδί μου.
0: Δεν κατάλαβα. Γιατί εμείς τι είμαστε?
1: Τσεπείς.
0: Τι είμαστε? Ας μην το πούμε καλύτερα, έτσι. Λοιπόν, η επικαιρότητα τι έχει με δύο κουβέντες σήμερα, κύριε Βασίλη μας?
1: Νομίζω ότι τα επόμενα της Θεσσαλονίκης νομίζω είναι σε μεγάλο βαθμό.
0: Ναι.
1: Δημοσκοπήσεις καινούργιες στο γήπεδο του Ολυμπιακού. Εξελίξει το ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά τα πούμε σκόρπια. Σήμερα θα είναι πολιτική εκπομπή.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ έχει κανένα ματσάκι το Σαββατοκύριακο τίποτα ή την άλλη εβδομάδα?
1: Σήμερα νομίζω φεύγει ο Ζαχαριάδης και δήλωσε ότι θα φύγει και ο Βασίλης Κόκαλης.
0: Α, εντελώς. Και ο Βασίλης Κόκαλης από βουλευτής. Α, μάλιστα.
1: Το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε λοιπόν την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Ζλούκου που είναι μαζί μας. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Η οποία όμως δεν είναι μόνο εκπρόσωπος τύπου, θα είναι και υποψήφια βουλευτής αυτή τη φορά.
2: Εδώ.
0: Στην Αλφα Αθηνών. Είστε στην καρδιά
2: της Αλφα Αθηνών. Είμαστε, αυτό θα έλεγα ακριβώς, στην καρδιά. Ωραία είστε και εσείς.
0: Να τους πούμε επίσης ότι η Φιλελλήνων δεν έχει κίνηση, παιδιά. Στο σημείο που βλέπουμε εδώ μπροστά μας.
1: Ας πω, πέστε μας λίγο για την σακούλα την πλαστική.
2: Ναι, αυτό ήθελα να ξεκινήσω.
1: Πόσο... είναι πρόβλημα, ναι.
2: Σίγουρα...
1: Ειδικά αυτές που πετάνε στη θάλασσα, Παναγία.
2: Ναι, κύριε Σκουρή, νομίζω ότι το πιο ισχυρό περιβαλλοντικό μέτρο είναι σίγουρα η καθημερινή συνήθεια. Και όσους νόμους και αν έτσι ψηφίσουμε, είναι θέμα κουλτούρας στο τέλος της ημέρας. Χρειάζεται βεβαίως το κράτος να βάζει τους κανόνες, αλλά είναι τι κάνουμε εμείς. Και πράγματι και μία επαναχρησιμοποιούμενη σακούλα να χρησιμοποιήσει κάποιος έχει τεράστια διαφορά. Και αυτό που λέτε βεβαίως, μία εικόνα στις θάλασσες με πεταμένες σακούλες, σίγουρα ειδικά σε ελληνικές θάλασσες που τόσο έτσι τις απολαμβάνουμε και τις χαιρόμαστε. Άρα εγώ βλέπω παρόλα αυτά ότι τα νέα τα παιδιά σήμερα έχουν αλλάξει πάρα πολύ στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος.
0: Νομίζω ότι εδώ και αρκετά χρόνια,
2: γίνεται...
0: όχι μόνο σήμερα,
2: ναι.
0: Δηλαδή τα τελευταία, τις τελευταίες μία-δύο δεκαετίες τουλάχιστον τα νέα παιδιά.
2: Εμένα τα δικά μου τα παιδιά, δηλαδή στο σπίτι μου κάνουν παρατηρήσεις. Όπα, αυτό ξέχασες, δεν το πέταξες.
1: Αυτό είναι εντυπωσιακό. Ενοχοποιούν τους γονείς και τους κάνουν να σκέφτεται.
0: Και εσείς είστε και νεότατοι. Εμείς να δούμε την παθαίνουμε να ξεριζόμαστε. Έτσι, Βασίλη, από τις κόρες μας.
2: Αρκεί να μην το θυμόμαστε μόνο σήμερα.
1: Σωστό.
0: Σωστό, σωστό. Και επίσης ότι οι δρόμοι που βλέπουμε μπροστά μας δεν είναι μεγάλα τα σάκια, για παράδειγμα. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, έλα, για λέγε ο Βασίλη.
1: Θα ρωτήσω και δύο, ένα-δύο πολιτικά ερωτήματα.
0: Ναι, είχαμε δημοσκόπηση χθες για παράδειγμα της Μέτρων Ανάλυσης που δείχνει τη Νέα Δημοκρατία να είναι πρώτο κόμμα με διαφορά και μάλιστα ενισχυμένη σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση.
1: Αυξάνει συσπήρωση και ενισχύει τις δυνάμεις της.
0: Ακριβώς.
1: Και ενισχύει και τη δημοτικότητά του ο Πρωθυπουργός. Είναι δύο σημεία που πρέπει να τα δούμε. Και το δεύτερο σημείο που υπάρχει είναι ότι αυξάνει επίσης τις δυνάμεις της η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε σε δικοματισμό.
0: Έστω και
1: μικρό.
2: Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται βεβαίως. Εντάξει, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, ο κόσμος τελικά είναι αυτός ο οποίος επιλέγει ποιος θα είναι δεύτερο κόμμα, ποιος θα είναι τρίτο και πάει λέγοντας.
1: Το πρώτο το έχουμε καβατζώσει.
2: Η Νέα Δημοκρατία δείχνει μία ανθεκτικότητα. Να σας έλεγα παρά την φθορά που έχει, αλλά να ξέρετε δεν είναι κάτι για να πανηγυρίσεις. Θεωρώ ότι αυξάνει ακόμη περισσότερο το αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες, οι οποίοι δικαίως περιμένουν περισσότερα πράγματα από αυτή την κυβέρνηση. Γιατί και εμείς είχαμε... Έχουμε ανεβάσει τον πύχη υψηλά σε μεταρρυθμίσεις. Κάποια πράγματα μπορεί να μην έχουν τρέξει με την ταχύτητα με την οποία περιμένει ο κόσμος. Έχουν γίνει όμως πολλά και σημαντικά πράγματα και σε αυτή τη δεύτερη κυβερνητική θητεία. Είναι κρίμα να τα ισοπεδώνουμε όλα και είναι κρίμα να τα μαυρίζουμε όλα. Κάτι το οποίο δυστυχώς με λύπη μου βλέπω κάθε φορά που συνομιλούμε και στα τηλεοπτικά πάνελ με τα στελέχη της αντιπολίτευσης. Θέλουμε να παρουσιάζουμε πάντοτε μία εικόνα ότι είναι όλα μαύρα και άραχνα. Αλλά δεν είναι έτσι. Αλλά βεβαίως όμως...
0: Ψηφίζει με την προσδοκία, έτσι. Δηλαδή ο κόσμος όταν πάει στην κάλπη ψηφίζει και με την προσδοκία. Ψηφίζει να τιμωρήσει, έτσι, ένα κομμάτι, μεγάλο ίσως. Και ψηφίζει και με την προσδοκία, ένα κομμάτι για την επόμενη μέρα.
2: Δεν ξέρω, κύριε Ξενάκη, το να ψηφίσει με το να τιμωρήσει. Σε μία εποχή, βεβαίως, ναι, στο παρελθόν. Αλλά θεωρώ ότι οι επόμενες εκλογές θα πρέπει να το σκεφτούμε πάρα πολύ καλά αν θέλουμε να λειτουργήσουμε με αυτό το κριτήριο της τιμωρίας.
0: Καλά, δεν τιμωρεί. Τιμωρεί κυρίως αυτό που κυβερνάει, αλλά τιμωρεί και τους άλλους. Δεν είναι θέμα. Κρίνονται, θέλω να πω, και οι άλλοι. Κυρίως όμως και την κυβέρνηση κρίνεται.
2: Ψηφίζει, εγώ συμφωνώ και για την προσδοκία όπως λέτε, αλλά ψηφίζει και αν σε πιστεύει. Δηλαδή αν έχεις δείξει ότι αυτά που λες τα κάνεις. Και νομίζω στο κομμάτι της αξιοπιστίας αυτής της κυβέρνησης ότι αυτά τουλάχιστον που υποσχέθηκε ότι θα κάνει, δεν είπε ότι θα κάνει παπάδες όταν ήρθε το 23, είπε συγκεκριμένα πράγματα.
0: Τους βάλατε και απέναντι τις παπάδες, θέλω να σας πω, μια που αναφερθήκατε στις παπάδες με το γνωστό νομοσχέδιο.
2: Ναι.
0: Όχι μόνο δεν τους κάνατε, αλλά τους βάλατε και απέναντι.
2: Ήτανε και αυτό, βάση περιπτώσει, έτσι,
0: ένα ζήτημα, μια, έτσι.
2: Ναι, ήτανε κάτι το οποίο έπρεπε και αυτό να δρομολογηθεί όπως και πολλά άλλα. Μάλιστα. Γιατί να σας πω κάτι, χθες είδα για παράδειγμα την ανακοίνωση της, την ψήφιση πρώτα απ' όλα των βαρέων και ανθυγινών στους νοσηλευτές, βοηθούς νοσηλευτές, στους εργαζόμενους στα ασθενόβα, και μάλιστα στεναχώρησε πάρα πολύ που βλέπω ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε θετικά πράγματα ψηφίζουν όχι.
1: Να σας ρωτήσω κάτι τώρα που είναι επικαιρότητας, θέμα σημαντικό. Και είσαι και εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Πιστεύετε ότι ήταν ατυχής η δηλώση του κυρίου, του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ξεσήκωσε μεγάλη συζήτηση για τη στοχοποίηση του πρώην Πρωθυπουργού για το θέμα της τρομοκρατίας και τα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη?
2: Όχι, δεν ήταν ατυχής, θα σας πω, και εμείς δεν στοχοποιήσαμε τον πρώην Πρωθυπουργό λέγοντάς του ή επιρρύπτοντας ευθύνης ότι φταίει για τη δολοφονία, προς Θεού. Χρεώσαμε μία εχθροπάθεια και μία ακραία ρητορική, την οποία έχουμε ακούσει στο παρελθόν. Γιατί, κύριε Σκουρή, θα σας πω κάτι, η πολιτική βία, ξέρετε, δεν πέφτει από τον ουρανό. Δηλαδή δεν εμφανίζεται εντελώς στο κενό. Χρειάζεται ένα περιβάλλον γύρω της και χρειάζεται μία ατμόσφαιρα. Αυτή η ατμόσφαιρα πότε αρχίζει και αναπτύσσεται? Αναπτύσσεται όταν πλέον τον αντίπαλό σου δεν τον βλέπεις ως κάποιον με τον οποίο διαφωνείς και έχεις πολιτικά επιχείρηματα, αλλά όταν αρχίζει να τον βλέπεις ως εχθρό. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και αυτό, επιτρέψτε μου να σας πω, ότι το έχουμε ζήσει. Το έχουμε ζήσει πολύ στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, όπου δεν ήταν μόνο, ας πούμε, τα ζητήματα της οικονομίας, αλλά είχαμε και ένα πρόβλημα εμπιστοσύνης, κρίσης των θεσμών, της κοινωνικής συνοχής.
1: Λογικό δεν ήταν. Όταν φτάνεις... κόβετε μισθούς και συντάξεις, δηλαδή το άλλο το παίρνετε ένα μέρος του εισοδήματος, ναι, που δεν μπορεί να ζητήσει.
2: Συμφωνώ, αλλά όταν στο δημόσιο διάλογο δεν αντιπαρατίθεσαι πλέον με επιχειρήματα, αλλά αρχίζεις και βλέπεις τον απέναντί σου με μίσος ότι είναι ανήθικος, είναι προδότης, είναι επικίνδυνος, και βάζεις ένα το δίλημα ή εμείς ή αυτοί, ή θα μας καθαρίσουν ή θα τους καθαρίσουμε. Αυτό λοιπόν αρχίζει και αποκτά μια, αφήνει μάλλον, θα σας έλεγα, ένα βαθύ αποτύπωμα. Δεν το αφήνει βεβαίως στο σύνολο της κοινωνίας, γιατί η συντριπτική πλειοψηφία, αν θέλετε, θα θυμώσει, θα διαφωνήσει, αλλά δεν θα ασκήσει βία. Όμως μικρές ακραίες ομάδες, ναι, θα επηρεαστούν. Και επειδή η γλώσσα δημιουργεί και αυτή κλίμα, όταν λες δεν κάνω έγκλημα αλλά είναι αντίσταση, ή όταν λες, ας πούμε, δεν απειλώ μια οικογένεια αλλά απευθύνομαι στο σύστημα, όλα αυτά μαζί δημιουργούν τις προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σδόκου.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Πολύ.
0: Να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κύριε. Να πάμε και να πούμε ότι μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόδους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο.

0: Και από την Αθήνα να πάμε στον Πειραιά, που θα έχει και μεγάλο καινούριο γήπεδο Ολυμπιακός τώρα, το 50.000
1: θέσεων. Υπουργός Κλιματικής Κρίσης, ο κύριος Κώστας Κατσαβάδος, χαιρόμαστε που είναι μαζί μας.
2: Καλημέρα σε όλους, καλημέρα στους ακροατές σας, και έρχεται και ο Πειραιάς στην Αθήνα.
0: Βουλευτής Αλφα Πειραιός, να μην ξεχνιόμαστε, γι' αυτό είπα.
2: Αλφα Πειραιός και Νήσων.
0: Και Νήσων και τις Νήσους μην ξεχνάμε, ναι, σωστά, έχετε δίκιο. Καλώς ήρθατε, υπουργός Κλιματικής Κρίσης, όπως είναι ο τίτλος σας. Και θα θέλαμε ένα σχόλιο για αυτή την πρωτοβουλία καταρχήν, για να πούμε και τα υπόλοιπα.
2: Θερμά συγχαρητήρια στους συμμετέχοντες και στα παραπολιτικά όπου είναι χορηγός επικοινωνίας. Νομίζω ότι τα ζητήματα γύρω από την κλιματική κρίση γενικότερα είναι ζητήματα τα οποία και έχουν αρχίσει να ευαισθητοποιούν όλο και μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, αλλά είναι και ζητήματα τα οποία πρέπει να είναι πρώτης γραμμής, γιατί οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης αντανακλούν σε όλα τα επίπεδα. Αντανακλούν στην κοινωνία, αντανακλούν στην οικονομία, αντανακλούν στο φυσικό περιβάλλον και πολλές φορές δυστυχώς μέσα από τις τραγικές επιπτώσεις τις οποίες έχουν οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης οδηγούμαστε στο να κάνουμε και ανθρώπους. Έτσι, έχουν γίνει πάρα πολλές τραγωδίες σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου και έχουμε χάσει πάρα πολύ κόσμο ένεκα των φυσικών καταστροφών.
1: Ιδιαίτερα στον Πειραιά που έχει η θάλασσα, που είναι πιο εκεί μέσα ακόμα περισσότερο το πρόβλημα με τα πλαστικά, με τις σακούλες τις πλαστικές όταν πέφτουν στη θάλασσα. Και ήθελα να σας ρωτήσω έτσι λίγο για τις ακτές του Πειραιά με αφορμή την πλαστική σακούλα.
2: Ναι, νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό επίπεδο, έτσι, πολύ καλύτερο από ότι είμαστε στο παρελθόν. Να σας θυμίσω ότι ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση κατά το παρελθόν, η Νέα Δημοκρατία, σοβαρές πρωτοβουλίες γύρω από το θέμα με τις πλαστικές σακούλες. Είναι κάτι το οποίο πλέον έχει αρχίσει και το ακολουθεί ο κόσμος σε ένα σημαντικό βαθμό και είμαστε αρκετά αισιόδοξοι ότι κάποια στιγμή θα καταργήσουμε τελείως την πλαστική σακούλα. Να σας θυμίσω ότι είχε επιβληθεί αυτό το τέλος, το περίφημο τέλος.
1: Για πέστε το αυτό.
2: Ότι κάποια στιγμή λέτε, ελπίζουμε ότι θα καταργηθεί τελείως η πλαστική σακούλα. Είναι κάτι το οποίο είναι αντιπεριπαντολογικό, είναι κάτι το οποίο δεν βοηθάει στην προστασία
0: προς του περιβάλλοντος. Προς το παρόν, πάντως, κύριε Υπουργέ, το ξέρετε και εσείς, φαντάζομαι, το πληρώνουμε απλώς. Δηλαδή πάμε στο περιβάλλον και πληρώνουμε.
2: Ήταν ένα πρώτο βήμα, αυτό λέω. Ήταν ένα πρώτο βήμα, το οποίο το έκανε η Νέα Δημοκρατία, δείχνοντας και ξέρετε, τα ζητήματα της οικολογίας, κάποια στιγμή, κατά το παρελθόν μάλλον, θεωρούνταν ότι ήταν ένας προνομιακός χώρος της αριστεράς. Αλλά σοβαρές και ουσιαστικές πρωτοβουλίες γύρω από την προστασία του περιβάλλοντος μόνο η Νέα Δημοκρατία.
1: Να κάνω μια χαζή ερώτηση. Γιατί αν βάζεις, ας πούμε, ένα τέλος να το παίρνει το κράτος για την πλαστική σακούλα και να μην την καταργήσεις. Θα σου κοστίζει να πεις δηλαδή, παιδί μου, αφού βλάπτει, την τελειώνουμε. Πάπαλα.
2: Ξέρετε, όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις δεν μπορούν να γίνουν.
1: Δεν είναι μεταρρύθμιση, συγγνώμη. Τι μεταρρύθμιση είναι να καταργήσεις πλαστική σακούλα.
2: Θα σας εξηγήσω. Όλες αυτές οι αλλαγές, θέλω να πω, όλες αυτές οι αλλαγές, κύριε Σκούρη, δεν μπορούν να γίνουν από τη μία μέρα στην άλλη. Υπάρχει ένα στάδιο προετοιμασίας, υπάρχει μια διαπαιδαγώγηση της κοινωνίας γύρω από αυτά τα θέματα. Οπότε όλες αυτές οι αλλαγές γίνονται σταδιακά βήμα-βήμα. Νομίζω ότι θα φτάσουμε και στο σημείο όπου θα καταργηθεί τελείως η πλαστική σακούλα στην Ελλάδα και αυτό είναι και η βούληση την οποία έχουμε.
1: Αφήστε που εκεί στα σούπερ μάρκετ πλαστικές σακούλες είναι καλύτερα να τα πας στα χέρια. Πολλές φορές σκίζονται στον δρόμο. τα βλέπετε τώρα για να λέμε ο Σωτήρης που είναι εδώ ειδικός επί αυτών.
0: Εγώ δεν παίρνω πλαστικές γιατί χρησιμοποιώ αυτές τις που είναι ανακυκλώμενες μετά.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Θυμάστε το δίχτυ.
0: Και το καρτσάκι της λαϊκής θυμάμαι να πετυχώ να πάω. Λοιπόν, κύριε Βασίλη μας, μια που είναι εδώ και ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας εκτός από υπουργός κλιματικής κρίσης, συγγνώμη, να σας ρωτήσουμε και έτσι οι δύο λόγοι. Έχουμε πει ουσιαστικά, είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Γιατί όταν είμαστε τον τελευταίο χρόνο της εκλογίας, είναι προεκλογική περίοδος. Ειδικά από τη ΔΕΘ και μετά που είναι από το Σεπτέμβριο, πάμε για εκλογίες.
2: Ναι.
0: Μιλάτε για ένα στόχο που είναι αυτοδυναμία. Εσείς πιστεύετε ρεαλιστικά ότι μπορεί να πετύχετε αυτή τη δυναμία ένα ποσοστό της τάξης του 37-38% που θα χρειαστεί η Νέα Δημοκρατία για να είναι αυτοδύναμη?
2: Και ξανά και μιλάμε...
0: Όταν με την εκτίμηση, χθες είχε μια δημοσκόπηση καλή για τα δεδομένα της εποχής για τη Νέα Δημοκρατία, ξεπέρασε 30%, η Μέτρων ήταν, στο Μέγκα παρουσιάστηκε. Έναν Αλέξη Τσίπρα ο οποίος έρχεται με ποσοστά όχι εντυπωσιακά, αλλά τσιμπάει διασταδιακά, έχει φτάσει το 17% νομίζω χθες στη χθεσινή δημοσκόπηση. Ρώτησε πριν και την κυρία Σδούκου αν πιστεύετε ότι αυτό είναι το νέο δίπολο πια και ότι το Πασόκ είναι πίσω.
2: Ναι, κοιτάξτε, εμείς δεν μιλάμε για την αυτοδυναμία. Ναι. Εμείς μιλάμε για την ανάγκη του να διατηρηθεί η χώρα σε πλαίσια πολιτικής σταθερότητας.
0: Ναι.
2: Λόγω όλων αυτών των γεωπολιτικών προκλήσεων οι οποίες επικρατούν και λόγω της ιδιαιτερότητας της εποχής. Ναι. Θεωρούμε λοιπόν ότι ένα κεκτημένο το οποίο έχει η χώρα αυτή τη στιγμή και είναι η πολιτική σταθερότητα, το οποίο αποτελεί και προϋπόθεση αν θέλετε και για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, δεν θα πρέπει να το χάσει η χώρα. Και πολιτική σταθερότητα προσφέρουν οι ισχυρές κυβερνήσεις. Γι' αυτό το λόγο.
1: Ισχυρές θεωρούμε... αυτοδύναμες κυβερνήσεις.
2: Κοιτάξτε,
1: αυτό. Το λέω οποίο... γιατί για παράδειγμα, και αν δεν έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση, τι θα χάσει η χώρα την επόμενη μέρα, θα έχει πρόβλημα στην οικονομία. Αυτό... Αν ξαναπείτε μετά, προφανώς η Νέα Δημοκρατία θα είναι ο κορμός.
2: Θα χάσει ταχύτητα.
1: Θα χάσει ταχύτητα.
2: Θα χάσει ταχύτητα γύρω από την λήψη αποφάσεων οι οποίες θα είναι κρίσιμες. Ναι. Θα χάσει ταχύτητα. Το είδαμε και στην διακυβέρνηση του 12-15, όπου ξεκίνησε με 3 κόμματα, κατέληξε με 2 κόμματα και έπρεπε να πάρθουν κρίσιμες και ουσιαστικές αποφάσεις σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και μπαίναμε σε μια συζήτηση και σε μια διαπραγμάτευση.
1: Αλλά τότε λέτε ότι αυτή η συνεργασία ήταν που έσωσε την Ελλάδα.
2: Δηλαδή, προφανέστατα και έσωσε.
1: Θέλω να πω, δεν πρέπει να γίνονται και τα δύο και να καθυστερεί και να μην γίνεται.
2: Προφανέστατα και έσωσε την Ελλάδα. Αλλά ο εκθεγός του καλού είναι το καλύτερο, έτσι δεν είναι? Αυτό το οποίο λέμε λοιπόν με βάση την εμπειρία την οποία έχουμε μέχρι στιγμής είναι ότι οι ισχυρές κυβερνήσεις είναι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις και ξέρετε και κάτι. Η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει ένα μεγάλο άνοιγμα.
1: Θέλω να πω με ισχυρές κυβερνήσεις αυτοδύναμες μπήκαμε στα μνημόνια. Ναι. Απόλυτα αυτοδύναμες σε όλη σχεδόν τη μεταπολίτευση.
2: Να ολοκληρώσω,
1: απόλυτα.
2: Να ολοκληρώσω και να πω κάτι. Εμείς αυτή είναι η άποψή μας, αυτή είναι η θέση μας.
1: Ναι, βεβαίως,
2: και την αιτιολογούμε. Και ξέρετε, δεν ζητάμε αυτοδύναμη κυβέρνηση για να μπορούμε να διαχειριζόμαστε μόνοι μας την εξουσία. Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ένα μεγάλο άνοιγμα απέναντι σε όλους τους χώρους. Και πολλές φορές έχουμε δεχτεί και κριτική εκ των έσω. Ότι είναι πάρα πολλά τα στελέχη τα οποία αξιοποιούνται σε κυβερνητικά πόστα, τα οποία δεν ανήκουν στον σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν, το ότι ζητάμε να έχουμε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, δεν τη ζητάμε για να μπορούμε να διανύμουμε και να διαχειριστούμε την εξουσία. Ζητάμε να έχουμε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση γιατί πιστεύουμε ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι οι κυβερνήσεις οι οποίες μπορούν να δώσουν λύσεις σε αδιέξοδα και προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο τόπος. Mm-hmm.
1: Και την ερώτηση που σας έκανε ο Σωτήρης στο δεύτερο σκέλος για τον αντίπολο για τη δεύτερη θέση.
2: Για τον Αλέξο Τσίπρα. Τον αντίπαλο τον βάζει
1: το Πασόκ.
2: Τον αντίπαλο τον βγάζει η κοινωνία. Παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλεία της στιγμής. Έτσι, είναι φωτογραφίες στιγμής. Παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις. Φαίνεται ότι έχει ένα δημοσκοπικό αρκετά σημαντικό πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή το κόμμα του κ. Τσίπρα και ο κ. Τσίπρα εναντίον του Πασόκ. Αυτό θα πρέπει να προβληματίσει το Πασόκ και τον πρόεδρό του. Το οποίο Πασόκ ήταν για πάνω από ένα χρόνο στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και από ό,τι φάνηκε δεν δημιούργησε με τις ιδέες του, τις προτάσεις του, το πρόγραμμά του, δεν δημιούργησε τις υποδομές αυτές στην κοινωνία οι οποίες να μπορέσουν να το ισχυροποιήσουν και να είναι το δεύτερος πόλος ο οποίος θα διεκδικεί την εξουσία απέναντι στον Κυριάκο τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Δεν επιλέγουμε εμείς αντιπάλους.
1: Αληθές. Τελευταία ερώτηση τουλάχιστον να πούμε γιατί πρέπει να πάμε.
2: Δεν επιλέγουμε εμείς αντιπάλους.
1: Να πάμε σε διαφημιστικό.
2: Οι πολιτικές τις οποίες εφαρμόζει ο κάθε πολιτικός αρχηγός είναι αυτές που τον τοποθετούν στο πολιτικό χάρτη.
1: Σωστά. Το συζητάμε είναι αξίωμα αυτό στην πολιτική. Τελευταία ερώτηση τουλάχιστον από μένα για να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ήθελα να σας ρωτήσω λίγο για το δικό σας, μια κουβέντα, αν έχετε κάτι στο τομέα σας, μια πρωτοβουλία, το επόμενο διάστημα.
2: Κοιτάξτε, είμαστε μεσούσης αντιπολικής περίοδου.
1: Αυτό είναι το βασικό.
2: Η πυροσβεστική υπηρεσία και η πολιτική προστασία έχει ενισχυθεί πολύ σε σχέση με πέρυσι. Καθημερινά, κάθε χρόνο, δίνουμε έναν αγώνα να είμαστε καλύτεροι από την περασμένη αντιπολικική περίοδο. Έχουμε ενισχυθεί σε μέσα, έχουμε ενισχυθεί σε μηχανισμούς, έχουμε ενισχυθεί σε τεχνολογικά συστήματα και εξοπλισμούς. Έχουμε δημιουργήσει ακόμα πιο ισχυρούς δεσμούς με τους υπόλοιπους συνεργάτες μας, γιατί αυτή τη μάχη τη δίνουμε από κοινού με το πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, με τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, με τις ένοπλες δυνάμεις, με την επιστημονική κοινότητα της χώρας, η οποία αυτή μας καθοδηγεί και μας δίνει οδηγίες γύρω στο πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα διάφορα καιρικά φαινόμενα τα οποία λαμβάνουν χώρα στη χώρα μας. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο θα ήθελα να απευθύνω μια έκκληση για μία ακόμα φορά, γιατί ξέρετε, είχαμε και 2 νεκρούς από τις φωτιές. Ήταν οι πρώτοι 2 νεκροί
0: του οποίου είχαμε.
2: Και όπως είδατε, αυτή η φωτιά στο Ρόκαστρο της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε από ένα τσιγάρο.
0: Το είδαμε.
2: Δυστυχώς ξεκίνησε από ένα τσιγάρο. Αυτό λοιπόν το οποίο θέλω να απευθύνω μια έκκληση απέναντι σε όλους τους ακροατές αλλά και σε όλους τους Έλληνες πολίτες για μία ακόμα φορά, είναι να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας οι οποίες εκδίδονται καθημερινά. Οι οδηγίες πολιτικής προστασίας σώζουν ζωές, σώζουν περιουσίες, σώζουν το φυσικό περιβάλλον.
1: Υπουργέ, Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κώστας Κατσαφάδος, Υπουργός Κλιματικής Κρίσης, Διαφημιστικό Διάλειμμα.
0: Πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα, να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον πρώτα. Η εποχή του θερινού έφτασε και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές, όπου και αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Cinema και Netflix, μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας, με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες. Σε λίγο μαζί μας ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Χάρης Δούκας, σύντομο διάλειμμα και θα τον έχουμε μαζί μας να κουβεντιάσουμε για τα θέματα και τη

0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία.

0: προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα εν μου 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
5: Στον Βούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
7: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Θα επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1. Είμαστε από την εκπέμπουμε από την πλατεία Συντάγματος.
1: Ζωτήρης Ξενάκης και Βασίλειος Σκουρής.
0: Εδώ που η Τεχάν καλεί όλους τους πολίτες να επισκεφθούν την πλατεία, να γνωρίσουν από κοντά τη νέα γενιά των πολυκέντρων ανταποδοτικής ανακύκλωσης, να συμμετάσχουν στις δράσεις της ημέρας και να αποδείξουν ότι η προστασία του περιβάλλοντος ξεκινά από τις καθημερινές επιλογές όλων μας. Από τις 9 το πρωί που άνοιξε η εκδήλωση μέχρι τις 5 το απόγευμα, η ανακύκλωση γίνεται εμπειρία, γίνεται συμμετοχή, γίνεται υπόθεση όλων μας, όπως είπαμε. Και μαζί μας χαιρόμαστε που έχουμε τον δήμαρχο της αυτής της μεγάλης ωραίας πόλης, ωραίας αλλά και άσχημης σε πολλά σημεία της. Την αγαπάμε όμως πολύ, γιατί είναι η Αθήνα μας, ο κύριος Χάρης Δούκας.
2: Την αγαπάμε εμείς, την αγαπάνε πάρα πολύ πια και οι τουρίστες. Είμαστε φουλ σε τουριστική
0: περίοδο. Την αγαπάμε τόσο πολύ που δεν πάει να κυκλοφορήσουμε.
2: 8 εκατομμύρια και πάνω θα έχουμε φέτος. Ναι. Αυτή την περίοδο 8 εκατομμύρια και...
1: Συνολικά ως χώρα ή η Αθήνα.
2: Μόνο η Αθήνα. Πρώτος προορισμός σε όλη τη χώρα είναι πια η Αθήνα. Δεν είναι...
1: αυτό είναι εντυπωσιακό.
0: Και όχι μια στάση.
2: Δεν είναι στάση για νησιά. Μένουν 3,5 μέρες μέσω όρο και αυτή την περίοδο έχουμε καθημερινά πάνω από 500,000 τουρίστες. Είναι η πιο δύσκολη περίοδος. Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος και Σεπτέμβριος, Οκτώβριος. Γιατί είναι και οι Αθηναίοι δύσκολη περίοδος. Μάιος,

0: Τρόπους. Ο υπερτουρισμός έτσι κι αλλιώς είναι κεντρικό θέμα σε όλες τις μεγάλες πόλεις και σε εμάς το βάζουμε και προσπαθούμε να βρούμε τρόπους για να προσφορήσουμε και να είναι και πόλη για κατοίκους. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ.
1: Πλαστική σακούλα τώρα η πρωτοβουλία εδώ που είμαστε σήμερα.
0: Ωραία, δράση.
1: Κατά της πλαστικής σακούλας, Στεχάν.
0: Κατά της σακούλας, κατά του πλαστικού. Το σκουπίδι έχει αξία. Είναι και ανταποδοτική η ανακύκλωση 1,33 ευρώ τεμάχη, πια πολύ μεγάλη φτώχεια, πρέπει να το δούμε αυτό στην πόλη μας, άρα το κάθε ευρώ μετράει, άρα πολύ σημαντική ανταπόδοση και νομίζω συνολικά ότι η ανακύκλωση είναι κλειδί για όλα αυτά τα οποία συζητάμε για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Ήμουνα Βρυξέλλες,
1: ναι.
0: 40 βαθμούς Κελσίου είχε την προηγούμενη εβδομάδα, δεν έχουν air condition και πήγαιναν οι άνθρωποι σε διαμερίσματα που είχαν κοντήσει και κοιμόντουσαν όλοι μαζί το βράδυ. Και το λέω αυτό για να δείξω ότι ακόμα και στις βόρειες χώρες, ήμουν στο Λονδίνο πριν λίγο καιρό επίσης, ήμουν στο Κοινοβούλιο και δεν είχε και εκεί και ήμασταν ανεμιστές. Και αυτό δείχνει ότι η κλιματική αλλαγή πια χτυπάει όλες τις χώρες με έναν πολύ σφοδρό τρόπο. Στη Γαλλία
1: τώρα
0: έχουμε πάρα πολλούς νεκρούς.
1: Να προλάβουμε και 2-3 θέματα, Δήμαρχε, γιατί τα υπόλοιπα θα τα πούμε στο ραδιόφωνο, στο γνωστό Συγκρού 188. Λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής τώρα. Είναι το θέμα με την πολυκατοικία στα Πετράλωνα που έπεσε. Δεν ξέρω αν και δίπλα βλέπω ότι εκενώνονται πολυκατοικίες και ότι γίνεται. Με αυτούς τους ανθρώπους που ήταν μέσα και που χάσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν, τι θα γίνει? Δεν ξέρω, εσείς είστε υπεύθυνος στο κεντρικό κράτος.
0: Ναι. Πήραμε απόφαση, έκτακτη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για να τους δώσουμε μια βοήθεια 3.000 ευρώ. Έχω έρθει σε επικοινωνία και σε συνεργασία με την Airbnb. Θα τους φιλοξενήσουμε για ένα μικρό χρονικό διάστημα προσωρινά, δηλαδή μέχρι οι άνθρωποι αυτοί να δουν τι μπορούν να κάνουν. Έχουν μαζέψει ήδη πρώτη.
1: Συγγνώμη, τι να κάνουν, ούτε εσόλχα πρέπει ο λόγος.
0: Ακριβώς, έχουν μαζέψει λοιπόν μέσω των κοινωνικών μας υπηρεσιών τα βασικά. Και πρέπει και η πολιτεία να εμφανιστεί κάποια στιγμή και να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Ότι ξέρετε, θα μπλέξουμε μια σειρά από δικαστικούς αγώνες με ασφαλιστικές εταιρείες. Οπότε εμείς είμαστε εδώ, βοηθάμε στις πρώτες δράσεις, στην πρώτη ανακούφιση, αλλά πρέπει και η πολιτεία να δείξει στην πράξη την αλληλεγγύη της. Yeah. Όπως το κάναμε και εμείς στο Δήμο της Αθήνας ήδη, είμαι εκεί σχεδόν κάθε μέρα και έχουν ελεγχθεί και τα λακτήρια. Νομίζω ότι τα πράγματα μάλλον είναι καλά στα γύρω κτίρια. Λογικά
2: άδεια ακόμα,
0: είναι άδεια ακόμα, είναι άδεια ακόμα, αλλά είναι άδεια ακόμα, γιατί ακόμα μέχρι και χθες αργά γινόντουσαν αναλυτικές διερευνούσαν, δηλαδή αν μπορούν να έχουν όλους τους απαραίτητους ελέγχους να τους περάσουν, να είμαστε εντάξει, αλλά νομίζω ότι τελικά δεν θα υπάρξει πρόβλημα.
2: Εκεί συνέβη πραγματικά ένα θαύμα, θέλω να πω. Δηλαδή τέτοιο γεγονός, χωρίς ούτε καν τραυματία, είναι εγκυβωσιακό.
0: Είχε πάρει κλίση. Ναι. Φώναζαν οι άνθρωποι και βγήκαν ευτυχώς όλοι έξω. Αυτό έσωσε την ιστορία.
2: Η αλληλεγγύη
0: ήταν δραματική.
1: Χτύπαγαν
0: πόρτες σε κουδούνια, βγείτε όλοι έξω, το κτίριο θα πέσει.
1: Μάλιστα. Ταυτόχρονα είχαμε και αυτό το τραγικό στη Θεσσαλονίκη, τρεις επιθέσεις.
0: Καταδικάζουμε, είναι συγκλονιστικό, είναι απίστευτο. Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία, νομίζω όλοι καταδικάζουμε και ταυτόχρονα πρέπει να πούμε ότι σε αυτές τις δύσκολες συγκυρίες που όλοι καταδικάζουμε δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή την εγκληματική, την δολοφονική δράση για μικροπολιτικούς στόχους.
2: Να πω όμως κάτι, Δήμαρχε.
0: Βεβαίως.
2: Εδώ έχουμε γεγονότα που συμβαίνουν κατά καιρούς και λέμε, δεν βαριέσαι, τρικάκια είναι μόνο, δεν είναι τίποτα σπουδαίο.
0: Ένα που δεν ήταν.
2: Πήραξαν τρικάκια, λέω. Μετά λένε πογιές είναι, εντάξει, δεν κάνανε τίποτα, βάψανε, ας πούμε, δεν κάνανε, γιατί με πειράξανε, δεν κάνανε. Και τα καζάκια, ακόμα καζάκια, τώρα έσκασε ένα καζάκι και τι έγινε. Να που σκάσανε τα καζάκια και πήραν έναν άνθρωπο στο.
0: Γι' αυτό λέω: η βία συνολικά δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία και πρέπει όλες αυτές τις παρεμβάσεις, όλες αυτές τις δράσεις να τις καταδικάζουμε τον πιο κάθετο και τον πιο σκληρό τρόπο, διότι μπορεί να οδηγήσουν σε απίστευτες καταστροφές και σε δολοφονίες. Όπως έγινε τώρα, τα θερμά μου συλληπιτήρια στην κόρη για τη μητέρα της. Είναι πολύ δύσκολες στιγμές, το καταλαβαίνω.
2: Ναι. Η κυρία θα γίνει μια εβδομάδα γιατί η κόρη δεν είναι σε θέση να περπατήσει ακόμα.
0: Ξέρω,
2: γιατί
0: έχει αυτή
2: σοβαρά εγκάβματα. Τώρα δεν ξέρω, Βασίλη, αν θες.
1: Τώρα θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμα για να πω αφορά τον Δήμαρχο, δεν είναι της περιφέρειας είναι το θέμα. Αλλά οι πληροφορίες λένε ότι είναι άσχημα ο πρώην απεργός πείνα στα προσφυγικά και δεν ξέρω μήπως ξαναπυροδοτηθεί ένταση.
0: Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Γι' αυτό και θυμάμαι όταν πήραμε την απόφαση. Είναι στο νοσοκομείο στη ΜΕΘ. Όταν πήραμε την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για να μπορέσει να λήξει απεργία πείνα, μιλάγαμε με τους γιατρούς και αναγκαστήκαμε να πιέσουμε πάρα πολύ να έρθει το θέμα πριν ακόμα και από την συζήτηση την καθιερωμένη, γιατί έπρεπε να σταματήσει άμεσα απεργία πείνας να μπορέσει να έχει ευκαιρία να σωθεί Ελπίζουμε ο άνθρωπος αυτός να διασωθεί και να δούμε και τι θα γίνει και με την ιστορία αυτή, με την κοινότητα των προσφυγικών, ένας

0: κατάλογος να συμφωνήσει με την κατάσταση και να μπορέσει όλοι να ομονοήσουν.
1: Δεν μπορώ να μην πω στον πειρασμό να σας ρωτήσω όμως κάτι λίγο πιο πολιτικό. Είχαμε καινούρια δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, του κύριου Φαναρά, κατά την άποψη είναι ένας πολύ έγκυρου από τους ανθρώπους που ασχολούνται με δημοσκοπήσεις δεκαετίες τώρα, η οποία δεν είναι καλή για το ΠΑΣΟΚ. Δείχνει την Νέα Δημοκρατία να είναι γύρω στους 30% στην εκτίμηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ να τσιμπάει δύο μονάδες πριν από το
2: 2017.
1: Όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Να περάσει καιρός με
3: πολύ λογικό που μπερδεύεστε. Είναι μπερδεμένο και το πράγμα.
1: Δεν μπερδεύει ο κύριος Τσίπρας ένα βράδυ. Λοιπόν, το κόμμα του κύριου Τσίπρα, εν πάση περιπτώσει, το ΠΑΣΟΚ εκεί στην τρίτη θέση και πια να απομακρύνεται από τη δεύτερη θέση. Από δημοσκόπηση σε δημοσκόπηση. Σας προβληματίζει.
0: Παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είμαστε μια συγκυρία που πιέζει το δικό μας χώρο πάρα πολύ. Όμως πρέπει να συνεχίσουμε πολύ σκληρά τον αγώνα μας, με δύναμη, με πάθος, να κρατήσουμε τη θετική μας ενέργεια και να παλέψουμε. Υπάρχει χρόνος να ανατρέψουμε την κατάσταση.
1: Τι μπορεί να γίνει, αν πρέπει καταρχάς να γίνει ένα πράγμα, ποιο είναι αυτό που πρέπει να γίνει για να σταματήσει αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει τώρα?
0: Να έχουμε ακόμα περισσότερη ορμή και ακόμα νομίζω μεγαλύτερη δύναμη στο δημόσιο λόγο μας, να είμαστε πολύ πιο καθαροί στα θέματα τα οποία θέτουμε. Για παράδειγμα, να κρατήσουμε σταθερή τη θέση μας καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, το θέμα της πολιτικής αλλαγής, για την αλλαγή πολιτικής, και να βάζουμε τα θέματα τα κοινωνικά. Βλέπω δηλαδή στην Αθήνα ότι πια οι αριστερότητες είναι τρομακτικές και ο κόσμος έχει πρόβλημα να τα βγάλει πέρα. Ναι. Άρα κοινωνική κατοικία, στέγη, ακρίβεια, αλληλεγγύη είναι θέματα τα οποία αφορούν τους πολλούς και εκεί είναι ένα πεδίο δόξης λαμπρός για εμάς.
2: Τώρα σας κάνω μια δύσκολη ερώτηση. Πολλοί λένε για όλα αυτά ο Δούκας φταίει που διαφοροποιείται από οτιδήποτε και στην πρώτη ευκαιρία να τον διώξουμε.
0: Εντάξει, νομίζω ότι θα το θέλει πάρα πολύ η Νέα Δημοκρατία αυτό. Για να...
1: Κάποιος το πασόκρισε.
0: Εντάξει, νομίζω τώρα ότι το πρόβλημα είναι ακριβώς ότι εκφράζουμε μια προσέγγιση η οποία είναι απέναντι στην κυβερνητική πολιτική. Εμείς λέμε ότι σταθερότητα είναι να φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πολύ καθαρό πρόγραμμα. Και...
1: αλλά μόνο του δεν μπορεί να έρθει. Δηλαδή έτσι όπως είναι τα πράγματα δημοσκοπικά, πρέπει να έρθει με κάποιον ακόμα μαζί. Δεν βγαίνει δηλαδή.
0: Το έχω πει πολλές φορές.
1: Δεν μπορεί δηλαδή το 10, 12, 13% να γίνει 35.
0: Το έχω πει πολλές φορές, θα το πω άλλη μία, ότι το παιχνίδι ακόμα παίζεται. Έχουμε δει κόμματα τα οποία ήταν ξανά στη δεύτερη θέση δημοσκοπικά και τώρα έχουν αρκεί να το πιστεύω.
2: Στο Κακλαμάνης και μέσω και η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, συγγνώμη τώρα για Γιαννακόπουλου, είπαν ότι, με συγχωρείτε παιδιά, ναι, λοιπόν, είπαν ότι μήπως χρειάζεται να αλλάξουμε, ρε παιδί μου, το σύνθημα πρώτο κόμμα και έστω και με μία ψηφοδιαφορά, εδώ στις δημοσκοπήσεις είμαστε τρίτη, δημορφώνεται μια νέα κατάσταση. Ο κύριος Χρήστος Κακλαμάνης το είπε και ευθέως. Νομίζω και ο κύριος Γερουλάνος είπε, αν δεν είμαστε στις δημοσκοπήσεις τρίτη, το Σεπτέμβρη πρέπει να το συζητήσουμε. Στα όργανα πρέπει να δούμε τι γίνεται.
0: Εντάξει, έτσι κι αλλιώς στα όργανα πηγαίνουμε για να συζητήσουμε και να διαμορφώσουμε τις κατευθύνσεις και τις πολιτικές. Θεωρώ όμως ότι πολιτική αλλαγή χωρίς το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να υπάρξει και δεν πρέπει να αλλάξουμε, έχω τοποθετηθεί για όλα αυτά, και δεν πρέπει να αλλάξουμε σε καμία περίπτωση το στόχο της πρώτης θέσης, διότι μετά μπαίνουμε σε μια συγκυρία δύσκολη, διότι αν λες ότι δεν πάει για την πρώτη θέση, τότε πολύ εύκολα μπορείς να βρεθείς ακόμα πιο χαμηλά.
1: Μάλιστα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να το λες και να το πιστεύεις. Και στην Αθήνα να συνεχίσουμε να παλεύουμε και να δείχνουμε ένα άλλο τρόπο διακυβέρνησης, που νομίζω ότι βοηθάει να καταλάβει ο κόσμος τι μπορεί να γίνει σε μια λογική προοδευτική διακυβέρνηση τόπου.
1: Ευχαριστούμε, Δήμαρχε.
0: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Στο στούντιο κάποια από τις επόμενες μέρες ξανά.
2: Ήθελα να ρωτήσω ότι ο κύριος Ζαχαριάδης, που συνεργάστηκα μαζί στο δεύτερο γύρο, αποχωρεί, λένε οι πληροφορίες σήμερα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα κάνει λίγο μετά τις 11 μια δήλωση, αλλά δεν το ρωτήσω.
1: Ας
2: να γίνει πρώτα δήλωση και μετά μιλάμε.
1: Λοιπόν,
2: γι' αυτό. Λοιπόν, ευχαριστούμε,
0: Δήμαρχε.

0: Και από τον Δήμαρχο Αθηναίων πάμε να πούμε μια καλημέρα και να συζητήσουμε μαζί του. Είναι εδώ ο Λευτέρης Καρχημάκης, συντονιστής ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Είναι από τα νέα στελέχη που ανέβηκαν πολύ γρήγορα και φτάσαν στην κορυφή της κομματικής πετερίδας. Λοιπόν.
1: Νέος άνθρωπος με περιβαλλοντικές ευαισθησίες, τις οποίες έχουμε κουβεντιάσει αρκετές φορές σε πάνελ. Οπότε να ξεκινήσουμε με αυτό το κομμάτι και να πάμε και στα υπόλοιπα.
2: Νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό.
1: Ναι.
2: Ξέρετε, η μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση, την κλιματική αλλαγή, είναι μια μάχη τα οποία θα έπρεπε να μας ενώνει όλους και είναι μια μάχη που αφορά πρώτιστα τη δική μου, τη γενιά 30, 18, 30, αλλά και όλες τις επόμενες.
1: Ναι.
2: Και δεν είναι μια μάχη η οποία είναι αποσπασματική ή θεματική, είναι μια μάχη η οποία αφορά κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας.
1: Αυτές οι πρωτοβουλίες βοηθάνε, πιστεύετε, στην ευαισθητοποίηση του κόσμου?
2: Μα είναι προφανές.
1: Σαν αυτή που είναι σήμερα στο Σύνταγμα εδώ που μιλάμε.
2: Είναι προφανές. Πιστεύω, είμαστε εδώ στο Σύνταγμα, βλέπω πάρα πολύ κόσμο να περνάει, να ενημερώνεται και ξέρετε, είναι μια πρωτοβουλία η οποία δείχνει ότι μπορούμε να δίνουμε όλοι μαζί τη μάχη, διότι εκτός από τον κόσμο που περνάει, βλέπω και ανθρώπους από κάθε πολιτική απόχρωση οι οποίοι έρχονται και συζητάνε.
1: Ισχύει.
2: Και είναι το μήνυμα το οποίο πρέπει να δώσουμε. Βοηθάνε λοιπόν και σε επίπεδο κοινωνικό, αλλά νομίζω ότι βοηθάνε πάρα πολύ και σε επίπεδο πολιτικό να δημιουργηθούν πολιτικές συνενέσεις για την αναγκαιότητα της αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης. Διότι χωρίς το περιβάλλον, ένα υγιές περιβάλλον, ένα περιβάλλον στο οποίο είναι αξιοβίωτο, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να μιλάμε ούτε για δημογραφικό, δεν μπορούμε να μιλάμε ούτε για μακροημέρευση, ούτε βεβαίως για ποιότητα ζωής.
0: Εδώ όμως,
2: άκουγα τον κύριο Δούκα, ο οποίος έλεγε για τους 40 βαθμούς στο Βέλγιο και στις Βρυξέλλες, ότι είναι πραγματικότητα.
1: Χθες,
2: 38 στην Ολλανδία.
1: Χθες η πρόεδρος της Βρετανικής Ακαδημίας Μητρολογίας είπε ότι τα πενιντάρια θα τα δούμε, αν όχι τα επόμενα 1-2 χρόνια, μέσα στη δεκαετία σίγουρα, στην Ευρώπη. 50 βαθμούς.
0: Ναι. Επαναλαμβάνουμε αυτό που λέει ο Σωτήρης, στην Ευρώπη.
1: Στην Ευρώπη.
0: Που στη Γαλλία το βασικό θέμα που γίνεται αυτή τη στιγμή στο κέντρο της προεκλογικής αντιπαράθεσης είναι αν θα μπουν ή όχι air condition στο σπίτι. Αν θα έχουμε κλιματιστικά δηλαδή και θα μπορέσουν να μπουν κεντρικό σημείο με τη Λεπέν από τη μία μεριά και το Μακρόν και το Μελανσόν από την άλλη. Σήμερα όμως είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Λίγο γι' αυτό θα είναι, για αυτή την πλαστική σακούλα την Έρμη που την πετάς και κάνει πόσο καιρό να λιώσει.
1: Όχι πολύ, 300 χρόνια, 400.
2: Δεν είναι μόνο ότι την πετάς και κάνει πολύ καιρό να λιώσει.
1: Όσο η τουρκοκρατία.
2: Είναι ότι την ίδια στιγμή δημιουργεί τεράστια προβλήματα και στις θάλασσές μας αλλά και στο αστικό περιβάλλον, στη βιοποικιλότητά του, στους οργανισμούς οι οποίοι συμβάλλουν στο να υπάρχει μια ισορροπία σε ό,τι αφορά τον κύκλο, αν θέλετε, αλλά υπάρχει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα σε σχέση με την διάσπαση, αν θέλετε, του σκουπιδιού. Δηλαδή, τη στιγμή την οποία συζητάμε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα σκουπίδια, όχι μόνο στην Αττική, αλλά και σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, σε σχέση με τη χρήση του, σε σχέση με την αποθήκευσή του, αν θέλετε, στον δυσφορούμε τρόπο. Η οποία είναι η χωματερή πάνω στη ζωφριά, η οποία επηρεάζει και όλη τη Δυτική Αθήνα. Αν κάποιος πάει μια μέρα σε μια σημερινή με ζέστη στην Πετρούπολη, δεν θα μπορεί να σταθεί από την μυρωδιά. Όταν λοιπόν προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα, αντιλαμβάνεστε ότι οι πρωτοβουλίες σαν τη σημερινή έχουν και μια υλική υπόσταση. Είναι ένα ακόμα βήμα στο να καταφέρουμε το στόχο να πάμε σε πραγματικά πιο πράσινες πόλεις, σε πραγματικά πιο πράσινο αστικό περιβάλλον.
0: Για πάμε λίγο και στην πολιτική επικαιρότητα, Σωτήρη.
1: Να πάμε.
0: Να ξεκινήσεις.
1: Να ξεκινήσω από εκεί που σταματήσαμε.
0: Ναι.
1: Χθες είχαμε μία ακόμα δημοσκόπηση η οποία δεν ευχαριστεί το ΠΑΣΟΚ, φαντάζομαι. Στην τρίτη θέση είναι απόσταση από σε απόσταση. Πια ευδιάκριτη.
0: Να μεγαλώνει η απόσταση.
1: Κόμμα,
0: ναι,
1: που μεγαλώνει κιόλας. Και πώς μπορεί να αυτό το κόμμα. Δεν είμαστε πια 3 χρόνια της εκλογής, είμαστε 1 χρόνο το πολύ. Και πολύ λέω, πάρα πολύ λέω.
0: Μπορεί να είναι και 3 μήνες δηλαδή.
1: Μπορεί να είναι και 3 μήνες. Πώς μπορεί ένα κόμμα να πορευτεί έτσι με στόχο την πρώτη θέση, έστω και με μια ψήφο, όταν είναι τρίτο με 20 σχεδόν μονάδες διαφορά, 18 μονάδες, 17 από το πρώτο και άλλους 5 από το δεύτερο. Ξέρετε, είναι ρεαλιστικό, θέλω να πω.
2: Ξέρετε κάποιο κόμμα το οποίο κατεβαίνει στις εκλογές για να χάσει?
1: Όχι, αλλά άλλο.
2: Εμείς τι λέμε? Εμείς
1: δεν λέμε κόμματα όλα, θα είμαστε πρώτοι.
2: Εμείς λέμε ότι ο πολιτικός μας στόχος είναι να μπορέσει να αλλάξει η ζωή των πολιτών προς το καλύτερο.
1: Ωραία.
2: Για να γίνει αυτό, πρέπει να μπορέσουμε να έχουμε εφαρμογή ενός προγράμματος το οποίο απαντάει στα πραγματικά προβλήματα του Έλληνα και της Ελληνίδας.
1: Ωραία.
2: Στην ακρίβεια,
1: ωραία,
2: στη στέγαση, στο κόστος στέγασης. Άρα, για να γίνει αυτό πραγματικότητα, για να εφαρμοστεί, προϋπόθεση είναι το ΠΑΣΟΚ να είναι στην κυβέρνηση και να είναι πρωτοκόμμα στην κυβέρνηση.
1: Λέω, το έχετε το πρόγραμμα αυτό. Έχετε ένα εξαιρετικό πρόγραμμα για τη στέγαση. Το έχω διαβάσει και είναι πράγματα, ίσως δεν υπάρχει άλλο κόμμα που να έχει τόσο αναλυτικό
2: και
1: πρόγραμμα.
2: Και θέλω να σας πω ότι ότι διοργανώνω για να περάσει και στον κόσμο και ακόμα περισσότερο, διοργανώνω και μία εκδήλωση τη Δευτέρα, 8 ώρα το βράδυ, στο Δημαρχείο Περιστερίου, όπου έρχεται και ο πρώην Υπουργός Στέγασης του Βελγίου και πρώην Δήμαρχος Βρυξελών να συζητήσουμε ακριβώς για αυτό το θέμα, τις εθνικές προκλήσεις, τις ευρωπαϊκές και εθνικές λύσεις.
1: Ναι, αλλά ξέρετε,
0: αυτή είναι η λύση, δηλαδή 14 εκδηλώσεις θα αλλάξουν το κλίμα.
2: Όχι, η λύση,
0: το κλίμα.
2: Η λύση είναι να γίνει... Καταρχήν λύσεις ζητάει ο
0: ελληνικός λαός. Με βάση αυτά που ζητάτε εσείς,
2: ζητάει ο ελληνικός λαός. Και λύση είναι να γίνει το ΠΑΣΟΚ κυβέρνηση για να εφαρμόσει το πρόγραμμά του
1: λαός,
2: για την κοινωνική στέγαση.
1: Δεν φαίνεται να το εισπράττει ως τώρα. Αντίθετα, μέχρι πρόσφατα, τις τελευταίες μέρες το έχουμε χάσει, αυτό είναι αλήθεια, μέχρι πριν από πολύ λίγες εβδομάδες, όμως κάνα δύο εβδομάδες, ήταν η εικόνα ενός κόμματος, το οποίο έβγαινε ο ένας, έλεγε ότι ήθελε, μετά έβγαινε ένας άλλος που απαντούσε, μετά έβγαινε ένας τρίτος και έλεγε τη θέση του. Και αυτή δεν είναι ωραία εικόνα για ένα κόμμα το οποίο θέλει να κυβερνήσει.
2: Το σύνολο των πολιτικών στελεχών,
1: και από κορυφαία στελέχη μιλάω τώρα,
2: το σύνολο των στελεχών αλλά και των μελών του ΠΑΣΟΚ έχουν ένα και μόνο μέλημα. Το μέλημα το οποίο έχουν είναι να μπορέσει να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να έρθει μια κυβέρνηση η οποία θα εφαρμόσει πολιτικές υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Και αυτό το άγχος το έχουμε. Διότι αν δείτε και την κοινωνική σύσταση των, των ανθρώπων, η οποία αυτή τη στιγμή στην πρώτη γραμμή είναι πώς ελληνικής κοινωνίας. Δεν είναι κομματικά στελέχη η σωλήνα. Είναι άνθρωποι που έχουν τις δουλειές τους.
0: Να το χειδεοποιήσω λίγο.
2: Είναι άνθρωποι οι οποίοι...
1: Χειδεοποίησε το.
0: Ναι, να το χειδεοποιήσω λίγο το θέμα. Το ερώτημα είναι με τον ήλιο τότε τα βάζω, με τον ήλιο τα βγάζω και ψοφάνε. Ήταν εδώ πριν από τις εκλογές. Είναι σε μια... να λέει, παιδιά, πρέπει να ξαναδούμε το στόχο μας το Σεπτέμβριο. Δεν μπορεί να λέμε. Είναι την κυρία Γιανακοπούλου που λέει πια δυσκολεύει η κατάσταση, πρέπει να το ξαναδούμε. Εγώ ρωτάω, δηλαδή, ποιο είναι το κεντρικό θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσετε κατά τη γνώμη σου. Μπορεί να είναι εκδηλώσεις. Αυτό δεν έχει σημασία η δικιά
2: μου. Εννοείται σε επίπεδο τακτικής, σε επίπεδο για τα προβλήματα του κόσμου, να προσπαθούμε να βάζουμε ατζέντα όπου μιλάμε για τις λύσεις στα προβλήματα, στην ακρίβεια η οποία αυτή τη στιγμή μας μαστίζει και κανένας δεν μιλάει να εκμίσουμε τις ενδομηλικές συναλλαγές. Είναι καπέλο 25% στα προϊόντα πολυεθνικών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο καφές, όπου ο ίδιος καφές στην Ελλάδα κάνει 12,80 και στην Ολλανδία κάνει 7,80 με μισθούς Ολλανδίας και Ελλάδας αντίστοιχα. Κανένας δεν μιλάει για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της ενεργειακής κρίσης και δεν λέει αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ, ότι ρε παιδιά, το δημόσιο έχει το management στη ΔΕΗ. Δεν θα έπρεπε να συμβάλλει στο να κρατάει τις τιμές χαμηλά αντί να συμβάλλει στο να υπάρχει καρτελοποίηση της αγοράς. Αυτό είναι ο τρόπος. Να μιλήσουμε για τα προβλήματα και τις λύσεις.
0: Η ΔΕΗ τώρα για ιστορικούς λόγους χαμηλότερα τα κρατάει.
2: Η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν συμβάλλει στον βαθμό τον οποίο θα έπρεπε στην αποκλιμάκωση των τιμών. Είναι χαρακτηριστικό τα μπόνους τα οποία πήραν τα στελέχη τους, τα οποία ήταν πάνω των 300%. Δεν ξέρω αν σας πήρε 300% αύξηση, αλλά δεν πήρε κανένας άλλος.
1: Όχι, δεν πήραμε. Λοιπόν, κύριε Καρχημάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλημέρα, καλή επιτυχία στο δυτικό τομέα της Β' Αθηνών που θα είστε υποψήφιος. Λοιπόν, συντονιστής ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Καρχημάκης, από τα νεότερα στελέχη, στενό συνεργάτη του κ. Αντουλάκη. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Πάμε προς δελτίο ειδήσεων.
1: Πάμε δελτίο ειδήσεων εδώ από το Σύνταγμα που γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας με δράση στην πλατεία Συντάγματος.

0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Η ώρα είναι 4. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Όσο θα γυρίζει η γη,
4: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Εκβίαζαν ιερέα με γυμνές του φωτογραφίες. Δύο κατηγορούμενοι από την Αχαΐα. Τουρκική απόβαση στα ακίνητα της Πάτρας. Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα η ανακαίνιση του θεάτρου Απόλλων. Σκληρή επίθεση Καριστιανού σε Τσίπρα μέσω Νεολόγου. Συνέντευξη του πρώην Υπουργού και συντονιστή των τομεαρχών του κόμματος Ελλάς Κώστα Γαβρόγλου. Η Αχαιή που κυνηγάει ο Αντώνης Σαμαράς και η πολιτική παιδεία του Απόστολου Κατσιφάρα. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
7: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
8: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
9: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121. Και Μαρτζόκης.
0: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Και ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Εκτάκτος από την πλατεία Συντάγματος σήμερα. Καθώς η Τεχάνη γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, με μια πολύ ωραία δράση εδώ στην πλατεία Συντάγματος, παρουσιάζοντας το πρώτο παγκοσμίως ενεργειακά αυτόνομο φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανακύκλωσης. Από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα, εδώ καλεί τους πολίτες κάθε ηλικίας να συμμετάσχουν ενεργά σε μια ξεχωριστή περιβαλλοντική εμπειρία. Εδώ θα δείτε το νέο φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης, το οποίο αποτελεί το πρώτο παγκοσμίως ενεργειακά αυτόνομο πολυκέντρο ανακύκλωσης για πλαστικά και μεταλλικά υλικά. Είναι μια καινοτόμος ελληνική τεχνολογία που αξιοποιεί την ηλιακή ενέργεια για τη λειτουργία της και συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, ενισχύοντας παράλληλα την κυκλική οικονομία και την ανταποδοτική ανακύκλωση, κύριε Σκουρή μου.
1: Εδώ, εμείς μεταφέρουμε, είμαστε εδώ, θα είναι μετά και η Νίκη Λιμπεράκη, θα είναι αργότερα τα κακά κορίτσια, θα εκπέμπουν από την πλατεία Συντάγματος σε μια προσπάθεια να μεταφέρουμε το κλίμα της εκδήλωσης και τα μηνύματα της ανακύκλωσης στους ακροατές μας. Καλεί όλους τους πολίτες να επισκεφτούν την πλατεία Συντάγματος, να γνωρίσουν από κοντά τη νέα γενιά των πολυκέντρων ανταποδοτικής ανακύκλωσης, να συμμετάσχουν στις συνεδρίες της ημέρας και να αποδείξουν ότι η προστασία του περιβάλλοντος ξεκινά από τις καθημερινές επιλογές όλων μας.
0: Το περίπτερο είναι ωραία, σκεπασμένα, έχει αεράκι, φυσάει, δεν έχει τόση ζέστη τουλάχιστον προς το παρόν. Λοιπόν, μεταξύ...
1: Και ένα ωραίο κορίτσι εδώ μοιράζει σακούλες πολύ ωραίες, έτσι, οι οποίες δεν είναι πλαστικές.
0: Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν το πολυκέντρο ανακύκλωσης, να ενημερωθούν για το ωφέλη της σωστής διαχείρισης και να συμμετάσχουν σε κληρώσεις με πλούσια δώρα μεταξύ των επάθλων, βλέπω εδώ, δώρα τεχνολογίας και μια ηλεκτρική μοτοσυκλέτα, δωρεάν διάθεση φασμάτων επαναχρησιμοποιούμενων τσαντών στους επισκέπτες, εμφιαλωμένο νεράκι βέβαια για να δροσιστείτε, συμμετοχή σε αυτό το διαγωνισμό και δημιουργία ειδικού photo booth με το branding της καμπάνιας, ώστε να ενισχυθεί η αλληλεπίδραση με το κοινό και η προβολή στα social media. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε και άλλους προσκεκλημένους, όπως είχαμε ως τώρα, για να μιλήσουμε για τα... και για την ανακύκλωση, αλλά και για την πολιτική. Όχι μόνο για την ανακύκλωση, γιατί οι καλεσμένοι μας είναι και πολιτικοί, κατά κύριο λόγο δηλαδή πολιτική την πρώτη ώρα της εκπομπής, αλλά και τη δεύτερη, που θα ξεκινήσουμε τώρα σε λιγάκι.
1: Εδώ δίπλα μας, πάνω σε χάλαρης, εκλεκτή παρέα στη ρύθμιση των ήχων.
0: Λοιπόν, και μαζί μας εδώ στο στούντιο που έχει στηθεί στην πλατεία Συντάγματος, η κυρία Σέρνη Βολουδάκη, υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας, να τα λέμε και αυτά.
1: Ναι, ρε σπούνε.
0: Είμαστε σε προεκλογική χρονιά. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, θα θέλαμε να ξεκινήσουμε.
2: Δεν είναι προεκλογική χρονιά.
0: Πώς δεν είναι.
2: Δεν είναι. Το 27.
0: Δεν θα γίνουν εκλογές μας τον επόμενο χρόνο.
1: Ένα χρόνο είναι. Μέχρι τέτοια εποχή θα έχουν γίνει.
2: Ακαδημαϊκή χρονιά.
1: Χρονιά.
0: Λέω ότι έχουμε ένα χρόνο ακόμα. Μέσα στον επόμενο χρόνο θα γίνουν εκλογές.
2: Δεν
0: θα
2: γίνουν. Το 27.
0: Δεν τις κάνετε. Θα τις κάνετε. Άρα λοιπόν είμαστε προεκλογική χρονιά. Σήμερα διαβάζω πάλι σε εφημερίδες ότι μπορεί να γίνουν τον Σεπτέμβριο. 27 Σεπτεμβρίου.
1: Και να μην γίνουν παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Είναι τώρα, μην κοροϊδευόμαστε.
2: Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν νομίζω ότι γίνεται κάτι διαφορετικό σε σχέση με αυτό που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή η κυβέρνηση έχει παρουσία στην περιφέρεια καθημερινή, έτσι. Ο πρωθυπουργός το ίδιο. Εμείς δεν νομίζω ότι όλοι δεν έχουμε σταματήσει να τρέχουμε. Οπότε δεν νομίζω ότι γίνεται κάτι διαφορετικό τον τελευταίο καιρό σε σχέση με αυτό που γίνεται τα τελευταία σίγουρα 3 χρόνια.
0: Ωραία, από πού θα ξεκινήσω, Βασίλη, από την βαριά πολιτική ή από την δικιά μας εδώ?
1: Από εδώ.
0: Ένα σχόλιο δικό σας έτσι για την πρωτοβουλία αυτή. Προλάβατε έτσι, κάνατε μια πολύ γρήγορη βόλτα.
1: Και την ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας.
2: Έτσι, είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία αυτή και έχουμε καταφέρει αυτό που έχει γίνει με την πλαστική σακούλα. Είναι κάτι που παλιά δεν θα φανταζόμασταν ποτέ, ότι θα μπορούσαμε δηλαδή να πάμε να ψωνίζουμε, να κυκλοφορούμε και να μην χρησιμοποιούμε τις πλαστικές σακούλες. Και μέσα στο πρόγραμμα, θα το πω, αυτής της κυβέρνησης ήταν εξ αρχής και η κυκλική οικονομία, γιατί δεν αρκεί μόνο να μην έχουμε πλαστική σακούλα, να μην τη χρησιμοποιούμε, αλλά το θέμα είναι και τι κάνουμε μετά. Και αυτό, πρωτοβουλίες σαν αυτή το αναδεικνύουν και όλο αυτό βέβαια είναι πολύ σημαντικό να συνδεθεί εκτός από την νομοθετική πρωτοβουλία, εκτός από το ότι στη χώρα μας πια ακολουθείται ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας, να περάσει και μέσα στα σχολεία, να περάσει την εκπαίδευση, να μαθαίνουν τα παιδιά από μικρά τι σημαίνει ανακυκλώνω, τι σημαίνει πρέπει να χρησιμοποιώ συγκεκριμένα πράγματα και τι όχι και τι κάνω με αυτά μετά.
0: Μάλιστα. Εσείς πιστεύετε ότι αυτό έχει γίνει σε έναν βαθμό και γίνεται τώρα που μιλάμε, δηλαδή τα παιδιά το μαθαίνουν σιγά σιγά αυτό?
2: Ναι, έχει γίνει. Εγώ το βλέπω από τα δικά μου παιδιά που όταν είναι να πάμε να ψωνίσουν, ψάχνουν να πάρουν μαζί την υφασμάτινη σακούλα. Δηλαδή έχει γίνει τρόπο ζωής.
1: Παίζει να καταργήσετε, να βγει ένας νόμος τώρα, παιδί μου, να πει καταργείται η πλαστική σακούλα.
2: Αυτοί που είναι τώρα είναι βιοδιασπόμενοι, δηλαδή αυτές που έχουμε στα σούπερ μάρκετ δεν είναι αυτές που είχαμε παλιά, οι πλαστικές, οπότε αυτό ισχύει. Ναι. Δηλαδή αυτό είχε ξεκινήσει, εγώ το θυμάμαι, είχε ξεκινήσει ως πρωτοβουλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάρα πολλά χρόνια πριν και με πολλές αντιδράσεις και λόμπι αντίθετα που κάποιοι το ήθελαν και κάποιοι όχι και έχει περάσει και στη δικιά μας νομοθεσία και εφαρμόζεται.
1: Πάμε στην πολιτική τώρα.
0: Να πάμε από το περιστατικό στη Θεσσαλονίκη και θα θέλαμε ένα σχόλιο σας και αν αυτό και εσείς το ταυτίζετε σε ένα βαθμό με ρητορικές της αριστεράς του προηγούμενου διαστήματος.
2: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το... Εγώ δεν θα πω το περιστατικό, θα πω η δολοφονία, γιατί περί δολοφονίας
0: έτσι, εξελίχθηκε η δολοφονία.
2: Η Βάγια Νέστορα δολοφονήθηκε, ούτε έφυγε, ούτε
0: δολοφονήθηκε,
2: πέθανε.
0: Καλά το λέτε.
2: Ναι, και είναι ό,τι ορίζει ακριβώς ο ποινικός κώδικας. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι προέβησαν σε μια ενέργεια, είτε με σκοπό να σκοτώσουν, είτε αποδεχόμενοι το γεγονός ότι μπορεί και κάποιος
0: να
2: χάσει τη ζωή του. Το έκαναν δηλαδή εν πλήρη συνείδηση αυτό. Από εκεί και πέρα, τώρα το ποιος το έκανε θεωρώ ότι η αστυνομία θα το βρει και θα το βρει σύντομα.
0: Μιλάτε για τους φυσικούς αυτούς. Εγώ άλλο σας ρώτησα όμως, αν θεωρείτε ότι όλο αυτό καλλιεργήθηκε σε έναν βαθμό από φρασιολογίες του προηγούμενου διαστήματος που τις χρεώσανε στελέχη του κόμματός σας, κορυφαία και ο γραμματέας του κόμματος, στην αριστερά και μάλιστα και προσωπικά στον κ. Τσίπρα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι τα χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ είχαμε τέτοια ρητορική. Ο ίδιος, νομίζω, ο κ. Τσίπρας είχε βγει και είχε τοποθετηθεί δημόσια σχετικά με το πώς μπορεί να εκφράζεται η όποια αντίδραση, ας πούμε. Είχαμε ενεργές καταλήψεις στα πανεπιστήμια, τα οποία στηριζόταν από
0: εντάξει,
2: την...
0: Καταλήψεις σκοτώνουν όμως.
2: Εντάξει, αλλά κάνουν διάφορα όμως. Να σας πω κάτι. Αυτό το...
0: Και εγώ δεν συμφωνώ, αλλά λέω δεν σκοτώνουν.
2: Η δολοφονία που έγινε προχθές στη Θεσσαλονίκη δεν σημαίνει ότι αντίστοιχα περιστατικά έχουμε. Εγώ και στο δικό μου γραφείο είχα αντίστοιχο περιστατικό και με γκαζάκια κτλ. Απλώς έτυχε να μην θρηνήσουμε θύματα. Άρα δεν είναι ότι αυτό ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό που δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε, δεν έχει ξαναγίνει. Γίνονται αυτά. Απλώς προχθές είχαμε και το θάνατο της κυρίας Νέστορα. Άρα λοιπόν αυτό υπάρχει δυστυχώς. Και θα πρέπει να σταματήσει, να μπει ένα τέλος και να καταδικαστεί από όλους χωρίς ούτε αστερίσκους, ούτε ναι μεν αλλά, ούτε τα καημένα τα παιδιά που εκφράζουν
1: έχει
2: κάποια αντίδραση.
1: Έχει νόμος αυτός, απόλυτη ήταν η καταδίκη. Έγινε. Και νομίζω από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ή όχι, είχατε κάποιο παράδειγμα που εμείς δεν το έχουμε.
2: Όχι.
0: Υπάρχει η κυρία Κωνσταντοπούλου για παράδειγμα, η οποία
2: ναι,
0: είπε,
2: κυρία Κωνσταντοπούλου, είπε, ναι, είπε που
0: ότι...
2: να δούμε και ποιος και τι και μήπως, ναι.
1: Ξεχωρίζεται δηλαδή την κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Η ίδια ξεχώρισε τον εαυτό της με τη δήλωση που έκανε, που είπε να δούμε μήπως συμβαίνει κάτι άλλο και μήπως ήταν και υποκινούμενο, νομίζω, κάτι τέτοιο υπόθηκε.
1: Είπε ότι γνωρίζει ο Μητσοτάκης τους δράστες, αν καλά θυμάμαι τη δήλωση.
0: Ναι. Ρο ενδεχόμενο προβοκάτσια ήταν η φράση που χρησιμοποιήσει.
2: Αυτό ακριβώς. Ναι. Αυτό ακριβώς. Ναι. Ναι. Αυτό ακριβώς. Ναι. Αλλά δεν είναι μόνο να βγούμε και να το καταδικάσουμε λεκτικά. Είναι να το δείξουμε αυτό στην πράξη. Να το δείξουμε ο καθένας με τις νεολαίες του κόμματος. Με το πώς εκφράζεται η όποια αντίδραση. Με το πώς συμφωνούμε ή διαφωνούμε σε κάποια πράγματα. Αλλά αυτό να το δείχνουμε με πράξεις. Όχι μόνο με λόγια.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κυρία Βολουδάκη.
2: Κυρία
0: Βολουδάκη, υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και βουλευτής Χανίας της Νέας Δημοκρατίας. Την ευχαριστούμε πολύ που ήταν μαζί μας. Καλημέρα σας, κυρία Βολουδάκη.

0: Λοιπόν, Σωτήρη, ένα θέμα που δημιουργείται. Ο πρόεδρος λέει της, ο κύριος Πεταλάς, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, δήλωσε μια εκπομπή χθες, προχθές, ότι τα σούπερ μάρκετ δεν γνωρίζουν ποιοι είναι 2000 κωδικοί, ούτε ποιες κατηγορίες αφορούν. Ο μόνος που τα γνωρίζει είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης, κύριος Θεοδωρικάκος. Mm. Το ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, τώρα με ανακοίνωσή του καλεί την κυβέρνηση να δώσει τη δημοσιότητα τους 2000 κωδικούς, διαφορετικά θα είναι βαρύτατα εκτεθειμένος και θα ομολογεί την εξαπάτηση. Μια νέα πολιτική κόντρα προφανώς δημιουργείται γι' αυτό.
1: Ο κύριος Πεταλάς είναι εκείνος που είχε κάνει κάτι δηλώσεις πριν από κάνα 2-3 μήνες ότι θα σου πει μάγια του καημένη, τι κάνετε. Δηλαδή είσαι έτοιμος σήμερα να πάω να αφήσω κανένα τάλιρο έξω από το σπαμάκι να το πετάξω γιατί τους λυπήθηκε η ψυχή μου.
0: Και να πεις μέσα να ψωνίσεις κάτι και να πετάξεις και το τάλιρο το παραπάνω.
1: Τους λυπήθηκε η ψυχή μου γιατί δεν βγάζουν τίποτα οι καημένοι. Άσε με τώρα.
0: Η καταγγελία ούτως ή άλλως δεν ξέρω αν συμβαίνει ή όχι. Φαντάζομαι θα τα έχει ο Υπουργός, δεν είναι.
1: Σωστό.
0: Φαντάζομαι θα τα έχει. Ναι, ναι, πάμε.
1: Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Βρετάκος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας σε μια, ήταν για χρόνια πολύ δύσκολη περιφέρεια για την Νέα Δημοκρατία. Στις τελευταίες δύο εκλογές ήταν μεγάλη έκπληξη. Μιλάμε τώρα για την δεύτερη περιφέρεια του Πειραιά. Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, συγγνώμη, με συγχωρείτε.
2: Ναι, η Β' Πειραιά ήταν δύσκολη για την Νέα Δημοκρατία.
1: Και τώρα είναι δύσκολη, φαντάζομαι.
2: Κοιτάξτε, όλες οι εκλογές έχουν μπροστά τους μια δυσκολία. Και συνήθως συνηθίζουμε να λέμε ότι η κάθε εκλογική διαδικασία είναι πιο κρίσιμη από την προηγούμενη. Έτσι λοιπόν, θεωρώ ότι στη Β' Πειραιά που είχε μία από τις μεγαλύτερες ανεργίες τα προηγούμενα χρόνια και τώρα η ανεργία βλέπουμε να μειώνεται και στις δικές μας περιοχές και μία σειρά από πράγματα που έχουν γίνει στην περιοχή μας πολύ σημαντικά, νομίζω ότι και πάλι οι πολίτες θα πιστευτούν τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σίγουρα όμως θέλει πολλή δουλειά.
0: Με τα ίδια ποσοστά για να πάμε μετά στην πλαστική σακούλα. Θέλω να πω, άμα γίνεται πολλή δουλειά πάει καλύτερα. Ή τουλάχιστον τα ίδια.
2: Αυτό μένει να το δούμε το βράδυ των εκλογών. Εμείς επιδιώκουμε να έχουμε ποσοστά τέτοια που θα μας δίνουν αυτοδυναμία, γιατί νομίζουμε ότι αυτό είναι η μόνη λύση αυτή τη στιγμή, η ρεαλιστική λύση για τον τόπο.
1: Τώρα, επειδή μιλάμε για την πλαστική σακούλα.
0: Έχετε και στη Β' Πειραιά.
1: Εσείς είστε στη Β' Πειραιά, που είναι μια περιοχή που είναι μέσα στη θάλασσα, που δυστυχώς όμως δεν μπορεί να βάλει κανείς το πόδι του στη θάλασσα αυτή, διότι είναι επιβαρημένη πάρα πολύ περιβαλλοντικά και η πλαστική σακούλα είναι και ένα κομμάτι της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης αυτής της θάλασσας.
0: Δεν το μόνο, ειδικά αυτό ίσως και όχι το πρώτο εκεί, αλλά σίγουρα είναι πολύ επιβαρημένο. Ναι.
2: Για να είμαστε δίκαιοι, στη Β' Πειραιά είναι και η Σαλαμίνα που έχει υπέροχες παραλίες που μπορεί να βάλει το πόδι του στη θάλασσα.
1: Εντάξει, ισχύει.
2: Απ' την άλλη βέβαια, η πλαστική σακούλα είναι ένα ζήτημα που απασχολεί το περιβάλλον και γενικότερα νομίζω ότι οι πολιτικές που έχουν γίνει όλο το τελευταίο διάστημα προκειμένου να ελαττωθεί, όπως είναι το τέλος που έχει μπει της πλαστικής σακούλας, είναι προς σωστή κατεύθυνση. Πρέπει να έχουμε περιβαλλοντολογική συνείδηση. Ξέρετε, η ανακύκλωση γενικότερα και η βελτίωση του περιβάλλοντος είναι και θέμα καθενός από εμάς, πέραν της πολιτείας και όσους νόμους και να βάλει η πολιτεία, αν και εμείς οι ίδιοι δεν καταλάβουμε το όφελος που έχει από το να χρησιμοποιούμε επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες, παραδείγματος χάρη από το να έχουμε σακούλες μιας χρήσης οι οποίες μπορεί να βρεθούν είτε στη θάλασσα και να τις φάνε τα ψάρια είτε σε κάποιο άλλο σημείο και να μολύνουν το περιβάλλον. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να ευαισθητοποιούμε τους πάντες. Νομίζω ότι η σημερινή εκδήλωση που κάνετε εδώ σε συνεργασία με την Τεχάν είναι προς αυτή την κατεύθυνση, να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο εδώ στο Σύνταγμα. Και πρέπει να γίνουν και άλλες τέτοιες δράσεις σε πολλά σημεία για να όλο και περισσότεροι πολίτες να ενημερώνονται γιατί δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε πλαστικά και πρέπει να χρησιμοποιούμε, σακούλες οι οποίες είναι και πιο οικονομικές πλέον λόγω και του τέλους που έχει μπει.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα, Σωτήρη.
1: Πάμε. Θα πρωτοδηγήσω να σας πω ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας που έχετε βάλει δείχνει δημοσκοπικά πολύ δύσκολος. Και ήθελα να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να αλλάξει μέσα στους επόμενους λίγους μήνες που μείνουν μέχρι τις εκλογές.
2: Πιστεύω ότι μπορεί να αλλάξει και πιστεύω βλέποντας και την ιστορία και των δημοσκοπήσεων και των εκλογικών αναμετρήσεων.
1: Ναι.
2: Το 2023, αν θυμάστε, 6 μήνες πριν, η Νέα Δημοκρατία ήταν στο 28-29% και βρέθηκε να παίρνει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στις εκλογές που έφτασε στο 41%.
1: Ναι.
2: Και τώρα είμαστε σε αντίστοιχα ποσοστά. Και σίγουρα όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές νομίζω ότι και οι πολίτες πλέον θα έχουν δύο τελείως ξεκάθαρα διλήμματα για το τι θα πρέπει να επιλέξουν. Και νομίζω ότι πηγαίνοντας προς τις εκλογές με όπλο η Νέα Δημοκρατία την αξιοπιστία που έχει χτίσει όλα τα προηγούμενα χρόνια, τι σημαίνει αξιοπιστία, τι είπαμε προεκλογικά, το πρόγραμμά μας το προεκλογικό και τι κάναμε μετεκλογικά, το οποίο είναι κάτι το οποίο και το 23 το ίδιο είπαμε και θα το πούμε και τώρα το 27 στις εκλογές, προκειμένου οι πολίτες να ξέρουν ότι αυτά που δεσμευτήκαμε προεκλογικά τα κάναμε μετεκλογικά. Απ' την άλλη θεωρώ ότι πέρα από το πολύ σπουδαίο έργο το οποίο κάναμε, το νέο πρόγραμμα για το όραμά μας για τη νέα τετραετία, για την Ελλάδα του 2030, που θα συμπεριλαμβάνει μέσα όλες τις μεγάλες προκλήσεις όπως την τεχνητή νοημοσύνη, η κλιματική κρίση, όπως είναι το δημογραφικό που είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Παρουσιάζοντας λοιπόν και αυτό το σχέδιο και σε συνδυασμό όλα αυτά με την προοπτική σχηματισμού κυβέρνησης, ναι, γιατί ξέρετε και το μήνυμα που δίνει η αντιπολίτευση σήμερα δεν είναι ισχυρό για το πώς θα σχηματιστεί η κυβέρνηση. Όταν βλέπουμε ότι παράδειγμα τους χάρη του Πασόκ είναι στο 11% και λέει επιδιώκω να είμαι πρώτο κόμμα, ή παράδειγμα τους χάρη ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος είναι εμφανιζόμενος τώρα, ναι, αν και παλιός, είναι σε ένα 14-15%, πώς θα σχηματίσει η κυβέρνηση. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι, για να κλείσω το σκεπτικό ότι την προοπτική σχηματισμού κυβέρνηση αυτή τη στιγμή κύρια την έχει η Νέα Δημοκρατία με την αυτοδυναμία.
1: Εκτός από όλα αυτά τα ωραία που συνέβησαν, που είπατε αυτά τα τρία χρόνια, συνέβησαν και άλλα. Ψηφίστηκε ένας νόμος για δημόφιλα ζευγάρια. Έγινε η ψήφιση του νομοσχεδίου για την δεκαμαρτή φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών. Έγινε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στελέχη σας είτε καταδικάστηκαν στα δικαστήρια πρόσφατα, είτε είναι με άρση ασυλίας, είτε περιμένουν να δικαστούν. Δηλαδή μιλάμε για πάρει το κλίμα.
0: Για παράδειγμα με την εισήγηση του κυρίου Φεύγα, του γραμματέα σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας για την κατάργηση του νόμου των ομόφυλων ζευγαριών.
2: Ακούστε, νομίζω ότι αυτή είναι μια συζήτηση εκτός πραγματικότητας, είναι ένα νόμος που ψηφίστηκε και προχωράμε μπροστά. Από εκεί πέρα θα σας πω ότι μπορεί επιμέρους ανθρώπους της παράταξής μας να, και στον πυρήνα της παραταξής μας τους πληγώσαμε με αυτό το νομοσχέδιο. Όμως θα πω ότι στην ατζέντα των ανθρώπων που πιστεύουν στον υπεύθυνο πατριωτισμό, η Νέα Δημοκρατία στις πολιτικές και του μεταναστευτικού, όπου έχουμε την πιο αυστηρή πολιτική αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, και της εθνικής άμυνας με την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων που κάνουμε όλο το τελευταίο διάστημα, έχετε δει τους εξοπλισμούς, τους Μπελαρά, τα Ραφάλ, τα F-35, τη νέα δομή, την ασπίδα του Αχιλέα.
0: F-35 δεν έχουμε πάρει.
2: Έχουμε μπει στο πρόγραμμα όμως. Την ώρα που η Τουρκία ήταν στο πρόγραμμα και εμείς δεν ήμασταν, και τώρα είμαστε εμείς στο πρόγραμμα και δεν είναι η Τουρκία. Άρα λοιπόν
0: το 28 να μην μπει και βλέπουμε υπάρχουν το Τραμπ να ξαναμπεί. Το βλέπετε ενώ στο
2: άλλο. Η Τουρκία το 27 πρέπει να παραλάβει τα πρώτα F-35. Και αυτή τη στιγμή εμείς το 28 θα τα παραλάβουμε και το ζήτημα στην Τουρκία τώρα είναι εάν θα μπουν ή δεν θα μπουν. Εάν αυτό δεν το θεωρείται επιτυχία, εντάξει, είναι μια που στο ακούω, αλλά εγώ θεωρώ ότι στην εξωτερική πολιτική και στην εθνική άμυνα και στο μεταναστευτικό, που είναι τρία θέματα που οι άνθρωποι προσδιορίζονται, να το πω έτσι πιο απλά, ως δεξιοί, τα έχουν ψηλά στην ατζέντα τους, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή σήμερα, με την πολιτική που εφαρμόζει, τον καλύπτει όλο αυτό το χώρο.
0: Εγώ μπορεί να έχω μια διαφορετική άποψη, αλλά ένας άνθρωπος που δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι, να πείτε έτσι στον πληθυντικό, να πεις, λέω στη φράση επάνω, ότι δεν είναι δεξιός, και ενώ ο κύριος Αντώνης Σαμαράς έχει μια τελείως διαφορετική άποψη σε αυτό. Και ήθελα να σας ρωτήσω αν ένα κόμμα αυτό θα σας βλάψει, γιατί φαίνεται ότι θα το κάνει.
2: Κοιτάξτε, ο κύριος Σαμαράς έχει τις απόψεις του, είναι πρώην πρόεδρος. Εγώ τον έχω υπηρετήσει ως και σαν στέλεχος της νεολαίας, αλλά και σαν στέλεχος του κόμματος. Θεωρώ ότι με τις απόψεις του αδικεί τις πολιτικές και τα αποτελέσματα που έχει φέρει η Νέα Δημοκρατία. Από εκεί και πέρα, πηγαίνοντας προς τις πολιτικές, πιστεύω, σας λέω, ότι οι άνθρωποι που προσδιορίζονται σήμερα στον υπεύθυνο πατριωτισμό εκφράζονται από τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, εάν θα κάνει ένα κόμμα κύριο Σαμαράς, εγώ θα σας έλεγα εύχομαι να μην το κάνει, γιατί θα ήθελα πηγαίνοντας προς τις εκλογές να έχουμε όσο δυνατόν περισσότερη ενότητα. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα σας πω τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση.
1: Ωραία.
2: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας.
0: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στον δεύτερο Φέρα του Πειραιά, που είναι και η Σαλαμίνα. Εγώ το ξέρω. Νόμιζα Σαλαμίνα ότι είναι.
0: Όχι, στα νησιά.
1: Όχι, νόμιζα ότι είναι στην Αλφα Πειραιός και Νήσων.
2: Η Νήσων έχει όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού πλην της Σαλαμίνας.
1: Αυτό Σαλαμίνα είναι στην Αλφα Πειραιά. Εγώ το ήξερα, το έμαθα τώρα. Όσο ζεις μαθαίνεις.
2: Και είναι και το στολίδι της περιφερειάς μας.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να πούμε ότι η Τεχάν γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας με μια πολύ όμορφη δράση. Ελάτε να τη δείτε στην πλατεία Συντάγματος. Παρουσιάζει το πρώτο παγκοσμίως ενεργειακά αυτόνομο φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανακύκλωσης. Υπάρχει εδώ ένα ειδικό photo booth, απέναντί μας ακριβώς είναι, με το branding της καμπάνιας, ώστε να ενισχυθεί η αλληλεπίδραση με το κοινό και η προβολή στο social media. Ξέρετε αυτό το ωραίο που μπαίνετε και φωτογραφίζεστε και βλέπετε και είναι μια πολύ όμορφη πρωτοβουλία. Βλέπω ήδη παιδάκια τα οποία αρχίζουν και φωτογραφίζονται, και μεγαλύτερους οι οποίοι παίρνουν την θέση τους. Το νέο φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο, λέει, αποτελεί το πρώτο παγκόσμιο ενεργειακά αυτόνομο πολυκέντρο ανακύκλωση για πλαστικά και μεταλλικά υλικά. Παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ τον περασμένο Σεπτέμβριο, εκεί ήμασταν κι εμείς. Και οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν αυτό το πολυκέντρο, να ενημερωθούν για τα ωφέλη της σωστής διαχείρισης των ανακυκλώσιμων υλικών και να συμμετέχουν σε κληρώσεις με πλούσια δώρα, ανάμεσά τους και μια ηλεκτρική μοτοσυκλέτα, αλλά και δώρα τεχνολογίας. Εδώ τα παραπολιτικά, μέχρι τις 12 το μεσημέρι, γιατί θα είναι και λίγη μπεράκι μετά εδώ, στο Σύνταγμα, και μετά από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα με τα κακά κορίτσια.
0: Εδώ.
1: Λοιπόν.
0: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ναι.
1: Διάβασα τις προάλλες μια έρευνα που έλεγε ότι οι άνθρωποι όσο περνάνε τα χρόνια γίνονται όλο και πιο απόμακροι, δεν αγκαλιαζόμαστε, δεν φιλιόμαστε. Θέλω να φιληθούν, Βασίλη. Μάλλον αυτοί οι άνθρωποι δεν παραγγέλνουν από το box, γιατί εγώ ειλικρινά με τόσους πόντους εκτός και προσφορές που συνδυάζουν σε κάθε παραγγελία, θέλω να σταυροφιλήσω τον Deliveroo με αυτά που κερδίζω. Παιδιά, μην το πολυσκέφτεστε για φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, μέχρι φαρμακείο, παραγγελία από το box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
6: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ, στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
0: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σε επιστρέψαμε. Παραπολιτική 90,1. Κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήριος Ξανάκης.
0: Είμαστε στο Σύνταγμα, εδώ που η Τεχάν γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας με δράση στην πλατεία Συντάγματος, παρουσιάζοντας το πρώτο παγκοσμίως ενεργειακά αυτόνομο φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανακύκλωσης. Κουβεντιάζουμε με ανθρώπους και από το χώρο της πολιτικής και από το χώρο της αυτοδιοίκησης. Δίπλα μας είναι τώρα ο κύριος Νίκος Ρωμανός, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού και υποψήφιος βουλευτής στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών. Τα λέμε και αυτά.
1: Μπέρες που είναι.
2: Εγώ ευχαριστώ και τους δύο και χαίρομαι που είμαι μαζί σας.
1: Θα μας πείτε
2: ειδικά
1: μετά...
2: σε μια τέτοια συγκυρία.
1: Αυτό θα μας πείτε μετά για τις εκλογές και την πολιτική επικαιρότητα. Λίγο σήμερα είναι μέρα κατά, παγκόσμια μέρα κατά της πλαστικής σακούλας και έχουμε αυτή την εκδήλωση εδώ της Εξάν με τα παραπολιτικά να έχουν αναμετάδοση. Μετά από εμάς ήταν Νίκη Λιμπεράκη και το απόγευμα το μεσημέρι 3 με 5 τα κακά κορίτσια.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχω τη χαρά και την τιμή να εκπροσωπώ ένα κόμμα και μια κυβέρνηση που έχει πρωταγωνιστήσει σε μια σειρά πολιτικών που μειώνουν το ενεργειακό αποτύπωμα, μια σειρά πράσινων πολιτικών με χειροπιαστά αποτελέσματα για τους πολίτες, γιατί αυτό είναι το πιο βασικό. Άρα νομίζω ότι και αυτή η δράση εντάσσεται ακριβώς στο πνεύμα και στο πλαίσιο αυτών των πολιτικών, αυτής της στρατηγικής και αυτής της κατεύθυνσης στην οποία νομίζω ότι τρέχουμε πιο γρήγορα και από πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης.
1: Λοιπόν, και φαντάζομαι πλαστικές σακούλες είναι καλό πράγμα,
2: Οι πλαστικές σακούλες και γενικά τα πλαστικά, θυμίζω ότι αυτή η κυβέρνηση επίσης έχει νομοθετήσει μία σειρά πραγμάτων στην κατεύθυνση της εξάλληψης των πλαστικών. Ακόμα και αυτό το τέλος, εν πάση περιπτώσει, η τιμή, η συμβολική, που δίνεται από ένα σημείο και μετά, νομίζω το 20 αν δεν κάνω λάθος, για τις πλαστικές σακούλες, ήταν ακριβώς νομοθέτηση αυτής της κυβέρνησης. Έχουμε καταφέρει να μειώσουμε τη χρήση και προφανώς και αυτή η πρωτοβουλία βοηθάει ακόμα περισσότερο στο να γίνει αυτό ακόμα πιο αποφασιστικά και με ακόμα περισσότερα χειροπιαστά αποτελέσματα.
1: Ενδεχόμενο κατάργηση υπάρχει?
2: Νομίζω ότι, ξέρετε, αυτά είναι μία σειρά βημάτων στην ίδια κατεύθυνση. Έχουμε μπει σε αυτή την κατεύθυνση, έχουμε κάνει τα πρώτα ουσιαστικά βήματα και από εκεί και πέρα έχει νόημα όλα να συζητώνται, να γίνονται με την σύμφωνη γνώμη των πολιτών, γιατί μόνο έτσι έχουν αποτέλεσμα, δηλαδή να είναι συμμέτοχοι οι πολίτες σε αυτές τις πρωτοβουλίες. Άρα νομίζω ότι όταν έρθει η ώρα, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω να υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά προφανώς όταν οριμάσουν οι συνθήκες μπορεί να συζητηθεί και αυτό.
1: Τώρα είναι θέμα ωρών, ημερών, έχουμε τις συλλήψεις από την επίθεση στην Θεσσαλονίκη με μία νεκρό.
2: Ναι, νομίζω ότι ήδη έχει γίνει πολύ σημαντική δουλειά, υπάρχουν τα βίντεο, υπάρχει όλη η διασταύρωση των στοιχείων και θεωρώ ότι πολύ σύντομα, δεν θέλω να κάνω συγκεκριμένη πρόβλεψη, θα κάνουμε αυτό που οφείλουμε, θα κάνει η αστυνομία, αυτό που είναι θέμα τιμής. Είναι υποχρέωση της ευνομούμενης πολιτείας να παραδώσει τους ανθρώπους αυτούς στη δικαιοσύνη.
0: Ποια είναι η άποψή σας για αυτή τη συζήτηση που έχει αρχίσει εδώ και δύο μέρες για τους, δεν θα πω ηθικούς αυτούργους, για τους ανθρώπους όμως που έχει αρχίσει εδώ και δύο μέρες για τους, δεν θα πω ηθικούς αυτούργους, για τους ανθρώπους όμως οι οποίοι από το χώρο της αριστεράς, έχει ακουστεί αυτό από στελέχη του κόμματός σας, με

0: αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, στην Αθήνα, σε όλες τις πόλεις της χώρας. Θα καιγόταν ή δεν θα καιγόταν η χώρα αυτή τη στιγμή και θα είχαμε πρωταγωνιστές σε αυτά τα επεισόδια, γιατί θα μιλάγαμε για επεισόδια, δεν θα μιλάγαμε απλά για ειρηνικές διαδηλώσεις, αυτούς που σήμερα βγάζουν ανακοινώσεις με ναι μεν αλλά, με αστερίσκους, ή δεν βγάζουν καν ανακοινώσεις όπως η κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως η κυρία Κωνσταντοπούλου που είχε το θράσος, τη χυδαιότητα και την αθλειότητα να μιλήσει ακόμα και για προβοκάτσια. Για να καταλάβετε λοιπόν γιατί αυτά που είπε ο Κωνσταντίνος ο Κυρανάκης και αυτά που επιτέλους λέγονται με το όνομά τους και ορθώς λέγονται με το όνομά τους, γιατί δεν μπορεί επί δεκαετίες να βαφτίζουμε. Εγώ έχω φάει γκαζάκια στο μαγαζί μου. Αυτό είναι παρέμβαση?
1: Όχι.
0: Αυτό έχει ιδεολογικό πρόσημο. Βγάλανε
1: χρήστης λέξη παρέμβαση και είναι πολύ απαλή η φράση που χρησιμοποιεί, ανοησία.
0: Βγάλανε και προκήρυξη μετά. Ναι. Όλοι αυτοί οι τύποι βγάζουν και προκηρύξεις. Αν διαβάσετε τις προκηρύξεις, λένε τα ίδια που ακούγονται και στο κοινοβούλιο, που ακούγονται από δυνάμεις της αριστεράς ή της εξοπλιστικής αριστεράς με κάθε ευκαιρία. Είναι απέναντι σε κάθε ενίσχυση της αστυνομίας, είναι απέναντι σε κάθε αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα, είναι απέναντι σε κάθε ξεκαθάρισμα κατάληψης, είναι απέναντι σε κάθε προσπάθεια να μπει τέλος σε αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις, τις τρομοκρατικές οργανώσεις και τις εγκληματικές ενέργειες. Γιατί περί αυτού πρόκειται.
2: Μιλάμε δηλαδή ότι μπορεί.
0: Άρα λοιπόν, για να το κλείσω και να πάω. Άρα λοιπόν, δεν είναι μόνο η χορηγία με τον τοξικό λόγο, γιατί πάλι ανοίγω παρένθεση, πριν από 1,5 χρόνο μας έλεγαν δολοφόνους, μας έλεγαν και μας λένε ακόμα εγκληματική οργάνωση και μαφιόζους. Λοιπόν, όταν αυτά ακούγονται από επίσημα χείλη μέσα στο κοινοβούλιο, τότε όχι απλά χορηγείς, αλλά και κάτι παραπάνω. Άστε. Όλα αυτά τα οποία βλέπουμε.
2: Άστε. Προλάβατε ή όχι, με προλάβε, το είπε.
0: Και για να μην θυμίσω τον κύριο Τσίπρα που τώρα κάνει και rebranding, ο οποίος έλεγε ότι εντάξει, τι κακό έχουν οι Μολότοφ, έχει σημασία από ποια μεριά είσαι. Όλα αυτά τα είχαμε αποδεχτεί ως κοινωνία, τα θεωρούσαμε κανονικά. Τα γκαζάκια που μπορεί να πέφτουν στα σπίτια δημοσιογράφων, συναδέρφων, σαν, ξαναλέω, ημών των ιδίων. Είμαι σίγουρος και του κυρίου Μαρκόπουλου, νομίζω, στο γραφείο έχουν γίνει τέτοιες επιθέσεις και όλων μας, τα θεωρούσαμε κανονικότητα. Λοιπόν, αυτή η κανονικοποίηση έχει ονοματεπώνυμο και έχει σφραγίδα της αριστεράς και ανθρώπων που χρησιμοποιούν την ταμπέλα της αριστεράς.
2: Κοινοβουλευτικής αριστεράς.
0: Και κοινοβουλευτικής. Σας είπα παράδειγμα τον κύριο Τσίπρα.
2: Σας το νομίζω απολύτως σαφής σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, υπάρχει ενδεχόμενο να έχουμε, πώς να πω, εξομοίωση ποινική της στα γκαζάκια ή τα τρικάκια με το θέμα των Μολοτόφ?
0: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια συζήτηση που για να γίνει πρέπει να γίνει σοβαρά, με τρόπο ώστε να έχει αποτέλεσμα. Γιατί το να αυστηροποιείς διαρκώς το νομικό πλαίσιο, όταν αυτή τη στιγμή σε πάρα πολλές περιπτώσεις η αστυνομία κάνει τη δουλειά της και άνθρωποι τελικά αφήνονται ελεύθεροι, και αναφέρομαι ακόμα και σε περιπτώσεις Ρουβίκονα. Θυμίζω ότι ο Ρουβίκονας στις προηγούμενες μέρες στη Θεσσαλονίκη είχε κάνει αυτή την διαδήλωση κατά των Εβραίων επί της ουσίας. Μιλάμε για λογικές φασιστικές. Άρα λοιπόν, όλα αυτά νομίζω ότι πρέπει επιτέλους, αυτό που άκουσα για παράδειγμα για την ενοποίηση των δικογραφιών όσον αφορά τον Ρουβίκονα, ναι, είναι κάτι αυτονόητο.
1: Να σας πω τώρα, κύριε Ρωμανίδη,
0: ο αντιρατσιστικός νόμος, για παράδειγμα,
1: τα λέγατε το 18 και το 19 και τώρα τα λέτε και το 26. Θέλω να πω, δηλαδή, δεν αλλάξει και τίποτα.
0: Εγώ, κύριε Ξενάκη, θα είμαι ειλικρινής.
1: Εγώ δεν θέλω κανείς να δει σπίτι μου, να μου το βάψει και να το πει παρέμβαση. Ναι. Έτσι, και να μου γράψει από κάτω υβριστικά συνθήματα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση. Αλλά κυβερνάς 7 χρόνια.
0: Ωραία. Εγώ θα είμαι ειλικρινής. Αφενός έχουν γίνει πολλά βήματα στην κατεύθυνση που υποσχεθήκαμε το 19 και το 23, γιατί το λέω και το 23, γιατί είναι καθημερινή αυτή η μάχη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το γεγονός ότι είχαμε εκένωση καταλήψεων στα πανεπιστήμια και υπάρχει και η συζήτηση για τη σύνδεση του ότι μετά την εκένωση της κατάληψης Θεσσαλονίκη είχαμε αυτά τα περιστατικά. Αυτά προφανώς είναι σωστή κατεύθυνση και δεν ήταν καθόλου αυτονόητα πριν το 19.
1: Σε κάποια αργήσατε.
0: Άρα λοιπόν προφανώς πρέπει να γίνουν κι άλλα και ακριβώς εδώ είμαστε για να γίνουν και αυτά τα άλλα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά όλα αυτά χτίζονται πάνω σε πράγματα που έχουν γίνει και που δεν ήταν καθόλου αυτονόητα.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Ρωμανέ. Να είστε καλά. Ο κύριος Νίκος Ρωμανός, υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στα νότια τομέα της Β'

0: Επιστρέψαμε, ο επόμενος προστεκλημένος μας δεν έκανε και μεγάλη απόσταση για να μας βρει. Πέρασε απέναντι τη Φιλελλήνων απλώς, έτσι δεν είναι?
1: Έχουμε και τα ζόρια μας.
0: Ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος. Απέναντι, είναι το γραφείο σας.
1: Καραγιώργη Σερβίας.
0: Α, Καραγιώργη Σερβίας, λίγο πιο δίπλα.
1: Δεν έκαψα και τίποτα έτσι από το περπάτημα δηλαδή. ένα όνειρό μου γίνεται πραγματικότητα να είμαι μαζί στο ίδιο στούντιο με δύο γίγαντες της ελληνικής δημοσιογραφίας.
2: Αυτό το δούλευμα, όπως καταλαβαίνεις.
1: Βασίλης Κορή, ο Τύρης Ξενάκης, κυρίες και κύριοι.
0: Λοιπόν, πάμε και στην άλλη θέση.
2: Καταρχήν στην Δωροκέφαλο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Πώς λέγανε, επωφελία της κοινωνίας, βεβαίως.
0: Να ξεκινήσουμε από εκεί που σταματήσαμε και θα πάμε στις σακούλες μετά. Η δική σας άποψη για το θέμα αυτό, ακούγατε, ήταν δίπλα. Η κουβέντα ποια είναι?
1: Το πρόβλημα είναι ότι το εξοκοινοβουλευτικό το οποίο έτρεχε το πράγμα, δηλαδή η εξοκοινοβουλευτική κυρίως αριστερά, τα τελευταία χρόνια έχει περάσει εντός κοινοβουλίου και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να εξετάσουμε.
0: Ποιους εννοείται?
1: Τα χέρια όλων αυτών, τα χέρια όλων αυτών νομίζω ότι τα οπλίζουν όσοι κάνουν τοξικές δηλώσεις, όσοι με μεγάλη ευκολία καταγγέλουν πολιτικούς τους αντιπάλους, αλλά όχι εχθρούς, ως δολοφόνους, ως αιματοκυλισμένους κτλ.
0: Θέλετε να ονοματίσετε
1: κάποιον? Η κυρία Κωνσταντοπούλου, για παράδειγμα, δεν έχω αβίαστα σας το λέω, είναι απαράδεκτη, είναι άθλιο αυτό το οποίο κάνει και θεωρώ ότι για οποιαδήποτε επίθεση προκύψει στο μέλλον θα έχει βαρύτατη ευθύνη η ίδια και οι συνεργάτες της. Δεν μπορεί να χαρακτηρίζουν πολιτικούς αντιπάλους, εννοώ, με έναν άθλιο τρόπο και να τους στοχοποιούν δίνοντας τροφή σε όλα αυτά τα άθλια υποκείμενα τα οποία αιματοκύλησαν τη Θεσσαλονίκη και είχαμε την τραγική απώλεια μιας συναγωνίστριας.
0: Εσείς βάζετε, κύριε Κωνσταντοπούλου, διαχωρίζετε τους υπολείπους. Τον κύριο Τσίπρα, τον βάζετε στην ίδια...
1: Κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει ατυχείς δηλώσεις στο παρελθόν. Ναι. Δεν έχω ακούσει να ανασκευάζει. Από την άλλη πλευρά, περιμένω να δω, σε ό,τι αφορά την πολιτική του λειτουργία και δραστηριότητα, αν όντως όλα αυτά θα τα καταδικάσει ευθέως και αν θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην πολιτική του διαδρομή.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, νομίζω...
2: Πιστεύετε, δηλώσει, συγγνώμη, που υπάρχει πέραν της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου άλλο κοινοβουλευτικό ή κόμμα από τα καινούργια, τα οποία δεν έχουν καταδικάσει επαρκώς το γεγονός?
1: Από αυτά τα οποία έχω δει, δεν το έχω δει σε βάθος όλες αυτές τις ημέρες. Νομίζω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου αποτελεί την εξαίρεση. Βέβαια, σε ό,τι αφορά τον πολιτικό λόγο, εννοώ, και τον τοξικό λόγο ή τις ακτιβιστικές δίθεν πράξεις, θα θυμίσω ότι εντός του κοινοβουλίου, με προσκλήσεις άλλου κοινοβουλευτικού κόμματος, είχαν μπει ακτιβιστές οι οποίοι πέταγαν φυλάδια την ώρα που μίλαγε ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντάς μας συλλήβδινος παράταξη δολοφόνους. Θέλω λοιπόν να πω ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.
2: Αυτό είναι το θέμα.
1: Είναι αριστερά, ήταν. Με τη μορφή τότε που είχε, σήμερα πολλοί έχουν διαφοροποιηθεί, επομένως δεν τους τσουβαλιάζω όλους, γιατί έχει και πιο μετριοπαθείς φωνές το πρώην αυτό κόμμα. Ξεχωρίζω κάποιους από αυτούς. Από την άλλη όμως πλευρά, το γεγονός ότι έχουν μπει παλαβά λαϊκιστικά κόμματα στο ελληνικό κοινοβούλιο και από την ακραδεξιά, έτσι, να εξηγούμαστε, τροφοδοτεί τα χέρια και των δολοφόνων και την τοξικότητα. Μην γελιόμαστε. Η χυδαιότητα επιστρέφει με μίσος. Και όλο αυτό το οποίο βιώνουμε κοινοβουλευτικά, ελάχιστα απέχει από όσα έχουμε δει για τη Χρυσή Αυγή τα προηγούμενα χρόνια. Ο Ρουβίκονας, είπε πολύ σωστά ο Νίκος Ρωμανός, ο συνάδελφος πριν από λίγο, ο Ρουβίκονας, ομοιόμορφα ντυμένος, τι μας θυμίζει αυτό, έκανε πορείες, τι μας θυμίζει αυτό, στο κέντρο πόλης, ακριβώς. Εδώ λοιπόν για μένα πρέπει να κινηθεί άμεσα η δικαιοσύνη, γιατί δεν μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις. Υπάρχει η ακροδεξιά φασιστική ναζιστική βία που ορθώς τιμωρήθηκε. Υπάρχει όμως και μια ακροαριστερή βία η οποία δεν απέχει καθόλου από την προηγούμενη. Δεν θα διαλέγουμε χώρο και χρώμα της βίας. Η βία είναι μία. Εδώ λοιπόν περιμένω να υπάρξει υποδειγματική και σκληρή τιμωρία όλων αυτών. Και να πω και κάτι. Και το Ρουβίκονα πολύ χαλαρό τον έχουμε αφήσει όλα αυτά τα χρόνια. Δεν μπορεί να μπαίνει να τραμπουκίζει.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια υπάρχουν και τραμπουκισμοί και εντός Βουλής, έτσι. Δέστε το μπούλινγκ που ασκεί συστηματικά η κυρία Κωνσταντοπούλου με τον συνεργάτη, τον κύριο Καζαμία, οι οποίοι κάποτε θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Κοινοβουλευτικά μιλώ, εμείς δεν σκοτώνουμε κανέναν. Αυτοί καλούν και με το δάχτυλό τους δείχνουν προς τα εμάς. Έχει βαριές ευθύνες η κυρία Κωνσταντοπούλου και το κόμμα της για όσα συνέβησαν στη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
1: Και τους κατηγορώ ευθέως για τον τοξικό και χυδαίο λόγο τους που τροφοδοτεί αυτή τη βία.
0: Λοιπόν, θα μου πούμε και δύο λόγια για την εκδήλωση, γιατί είστε ίδιο χρόνος και εσείς ξέρετε από χρόνο.
1: Λοιπόν,
0: τηλεοπτικό, τα πάντα.
1: Εγώ θα δώσω τα συγχαρητήριά μου και στο ραδιόφωνο, στα παραπολιτικά και στην εκπομπή σας που την παρακολουθώ, την ακούω συνεχώς.
0: Χαιρόμαστε, γιατί μας
1: και στην ΤΕΧΑΝ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τέτοιες δράσεις να εξελίσσονται, γιατί πρέπει να στέλνουμε το σωστό μήνυμα. Η ανακύκλωση είναι ευθύνη όλων μας. Εγώ προσωπικά, η οικογένειά μου, μάλλον ευτυχώς οι κόρες μου, γιατί εγώ είμαι λίγο αμελής, αλλά οι κόρες μου πραγματικά έχουν δημιουργήσει μια νέα φιλοσοφία στο σπίτι και πιστεύω ότι έχετε συμβάλει τα μέγιστα για να δημιουργηθεί αυτή η νέα κουλτούρα. Επομένως, να συνεχίσετε σε αυτό το δρόμο, είναι ο σωστός δρόμος. Και πάλι συγχαρητήρια για την πολύ ωραία πρωτοβουλία.
0: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μαρκόπουλε, ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος,
2: υπουργός οικονομικών. Θα ενημερωθείτε λίγο καλύτερα, ολοκληρωμένα εννοώ για τα καθήκοντά σας. Θα φωνάξουμε μια μέρα.
1: Με μεγάλη στο χαρά, όποτε θέλετε να μιλήσουμε.
2: Τα σοβαρά θέματα της ελληνικής κοινωνίας.
1: Από φόρους δεν κινδυνεύετε.
2: Δεν λέτε.
1: Κάτι ξέρουμε. 83 μειώσαμε. Ό,τι μπορούμε καλύτερο θα κάνουμε. Εν ώψη δεύτερο. Αλλά να κάνουμε μια εκπομπή για τη ΔΕΘ.
2: Να έρθείτε λίγο, να έρθείτε λίγο, γιατί 83 μειώσαμε, να δούμε τι τσέπη μας έμεινε, γιατί μόνο ο ΦΠΑ από εκεί μας τα πήρα από το σούπερ μάρκετ και την πλάσια υπουργή.
1: Θα κάνουμε τα
2: μείωση. Δύσκολη κουβέντα.
1: Εξάλλου νομίζω θα είμαστε και στη ΔΕΘ παρέα, επομένως θα κάνουμε ένα ωραίο ταμείο εκεί πέρα δράσεων και πολιτικών.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που ήσταν μαζί μας. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους, και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Λοιπόν, να σας θυμίσω επίσης ότι αύριο πρωί-πρωί στα περίπτερα τα παραπολιτικά, μην τα χάσετε. Εδώ στο Σύνταγμα η Τεχάν και συνεχίζουμε και στην επόμενη ώρα της εκπομπής με την Νίκη Λιμπεράκη. Σωστά.
2: Και εμείς 3 με 5 πούμε... από εδώ επίσης τα κακά κορίτσια.
0: Σωστά. Εμείς 9 το πρωί της Δευτέρας με το καλό θα είμαστε μαζί σας ξανά. Καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε καλά.

0: Άξε FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Όσο θα γυρίζει η γη,
8: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη Tour. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη

0: η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιαση.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Εκβίαζαν ιερέα με γυμνές του φωτογραφίες. Δύο κατηγορούμενοι από την Αχαΐα. Τουρκική απόβαση στα ακίνητα της Πάτρας. Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα η ανακαίνιση του θεάτρου Απόλλων. Σκληρή επίθεση Καριστιανού σε Τσίπρα μέσω Νεολόγου. Συνέντευξη του πρώην Υπουργού και συντονιστή των τομεαρχών του κόμματος Ελλάς Κώστα Γαβρόγλου. Η Αχαιή που κυνηγάει ο Αντώνης Σαμαράς και η πολιτική παιδεία του Απόστολου Κατσιφάρα. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
7: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Μίσκο ζυμαρικά σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 12,90. Επιλεγμένα προϊόντα που μαρώ. Και Ρίο Μάρε, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
9: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
10: Πώς το πω, ο αυτοέλεγχος που κάνει ποδοσφαιριστές μόνοι τους στον εαυτό τους, δεν ξέρω. Δεν γίνεται όμως αυτό. Να μην μπαίνουν να κερδίσουν τα παιχνίδια και να μπαίνουν να τα περιμένουν. Και λοιπά. Και ήταν απίστευτο το συνέστημα αυτό στο τελευταίο δελεπτό. Εκεί που η Κροατία ισοφάρισαν έλπιστα. Πέρασαν 5 λεπτά εκεί να πανηγυρίζουν, να αγκαλιάζονται, να φιλούνται. Και μετά έρθει το Βάρκιο, τους είπε, τέλος τα πανηγύρια παιδιά, τον γκολ ήταν ο σάιτ. Είναι από αυτά τα ωραία του ποδοσφαίρου. Έτσι. Και σήμερα έχει ωραία μάτς. Διαμορφώνονται σιγά σιγά τα ζευγάρια. Γενικώς μπαίνουμε πια σε τροχιά πλήρους αγωνιστικής δράσης και ιδιοσιογραφίας. Έτσι όπως αυτή, πώς το πω, στοιχειοθετείται, έτσι όπως αυτή εν πάση περιπτώσει συνθέτεται από τα μάτια του Παγκοσμίου Κυπέλλου από τη μια και από τις εξελίξεις της ελληνικές ομάδες από την άλλη, με τις μεταγραφές, με τα πρώτα φιλικά, με τις αναχωρήσεις για προετοιμασία. Βλέπω ότι όλοι πάνε η Ολλανδία φέτος. Ναι, είναι το νέο, πώς το λένε, μέρος που παλιά δεν ξέρω, πολύ Άλπης έπεφτε, Αυστρία, τέτοια πράγματα. Κάτι Άλπις γερμανικές, κάτι. Τώρα δεν ξέρω τώρα τι γίνει και πανούλια εκεί στην Ολλανδία δεν έχει βουνά, στον κάμπο πάνε. Θεωρητικά έχει πιο καλή θερμοκρασία από την Ελλάδα, αλλά έτσι όπως είναι πια η κλιματική αλλαγή δεν νομίζω ότι στην Ολλανδία βρίσκουν τίποτε δροσιές και θερμοκρασίες που τους βοηθάνε στην, πώς με πω, στην πιο ξεκούραστη, να το πω έτσι, προετοιμασία. Νομίζω ότι σε υψηλές θερμοκρασίες γίνεται η προετοιμασία και στην Ολλανδία, σε πολύ δύσκολες κλιματολογικά συνθήκες. Εντάξει, υπάρχουν τα προπονητικά κέντρα εκεί που είναι διαμορφωμένα ειδικά για αυτό το σκοπό. Είναι πολλά τα γήπεδα. Προχτές έβλεπα και μια απέραντη έκταση που ήταν γεμάτη γήπεδα εκεί που έζησε φιλικό ο Παναθηναϊκός. Όπως και αν το κάνουμε, είναι πιο προηγμένη ποδοσφαιρικά χώρα και σε υποδομές η Ολλανδία. Λοιπόν, πολλοί προπονητές αλλάζουν στο Μουντιάλ. Χαμός γίνεται, ούτε Super League ράντανε. Μιλάμε πριν ολοκληρωθεί η πρώτη φάση, έχουν φύγει 6 προπονητές. Δεν έχει μείνει κολλημυθρόξυλο. Γερμανία, Ολλανδία, χαμός έγινε, Ουρουγουάη. Και να σας πω και κάτι. Έχω την εντύπωση, παιδί μου, πως γενικά η FIFA και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο έχει αρχίσει και αντιγράφει πολλά πράγματα από τη Super League. Αλλιώς δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ούτε τον τρόπο που παίζουν μπάλα. Δηλαδή, ξέρετε, που λέμε στην Ελλάδα, μα τι ρυθμοί είναι αυτοί. Και αν πάμε στην Ευρώπη, δείτε τους ρυθμούς, ότι είναι πολύ γρήγορο. Τι, ποιοι ρυθμοί. Μέχρι να μπει γκολ από τη μια ή την άλλη πλευρά, οι ρυθμοί κάποια στιγμή που ήταν στο πρώτο ημίχρονο, ήταν εκεί στο Ολλανδία ή στο δεύτερο, δεν θυμάμαι τώρα πότε ήταν. Στο, πες το, στο Πορτογαλία, Κροατία. Ρίχνει μια μπαλιά μακρινή τερματοφύλακας και την παίρνει αριστερά ο Λεάο και είναι δίπλα και ο Κριστιάνο. Και σταματάνε. Όταν λέω σταματάνε, σταματάνε κυριολεκτικά και οι δύο. Κοίταγε ο ένας τον άλλον. Τι δίνουν ο ένας τον άλλον. Πάσα μία, πάσα δύο. Περιμένανε. Γυρίζουν μεταξύ η Κροατία, η οποία ήταν όλοι μπροστά. Και μετά αρχίσαν πάλι. Στο κέντρο, την μπάλα, γύρω-γύρω κλπ. Και λες, τι γίνεται, ρε. Δεν ξέρω, τι είναι αυτό το πράγμα. Νομίζω λοιπόν ότι συγκινημένοι από την όλη η FIFA και όλο το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, από τον τρόπο που παίζεται το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, νομίζω ότι έχουν αρχίσει και αντιγράφουν πλήρως την ανάπτυξη. Διότι καταρχήν σου λένε, ρε παιδί μου, δεν είναι, οι άνθρωποι είναι μελετημένοι, δεν τα κάνουν τυχαία αυτά. Καταρχήν σου λένε, προφανώς αυτό είναι πιο ξεκούραστο. Γιατί να το κάνω αυτή τόσα χρόνια. Και γιατί εδώ, γιατί εκεί πάνε και παίζουν παίκτες που είναι 35, 36, 38 χρόνων και ξεχωρίζουν κιόλας, ενώ ας πούμε στα άλλα πρωταθλήματα δεν μπορούν να περπατήσουν. Άρα κάποιο μυστικό έχουν οι Έλληνες, να το αντιγράψουμε. Και το δεύτερο είναι ότι κάτι ξέρουν οι Έλληνες, ρε παιδί μου, που στον πρώτο μήνα απολύουν τους προπονητές τους, άμα δεν πάει λίγο καλά η ομάδα. Οπότε, τι έγινε, όποιος δεν πήγε καλά στο Μουντιάλ, καληνύχτα. Δεν πανάνε προηγμένη ποδοσφαιρική χώρα, δεν πανάνε η πανάπτυκτη αφρικανική, δεν πανάνε ιστορική λατινοαμερικάνικη. Όποιος δεν πήγε καλά προπονητής, καληνύχτα. Και τους υποχρεώνουν και όλα να κάνουν και δηλώσεις ότι χρειάζεται η ομάδα ένα καινούργιο ξεκίνημα και λοιπά, όπως ξέρω εγώ ο Γερμανός έκανε αυτό σε γη. Τον επόμενο που το βλέπω λίγο να είναι αυτός ο Τούχελ. Δεν ξέρω δηλαδή με αυτούς που έχει μπλέξει εκεί πέρα. Η Αγγλία είναι αυτό το πράγμα, ή για πολύ πολλά ή για άστερα μία από τα ίδια. Και έχουν και αυτό το ανόητο σύνθημα, το οποίο, ρε παιδί μου, αφού τόσα χρόνια το λέτε, δεν σας κάθεται με τίποτα, αλλάξτε το, ρε γάμο το. Τι να αυτή η Αγγλία, να φέρουμε το κύπελο σπίτι. Προσέξτε, σε λίγο δεν θα σας μείνουν το σπίτι. Να φέρει το κύπελο σπίτι και να φέρει το κύπελο σπίτι και όλο το, πώς το λένε, το κύπελο πάει σε άλλα σπίτια. Από καλύβες μέχρι παλάτια. Λοιπόν, και χτες απολαύσαμε σε μια σειρά παιχνίδια την παρουσία του, πώς το λένε αυτού, του Ιφαντίνο, του άνθρωπου Αράχνη, έτσι, ο άνθρωπος που έχει εκμηδενήσει αποστάσεις, παιδιά, πραγματικά τώρα δεν κάνω πλάκα, μήπως αυτά που βλέπαμε σε κάτι έργα επιστημονικής φαντασίας έχουν εφευρεθεί και εμείς κοιμόμαστε όρθιοι? Μήπως πραγματικά υπάρχει δυνατότητα σε κάποια σημαίνοντα πρόσωπα έχουν βρει μια τεχνολογία που διακτηνίζονται? Δηλαδή το μυστήριο αυτό με τον Ιφαντίνο που διασχίζει όλη την Αμερικάνικη Ήπειρο σε ταχύτητες κλασμάτων του δευτερολέπτου και εμφανίζεται σε όλα τα γήπεδα, πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Έτσι. Και δεν είναι να πεις ότι είναι και κουρασμένος, μέσα στη φρεσκαδούρα το βλέπεις. Μαγουλάκι, όλα καλά. Δεν γίνεται. Δηλαδή, ξέρεις, είναι ένα στάνταρ αυτό. Πώς λες, θα γίνει στάνταρ, παιδί μου, η έναρξη του αγώνα. Είναι και στάνταρ ότι θα είναι ο Ιφαντίνο στην εξέδρα. Δηλαδή, και κάπου το άκουσα προχθές, παρακολούθησε, λέει, 27 μάτς. Πώς πάει 27 μάτς σε 10, 12 μέρες, 15. Γι' αυτό γίνονται πρόεδροι αυτοί. Κάτι έχουν ξεχωριστό πάνω τους, δεν μπορεί να είναι σαν τους κοινούς ανθρώπους. Ναι. Να πω ότι να και σε κάτι που το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο έδειξε ότι είναι λίγο μπροστά από τα υπόλοιπα ποδόσφαιρα, ήταν η διαιτησία του Νορβηγού χτες. Ναι, παιδί μου, είδα μια διαιτησία η οποία ανταποκρινόταν στη μορφή του αγώνα. Και το πλεονέκτημα το άφηνε και θυμόταν να γυρίσει να δείξει την κάρτα και γενικά τις φάσεις τις πρόσεχε. Και έλειπε, ας πούμε, αποφάσεις οι οποίες ένα μέσο μυαλό λες, εντάξει, αυτό ήταν, λογική ήταν η απόφαση. Τι ήταν αυτά τα παράλογα που βλέπουμε εκεί, να βαράνε, να κλωτσάνε, να σπρώχνουν πέντε και ο άλλος να λέει παίζεται, ή ξέρω εγώ, να χτυπάει μπάλα στο πόδι του αμυντικού, να βγαίνει έξω και άλλος να λέει out. Λες και έχει παίξει τα κόρνερ. Ήταν ο Νορβηγός έτσι μια παρουσία πραγματικά σύγχρονη ποδοσφαιρική. Και εμφανισιακά ήταν έτσι επιβλητικός. Και ήταν και τρομακτικά δύσκολη η απόφασή του στο τέλος. Πολύ δύσκολη. Έτσι. Διότι έπρεπε να εξετάσει και αν ακούμπησε το χέρι του Πορτογάλου ξιστά πέρασε. Με πολύ προσοχή, εκεί δεν μπορεί να παίζεις. Είναι τελευταίο λεπτό, αγώνα νοκάουτ. Της παράτασης τελευταίο λεπτό, νομίζω, παράταση. Όχι, τελευταίο λεπτό ήταν. Τι παράταση λέω. Απλώς μας φάνηκε παράταση γιατί τελείωσε το 100.000 τόσο. Ναι, ήταν πολλαπλασιασμός αλαφούζου αυτός που είπα. Λοιπόν, κατά τα άλλα κόπασαν τα πανηγύρια για το 7-7. Δεν ξέρω πώς το σκεφτήκαμε πιο ψύχρεμα. Ότι δεν είναι και τόσο κολακευτικό, ρε παιδί μου, να είναι ενωμένε τρεις μεγάλες δυνάμεις του ελληνικού ποδοσφαίρου και να πανηγυρίζουν γιατί πήγαν ισοπαλία με τον έναν απέναντι. Και πόσο μάλλον ήταν τα τελευταία που θεωρείται ότι αυτές έχουν το πάνω χέρι. Γιατί ήταν η ΑΕΚ, ήταν ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, που έλεγχε το παρασκήνιο. ΠΑΟΚ που είχε δικό του πρόεδρο στην ΕΠΟ κλπ. Δικό του. Τέλος πάντων, ο Γκαγκάτς είναι παιδί του ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, ναι, έφυγε και αυτό το παρηγύρι. Χτες είχαμε την παρουσίαση του νέου γηπέδου του Ολυμπιακού. Θα μας τα πει εδώ ο Τσε Γκεβάρα, ο Χωσέ Μαρτίν, ο ηγέτης του αντιπεριλιστικού κινήματος, το σύμβολο του αντιπεριλιστικού κινήματος στην Ελλάδα, ο Διονύσης Βερβελές, που έκανε χτες πραγματικά, δηλαδή, νομίζω ότι το αναπαρέχθηκε σε χιλιάδες, εκατομμύρια social media σε όλο τον κόσμο, αυτή η εικόνα του παιδιού με το πόλο μπλε μπλουζάκι, που να κάνει την ερώτηση στον κύριο Μαρινάκη και έξω η πρέσβης των ΗΠΑ να περιμένει υπομονετικά και χωρίς διαμαρτυρία να τελειώσει για να μπει στην αίθουσα. Νομίζω ήταν από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Έτσι, εικόνα σύμβολο που θα διδάσκεται στα παιδιά στα επόμενα χρόνια, ανάλογα με το ποιος θα είναι η κυβέρνηση, διότι η ιστορία διδάσκεται πάντα στα παιδιά, ανάλογα με το ποιος είναι η κυβέρνηση στα χρόνια που διδάσκεται η ιστορία, γι' αυτό και να έχουμε μάθει λίγο στραβούτσικα. Τέλος πάντων, να πάμε στο διαλυματάκι μέχρι να μπει το παιδί μέσα. Δεν ξέρω αν, ελπίζω να είναι καλά, δεν πιστεύω να έχει τίποτε έτσι επιπτώσεις από αυτή την πολύ σκληρή και στεναρή στάση του. Αλλά δεν νομίζω, όχι, όχι. Είναι αγωνιστής, νομίζω ότι θα βρει τον τρόπο να τα καταφέρει και να συνεχίσει την παρουσία του, να ενημερώνει τον κόσμο και να αγωνίζεται για την αλήθεια. Πάμε στο διαλυματάκι και ερχόμαστε.

0: Τώρα είναι 5 και 4.
1: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δεν στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
0: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
0: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
0: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Ο Ρικτο Βάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της Cost Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.

0: πάμε. Και τι άλλο. Σε κεράσω εγώ γιατί είμαι πολύ χαρούμενος από τη χθεσινή εξέλιξη. Είναι σαν να πήραμε ένα πρωτάθλημα.
1: Πώς ένιωσες την ώρα που είχες στημένη απέναντί σου την εκπρόσωπο του πιο δυνατού, της πιο δυνατής πολεμικής
0: δυνάμεις. Την είδα από πίσω.
1: Ε?
0: Την είδα από πίσω.
1: Ναι, δεν την είχες δει και συνέχισες. Κάτσε, συνέχισες από το ήτος έτσι. Ενώ την είχες δει συνέχισες από το ήτος.
0: Ε, βαλέ.
1: Ε? Ναι.
0: Τι δει, για.
1: Είναι voice, παιδί μου.
0: Για βάλε λίγο, βάλε σε βάλε.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στο 211-10-80-880. Έχω ενημερώσει ότι θα κρατηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας όσους θέλετε να μοιραστείτε τις εμπειρίες του Διονύση Βερβαλέ με το πώς αντιστάθηκε και το πώς απάντησε στην εκπρόσωπο του Αμερικανικού έθνου.
1: Ένα κιλό παγωτό θα σου φέρω να φας.
0: Ένα κιλό παγωτό λέει,
1: θα φέρω τώρα, εγώ το κεράσω εγώ εδώ.
0: Ένα κιλό.
1: 700 γραμμάρια θα φάω εγώ. Αν δεν φάει τα 300.
0: 300. Και πώς το κάνουμε αυτό, πώς
1: έχω φάει
0: το,
1: πολύ ζεστό στον δρόμο. Δεν...
0: Τι? Με την κουτάλα το πάρουμε. Πώς θα γίνει αυτό.
1: Φτιάξω εδώ ένα παιδί μου.
0: Ναι, πες το χωρίζουν σε μερίδες.
1: Μπάγιο τα κεράσω 2-3.
0: Πάμε στο Βασίλη στην Αιωνία. Ελά, Βασίλη.
2: Είναι έτοιμο το παγωτό.
0: Εδώ σου έχω κοντζά μου Χωσέ Μαρτίν τη Ελλάδα. Κοντζά μου. Ηγέτη.
1: Γιατί τα έχεις βάλει με μένα εδώ, τι έκανα εγώ.
0: Έλα ρε, έλα το σκηνικό αυτό, χτες το είδε όλη η Ελλάδα.
1: Δηλαδή, ποιο αγόρι μου.
0: Να μιλάς και να περιμένει η πρέσβυρα των ΗΠΑ να τελειώσει το παιδί με τον μπλε πόλο. Την ομιλία του για να μπει μέσα.
1: Μαύρο είναι το πόλο.
0: Μπλε ήταν, στα χρώματα της, του ουρανού και της θάλασσας.
1: Μαύρο είναι.
0: Έλα Βασίλη.
1: Εγώ να μαύρο και να μπλε τέτοιο.
2: Ναι, αλλά το ότι πήγε με πράσινο μικρόφωνο.
0: Τι πήγε.
1: Μετά αυτό ρε φίλε.
2: Με πράσινο μικρόφωνο.
0: Πράσινο μικρόφωνο.
1: Το αθλητικό δεν έχει πράσινο σήμα. Βγήκα μετά και μου την είπε ο Καραπαπάς. Τι έκανα.
2: Είδες, ο δε κρυπτώνε το υπό τον ήλιον.
0: Τίποτε, τι κρυπτώνα υπάρχει τώρα. Μόνο τα κρυπτονομίσματα είναι κρυφά.
2: Για λύση μου μια απορία ρε εσύ Κώστα.
0: Εγώ.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτός πήγε, εγώ δεν κλείσω την απορία.
2: Όχι, εσύ
0: θέλω. Ναι, να τη λύσω, ναι, πες μου, τι θέλεις.
2: Πώς γίνεται τώρα να έχει προγραμματιστεί αυτή η συνέντευξη, η παρουσίαση για το νέο Καραϊσκάκης,
0: ναι,
2: το αντιπρόεδρος της κυβέρνησης να πάει στο Βοτανικό να επιθεωρήσει τα έργα του γηπέδου του Παναθηναϊκού.
0: Το μοιράσαν από ό,τι κατάλαβα κυβερνητικά. Πήγαν και κάποιοι στην παρουσίαση του νέου Καραϊσκάκη.
2: Εγώ
0: αλλά και σου λέει μη μας πούνε και πολύ ρε παιδί μου. Τότε κάτσα ρίξουμε και λίγο από εκεί. Οι εκλογές είναι να πάμε σε όλες τις ομάδες.
2: Ναι, ο άλλος πήγε με Μπαλάσκες, πήγε με Κράνος.
0: Με τι πήγε!
2: Με
0: Μπαλάσκες.
2: Πήγε με Κράνος.
0: Ρε τα γατάκια, ρε πες εδώ. Και ο Διονύσης Βερβαλές είχε την πρέσβυρα της Αμερικής και την αντιμετώπισε μόνο με τα στήθια του. Ούτε Μπαλάσκες, ούτε εξοπλισμό, ούτε τίποτε. Τι να μας πούνε τα γατάκια τώρα που σας το Βερβαλέ.
2: Τέλος πάντων.
0: Έκανε να το ξεκινήσει την κρίση με τους Βερβαλές, έτσι.
1: Εγώ και νόμιζα θα σταθείς.
0: Ναι, ο Βερβερές ενώ όλοι μιλάκαν ήταν ο μόνος που έκανε αγωνιστική ερώτηση.
1: Με κοιτάζαν πρέπει να με βρίζαν μισή την αίθουσα.
0: Ο Μεντιλίβρο πρέπει να σε κοίταξε λίγο στραβά,
1: Γιατί ρε, όχι ρε.
0: Σου λέει τι θέλει αυτός τώρα, τι ρωτάει για την ομάδα, εδώ έχουμε γήπεδο να παρουσιάσουμε.
2: Παρουσιακά δεν έπρεπε να το επιτρέψει να κάνει αυτή την ερώτηση.
0: Ναι.
2: Έπρεπε να ρωτήσει πόσα μέτρα θα είναι το γήπεδο,
0: το
2: πόσο, κόσμο
0: αυτό,
2: θα...
1: Όχι,
2: πόσο κόσμο θα χωράει.
0: Έδειξε την ανιδιωτελή αγάπη του για τον Ολυμπιακό. Έτσι και την αγωνία του εν ώψη της νέας σεζόν, ο Διονύσης.
2: Μάλιστα.
0: Άντε, πιστεύω, δεν λέω εγώ τώρα.
1: Δεν λέω, ακούω τον κόσμο, κρίνει ο κόσμος.
2: Όχι, πάντως... Οφείλουμε να πούμε ότι ήταν μια εκπληκτική παρουσίαση για ένα έργο καταπληκτικό που πιστεύω σύντομα θα το δούμε. Έτσι πέρα από το καλαμπούρι και από τα σχόλια.
0: Εντάξει, συγγνώμη ρε Βασίλη, δεν κατάλαβα κάτι. Ποιο ήταν το, όχι η ένσταση, αυτό που ο πρόεδρος του Ολυμπιακού για τις άδειες, ότι ελπίζουμε να...
1: Ρε φίλε, δεν έχεις...
2: Ότι καθυστέρησε.
1: Ότι...
0: Έχουν καθυστερήσει οι άδειες.
1: Τι φίλε, μισό λεπτό. Υπάρχει ένα θέμα όσον αφορά στο ύψος του γηπέδου.
0: Α, ναι,
1: σχέση
0: ναι.
1: Με το συντελεστή δομή που υπάρχει στην περιοχή κτλ. Πρέπει να δώσει μια άδεια για να επεκταθεί παραπάνω.
0: Ναι.
1: Για να πάρει αυτοχωρητικότητα. Αυτό είναι το θέμα.
0: Μάλιστα.
2: Να, εδώ πρόκειται για καθυστέρηση ενός χρόνου.
0: Δεν ξέρω, ο Διονύσης τα ξέρει αυτά.
2: Μα τα είπε ο πρόεδρος.
0: Ναι, ρε, αυτό λέω, ο Διονύσης.
2: Κανονικά έπρεπε να είχαν ήδη ξεκινήσει τα έργα. Για να έμπαινε ένα χρόνο νωρίτερα, το 28 τέλος πάντων, στο γήπεδο.
0: Ναι.
2: Και ακόμα δεν έχει δοθεί η έγκριση για το ύψος. Τέλος πάντων. Αυτά είναι ψηλά γράμματα, θα τα κανονίσουν οι αρμόδιοι. Εκτός και αν αλλάξει η κυβέρνηση, οπότε θα έρθουν πιο γρήγορα οι...
0: Θα αλλάξουν τελεστές, ύψους.
1: Αυτό που το πας.
2: Όχι, θα του πούνε μετά ότι δεν σου δίνουμε ύψος, σου δίνουμε βάθος.
0: Αυτό είναι, γιατί.
2: Παίζει και αυτό, παίζει και αυτό.
0: Ποια γηπέδαρα ήταν στο Μεξικό, ήταν αυτή η γηπέδαρα που είναι όλοι πράσινο, μου θύμισε το Σαν Σίρο, που είναι όλο πράσινο, έτσι ένας λόφος όλος πράσινος και το γήπεδο είναι μέσα, κάτω. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο, στο Μεξικό, στο Μοντερέι ήταν, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων.
1: Με έχεις τρελάνει, Κοτζό.
3: Το ξέρω.
1: Με έχεις, δεν σε πιάνω πουθενά, αδερφέ.
0: Πού να, δεν πιάνω εμένα εγώ.
2: Δεν μου λέτε ρε παιδιά,
0: ναι.
2: Με αυτέ με το VAR τώρα και όλα αυτά στο παγκόσμιο Κύπρο, πώς τα βλέπετε τώρα λιγάκι?
0: Δεν το πολύ χρησιμοποιούν το VAR. Νομίζω ότι έχουν οι διαιτητές το πάνω χέρι. Πολύ σπάνια το VAR επεμβαίνει.
2: Παίρνονται γρήγορα, περνάνε 4 και 5 λεπτά.
0: Όχι μωρέ, καλά κοίταξε, η χτεσινή φάση που άργησε τόσο πολύ ήταν πολύ δύσκολη φάση. Και δεν είναι αυτό, είναι ότι πρέπει να πάρεις υπόψη σου ότι είναι φάση που αλλάζει τα δεδομένα στο τελευταίο λεπτό. Δηλαδή δεν μπορείς να την προσπεράσεις εύκολα. Σου λέω εγώ και μόνο τις φάτσες που λείπαν των Κροατών, που πανηγυρίζαν, που κλαίγαν και λοιπά, και μετά τους λες, όπα, περιμένετε, άντε πάλι πίσω. Σκεφτείτε το, κάντε το δικό σας και σκεφτείτε την αντίστοιχη φάση, την αγωνία με την οποία περιμένατε να δείτε τι θα γίνει στο κόφερε, στο τελικό, η απόφαση του για τον γκολ. Του Ελκαμπή. Του Ελκαμπή, ποιος ήταν, Ελκαμπή.
2: Ελκαμπή.
0: Δηλαδή είναι τέτοια φάση, κύριε παιδί μου. Έχεις ξεσπάσει, έχεις πανηγυρίσει και μετά σου λέει, όπα, περίμενε μάγκα. Και οι άλλοι βέβαια που περιμένανε εκεί που λέγανε, όχι, το φάγαμε, κάτσε, έχουμε μια ελπίδα. Τι να πω, εντάξει.
2: Είναι πραγματικά τόσο ωριακές οι φάσεις?
0: Είναι, αυτή ήταν πολύ ωριακή. Όπως για μένα ήταν απίστευτα οριακή, οριακή το εκπληκτικό γκολ που πέτυχε ο Κριστιανό.
1: Οριακή αυτό... είναι η δική μας φάση, όχι η φάση.
0: Καλά, η δικιά μας είναι οριακιά έτσι αλλιώς.
1: Είμαι σε κατάσταση εκτάκτου ανέ... Πώς έχω βελτιωθεί στο τραγούδι, ρε φίλε, εγώ τρελαθεί.
0: Και πού να δεις ακόμα τώρα που θα έχει καιρό να προχωρήσει.
1: Είμαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, είμαι σε μια φάση τραγική.
2: Και
0: τέλος πάντων
2: να πάρει
0: και κανένας άλλος.
2: Να είστε καλά ρε παιδιά,
0: ρε Βασίλη μου.
1: Ηγέτη.
0: Σταμάτα να μιλάς συνέχεια για τον εαυτό σου.
1: Είμαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.
0: Ηγέτη ή εκτάκτου
1: ανάγκης. Είμαι σε μια φάση τράγικη.
0: Ρε κάνεις ζέστη, εμένα μου φαίνεται.
1: Λίγο ζέστη, εγώ μια κάτι ενοχλήσει παντού, έχω αγχωθεί λίγο.
0: Έτσι.
1: Λίγο το
0: σόπα μου ρε τώρα. Κάνεις και τη χάρη. Πάμε στο Γιωργάκη,
1: στο
0: έλα, Γκρέκ.
1: Και σε έκανα στίχο.
0: Έλα. Εμείς είμαστε, μην ακούς που μιλάει αυτός.
1: Μονογράμμα.
0: Κάτσε, θα μην κάνει κυρία σου ταξί και θα φύγει μας ακούει.
2: Γιονύση.
1: Έλα, αγόρι μου.
2: Με γράφεις, τραγουδάς, μας έλειψες και αυτά θα βάζεις πρόστιμο.
1: Τώρα θα πάρω και άδεια να δεις, σου λείψω περισσότερο.
0: Τώρα θα σου λείψω πιο πολύ να δεις.
2: Όχι, παρφέτο παγωτό.
1: Με το πήρα τώρα, να φάμε σαραγλί εδώ με παγωτό. Τώρα χωνάκια, θα φάμε τον κότσο μισό κιλό. Μισό κιλό εγώ, 300 γραμμάρια κότσο, 200 γραμμάρια Παναγιώτα.
4: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
5: Η ώρα είναι 5:30.
4: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
0: Τον είχαν για διώξιμο όλοι. Όπως κάποτε είχαν το Λουτ. Το μοναδικό.
2: Είχαν
0: έρθει 100 παρτάλια. Είχαν έρθει 100 παρτάλια τότε και ο μοναδικός καλός παίκτης ήταν ο Λούντι και δεν το θέλανε κιόλας.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Δεν έπαιζε ο Τσέρι.
0: Δεν
2: έπαιζε ο Τσέρι στην ομάδα.
0: Όχι. Τα ακούγανε το Φόντα που δεν το ακούστερε.
2: Όχι, μα αυτή η ιστορία δεν είναι ακόμα.
0: Όχι, είναι παλιά με τον Τσέρι. Ο Τσέρι ήταν ο επόμενος Σουναή. Μετά τον Σουναή λογικά η ιεραρχία ήταν ο Τσέρι. Αλλά ξέρεις, αυτοί φαγωθήκανε. Εντάξει.
2: Είναι 1,5.
0: Ο Τσέρι δεν είναι καμιά εκπληκτική περίοδος, αλλά είναι κανονικός ποδοσφαιριστής για τη θέση του. Είναι κανονικός ποδοσφαιριστής.
2: Μα δεν είναι, να σου πω κάτι, πάρε 3 χαφ.
0: Είναι σαν αυτούς που βλέπουν. Όχι, ρε, έλα τώρα. Ο Τσέρι αυτή τη στιγμή παίζει σε οποιαδήποτε μεσαία ομάδα.
2: Ρε παιδί μου, αυτό σου λέω.
0: Πάρε τρεις
2: για τον Παναθηναϊκό και ας τον έξω. Αλλά τώρα τον αφήνεις.
0: Εντάξει τώρα, άστα τα πάνε.
2: Τέλος πάντων, εγώ δεν ξέρω, είμαι αισιόδοξος.
0: Εδώ ήρθε ο Μπενίτεθ που είχε δει παίκτες και παίκτες και κατάλαβε ότι από αυτούς στο κέντρο που του περισσεύουν ήταν ο Τσέρι. Μέχρι που αρχίσε να δηλώνει όλοι οι άλλοι ότι αποχωρώ, τραυματίστηκα και έπαιξε.
2: Μισό λεπτάκι. Είστε Παναθηναϊκός. Α, πρωτέως 100 είστε, εντάξει.
1: Επικός διάλογος.
2: Είναι πρωτέας.
0: Πρωτέας.
3: Πρωτέως 100 μου είπε.
0: Έλα ρε, α, πρωτέως 100, ναι, εντάξει.
3: Ναι. Λοιπόν, παιδιά.
0: Έλα, άντε καλή κούρσα.
3: Γεια σας, γεια σας.
0: Κάτσε ρε,
1: συμβαίνει.
0: Θα σου πω μετά τι σου συμβαίνει, δεν έχεις καταλάβει ακόμα εσύ.
1: Το κατάστημα ετοιμάζει την παραγγελία σου και διανομένως μας είναι κάθε εδώ για την παραλάβει. Σε λίγο θα σε φτιάξω εγώ.
0: Βερβελέ, στο ΣΤΕ θα φας γλάρο. Τι γίνεται στο ΣΤΕ?
1: Ρε, πες του να φάω και γλαρό σου και τα λοιπά, δεν τρώω τίποτα.
0: Εγώ
1: λίγο παγωτό θέλω να φάω, δεν ζήτησα τίποτα άλλο. Σήμερα τώρα, άμα θέλει αυτός να φάω οτιδήποτε, α στείλει να κεράσει με την μάγκα, α στείλει
0: στέλνες. Ναι, αυτό ρε φίλε, άμα θες τόσο πολύ να φάμε,
1: φάζε ΣΤΕ.
0: Σιγά,
1: ρε μάγκα, το mail σου, το φτιάξω με σημεράκι σου, ρε μάγκα.
0: Τι να
1: φάω σωστέ.
0: Τι πάρτα νερά αυτά, ρε, που κυκλοφοράνε.
1: Ναι.
0: Τι να φτιάξω τώρα, να
1: φτιάξω. Αντί να λέτε να φτιάξουν όλα τα γήπεδα, να έχουν μια γηπεδάρα, να πάρουμε κανένα γιούρο εδώ, να ξεστραβωθείτε, να τέλει η μπάλα. Αχ, το ΣΤΕ και ο ένας και ο άλλος να μην σηκωθεί και να πέσει. Αχ, τι τραβά.
0: Εδώ άλλος πέσει πολύ και μην κρεμιστεί το κρεσκάκι. Δηλαδή, φτιάξτε ρε παιδιά, τους το έλεγα ρε παιδιά, ξέρετε κανένα τεχνολογία που μπορεί να χτιστεί ένα γήπεδο καινούριο στη θέση ενός χωρίς το άλλο να γκρεμιστεί, πώς το φτιάξετε? Αλλά δεν μου λέει και δεν είχαμε βρει λύση. Λοιπόν, και αυτό το θεωρούσε κάποιος άλλος ηλίθιος εδώ, ότι βάζεις πλάτη στο Μαρινάκι. Εντάξει, να σου πω και κάτι ρε μάγκες τώρα. Για να σου το πω μεταξύ μας και πολύ ειλικρινά. Γιατί δεν αντέχω και πολύ την παρλαπίπα. Αυτή τη στιγμή δεν πουλάει το να βάζεις πλάτη στο Μαρινάκι. Δεν βρίσκεις τίποτα. Άστα, ξεχάστε τα. Αυτή τη στιγμή το έτσι και πεις ότι ο Μαρινάκης είναι έτσι ή αλλιώς, ή ο Ολυμπιακός είναι εκείνο ή το άλλο, και γράψεις πέντε καλά λόγια για Αλαφούζο ή για Ηλιόπουλο ή για Σαββίδη, βρίσκεις πέντε δουλειές σε συγκεκριμένα μέσα. Τα οποία λειτουργούν σαν ένα. Ένα site, τρία υποσάιτ οπαδικά,
1: βόμβες.
0: Δύο εφημερίδες,
1: βόμβες.
0: Δύο τηλεοπτικά κανάλια και ένας ραδιοσταθμός. Δεν είναι τυχαίο, βάλε τα κάτω. 15 άτομα είναι. 15 άτομα είναι. Που είναι σε αυτά τα 6 μέσα ταυτόχρονα. Μη με τρελαίνετε τώρα. Άσε τώρα. Βάζεις πλάτη, βάζεις πλάτη. Και νομίζεις τα σκοτούρα δεν είχαν όλοι αυτοί, και οι Αλαφούζοι και οι Μαρινάκηδες και οι Βαρδινογιάννηδες και όλοι, αν θα τους βάλει πλάτη ο Βερβελές ή ο Γκότζος ή ο Γιάννης ή ο Μίτσος ή ο Τάσος. Τι να σας πω. Δεν κοιμούνται το βράδυ των αγωνίων, θα βάλουν πλάτη.
1: Έξαλλος.
0: Συν και κάτι άλλο, το πιο σημαντικό, οι άνθρωποι που γνωρίζεις, οι άνθρωποι που στέλνεις κάθε μέρα τα μηνύματα αυτά, είναι προφανές ότι για να πούν καλησπέρα πρέπει να πληρωθούν. Δηλαδή για να πούνε τη λέξη καλησπέρα, πρέπει να την κοστολογήσουν. Ότι εμένα η καλησπέρα μου αξίζει τόσο. Και δεν μιλάνε σε άνθρωπο αν δεν πληρωθούν πρώτα. Ή μπορεί εύκολα εκεί που λέγανε, μόλις έπαν κάποιον και στρίβαν το κεφάλι από την άλλη μεριά, εάν έρθει το κατάλληλο αντίτιμο, όχι απλώς καλησπέρα να του πούνε, να τρέξουν να του κάνουν και δρόμο να περάσει. Λοιπόν, αλλού τώρα αυτές τις μη πω τώρα τίποτε. Όχι σε εμάς εδώ. Δηλαδή έχουμε κάνει στο χειλό, ξεμαύσαμε και το γιαούρτι. Κάντε καμιά δουλειά μεσημεριάτικα, τραβάτε εκεί πέρα που σας φτιάχνουν έτοιμα τα τρόλ, τα mail κτλ. Πάρτε το ταλιράκι, δεν σας βλέπω για παραπάνω. Τι σοφή κουβέντα είχε πει κάτω Σαργκάνης. Ρε ο Σαργκάνης, το θυμάστε το που είχε πει. Κάτι του λέγανε, παιδί μου, για αν υπάρχουν δημοσιογράφοι και τέτοια που του έχουν ζητήσει λεφτά και λοιπά και τέτοια για να πει ένα καλό λόγο, για να του γράψει ένα καλό λόγο, και λέω, ο Σαργκάνης, άγερε, κάνει με μια μακαρονάδα είναι αυτή.
1: Μακαρονάδα.
0: Με μια μακαρονάδα είναι.
1: Όχι, λίγο σύντομα.
0: Με μια μακαρονάδα είναι, εντάξει. Πάμε στο Στέλιο, στο Χαϊδάρι. Έλα, Στέλιο.
7: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς τον.
7: Με αφορμή την εχθεσινή παρουσίαση του νέου γηπέδου.
0: Ναι.
7: Ο κύριος Καράλαπας είχε πει στο Βρεβελέ χθες ότι το Καραϊσκάκι δεν μπορεί να χωρέσει τον κόσμο του Ολυμπιακού. Εγώ στην υπερβολή του, αν και οι δύο ξέρετε ότι η υπερβολή μέσα της είχε αλήθεια, πιστεύω ότι τον Ολυμπιακό θα τον χωράνε τα σύνορα του εις Ελλάδος. Και αυτό φάνηκε με το πρώτο ευρωπαϊκό που έφερε. Ένα δεύτερο, θεωρώ ότι σε κινήσεις που έκανε ο κύριος Μαρινάκης με τους δύο καινούριους, τον Καρδόση και τον Κορδόν, σημαντικότερα σαν την παραμονή του Μεντιλίπαρ. Αν έμενε δηλαδή ή αν έφευγε. Το πρόβλημα πέρσι του Ολυμπιακού εκεί ήταν, στις μεταγραφές.
1: Ναι.
7: Και ένα τρίτο, μη θεωρήσετε καθόλου παράξενο, άλλος να είναι πρωταθλητής και άλλος να παίζει στο Champions League φέτος.
0: Άλλος να ήταν πέρσι πρωταθλητής εννοείς.
7: Ναι, πέρσι.
0: Άλλος να τερμάτισε πρωταθλητής, ναι, δηλαδή να είναι.
7: Αυτό λέω. Λέω
0: καλά, περίεργο δεν είναι αυτό. Γιατί μπορεί να
7: μην θεωρείτε λίγο παράξενο.
0: Όχι, μπορεί ο ένας να αποκριθεί και ο άλλος να αποκλειστεί. Δεν είναι. Μέσα στο παιχνίδι είναι.
7: Έτσι. Αυτά. Καλό καλοκαίρι.
0: Να είσαι καλά.
7: Γεια σας.
0: Μοιημένους τους βλέπω. Δεν μας λένε γεια σας, μας λένε καλό καλοκαίρι.
1: Δεν υπάρχει αυτό, ρε. Δεν υπάρχει. Πώς θα πάω, καλά, κουτάκω.
0: Κάτσε εδώ, λέει, τι πρέπει να προσέχουμε στη θάλασσα. Εντάξει, ρε, να μου το. Μα την Παναγία, δεν υπάρχει κάποιος να εξηγήσει.
1: Λαγοκέφαλους.
0: Όχι, ρε, τι λαγοκέφαλους και βλακίες. Ότι η πραγματική δροσιά το καλοκαίρι είναι στα βουνά. Είναι πολύ αδικημένος ο τουρισμός στα βουνά. Σου λέγα για σένα, να είσαι σίγουρος, ναι, να προσέχεις. Λοιπόν, ναι, είναι εκείνη η δροσιά. Στο βουνό, δε, η θάλασσα δεν έχει δροσιά, έχει απλώς αυτό το πράγμα που σου δίνει για λίγα λεπτά να είσαι μέσα στο νερό, ας πούμε. Μετά έξω είναι σκάει ο τζίτζικας, υδρώνεις. Δεν ξεχωρίζεις αν αυτό που τρέχει πάνω σου είναι η υδρόταση ή το αντιλιακό. Πάμε στο Βασίλη, στα Μέγαρα, έλα Βασίλη.
8: Χαίρετε.
0: Καλώς το να.
8: Να καλωσορίζουμε και το παλικάρι.
0: Όχι παλικάρι, όχι παλικάρι. Απλώς δεν θέλω τέτοιους, δεν θα τον υποβαθμίζεις. Να καλωσορίζουμε αυτόν τον επαναστάτη, αυτόν τον ήρωα.
8: Τον τελικανή.
0: Τον τελικανή και τα πάντα, ό,τι θέλεις.
8: Λοιπόν, θυμάσαι στην ταινία ποιον έλεγε τελικανή η Δέσποινα Σιριανόπουλο, έτσι.
0: Ποιον έλεγε.
8: Γιανακά.
0: Τον.
8: Τον Άλκη Γιανακά.
0: Τον Άλκη Γιανακά, μάλιστα. Τελικανής, φοβερός, ναι.
8: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εγώ σου είπα, πάμε για λαγοκέφαλα, εσύ μου λες τώρα για βουνά τώρα.
0: Γιατί νομίζω ότι έτσι που στην Ελλάδα βρούμε λαγοκέφαλα στα βουνά, ή θα μας ρωτήσει κανένας άμα πάμε λαγοκέφαλα.
8: Σκοτόπια.
0: Σόπα, στο μέτρο μας πρώτο βρήκα λαγοκέφαλα σε ένα ποτάμι. Ποιος θα μου πει, θα μου κάνει έλεγχο. Θα πάω ένα τόνο λαγοκέφαλα, θα οικονομήσω και θα φτιάξω ένα σταθμό να πάρω και το βερβελέ.
8: Εγώ δίνω τις ιδέες, εσύ θα οικονομείς μόνος στα βουνά, έτσι.
0: Τι να κάνω, ρε φίλε. Ό,τι μπορεί ο καθένας κάνει, δύσκολη καιρή.
8: Είδες τι είναι η Παναθηναϊκή.
0: Είδες, Διονύση.
8: Διονύση, μονοφαγάδες.
0: Όχι μόνο αυτό, καιροσκόπη εντελώς.
8: Ακριβώς.
0: Ναι.
8: Πώς θα λένε, οπορτουνιστές.
0: Οπορτουνιστές.
8: Ναι.
1: Άρα μιλάμε τώρα. Τι λέτε, ότι μιλάτε να με έχετε κάψει.
8: Λοιπόν, για λαγοκέφαλα μιλάμε.
0: Λαγοκέφαλα, Διονύση.
8: Λοιπόν, πάμε στο γήπεδο τώρα. Εγώ δεν άκουσα ούτε την έντευξη του Μαρινάκη.
0: Ούτε νερό του Διονύση.
8: Ούτε το νερό του Διονύση, τίποτα.
1: Λοιπόν, ήταν μια μεγάλη συνάντηση μεταξύ της κυρίας Γκυλφόιλ, του κύριου Βερβελέ και του κύριου Μαρινάκη. Μέσα σε δε λίγα δευτερόλεπτα υπήρξε μια συνάντηση η οποία πέρασε την ιστορία. Ευχαριστώ πολύ τον Κώστα Κότζο για την ειδική μνήμα που έκανε σε αυτή.
0: Βέβαια,
1: εκτίμησε όλο αυτό το σκηνικό. Καλά να είμαστε. Και πάει μόνο συγκινήθηκε και μάλλον και σοκ και δέος για την εκπομπή εδώ.
0: Ναι.
1: Που είμαι αμέλος αυτής της εκπομπής και που είμαι αποδεκτός στην κοινωνία με τόση προβολή και όλα αυτά.
8: Ποια κοινωνία.
0: Άστι, θα τη βρούμε την κοινωνία μας.
8: Μιλάμε και στον πρόεδρο.
0: Για τη θεία κοινωνία εννοεί αυτός. Εκεί πάντα
1: μεταλαμβάνω. Για να πάω κοινωνήσω.
8: Για τον πρόεδρο, για τον Ντόναλτ. Τον πρόεδρο τον Ντόναλτ, έτσι.
0: Τον Ντόναλτ μου αρκεσί.
1: Λες να ενημερώθηκε και ο Τραμπ.
0: Σκρούτς μπορεί, τον Ντόναλτ όχι.
1: Δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
0: Μα δεν το ξέρω, πήρε τηλέφωνο και ρώτησε τι να κάνω. Και έτσι είπε περίμενε ο Ντόναλτ. Να τελειώσει ο Βερβελές, ναι.
1: Δεν είχα σκεφτεί αυτό.
0: Δεν το σκεφτεί. Εμείς εδώ το μεταδώσαμε κατευθείαν.
1: Αλήθεια,
0: ζωντανά. Την ώρα εκείνη.
8: Από για θέμα σωσία ενέδραση.
0: Τώρα μόλις επικοινώνησε.
1: Άμα ειρωνεύεσαι, Βασίλη, τώρα εντάξει, ρε φίλε. Πάμε αλλού την κουβέντα τώρα. Εντάξει, δεν το περιμένω.
8: Τι πάμε αλλού την κουβέντα. Ο Κώστας τα έλεγε. Εγώ τα έλεγα. Ότι πήρε η Γκυλφόιλ το τραπ και του λέει να μου κάνει ερώτηση ο Βερβελές.
0: Στον Καραμπά, τι να κάνω. Μίλαγε με τους Ιρανούς και τους Ιρανούς, κλείστε, θέλω να μιλήσω για τον Βερβελέ.
1: Ιρανεβόσουνασαι,
0: Και έτσι μείναν τα στενά του κόρπου ακόμα κλειστά.
1: Ωραίος Γκοτζό.
0: Ναι.
1: Ωραίος ρε μαγκά. Ωραίος ρε μαγκά.
0: Για ρωτάνε Βασίλη, κάτι να ρωτήσει το γήπεδο.
8: Λοιπόν, όχι, σας σοβαρά τώρα.
0: Ναι.
8: Κοίταξε, ένα γήπεδο τώρα που είναι 30.000 και γίνεται 50.000, καταρχάς είναι αναπτυξιακό. Ένα γήπεδο τώρα που είναι 30.000 και γίνεται 50.000, καταρχάς είναι αναπτυξιακό από μόνο του για τον Ολυμπιακό, έτσι. Περισσότερα έσοδα και όλα αυτά.

0: συζήτηση με την, πώς το λένε, με την Καλαμάτα. Ποιος από τους δύο θα χρησιμοποιεί το γήπεδο του Ιωνικού.
1: Ιρωνεύσουσαι έτσι και σε βλέπω σε λίγο καιρό. Σε βλέπω εγώ. Κάτσε μας την κλαρώσουμε.
2: Γιατί νομίζεις, άντε να δεις, εμείς είμαστε μαθημένοι από τα πέτρινα χρόνια να πηγαίνουμε τουρ σε όλη την Ελλάδα και σε όλα
1: τα κύπρα της Ελλάδας. Τον Κότζο να στην τουρ τον βλέπω, περίμενε. Περίμενε τον Κότζο, το δεις λίγο καιρό, περίμενε. Ο τρώει ο ποπός.
2: Ακόμα και της προοδευτικής που είχε τον τοίχο από πίσω στο...
1: Ναι.
0: Τον τοίχο εκεί που...
2: Ακόμα εκεί που έφτασε μπάλα και παίρνουμε και πρωταθλήματα εκεί μέσα.
0: Από το σούτ ο Λιζαντέμπε που το τρύπησε τα δίχτυα στο τελευταίο λεπτό.
1: Ναι, τα δίχτυα, ναι.
2: Ναι, με τον Αβδάλα έτσι και το...
0: Ναι, ναι, και μετά έκανε ο Φραντζέσκος, ρε, που ήταν και παιδί δικό μας μετά. Χτύπησε φάουλ, η προοδευτική και με χ, έπεφτε.
1: Για πες.
0: Απλώς με χ έκανε ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα και χτυπάει φάουλ στο τελευταίο δευτερόλεπτο ο Φραντζέσκος, δοκάρι. Ήταν που τα παιδιά του Παναθηναϊκού μας στείλανε, μας βάζανε πλάτη. Τέλος πάντων.
1: Δεν πάω τώρα.
2: Αυτό που βλέπω πάντως, Διονύση, είναι ότι περίμενα τις μεταγραφές αυτό από τη Βουλγαρία του, πως τον είπαμε, Στάνιτς, από την προηγούμενη εβδομάδα και του Ρόκα.
0: Μάθος Στάνιτς τον παλιό, από την παιχταράτη.
2: Βλέπω, πάει πίσω, θα πάμε για άλλους Ρόκες.
0: Ο Πόποβιτς δεν ήρθε.
2: Θα πάμε για Ροκάδες.
1: Για να δούμε.
2: Ήρθε ο Πόποβιτς.
1: Θα δούμε ρε φίλε, μπορεί οι νέοι που ήρθαν να έχουν άλλες ιδέες.
0: Οι νέοι τεχνικοί διευθυντές
1: είναι αυτά.
2: Όχι, εγώ στον Κορδόνι έχω εμπιστοσύνη. Δηλαδή, με την έννοια ότι... πότε ήταν, το χειμώνα δεν έκανε τις μεταγραφές αυτούς, συγκίνει ο Όρτσα...
1: Ποιος τους έκανε.
2: Αυτός δεν τους έκανε.
0: Καρβαλιάλ.
1: Όχι, ο Καρβαλιάλ με, το, με τον Άλβες ήταν τότε το Πορτογάλο, το τεχνικό διευθυντή που είχαν πάρει.
2: Α, με τον... αυτή ήτανε. Εντάξει. Ο Κορδόνι ποιες μεταγραφές έκανε.
1: Ο Κορδόνι έχει κάνει τον Έσε, τον Ορτέγκα, τον Αλκαμπή και τον καλοκαίρι.
2: Α, ωραίος. Ωραίος, πολύ ωραίος.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν,
0: πάμε για
2: περιμένουμε μετά τα παλικάρια και... Α, ναι. Κλείνουμε αυτό.
0: Κλείσε, ναι.
2: Ρε παιδιά, είναι τώρα δυνατό να γίνεται θέμα γιατί ο Παπακανέλος δεν ακολούθησε την αποστολή του Ολυμπιακού.
0: Πού έγινε θέμα.
1: Τι εννοείς να μην γίνει θέμα.
0: Πού έγινε θέμα.
2: Σε αθλητικά.
1: Άστο να ρε, μας δουλεύει τώρα.
0: Σόλα τώρα έγινε θέμα.
1: Εγώ το λέγα. Εγώ το λέγα, δεν πήγε καλά στην Ριωάβη και γι' αυτό δεν τον πήρε μαζί.
2: Όχι, τώρα το πρωί άκουα έτσι, βέβαια μετά το ξύλο στο καβαλέ ο παρουσιαστής, αλλά στην αρχή πήγε να το περάσει, πήρε κάτι μηνύματα, τώρα τι μηνύματα δεν ξέρω και μετά το γύρισε στο καβαλέ. Αλλά στην αρχή πήγαν έτσι να δημιουργήσουν θέμα τώρα, γιατί πήγε ο Παπακανέλος.
0: Σαμποτάζ.
2: Έγινε
0: Βασίλη, πάμε για άλλημα.
1: Παπακανέλος.

0: απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Επωφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Aeron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Aeron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο aeron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Aeron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp

0: πλυντήριο ρούχων σας.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Παραπολύ.

0: γυρίσαμε.
1: Εδώ μεταξύ.
2: Βάλτε το καλαμάκι σου, παρακαλώ.
1: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε.
2: Γυρίσατε.
1: Γυρίσαμε, ναι. Εντάξει, κοίταξε, έχει πέσει πολύ θανατικό, ρε φίλε.
2: Όλα, μη μ' αρχίσει με αυτά.
1: Κάτσε, σου πω τώρα. Κοιτάω τα σύριαλ τώρα που τα τελειώνουν γρήγορα.
2: Μη μ' αρχίσει με αυτά.
1: Και εντάξει, για να τα τελειώσουν γρήγορα, πάνε και πεθαίνουν όλοι οι πρωταγωνιστές. Και αυτοί ξέρει, φεύγουν χωρίς αποζημίωση. Σου λέει, πέθανε και δεν θα σου δώσουν και αποζημίωση που φεύγει. Λοιπόν. Είδα αυτό το σύριαλ το... με τις πέντε αδερφές αυτό στο ποτάμι που λέει το σπίτι δίπλα στο ποτάμι. Μιλάμε για τις πέντε, τέσσερις έχουν φορές μαύρα. Μέσα σε δύο επεισόδια. Η μία έχασε τον κόμενο και φοράει μαύρα για τον κόμενο.
2: Παγόρι ρε παιδί μου, κόμενο.
1: Ναι ρε παιδί μου, το...
2: βαρύ ρε φίλε. Πέλα,
1: είναι παντρεμένη ρε παιδί μου και πέθανε αυτός με τον οποίο τα είχε παράνομα.
2: Πες τον αγόρι.
1: Ωραία.
2: Και επειδή δεν θέλω εγκόμενο.
1: Επειδή της πέθανε ο εραστής.
2: Δηλαδή βρήκα γκόμενο.
1: Όχι ρε, επειδή της πέθανε ο εραστής, φοράει μαύρα αυτή και περδίκει ο σύζυγος για τον εραστή το χαμένο της γυναίκας του. Μιλάμε για φοβερά πράγματα. Η άλλη της πέθανε η κόρη. Την τρίτη της σκοτώσαν τον άντρα. Η τέταρτη το οποίο φοράει μαύρα, αλλά προς το παρόν σε κομπινεζόν και ζόρουχα. Το πάνω μέρος. Το κάτω δεν μας το δείχνουν ακόμα. Είναι όπως τα τουρκικά σέρελ. Μόλις κάποιος φυλάει την πρωταγωνίστρια, ο σκηνοθέτης δείχνει το τοπίο. Και έχει μείνει μια πέμπτη κακομοίρα, η οποία και αυτή η αγωνιά της δηλαδή στα μάδα και σκοπεύει να φύγει από την Αθήνα, γιατί έχει φίλη μια λαμπράκισσα που είναι στην Ωραία Λαμπράκη, αλλά αυτή η λαμπράκισσα συνεργάζεται με την αστυνομία. Για να σώσει τον αδερφό που είναι στη φυλακή. Μιλάμε ότι σε πέντε αδερφές, μέσα σε δύο επεισόδια, έχουμε τέσσερες θανάτους και μία αποχώρηση. Ετοιμάζεται να φύγει να πάει στο χωριό επάνω και δίπλα στο ποτάμι.
2: Βγάζω άκρη.
1: Είναι πραγματικά συγκλονιστικές εξελίξεις που γίνονται στο σίριαλ.
2: Βγάζω άκρη.
1: Και το άλλο στη σέριφο εκεί που είναι με στα τέτοια, περιμένουν να έρθει ο κομμουνιστής, ο οποίος πρέπει να είναι ένας όλη την Ελλάδα, αυτός ο κομμουνιστής, ο οποίος είναι στη Δράμα, οργανώνει τους καπνεργάτες. Φεύγει από τη Δράμα, πάει στην Αθήνα. Το πιάνουν φυλακή στην Αθήνα, το βγάζουν από, Αθήνα, από τη φυλακή στην Αθήνα για να πάει στη Σέριφο να οργανώσει την άλλη απεργία. Είναι απλό μια χαρά. Και τα κάνουν όλα αυτά σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα, ρε παιδί μου. Αλλά ευτυχώς αρχίζουν κάτι τουρκικά από ό,τι έχω δει τώρα και κάτι πως θα βγουν οι μέρες.
2: Βγάζω άκρη με αυτό.
1: Γιατί ρε φίλε δεν βλέπεις τηλεόραση.
2: Δεν βγαίνει άκρη μαζί σου.
1: Εντάξει, χθες πρέπει να είδα για 20η φορά μέχρι να έρθει το επόμενο μάτς το Pretty Woman.
2: Και Pretty Woman. Το γνωστό.
1: Ναι, μωρέ, το τελείωσε το ένα το μάτς και μετά το άλλο ήταν 2 η ώρα. Και μέχρι 2 η ώρα έβλεπα το Pretty Woman.
2: Μάλιστα.
1: Ναι. Τι ωραία.
2: Δεν σε βρίσκουν σε καλή κατάσταση.
1: Εγώ παρακάλαγα, χρόνια παρακαλώ να μου τύχει κάτι όπως έτυχε αυτήν. Ένας πλούσιος που θα με αγαπήσει, δεν πειράζει. Θα κάνω την ανάγκη θυσία.
2: Εσύ δεν είσαι πλούσια ή πλούσιο.
1: Ρε πω την άρε τώρα σε την ηλικία να κοιτάξουμε τώρα να κάνουμε τώρα.
2: Αφιερώνω, ρε σιγά το τι θα πάθουμε. Στο αφιερώνω, σε αφιερώνω.
1: Να με πάρει, να περίμενε να με πάρει, να μου πληρώνει ένα διαμέρισμα, να μας δώνει λεφτά, να με στέλνει να ψωνίζω με την κάρτα του ελεύθερα κλπ.
2: Άντρα θέλεις ή γυναίκα.
1: Βρε ό,τι να είναι σου λες. Α, θα σου λέγα γυναίκα. Τώρα ό,τι να είναι. Να κάνουμε παζάρια τώρα.
2: Δηλαδή τη λάμπα θα τη γυαλίσει.
1: Βρε δεν με νοιάζει τίποτα σου λέω αυτό θα μας μπαράει. Έτσι ας μας γράφουν τόσα μας γράφουν και αυτό τι έγινε σιγά.
2: Δηλαδή...
1: θα το γράψεις το SDNA τι έγινε σιγά.
2: Δηλαδή βάζεις απορροφητήρα μα χρειαστεί. Σε λειτουργία.
1: Σε βερέ Διονύστρα με τις απορροφητήρες τώρα και
2: για πάμε, για πάμε.

0: Τίποτα, δεν εμφανίστηκε κανείς.
1: Αυτό θα παίξει στο τέτοιο, αυτό θα παίξει στο πανηγύρι. Διαβάζω εδώ, καλό απόγευμα, σας ακούμε δυνατά από το δροσερό, όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. 18 Ιουλίου το ξακουστό πανηγύρι με την καλύτερη γουρνοπούλα Γιάννη, σας περιμένουμε. Θα παίζει το πριν τηγούμενο εκεί στο πανηγύρι.
0: Γιατί αν παίξει. Σε έκδοση Κλαρίνο.
1: Ναι.
0: Μπορεί.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Ε?
1: Ναι, γιατί. Τι έχει το Κλαρίνο δηλαδή. Ρε το μόντι στον Κακομοίρη τότε. Κρίμα ρε. Έχουμε σε ήχο πλάγιο.
0: Όλοι με ρωτάνε να του
1: πω. Καλά, εντάξει παιδιά. Παιδιά, υπάρχει ένας τρόπος να γλιτώσουμε έτσι. Μόνο στο 211-1088-80 μπορεί κάποιος να διακόψει αυτή την...
0: Έλα, γόρι μου, τι έγινε.
1: Κοιτάω εδώ το αυτό που δεν το έδωτο πριν, δεν μπόρεσα να αντέξω άλλο. Το Ελβετία Αλγερία. Ε, ναι, δεν βλεπότανε.
0: Εγώ δεν είδα την Πορτογαλία.
1: Όχι, η Πορτογαλία ήταν.
0: Έπεσε για ύπνο.
1: Ναι.
0: Άσε ρε.
1: Όχι ρε, ήταν ρώμα της.
0: Ναι, εγώ ξενερώσει μου τι άλλο αυτό το έχουν κάνει το άλλο. Ναι, κάποτε ήμασταν νιάτα, ξενυχτάγαμε τώρα. Έλα ρε φίλε τώρα. Τι είμαστε ρε φίλε τώρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, υπάρχει να...
1: Καταρχήν, ναι, δεν μαθαίνεις όμως τις εξελίξεις στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, διότι με τις μεταδόσεις γίνεται πιο πλούσια η γνώση σου.
0: Τι γίνεται?
1: Πιο πλούσιες γνώσεις γύρω στο ποδόσφαιρο. Ανακαλύπτεις συστήματα που δεν τα ξέρες.
0: Λίγο άνθρωπος.
1: Ήξερες ότι πες τι σημαίνει ο LKB χαμηλώνει.
0: Χαμηλώνει ο LKB.
1: Ναι.
0: Έρχεται πιο χαμηλά.
1: Τι είναι το χαμηλά?
0: Κατεβαίνει πιο
1: χαμηλά. Άσε μας δύο ιστορίες. Χαμηλά πιο χαμηλά, τι είναι η ιστορία, ποιος το λέει αυτό?
0: Πατσαμίου ρε.
1: Ποιος το λέει το χαμηλά?
0: Πατσαμίου σου λέει. Πιο χαμηλά, πιο χαμηλά. Αυτό
1: εκεί που
0: λες.
1: Καίει πιο πολύ, ποιος το λέγε?
0: Γιατί Σαμίου σου λέω.
1: Γιατί.
0: Εκεί που και εγώ με πολύ.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν λες.
1: Αυτό, ναι, μπράβο, ναι.
0: Θέλω να νιώσω.
1: Το φιλί.
0: Το φιλί.
1: Άλλο τίποτα μας ζητάει δημόσια οι άλλοι.
0: Ναι.
1: Τι τραβάμε ρε σε αυτή
0: τη χώρα. Χαμηλά, πιο χαμηλά.
1: Τι τραβάμε σε αυτή τη χώρα.
0: Τι τα χειδρομικό κώδικα έχουμε εδώ, ξέρεις.
1: Γιατί.
0: Κάτι με ενδιαφέρει.
1: Πώς θα το παγωτό θα σου στείλουμε κουρίερ.
0: Ναι, ρε, γιατί έχω μπερδευτεί. Αλήθεια, μήπως έχω μπερδευτεί.
1: Μήπως το πάω παρακάτω.
0: Αυτό, αυτό φοβήθηκα τώρα. Μήπως έχω μπερδευτεί και το έχω πάει αλλού. Πω, φίλε.
1: Όχι ρε, όχι ρε.
0: 176, ναι, μάλιστα. Ωραία, το είδα τώρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Οκ. Okay. Για λέγε.
1: Πάντως εγώ πιστεύω ότι το ακροατήριο έχει, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί τόσα χρόνια, έχει τεράστιο ένστικτο.
0: Το ακροατήριο.
1: Ναι, καλά είσαι.
0: Γιατί?
1: Θα σου εξηγήσω μετά. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Θα σου το πω κατηδίαν, δεν γίνεται να μοιραζόμαστε τα πάντα με τους ακροατές μας. Εντάξει, είμαστε μια παρέα, αλλά θα κρατήσουμε ένα.
0: Εντάξει,
1: στα 10 θα το κρατάω για τον εαυτό μου.
0: Θα το αντέξω, εντάξει.
1: Δεν το αντέξα εγώ, δεν Διονύση τώρα. Πλάκα
0: να σε κάνω.
1: Εντάξει. Κυρία Μαρία, με εσείς που μιλήσαμε προχθές, πού να ξέρετε και όλη την ιστορία που λέτε πώς μπορούμε και βγαίνουμε έτσι και αντιμετωπίζουμε τέτοιο τρόπο μια σειρά πράγματα. Να είστε καλά πάντως, πραγματικά.
0: Κύριε,
1: θα χρειαστούμε, θα χρειαστούμε την ενέργεια.
0: Σε ποια
1: κυρία
0: Μαρία μιλάει ο άνθρωπος?
1: Ξέρει η κυρία Μαρία.
0: Ακροάτρια.
1: Ναι, ναι, μας πήρε.
0: Πήρε εδώ.
1: Πήρε μια μέρα. Όχι εδώ, πήρε στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Α.
1: Σας ευχαριστώ πάντως για την πρόθεσή σας, για την όλη την καλή ενέργεια που θα μεταφέρετε.
0: Σε ποια ενέργεια?
1: Είναι,
0: σε
1: είναι ενέργεια παραπάνω από απαραίτητη.
0: Σε εσένα ενέργεια, σε μένα.
1: Άσε μόνο τώρα και εσύ, σταμάτα τώρα. Δεν γίνεται. Άσε, έκανε η γυναίκα μια κίνηση. Άσε.
0: Ρε φίλε, βοήθαμε λίγο.
1: Δε, γιατί να σε βοηθήσω, τι θα κερδίσω. Να που βοήθαμε, τι λέτε ρε. Είδα και αυτούς που βοήθησα. Α, δε σου πάρε. Ρε εσύ, τα πιο ωραία δεν στα πάρε. Πριν από δύο μέρες, είχαν την τιμητική τους, ακούς,
0: ναι,
1: σε ένα γραφείο εδώ και κάπου στην Ολλανδία, είχαν την τιμητική τους τα γενετικά όργανα, το ανδρός και το γυναικό συναλλάξεις.
0: Ναι.
1: Κάποιοι κάτι ψιθυρίζαν κάπου. Στο ένα γραφείο εδώ κάπου σε ένα site ακούστηκε άντε με τα αιδεία.
0: Ναι.
1: Έτσι ανεξαρτήτως, όχι, τα γυναικεία. Και στην Ολλανδία ο άλλος με μεγάλη, μόλις του το έπανε, ξέρω, λέει επιτέλους με το φρύδι να ησυχάσουμε. Μιλάμε για φοβερά πράγματα.
0: Α,
1: δηλαδή.
0: Πού είναι τόσο δυνατός είσαι. Ε?
1: Έχω ρε, παλιά καγκεμπέ, είπαμε, έχω ανθρώπους.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να φαίνονται ότι είναι εχθροί μου, αλλά κατά βάθος με ενημερώνουν. Είναι όπως ο Στήριλιτς. 17 στη μέση της άνοιξης. Γεια σου, FSB. Ναι, εντάξει, αυτή δεν είναι όπως τότε. Αυτή η FSB είναι διαβρωμένη πολύ.
0: Ποιος ήταν?
1: Την έχουν εντυπήσει. Η Παναγιώτη ήταν, μωρέ. Ποιος ήταν?
0: Είπα, FFG.
1: Ναι, φεύγει.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και η Ειρηνούλα παίρνει διακοπές. Τηλεφωνικό κέντρο.
0: Ναι.
1: Τη δεις σήμερα, τη φιλείς, να τη χαιρετήσεις.
0: Πώς θα λείψει πολύ?
1: Θα λείψει τόσο όσο. Τόσο.
0: Τι λες, άνθρωπε?
1: Τίποτα, άστο. Λοιπόν,
0: έλα, δεν πάω σε καταλάβω τώρα.
1: Άμα να με καταλάβεις, άμα να τα λέμε όλα έτσι, δεν είναι.
0: Μα το όλες πόντες πετάς. Άμα ξέρεις κάτι, πες το μου, να ξαναμάθω.
1: Εν είδα ότι ουδέν είδα.
0: Εντάξει.
1: Αυτό.
0: Ναι, οκ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε στη συνήθεια.
0: 2-11-10-88-80 τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή.
1: Στην ώρα.
0: Εδώ είμαστε, αν θέλετε.
2: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Εκβίαζαν ιερέα με γυμνές του φωτογραφίες. Δύο κατηγορούμενοι από την Αχαΐα. Τουρκική απόβαση στα ακίνητα της Πάτρας. Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα η ανακαίνιση του θεάτρου Απόλλων. Σκληρή επίθεση Καριστιανού σε Τσίπρα μέσω νεολόγου. Συνέντευξη του πρώην Υπουργού και συντονιστή των τομεαρχών του κόμματος Ελλάς Κώστα Γαβρόγλου. Η Αχαιή που κυνηγάει ο Αντώνης Σαμαράς και η πολιτική παιδεία του Απόστολου Κατσιφάρα. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

0: Ποιος θα θέλεις, δηλαδή, να σου είναι γιος του κυρίου Βερβελέ, να σου είναι γιος του Κονσεϊσάου?
1: Όχι.
0: Γιατί ρε φίλε, θα πεις στην Γιουβέντους, θα πεις στην Εθνική, παντού.
1: Όχι, όχι.
0: Ε?
1: Γιος του Γιώργου Βερβελέ.
0: Του Γιώργου.
1: Ναι, ναι, καλύτερα.
0: Ναι.
1: Περήφανοι, μάγκες.
0: Ναι. Ούτως ρε φίλε, πρέπει να είναι πολύ περήφανος ο πατέρας σου.
1: Γιατί, γιατί μην είναι.
0: Να το ξέρω.
1: Κατάλαβα.
0: Αυτό σου λέω πρέπει να είναι. Και η μαμά. Κυρία Βερβελέ, είναι η συμπάθειά μου.
1: Μαμά είναι κάτι κατηγοριάστη.
0: Γιατί, είναι η συμπάθειά μου, κυρία Βερβελέ. Ω, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Δε σβήνει.
0: Μια χαρά είναι.
1: Τι, ναι, ρε, αυτό λέω, ενέργεια. Θα σου εγώ.
0: Ρε, είχα βρεθεί μια φορά στο λεωφορείο τυχαία και μια χαρά πέρασα. Ήταν δύο λεπτά η διαδρομή, όλα προλάβαμε και τα πάμε.
1: Με αναγνώρισε ή αναγνώρισε.
0: Με αναγνώρισε.
1: Α, αλήθεια.
0: Από τη βάφτιση, ναι.
1: Έλα, ρε.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Ναι, ρε.
1: Μπράβο,
0: μάτι. Συμπαθέστατη, μπράβο.
1: Με αυτό σου δεν σταματάει αυτό.
0: Έκανε καλού γονεί, μπράβο.
1: Δεν παλεύει το άνθρωπο. Δεν παλεύει το άνθρωπο. Δεν βγάζουμε άκρη.
0: Να
1: σου πω μισό λεπτό, σοβαρό. Υπάρχει κάποιο λόγο που δεν έχουμε ακροατέ. Δεν παίρνουν τηλέφωνο.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν δουλεύει το τηλέφωνο. Έγινε κάτι.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδιά.
1: Βλέπω μια αλλαγή συμπεριφορά πολύ έντονη. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση.
0: Δεν παίρνει κανένα.
1: Εντυπωσιασμού, ρε φίλε.
0: Μπαντζίνα, από ό,τι κατάλαβες γύρισε, έτσι. Εντάξει. Επιτέλους μπήκε μια τάξη εδώ με τα τρελοκάραβα τώρα για τα τέτοια που φάγαμε τις μέρες εγώ. Ναι, μπήκε Διονύση, μπήκε μουσική της Προκόπης.
1: Μουσική της Προκόπης, τα παγωτά δεν βλέπω.
0: Τα παγωτά, ρε.
1: Α, έρχεται, να τι, έλα, έρχεται. Δεν να έρχεται.
0: Ποιος έρχεται.
1: Μου στείλανε τώρα.
0: Τι.
1: Μέχρι 64 εδώ λέει. Στρίβει, α, το βλέπω εδώ. Έτοιμος είναι. Διλινά, διλινά έβαλες. Ε. Όπω με έφτιαξε τώρα, με έφτιαξε. Κουρκούλης, έλα.
0: Ο Παναγιώτης.
1: Όπως το μυαλό μου ήσουν. Αυτό είναι, όπου αδερφέ, αυτό το τραγούδι.
0: Όπου αυτό είναι,
1: παιδιά. Είναι κοντίσιο στα μάξι να δουλεύει βέβαια το πλέον.
0: Ναι.
1: Να είσαι κομπλέ και να ταξιδεύεις. Άκουσε το λίγο.
0: Και να
1: άκου λίγο τη μελωδία, σε παρακαλώ, χωρίς να σχολιάσεις.
0: Τι τραβάω.
1: Άκου λίγο, άκου λίγο.
0: Άκουσε,
1: βάλε, άκουσε λίγο.
0: Δεν βαριέσαι κανένα.
1: Άκουσε λίγο, άκουσε λίγο.

0: Σοβαρά, λέγε, είχα δίκιο.
1: Φοβερό, ότι έχω συγκινηθεί. Αφού θέλω να του βάλω αυτό, μπορεί να μου το δώσει να μπαίνει συνέχεια στο αμάξι, να παίζει συνέχεια.
0: Περνώντας διαφημιστικό περιβάλλον, θέλεις καζίνο εμπειρία χωρίς ταξίδι, το Ridges Casino Parnes σου δίνει τη λύση. Με εύκολη πρόσβαση στη μοναδική θέα, ζήσε τη βραδινή σου έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Ridges Casino Parnes, εκεί που η εμπειρία ξεκινά σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ρυθμιστή σε έψη, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.
1: Πάμε ως πρόπυργο στο Γιάννη. Καλά, Γιάννη.
2: Καλησπέρα, παιδιά, τι κάνετε?
1: Καλά, ρε φίλε.
2: Να είστε καλά. Πήρα να πω μια καλησπέρα, μια και δεν έχετε κόσμο, γιατί θα σας ακούμε πάντα.
1: Ναι.
2: Πάντα, να το ξέρετε αυτό.
0: Κανείς.
2: Εγώ, Διονύση, με χθες συγκινήθηκα τόσο πολύ με την παρουσίαση, που ήταν σαν να σηκώσαν το κόφερ εντ λίγη.
0: Και εγώ να σου πω την αλήθεια, έγραφα το βράδυ ένα blog εκεί για το site και λέω... ήθελα να το γράψω ότι είναι σαν να πει ο Ολυμπιακός ευρωπαϊκό τρόπο, μετά λέω άσε μου που είναι κάποιο υπερβολικό, άστο λέω.
2: Εγώ δάκρυσα τόσο όπως εκείνη την ημέρα. Ναι. Θέλω να σας πω, συγκινηθήκαμε τόσο πολύ εμείς Ολυμπιακοί, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται.
0: Εντάξει, δεν ξέρω και πράγμα, τι γενιά είσαι τώρα, άλλο. Γιατί νομίζω
2: πριν... Εγώ είμαι λίγο πιο μικρός από τον Κώστα.
0: Άρα λίγο, όχι, θέλω να σε ρωτώ.
2: Έχω ζήσει δηλαδή και το παλιό Καραϊσκάκι από μικρό
0: παιδί. Γι' αυτό ήθελα να σου πω, δηλαδή, ειδικά όσοι έχετε ζήσει το παλιό Καραϊσκάκι είναι τελείως
2: διαφορετικό. Τελευταία εξαετία που μεγαλώσα για τα παιδιά μου, γι' αυτό παίρνω συνέχεια διαρκείας και το ζω κάθε... Εντάξει, άστο. Όλα καλά. Αυτό πήρα από μια καλησπέρα.
0: Ναι, καλά να είμαστε να το δούμε.
2: Και στον κύριο Γκότζο που το μάθαμε από σένα, γιατί μας είχε πικράνει τόσα χρόνια. Τελικά είναι πολύ ασθενικός, είναι πολύ καλός. Εντάξει, να είναι καλά. Ναι.
1: Καλός είμαι για το ασθενικό, τώρα τι να σου πω, αδερφέ, ξέρω εγώ. Ποτέ δεν πείσαι σίγουρος.
2: Σαν τους παλιούς μπαντελονάτους, έλα. Να είστε καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή
2: συνέχεια, γεια.
1: Πάμε στην κυρία Αναστασία, η οποία φαντάζομαι συγκινημένη γιατί επέστρεψε καλή μουσική στο ραδιόφωνο. Βγήκε να εκφράσει τη χαρά της. Γεια σας, κυρία Αναστασία μας.
0: Βλέπω σε λίγες μέρες. Βλέπω σε λίγες μέρες την κυρία Αναστασία. Αεροπλάνο.
3: Τι έγινε, Διονυσάκη, τι λες, τι θα κάνω?
1: Τίποτε, τίποτα, άστο.
0: Θα τα πούμε εκτός αέρα.
3: Εκτός αέρα. Έλατε, έλατε. Και εγώ λέω τώρα.
1: Στο υπέδαφος.
3: Καταρχήν είστε καλά.
1: Πάρα πολύ καλά. Ποτέ δεν ήμασταν καλύτερα καταρχήν.
3: Γελάει. Ήθελα να ξέρω.
0: Τι να κάνω.
1: Πού το βρίσκουμε το κέφι, πραγματικά, ε.
3: Βρε, Διονυσάκη.
0: Κρυμάτα νιάτα, κιτσακμινιά. Κρίμα το πόη σου καλέ. Έχω όχι βελτιωθεί, φιλέ. Δηλαδή είναι, όχι, είναι η πρώτη φορά που με ακούω και γουστάρω, ρε παιδί μου. Δηλαδή τελειώνω το τραγούδι και θέλω να με χειροκροτήσω, Κώστα.
1: Ναι, κι εγώ. Εγώ να δεις. Κι εγώ θέλω να σε χειροκροτήσω, επειδή τελείωσες.
0: Να σου πω κάτι. Αν συνεχίσει με αυτό
1: το. Όχι, όχι, εντάξει.
0: Αν συνεχίσει με αυτό, αλήθεια, θα το σκεφτώ πολύ, θα συνεχίσουμε μαζί. Λοιπόν, εντάξει.
3: Λοιπόν, τελειώσατε.
1: Τελειώσαμε, ναι, κυρία Σουσία.
0: Όχι, αλλά δεν μπορεί. Δεν μπορεί να μου το κάνει αυτό. Είναι bullying.
3: Διονύση, μουσικά.
0: Ναι.
3: Παλιότερα δεν ταιριάζεται πολύ με τον Κώστα.
1: Τώρα ταιριάζει,
0: θα έχουμε βρει.
3: Ο Κώστας είναι...
1: Έκανα υποχώρηση εγώ, έκανα προς τα πίσω βήματα.
3: Όχι, εσύ εντάξει, καλά πας.
1: Αναβαθμίσεις και ο Διονύσης.
3: Άμα σου λέω εγώ ότι καλά πας τα τραγούδια που είναι, τώρα ο Διονυσάκης αρχίζει και μπαίνει λιγάκι. Από αυτή τη μεριά, αλλά λίγο.
1: Ναι.
3: Αλλά καλά πάει, καλά προχωράει.
1: Ναι, από τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Ναι.
3: Δεν μου λες, Διονυσάκη.
0: Ακούω.
3: Αύριο έχεις γενέθλια.
0: Την Κυριακή.
3: Μεθαύριο.
0: Κυριακή.
3: Κυριακή είναι.
0: Ναι, ναι.
3: Α, ναι, την Κυριακή.
0: Το μεγάλη γενέθλια.
3: Πέντε.
0: Δεν έχω περάσει καλύτερα.
3: Δεν μου λες, θα σηκώνεις τηλέφωνο.
0: Σηκώνω τηλέφωνο, πάντα στο Σαββατοκύριακο θα σηκώνω.
3: Μπράβο.
0: Πέρυσι δεν σήκωνα, είχα λόγους ανωτέρας βίας, φέτος θα σηκώσω.
1: Τώρα μόνο σε αυτό το κύριο Κασκόν.
3: Μπράβο, Διονυσάκη, μπράβο.
0: Ναι.
3: Να σου πω, έχεις τώρα τον Κώστα δίπλα.
1: Ναι. Ναι.
3: Όταν λείπεις, αν ήξερες τι πονηριά κάνει, αλλά με μαεστρία όμως.
1: Τι έκανα πάλι.
0: Όντως,
3: τι έκανες, τι λες.
1: Τι λέω.
3: Πετάς μια βόμβα.
1: Ναι.
3: Η οποία... καταφέρνεις να την κάνεις να μην είναι βόμβα, να είναι βόλος.
0: Λέγε,
1: ναι,
3: λίγο.
1: Αλλά είναι βόμβα.
3: Αλλά περνάς αυτό που θέλεις.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, όταν εγώ λέω σου πια, κάπως έτσι κάνεις.
0: Το 100-0, όχι σου πια, μην πω τώρα, μην εξαρτώ.
3: Τι κάνεις σου πια, περνάει από δίπλα σου.
1: Ρίχνει το μελάνι.
3: Ναι, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, σου ρίχνει το μελάνι και αντεγιά.
1: Και μετά την παίρνει ψαράδες και την τρώμε τη γανιτή εμείς με χόρτα.
3: Τώρα που είπατε για το χτεσινό, Διονυσάκη, χτες, την ώρα που μίλησες, με τόσο δυνατή και ωραία φωνή, ειλικρινά, καμία σχέση με τους άλλους.
1: Στεντόρια.
3: Η ερώτησή σου ήταν μικρή αλλά μεγάλη σημασία.
0: Ναι.
3: Έτσι δεν είναι, δεν χρειάστηκε να πεις πολλά λόγια. Και πράγματι και εγώ, όπως είπε ένας άλλος κύριος, πράγματι συγκινήθηκα, γιατί κάποια στιγμή μου φάνηκε ότι ο πρόεδρος ήταν έτοιμος να βγάλει κάποιο δάκρυ, έτσι.
0: Εκεί, ειδικά εκεί που μίλησε με Γιακόκαλη και τέτοια, το καθένα συγκινήθηκε πολύ και κούμπησε.
3: Ναι, ακριβώς.
1: Και νόμισα
3: ότι λέω τώρα, ο άνθρωπος αυτός τώρα θα βγάλει ένα δάκρυ, αλλά μου άρεσαν όλα αυτά.
1: Δεν είναι ένα μικρή ιστορία αυτό που πάει να κάνει τώρα, χωρίς πλάκα τώρα, πέρα πλάκα και πέρα από παδικά. Είναι
0: τώρα είσαι στο σωστό δρόμο.
1: Τεράστιο έργο.
0: Τώρα σε βλέπω στο σωστό δρόμο.
1: Ναι, τι να κάνω.
0: Μ' αρέσει.
3: Αντιέβεσαι τώρα ένα.
0: Μ' αρέσει.
3: Ένα τέτοιο πράγμα όταν θα τελειώσει. Καλά, εγώ δεν ξέρω αν θα προλάβω. Όταν θα τελειώσει.
1: Σταμάτα.
3: Εντάξει, πάντα το λέω εγώ. Για σκεφτείτε να δείτε, για σκεφτείτε εμένα που πήγα από κοριτσάκι και πηγαίναμε. Πολλές φορές έπεφταν οι τείχοι από το απέναντι μέρος. Και αναγκαζόμασταν να πηγαίνουμε έδρα.
1: Πάντως ήμασταν λίγο πιο θυμάσαι κυρία Αστασία. Πώς καθόμασταν τότε στα τσιμέντα για μας πείραζε που ήταν και γωνία του τσιμέντο. Και τώρα θέλουμε καρεκλάκι.
3: Κοίταξε απ' έξω πουλούσαν.
1: Ήταν και ψηλά τα τσιμέντα ρε παιδί μου, σε όλα τα γήπεδα.
3: Ναι, αλλά να σου πω όμως απ' έξω αν θυμάσαι.
1: Πουλάνε μαξιλαράκια.
3: Πουλούσανε τα μαξιλαράκια.
1: Ναι, αλλά όταν ήταν παιδιά μικρά δεν φτάναν τα ποδαράκια κάτω. Κρεμόντουσαν τα πόδια.
3: Ναι, το
0: ξέρω.
1: Πάμε, διάλειμμα.
3: Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
3: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
4: Η ώρα είναι 6 και 4. Παραπολιτικά 90,1.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
8: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Εντάξει. Διονύση, κάτσε, δεν το υποστώ εγώ τώρα πάλι το ίδιο τραγούδι. Κάτσε. Όχι, μην κάθεσαι τώρα και μου τρώσει το παγωτάκι σου έτσι. Πρόδρομε! Μην βάλεις τίποτα να καθίσει και αυτός πρώτα. Δεν κατάλαβα. Εγώ θα το ακούσω και αυτό με το λιμεντιλίμπαρ και τα τέτοια. Περίμενα να βάλει τα ακουστικά του και μετά. Μετά βάλει ό,τι θέλεις, εντάξει. Βάλει. Ορίστε, άκουσε. Ακούει τώρα. Τι?
1: Τι έγινε, ακούγεται, ρε.
2: Πόσο χρονών είσαι, λέει ο Κώστα.
0: Πολλών. Γεννημένος το 1917.
2: Και το γύρισε στη Γραέριο τώρα.
0: Ε, τι να κάνω, ρε φίλε. Άλλοι το έχουν κάνει πιο μικρή και βρήκαν την υγεία τους.
2: Έχουν χαλάσει τα
0: σύρια. 100 δουλειές και 100 εκπομπές έχουν.
2: Έχουν χαλάσει τα σύρια. Καλά σου λέει ο συμπαρουσιαστής εκεί πέρα. Καλά. Μη και πλούσιο άντρα. Αρκεί να σε καλύβει τα έξοδα.
0: Ρε φίλε, άμα να την κάνω τη δουλειά.
1: Γι' αυτό παρήγγειλα παγω τώρα.
0: Άμα να την κάνω τη δουλειά, να την κάνω και με φτωχό.
2: Ελά, γύρισε στη Γραέριο, ρε φίλε, τώρα στα γεράματα. Πάτα και τη βεντζίδουλα, καλά είναι να.
0: Να σου πω.
2: Έλα.
0: Έχω άδικο για τα σύρια. Δεν τις μαυροτήσανε τις αδερφές και όλες μέσα σε ένα-δύο επεισόδια.
2: Έχω κάτι επεισόδια τώρα, δεν βλέπω. Έχω πολύ δουλειά.
0: Α, έχεις δουλειά. Εν τέλει τους δρόμους που είδε. Εσείς το κάνετε αυτό εκεί πέρα, οι επαγγελματίες στην Πάρο. Εμποδίζετε τον Δήμαρχο να κάνει καλούς δρόμους για να έχετε φανατίζει και να δουλεύετε.
2: Κάτι τώρα θα έρθει, ζήτησε ο κύριος Τηλιόπουλος μια πλατεία στην Πάρο να φέρει λίγο προτάσεις. Και εγώ ζήτησα μια ταράτσα να πάω να βάλω το δικό μας στο σπίτι και άλλο δικιάστηκε.
0: Και το ακούγεται εκεί πέρα στην πλατεία.
2: Ε, γιατί, όχι. Δεν το κατάλαβα, θα μάζεψω τους σύλλους μου και θα κάνω πάρτι, ρε φίλε. Εγώ αυτοί από κάτω
0: θα γίνει
1: πλατεία.
0: Θα γίνει
1: του.
2: Όχι,
1: μπορώ,
2: όχι,
0: πλάτη,
2: κάτι.
0: Και δεν σωστό τώρα εδώ που τα λέμε, κάτσε.
2: Εγώ το ζήτησα όμως ο άνθρωπος, ναι, ζήτησα από το Δημοτικό Συμβούλιο ένα χώρο. Εκεί που είναι και τα γραφεία της στην Πάρο, από ό,τι κατάλαβα, θα κάνει μια εκδήλωση για την ΕΠΕΡΑ και φέρει το τρυπάκι. Καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό για τα παιδάκια.
0: Ναι, μα εντάξει, σιγά.
2: Εμείς το κάναμε, αλλά εμείς το κάναμε ευρωπαϊκό, αυτό είναι η διαφορά.
0: Εντάξει, ό,τι έχει ο καθένας.
2: Για πάρε μια φίλη σου εδώ πέρα, για πάρε μια φίλη σου. Για πες τον κύριο Κώστα, τι ομάδα είσαι.
3: Είμαι
0: ο Ολυμπιακός, μόνο ο Ολυμπιακός κύριε Κώστα. Κοριτσάκι με συγκλίκω, μαντάκια με συγκλίκω.
2: Κύριε, κάνω το διάλειμμα μου τώρα με το κοριτσάκι μου.
0: Ναι, αυτό είναι διάλειμμα, είναι δάτος, είναι σαν το πλειός Σπυρόπουλος.
2: Ναι, χωρίς διαφημίσεις.
0: Χωρίς διαφημίσεις.
2: Διαλύστη μου.
1: Πες μου γιατί είμαι σε ασχολία.
2: Πολύ το
1: ιστορική βραδιά, δε φίλε, πως και να έχει.
0: Το μπλουζάκι ήταν ωραίο.
2: Όλες ήταν ωραίες. Είναι ακόμα μόνο εκτέλεσμα που έπαιρνε, πες το, τον αγκαλιάζανε οι θαυμαστές του για αυτόγραφο, ήταν ο Διονύσης. Εγώ αυτό παρατήρησα.
0: Και ποιον αγκαλιάζανε, φίλε, πλάκα μας κάνεις.
2: Την εκπομπή τον κυνηγάγανε από πίσω. Έτσι.
0: Δεν λέει όμως τι του λέγαν όλοι.
1: Ναι, όταν πάμε σπίτι.
0: Δεν λέει ότι του λέγαν όλοι εσύ είσαι που κάνεις εκπομπή με τον Κότσο.
1: Όταν πάμε σπίτι δεν τρώμε αγάπη πάντως.
2: Δεν πειράζει. Καλή κι αυτή. Δεν λες πάλι καλά.
0: Εντάξει, ναι, δεν λέμε όχι.
2: Που δεν λέει πως αναφέρουμε και εσένα, να τους έχουμε κάνει δικό μας άνθρωπο.
0: Τι με κάνατε.
2: Έχεις γίνει συμπαρουσιαστής με τον πρωταθλητή Ευρώπης.
0: Ναι.
2: Και έχεις ανέβει κύρος, δες.
0: Ναι. Όντως, ναι, ήταν χαμηλό το κύρος μου και ανέβει και έχεις δίκιο, ναι.
2: Σταμάτησες και αυτές τις φυλάδες. Εκεί που είσαι να σε βρίζαν όλοι, ενώ εμείς εδώ δεν βρίζει κανείς.
0: Από βρυσίγια δεν μου λείπουν, ένα μην έχεις πρόβλημα. Εντάξει, δεν έχει σημασία.
2: Ήταν στρατιωτικά μαχαιρώματα ήταν αυτά που σε πληγώνανε όμως, όχι εμείς. Εμείς είχαμε και λόγο.
0: Κοίταξε, έχω σταματήσει πέρα από πλάκα. Εδώ και χρόνια έχω σταματήσει να πληγώνουμε, απλά οργίζουμε.
2: Εντάξει.
0: Αλλά ξέρεις, τέλος πάντων, εντάξει, ναι.
2: Άστε τώρα αυτούς που σε...
0: Ναι, μωρέ.
2: Εκεί τάξει τη ζωή σου, κοιτάξει. Η ζωή μας είναι μικρή, άμα δεν το έχουμε καταλάβει.
0: Μωρέ, άστε τώρα, δεν βαριέσαι.
2: Λοιπόν, άντε ρε παιδιά.
0: Άντε, ρε,
1: παιδιά. Ποιο τραγούδι θες να το αφιερώσεις?
0: Ποιο? Κανένα, μην μου βάλεις πάλι τώρα αυτά.
1: Όχι, τώρα, να το έχουμε, αρκεί να το έχουμε.
2: Κοίτα, να σου πω κάτι, ναι. Όσο είπες και έπαιρνα τηλέφωνο είχε ένα άγχος το τι θα ακούσει.
1: Ναι.
2: Το του μηνός και 29 του μηνός και να τον πάλι και να τον από εδώ.
0: Ναι, αυτό έκανε ρε εσύ.
2: Ήμουνα κύριος, δεν του είπα τίποτα.
1: Τι θα του βάλουμε τώρα ρε φίλε, πες ένα καλλιτέχνη να του βάλουμε.
2: Κουρκούλι έβαλε τώρα που τον είχαμε.
0: Ναι, βέβαια, αυτό και αντιμετωπίζει ναι. πολύ, ναι.
2: Εντάξει, να σου πω κάτι. Ναι. Θα βάλεις ένα πάριο, θα βάλεις ένα συνδέσμο.
0: Αυτό είναι ένα κοινή αποδοχή, εντάξει.
2: Ναι. Το πουλάω το σπίτι, α πούμε.
0: Το σπίτι. Ποιο, τι πουλάει ο Πάριος?
1: Το πουλάω το σπίτι, σωστό.
0: Ο Πάριος.
1: Το έχουμε, το έχουμε.
0: Αν το πουλάγα καλά ήταν, το πήραν έτσι. Τι τραβάμε, ρε.
2: Άντε, καλή σχόλια. Πες ένα γεια στον κύριο Κώστα και στον κύριο Διονύση.
0: Γεια σου, κουκλάκι μου όμορφο. Άχου μου, ρε καρδούλα, μεσιόμορφη.
1: Πάμε.
2: Άντε, γεια σας, παιδιά.

πως τ' άφησες είναι στην κουζίνα ένα ποτήρι. Περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

0: 29 λεπτά μετά τις 6, μπράβο πρόεδρο μας, ευχαριστώ πολύ φίλε μου. Του βάλεις το πουλά το σπίτι, τον έκανες αλεμάου. Μην τον είδατε. Τον έστειλες. Κάτσε εδώ, εδώ μόνο σου περιβέλε μέχρι τις 7 η ώρα. Έτσι που λες. Ρε φίλε, κρύο δεν κάνει, με σαγκριώνεις πολύ. Κάνει κρύο ρε φίλε. Έφυγε, άστονε. Ανέβασε λίγο, πάθουμε τίποτα. Έχουμε εδώ, εδώ καλοκαίρι μπροστά μας, να βγάλουμε, να είμαστε μια χαρά. Αφού έρχεται βαρά από πάνω, το νιώθω. Ω, για κλείσει εκεί. Πάμε να δούμε. Τι να δούμε. Τι να. Αλλά ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι κανονικά. Μην πω τώρα τίποτα. Θα μου δώσει ένα μήνυμα εδώ. Παναθηναϊκό, ένα θέμα που έχει προκύψει τελευταίες ώρες δεν φαίνεται να είναι και θέμα. Παρουσιάστηκε ένας τύπος εκεί, λέει, στα social και το έπαιζε μάνατζερ του.
1: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
2: Η ώρα είναι 6:30.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
0: Γιαννούλη, φίλε μου, νομίζω ότι θα πιέσει πολύ ο ΠΑΟΚ για να τον πάρει. Και επικοινωνιακά δεν θα ήθελα να τον χάσει τον ποδοσφαιριστή. Θέμα είναι κατά πόσο είναι εύκολο να γίνει σύντομα αυτή η μεταγραφή, γιατί η Augsburg γενικά έχει βάλει ένα πύχη στα 5 εκατομμύρια, μια τιμή στα 5 εκατομμύρια, δεν δείχνει διατεθειμένη να πέσει σε πρώτη φάση. Τώρα αν μπορεί να αλλάξει κάτι, ίσως μια βελτιωμένη πρόταση του ΠΑΟΚ θα μπορούσε ενδεχομένως να φέρει μια αλλαγή δεδομένων. Αν κάτι τέτοιο δεν συμβεί, προφανώς θα παίξει με τον χρόνο. Ο ΠΑΟΚ θα αφήνει να περνάει και να εξαντλήσει πιθανότητες για να τον πάρει προς το τέλος μεταγραφικής περίοδου. Για τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Ο Ολυμπιακός έχει μείνει στο γεγονός ότι αποσύρει το ενδιαφέρον του. Δεν έχει επιστρέψει. Αν δηλαδή μόνη περίπτωση να ασχολιόταν ο Ολυμπιακός για τον Γιαννούλη ξανά ήταν από την πλευρά του ποδοσφαιριστή να έμπαινε σε μια διαδικασία και να μετέφερε το ενδιαφέρον του ότι το έχει ξεπεράσει αυτό που είχε το θέμα. Μπήκε σπίγε δεχτεί τέλο πάντων το οικογενειακό του περιβάλλον και ότι να έβαζε πάλι τους ερυθρόλευκους στη διαδικασία να συζητήσουν για την απόκτησή του. Κάτι τέτοιο δεν βλέπω πάντως να προκύπτει για την ώρα, οπότε το αφήνουμε και αυτό εκεί ανοιχτό το κομμάτι. Ποιος θα βγει πρώτος χώρος στο Μουντιάλ, ποιος θα βγει πρώτος χώρος στο Μουντιάλ, ο Μπαπέ ή ο Μέση, Μπαπέ λέω ρε φίλε. Και είναι τι γίνει, θα χαιρετήσει η Αγγλία φίλε. Πόσα έχει ο Κέιν. Μπαπέ είναι σταμάτης, πάει και Γαλλία, έχει καλή εικόνα η Γαλλία. Καλή εικόνα η Γαλλία. Τη βλέπω και φαβορή δηλαδή στα καμμάτια, αν και έχω πει και πριν αρχίσει το Μουντιάλ, είχα δει κάτι φιλικά την Αργεντινή, μου άρεσε η Αργεντινή στα φιλικά, βέβαια άλλο τα φιλικά, άλλο η φάση με τους επίσημους αγώνες, αλλά δεν είναι και κάτι στο Μουντιάλ η Αργεντινή, δηλαδή νομίζω ότι βγάζει μια καλή εικόνα. Εξέλιξη είχε σήμερα ο Άρης, να πούμε, γιατί είναι ένα πρόσωπο πολύ γνωστό από το παρελθόν. Έτσι, μιλάμε για τον Αβραάμ Γκραντ, ο οποίος ήταν τεχνικός αθλητικός διευθυντής της Τσέλσι, για όσους θυμούνται, εποχές Αμπράμοβιτς, χρυσές εποχές της Τσέλσι. Ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ Άρης, εκκίνηση έκπληξη σίγουρα. Μένει να δούμε τώρα κατά πόσο μπορεί και σε τι πλαίσιο να βοηθήσει. Ο Ολυμπιακός κατά τα άλλα αναχώρησε για την Ολλανδία, για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Θα γίνει σε δύο στάδια να θυμίσουμε. Έτσι θα παίξει δύο φιλικά στο πρώτο διάστημα. Θα γυρίσουν οι Ερυθρόλευκοι για τρεις μέρες στην Ελλάδα και θα ξαναπάνε 15 Ιουλίου στην Ολλανδία. Και από την αποστολή αυτή Ουσιαστικά νομίζω ότι πέρασαν και κάποια μηνύματα, όπως για παράδειγμα στον Στρεφέτσα, ο οποίος δεν θα μπει καν, δεν μπήκε καν στο αεροπλάνο, δηλαδή για να, όχι να πείσει τον Μεντιλίμπαρ να αλλάξει τα δεδομένα, να προσπαθήσει ενδεχομένως ο Ολυμπιακός να τον κρατήσει πιο ενεργό. Νομίζω ο Ολυμπιακός είναι σαν να του δείχνει το δρόμο να ψάξει και να φέρει την πρόταση για να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Αυτό νομίζω ότι είναι όλο το ζήτημα. Που και πέρα δεν βλέπω κάτι άλλο έτσι με τον Στρεφέτσα. Ο Βέζο, εντάξει, πιο ωραίος μάγκας εδώ και πόσο καιρό, δεν ακουμπάει η μπάλα, δεν παίζει καθόλου, συμβόλαιο να τρέχει, έκατσε πάνω στο συμβόλαιο από το να είναι ενεργός και να παίζει. Και με τον Παπακανέλο που είπε και νωρίτερα ο Βασίλης από τα Μέγαρα, δεν πήρε την ευκαιρία όπως άλλα παιδιά, οπότε έτσι όπως πηγαίνει η κατάσταση θα πρέπει να βρει άλλη ομάδα να συνεχίσει την καριέρα του, καθώς δεν φαίνεται, νομίζω θα υπήρχε σχετική απόφαση αν ήταν να μείνει στη Ρίο Άβε, δεν φαίνεται πως θα μείνει και στη Ρίο Άβε τη νέα χρονιά. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο ο ίδιος είναι διατεθειμένος να πάει σε μια άλλη ομάδα στην Ελλάδα ή να μπει σε μια λογική να ψάξει πάλι να πάει στο εξωτερικό. Κάποια στιγμή οι ατζέντες του είχαν μια πρόταση από την Ολλανδία, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι τέτοιο τώρα, αν θα μπορούσε εκεί να ξανανοίξει κάποια πόρτα και να το δει και ο ίδιος, γιατί είναι για ένα πρωτάθλημα που του ταιριάζει, πιστεύω, στη λογική ότι μπορεί να πάρει μπάλα πιο εύκολα, να κουβαλήσει σε αυτό το, υπό αυτό το πρίσμα το παράθετο. Αλλά όλο αυτό το πακέτο παραμένει να το δούμε στην πράξη. Λοιπόν, θυμίζω το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για όποιον θέλει να καλέσει, ως τις 7 θα είμαστε εδώ, 7 παρακάτι, καθώς έχουμε και γιγαντακιούση με αυτοκίνητο εδώ, πάντα δυνατός, ενημερωμένος, αστακός που λέω εγώ, στο 211-10-88-80 λοιπόν, σας περιμένει η Ειρήνη για όποιον θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας και να μοιραστεί ό,τι έχει στο μυαλό του. Λοιπόν, τώρα θέλω να βάλω ένα τραγουδάκι αφιερωμένο στον εαυτό μου, ρε φίλε. Τι να βάλω. Ένα Πλούταρχο θέλω. Πάμε να βάλω ένα Πλούταρχο λίγο. Έχω καιρό να ακούσω. Ένα Πλούταρχο. Όχι ένα παραπονιάρικο. Φυσάει πολύ πεσασμένο με το τζάμπι και τέτοια. Ένα ωραίο Πλούταρχο θέλω να ακούσω. Ένα Σένιο να πούμε. Το έχει τα μου. Σου δείχνω τυφλή εμπιστοσύνη. Για δείξτε τώρα. Με έχει πιάσει λίγο το. Με φάση νότε τώρα. 96. Πόνο νότε. Καλύτερο παιδί,

0: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση?
1: Φυσικά, στο 91.
0: Στα παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
0: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες απραγματικότητας, πες το δυνατά. Στο 91, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90,1.
2: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
9: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι.

0: φτάσαμε κιόλας.
1: Με Σίτζετ ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
2: Σίτζετ. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Τα 3 λεπτά μετά τις 6 ακούτε παραπολιτικά 90,1, είναι η κουμπή στο 91. Κώστας Γκότσου και Διονύσης Βερβελές από Δευτέρα Παρασκευή 5 με 7 εδώ μαζί σας. Πάμε στο φίλο τον Γιώργο από την Καβάλα, αν δεν κάνω λάθος, που έχει καλέσει. Καλησπέρα Γιώργο.
6: Γεια σου Διονύση, τι κάνεις παλικάρι μου.
5: Καλά εσύ.
6: Όλα καλά να.
5: Γίγαντα.
6: Διονύση, φέτος είχα την χαρά μετά από χρόνια, γιατί λόγω δουλειάς και τα λοιπά, και κατέβηκα κάτω και είδα και το μάτς τον Νοέμβρη και το μπάσκετ με τη Χάπολ τότε. Και την άλλη μέρα παίζαμε με τον Άρη και πήγαμε και στο Καρασκάκι μαζί με τον γιο μου, κατεβήκαμε. Και ήταν συγκινητικές στιγμές, γιατί στο Ειρήνης και Φιλίας δεν είχα πάει το μπάσκετ. Ναι. Αλλά έχω δει τον Ολυμπιακό, είχα πάει στη Ρώμη όταν πήραμε τον 97 στο μπάσκετ. Στο Ειρήνης και Φιλίας δεν είχα πάει.
5: Έλα, φίλε.
6: Ναι, ήταν για μένα, είμαι και μεγάλης ηλικίας. Κατάλαβες, και τώρα δεν ξέρω αν θα...
5: Τώρα πάμε να το δεις και καινούριο όπως θα γίνει.
6: Μακάρι να δούμε... Θέλω μια να σου κάνω... Ναι αγάπη μου, ναι, ήταν οι γονείς μου. Διονύση, θέλω να σου κάνω μια γρηγορική ερώτηση τώρα. Λίγο να... Πες μου μια δεκάδα από παίκτες που έχουμε και εκεί που δεν έχουμε να λες μεταγραφή. Μπορεί να με κάνεις αυτή τη χάρη.
5: Κοίτα να δεις κάτι, εντάξει, αυτή τη στιγμή, από το όπως μιλάμε με το πώς είναι σήμερα τα πράγματα.
6: Ναι, δηλαδή, και το δεν υπάρχει παίκτης, θα λες μεταγραφείας. Τερματοφύλακα Τζολάκη.
5: Εντάξει, οι παίκτες υπάρχουν σχεδόν παντού, αλλά το θέμα είναι τερματοφύλακας, να λες Τζολάκη, αλλά εγώ νομίζω ότι θα είναι ένα καλοκαίρι περίεργο για τον Τζολάκη, θα σου είμαι ειλικρινής, δηλαδή πιστεύω ότι θα φέρει πρόταση ο Τζολάκης.
6: Δεξιά
5: θα παίξει ο Μαφέο, ρε φίλε. Αριστερά τώρα θα παίξει ένας από τον Μπρούνο Ορτέγκα, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να πάρουμε αριστερό μπακ.
6: Άρα μεταγραφή.
5: Στόπερ είμαστε κομπλέ.
6: Ναι.
5: Κάρμο, Ρέτσο, Πυρόλα, ναι. Εκεί λοιπές δυνάμεις, ναι. Πάρμα, ένα Κουτσίδης, 5 στόπερ, ναι. Κομπλέ. Στα χαφ έχεις, τώρα πήγανε πάνω δηλαδή ο Γκαρθία, ο Έσε, ο Μουζακίτης, ο Σιπιόν, και έχει πάρει και δύο πιτσιρικάδες στον Μπακούλα με το Φίλι. Αλλά θα πάρεις χαφ. Χαφ θα πάρεις δηλαδή Αύγουστο μήνα στη χειρότερη. Και θα πάρεις καλό παίχτη, πιστεύω εγώ, στα χαφ.
6: Ναι.
5: Μπροστά εκεί έχεις Φορτούνι Τσικίνιο, δεν νομίζω ότι εντάξει για την ώρα καλά είσαι. Έχεις έναν στην προετοιμασία, έχεις τα άκρα τον Ζέλσον και τον Αντρέ Λουίζ, αλλά πιστεύω ότι θες δύο εξτρέμ.
6: Δύο εξτρέμ, ναι.
5: Και
6: ένα οχτάρι, δεν θα εντάξει, πάρουμε.
5: Εντάξει, θα δούμε τώρα. Και νομίζω ότι θες και πολύ δουλειά στο κομμάτι τον μπροστά. Γιατί πιστεύω ότι ο Ταρέμι θα ψαχθεί να φύγει. Ο Ελκαμπή να γυρίσει από το Μουντιάλ.
6: Ναι. Και μακάρι να μην γυρίσει όπως γύρισε από το
5: Copa Africa. Τι να σου πω, ξεκούραση θέλει πάντως. Μόνο σίγουρα θέλει ξεκούραση.
6: Ναι, ναι.
5: Δεν είναι ψέμα.
6: Εντάλαβες. Πρέπει όμως, δηλαδή, εντάξει, ήταν συγκινητικό αυτό εχθές. Με όλοι μας αισθανθήκαμε περήφανοι να φτιάξει τέτοιο γήπεδο πρόεδρος. Αλλά θέλει και η ομάδα, θέλει ενίσχυση.
5: Εντάξει, δεν είναι κοιτά. Και ο ίδιος έτσι όπως το έθεσε, δηλαδή. Προφανώς εγώ κατάλαβα και μια παραδοχή, φίλε, ότι πολλά πράγματα δεν πήγαν καλά πέρυσι. Έτσι.
6: Δεν πήγαν καθόλου καλά πέρυσι, ειδικά με τις μεταγραφές.
5: Ναι. Ξέρεις, δηλαδή αυτός που πληρώνει να το λέει κιόλας, σημαίνει το πιστεύει και ο ίδιος. Δεν είναι καλύτερη, αυτό εννοώ.
6: Ναι. Μακάρι, Διονύση, μακάρι. Το πρώτο φιλικό πότε είναι, Διονύση?
5: Την Τετάρτη, με την Ρακόφ. Ναι.
6: Ώρα.
5: Να σου πω τώρα γιατί το κοίτασα πριν τώρα. Γιατί... Σαν εδώ, νομίζω ότι έχουν βγάλει την ώρα, περίμενε. Περίμενε, δώσ' μου μισό λεπτό. Περίμενε. Παίζει δύο φιλικά στο πρώτο στάδιο. Σε ρε φίλε, γιατί δεν μου φορτώνει εδώ το... Με μισό λεπτό αφορτώνει, να το βρήκα. 7 η ώρα.
6: 7 η ώρα.
5: Ναι, ναι. Μετά έχει 11 Ιουλίου με τη Λέουβεν, στις 3 το μεσημέρι.
6: Μάλιστα.
5: Έκανα
6: γύριση καταράκτης στο μάτι μου και τώρα αντί για καλύτερα έγινε χειρότερα. Τώρα και δυσκολεύομαι να πάω. Ναι, άνοιξε. Τέλος πάντων. Έγινε ρε Διονύση.
5: Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, μαζεύει για περίπου, να κάνουμε. Τον Τανίκ που είμαστε. Άλλα φιλικά είναι μετά αφού έρθει στην Ελλάδα. Είπαμε ότι ξαναπηγαίνει 15 του Ιούλη πάλι στην Ολλανδία. Παίζει με τη Φορτούνα Σιτάρτς 17 του μήνα. 18 έχει τον Άγιαξ.

έτσι Σάββατο πάλι, 24 με την Adverb και 25 με την Alkmaar, δηλαδή 2 φιλικά στο πρώτο στάδιο, 4 φιλικά στο δεύτερο στάδιο. Το στρώνει το έργο, φτιάχνει το έργο, να το δούμε και στην πράξη το πως και τι θα έχει το μενού, τι θα βγάλει, για να δούμε. Έτσι είναι αυτά και έτσι πηγαίνουν. Λοιπόν, από εκεί και πέρα υπάρχει μια πολύ έντονη φημολογία ότι ως το βράδυ Παναθηναϊκός θα ανακοινώσει παίκτη στο μπάσκετ και αναφερόμαστε φυσικά στον Λάιλ, στον παίκτη που ήταν στην Ρεάλ Μαδρίτης. Νομίζω ότι μια πολύ καλή προσθήκη, το είδαμε και στον τελικό της Ευρωλίγκας. Είναι μια εξαιρετική περίπτωση και Παναθηναϊκός έχει κινηθεί εδώ και μέρες για την απόκτησή του, οπότε αναμένεται νομίζω να την κλειδώσει την μεταγραφή αυτή και ως το βράδυ να έχουν υπάρξει και ανακοινώσεις. Κατά τα άλλα, είπαμε για το Grand εδώ, το γραπτό που ρωτάει για ένας άλλος φίλος. Από τους παίκτες που κόπηκαν δεν τελείωσαν την ώρα, και ο Καμπελά, φίλε, να έχεις δίκιο. Να ξέρω, ο Καμπελά, είπαμε, ήταν η πρώτη μεταγραφή πέρυσι, αλλά ουσιαστικά δεν νομίζω ότι υπολογίζεται από τον Μεντιλίμπαρ, δεν ψήνεται ο Μεντιλίμπαρ για τον Καμπελά. Δεν νομίζω ότι θα πάρει και άλλη ευκαιρία από τη στιγμή που έμεινε εκτός πλάνου από την σημερινή αποστολή που πέταξε για την Ολλανδία, αν τον πίστευε, αν τίποτα άλλο, αλλά δεν είναι και εύκολο για τον Καμπελά να μπορέσει να βρει και ομάδα τώρα. Το λέω, πήγε στην Άντε, του βγήκε αυτό το στοίχημα, δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση η καριέρα του.

φίλου σου ρωτάει αν. Όχι, δεν έχει πάει στη προετοιμασία από πνευμονίδη, φίλε, όχι. Δεν έχει πάει. Έχει πάρθει η απόφαση. Εγώ ήξερα ότι ήταν να μένει στο ανατρόμητο. Τώρα δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό το κομμάτι. Να σου είμαι ειλικρινής. Έτσι. Αλλά αυτό γνώριζε. Το παιδί είναι να μένει στον ανατρόμητο. Αν έρθει κάποιο άλλο δεδομένο, κάτι θα το μεταφέρουμε πρώτα. Θεός καλά να είμαστε. Και εδώ να είμαστε να τα καταγράφουμε όλα. Λοιπόν, πάμε προς το τέλος. Βάλουμε και ένα ασματάκι ωραίο, μαφωτι ωραίο. Είμαι και μια περίεργη έτσι εβδομάδα με αρκετές εξελίξεις, με αρκετές ανακοινώσεις. Χθες πάμε για το γήπεδο του Ολυμπιακού. Έχουμε και αυτοκίνητο με Βαγγέλη Κιούση. Άνθρωπος ποιότητα, δύναμη και όχι μόνο. Λοιπόν, από το Γιάννη Σορολέ και τον Κώστα Κότσο που ήταν και σήμερα μαζί σας, να είστε όλοι καλά. Υγεία να έχετε και να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή, το ημερολόγιο δείχνει 3 Ιουλίου. Βρισκόμαστε στην αρχή ακόμη ενός αγωνιστικού τριημέρου για την Φόρμουλα 1, αυτή τη φορά στο Silverstone της Βρετανίας. Πριν να αναφερθούμε όμως αυτό το Grand Prix και στο πρόγραμμά του, επιτρέψτε μου μια σύντομη εισαγωγή για την πορεία της ελληνικής αγοράς το πρώτο εξάμηνο του 2026. Ταξινομήσεις συνολικά προσεγγίζουν τις 84.000 καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα. Αυτό σημαίνει μια αύξηση της τάξης περίπου στο σύν 7,5%. Το πιο εντυπωσιακό εδώ είναι η επίδοση του Ιουνίου. Σχεδόν 19.000 αυτοκίνητα, καινούργια επιβατικά εννοώ. Αυτή η επίδοση είναι η καλύτερη για το μήνα Ιούνιο για πρώτη φορά μετά το 2009, παρακαλώ. Μένει να δούμε πώς πρόκειται να εξελιχθούν τα πράγματα τους επόμενους μήνες, καθώς πάντα ο Μάιος, ο Ιούνιος είναι μήνες φορτωμένοι με ταξινομήσεις που αφορούν αυτοκίνητα τα οποία καταλήγουν σε εταιρείες ενοικίασης σε όλη την Ελλάδα. Φεύγουμε λοιπόν από την Ελλάδα, πηγαίνουμε τώρα στην Αγγλία, στο Silverstone, το οποίο θα φιλοξενήσει για δεύτερη φορά, για δεύτερο αγωνιστικό τριήμερο αγώνα sprint, μετά τη διεξαγωγή του πρώτου στην ιστορία sprint το 2021 εκεί. Μια πίστα με μήκος 5.891 μέτρα. Αυτή η πίστα στο Silverstone είναι η πέμπτη μεγαλύτερη στο ημερολόγιο της Φόρμουλα 1. Πάνω από αυτή βρίσκονται μόνο η πίστα του Spa με 7 χιλιόμετρα και 4 μέτρα μήκος. Η πίστα στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν με 6 χιλιόμετρα και 3 μέτρα μήκος. Το Las Vegas με 6.201 μέτρα και η Τζέντα στη Σαουδική Αραβία με 6.174 μέτρα. Το Silverstone, η μέκα της ταχύτητας στη Μεγάλη Βρετανία, διαθέτει αρκετές ιδιαιτερότητες. Μία από αυτές είναι ότι οι στροφές της δεν έχουν αριθμούς, έχουν ονόματα. Είναι οι Maggots δηλαδή, οι Beckett, οι Chapel και πάει λέγοντας. Είναι μία από τις λίγες πίστες στη Φόρμουλα 1 όπου οι μηχανικοί αναφέρονται στις στροφές με τα ονόματά τους και όχι με αριθμούς. Επίσης, ένα άλλο χαρακτηριστικό σημείο που έχει αυτή η πίστα είναι ότι από το σημείο εκκίνησης μέχρι το πρώτο σημείο φρεναρίσματος η απόσταση είναι περίπου 650 μέτρα. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στο ημερολόγιο της Φόρμουλα 1, μόνο το Μεξικό έχει μια αντίστοιχη μεγαλύτερη απόσταση στα 768 μέτρα. Τώρα, το Silverstone είναι στη Βρετανία. Στη Βρετανία έχουν την έδρα τους οι περισσότερες από τις ομάδες Φόρμουλα 1 και κατά κάποιο τρόπο θεωρείται ένας εντός έδρας αγώνας για την Mercedes AMG F1. Αφού το μεν εργοστάσιο του Μπράκλι για την Mercedes απέχει περίπου 15 χιλιόμετρα, ενώ η έδρα της Mercedes AMG High Performance Powertrains που βρίσκεται στο Brixworth απέχει περίπου 35 χιλιόμετρα. Μιλώντας για τη Mercedes, αξίζει να γνωρίζετε ότι εκεί η ομάδα έχει 9 νίκες από την επιστροφή της στο σπορ το 2010, ενώ από το 2013 έως το 2020 η Mercedes F1 έχει κατακτήσει εκεί 8 συνεχόμενες pole position. Διαχειρός Lewis Hamilton, Νίκο Ρόσμπερκ και Βαλτέρι Μπότας. Δείτε τώρα ένα άλλο στατιστικό το οποίο έχει ενδιαφέρον. Οι οδηγοί της Mercedes F1 φέτος είναι ο George Russell και ο Ανδρέα Κίμι Αντωνέλη. Ο Ράσελ πήρε την πρώτη του νίκη σε αγώνα Φόρμουλα 4 το 2014 στην πίστα του Silverstone. Αντιστοίχως, ο Ανδρέα Κίμι Αντωνέλη πήρε την πρώτη του νίκη στη Φόρμουλα 2 στο Silverstone το 2024. Ο δε αναπληρωματικός οδηγός, ο Φρεντ Βέστη, κατέκτησε επίσης νίκη στη Φόρμουλα 2 το 2023 στην πίστα του Silverstone. Ας δούμε τώρα λίγο το πρόγραμμα σήμερα. Spring Qualifying, δηλαδή οι κατακτήριες δοκιμές για τον αγώνα Spring, πρόκειται να ολοκληρωθούν στις 7 και 4 το απόγευμα ώρα Ελλάδας. Αύριο Σάββατο έχουμε τον αγώνα Spring από τις 2 έως τις 3 το μεσημέρι. Οι κατακτήριες δοκιμές για την ανάδειξη του Pullman αύριο Σάββατο από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Και ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 5 το απόγευμα ώρα Ελλάδας. Μιλώντας για Mercedes και πριν σας αποχαιρετήσω για σήμερα, σας θυμίζω ότι στην ιστοσελίδα www.mercedespavlabenz.gr αλλά και στο επίσημο δίκτυο διανομέων της Mercedes-Benz σε όλη την Ελλάδα μπορείτε να βρείτε τη δική σας επαιτειακή Mercedes GLA. Επαιτειακή για τη συμπλήρωση 140 ετών από την δημιουργία του πρώτου οχήματος από την Daimler τότε, Mercedes μετά. Mercedes GLA σε τιμές κάτω από 43.000 ευρώ με υπερπλήρη εξοπλισμό. Φινάλε για σήμερα στα 5 λεπτά στο δρόμο, τα ξαναλέμε
0: πριν. Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας. Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
11: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
10: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
11: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
10: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
7: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Α! Το ξεχάσαμε!
13: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
12: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
13: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να αναμένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
12: Και τέρμα η σπατάλη.
14: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
13: V-Timer και ξένιασε.
15: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Εκβίαζαν ιερέα με γυμνές του φωτογραφίες. Δύο κατηγορούμενοι από την Αχαΐα. Τουρκική απόβαση στα ακίνητα της Πάτρας. Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα η ανακαίνιση του θεάτρου Απόλλων. Σκληρή επίθεση Καριστιανού σε Τσίπρα μέσω νεολόγου. Συνέντευξη του πρώην Υπουργού και συντονιστή των τομεαρχών του κόμματος Ελλάς Κώστα Γαβρόγλου. Η αχαιή που κυνηγάει ο Αντώνης Σαμαράς και η πολιτική παιδεία του Απόστολου Κατσιφάρα. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
16: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταία τεχνολογία για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλή ποιότητα αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
17: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
18: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: στόχος είναι να λειτουργεί η ελεύθερη οικονομία με όσο το δυνατόν λιγότερους περιορισμούς.
1: Μπράβο!
0: Αλλά όσο το δυνατόν περισσότερους ελέγχους.
1: Μπράβο!
0: Για να αντιμετωπίζουμε φαινόμενα εσχροκέρδειας.
2: Αυτό είναι το σημαντικό και πρέπει να το κρατήσουμε από το στόμα του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος μας λέει ότι πρέπει να λειτουργεί ελεύθερη οικονομία. Για να είναι όλο αυτό υπέρ των καταναλωτών, δέχτηκε ερώτηση στο press room για την ακρίβεια, για όλα αυτά που συμβαίνουν, για τη συμφωνία, την κοινή αντίληψη, τη συναντήληψη με τους επιχειρηματίες και την επιχειρηματικότητα, η οποία δίνει μια μάχη και αυτή υπέρ του καταναλωτή, να μην υπάρχουν ακρίβειες σε προϊόντα, ακρίβεια σε προϊόντα, την οποία ακρίβεια η ίδια επιχειρηματικότητα την εφαρμόζει. Όμως είχαμε την περίφημη σύσκεψη και όλο αυτό ως αντίκτυπο ήρθε χθες στο press room.
0: Ο στόχος είναι να λειτουργεί η ελεύθερη οικονομία με όσο το δυνατόν λιγότερους περιορισμούς, αλλά όσο το δυνατόν περισσότερους ελέγχους.
1: Είναι για μας μεγάλη τιμή!
0: Για να αντιμετωπίζουμε φαινόμενα εσχροκέρδειας.
3: Γιατί δεν είναι για μας?
1: Για μας μεγαλύτερη!
3: Αποκλείεται, για μας τεραστία.
0: Εάν δούμε ότι η κατάσταση ξεφεύγει και κάποιοι δεν σέβονται αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν για τους καταναλωτές, τότε εδώ είμαστε να εφαρμόσουμε μέτρα.
1: Χωριανοί, φίλοι και συγγενείς.
0: Αν μια κυβέρνηση μπορεί να επιβάλλει κανόνες και να τους εφαρμόζει, είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

0: Αν μια κυβέρνηση μπορεί να επιβάλλει κανόνες και να τους εφαρμόζει, είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Όλα αυτά είναι αέρας φρέσκος.
2: Δεν είναι αέρας φρέσκος. Διαφωνούμε με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Εμείς είμαστε με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος λέει ότι όλα αυτά τα πολύ καλά μπορεί να τα κάνει μόνο η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αγωνίζεται για όλους μας. Τα ξέρουμε όλα αυτά, τα έχουμε εγκρίνει δύο φορές. Μπορεί να τα εγκρίνουμε άλλη μία σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Θα το δούμε όταν γίνουν οι εκλογές. Θα πρέπει να πιστείτε για ποιους λόγους να ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία. Εμείς εδώ κάνουμε ό,τι μπορούμε. Θα ακούσουμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, να μας περιγράφει αναλυτικά τους τρεις λόγους.
3: Τι θα κερδίσει ο πολίτης αν μείνει ο Μητσοτάκης, αν πάρει τρίτη θητεία ο Μητσοτάκης? Θα σας έλεγα τρία διαφορετικά πράγματα. Πρώτον,
1: είναι αέρας φρέσκος.
3: Ο δεύτερος λόγος είναι
1: τα στενά του Ορμούζη είναι πάρα πολύ στενά.
3: Και ο τρίτος είναι
4: τα γκλαγκανάρια και τα ματζαφλάρια.
3: Και νομίζω ότι πάλι θα προκύψει για όλους αυτούς τους λόγους ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι το κόμμα που μπορεί να κουμπίσει πάνω της τις ελπίδες.

0: Η Ελλάδα πολύ ψηλά.
1: Χέσε ψηλά και γράτε με.
2: Το πολύ ψηλά προκύπτει από την δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί θα στείλουμε αστροναύτη, Έλληνα, πάνω στο διάστημα. Θα αποκαλύψουμε στην πορεία ποιος θα είναι αυτός ή ποιος θα μπορούσε να είναι αυτός. Έγινε μια σχετική τελετή, ήταν εκεί και ένα παλικάρι που θα πάει πάνω ψηλά. Θα είναι ο Έλληνας εκπρόσωπός μας στο διάστημα. Θα είναι ένας Έλληνας στο διάστημα, γιατί πολλοί διαστημάνθρωποι UFO υπάρχουν στην Ελλάδα. Τώρα ανταποδίδουμε κι εμείς με κάποιο τρόπο, στέλνουμε έναν ως ευχαρίστηση. Αλλά μέχρι να συμβεί αυτό και μέχρι να ακούσουμε τι ακριβώς γίνεται, και αφού ακούσαμε τους τρεις λόγους πολύ αναλυτικούς για να πιστούμε όλοι γιατί πρέπει να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία, θα πάμε και σε ανθρώπινα δράματα. Βέβαια είναι καλοκαίρι, διακοπές, πλοία, αναχωρήσεις κτλ. Όμως υπάρχουν και στενάχωρες στιγμές. Θα τα ακούσουμε μια τέτοια, την περιγραφή δηλαδή, και τα ρίσκα που πήρε από την κυρία Τζάκρη.
3: Εγώ είμαι ένα γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Και έφυγα χωρίς δεύτερη σκέψη για να στηρίξω έναν άνθρωπο ο οποίος κατάφορα δικούνταν. Λοιπόν, είχα θέσει στην ηγεσία της εξωματικής αντιπολίτευσης και πήγα σε ένα κόμμα το οποίο ξέραμε όλοι ότι δεν θα τύχει καθολικής αποδοχής. Πρώτον, γιατί είχε πολλά νεωτερικά στοιχεία. Και δεύτερον, γιατί ήταν προϊόν μιας απεχθούς διάσπασης. Δεν μου έδωσε κανένας μια περιζήτητη θέση στο παράδεισο, όπως αντιλαμβάνεστε εδώ, έτσι. Πήρα ένα προσωπικό ρίσκο.

0: γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Και έφυγα χωρίς δεύτερη σκέψη για να στηρίξω έναν άνθρωπο ο οποίος κατάφορα δικούνταν.
1: Τίποτα άλλο δεν ήθελα αυτή τη στιγμή. Να μπορούσα να τσακίσω αυτά τα σίδερα και να σε πάρω στην αγκαλιά μου. Να κλάψεις αυτήν όσο θέλεις, αγάπη μου. Φίλησέ μου την Κετούλα και τη θεία. Και όταν βγω, πες της να μου έχει έτοιμους τους δολμάδες.
2: Είναι ο άνθρωπος που αδικούνταν, όχι ο Ξανθόπουλος, για τον Κασελάκη τα λέει όλα αυτά, και ότι πήρε ρίσκο, για να καταλάβετε κι όλοι εσείς ότι η θέση του πολιτικού, του βουλευτή, δεν είναι πάντα εύκολη όπως νομίζετε. Φοράει ένα ζευγάρι παπούτσια γόβες και βγαίνει έξω και πάει στο κομμωτήριο. Περνάει ζόρια, περνάει δύσκολα μονοπάτια, η σκέψη ταράζεται. Βέβαια το έχει δηλώσει και ήδη ότι παλεύει το σύστημα και ως πότε θα αντέχει. Αλλά όμως εδώ τώρα μας περιγράφει άλλη μια πολύ κρίσιμη στιγμή. Ήταν αυτή που πήρε ένα ρίσκο. Γιατί δεν της έκατσε, από ό,τι φαίνεται, και τώρα δεν ξέρει τι ρίσκο να πάρει. Γιατί πρέπει να της ξανακάτσει και τώρα, για βουλευτική έδρα εννοώ. Τα ρίσκα όλων αυτών εκεί τελειώνουν, εκεί αρχίζουν και εκεί εξαντλούνται. Αλλά το βάλαμε έτσι ως μια στενάχωρη στιγμή, και επειδή είναι καλοκαίρι και μετά τη στενάχωρη στιγμή θέλουμε κάπως να ανοίξουμε ορίζοντες, πάμε μέχρι τη Σέριφο.

0: Κάθε σταγόνα από σένα, το τέλος του έρωτα.
1: Σε κοιτάζω σαν χαζί.
2: Φοράω τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια.
3: Τώρα που κάτσε η φάση, δεν θα φύγω από το νησί.
4: Θέλω να βγαίνεις πάντα, αξίζει όλη η οικογένειά σου, μην βγει ποτέ άλλος.
3: Καλοκαίρι κι είναι ωραία, για σου αθάνατε περαία.
5: Άντε γεια!
3: Ξεμακραίνει από το λιμάνι, το καράβι στα νυχτά.

0: εργασία.
1: Το μαλλί πως είναι?
0: Ήταν του πάνω με μήνυ. Το σταυρό είναι έξω της λύνη.
1: Sex and politics.
0: Και μου λέει μήπως ξέρεις την πρωτεύουσα του Ιράν.
1: Ποτεύει να εκραγεί Ζαπορίζα.

0: τη συγγενής.
1: Δεν βαριέσαι, ό,τι περίσεψε.
2: Και την έψησα να πάμε. Μόλις φτάσουμε για μπάνιο.
3: Πάμε στη θάλασσα.
4: Ήμουνα κι εγώ ψημένη. Δώσαμε και ραντεβού.
5: Ο αύριο και μεθαύριο.
2: Και έσκασε στην παραλία. Με μαγιό σαν οκασία.
6: Σας βλέπω και ρωτίζομαι.

0: Πελοπών, ντε και σε μαζί.
1: Μου άρεσε και το μαλλιό σου και ερωτευτικά βαριά.
0: Καύλα.
1: Σε κοιτάζω σαν γκάζι.
2: Παναγία μου, τι είναι αυτό?
1: Σαν γκάζο κοιτάς κι εσύ.
0: Βλέπω, ναι, κύκλους.
1: Τώρα που κάτσε η φάση, δεν θα φύγω από το νησί.
0: Για πάντα θα

0: Στην ακρογιαλιά.
1: Στις διάφορες παραλίες των Χανίων με μια κιθάρα.
0: Είχε βγει το φεγγαράκι κι όλα πήγαιναν καλά.
2: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
0: Το πεζάκι μορφωμένος. Ξέρω κι άστρο φυσική.
3: Στη Χρυσόπετρα Κυλκής πηγαίναν και βγάζανε χρυσό τα UFO τα μεγάλα.
4: Και μου έδειχνε τα αστέρια σε μια νύχτα μαγική.
5: Η μεγάλη Άρκτος και η μικρή Άρκτος και η Ανδρομέδα.
6: Καλά της πουτάνας γίνεται τα παστέρια, ε.
0: Από εδώ είναι η Κασιόπη που είναι σαν το W.
2: Τι είναι αυτό, ρε!
0: Κι αφού έχω πάρει lower σου το λέω I love you.
7: He has to to
8: για ένα μπέχονο και μια κιλότα καλοκαιρινή.
0: Μου άρεσε και το μαγιό σου και ερωτευτικά βαριά.
9: Αν δεν αγγίξω ένας τον άλλον, χάνεται η ζωή και εγώ θέλω να ζω.
0: Σε κοιτάζω σαν γάζι. Σαν γάζος κοιτάς κι εσύ.
2: Λέγε βλάκα, λέγε βλαμένε.
0: Τώρα που γάζει η φάση, δεν θα φύγω από το νησί.
10: Αντίο, ωραία γλαρέτζα.
11: Άρα φίλε,
2: χαμός θα γίνει,
11: φίλες και φίλοι.
12: Γι' αυτό προσέξτε, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
13: Σέριφος όλο αυτό, λέγεται το τραγούδι. Καλοκαιρινό, λίγο για να ξεφύγουμε από το δράμα που έζησε η κυρία Τζάκρη και τα ρίσκα που πήρε και τη στεναχώρια, γιατί ήθελε να στηρίξει έναν άνθρωπο που ήταν σε πολύ δύσκολη στιγμή. Στα υπόλοιπα της επικαιρότητας, ο Αλφα επιμένει στο Δελτίο να μετράνε τα πρόβατα αυτού του τόπου.
14: Έρθουμε τώρα σε νέες αποκαλύψεις για τον ΟΠΚΕΠΕ, κυρίως όμως για τις επιδοτήσεις και το ζωικό κεφάλαιο αυτής της χώρας. Αλέξης Κοβέλη, ακόμη και σήμερα λοιπόν επικρατεί ένα χάος, όπως θα δούμε, για το πόσα εγωπρόβατα έχει τελικά αυτή η φορά.
15: Πόσα, και λείπουν εκατομμύρια, με ρωτάς κάθε φορά τι άλλο θα δούμε. Εμείς στηριχθήκαμε σε επίσημα έγγραφα, είναι μια απάντηση που δόθηκε στη Βουλή, 15.638.060 ζώα, άλλα λέει η Ελστάτ, άλλα λέει στο πρόσφατο ανακοινωθέν. Πάμε να δούμε λοιπόν πόσο μικρή ή μεγάλη είναι η διαφορά. Δεν θα το περίμενε κανείς από δύο τέτοιους οργανισμούς, το Υπουργείο και από την Ελστάτ. Φαίνεται ότι λείπουν 6.858.299 εγωπρόβατα.
14: Ή αντίθετα τα μετράει διπλά το Υπουργείο, έτσι.
16: Η Νέα Δημοκρατία πήρε 41%.
17: Και μην μας ξανανοχλείστε.

0: Η Νέα Δημοκρατία είναι παράταξη.
1: 15.638.060 ζώα.
2: Όχι, δεν είναι τόσα πολλά, δεν είναι 15 εκατομμύρια. Έχει κάνει λάθος εδώ το ρεπορτάζ και το μοντάζ. Για άλλη μια φορά, είναι η δεύτερη φορά που μετράνε στον Α τα πρόβατα και υπάρχει μια διαφορά. 6 εκατομμύρια. Ο ένας φορέας δηλώνει τόσα και ο άλλος λιγότερα και με αυτά, και με βάση αυτά τα στοιχεία δίνονται και οι επιδοτήσεις και γίνεται το γνωστό μοίρασμα. Ποτέ δεν θα καταλήξουμε σε αυτόν τον τόπο πόσα είναι τα πρόβατα. Και μετράνε μόνο αυτά που είναι με 4 πόδια, δεν μετράνε συνολικά. Δεν γίνεται σοβαρή και ουσιαστική δουλειά. Πάμε στα υπόλοιπα, στο μέλλον αυτού του τόπου.
3: Εκλογικός στόχος ποιος είναι, κύριε Βελοπλή?
4: 4,5% πήραμε σε εθνικές εκλογές. Ό,τι παραπάνω πάρουμε είναι θετικό και το βλέπω στον ελληνικό λαό.
3: Έτσι δεν κυβερνήσατε όμως.
4: Ποιος? Το βλέπω στον ελληνικό λαό.
3: Έτσι δεν κυβερνήσατε όμως.
4: Ποιος? Βλέπω στον ελληνικό λαό.
3: Έτσι δεν κυβερνήσατε όμως.
4: Ποιος?
2: Ποιος? Δεν άκουσε, δεν κατάλαβε. Του έκανε την ερώτηση ότι με λίγο πάνω από 4,5% δεν κυβερνάει, γιατί στις τελευταίες συνεντεύξεις λέει συνεχώς και μακάρι ότι αυτός θα κυβερνήσει και αυτοδύναμος. Και αυτός αυτοδύναμος. Και ο Τσίπρας αυτοδύναμος. Και ο Μητσοτάκης αυτοδύναμος. Και ο Ανδρουλάκης με μία ψήφο διαφορά. Δεν λέει αυτοδύναμος, αλλά λέει ότι θα είναι πρώτος. Οπότε εμείς στηρίζουμε τον Κυριάκο Βελόπουλο για την Πρωθυπουργία, γιατί ξέρει να κυβερνά.
3: Έτσι δεν κυβερνήσατε.
4: Εγώ λέω ότι θα ήθελα. Ναι. Και θα πάρουμε μόνο ελληνικός λαός. Μπορεί να μας στείλει και στο σπίτι μας. Mm-hmm. Εγώ θα γυρίσω τη δουλειά μου. Ο κ. Μητσοτάκης
3: δεν θέλετε όμως αυτά που λέτε κάποια στιγμή να γίνουν και πράξη. Δηλαδή να είστε κάποια στιγμή στην κυβέρνηση ή κυβερνητικός εταίρος.
4: Ξέρετε, αν ο ελληνικός λαός ψηφίσει με σοφροσύνη, κύριε Κολοκυθά και κύριε Ενφλή, η ελληνική λύση θα είναι κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Και θα βοηθήσει όλα τα πλατεία
3: να εκφράσουν. Αν ψηφίσει με σοφροσύνη.
4: Είπα αν. Δεν ξέρω αν ψηφίζει, αν δεν ψηφίζει. Να δούμε. Εάν ψηφίσει με σοφροσύνη, θα λυθούν πολλά από τα προβλήματα που είναι παθογένειες εδώ και δεκαετίες. Γιατί μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει πώς μπορεί να διοικήσει.

0: Μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει πώς μπορεί να διοικήσει. Μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει πώς μπορεί να διοικήσει.
1: Είναι για μας μεγάλη τιμή.
2: Γιατί δεν είναι για μας?
1: Για μας μεγαλύτερη.
2: Αποκλείεται, για μας τεραστία.
3: Για όλους. Είναι τεραστία να ξέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος πώς θα κυβερνήσει, γιατί είναι πρώτον πυλών. Έχει μπει στην Ηρώδο Αττικού και στρίβει σε λίγο να μπει μέσα Μέγαρο Μαξίμου. Όμως στο Μέγαρο Μαξίμου μέσα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ένας άλλος Κυριάκος. Θα πάει πάρα πολύ καλά, τόσο καλά που πια η Ελλάδα κοιτάει ψηλά και στέλνει ψηλά στο διάστημα ανθρώπους.
4: Η Ελλάδα κάνει το επόμενο μεγάλο της, όχι στη γη, αλλά στο διάστημα. Μέχρι σήμερα η Ελλάδα στο διάστημα στέλνει δορυφόρους. Σήμερα όμως ετοιμάζεται να στείλει και έναν Έλληνα.
5: Η Ελλάδα πολύ ψηλά.
4: Αποφασίσαμε να κάνουμε ένα ιστορικό βήμα. Να στείλουμε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη σε τροχιά. Μια αποστολή που μεταφέρει όχι μόνο την ελληνική σημαία, αλλά και το όραμα μιας χώρας που κοιτάζει ψηλότερα από ποτέ. Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα.
3: Θα πάει, λέει, το ακούσαμε εδώ, ήταν και δίπλα ο άνθρωπος, ο αστροναύτης μας, ο οποίος θα κρατάει την ελληνική σημαία της Νέας Δημοκρατίας, να του δώσετε, να πάει πάνω εκεί, να τη δούμε από το διάστημα, να τη δουν και οι υπόλοιποι λαοί, να ξέρουν ακριβώς τι γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Όμως θα είναι ο δεύτερος Έλληνας που πηγαίνει στο διάστημα, διότι έχει προηγηθεί άλλος μεγάλος Έλληνας που πήγε στο διάστημα, δεν το μάθαμε, δεν έγινε τελετή, δεν παραβρέθηκε κανένας πρωθυπουργός. Ο πρώτος Έλληνας που πήγε στο διάστημα λέγεται Σταμάτης Γονίδης.
6: Πότε ήρθε στη ζωή σου αυτή η τόσο στενή επαφή με τον Χριστό, με την πίστη γενικότερα?
7: Αν θα σου πω τι έχω δει, θα μου πεις είχες πιει τσιγάρο. Άστο. Δεν θα σου πω.
6: Σε πιστεύω, ρε φίλε. Τι είσαι.
7: Πολύ καθαρός. Αυτά που έχω δει, απίστευτα πράγματα.
6: Στη θάλασσα, όταν ήσουν άστα.
7: Όχι, στο διάστημα.
6: Στη θάλασσα, όταν ήσουν άστα.
7: Όχι, στο διάστημα.

0: Έτσι λοιπόν, Σταμάτης Γονίδης έχει φτάσει, δεν ξέρουμε πώς, δεν μας το είπε, δεν το αποκάλυψε ποτέ στο διάστημα, είδε πράγματα και θάματα. Δεν τολμούσε να μας τα πει γιατί νομίζαμε όλοι θα έκανε τσιγάρο, όπως είπε ο ίδιος. Ενώ είναι πραγματικότητα. Πήγε, είδε, ήλθε και δεν μας είπε και ακριβώς να ξέρουμε. Τώρα θα στείλουμε και τον δεύτερο Έλληνα, που αυτός θα έχει σημαίες και όλα τα υπόλοιπα. Η Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο σήμερα, Ελληνοφρένια, τελευταία μέρα της σεζόν, Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026, ραντεβού το Σεπτέμβριο πάλι, στο 2 11 10 80 880, μην πείτε ευχές για καλό καλοκαίρι, γιατί αυτά που θα πείτε τώρα θα παίξουν στην πρώτη εκπομπή του της νέας σεζόν, οπότε οι πιο έτσι εμπειροί προσανατολιστείτε προς τα εκεί. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
1: Έλα, Αποστόλη.
2: Έλα.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Ευχαριστώ.
1: Θα ήθελα να σου πω χίλια ευχαριστώ για την παράσταση τη χθεσινή που μας έκανες να γελάσουμε, να προβληματιστούμε και λίγο να τα κρίσουμε. Αποστόλη, μπράβο ρε φίλε. Δηλαδή, συγχαρητήρια. Το δεύτερο που ήθελα να σου πω είναι ότι περιμέναμε να σε δούμε μετά την παράσταση και δεν εμφανίστηκες.
2: Τι δεν εμφανίστηκε, καλέ. Μια ώρα ήμουν εκεί πέρα, με όλο τον κόσμο μίλησα.
1: Καλά, είχε φύγει όλος ο κόσμος. Ο Θήμιος ήρθε.
2: Ήρθε.
1: Ήρθε, μπράβο. Μπράβο, Αποστόλη. Καλό καλοκαίρι σου εύχομαι, να είστε έτσι πάντα. Από το Ηράκλειο είμαι, δεν ξέρεις την περιοχή και να περνάς καλά.
3: Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Δύο ξεχωριστά πραγματάκια.
2: Ναι.
3: Το πρώτο είναι πως αυτή τη χώρα της ατιμορρησίας, με όλα αυτά που συμβαίνουν κατά καιρούς και όλες αυτές τις εγκαλύψεις και τα λοιπά, κάποιος να μην γυρίσει να πει αυτή την ηλίθια ατάκα που είπε ότι ο πύργος της πίδας γέρνει και δεν έχει πέσει.
2: Ναι.
3: Αυτή την τόσο ανεύθυνη ατάκα. Και το δεύτερο που θέλω να πω άσχετο τελείως με αυτό, είναι για την κόντρα Παϊτέρη Λαθιτοπούλου, πολύ ασχολούμαστε.
4: Αν την καλοδείτε, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε.
3: Κανείς δεν έχει δώσει βάση στην ουσία. Ο Παϊτέρης ανέφερε κάτι πολύ συγκεκριμένο, ότι αν και καλά ζητήσει συγγνώμη Λατινοπούλου θα έχει 600.000 ψήφους. Αυτό πρέπει να το δούμε λίγο πιο σοβαρά. Ποιος καθορίζει τις ψήφους στις κοινότητες Ρωμά και με ποια κριτήρια. Γιατί τις ίδιες μέρες έσκασα και το βίντεο από Λάρισα. Ότι γνωστοί εκεί βουλευτοί που έλεγαν ότι αυτά τα λεφτά μπορούσαν να χαθούν στο μισθό και να έχουν ξεμπερδέψει και δεν βρήκα την ψήφο μου.
5: Αποστολή.
2: Ναι, ναι.
5: Χρόνια σου πολλά.
2: Ευχαριστώ.
5: Πολλά καλά και ευτυχισμένα. Είναι το βίσμα.
2: Ποιο βίσμα?
5: Δεν θυμάσαι καθόλου?
2: Όχι.
5: Δεν με θυμάσαι, δεν πειράζει. Σε θυμάμαι εγώ, ήρθα χτες.
2: Ναι.
5: Σε απόλαυσα.
2: Ευχαριστώ.
5: Και χάρηκα. Κάθε φορά είσαι καλύτερος από την πρώτη, από την επόμενη, από. Να είσαι πάντα καλά. Να σε χαιρόμαστε, να σε χαίρονται όσοι σε τα πάνε και να τους χαίρεστε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
6: Καλησπέρα. Τι κάνετε?
2: Καλά.
6: Ελληνοφρένια πήρα, έτσι?
2: Ναι, ναι.
6: Λοιπόν, να πω δύο πράγματα για την οικονομία, για τα fake news, γιατί μας παρουσιάζουν ότι πάει καλά. Λοιπόν, η ανάπτυξη είναι ονομαστική και οφείλεται στο πληθωρισμό, ότι πληρώνουμε παραπάνω λεφτά για τα ίδια πράγματα. Έτσι αυξάνονται τα λεφτά που δίνουμε για κατανάλωση και όχι όγκος. Είναι στάσιμο πληθωρισμός. Για να βρούμε την πραγματική ανάπτυξη πρέπει να αποπληθωρισμούμε την ονομαστική. Το ίδιο είναι και η μείωση του χρέους προς το ΑΕΠ. Λοιπόν, οι αυξήσεις που δίνονται σε μισθούς και συντάξεις είναι κάτω από τον πληθωρισμό, άρα είναι μειώσεις. Δίθεν μείωση της ανεργίας είναι στην Ελστάτ και όχι στη ΔΥΠΑ. Στη ΔΥΠΑ η εγγεγραμμένη τον Δεκέμβριο ήταν 910.000 και στην Ελστάτ 390.000. Εξαφανίζει πάνω από μισό εκατομμύριο ανεργούς. Η Ελστάτ μετράει την ανεργία με δημοσκοπήσεις, δειγματοληψία και η οικονομία είναι σε τραγική κατάσταση γιατί έχουμε μεγαλύτερο πληθωρισμό από τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης και μεγάλα ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.
2: Πού θέλουμε να καταλήξουμε, αγαπητέ?
6: Ότι η οικονομία δεν πάμε καθόλου καλά.
2: Αυτό και δεν το λέγαμε από την αρχή. Δεν πάμε καθόλου καλά. Να μου πεις, να μου αραδιάσεις 500 στοιχεία για ποιο λόγο? Πήγαινε στο Ζαχαρό να τα βρείτε, να λέτε μαλακίες μεταξύ σας.
7: Πόσα χρωστάει η χώρα?
8: Ναι.
7: Όχι πόσα χρωστάνε οι πολίτες στις τράπεζες.
8: Όλα παίζουν. Και το εσωτερικό χρέος και το εξωτερικό. Δεν σας νοιάζει?
2: Λοιπόν, φτάνει. Κρατάω ότι δεν πάμε καθόλου καλά που θα μπορούσε να έχει τελειώσει σε 3 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ πολύ.
6: Γεια χαρά, καλό καλοκαίρι.
2: Γεια. Α, ωραία. Γεια. Κρατάω ότι δεν πάμε καθόλου καλά.
5: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
9: Max FM 93,4 τα λέει όλα. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
12: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιρεών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76.
13: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Botanic Therapy, Φρουκτής και Γκαρνιέ προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης προσώπου σε χρυσές τιμές. Περίγρο Max Power 450ml μόνο 1,92. Ariel Giga μόνο 14,99. Και με την κάρτα bonus δώρο 1 Lenore 36 μεζούρες. Γαλαξίας.
14: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
15: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
12: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
16: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: στη βίλα μου στις Πέτσες.
1: Φοράω τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια.
2: Στο πάτι όλοι μαζευόμαστε.

0: αγάπη.
1: Α, με αγάπη και το Α του Βορύδη, το τελευταίο που είναι πάρα πολύ όμορφο και περιέχει και ένα στεναγμό και μια προσμονή και μια θλίψη και μια ειρωνία όπως πάντα με τον Μάκη Βορύδη. Εδώ Ελληνοφρένεια, είπαμε τελευταία μέρα αυτής της σεζόν και πάμε να ακούσουμε τον δεύτερο λαό.
2: Έλα, Αποστολέ μου.
3: Έλα.
2: Ο Σοβιετικός Αρκούδος είμαι, τι κάνεις?
3: Καλά, φίλε.
2: Ωραία, χαίρομαι. Καλό μήνα κιόλας.
3: Επίσης.
2: Λοιπόν, έχω να πω λοιπόν, η τοποθέτησή μου είναι ότι χαίρομαι πάρα πολύ που ο λαός ελληνικός δεν έχει ξεχάσει τις ρίζες του με τις θυσίες που έκανε από παλιά έως και σήμερα. Δηλαδή, τι θέλω να πω εγώ τώρα. Θυσιάζαμε παλιά ζώα να έχουμε ούριο άνεμο να κατακτήσουμε την Τρία. Θυσιάζαμε να πάρουμε κανένα χρησμό. Αλλά τώρα, ρε φίλε, θυσιάζουμε πρώτα απ' όλα για να έχουμε καλά πλοία με το Σάμινα. Θυσιαζόμαστε για τα Τέμπη, να εξυγχρονιστεί ο σιδηρόδρομος. Θυσιαζόμαστε για τα Ισραηλινά τα φαν να πέφτει το σπίτι πάνω από το κεφάλι μας, ενώ οι άλλοι είναι στο απειρόβλητο. Και βλέπω επίσης ότι θυσιαζόμαστε κιόλα. Δηλαδή πρέπει να θυσιαστούμε για να έχει ασθενείς στο ΕΣΥ, για να μην κλαίει ο Άδωνης που δεν έχει ασθενείς να περιθάλψει. Δεν είναι.
3: Έτσι είναι ακριβώς.
4: Ο λόγος που δεν κάνουμε παραπάνω δεν είναι γιατί δεν βρίσκαμε χειρουργούς και νοσηλευτές. Δεν βρίσκαμε ασθενείς.
3: Παιδιά, ζήστε τη ζωή σας στα όρια, αρρωστήστε, χτυπήστε, κάντε για να μας πιάσουν στο στόμα τους.
2: Αμπράβο, ρε. Επίσης, εισαγωγικά χαίρομαι που αναπτύσσεται η Ελλάδα και τα πετράλωνα. Και επίσης χαίρομαι πάλι σε εισαγωγικά που έχουμε τέτοιους μηχανικούς και πάλι και το μηχανικό, όλο σε εισαγωγικά αυτό είναι γαμίσετα, που λένε ότι εντάξει και η πρίζα γερνεί αλλά δεν πέφτει. Έτσι, δηλαδή μιλάμε για κατάσταση extreme, δηλαδή η εκπαίδευση έχει πάει extreme κατάσταση.
5: Καλησπέρα, Αποστόλη.
3: Καλησπέρα.
5: Βαγγέλη Πανιώνιος, με καλά είστε?
3: Έλα, Βαγγέλη.
5: Να σου δώσω συγχαρητήρια και τηλεφωνικά για την παράσταση εχθές.
3: Καλά ήτανε?
5: Έλα, Αποστόλη, μόνο καλά ήταν. Τώρα είναι μάθημα για τους νέους να βλέπουν να μαθαίνουν να γίνονται καλύτεροι άνθρωποι.
6: Αποστόλη, εγώ ξέρεις ότι είμαι εν Θεός.
5: Αμήν, άμα το λέει.
6: Υπάρχει Θεός. Είδες τον κύριο Μιλωνάκη εχθές τον Ευαγγελισμό? Είδες τη Μαρέβα στο ΚΑΤ την άλλη φορά? Πήλε η νεοφιλελεύθερη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας που θέλει όλα να γίνουν ιδιωτικά, τελικά επειδή υπάρχει Θεός, είδες ότι πέφτουνε στα χέρια του δημοσίου. Στον κορονοϊό που πήγαμε, πάλι στο δημόσιο. Καταλαβες? Εσείς λέτε ότι είναι αυτό, ξέρω εγώ, από τον άνεμο. Εγώ λέω ότι είναι από το Θεό. Κύριε Μιλωνάκη, δεν αρκεί μόνο η χειραψία, να ζητήσει και ένα συγγνώμη από τους γιατρούς και να πει στο Μητσοτάκη ότι η νεοφιλελεύθερη πολιτική απέτυχε, γιατί ο δημόσιος γιατρός έσωσε. Να σου πω κάτι, μπορώ να σου πω κάτι για την καινούρια σεζόν?
3: Για πες.
6: Σας εύχομαι καλή ραδιοφωνική σεζόν, εύχομαι να οριμάσετε, να μεγαλώσετε επιτέλους, να πάρετε τη ζωή στα χέρια σας και να μην εξαρτάστε από τους άλλους. Το πιάσες το νόημα?
3: Αμέ, ακουλέει.
4: Πολύ νόημα. Μιλάμε για πολύ νόημα να...
3: Ναι.
7: Έλα. Α, Αποστόλη.
3: Έλα, ναι, εγώ.
7: Χρόνια πολλά και τη γιορτή σου πρώτα απ' όλα.
3: Ευχαριστώ.
7: Και καλό μήνα, καλό καλοκαίρι να έρθει. Θέλω να πω κάτι πληροφορισμένο σχετικά με τον Άδωνη. Τέτοια μέρα, τέτοια ώρα. Είχε πει μαζί με την άλλη ότι μας φόβανε με τις εξετάσεις που μας έβαλε να κάνουμε.
4: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη.
7: Αυτή πέντε εξετάσεις ήταν να κάνουμε με τον προλαμβάνω.
3: Ναι.
7: Να πω ότι απ' τη μια έκαναν τα νοσοκομεία όπως τα έκαναν χωρίς γιατρούς, χωρίς πολλές ειδικότητες και από την άλλη με πέντε εξετάσεις μας σώζουν, θέλω να πω. Και κολλάει αυτό που είπε ο τόλος του Μπουκόσπερνα, του Τεκουράτου, πώς μας δουλεύουν έτσι, ρε φίλε.
8: Ρε φίλε, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς? Τι φάση είναι αυτή?
1: Ερμηνείες Βορύδη. Και επειδή πάντα είναι πολύ χρήσιμο για όλους μας να ακούμε μηνύματα αγάπης, να μοιραζόμαστε συναισθήματα και να ακούμε ανθρώπους που νιώθουν πολύ θετικά συναισθήματα για άλλους ανθρώπους, να ακούσουμε αυτό.
9: Λέμε για τον Μητσοτάκη που είναι οργιώδης οι παρεμβάσεις που κάνει η κακιστοκρατία, που δεν είναι αριστεία. Είναι οργιώδης οι παρεμβάσεις που κάνει στην δικαιοσύνη. Είναι οργιώδης η αναξιοκρατία, αλλά ξεχνάει κανείς, τον Τσίπρα που έκανε τη γυναίκα του καθηγήτρια πανεπιστημίου με τρεις φωτογραφικές τροπολογίες. Αυτό είναι αξιοκρατία? Ή ξεχνάει κανείς τον Τσίπρα που άλλαξε τον ποινικό κώδικα και πλημελιματοποίησε την έκθεση σε βαθμό κακουργήματος μετά το μάτι και εξυπηρέτησε και κάποιους υπόδικους οικονομικούς παράγοντες?
1: Καλά λόγια, καλά λόγια από τη ζωή Κωνσταντοπούλου για τον Αλέξη Τσίπρα. Και επειδή με τα παραδείγματα που ανέφερε δεν φάνηκαν τόσο τα καλά λόγια, τα περιέγραψε στη συνέχεια.
0: Το λέτε ψεύτη το Τσίπρα.
9: Δεν το λέω απλώς ψεύτη, είναι ένας πολιτικός απατεώνας και είναι και εγκληματίας. Κανονικά για το ΜΑΤΙ θα έπρεπε να έχει γίνει και εξεταστική και προανακριτική επιτροπή. Και λέει κάτι βαθύτατα αντιδημοκρατικό. Λέει να διαλυθεί η αντιπολίτευση, να παραιτηθούν οι βουλευτές και τότε θα τους δεχθεί ως τι, ως αναβαπτισμένους. Τι.
1: Ζωή Κωνσταντοπούλου για τον Αλέξη Τσίπρα, πάνω απ' όλα με αγάπη.

0: όλα αυτά είναι αέρας φρέσκος.
1: Ρε φίλ, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς? Τι φάση είναι αυτή?
2: Ρεύματος.
3: Όλοι οι φοπλιστές είμαστε.
4: Στη Μοντάνα.
0: Με μπακαλιάρο σκορδαλιά. Με παστίτσιο που φτουράει.
5: Τι πιο καλοκαιρινό? Το παστίτσιο, μουζάκας και όλα τα υπόλοιπα. Και επειδή ξεκινάνε σε λίγο οι παραγγελίες αφιερώσεις, τελειώνουμε εδώ να σας ευχηθούμε, τα κλασικά βεβαίως, να περνάτε καλά, να περάσουμε όλοι καλά, να έχουμε όμορφες στιγμές, να έχουμε μοναδικές στιγμές, καλοκαιρινές στιγμές. Το καλοκαίρι δίνει πάντα όμορφες και μοναδικές στιγμές, και να ανταμώσουμε όλοι μαζί εδώ όσοι είμαστε, και ακόμη περισσότεροι τον Σεπτέμβριο. Γεια σας.

0: Λοιπόν, άκουσε με τώρα. Επειδή είπατε για αφιερώσεις για το καλοκαίρι, μια που κλείνεται, αφιερώνω στη γυναίκα μου τη Λεμονιά που τη γνώρισα το 1987.
1: Οπα.
0: Το τραγούδι στο καλοκαιράκι, στην ακρογαλιά κτλ. Κτλ. Καθώς ο έρωτας είναι μεγαλύτερη πολιτική πράξη.
2: Το καλοκαιράκι
3: στο Μαλιμπού.
2: Μέσα στο νεράκι
4: θα πάω με το υδρωμένο τισερτ.
2: Λέουμε αγκαλιά.
3: Καύλα.
2: Πέφτει το βραδάκι, πιάνει η δροσιά. Δώσ' μου
3: τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια.
2: Και έλα πιο κοντά. Εγώ και εσύ.
3: Κύριε Μητσοτάκη.
2: Εσύ και εγώ.
4: Κύριε Τσίπρα.
2: Μόνοι πάνω στη γη.
3: Οπα, οπα, οπα.
5: Ευχαρίστηση από τα οπίστια.
6: Ναι, Αποστολή.
1: Ναι, ναι.
6: Γεια σου, Αποστολή, τι κάνεις, Παναγιώτη.
1: Γεια σου, Παναγιώτη, Αποστολή είμαι.
6: Γεια σου, Αποστολή, τι κάνεις.
1: Καλά, Παναγιώτη, τι θέλεις.
6: Τίποτα, μια αφιέρωση να προλαβαίνεις τα σκηνή.
1: Για πες.
6: Το φίλο αγαπημένο Τάκη, ο οποίος έφυγε 2 χρόνια στο TS τη Σταμάτα λόγω του μπουρδέλου κράτους που έχουμε, τι δεν είχε τίποτα, ας πούμε, και προσπαθούσε μόνος του εκεί να τα κάνει όλα, συνήθως, κάθε χρόνο. Συνεφούλα που την γούσταρε πολύ και τραγουδούσε και περνούσε.
7: Είχα μια αγάπη, αχ καρδούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου.
3: Αγάπη μου!
8: Μαλάκα!
7: Σαν συννεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια την άλλη, με ξεχνάει.
9: Ποιος είμαι εγώ, ποιοι είστε εσείς, ποιος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
7: Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ, αχ καρδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου.
3: Το μπούλο!
7: Δεν αντέχω άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια την άλλη, με ξεχνάει.
3: Στα τσακίδια!
10: Μια παραγγελία αν γίνεται για την Παρασκευή.
1: Ναι, ναι.
10: Μην καρτεράτε να λυγίσουμε.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα επίσης.
0: Θα ρωτήσω κάτι, γίνεται να μας παίξει για τη Βαρβάρα κάποια Παρασκευή?
1: Ρε Βαρβάρα.
0: Τι Βαρβάρα καλέ που γιόρταζε και έπαιρνε τηλέφωνο.
1: Ρε Βαρβάρα, αυτό λέω.
0: Ναι, ακριβώς αυτό.
2: Γεια σας, μπορώ να μιλήσω με την Βαρβάρα?
1: Τη Βαρβάρα, ποιος είστε παρακαλώ?
2: Αντώνης πες της.
1: Ο Αντώνης, Αντώνη, επειδή γιόρταζε...
2: Παρά.
1: Τη Βαρβάρα, ποιος είστε παρακαλώ?
2: Αντώνης πες της.
1: Ο Αντώνης, Αντώνη, επειδή γιόρταζε η Βαρβάρα χθες, προχθές και δεν την πήρες, δεν σου μιλάει.
2: Σήμερα θέλω να της πω χρόνια.

0: Hey. Όχι, δεν την άκουσα. Πιο κοντά να έρθει. Να την ακούσω.
1: Βαρβάρα, έλα λίγο πιο. Τι είπες, στο διάλογο να.
0: Δεν ακούω.
1: Κύριε Αντώνη, δεν μπορώ να μεταφέρω. Δεν μπορώ να μεταφέρω. Συγγνώμη, το τι πινελίκι ρίχνει.
0: Να ακούσω τη φωνή της από μακριά.
1: Να, ακούσατε.
0: Να γνωρίσω τι είναι αυτή.
1: Βαρβάρα, ο Αντώνης είναι που σε ξέχασε χθες.
2: Α, στο διάλογο.
1: Να, ρε Βαρβάρα.
3: Επιτέλους.
4: Επιτέλους πάψε να αυτοτιμωρήσει.
5: Και επιτέλους πάψε να αυτοτιμωρήσει.
3: Αυτό.
4: Τι θες, ευχαριστώ.
3: Λοιπόν, χρόνια πολλά για χθες. Θέλω να πάλι για την Παρασκευή που είναι και τελευταία σεζόν. Πώς όλη η Λουκά Παλιοκουμούνια τελειώνεται.
4: Ναι.
3: Ήρθε το τέλος σας.
6: Παλιοκουμούνια, έρχεται το τέλος σας. Σας προειδοποιώ.
3: Λοιπόν, θέλω να βάλεις τη Λατινοπούλου με το γύφτο που λέει, έλεγε εκεί, όσα έχει πει. Μαζί με ταμπτάκο γύφτο, παλιογύφτο, πώς πάρ' το πόδι μου και γύφτο.
7: Εάν η κυρία Λατινοπούλου επιμένει με τον τρόπο από τις βέβαια για τα ψηφουλάκια να κάνει πολιτική, θα πω τούτο εγώ. Αν την καλα... δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά.
8: Για μου καημένη, πως βαστάς και δεράκι.
9: Τι έκανες σε χείρες κατόγιφτε.
8: Με συγχωρείς δερμάς τώρα, εκεί ήταν το τουβάρι, πως βρέθηκες εσύ εδώ.
7: Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε.
8: Είπα απολύεσαι. Δεν το ήθελα ρε μάστορα, μου φύγε. Μια φαλτσοστέκα ήταν και σου καραντιμούρισα τα φόπετρα. Εγώ φταίω τώρα. Άντε να πουλήσεις πατάτες που μου κάνεις και καλαμπούρι.
3: Και το τραγούδι του Φανούση, είμαι γυφτάκι, το αγαπημένο μου τσιζίνι.
10: Είμαι γυφτάκι στην Πανεπιστημίου.
11: Ταξίδια δεν πήγαινα, μάλιστα. Δεν έβγαινα όλη μέρα, δεν είχα άλλα έξοδα.
10: Με τα τραγούδια πατσαβούρια μου γυαλίζω το παρμπρίζ.
11: Ένα πιο το φαΐ έτρωγα.
3: Και για καλοκαιρινό βάλε από Χαλισαγκέτα ή το Λιώνο.
12: Λιώνο, όπως ο Λένον γιατί κι εγώ μόνο Λιώνο.
6: Ζεσταίνομαι.
12: Σαν τα μαγάκια στη Φράπου που τώρα στρώνω.
6: Ζεσταίνομαι.
12: Είναι γνωστό για τα μπάρε δέκα με τόνο.
6: Έχω μια βεντάλια και κάνω αέρα στο μουσί μου.
3: Καλοκαιρινό ή το για λόγους ταξικούς όλοι αυτές.
4: Μήπως να πούμε και ένα φθινοπορεινό και ένα χειμερινό να καλύψουμε τις εποχές όλες. Με δουλεύεις, πόσα θα σου βάλω.

0: Να σου πω, λοιπόν, θέλω παραγγελία για Παρασκευή.
1: Και παραγγελία και για Παρασκευή. Πολλά ρόμο έβαλες και δεν σε βλέπω.
0: Ό,τι μπορώ κάνω. Τι να κάνω. Η κολογλώσσα μας έχει πολλά ρόμο, δεν φταίω εγώ.
1: Ναι, ξέρω εγώ.
0: Τέλος πάντων.
1: Αν πήγες ένα γλωσσολόγο, ένα λογοθεραπευτή, ίσως να μην είναι πρόβλημα η γλώσσα.
0: Θα μας ίσω χαλίκια.
1: Χαλίκια.
0: Χαλικάκι.
1: Μιλες χαλικάκι τώρα, μιλες χαλικάκι, θα ακούσει ο άλλος, θα μας πλήξει πάλι.
0: Τέλος πάντων, θέλω για Παρασκευή το Εντεβλίζει από Μπρέκοβιτς να το αφιερώσει.
1: Τώρα φταίω εγώ. Εντερλέζει ήθελε σε Μπρέκοβιτς. Άσε μας.
0: Τι να κάνω, να το αφιερώσει.
1: Ζήτα το σαλαλαλαλα που έχει μονολά.
0: Αγόρι μου, εσύ είσαι φοβερός. Λοιπόν, να το αφιερώσω Λατινοπούλου με τη γύφτη και ομορφιά και σε κάθε παλαμό που δεν πλήρωνε μάλλον τα χαλιά.
2: Η Αφροδίτη, η Λατινοπούλου, που δεν λέγεται Λατινοπούλου, προσέξτε, αλλά Αφροδίτη Χαϊλοπούλου και είναι ξαδέρφη της γυναίκας μου. Το DNA της, να ξέρετε, είναι πέρας για πέρας γύφτικο.

0: θέμα μας δεν το πετάμε στον κάδο μετά των σκουπιδιών.
1: Ένα ακόμα για την Παρασκευή, γιατί δεν έχω ακούσει κανένα να το λέει. Καράβι το φεγγάρι, ξέρετε τι, για ποιο.
2: Για την Λατινοπούλου.
1: Ξέρετε.
2: Αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Έλα, τη γύφτισα καρδιά.
1: Ναι,
2: α, είναι και το σφαγκανάκι, ένα που λέει γύφτισα λέρα. Θα τέριαζε.
1: Γύφτισα λέρα. Ναι, πολύ καλύτερο. Δικό σου.

0: μας, για τη θρησκεία μας, για τα παιδιά μας.
1: Σε σένα ναι με πάνε όλα τα βήματα.
0: Ζήτω η φωνή λογικής.
1: Κι ας είναι να περάσω 40 κύματα.
2: Αυνανιστής.
3: Союз нерушимый, Кубик свободный, спатила навеки великая Русь. Ты понял, попал то, что мода, загинай.

0: Καλησπέρα, Αποστόλη.
1: Καλησπέρα.
0: Η Αλίκη Μπομπονά είμαι. Θέλω δύο αφιερώσεις για την επόμενη Παρασκευή, γιατί είναι και τα γενέθλιά μου κοντά. Μου αφιερώνω ένα τραγούδι της Μελίνα Κανά, της Πίθα. Μου το αφιερώνω και μπράβο μου. Και είμαι περήφανη για μένα, για τη μαμά μου και για τις αδερφές μου πρωτίστως και για τον μπαμπά.

το άλλο το αφιερώνω σε σένα και στο Θύμιο και στην εκπομπή σας. Με ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα που μου κρατάτε κάθε μέρα εδώ και αρκετά χρόνια. Και θέλω να μου βάλετε το «Ήταν κάποτε δυο φίλοι», γιατί ήταν ένα τραγούδι που είχα στη δική μου ηλικία πολύ αγαπήσει και τραγουδήσει σε χοροδίες. Και χαίρομαι που το ακούω αρκετά συχνά και από την εκπομπή σας.

0: Πήρα να κάνω μια αφιένωση για την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Στο Βασίλη, τη Σοφούλα, στην Μπέννη και στον Παύλο που θα πάμε μαζί διακοπές. Το άντε για μία εργατιά από Τζίμι Πανούση.

0: Θέλω την Παρασκευή αφιέρωση τον ύμνο του Ελλάς.
1: Του Τσίπρα δηλαδή.
0: Όχι αγόρι μου, μη μου το χαλάς. Τον Ελλάς. Αυτόν που κάνεις και στη διαφήμιση, τον Βλήσιο.
1: Α, τον αυθεντικό. Α, εντάξει.
0: Α, μπράβο.
1: Νόμιζα θέλατε τον Ντεμέκ, αυτό το ξεφτύλα.
0: Όχι αγόρι μου.

0: Μετά με το Τζίπρα τον βλέπω πολύ αλλαγμένο, πάρα πολύ αλλαγμένο, τόσο πολύ που ξέρει και τι θέλει και πώς θα το κάνει τώρα.
1: Ναι, δεν και λίγο.
0: Αν μπορεί να το κάνει στα αγκαλιά του Τζίπρα, να λέει ότι τώρα πλέον ξέρω και πώς να το κάνω.
1: Ναι.
0: Να λέει και το σχόλιο του ότι...
1: Να βάλω και high five που λέει ξέρω τι ζητάω.
0: Βάλε ό,τι θέλεις και βάλε αυτό που λέει θα του πω εγώ τους πλούσιους και έλα εδώ εσύ. Και έλα εδώ να συνδράμεις εσύ και να δώσεις.
2: Όταν έγινα πρωθυπουργός ήξερα τι θέλω να κάνω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς γίνεται. Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω. Ο θεριστής έρχεται. Fiesta la Victoria siempre.
0: Ένα τελευταίο τραγούδι και τελειώνω.
1: Δώστο.
0: Το τώρα τώρα του Παπακοσταντίνου. Για όποιους δώστε αυτούς που αγωνίζονται, κάνουν τον αγώνα τους, είναι στην πρώτη γραμμή, όπως ας πούμε τα θύματα στα τέπη και πολλοί άλλοι άνθρωποι και στον προσωπικό τους αγώνα που κρατάνε ίσια το κεφάλι ψηλά και δίνουν τον αγώνα τους και πολλές φορές δυστυχώς δεν βρίσκουν και το δίκτυο. Αλλά παρόλα αυτά φεύγουν ψηλά το κεφάλι, όπως και αυτοί στην Κεσαριανή και μας εμπνέουν όλους εμάς. Είναι πραγματικοί ήρωες.

0: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
2: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
3: Ταξί! Στο νέο λιμάνι!
2: Πανεπιστήμιο Βολεύει! Εγώ στο κέντρο!
4: Θέλεις ταξί εντός και εκτός πόλης 18300 και 2610 205-205 για οποιοδήποτε προορισμό.
5: Όσο θα γυρίζει η γη,
6: στο Δωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Εκβίαζαν ιερέα με γυμνές του φωτογραφίες. Δύο κατηγορούμενοι από την Αχαΐα. Τουρκική απόβαση στα ακίνητα της Πάτρας. Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα η ανακαίνιση του θεάτρου Απόλλων. Σκληρή επίθεση Καριστιανού σε Τσίπρα μέσω νεολόγου. Συνέντευξη του πρώην Υπουργού και συντονιστή των τομεαρχών του κόμματος Ελλάς Κώστα Γαβρόγλου. Η αχαιή που κυνηγάει ο Αντώνης Σαμαράς και η πολιτική παιδεία του Απόστολου Κασιφάρα. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
6: Η ώρα είναι 8.
5: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1.

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Όσο θα γυρίζει η γη,
9: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια

0: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Επιλέγει ο Θοδωρής Παπαγιανόπουλος.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
6: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
8: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
9: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
10: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
11: Όσο θα γυρίζει η γη,
12: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης, τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής, στην Πάτρα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions.
13: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Εκβίαζαν ιερέα με γυμνές του φωτογραφίες. Δύο κατηγορούμενοι από την Αχαΐα. Τουρκική απόβαση στα ακίνητα της Πάτρας. Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα η ανακαίνιση του θεάτρου Απόλλων. Σκληρή επίθεση Καριστιανού σε Τσίπρα μέσω νεολόγου. Συνέδευξη του πρώην Υπουργού και συντονιστή των τομεαρχών του κόμματος Ελλάς Κώστα Γαβρόγλου. Η Αχαιή που κυνηγάει ο Αντώνης Σαμαράς και η πολιτική παιδεία του Απόστολου Κατσιφάρα. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
14: Καλωσορίσατε σε ένα ακόμη ανεμολόγιο, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Μαζί μέχρι τις 12 για τις επόμενες 3 ώρες, όπως κάνουμε κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 12, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές σε αυτό το τρίωρο για να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας και να συζητήσουμε.

Για να δηλώσετε συμμετοχή, επικοινωνείτε στο, καλείτε και επικοινωνείτε στο 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Πισμπίκης, στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Λεγάκη, στην επιλογή των τραγουδιών ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Επικοινωνία βεβαίως και ηλεκτρονικά με email στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr.

Συνεχίζεται το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, το Μουντιάλ, όπως μου αρέσει πολύ καλύτερα να το αποκαλώ, στο πέμπτο λεπτό, στην αναμέτρηση Αυστραλία-Αίγυπτος. Ενδιαφέρουσα σχετικά, η Αίγυπτος το μεγάλο φαβορί, 0-0 στη φάση των 32 για το ποιος θα περάσει στους 16.

0: Όλα αυτά τα χρόνια με το ανεμολόγιο από τον Σεπτέμβριο του 2005 που τα λέμε με την εκπομπή, πάνω από 20 χρόνια, κατά καιρούς ούκο λίγοι ακροατές μου έχουν πει και η Επανάσταση και ο λαός να αποφασίζει και λαϊκή κυριαρχία και εμείς αυτό και εμείς εκείνο και ο λαός το ένα και ο λαός το άλλο. Και πάντα η εύκολη απάντηση που έδινα στους ακροατές που είχα μια υπερβολική τοποθέτηση σε αυτά τα ζητήματα ήταν: δεν πρέπει να έχετε πάει ούτε σε μια γενική συνέλευση της πολυκατοικίας σας, όπου απλά πράγματα όπως τι θα γίνει με τα ξερόχορτα στην πιλωτή μπορεί να είναι αντικείμενο καυγά. Που θέλουμε και να έχουμε και λαϊκή κυριαρχία και νομίζουμε ότι είναι τόσο εύκολο. Καλά κάνουμε και το θέλουμε, αλλά νομίζουμε ότι είναι τόσο εύκολο και τόσο απλό. Πλέον λοιπόν αλλάζει το πλαίσιο λειτουργίας των πολυκατοικιών. Προσέξτε, αυτό είναι εξωφρενικό. Το πλαίσιο λειτουργίας των πολυκατοικιών υπάρχει εδώ και 97 χρόνια, δηλαδή από το 1929. Θεσπίστηκε πλαίσιο λειτουργίας πολυκατοικιών το 1929, το οποίο προφανώς για την εποχή του πρέπει να ήταν όχι απλώς προχωρημένο. Δεν ξέρω πόσες ήταν οι πολυκατοικίες το 1929. Τέσσερις. Για κάποιο λόγο υπήρχε το πλαίσιο λειτουργίας, διαμορφωνόταν με διάφορα νομοθετήματα τα οποία έφτασαν τα 1116. Άρα κάτι που θεσπίστηκε το 1929 και ρυθμιζόταν με 1116 νομοθετήματα, επιτέλους, αν είναι δυνατόν δηλαδή, είναι να χτυπάς το κεφάλι. Αυτό τρελαίνομαι όταν μου λέτε για τις παλιές εποχές, διότι κρίνεται μόνο με βάση το προσωπικό εισόδημα, που ναι, ήταν πάρα πολύ καλύτερο, αλλά να πάρει η ευχή. Δεν ήταν καλύτερο επειδή λειτουργούσαν πράγματα. Ήταν πολύ καλύτερο για άλλους λόγους. Και όλα αυτά που δεν λειτουργούσαν ήρθαν και μας βρήκανε εμάς τελικά. Μας πέτυχαν εμάς που ζούμε αυτή την περίοδο. Οι αλλαγές λοιπόν στον κώδικα για τη λειτουργία των πολυκατοικιών, που αλλάζει επιτέλους ο νόμος αυτός του 1929, που ήταν η βάση του δικαίου συνιδιοκτησίας, έτσι. Θα είναι δύσκολο, διότι 1116 νομοθετήματα, πολυδέδαλο, κατακαιρματισμένο, δεν είναι καθόλου εύκολο να μπορέσεις να τα μαζέψεις. Φαντάζομαι σε πόσες άλλες περιπτώσεις και σε πόσα άλλα θέματα υπάρχει το ίδιο. Σας έχω πει ότι κατά τη γνώμη μου το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι το πρώτο Υπουργείο στη χώρα. Γενικώς δεν θεωρείται ως το πρώτο Υπουργείο, είναι αρκετά υποβαθμισμένο. Είναι η βάση, κάνει δουλειά που μπορεί να μην φαίνεται, να μην είναι βιτρίνα, να το βλέπεις εκείνη τη στιγμή, αλλά φτιάχνει τα θεμέλια. Είναι σαν την πολυκατοικία που τη βλέπεις και λες τι ωραία που είναι. Ναι, αλλά άμα τα θεμέλια που δεν τα βλέπεις δεν έχουν φτιαχτεί σωστά, δεν πάνε να είναι κούκλα και πανέμορφη και αρχιτεκτονικά και αισθητικά και ούτω καθεξής, με το πρώτο αταρακούνημα έπεσε. Οπότε η δουλειά του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι αυτά, είναι τα θεμέλια. Και δυστυχώς, επειδή δεν τα βλέπουμε, δεν τους δίνουμε την αξία που τους αρμόζει. Θα εξεταστεί το ποσοστό που χρειάζεται για να ληφθούν αποφάσεις. Ζητήματα που αφορούν έργα συντήρησης της πολυκατοικίας. Δεν είναι αγόρασε ένα σπίτι και τέλος. Μετά από χρόνια, το σπίτι, άμα δεν το συντηρήσεις, θα έχει θέματα. Η ενεργειακή αναβάθμιση, η θεσμική κατοχύρωση του ρόλου του διαχειριστή, ο οποίος, αν πέσει σε κανέναν που είναι καλός και ευσυνείδητος, μια χαρά. Αν πέσει σε κανέναν περίεργο ή αν αυτός είναι καλός και έχει περίεργους ιδιοκτήτες, τρέχα γύρευε. Δυνατότητα για η διαδικασία με την οποία θα εισπράττονται τα κοινόχρηστα, η δυνατότητα κατάτμισης ή και συνένωσης μεγάλων διαμερισμάτων, μια χαρά. Και άργησε, αυτό θα πω. Έτσι ένα σύντομο σχόλιο, διότι ήδη καλέσατε οι πρώτοι ακροατές. Και πάμε να ξεκινήσουμε, να σας ακούσουμε. Πρώτος λοιπόν παίρνει το λόγο ο Άγρας. Γεια σου, Άγρα.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε, τι κάνεις?
0: Καλώς το να.
1: Καλά είσαι?
0: Καλά εσύ?
1: Καλά λέω. Έχουμε μπει η Κωνσταντίνη γερά στην εποχή των ανώμαλων, ε.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι. Δίνει και παίρνει.
1: Ζέστη, φουλ, κάθε δύο βήματα υδρότας, γυαλίζουμε σαν τα γουρουνόπουλα.
0: Άσε με. Πήγα να πω το άλλο.
1: Τι να σου πω, εδώ είναι πιο... 9 η ώρα έχει ήλιο.
0: Είπαμε καλοκαιράκι και τα λοιπά, αλλά όχι αυτό το πράγμα. Εκτός κι αν είμαι κάπου παραθαλάσσια, κατά προτίμηση σε νησί. Εκεί...
1: Και ακόμα και εκεί μέχρι για δύο εβδομάδες, όχι παραπάνω.
0: Όχι. Εκεί διαφωνούμε. Εκεί διχωρίζουμε τη κάθε.
1: Όχι, εγώ. Ναι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
0: Δεν μπορεί.
1: Και... χειμώνας. Τιμ χειμώνας.
0: Σου κάτσε, αδικήθηκε στην γονιδιακή ρουλέτα. Τι να κάνω. Σου κάτσε εδώ.
1: Σωστά.
0: Θα μπορούσε να σου Δανία, αλλά θα μπορούσε να σου και η Ιορδανία. Οπότε.
1: Α, ναι, εντάξει, να το βλέπω μισογεμάτο δηλαδή.
0: Είναι η παρηγοριά μου, ρε, τι να κάνεις αυτή τη ζωή.
1: Τιριριριν. Και έχουμε και. και πας για καφέ και βλέπεις και άντρες να κυκλοφορούν μεσαγενάρες. Το οποίο όταν πάρουν
0: πόλη.
1: Την εξουσία θα το ποινικοποιήσω.
0: Στην πόλη μέσα κιόλας.
1: Στην πόλη, μεσαγενάρες.
0: Ακριβώς. Όχι για να πάνε στην παραλία ή κάπου. Στην πόλη.
1: Όχι, όχι, στην πόλη. Στην πόλη. Για καφέ. Για καφέ να πάμε ψωνίσουν ρούχα στο Ζάρα. Τέτοια πράγματα. Ωραία. Ομορφιές. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, σήμερα σε πήρα με αφορμή. Πρέπει να ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Καταρχήν να πω, νομίζω, κάτι άσχετο, νομίζω ότι σαν σήμερα, νομίζω ότι οι Βρετανοί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο βομβάρισαν και βύθισαν τον γαλλικό στόλο. Ένα από τα μεγαλύτερα και κουφά εγκλήματα. Νομίζω είναι σαν σήμερα, δεν είμαι σίγουρος. Αλλά...
0: ότι το κάνανε είναι βέβαιο. Τώρα, αν έγινε σαν σήμερα, ούτε εγώ, παρότι ότι έχω ασχοληθεί, δεν το θυμάμαι ως σήμερα. Δεν το ξέρω.
1: Τα αφήνω, απλά τα αφήνω έτσι με αστερίσκο. Λοιπόν. Είχα ακούσει λοιπόν
0: Κωνσταντίνε. Γιατί, γιατί είχαν με την κυβέρνηση του Βυσσή πάρει το με.
1: Ήταν όχι, όχι, Γερμανούς, δεν ήταν. Ήταν αμέσως με τη συνδικολόγηση. Με τη συνδικολόγηση
0: να μην πάρουν οι Γερμανοί το. Ναι, πήγαν οι
1: Άγγλοι. Να μην πάρουν οι Γερμανοί το στόλο του, ήταν.
0: Τα βυθίσανε.
1: Αυτή ήταν η δικαιολογία του, τέλος πάντων. Έχουν κάνει και εμάς, μου βάρτισαν τον πειρά. Τέλος πάντων, θα τα αφήσουμε αυτά. Την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν άκουγα το ραδιόφωνο σε εσάς εδώ το παραπολιτικά.
0: Ναι, σαν σήμερα από ό,τι βλέπω. Σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα είναι.
0: Ναι, ναι, σαν σήμερα. Οι Βρετανοί βομβαρδίζουν ευνίδια τη μοίρα γαλλικού στόλου στο λιμένα Μέρσελ και Μπίρ. Φοβήθηκαν ότι επειδή υπήρχε συνθηκολόγηση θα παραδοθεί στους Γερμανούς. Όπως λες εσύ, αυτή ήταν μια δικαιολογία. Μάλλον οι Άγγλοι θέλανε ούτως ή άλλως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άγγλοι, Γάλλοι πάνε πίσω, έχουν διαφορές κατιώνες.
1: Και λοιπόν Κωνσταντίνε, και άκουσα σε μια εκπομπή, δεν θυμάμαι τώρα, ήταν ναι. Πριν από δύο εβδομάδες.
0: Ψυχαγωγική εκπομπή ή ενημερωτική?
1: Όχι, όχι, ενημερωτική.
0: Ενημερωτική.
1: Και άκουσα ότι, γιατί λέμε για τους πολιτικούς, οι πολιτικοί έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη. Αυτά που θα πω τώρα αφορούν το λαό πιο πολύ, για να δούμε, πρέπει να δούμε και εμείς κάποια στιγμή τις ευθύνες μας. Πέρα από αυτά όμως θα πω, τη νούμερο ένα αφήνει και τη μεγαλύτερη, δεν έχουν πολιτική μετά.
0: Δεν διαφωνώ, αλλά όχι την αποκλειστική.
1: Οπότε εγώ μπορώ να τα λέω αυτά. Το ένα στυλ του μαζί τα φάγαμε, μπορώ να το πω. Κάποιος που είναι ηγέτη δεν μπορεί.
0: Κατάλαβα. Κάποιος λοιπόν, που συμμετείχε, γιατί το λέει. Ναι. Εγώ που δεν συμμετείχα να το πω και να... εντάξει, ναι. Θες όμως άκουγα... να επικεντρωθείς στο λαό. Γιατί, τι άκουσες, τι έγινε?
1: Άκουγα για τις φωτιές. Πιάσανε, λέει, ήταν το προηγούμενο Σάββατο που είχε πολύ αέρα. Είχε ένα Σάββατο πολύ αέρα. Δύο μέρες ήταν που είχε πολύ αέρα. Πιάσανε έναν, λέει, να κάνει συγκόλληση εκεί. Πήρε το συγκόλληση σε κάτι,
0: ναι.
1: Σε κάτι ξερόχο.
0: Ισχύει, ήθελε να κάνει έτσι.
1: Και έναν άλλον, λέει, που έκανε μπάρμπικιου εκεί την αέρα.
0: Έψινε.
1: Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι να ξέρεις.
0: Αντικοινωνικό όσο δεν πάει.
1: Γιατί κοινό, αυτοί ξέρεις, θα κάνουν, αυτός που έβαλε, που έφτιαξε τον μπάρμπεκιου, κόβω το χέρι μου για να μην πω τίποτα άλλο, ότι στο Twitter λέει ότι δεν έχουμε πυροσβεστικά
0: οχήματα. Ναι, ναι, και εγώ είμαι σίγουρος ότι είναι από αυτούς που φωνάζουν και... Ναι. Εννοείται, είμαι σίγουρος.
1: Και σκέφτηκα και αυτό που εντάξει πες ότι είναι μεμονωμένες. Όμως για παράδειγμα στη Ζάκυνθο, αν θυμάμαι καλά, είχαμε τους τυφλούς. Που εκεί πες στη Ζάκυνθο, δεν ήταν, έκανε λάθος.
0: Τα ταξί. Ήτανε... Ναι. Όχι μόνο, αλλά ήταν με πολύ μεγάλο ποσοστό σε σχέση με οπότε μην.
1: Αυτό δεν είναι δύο μεμονωμένες περιπτώσεις. Αυτό είναι κάτι
0: μεμονωμένες περιπτώσεις. Κοίτα, να μου επιτρέπεις ή μετά να σχολιάσω. Ναι. Μπορώ εννοώ τώρα ή μπορώ και κάποιες φορές, εξαρτάται τι. Τη μεμονωμένη περίπτωση να το χρησιμοποιήσει κάποιος πολιτικός που δεν θέλει να τσαντήσει και πολύ, ή κάποιος που έχει δημόσιο λόγο αλλά δεν θέλει να τσαντήσει και πολύ αυτόν που ακούει, διότι σου λέει κάτσε μήπως τσιμπήσουμε καμιά ψήφο. Ποια μεμονωμένη περίπτωση τώρα, κρυβόμαστε πίσω, ο ΠΚΠ, όλα μεμονωμένη, κάτσε, μεμονωμένη περίπτωση ο ΠΚΠ. Μεμονωμένη οι τυφλοί που οδηγούσαν ταξί στη Ζάκυνθο, μεμονωμένοι που κάνουν μπαρμπεκιού την ώρα που έχει. Μεμονωμένο μαζεύεται. Εκτός και αν είναι τρεις άνθρωποι και ανακατεύονται, κάνουν οι ίδιοι τα ίδια πράγματα. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν είναι η πλειονότητα, αλλά δεν είναι μεμονωμένες περιπτώσεις. Είναι λιγότεροι, αλλά είναι πολλοί.
1: Παρ' όλα αυτά που είπες και για τον ΟΠΕΚΕΠ, που σωστά, όλα αυτά ας πούμε ότι είναι όλα αυτά είναι παράνομα, έτσι. Τα κάνανε μέσα στην παρανομία. Όμως πρέπει να δούμε και τη συμπεριφορά μας. Δηλαδή, Κωνσταντίνε, δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι ήταν τότε που ήταν με το που βγήκε ο ΓΑΠ στο Καστελόριζο ή λίγες μέρες πριν, λίγες εβδομάδες πριν τέλος πάντων, και που είχαμε χρεοκοπήσει, έτσι, βλέπαμε την αγορά πώς πήγαινε, βλέπαμε ότι ήταν εντάξει, έχουμε φτάσει, είμαστε έτοιμοι να παθούν μέτρα. Δεν ξέραμε για το Δουνουτού βέβαια, αλλά είμαστε σίγουροι ότι πάμε κατά διαόλου. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ, Κωνσταντίνε, βλέπαμε αυτό το πράγμα, αυτά τα πράγματα στην αγορά, πόσο χάλια πήγαινε. Και εκείνη τη στιγμή βγάζει DVD η Τζούλια. Και ξεπούλησε μέσα σε μία μέρα. Είναι λες και συλλογικά, είπαμε στην Ελλάδα, με το που βγήκε το DVD. Εντάξει μωρέ, συμβαίνουν αυτά. Και τι έγινε που χρεοκοπήσαμε. Και πήγαν όλοι μαζί και το πήραμε. Είναι τρομερό.
0: Είναι. Για μένα εξηγήσιμο, αλλά είναι. Δεν μου προκαλούν εμένα αυτά τόσο. Όχι, δεν πάνω τα κυρώσω. Εσύ καλά κάνεις και το λες. Απλώς ξέρεις, κάποιοι με λένε κοινικό. Τα θεωρώ.
1: Τους φαντάζομαι.
0: Δεν έχω πολύ καλή γνώμη. Δεν έχω τόσο καλή γνώμη για το ανθρώπινο είδος.
1: Τους φαντάζομαι στα καφενεία.
0: Είναι όλα αυτά ότι η κακή εξουσία και ο καλός κόσμος και τα λοιπά. Τρίχες κατσαρές, και πιστεύω ότι μέσα από το διαδίκτυο. Και ειδικά τώρα τελευταία τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δεν επιβάλλει σε κανέναν κάποιο, δεν είναι κανένας δεν σου επιβάλλει τι θα πεις, τι θα γράψεις, με τι θα ασχοληθείς, που θα επικεντρωθείς. Θα πρέπει όλοι πλέον, δηλαδή θεωρώ ότι όλη η θεωρία του παρελθού 20ου αιώνα ότι τα παθήματα του λαού και της κοινωνίας είναι από την εξουσία και την ελίτ έχει καταρρεύσει. Στον 21ο αιώνα τη θεωρώ παροχημένη. Εγώ.
1: Εντάξει. Κοίταξε. Στα πιο πολύ αυτό ισχύει που λες στις δημοκρατίες, έτσι, για να είμαστε και δικοί. Οι δημοκρατίες έχει μεγαλύτερη ευθύνη ο λαός. Παντού έχει, γιατί σε όλα τα καθεστώτα έχει, αλλά στις δημοκρατίες έχει παραπάνω, άμα είναι συνεχόμενη η κρίση. Δηλαδή, άμα κάθε τετραετία, τα ίδια πράγματα βλέπεις, κάπου φταίς. Είναι λες Κωνσταντίνε, τους φαντάζομαι στην καφετέρια τώρα, στο καφενείο, να λένε για πω κατά διαόλου, και την επόμενη μέρα να ξανασυναντιόνται και να λένε «Έλα μωρέ, τα παπάρια μας». Κάπως έτσι το βλέπω. Δεν είναι λίγο κουφό.
0: Είναι κουφό, αλλά είναι και επαναλαμβάνω. Είναι και εγώ το θεωρώ και αναμενόμενο. Τέλος πάντων.
1: Αυτά πήγα να πω.
0: Καλώς το θέτεις πάντως, γιατί μ' αρέσει στην εκπομπή να νιώθει λίγο άβολα αυτός που ακούει ότι αυτοί τώρα ρίχνουν σε μένα την ευθύνη. Δεν μ' αρέσει αυτό το. Και το κάνουν και οι συνάδελφοι, και βλέπω ότι αρέσει πολύ στον κόσμο όταν οι συνάδελφοι κατηγορούν την εξουσία.
1: Και τους κυβερνήτες.
0: Τι ωραία τα λέει αυτός. Εμένα με βγάζει πάντα απ' έξω. Εγώ με λάδι, δεν φταίω. Τρίχες. Λαϊκισμός του χειρίστου είδους για να χαϊδεύεις αυτιά τώρα. Και εντωμεταξύ τους ίδιους συναδέλφους, έχω μιλήσει μαζί τους προσωπικά και η απάντησή τους είναι.
1: Όλοι
0: ναι. Ναι. Όλοι είναι κάθροι. Και όταν βγαίνουν στο μικρόφωνο, ο σοφός λαός που δυστυχώς τον εκμεταλλεύονται. Τα έχω ζήσει αυτά. Με ακούτε λίγο πιο αυστηρό με αυτά λόγω του επαγγέλματος. Τα έχω ζήσει, αλλά δεν θέλω να πω ονόματα. Και γι' αυτό απορώ, ο κόσμος δεν βλέπει, ρε παιδί μου, δεν καταλαβαίνει ότι υπάρχει μια υποκρισία σε κάποιον που μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Όχι, δεν το καταλαβαίνει. Οπότε αυτό δεν, ελέγχω το δικό μου. Ναι, έχεις ευθύνες που ακούς τώρα. Άντε ρε Λαβίδη, μας πεις εμάς ότι έχουμε ευθύνη. Εντάξει.
1: Βέβαια, πριν κλείσω, θα ήθελα να πω, επειδή αυτά τα λέω τα συγκεκριμένη χρονική στιγμή, δεν σημαίνει ότι ρίχνω την ευθύνη στο λέω για την ακρίβεια και για τα νίκια κτλ. Έτσι. Δεν θέλω δηλαδή να το πάρει κάποιος και να πει τι είναι αυτά που λέει, ξέρω εγώ, εμείς φταίμε που έχει πάει φέτα 15 ευρώ. Απλά το λέω γενικότερα, ένα γενικότερο σχόλιο κάνω.
0: Ναι, κάνε επίλογο, κάνε επίλογο.
1: Τέλος θα σας πω, Κωνσταντίνε, για την καινούργια, όχι την καινούργια, για την επόμενη χρονιά μάλλον, που θες να το κάνεις, είπες μια ώρα...
0: Ναι, το έκανα και στην προηγούμενη ραδιοφωνική στέγη, αλλά όχι τόσο...
1: Να πω μια... Ναι, την προηγούμενη όμως ήταν πεντάωρη.
0: Ναι, ναι, όχι, πεντάωρη φτάνει. Πεντάωρο πολλά χρόνια...
1: Όχι, εγώ δεν φτάνει, να κάνεις
0: πάλι. Ναι, το ξέρω. Η μία ωρίτσα να έχει ειδησιογραφικό και μετά να είναι το ανεμολόγιο.
1: Ναι, αυτό okay, αυτό θέλεις να το κάνεις έτσι.
0: Δεν αποφασίζω, πρέπει να συζητήσω κάνεις, και με το σταθμό. Πρέπει να το θέλει και ο σταθμός, δεν μπορώ μόνος μου.
1: Άμα πάντως, να πω έτσι απλά τη γνώμη μου, σκέφτομαι δυνατά, ότι να αφήσει την Παρασκευή τριώρη κανονική.
0: Μία από αυτές να... Και, να, και όλες οι υπόλοιπες τέσσερις να είναι,
1: ναι,
0: μόνο,
1: να
0: μόνο καλεσμένοι.
1: Να το κάνεις, όχι μόνο καλεσμένοι. Μία ώρα, δύο και δύο ώρες που θες. Και την Παρασκευή να είναι τριώρη δικιά μας.
0: Μισή ωρίτσα κάθε μέρα. Να βγαίνουν... Ένα άτομο θα βγει. Ναι, μισή ώρα την ημέρα. 10 λεπτά, λίγο πριν το κλείσιμο. Σας ακούμε. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα, κλακ. Επόμενος. Έγινε, αγρά μου.
1: Να σε καλά. Άντε, γεια, γεια.
0: Το παράδειγμα που έφερε με τους εμπρισμούς είναι πολύ χαρακτηριστικό και καλό, διότι δεν μπλέκει. Στα υπόλοιπα μπορείς να βρεις και κάποιο. Μα τι να κάνει. Με οπεκεπέδες και τέτοια βρίσκεις και δικαιολογίες. Στις πέντε συλλήψεις που έκανε η πυροσβεστική υπηρεσία 27 Ιουνίου, πέντε συλλήψεις. Μέσα σε ένα 24ωρο, έτσι, πέντε συλλήψεις. Στη Φθιώτιδα, στις Σέρες, στη Ρόδο. Συνελήφθησαν τρεις άνδρες για πυρκαγιές που προκλήθηκαν από γεωργικές εργασίες χρήση μηχανημάτων. Στην Ανατολική Αττική συνελήφθησαν δύο άτομα για εκτέλεση θερμών εργασιών και χρήση υπαίθριας ψισταριάς. Συνολικά από την αρχή του έτους μέχρι τις 27 Ιουνίου έχουν γίνει 128 συλλήψεις. Σχεδόν, πόσο είναι τώρα, σχεδόν μία σύλληψη την ημέρα μέσα σε ένα εξάμηνο, να υπολογίσουμε έτσι. Πάει μία σύλληψη 120, όχι. Μία σύλληψη το δήμερο, μία μισή σύλληψη κάθε δύο μέρες. 484 διοικητικά πρόστιμα. Με συγχωρείτε, αυτό είναι καθαρή αντικοινωνική συμπεριφορά. Είναι ο ορισμός του «σας έχω γραμμένους». Μην μου πείτε ότι δεν υπάρχει ενημέρωση. Έχετε φτάσει στο σημείο να λέτε ότι κινδυνολογούν τα μέσα και παρουσιάζουν υπερβολικά ότι θα έχει αέρα και ότι υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς και εντάξει, καλοκαίρι είναι και έχει ζέστη και το κάνετε ολόκληρο θέμα και ούτω καθεξής. Βλέπετε για ποιο λόγο. Δεν απευθυνόμαστε σε εσάς που το καταλαβαίνετε ότι σήμερα που έχει τόση ζέστη και αέρα, ας μην βάλω τροχό σήμερα που αναθεμάμαι, ας μην πάω να κάνω την ψισταριά μου σήμερα. Απευθυνόμαστε σε εκείνους λιγότεροι αλλά αρκετοί που δεν θα δώσουν τόση σημασία. Και πάλι δεν είσαι σίγουρος ότι θα του το πεις του άλλου θα το καταλάβει. Και προσέξτε, αυτές είναι οι περιπτώσεις που ξέφυγε η κατάσταση, προκλήθηκε η πυρκαγιά και μετά έγινε η έρευνα και η σύλληψη. Δεν είναι μόνο αυτοί που πήγαν και κάνανε γεωργικές εργασίες με χρήση μηχανημάτων να βάλουν τροχό ή δεν ξέρω εγώ τι και απλώς τους συλλάβανε. Θα ήταν άλλοι 100 που θα κάναν το ίδιο πράγμα. Και έτυχε σε εκείνους να μην γίνει η ζημιά. Δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο που πήγανε για θερμές εργασίες και χρήση υπαίθριας ψισταριάς. Ψισταριά εκείνη την ημέρα θα βάλανε άλλοι 100 σε όλη την Ελλάδα. Ευτυχώς τους υπόλοιπους 99, δεν είναι δηλαδή ένας το έκανε, ένας συλλάβαμε. 100 το κάνανε, στον ένα θα τύχει. Αλίμονο αν κάθε φορά που κάποιος έβαζε ψισταριά ή... Αυτό σκέφτονται. Αυτό είναι το σκεπτικό τους. Έλα μωρέ, σε μένα θα τύχει, το ελέγχω. Μα και αυτοί που πήγανε να τις κάνουν, αυτό νόμιζαν, ότι σε μένα θα τύχει, το ελέγχω. Δεν το ελέγχεις. Ούτε οι ίδιοι θέλανε επίτηδες. Δεν είναι επίτηδες εμπρισμός. Θα πάω και θα βάλω φωτιά γιατί μ' αρέσει, είμαι εμπριστής. Νόμιζα ότι θα το ελέγξω. Τρίχες. Βαθιά αντικοινωνική συμπεριφορά, όπου προσέξτε, κινητοποιήθηκε πυροσβεστική υπηρεσία, που σημαίνει πυροσβέστες, προσωπικό, οχήματα. Για να μετακινηθούν τα οχήματα, βενζίνη, πετρέλαιο, ντίζελ, δεν ξέρω τι έχουν τα οχήματα. Μηχανισμοί άλλοι που επίσης κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Πέταξαν ελικόπτερα, πέταξαν αεροπλάνα, καναντέρ. Και αν έπεφτε ένα ελικόπτερο, ένα καναντέρ. Και αν η φωτιά έπαιρνε τέτοιες διαστάσεις επειδή ο άλλος έβαλε τροχό ή αποφάσισε να φτιάξει σουβλάκια στην Ήπεθρο την ημέρα που του είπαν ότι απαγορεύεται και στην προσπάθεια της κατάσβεσης χάναν τη ζωή τους οι πιλότοι του Καναντέρ. Χτύπαγε το Καναντέρ και έπεφτε. Και αφήστε το θέμα της ανθρώπινης ζωής και του κινδύνου. Και αν ένας πυροσβέστης εγκλωβιζόταν στην πυρκαγιά που θα έπαιρνε ανεξέλεγκτες διαστάσεις και κεγόταν ζωντανός,

0: Οπότε ποια πρόστιμα? Έχω αρχίσει και σκέφτομαι ότι όλο, καταρχάς, να πάμε στο κόστος, το οικονομικό, δυσθεώρητο. Εμείς θα το πληρώσουμε όλοι οι υπόλοιποι, φορολογούμενοι. Την καφρίλα του τύπου που έβαλε τροχό η μέρα που απαγορευόταν ή κάπνισε τα μελίσια του ή έβαλε την ψισταριά του, εσύ που ακούς τώρα θα την πληρώσεις. Ο Άγρας που μίλησε πριν, ο Στάθης, ο Γιάννης, ο Ξηρομερίτης, ο άλλος ο Γιώργος, η Πόπη, ο Πέτρος. Εμείς θα το πληρώσουμε όλα αυτά τα έξοδα. Έξοδα. Εργατόρες. Κούραση. Χωρίς λόγο. Μπορεί να τύχει από μια, να προκύψει ανάγκη αλλού. Πραγματική ανάγκη από άλλη αιτία. Αλλά επειδή ο άλλος έβαλε την ψισταριά, οι δυνάμεις έχουν μοιραστεί. Στο μάτι έτσι και γίνει. Είχαν μοιραστεί οι δυνάμεις και βρισκόντουσαν σε απέναντι σημείο. Δεν ξέρω αν δεν υπήρχε η άλλη πυρκαγιά, αν θα ήταν λιγότερο φωνικό αυτό που συνέβη στο μάτι. Αλλά αν θυμάστε, ήταν η μέρα που οι δυνάμεις ήταν κατακαιρματισμένες, διαμοιρασμένες. Έπαιξε και αυτό το ρόλο του, όχι μόνο αυτό. Οπότε είναι, δεν ξέρω, ο ορισμός της αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Έχω αρχίσει και σκέφτομαι ότι ούτε πρόστιμο ούτε τίποτα πλέον. Φυλάκιση. Στέρηση λεπρέλα, βήθη επειδή έβαλε άλλος μια ψισταριά και. Ναι, έβαλε μια ψισταριά, πήρε φωτιά. Δεν. Κι αν όμως. Κι αν και εγώ ήταν πυροσβέστης. Αν... Εντάξει, ρε Κωνσταντίνε, αν γινόταν αυτό να το βλέπαμε διαφορετικά. Άρα να το αφήσουμε λίγο πιο χαλαρό. Και αν συμβεί κάτι πιο σοβαρό, τον βάζουμε και φυλακή τον άλλον. Γιατί να μην το έχω από την αρχή τόσο σοβαρό. Θα αποθαρρυνθεί κάποιος που ξέρει ότι αν χάσει τον έλεγχο θα μπει μέσα φυλακή και θα κάτσει ένα εξάμηνο να του φαίνουν τσιγάρα στο επισκεπτήριο, θα το σκεφτεί δύο και τρεις φορές πριν πάει να βάλει τροχό, ψισταριά, καπνίσει τα μελίσια του. Σε σχέση με το ότι θα επιβληθεί πρόστιμο ή δεν τον νοιάζει ούτως ή άλλως. Νιώθω ότι αν ξέρει ότι ένα εξάμηνο θα αφιερωθεί στη γυμναστική, νιώθω ότι θα το προσέχει λίγο παραπάνω. Πάμε, επόμενος ακροατής είναι ο πολεμιστής. Γεια σου, πολεμιστή. Καλώς το έθιξες, Άγρα, αυτό το θέμα. Μπράβο.
1: Γεια σου, Κώστα.
0: Γεια σου, πολεμιστή. Δεν σε ακούω καθαρά.
1: Να, εγώ ακουστικά θέλει να ακούω.
0: Ναι, ναι.
2: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
3: Η ώρα είναι 9:30.
4: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
0: Έτσι είναι, και εγώ εκ των υστέρων κρίνω, δεν είναι ότι όλοι κρίνουν εύκολα. Καλησπέρα στο Βασίλη από τα Μέγαρα. Τι έγινε? Τι είναι το πραγματικό όνομα είναι, τι είναι το Μαριάννα Ντούφλη? Κάτι δεν έχω καταλάβει, τέλος πάντων. Στο 30 λεπτό η Αίγυπτος προηγείται, Αυστραλία-Αίγυπτος 0-1. Καλά παίζουν σχετικά οι Αυστραλοί, αλλά καλύτερα από ό,τι θα περίμενα. Τέλος πάντων, έχουν λίγο κλείσει οι διαφορές, επειδή αγωνίζονται όλοι από όλες τις χώρες σε ευρωπαϊκές ομάδες και παίρνουν άλλη εμπειρία. Πέτρος από Γλυφάδα, επόμενος ακροατής, και θα δοκιμάσουμε μετά πάλι με τον πολεμιστή. Γεια σας, κύριε Πέτρο.
6: Καλησπέρα.
0: Καλώς.
6: Πρώτη φορά παίρνω.
0: Ναι, καλώς ορίσατε.
6: Είχα ακούσει και άλλες φορές. Λέω, ενδιαφέρον η εκπομπή αυτή. Έχει ένα ενδιαφέρον. Αν καταφέρεις και πάρεις, έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Να είστε καλά.
6: Σημαντικό. Καταρχήν συμφωνώ με αυτό, με την έκτηση της ποινής.
0: Ναι.
6: Και έχει ξεκινήσει να λέμε την αλήθεια τώρα με την κυβέρνηση να εκτείονται ποινές.
0: Χωρίς στέρηση ελευθερίας, μάλλον ο άλλος δεν καταλαβαίνει. Το πρόστιμο δεν λύσε.
6: Δεν ξέρω τώρα, το πρώτο που έπρεπε να τελειώσουν είναι οι φυλακές στον Κορυδαλό.
0: Από το πιο απλό μέχρι τον Υπουργό.
6: Ακριβώς.
0: Ούτε φυλακή. Στέρηση ελευθερίας. Μόνο αυτό καταλαβαίνει ο άλλος.
6: Ναι, αυτό εγώ πιστεύω.
0: Έξι μήνες στα ντουβάρια βγαίνει άλλος άνθρωπος. Ναι. Μετά θα το σκεφτείς λίγο καλύτερα.
6: Είναι πιο κοινωνικό άτομο. Πιο κοινωνικό άτομο. Εγώ το πιστεύω. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο τέτοιος έπρεπε, δηλαδή θα είχε όφελος αν γινόταν αυτό. Αν το έκανε ο Μητσοτάκης τώρα θα είχε εσύ.
7: υπάρχει μια λογική να είμαστε πιο πολύ εκπαιδευτικοί και λιγότερο τιμωρητικοί. Υπάρχει μια τέτοια κουλτούρα και νοοτροπία στη χώρα μας.
6: Εάν το κάνει, πολύ...
7: Δεν σας ακούω.
6: Δηλαδή αυτό τώρα, για τέτοια αδικήματα, δεν μιλάω για τα πολύ βαριά.
7: Μα δεν το είπα για να διαφωνήσω.
6: Για τα, δηλαδή αυτά πρέπει να είναι ενός εξάμηνο υποχρεωτική έκτηση ποινής κατευθείαν. Να μην δίνει δηλαδή παράταση.
7: Και αναστολές άλλος... και τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει τίποτα.
6: Και αναστολές. Δηλαδή
7: μα πρώτη φορά δεν πειράζει καμία.
6: Όχι, όχι, όχι. Πήγαμε στο άλλο άκρος. Βέβαια δεν ξέρω, είναι φυλακές φτάνουν τώρα μεταξύ μας.
7: Ας βρουν κάτι πιο χαλαρό. Έχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι άλλο το jail και άλλο το prison. Άλλο η φυλακή και άλλο το κρατητήρι, κάπως τα διαχωρίζουν. Εντάξει, δεν είπαμε να τον βάλεις με τους βαρυπινίτες.
6: Αλλά μιλάμε πιο πολύ για να
7: ξέρει λίγο ότι.
6: Ναι, ναι, να ξέρει. Εγώ είμαι υπέρ και χαίρομαι προς τα εκεί κατά
7: και εγώ ήταν το σπίτι. Και αν και εγώ του άλλοι άνθρωποι λίγο παρακάτω.
6: Ακριβώς, ακριβώς.
7: Επειδή άλλος ήθελε ψισταριά που απαγορευόταν εκείνη την ημέρα.
6: Ακριβώς. Ο Μητσοτάκης δεν πρέπει να φοβηθεί να πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Μόνο θετικά θα είναι τα ωφέλη.
7: Και εγώ μπορεί να πιω δύο μπουκάλια ουίσκι και να μπω στο αυτοκίνητο και να μην τραχάρω. Αλλά...
6: και όποιον πάρει ο χάρος. Ναι.
7: Θα μου πεις ναι, μπες. Θα με βρούνε και θα μου πούνε είσαι τρελός.
6: Ναι, ακριβώς. Εάν όμως του πούνε έλα εδώ, λόγω αυτού για ένα χρόνο θα έχεις έκτηση ποινή στον Κορυδαλό, θα σου πω εγώ αν το ξανακάνει. Θα περάσει από τον Κορυδαλό και θα καταλάβει. Γιατί θα σταματήσει η ζωή του, θα σταματήσει η δουλειά του. Θα σταματήσει η οικογένειά του, θα σταματήσει οι συγγενείς του, οι φίλοι του, όλα. Το καταλάβατε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή ο Μητσοτάκης πρέπει αυτό να το καταλάβει, έστω και για πιο ελαφρές ποινές. Σε αυτό. Δηλαδή την έκτηση της ποινής. Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Έκτηση ποινής. Και όχι αναστολές. Μ' ακούς?
7: Βεβαίως, βεβαίως, δεν διακόπτω.
6: Λοιπόν, ένα.
7: Συμφωνώ κιόλας, δεν έχω αντίλογο.
6: Πολύ σημαντικό είναι που αλλάζει τώρα αυτό στις πολυκατοικίες.
7: 1929, το ξέρω, εγώ δεν το ξέρω. Μου έκανε τόση εντύπωση. Ποιος σκέφτηκε το 29 να φτιάξει πλαίσιο για τις πολυκατοικίες που είπα πριν λίγο χιουμοριστικά, πόσες ήταν, 4 το 1900. Ναι, ναι. Και όμως τότε το σκέφτηκαν.
6: Ναι, φαντάσου, τότε οι νομοθέτες ήταν πιο προχωρημένοι.
7: Αυτό, αυτό μου κάνει τόση εντύπωση αυτό.
6: Ναι, ναι, ναι, ναι. Κανείς, εγώ δεν ναι. Λοιπόν, αλλά η υπόθεση πρέπει να περάσει πλέον από 100%. Πρέπει να περάσει το 51%. Πλάς, όπως είναι σε εταιρείες. 51%. Και δεν πρέπει να είναι όλοι μαζεμένοι για να πάρουν μια απόφαση. Η μισή φτάνει. Περασία των μισών το 51%.
7: Έχετε πάει. Ξέρετε τι είχα
6: πάει. Ναι, εγώ πάω. Εγώ καλός ή κακός.
7: Τα πρώτα μαθήματα πολιτικής.
6: Έχω πληρονομήσει πολλές φορές.
7: Ωραία. Τα πρώτα μαθήματα πολιτικής, καλά τα βιβλία, καλή θεωρία, αλλά πρέπει να συνδυάζεται με πρακτική. Τα πρώτα μαθήματα πολιτικής τα πήρα εκεί, λέω, τι γίνεται εδώ.
6: Αυτά είναι τα πρώτα. Δηλαδή συναντάς όλους τους ανθρώπους. Και σε συναντάνε, δεν είσαι εσύ καλύτερος από αυτούς.
7: Και για απλά θέματα. Και... όχι, εγώ να σας πω ότι εγώ είμαι περίεργος. Και δημιουργός τους άλλους θέματα. Κι όμως.
6: Ναι, αυτό σου λέω ότι γίνεται, αλλά αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η δεύτερη δομή που θα πάρει ψήφος ο Μητσοτάκης, θα λέω τώρα επίτηδες αυτά, είναι αυτό.
7: Μπράβο, πείτε
6: δηλαδή
7: τα
6: να
7: έτσι,
6: κατεβάσει να νόμο για τις γενικές συνελεύσεις. Δηλαδή να κατεβάσει νόμο στο πώς θα λειτουργεί η Εκκλησία. Λοιπόν, τα αφήνω.
7: Χάρηκα πολύ και ελπίζω να ξανακαλέσετε. Σας αρέσει η εκπομπή γενικά?
6: Σας ναι, αρέσει. Ναι, είναι πολύ καλή.
7: Ελπίζω να ξανακαλέσετε να τα πούμε. Μ' αρέσει και εμένα να μιλάω με καινούργιες φωνές.
6: Εντάξει, έχει ψωμί και έχει και πώς
7: να,
6: το λένε.
7: Να ξανακαλέσετε.
6: Να ξανακαλέσω και να πούμε και άλλα προχωρημένα. Θέλεις να σου πω κάτι μεταξύ μας.
7: Τώρα
6: αυτό μπορεί να φανώ να πούμε θα του πούνε ότι παρά τα 50, θέλω να σου πω κάτι ότι σε γενικές γραμμές στην Ελλάδα, όπως τη βλέπω, οικονομολόγος είμαι βασικά και ξέρω, έχει πάει μπροστά σε σχέση με τα 50 χρόνια.
7: Ναι, ναι, δηλαδή, συμφωνώ.
6: Αν δεις, κάθομαι πολλές φορές και βλέπω ελληνικές ταινίες.
7: Συμφωνώ.
6: Γιατί βλέπεις ελληνικές ταινίες.
7: Συμφωνώ.
6: Και καθόμαστε και λέμε τι καλά περνούσαν. Δηλαδή, κλάμα, δηλαδή...
7: είναι ένα, ναι, απλώς θυμούνται τα νιάτα τους. Και επειδή έχουν μεγαλώσει, όταν ήσουν μικρός, πιστεύω. Όλα ήταν καλύτερα. Χαίρομαι πολύ.
6: Ακριβώς αυτό πιστεύω.
7: Ποια περνούσαν
6: δηλαδή,
7: καλύτερα.
6: Αυτό που ζούμε σαν Ελλάδα, δηλαδή δεν το έχουμε ζήσει. Δηλαδή
7: όχι,
6: το prosperity που λένε, το prosperity.
7: Με δηλαδή, παίρναγε ο Μποθρατζής στην Αθήνα τη δεκαετία του 80, τι συζητάμε τώρα. Παίρναγε ο Τσάκωνας, ο Χόρταγος. Συζητάμε τώρα. Λοιπόν, να είστε καλά.
6: Τότε τι περνάμε καλά και λέγαμε περνούσαμε
7: καλά. Είναι τα νιάτα.
6: Δηλαδή, Δηλαδή να βλέπεις πλυντήριο, να βλέπεις σκάφη το 78, σκάφη, αλλαγή, το 60, σκάφες.
7: Ό,τι 67, αυτό. Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Πέτρο,
6: λοιπόν,
7: καλή συνέχεια.
6: Λοιπόν, αυτό δηλαδή να σκεφτούμε και πού βρισκόμαστε.
7: Γεια σας. Εντάξει, κύριε Πέτρο, να είστε καλά.
6: Καλή δύναμη και υγεία.
7: Γι' αυτό παντού όμως οι άνθρωποι σε όλες τις χώρες, σε όλο τον πλανήτη σκέφτονται το... Εδώ διαβάζεις τους αρχαίους Έλληνες πριν 2.500 χρόνια και σου λένε τις παλιές εποχές υπήρχε αυτό. Και τώρα αυτές οι αξίες έχουν χαθεί, έχουν περάσει 2.500 χρόνια από τότε. Πολύ απλώς δείχνει την διαχρονικότητα που υπάρχει στο πώς οι άνθρωποι βλέπουμε κάποιες καταστάσεις. Πάνα ζητούμε πάντα το καλύτερο και καλά κάνουμε. Αν η κριτική μας έχει ως στόχο την αναζήτηση κάτι καλύτερου, μιας βελτίωσης, πολύ καλώς την κάνουμε. Αλλά μέχρι ένα σημείο η γκρίνια φέρνει βελτίωση. Απλώς αρχίζει το πρόβλημα όταν γίνεται πολύ γκρίνια και εκεί φέρνει μιζέρια. Και δυστυχώς έχουμε δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό πολλής γκρίνιας, μιζέριας. Και από το 10 και μετά κάπως δικαιολογείται λόγω κατάστασης. Την εκπομπή όμως δεν την ξεκίνησα το 10. Τα θυμάμαι αυτά και πριν το 10. Και μεταξύ μας, αν ανατρέξετε κι εσείς σε προηγούμενες εποχές, το ρώτησαν τον Παπανδρέου, πώς εξηγείται τη μείωση 40% του ιδιωτικού επίπεδου. Το 90, όπου το 90 τώρα το θυμάστε και το έχετε εικόνισμα. Τον Ανδρέα εννοώ, Παπανδρέου.

0: δούμε τη μεγάλη εικόνα, η χώρα ξεκίνησε πάρα πολύ, με πολύ μεγάλη καθυστέρηση και πολύ πιο πίσω και έχει καλύψει τεράστια βήματα. Το ότι τη δεκαετία του 80 αποχετευτικό δίκτυο είχε το 20% στην Αθήνα δεν είναι μια υπερβολή. Είναι μια πραγματικότητα και μιλάμε για την πρωτεύουσα τώρα. Το ότι μέχρι το 70 δεν υπήρχε φως, ηλεκτρισμό σε χωριά δεν είναι μια υπερβολή. Είναι μια Έχετε μεγαλώσει άνθρωποι που δεν είχατε ηλεκτρισμό, δεν ξέρατε τι είναι ο ηλεκτρισμός. Το ακούγατε. Όχι τον περασμένο αιώνα, τώρα πριν, και όχι από το. Μην μου το μετρήσετε από το 2026 και πάμε πίσω 50 χρόνια, πίσω μισό αιώνα. Σε σχέση με το 90, που είναι σαν χθες το 90, 20 χρόνια νωρίτερα δεν υπήρχε ηλεκτρικό σε όλη την χώρα. Τι συζητά. Υπό αυτήν την έννοια, στην μεγάλη εικόνα προχωράμε, απλώς μήπως θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε καλύτερα και λίγο πιο οργανωμένα. Αυτό είναι το. Δεν θα είμαι από αυτούς που θα. Τίποτα δεν έχει. Προφανώς και έχουν προχωρήσει και έχουμε καλύψει απόσταση σε μικρό χρόνο. Δυστυχώς, επειδή καλύφθηκε σε μικρό χρόνο, σε αρκετές περιπτώσεις έγινε λίγο πρόχειρα και επιπόλαια και βιαστικά. Και έπαιξε ρόλο, επειδή δεν είχαμε το απαραίτητο πλαίσιο λειτουργίας των θεσμών, συνέβη με τρόπο που υπήρχε αρκετή προσωπική εύνοια. Έπαιρνε το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας, αλλά μοιραζότανε μετά και στους υπόλοιπους ανάλογα με το που βρισκόντουσαν. Δεν είναι ότι έπαιρνε μόνο ένας, ούτε άφηνε τα ψίχουλα. Έπαιρνε από την πίτα το μεγαλύτερο κομμάτι, αλλά έπαιρναν όλοι μετά ένα. Και κάπως έτσι υπήρχε μια ανοχή και προχωρούσαν. Τέλος πάντων, μη φλιαρώ, πολεμιστής για να πάρει το λόγο. Γεια σου πολεμιστή, τώρα μας ακούς καλά?
1: Ναι.
0: Γεια σου πολεμιστή.
1: Γεια σου Κώστα. Το Σόρο τον ξέρεις?
0: Ποιον?
1: Το Σόρο λέω, τον ξέρεις?
0: Το Τζορτζ Σόρος. Το Σόρος, τον Τζορτζ.
1: Ναι, τον ξέρεις?
0: Το ξέρω, ναι.
1: Τον ξέρεις? Ξέρεις ότι αυτός ο τύπος χρηματοδοτεί τις ΜΚΟ και μας φέρνει αλλοδαπούς χρόνια τώρα?
0: Ναι.
1: Το ξέρεις, ε?
0: Και ευτυχισμένο το 2009.
1: Ναι.
0: Γιατί δηλαδή, τότε τα συζητάγαμε αυτά.
1: Ναι. Οι ΜΚΟ αυτές, οι βρώμικες αυτές οργανώσεις, μαζί με το Σόρο, παίρνουν εδώ τους αλλοδαπούς για να αλλοιώσουν την ελληνική κοινωνία.
0: Ναι.
1: Και σε ρωτάω εγώ τώρα, πόσοι Έλληνες άνεργοι μείνανε και Ελληνίδες εξαιτίας των περιπτώσεων?
0: Πόσοι?
1: Μείνανε ένα εκατομμύριο και.
0: Ένα εκατομμύριο που θα ήταν πού?
1: Που θα ήτανε... Στην υποδομή, που θα ήταν στην παραγωγή, που θα ήταν στην ισοτροφία, στην Γαλλία, παντού, στα βενζινάδικα.
0: Στα βενζινάδικα, σε αυτές τις δουλειές, ναι. Αλλά οι περισσότεροι βλέπεις. Πτυχίο, δικηγόροι, γιατροί.
1: Ένα εκατομμύριο Έλληνες και Ελλήνες έχουν χάσει πώς θα λαβήσει τη δουλειά του. Ένα εκατομμύριο με ενάμιση έχουν φύγει έξω, στο εξωτερικό. Δεν σου λέει τίποτα αυτό, έτσι.
0: Βάλε δύο, μην το αφήσεις ένα ενάμιση, βάλε δύο.
1: Δύο
0: έξω, δύο άνεργοι.
1: Γιατί φύγανε αυτοί, ξέρεις?
0: Επειδή ο Σόρος χρηματοδότησε τις ΜΚΟ.
1: Εξαιτίας του Σόρου,
0: ναι.
1: Και των ΜΚΟ που ρίξαν τα μεροκάματα, χάσανε και τη δουλειά τους. Και σου λέει ο Έλληνας, τι να κάνω εδώ με τους Πακιστανούς, Μπαγκλαντέζους και το κάθε ψοφίμι, το κάθε, ξέρω εγώ, να πούμε αμόρφωτο που μου έχει βούρκα και φερετζέ και χέζει και κατουρά και τρώει στο ίδιο μέρος.
0: Προσέξτε,
1: όχι, δεν μπορεί
0: προσέξτε.
1: Να μην
0: επειδή μπορεί κάποιοι να τον ακούτε πρώτη φορά και να μην έχετε, αλλά οι υπόλοιποι που τον έχετε ξανακούσει θα καταλάβετε. Σας έδωσε ο ελληνικός λαός την ευκαιρία με τη Χρυσή Αυγή, αλλά τη χάσατε.
1: Ποια Χρυσή Αυγή τώρα? Εγώ δεν είμαι Χρυσαυγίτης.
0: Τι είσαι?
1: Εγώ είμαι πατριώτης. Θα μάθετε να μην σας έρθει αυγή τώρα? Εγώ δεν είμαι Χρυσαυγίτης.
0: Τι είσαι?
1: Εγώ είμαι πατριώτης. Θα μάθετε να μην σας έρθει αγιάδες και ψεύτες.
0: Μισό λεπτάκι, δεν είσαι Χρυσή Αυγή?
1: Εγώ δεν είμαι ητέρα.

0: σκέφτομαι.
1: Γιατί
0: όταν μου λες τι θα γίνει με τους Ρωμιάριδες, τους Πακιστανούς και γιατί το κουκουέ δεν κυβερνάει για να βάλει μια τάξη και να κάνει συμμαχίες. Δεν ξέρω, προτιμώ να μου πεις. Δηλαδή είμαι εδώ με ένα διαστημόπλοιο και το βλέπω με ένα πράσινο. Δεν είναι το θέμα. Μίλες όμως ότι είσαι κουκουέ.
1: Όταν βλέπεις τη γειτονιά σου Έλληνες και Ελληνίδες που πήγαινε στο σχολείο, που πήγαινε και τρώγατε ανέργους.
0: Μπράβο. Αυτά δεν θα σταλήσει το κουκουέ.
1: Δεν στεναχωριέσαι. Ας το Μητσοτάκη. Ας τα Παπανδρεάκια. Εσύ.
0: Και ποιος θα σταλήσει αυτά. Και το κουκουέ θα σταλήσει αυτά.
1: Το κουκουέ θα σου πω κάτι. Δεν πρόκειται να κάνει τίποτα.
0: Τι κάθομαι και συζητάω τώρα. Δηλαδή δεν ακούς. Δεν έχει νόημα.
1: Με αυτό το μυαλό που κυκλοφοράει, δυστυχώς δεν δίνει λύση.
0: Το κουκουέ φταίει.
1: Ναι, φταίει.
0: Ότι, να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι.
1: Πρέπει να συγκρουστεί και άκουμε για λίγο, την ακρίβεια.
0: Άκουμε λίγο.
1: Και για τα σπίτια που παίρνουνε.
0: Άκουμε λίγο. Με ακούς. Το ότι τα έχεις κάρει στο μυαλό σου έναν αχταρμά. Με ακούς. Το ότι τα έχεις κάρει στο μυαλό σου έναν αχταρμά.
1: Όχι, έχεις κάνει λάθος.
0: Και ενώ είσαι όχι απλώς δεξιός, ακροϋπερδεξιός. Δεν τους γουστάρεις και γουστάρεις τους αριστερούς και μετά νομίζεις ότι αυτοί φταίνε για τα αυτά που έχεις στο μυαλό σου. Αυτά
1: εσύ
0: είναι λόγια δικά
1: μου. Εσύ είσαι μέρος.
0: Της Κεντρικής Επιτροπής είμαι εγώ μέλος. Πρόσεξε.
1: Είσαι μέρος του συστήματος και δεν μπορείς να κατηγορήσεις είτε το Μητσοτάκη, είτε τον Παπανδρέου, είτε κανέναν. Εγώ όμως θα πολεμιστείς. Μπορώ να τους αλλάξω τα φώτα. Να τους απώ χήμα.
0: Λέει άνθρωπέ μου, λες ότι πας το Καραϊσκάκης με φανέλα, με ακούς, πας το Καραϊσκάκης με φανέλα.
1: Σας έχω γραμμένους τους λέω.
0: Πού?
1: Η Γαζά όλοι και το Χρυσοκοίδη.
0: Τους είπες, τους έχεις γραμμένους. Πού?
1: Τους έχω γραμμένους.
0: Πού?
1: Τα μπαλάκια μου.
0: Ποια?
1: Δεν τους υπολογίζω.
0: Τι μπαλάκια, τι είναι, πικ πονγκ.
1: Δεν τους υπολογίζω.
0: Οι καρύδες.
1: Δεν είμαι σαν εκείνον το...
0: Το μπαλάκι μου το προσέχει προσεκτικός.
1: Που βγαίνει και λέει σιτάτα και διαμαρτύρεται.
0: Πας το Καραϊσκάκης με φανέλα του Παναθηναϊκού, σε κυνηγάνε και απορείς γιατί. Και σου φταίω εγώ που σου λέω μην πας το Καραϊσκάκης με φανέλα του Παναθηναϊκού. Άσε ρε Λαβίδη μου λες.
1: Δεν μιλάμε για ποδόσφαιρο.
0: Τα έχεις αχταρμά αυτά που λες. Τα έχεις
1: αχταρμά.
0: Βρε, είναι παράδειγμα.
1: Πεινάνε, έλεγες, έχεις καταλάβει. Έχεις καταλάβει ότι ο Μητσοτάκης, ο Παπανδρέου και ο Ξεφτύλας, ο Τσίπρας έχουν κάνει νόμους και δεν μπορείς να πάρεις τα 216 ευρώ αν έχεις διάρρη και είσαι ανύπαντρος.
0: Δεν θα σταλήσει το κουκουέ αυτά τα θέματα, είσαι σε λάθος χώρο.
1: Σε ρωτάω εγώ τώρα, αν είσαι ανύπαντρος και είσαι άνεργος και είχες διάρρη και θα σου λέγε. Δεν το δικαιούσετε, Μαρκό, πρέπει να είσαι γκαρσονιέρα. Να, ποιοι είναι οι φασίστες. Ο Μητσοτάκης, τα Παπανδρεάκια, οι Ανδρουλάκηδες και οι Τσίπριδες. Και ξέρεις πολύ καλά την ιστορία του Γεροτσίπρα που έπαιρνε τα έργα από τη Χούντα.
0: Και, του... γιατί που δεν είχε πάει στο Πολυτεχνείο στη Βουλγαρία.
1: Ο Πατακός είπε αδερφή την αδερφή του Γεροτσίπρα.
0: Ναι, και που είχε πάει ο Τσίπρα στη Βουλγαρία. Πες τα εσύ.
1: Και ο Τσίπρα μου.
0: Τι μου λες αυτός.
1: Ο Αλέξης ο Τσίπρας ήταν η ρεζέρβα. Η ρεζέρβα της αστικής δημοκρατίας. Της φασιστικής αστικής ελληνικής δημοκρατίας. Θα το πω αλλιώς. Γι' αυτό πήρε. Γι' αυτό μετά πήγαινε βόλτες με τα κότερα της εφοπλιστίνας. Γιατί δεν φορολόγησε ποτέ το κεφάλαιο. Τώρα βγαίνει και λέει θα φορολογήσω το κεφάλαιο. Το κεφάλαιο θα φορολογήσω. Για πες μου.
0: Κάτω το κεφάλαιο.
1: Άσε, αυτούς έχουμε βάλει στη μάπα. Και το Ανδρέα Παπανδρέου θυμάσαι οι έχοντες και κατέχοντες είχαν παραμύθια της καλυμάς. Ή κάνεις επανάσταση ή δεν κάνεις. Και τρως μπουρδουλιές παντού. Αυτό έχει πάθει ο ελληνικός λαός.
0: Εντάξει,
1: για
0: πολεμιστή.
1: Το κουκουέ δεν βγαίνει να περασπιστεί τους εργαζόμενους που κάθεται εκεί πέρα. Πρέπει να βγεις να περασπιστείς τους εργαζόμενους. Όταν του παίρνει το σπίτι θα βάλεις τα σπίτια μπροστά, θα βγουν και καραμπίνες.

0: Θα βγουν και μαχαίρια.
1: Να σου πω, να παραγγείλω μια χωριάτικη, ένα σαγανάκι, να τα πούμε λίγο και μετά κουβεντιάζουμε για τα μαχαίρια και τα...
0: Για δικτατορία του προλεταριάτου και όχι για δημοκρατίες.
1: Δικτατορία.
0: Και δημοκρατίες. Δημοκρατίες του κ. Παπανδρέου.
1: Έγινε, είμαστε ώρα. Είμαστε ώρα. Έχει καταστραφεί το χωροχρονικό συνεχές. Πρέπει να σε διακόψω. Τι δεν υπάρχει.
0: Πρέπει να μιλάει για επανάσταση.
1: Εντάξει.
0: Μιλάει ο Λένιν.
1: Θα μιλάει το κουκουέ για επανάσταση. Ακούτε ρε εσύ, ακούτε ρε κομμούνια. Που έχουν έρθει εδώ
0: να
1: οι ξένοι.
0: Ακούσουνε, ναι. Και να πάνε στο κόμμα εκεί στον Περισσό και να τους πούνε πού είναι οι συμμαχίες σας ρε. Πού είναι ο αγώνας.
1: Να το σου Ηλίας. Καλό παιδί.
0: Μιλάτε για επανάσταση. Τι είσαστε εσείς. Οι κουραστούλιδες. Και το καφεδάκι και το φραπεδάκι εκεί πέρα.
1: Έγινε πολεμιστή.
0: Εξάπλα.
1: Έγινε.
0: Όχι, δεν γίνεται έτσι επανάσταση.
1: Έγινε.
0: Θα πέσουν κορμιά.
1: Έγινε.
0: Λοιπόν, καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
1: Γεια. Yeah.

0: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μια σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr. Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο. Με τραγούδι θα συνεχίσουμε και μετά με επόμενους ακροατές. Καλησπέρα νωρίτερα και στον κύριο Βαγγέλη από την Χρυσοβίτσα, είναι στην ακρόαση, να είστε καλά κύριε Βαγγέλη. Θα πω σε λίγο και για μια συγκεκριμένη παράσταση για άτομα με αναπηρία, αγαπητέ κύριε Αθανάσιε. Α, μπερδεύτηκα με τα ονόματα. Εντάξει Βασίλη, σωστά το εξήγησες. Καλώς. Χθες άκου την εκπομπή, λέει ο Τηγανιστής, ένας κύριος από τις Ηνωμένες Πολιτείες σου είπε για το χρηματιστήριο, είχε πολύ δίκιο. Σταμάτησε το σήμα και δεν μπορούσα να ακούσω πλέον. Σου αναφέρω ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες το 61% έχει επενδύσει στο χρηματιστήριο με διάφορες μορφές. Όσο και αυτό που ανέφερες, το jail είναι μέχρι να βγει η ποινή. Μετά πας prison. Μάλιστα. Για τις ποινές θα πω αναμάρτητος πρώτος τον Λίθο Βαλέτο, λέει ο κύριος Ιωάννης από τα Σπάτα. Όσο για τις πολυκατοικίες, σχεδόν όλες είναι αντιπαροχές, οπότε οι οικοπεδούχοι και ένα λαμόγιο διαχειριστής έχουν πάντα πάνω από 51%, κάνουν ό,τι γουστάρουν και καταστρέφουν τους άλλους. Εγώ είμαι τέταρτο όροφο ταράτσα. Έχω ταράτσα από πάνω, που βεβαίως είναι κοινόχρηστη, όμως είναι ιδιωτικό το ταβάνι μου και προκαλούν ζημιά στην ταράτσα με άρπα κόλλα εγκαταστάσεις ηλιακών, καταστρέφουν την υποτυπώδη μόνωση, θα οργιάσουν τώρα με τα φωτοβολταϊκά. Γιατί μου το γράψατε μετά το εκτός αέρα? Από την αρχή, όταν δεν θέλετε κάτι να το διαβάσω στον αέρα, ξεκινάτε γράφοντάς μου «μη διαβαστεί στον αέρα». Να ξέρετε ότι δεν διαβάζω πρώτα και μετά επιλέγω. Διαβάζω τα μηνύματα αφιλτράριστα, μοντάριστα, έτσι όπως τα στέλνετε. Μπράβο ρε πολεμιστή, έλα στη σωστή πλευρά, λέει ο Γρηγόρης, αλλά το είπε στην αρχή, μετά από λίγο, όπως κατάλαβες Γρηγόρη, δεν ξέρω αν. Τα υπόλοιπα μετά το τραγούδι.

0: Να σας παρακαλέσω, κύριε Λαβίθη, μου γράφει ο Θανάσιος, να ασχοληθείτε λιγάκι με τα αμαία, τα άτομα με αναπηρία. Τα χρήματα που λαμβάνουμε εμείς στα αμαία δεν φτάνουν ούτε για φιστίκια. Όλα τα απογευματινά ραντεβού των κρατικών νοσοκομείων είναι επιπληρωμή. Υπήρχε μέχρι πρόσφατα για δωρεάν. Τώρα και από τις 60.000 αιτήσεις ανταποκρίθηκαν, 20.000 μοίραν 40.000 βάουτσερ που ανεκτέλεστα, κύριε Θανάσιε. Ακόμη και για όλα τα αμαία δεν υπάρχουν εύκολα πρωινά. Συν έξοδα μετακίνηση, συν φάρμακα, συν δέκο δεμένη δίφραγκο. Ευχαριστώ πολύ. Το ανάπηρο μπατηράκι από το Εγάλεο. Δυστυχώς ως χώρα τα τελευταία χρόνια αρχίσαμε να ευαισθητοποιούμαστε στα θέματα ατόμων με αναπηρία. Προφανώς πρέπει ακόμη να γίνουν πολλά πράγματα. Καλώς το θίγεται τέτοια ζητήματα που αφορούν πολύ ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού. Πρέπει να αναδεικνύονται πολύ πολύ περισσότερο, κύριε Αθανάση. Και μένω στο αντικείμενο, ο φίλος της εκπομπής, ο Γιάννης από τη Νέα Πέραμο. Γεια σου Γιάννη μου, καλησπέρα και στους δικούς σου ανθρώπους. Ο οποίος δραστηριοποιείται πάρα πολύ στο χώρο των ατόμων με αναπηρία και συμμετέχει σε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Το ότι γίνονται πλέον πολλές εκδηλώσεις δεν είναι αυτονόητο πριν από 10-20 χρόνια στην ελληνική πραγματικότητα. Η συμπεριληπτικότητα είναι κάτι το οποίο οι νεότερες γενιές το βρίσκουν και ευτυχώς, αλλά εμείς οι μεγαλύτεροι δεν το είχαμε. Συμμετέχει λοιπόν σε μία παράσταση μαζί με άλλα 44 επίσης άτομα με αναπηρία στην παράσταση The Right to Be Loved, 4 και 5 Ιουλίου, αύριο και μεθαύριο, Σάββατο και Κυριακή, στις 8 το απόγευμα, στο Σύγχρονο Θέατρο στο Γκάζι. Στο Σύγχρονο Θέατρο στο Γκάζι, 4 και 5 Ιουλίου, 8 το απόγευμα. Θα υπάρχει παράλληλη διερμηνία της παράστασης στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Στην αφήγηση είναι η Δήμητρα Νικητέα, στην παραγωγή και στην καλλιτεχνική επιμέλεια η ομάδα Disability Creative Dance. Είναι μια παράσταση που συνδυάζει πολύ χορό. Μπράβο Γιάννη μου, καλά κάνεις και συμμετέχεις και εννοείται, μου ζήτησε να το αναφέρω, ότι χωρίς δεύτερη σκέψη το κάνω και δεν το είχα προγραμματίσει, αλλά συνέπεσε, είναι από αυτές τις συμπτώσεις που δύσκολα κάποιος νομίζει ότι είναι συμπτώσεις, αλλά είναι τις ευχάριστες. Την ώρα που ήρθε το μήνυμα και διάβασα του κυρίου Αθανάσιου για τα άτομα με αναπηρία, την ώρα που μου ήρθε η αναφορά της εκδήλωσης για άτομα με συμμετοχή ατόμων με αναπηρία από τον Γιάννη από Νέα Πέραμο, την ίδια ώρα έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, που έχει και αρκετό καιρό να την ακούσουμε και ελπίζω να είναι καλά, την κυρία Πόπη από το Ρέθυμνο. Τι κάνετε κυρία Πόπη?
1: Καλησπέρα κύριε Λαβίδη, πραγματικά κανένας δεν θα το πίστευε και εγώ ήθελα να πάρω, το είχα προγραμματίσει ειδικά σήμερα, αλλά και εξαιτίας της χθεσινής σας εκπομπής, την οποία πραγματικά εγώ δεν ξέρω, αλλά πάγωσα κύριε Λαβίδη.
0: Παγώσατε.
1: Ναι, πάγωσα. Δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν άνθρωποι που να στηρίζουν κάποιους διάτοντες αστέρες ελάχιστους που εμφανίζονται στη γη σαν μεσσίες, σαν σωτήρες, που δεν είναι και εξαφανίζονται και μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, δεν θα τους θυμάται σχεδόν κανένας, και αυτούς να θεωρούν ότι είναι εκείνοι που θα πάνε μπροστά την ανθρωπότητα και όχι το 95-98% των ανθρώπων της γης. Οι περισσότεροι είμαστε άνθρωποι και όχι διάκοντες αστέρες, ούτε πάμπλουτοι, ούτε μας ενδιαφέρει αυτό. Ο άνθρωπος είναι άνθρωπος όχι για τα χρήματα. Όχι ότι, ξέρετε, πραγματικά εάν δεν είχα παγώσει εχθές στην κυριολεξία, ακούγοντας ορισμένους ειδικά ότι δεν θα πάει μπροστά από εδώ και πέρα η ανθρωπότητα ούτε με τον χριστιανισμό, ούτε με τον μαμεθανισμό, ούτε με την καλοσύνη, ούτε... Όχι, Πανάγια, δηλαδή αυτό σε παγώνει από μόνο του. Δηλαδή θα πάει μπροστά από κάποιον που παριστάρει το Μεσσία. Δηλαδή θα πάει μπροστά από έναν δυνάστη της Οικουμένης. Δηλαδή θα πάει μπροστά από έναν άνθρωπο που θα μπορεί να εξουσιάζει τα πάντα στη γη. Αυτό είμαστε οι άνθρωποι. Πραγματικά αυτό το χθεσινό είχα να το αισθανθώ σε κάποια στιγμή. Είχε βγει στο ραδιόφωνο, όχι επειδή άκουσα αυτόν που έλεγε, που είχε κατέβει στις εκλογές και έλεγε για το καταπίστευμα και έλεγε ότι υπήρχαν 603 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, σε μια τράπεζα. Το θυμάστε αυτό?
0: Ναι.
1: Είχε βγει στο ραδιόφωνο και ακούγοντάς τον, πραγματικά σαν να μου βάζε κάποιος παγωμένο νερό στην πλάτη. Το ίδιο είχα να το αισθανθώ πάρα πολύ καιρό και το αισθάθηκα εχθές.
0: Τόσο πολύ, ε.
1: Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Αλλά σήμερα πραγματικά είναι μια πολύ γλυκιά μέρα. Είναι μια πολύ ωραία μέρα. Σήμερα, κύριε Λαβίδη, είναι του Αγίου Ιάκυνθου. Εμένα μπορεί να λένε ότι δεν πιστεύω στο... και δικαίωμά του ο καθένας. Ο καθένας θα πιστεύει σε εκείνο που τον κάνει καλύτερο άνθρωπο. Σε ό,τι τον κάνει καλύτερο άνθρωπο, σε εκείνο να πιστεύει. Σε εκείνο που τον κάνει να τα βλέπει όχι σαν κακομύριδες που ήρθαν και μας τρώνε το φαΐ μας. Όχι που μας παίρνουν τις δουλειές μας. Όχι που δεν... δηλαδή εκείνο που μας εξυψώνει σαν ανθρώπος, εκείνο να πιστεύει. Σήμερα είναι του Άγιου Ιάκυνθου. Σήμερα πραγματικά είναι η μέρα της αγάπης. Η μέρα της πραγματικής αγάπης, όχι των εμπόρων, όχι του εμπορίου και του θεαστή, είναι, ας πούμε, τις ανθρώπες. Πραγματικά είναι η μέρα που κάνει τον άνθρωπο να αγαπιέται και να αγαπά περισσότερο από τον εαυτό του τον άλλον. Και αυτό είναι η αγάπη. Και αυτό είναι η γέφυρα η δική μας προς τον ουρανό. Και αυτό είναι αυτό που πιστεύει ο άνθρωπος και που τον κάνει ευτυχισμένο και που τον κάνει γαλήνιο και που τον κάνει βελούδινο και που τον κάνει να αισθάνεται μια γλυκάδα και μια ηρεμία που δεν μπορεί να φανταστεί κανένας. Ένας τέτοιος ήταν ο Άγιος Ιάκυνθος και ένα τέτοιο είναι το μέρος που είναι η εκκλησία του, ένας τέτοιος είναι και ο ναός του, ένας τέτοιος είναι και οι εκδηλώσεις που γίνονται εκεί στα Νόγια με πρωτεργάτη τον Λουδοβίκο τον Ανογείο και που πραγματικά αισθάνεσαι ότι είσαι ο άνθρωπος με άλφα κεφαλαίο και που αισθάνεσαι, δεν ξέρω τι λέει. Δεν ξέρω εάν εξοραίζω ή αν κάνω. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Ξέρω όμως ότι εγώ αισθάνομαι ωραία. Και για ένα άλλο λόγο. Σήμερα ο Γιώργος, ο δικός μας ο Γιώργος που ανήκει στα παιδιά που δεν έχουν όραση, ο Γιώργος που τον ξέρω από τόσο δά πιτσιδίκη, πήρε δίπλωμα κατάδυσης. Για να κάνει καταδύσεις. Ο άνθρωπος μπορεί τα πάντα. Ο άνθρωπος αυτό είναι. το ότι χρειαζόμαστε όχι το φιλοδόρημα του κόσμου, όχι τη συμπερίληψη, τη θέλουμε με την καλή έννοια, όχι τη φιλανθρωπία. Δεν έχουμε ανάγκη τη φιλανθρωπία όταν έχουμε ένα κράτος που φροντίζει τους πολίτες του να είναι όλοι το ίδιο. Εγώ, κύριε Λαβή, δεν θα πάω να σας παίρνω τηλέφωνο και θα σας πάρω και θα σας πω είχα άδικο, είχα ό,τι να είχα, αλλά τελικά έγινε, μας φέραν τον εκπαιδευτή. Δεν μας τον έχουν φέρει ακόμα, κύριε Λαβή. Είναι 7 χρόνια τώρα, 7 δύσκολα χρόνια που φροντίζομαι όσο μπορούμε, και ειδικά για αυτά τα παιδιά που δεν βλέπουν, για αυτά τα παιδιά που δεν μπορούν να προσανατολιστούν, για αυτά τα παιδιά που δεν ξέρουν τι είναι ο κόσμος, για αυτά τα παιδιά που δεν έχουν ονειρευτεί ποτέ σωστά στη ζωή τους, αλλά που αγαπούν τη ζωή, αλλά που φροντίζουν τη ζωή, αλλά που θέλουν να συνεισφέρουν στη ζωή, αλλά που θέλουν να βοηθήσουν τους συνανθρώπους, αλλά που έχουν όλη τη διάθεση να βοηθήσουν τον οποιοδήποτε, να του δώσουν το χέρι, να τον βοηθήσουν με χαρά, με γκαρδιότητα, όχι με φιλεσπλαχνία, όχι με ίκτο. Δεν θέ με ίκτο, θέ με ισότητα. Όταν για μένα θα έρθει αυτός ο εκπαιδευτής που τώρα το ακούω ένα χρόνο, τώρα γίνεται, αύριο γίνεται, αύριο θα περάσει, αύριο θα περάσει. Τώρα ξέρουμε ότι θα πάρουν 40 και ότι στην Κρήτη θα έρθουν 2. Ένα στην Ανατολική Κρήτη, ένα στη Δυτική Κρήτη. Εγώ θα περιμένω, γιατί κύριε Λαβίθιο, σας το λέω τίμια, αγαπώ όλο τον κόσμο, αγαπώ όλη τη γη. Τους αγαπώ γιατί το αισθάνομαι, γιατί το καταλαβαίνω, γιατί είναι για μένα ό,τι ιερότερο υπάρχει είναι ο άνθρωπος. Αλλά ό,τι ιερότερο υπάρχει είναι η Κρήτη, είναι η Ελλάδα, είναι ο κόσμος. Η μόνη μου χαρά, η μόνη μου παρηγοριά που θέλω να την ονειρεύομαι και θέλω να τη θυμάμαι ήταν όταν ήμουν μικρή και ανέβηκα στον Ψιλορίτη, τότε έβλεπα στα 18 μου και φτάναμε στην κορυφή στον Τίμιο Σταυρό γύρω στις 4 η ώρα το πρωί και εκείνη την ώρα έβγαινε ο ήλιος από τη θάλασσα και φαινότανε η Κρήτη από τη μία άκρη της άλλης. Το καταλαβαίνετε, κύριε Λαβή. Ήταν τέτοια η συγκυρία, γιατί δεν είχε υγρασία, γιατί δεν είχε σύννεφα, γιατί ήταν τέτοια η μέρα που φαινόταν απλωμένη όλη η Κρήτη από τη μια άκρη στην άλλη. Και λέω, είναι δυνατόν ένα τέτοιο μέρος που εγώ ζω, μια τέτοια Ελλάδα, και να μην την αγαπάμε, να μην την έχουμε σαν κάτι ιερό, σαν κάτι άγιο που να το προστατεύσουμε? Δεν είναι το σπίτι μας, δεν είναι η ζωή μας, δεν είναι τα παιδιά μας. Όπως αγαπάμε, όπως φροντίζουμε, γιατί όλοι οι Έλληνες αγαπάνε, όλοι οι Έλληνες φροντίζουν το σπίτι τους, το οφείλουμε στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα μας, στη ζωή μας, στα παιδιά μας, ότι πρέπει να τους τα δώσουμε ξανά και ότι πρέπει να αγαπάμε. Αν δεν αγαπάμε, και δεν ξέρω τι μου λέει εμένα και ο ένας και ο άλλος, εγώ ακούω, τα πάντα ακούω και οτιδήποτε και να πούνε στο ανεμολόγιο το ακούω χωρίς εκνευρισμό και ας μην συμφωνώ καθόλου. Εκείνο που θα κάνω μέχρι τελευταίας ρανίδας του αίματος μου είναι να ακούγονται όλοι. Το να ακούγονται όλες οι γνώμες είναι ό,τι πιο ιερό υπάρχει στον κόσμο. Φτάνει αυτός που ακούει να ακούει με το μυαλό του και όχι με τα νεύρα του και όλα θα πάνε καλά. Θα μου το θυμάστε, κύριε Λαβή. θα μου το θυμάστε. Εγώ μπορεί να πεθάνω, εγώ μπορεί, όχι, δεν πεθαίνω, εγώ έχω πει, εγώ θα ζήσω πολύ μέχρι να δω, να πραγματώνονται όλα μου τα όνειρα, μέχρι να δω ότι τα τεφλά παιδιά θα μπορούν παίρνοντας το μπαστούνι τους να πηγαίνουν παντού και στις καταδύσεις και στο θέατρο και στον κινηματογράφο, όλα τα ξέρουμε και τις ξένες γλώσσες και στα οδεία μας και σε όλα. Φτάνει όλος ο κόσμος να αγαπάει, όλος ο κόσμος να προσέχει ο ένας τον άλλον, όλος ο κόσμος να ακούει με το μυαλό του και να μην εκνευριζόμαστε. Σας αγαπώ πάρα πολύ, κύριε Λαβίτη, αγαπώ πολύ την εκπομπή, να έχουν ένα υπέροχο καλοκαίρι, ένα γαλήνιο καλοκαίρι και να το αισθάνονται σαν εμάς τους τυφλούς που ξέρετε πώς αισθανόμαστε το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι το αισθανόμαστε όμορφο, σαν τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμινιού. Το αισθανόμαστε με το πλαφασμό της θάλασσας, με την δαλμύρα της θάλασσας και με τις φωνές της νύχτας. Προχθές που σας πήρε ο Κωνσταντίνος από τη Σπάρτη, μου ήρθε να βάλω τη κλάμα, ναι, που σας είπε κάτι ότι μπορεί να ακούσεις από το τηλέφωνο τα τσακάλια της νύχτας. Ξέρετε τι ωραίο που είναι. Την ευχή μου και του χρόνου και του χρόνου να έχετε ένα καλό καλοκαίρι και με καλό στη νέα σεζόν, κύριε Λαβίτ. Ό,τι καλύτερο για σας, ό,τι καλύτερο για τους ανεμολογίτες, ό,τι καλύτερο για τους Έλληνες και ό,τι καλύτερο για όλο τον κόσμο. Και όλα θα πάνε καλά. Καλή σας νύχτα.
0: Γεια σας, κυρία Πόπη. Ευχαριστώ από καρδιάς, ευχαριστώ που υπάρχετε. Δεν ξέρω, θα μου πείτε δεν μπορούσαν να είναι περισσότεροι τέτοιοι άνθρωποι, θα ήταν άλλος όχι η κοινωνία ελληνική, ο πλανήτης όλος. Μάλλον είναι λίγοι και επειδή είναι τόσο διαφορετικοί και χρήσιμοι και πολύτιμοι και ωφέλιμοι και προσπαθούν και σε εμάς τους υπόλοιπους να διδάξουν κάποια πράγματα. Στο τέλος όλα θα πάνε καλά, όπως λέει και η κυρία Πόπη. Και αν δεν πάνε καλά, δεν είναι το τέλος, που λέει και η φράση. Το μπαγλαμαδάκι που ακούτε και κάποιες φορές ορισμένοι το παρεξηγείτε. Το μπαγλαμαδάκι δεν απευθύνεται σε εκείνον που έχει πραγματικό πρόβλημα. Το μπαγλαμαδάκι απευθύνεται σε εκείνον όπου είναι, για μένα τουλάχιστον, φως φανάρι ότι κλαίγεται χωρίς λόγο. Και ένα από τα πράγματα που μου έδειξε το ανεμολόγιο είναι ότι οι άνθρωποι που έχουν συνήθως αυτοί που έχουν πραγματικό πρόβλημα, όχι απλώς δεν κλαίγονται, αλλά έχουν και μια θετική αντιμετώπιση στο θέμα τους. Δηλαδή έχω μιλήσει με ανθρώπους, θυμάμαι η πρώτη φορά έτσι που πήρα παράδειγμα, δίναν μάχη για απεξάρτηση από τα ναρκωτικά. Δηλαδή μίλαγα μαζί τους μία περίοδο που ήταν ακόμα χρήστες. Μετά μίλαγα μία περίοδο που ήταν στην απεξάρτηση. Μετά που ξανακύλησαν. Μετά που καθάρισαν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Και τους έβλεπες ότι είχαν μία προσέγγιση που σε έκανε και σένα να νιώθεις καλύτερα. Όχι απλώς δεν σε έκανε να... Οπότε το μπαγλαμαδάκι είναι για εκείνους που μια χαρά είναι, αλλά τους ακούς και νομίζεις ότι δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσω να υπάρχω σε αυτούς. Η κυρία Πόπη είναι το κλασικό παράδειγμα για να χρησιμοποιήσω έτσι πότε μπαίνει και πότε όχι το μπαγλαμαδάκι. Χίλια ευχαριστώ, κυρία Πόπη, από καρδιάς που υπάρχετε και που τιμάτε μία φορά στο τόσο που καλείτε την εκπομπή. Να μην το αφήσετε όμως. Γιατί ξέρετε, με τον καιρό ξεθοριά, κάτι που ακούμε μας συγκινεί, μας επηρεάζει, μετά από λίγο ξεθοριάζει, χάνεται. Οπότε σας θερμό παρακαλώ να διατηρείτε αυτήν την αναδιαστήματα, το καταλαβαίνω, επικοινωνία. Να μην τη σταματήσετε όμως. Την έχουμε ανάγκη. Την έχω εγώ στην τελική. Επόμενος ακροατής μας είναι ο κύριος Στάθης από το Σικάγο. Έλατε κύριε Στάθη.
2: Γεια σας κύριε Λαβίθη. Γεια σε όλους τους εκλεκτικούς ακροατές.
0: Γεια σας κύριε Στάθη.
2: Είτε ευχαριστώ στη κυρία από τα Ανόγια που μας έδειξε κάποιες μας έκανε να σκεφτούμε λίγο πιο ανθρώπινα.
0: Θέλω να έρθετε λίγο πιο κοντά στο ακουστικό ή να βγάλετε αν έχετε ανοιχτή ακρόαση για να μπορώ να σας ακούω πιο καθαρά.
2: Τώρα με ακούτε?
0: Τώρα καλύτερα κύριε Στάθη.
2: Θα ήθελα και εγώ να ενώσω τις ευχαριστίες μου με εσάς και για,
0: για την κυρία Πόπη, ναι, βέβαια.
2: Για την κυρία Ποτανόγια, ναι. Για άλλο πράγμα ήθελα να μιλήσω, αλλά...
0: Να μιλήσετε, εντάξει.
2: Θα μιλήσω πρώτα για αυτό, γιατί πήρα κάποιους ερεθισμούς από... και εμένα δεν μου άρεσαν κάποια πράγματα που υπόθηκαν χτες. Δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο τα πίστευαν πολλοί από αυτά που λένε, γιατί ζούμε σε μια εποχή που όλα έχουν ένα αντίτιμο. Και όσο πιο φτηνό είναι το αντίτιμο, τόσο πιο μικρή και η αξία του ανθρώπου που κάνει πράγματα για ένα φτηνό αντίτιμο. Όσο πιο ακριβό είναι το αντίτιμο, τόσο μεγαλύτερη η αξία αυτού νου που τα κάνει. Ζούμε σε μια εποχή που οι ιδέες αγοράζονται και πουλιώνται. Έχουμε δημοσιογράφους, επώνυμους, αν θέλετε να λέω και ονόματα, που διορίζουν τους συζύγους τους και αρχίζουν και παπαγαλίζουν και λένε πράγματα και ιστορίες για αγρίους και αυτά. Έχουμε ακροατές που έχουν φρασιολογία και δηλαδή μέχρι και τα κόμματα των ομάδων αλητείας και προσπαθούν να πουλήσουν ιδέες σαν δικές τους. Είναι, δυστυχώς είναι πολύ λίγοι, αλλά αξίζει μόνο για αυτούς να ακούμε την εκπομπή. Γιατί τουλάχιστον υπάρχει αυτή η εκπομπή και αν δεν υπήρχε δεν θα τα ακούγαμε. Όλα σήμερα φαίνονται, ας πούμε, ότι είναι εξαγορασμένα. Και οι ιδέες και τα πάντα. Δεν κατάλαβα και πολύ καλά ποιο ήταν το θέμα εχθές. Δηλαδή ήταν ο Elon Musk, ήταν ο Πλούτος, ήταν...
0: Ο Πλούτος, ο υπερβολικός Πλούτος σε κάποιον άνθρωπο, σε έναν άνθρωπο.
2: Μάλιστα, ο Πλούτος ετυμολογικά. Προέρχεται από τη ελληνική μυθολογία, τι ήταν Θεός, κάτι τέτοιο, προέρχεται η λέξη όμως ετυμολογικά προέρχεται από το πίπλυνι, που σημαίνει πληρώ, δηλαδή γεμίζω, δηλαδή ικανοποιώ κάποια ανάγκη. Οπότε λογικά ο πλούτος δεν είναι το ίδιο πράγμα για όλους μας. Έτσι. Σαν λέξη μας μάθανε από το δημοτικό ότι ανήκει στα ουσιαστικά τα αφηρημένα. Δηλαδή ουσιαστικό αφηρημένο θεωρείται οποιοδήποτε, δεν γίνεται αυτό από τις αισθήσεις μας. Τα αφηρημένα όμως ταυτόχρονα και είναι και σαν έννοιες αφηρημένες. Δηλαδή επιδέχονται πάρα πολλούς ορισμούς. Οπότε ο πλούτος δεν είναι το ίδιο πράγμα για όλους μας. Για το τι είναι ο πλούτος για το καθένα μας το καθορίζουν οι ανάγκοι. Δηλαδή για έναν άρρωστο τι είναι ο πλούτος, η υγεία του. Για έναν διψασμένο τι είναι ο πλούτος, το νερό. Για έναν τυφλό τι είναι ο πλούτος, είναι το φως του. Για έναν σκλάβο τι είναι πλούτος, η ελευθερία του. Για ένα πεινασμένο είναι το φαΐ του, για ένα δυστυχισμένο είναι το μια χαρά, κάτι θα του δώσει ένα χαμόγελο. Για έναν μίζερο είναι μόνο τα λεφτά. Μερικοί άνθρωποι είναι τόσο φτωχοί που το μόνο που έχουν είναι τα λεφτά. Για μένα οι άνθρωποι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Όλες αυτές οι τάξεις, εντάξει θα μιλήσουμε και γι' αυτό, αλλά εγώ σε δύο κατηγορίες είναι. Εγώ είμαι καλός ή κακός, θεωρώ τον εαυτό μου χορτάτο. Είναι κάτι υποκειμενικό βέβαια αυτό, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν απλήρως περισσότερα από μένα και πεινάνε ακόμα. Δεξιά μου έχω τους αχόρταγους και αριστερά μου έχω τους πεινασμένους. Μπορούν να πούνε να πληρώσουν όσους θέλουν. Όσους τον Φρίντμαν, όσους επιστήμονες, όσους δημοσιογράφους να πούνε ό,τι θέλουν. Αλλά εγώ δεν πρόκειται να με πείσει κανείς ότι η σωτηρία θα έρθει από ανθρώπους που δεν έχουν πονέσει. Από ανθρώπους που δεν έχουν πόνο, από ανθρώπους που το μόνο που τους νοιάζει είναι το προσωπικό τους συμφέρον, το μόνο που τους νοιάζει, που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι ο εαυτούλης τους. Δεν έχω εγώ να διαλέξω μετά.
0: Το να έχει πονέσει κάποιος είναι κριτήριο για το πώς φτιάχνει χαρακτήρα, εννοείται.
2: Ό,τι έχει συμβεί καλό στην ανθρωπότητα είναι, έχει συμβεί από ανθρώπους που είτε πόνεσαν, είτε είχαν συνέστηση. Και την ευτυχία τη συναντάμε πιο συχνά, πιο εύκολα σε ανθρώπους που έχουν πονέσει και σε ανθρώπους που έχουν συνέστηση.
0: Μάλιστα.
2: Δεν
0: ενδιαφέρον.
2: Θέλω να πω...
0: Ενδιαφέρον.
2: Αυτό...
0: Μείνετε λίγο σταθερά για να μην χάνετε τη σύνδεση.
2: Αυτό είναι η άποψή μου.
0: Ναι, όχι, τη βρήκα πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα. Μ' αρέσουν εμένα αυτές οι συζητήσεις. Πιστεύω ότι οι δυσκολίες, ναι, φτιάχνουν χαρακτήρα. Και εγώ το πιστεύω. Φτιάχνουν χαρακτήρα οι δυσκολίες.
2: Όχι μόνο φτιάχνουν χαρακτήρα, αλλά
0: δεν ακούγεστε καθαρά, κάνει διακοπές.
2: Έχετε και σαν διάδοχη.
0: Όχι, όχι, όχι. Να σας ξανακαλέσουμε γιατί δεν ακούγεστε καθαρά. Δεν ξέρω τι. Ενώ μιλάγατε κανονικά, σαν να.
2: Τώρα.
0: Τι. Κλείστε και να σας καλέσουμε πάλι, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Στάθη. Και εγώ το πιστεύω ότι οι δυσκολίες φτιάχνουν χαρακτήρα, ως έτσι μια γενική αρχή. Το γενική σημαίνει ότι θα υπάρχουν και περιπτώσεις που αυτό δεν ισχύει, ότι δεν είναι απόλυτο και ούτω καθεξής, για να μην είμαστε κι άλλωστε απόλυτοι. Αλλά ως μια γενική αρχή το πιστεύω. Τώρα, θα δοκιμάσουμε να έχουμε και πάλι τον κύριο Στάθη από το Σικάγο. Καταιγίδα, τον ακούγαμε για ένα διάστημα μια χαρά. Μετά άρχισε έτσι να κάνει αυτές τις διακοπές. Αυτές τις παρεμβολές. Δοκιμάζουμε και πάλι και ελπίζω να είναι και πάλι καλή όπως ήταν αρχικά η σύνδεση, κύριε Στάθη.
2: Δεν είναι καλή.
0: Ναι, ναι. Τώρα είναι μια χαρά. Μετά από λίγο χαλάει, οπότε...
2: Μάλιστα. Είναι ο καιρός έτσι...
0: Κατανοητό. Το λέω για σας, για να σας ακούμε και να προλάβετε κιόλας, να πείτε τα πράγματα που θέλετε.
2: Και πιστεύω ότι η πράγματα μας έχει προκύψει σαν διάδοχη κατάσταση η ευτυχία. Αυτό που είναι πολύ μικρής διάρκειας πάντα, αλλά πάντα προκύπτει σαν διάδοχη κατάσταση όταν μπορούμε να την εκτιμήσουμε. Έτσι δεν είναι?
0: Πολύ σωστή.
2: Και προκύπτει πάλι και σε αυτούς που έχουν συνέσταση, δηλαδή σε ανθρώπους που έχουν συμπονέσει, που έχουν σταθεί δίπλα σε πονεμένους και μπορούν να καταλάβουν πόσο τυχεροί είναι που δεν βιώνουν τα βάσανά τους. Εν πάση περιπτώσει, εγώ έχοντας να διαλέξω μεταξύ, και δεν είναι θέμα το μόνο συναισθηματικό με ποιους είμαι, είναι θέμα και πολύ λογικό, δηλαδή το να έχουν καλύτερη, να αμείβεται καλύτερα κάποιος είναι καλό για την οικονομία γενικά.
3: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
4: Η ώρα είναι 10:30.
3: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
2: Καπιταλισμός. Υπάρχει καπιταλισμός με πολλές μορφές, αλλά δεν είναι ο ίδιος που ήταν το προηγούμενο αιώνα. Από την εποχή του Μίλτον Φρίντμαν και μετά έχει αλλάξει. Δηλαδή στις χώρες που εφαρμόστηκε είναι ένας μπασταρδεμένος σοσιαλισμός. Δηλαδή, ο καπιταλισμός ο σημερινός του Μίλτον Φρίντμαν επιτρέπει κρατική παρέμβαση μόνο υπέρ των πλουσίων. Μια χαρά μας τα είπανε προχτές για τον εχθές κάποιοι κύριοι, για τον Έλον Μακ, αυτό που δεν είπανε, ότι ο πλουτισμός του οφείλεται στα 38 δισεκατομμύρια που πήρε από την Αμερικανική κυβέρνηση επιλωτήσεις.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό δεν το είπε κανένας όμως. Αυτό. Όλοι θέλουν να πούνε τα δικά τους, πόσο προσφέρει, τι μισθό παίρνουν οι υπάλληλοι του κατά μέσο όρο. Όμως ο μισθός που είπε κατά μέσο όρο, αν αυτοί οι υπάλληλοι ζουν στην Καλιφόρνια, είναι φτωχοί. Αν ζουν στο Μισισίπι, ναι, είναι πολύ αρκετά καλό μισθός. Υπάρχουν ιδιαιτερότητες, ας πούμε, πού πληρώνονται, τι κάνουν. Οι αριθμοί δεν λένε πάντα την αλήθεια. Ή μάλλον δεν λένε καθόλου την αλήθεια σε σχέση με τι και πώς. Δηλαδή, και ειδικά σε σχέση με τη διαβίωση των ανθρώπων. Και κυρίως αυτό που δεν λένε, δεν είπε κανένας, ότι ο πλουτισμός είναι συμβατός με την ατιμία. Το ζήσαμε εδώ στην Ελλάδα, πώς χρεοκοπήσαμε. Με δικαστική απόφαση. Η Siemens δωροδοκούσε δύο κόμματα. Με δικαστική απόφαση. Που δεν την προσέβαλε κανένας, δεν είχε το φιλότιμο από αυτούς. Έτσι. Η Novartis τι έκανε. Έκανε συμβιβασμό και πλήρωσε ένα σκασμό εκατομμύρια στην Αμερικανική κυβέρνηση και είπε ότι δωροδοκούσε ανθρώπους στην Ελλάδα και να παίρνουν τα φάρμακά της σε μεγαλύτερες τιμές. Δηλαδή δεν είναι και οι καλύτεροι δα άνθρωποι. Εγώ δεν είμαι κατά του συστήματος, ζω στη μέκα του καπιταλισμού. Ξέρω όμως είδα διαφορές. Δηλαδή είδα όταν εφαρμόστηκε το μοντέλο του Μίλτον Φρίντμαν, η Αμερική έχει φτάσει σήμερα 39 τρισεκατομμύρια χρέος. Από αυτά τα 39 τρισεκατομμύρια χρέος, το 1 τρίτο τα έχει βάλει ο Τραμπ.
0: Μάλιστα.
2: Μέσα σε 6 μόλις χρόνια αυτός που υποσχέθηκε ότι θα την ξεχρέωνε. Δεν είμαι έτοιμος δηλαδή να με κοροϊδέψει ο άλλος. Βλέπω ότι άλλες χώρες, βλέπω ας πούμε το Τέξας που έχει τα περισσότερα πετρέλαια, όσα έχουν όλες οι πολιτείες μαζί, έχει πολύ περισσότερα μόνο του και παίρνει τα περισσότερα κρατικά επιδόματα. Που σημαίνει ότι δεν κάτι πάει κατά του. Και βλέπω την Νορβηγία που έχει πολύ λιγότερα πετρέλαια και έχει εξασφαλίσει τις συντάξεις για τα επόμενα 150 χρόνια. Έτσι βλέπω ότι όπου εφαρμόστηκε αυτό σήμερα που συμβαίνει το μοντέλο του Φρίντμαν, όλοι πάνε αυτό. Δηλαδή στην Αγγλία ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Όλες οι εταιρείες είτε κλείσανε τις μεγάλες αυτοκινητικές βιομηχανίες, είτε κλείσανε είτε πήγανε αλλού, σε ξένα χέρια. Δηλαδή η Tata Motors, μια εταιρεία από την Ινδία με χαλιβουργία, πήρε τη Rover και τη Jaguar. Η Rolls Royce την πήρε η BMW, την Bentley την πήρε και η Audi. Θέλω να πω ότι δεν έμεινε τίποτα και δεν μένει κανένας Εγγλέζος πια στο Λονδίνο. Πόσο επιτυχημένο ήταν τότε το μοντέλο της Thatcher που μας λένε. Πού καταντήσανε αυτοί οι άνθρωποι. Να μην μπορούν να ζήσουν ούτε στην πρωτεύουσά τους. Θέλω να πω ότι το κάθε τι κρίνεται από τα αποτελέσματά του. Μου είναι αδιάφορο πόσα δισεκατομμύρια ή τρισεκατομμύρια έχει ο κάθε άνθρωπος, αφού αυτό δεν είναι συμβατό με τη γενική ευμάρεια.
0: Εντάξει,
2: και δεν θα μπορούσα να δω σε έναν κόσμο που είναι γεμάτος δυστυχισμένος ανθρώπους. Γεμάτος ανθρώπους που δεν μπορούν να πληρώσουν ας πούμε, τα βασικά τους πράγματα, την υγεία τους. Όλοι θριαμβολογούσαν, άκουσα κάποιον να θριαμβολογεί ότι θα βγάλει μέχρι ρομπότ. Και τι έγινε ρε μάγκα, μα βγάλει ρομπότ. Πού θα βρουν δουλειά όλοι αυτοί που θα χάσουν τις δουλειές τους από τα ρομπότ. Και τι θα γίνει μετά όταν θα χάσουν αυτοί τις δουλειές τους. Θα μπορούμε αυτοί εμείς οι λίγοι που... εγώ δεν όχι, είμαι συνταξιούχος καιρό τώρα, αλλά αυτοί οι λίγοι που θα δουλεύουν να πληρώνουν αυτούς που δεν θα βρίσκουν δουλειά.
0: Έγινε κύριε Στάθη.
2: Ή μήπως θα πρέπει να τους σκοτώσουμε μετά για να μην κοστίζουν στο κράτος. Να είστε όλοι καλά.
0: Και
2: γεια
0: εσείς,
2: και χαρά σας.
0: Καλή συνέχεια.
2: Καλώς σας από τον Κύριακο.
0: Γεια σας κύριε Στάθη. Στο τελευταίο έχω ένσταση. Θα δημιουργηθούν άλλες δουλειές μέσα από τα ρομπότ. Αλλά ας μην επεκταθούμε. Μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε ο κύριος Στάθης, ότι ο πλουτισμός οφείλεται σε διαφθορά. Και μου έκανε εντύπωση, διότι αυτό είναι μια θέση που την έχουμε αρκετά στην Ελλάδα και σε κάποιο βαθμό γενικότερα στην Ευρώπη. Σε καμία όμως περίπτωση δεν είναι η κυρίαρχη αντίληψη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο Τραμπ είναι πολύ κλασικό παράδειγμα. Αν θυμάστε που φωτογραφιζόταν στο ρετυρέ του ουρανοξύστη του με το χρυσό σαλόνι και ούτω καθεξής. Δεν υπάρχει περίπτωση ακόμη και να έχει λεφτά Ευρωπαίος πολιτικός να φωτογραφηθεί επιδεικνύοντας πλούτο. Ο Βλαδίμιρος Πούτιν, συγγνώμη για τους λάτρεις του, φημολογείται ότι έχει όχι απλώς περιουσία, αδιανόητα πράγματα. Δεν έχει εμφανιστεί ο ίδιος ποτέ. Δεν έχει δείξει από αυτά τίποτα. Δεν είναι μόνο ας μην ξέρουν οι αντίπαλοι, οι εχθροί μου. Είναι και η λογική που υπάρχει στην Ευρώπη ότι αυτός που επιδεικνύει τον πλούτο του στις πλατιές μάζες, στα πλατιά στρώματα, δεν έχει θετική εικόνα στο εκλογικό σώμα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, από την άλλη, το ότι επιδεικνύω τον πλούτο μου σημαίνει ότι είμαι επιτυχημένος, ικανός, άρα όπως κατάφερα να φτάσω ψηλά και να βγάλω τόσα λεφτά στην επιχείρησή μου, στη δουλειά μου, έτσι θα καταφέρω να πάω πολύ καλά και όταν κυβερνήσω τη χώρα. Είναι δύο τελείως διαφορετικοί κόσμοι. Φαίνεται ότι ο κύριος Στάθης από το Σικάγο δεν έχει, παρά το ότι ζει εκεί πολλά χρόνια, δεν είναι από τους πρόσφατους, δεν έχει υιοθετήσει αυτόν τον τρόπο σκέψης ως προς τον πλούτο. Διατηρεί την ευρωπαϊκή οπτική, που μπορεί σε κάποιες χώρες της Ευρώπης να είναι περισσότερο και σε κάποιες άλλες λιγότερο έντονη, αλλά όπως και να έχει, πολύ διαφορετική από αυτή τον ΗΠΑ. Ίσως, δηλαδή αν άκουγε μια αντίστοιχη συζήτηση, αν του κακοφάνηκαν κάποιοι ακροατές σε ελληνικό ραδιόφωνο, είμαι σίγουρος ότι αν άκουγε μια αντίστοιχη κουβέντα σε ραδιόφωνο στη ΣΥΠΑ, θα έλεγε «Καλά είμαι». Καλά είναι με τον εμπολόγιο. Στάθη, μην μιλάς, θα έλεγε στον εαυτό του. Συνεχίζουμε με τον κύριο Ηλία από Ελβετία, καθώς η Αυστραλία με αυτογκόλ της Αιγύπτου έχει ισοφαρίσει και στο 76ο λεπτό το Αυστραλία-Αίγυπτος είναι 1-1 και αν καταφέρουν οι Αυστραλοί να περάσουν θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη. Γεια σας κύριε Ηλία.
6: Σκέτου Ηλία, Κωνσταντίνε, να έχουμε μια αλφαϊκιότητα μετά από τόσα χρόνια από όσα ακούμε.
0: Γεια σας.
6: Καλησπέρα και στο κρατήριο.
0: Καλησπέρα.
6: Βομβαρδισμός μου στο κεφάλι μου για τα όσα θέλω να πω.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
6: Καταλαβαίνεις τώρα. Θα διαλέξω ένα έτσι να αφιερώσω όλο τον χρόνο. Το οποίο θα σου κάνει απευθείας επίθεση αυτό το ένα. Και είναι το εξής.
0: Ναι.
6: Με αφορμή βέβαια και τα όσα είπε ο πολεμιστής, με εκλαϊκευμένα τα οποία είναι αυτά που ακούμε καθημερινά από κοστομερισμένους εξεδυνακευμένα και επιτίδια στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα, δεν διαφέρει στο δικό μου αυτή. Αυτά που είπε ο πολεμιστής και τα διακομωδήσαμε και λιγάκι, καλαμπουρίσαμε και λίγο.
0: Την
6: είναι
0: αντίφαση.
6: Εκλαϊκευμένα. Δεν είναι καθόλου αντίβαση. Είναι εκλαϊκευμένα αυτά που ακούμε ολημέρεις από γραβατωμένους στη τηλεόραση. Φουλ. Φουλ. Απλά τα λένε πιο εξεδυνικευμένα. Και δεν ξέρω αν γίνουμε κατανοητός. Γιατί τα έχουμε κάνει και νόμους. Και τα έχουμε κάνει και εφαρμογική στο Αιγαίο. Έγινα λίγο πιο κατανοητός. Ίσως.
0: Κατανοητός ναι, αλλά...
6: Τι.
0: Ας
6: ακούσω, ευχαριστώ.
0: Η αντίφαση έχει να κάνει με το χώρο.
6: Ας την αντίφαση του ΚΚΕ.
0: Μα δεν μπορεί κάποιος να λέει.
6: Ναι, εντάξει, συμφωνώ σε αυτό που λες. Αλλά εγώ τη γενική.
0: Αυτό διακομωδούσαμε.
6: Πολύ, πολύ καλά έκανες. Αλλά όλη αυτή η ρητορική, μάστρο το ψωμί, όλα αυτά, τα ακούμε εκλαγευμένα από πολεμιστή. Αλλά και το συνοθήλευμα μέσα στο κεφάλι που δεν ξέρουμε πού βρισκόμαστε, πού πατάμε πολιτικά και πού πηγαίνουμε. Το ακούμε εξωτερικά και πολύ πιο πολιτισμένα, να το πω, μορφωμένα, να το πω, πανεπιστημιακά,
0: είναι
6: να το
0: θέμα
6: πω,
0: πώς
6: να το πω, πρωτευουσιάνικα, να το πω. Δεν... Το ακούμε όλο αυτό το μίσος, το ρατσισμό, το συντηρητισμό. Βομβαρδιζόμαστε από τηλεοράσεως και ραδιοφώνου καθημερινά
0: Δεν θεωρώ ούτε ότι βγάζει μίσος η τηλεόραση και τα μέσα, ούτε ρατσισμό, ίσα ίσα. Γενικά σε αυτά τα θέματα είναι πάντα αρκετά.
6: Η τηλεόραση τι είναι,
0: πολιτικά
6: κάτι άειλο, κάτι. Τι, εγώ μιλάω για αυτούς που κυκλοφορούν και γαλουχίζουν κοινωνικές μάζες.
0: Δεν είναι πρόβλημα το μεταναστευτικό.
6: Φυσικά και είναι. Και η λύση είναι έξω να τους λέμε λαφραίους και να τους πνίγουμε στο γιο.
0: Μα είναι δυνατόν, όχι, είπε κάποιος.
6: Όχι, βέβαια.
0: Όχι.
6: Αυτό λέω. Μα εντάξει, απλά έχει παρουσιαστεί πολλές φορές σαν λύση και αυτό από κάτι φασιστόμετρα που κυκλοφορούν και
0: τι να κάνουμε, ναι, σε μια κοινωνία.
6: Ναι, αλλά κοίτα το.
0: Ποσοστόμετρα, με πόσοι συμφωνούν
6: κοίτα
0: με κάτι.
6: Τι γίνεται για να καταλήξω, Κωνσταντίνε, στο ερώτημα που θέλω να σου κάνω.
0: Ναι.
6: Λίγο αυτό. Λίγο τα τυφλά επιδόματα. Λίγο οι άδειες της πολεοδομίας και τα κυκλώματα. Λίγο η διαφορά με τις συνταγογραφήσεις. Λίγο ο ΠΚΠ. Λίγο το 1 εκατομμύριο που κατέβηκε με πυρκεφαλές. Λίγο το άλλο εκατομμύριο που κατέβηκε κατά των εμβολίων, γιατί έχει μέσα τσιπάκια το εμβόλιο. Λίγο εκείνο. Λίγο από εδώ. Λίγο έγινε πλειοψηφία, Κωνσταντίνε μου, όλη αυτή η ιστορία.
0: Έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή. Θεωρώντας εγώ με τον Άγρα, ίσως να μην άκουσες από το ξεκίνημα, Ηλία.
6: Από το ξεκίνημα.
0: Α, με τον εμπισμό. Όπου
6: ναι,
0: θεωρώ και ότι δεν είναι. Όχι. Το είπα ότι δεν είναι μεμονωμένες περιπτώσεις. Δεν θέλω να πιστεύω ότι είναι η πλειονότητα.
6: Εδώ είναι τώρα η ιστορία. Η αισιοδοξία.
0: Είναι αρκετή, αλλά όχι.
6: Δεν έχει πόδια να πατήσει. Η αισιοδοξία που δεν έχει πόδια να πατήσει. Γιατί αυτό είναι το λίγο-λίγο που λέω. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο από εκεί. Γίναμε σύνολο. Με καταλαβαίνεις λόγω.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
6: Παράτομε και την ευκαιρία.
0: Λίγο το ένα, λίγο
6: ακριβώς,
0: το άλλο, ρε παιδιά.
6: Βέβαια, γίναμε όλοι. Λίγο να ψοφήσει κάτι κάποιο γείτονα, λίγο να μην με καταγγείλεις όταν παρανομώ, αλλά να επικαλούμε τον νόμο όταν δεν με βολεύει. Λίγο εκείνο, λίγο το άλλο. Η οικογένειά μου, εκείνο. Και μετά, τέλος πάντων. Και παράτομε λοιπόν και την ευκαιρία από αυτό που ξεκίνησε στην εκπομπή και είπες, ότι λέτε για λαϊκή κυριαρχία, αλλά από ποια κοινωνία. Το θυμάσαι που το έπεσε με το που ξεκίνησες.
0: Το θυμάμαι.
6: Μπράβο. Και ρωτώ τώρα εγώ. Με ποιο θάρρος, να μην πω το άλλο, με ποιο θάρρος βγαίνεις στο ραδιόφωνο και λες τώρα εσύ μετά από όλα αυτά να γυρίσουν πίσω οι νέοι από το εξωτερικό.
0: Πίσω.
6: Πού να...
0: είναι ελπίδα.
6: Πού να γυρίσουν. Άλλο ελπίδα.
0: Οι περισσότεροι.
6: Ναι, στο ρεαλιστικό.
0: Γιατί αυτό φαίνεται τόσο περίεργο. Γιατί σας φαίνεται τόσο. Διότι ποιος θα την
6: αλλάξει. Ποιος
0: θα την. Ναι. Έχεις ένα μείγμα εδώ που πώς αλλάζεις μια κατάσταση. Αν μέσα στο μείγμα ανακατέψεις.
6: Χαίρομαι που με ρωτάς.
0: Εμείς μεταξύ μας, αν βάλεις μέσα στα. Πώς είναι το ανοσοποιητικό. Έχεις εδώ τα προβληματικά κύτταρα.
6: Δεν πάω καν.
0: Πρέπει να έρθουν οι υγιεί κύτταρα να μπολιάσουν. Αυτό ζητάω.
6: Αν δεν είναι αλληγορικό, να σου απαντήσω.
0: Ναι.
6: Αν δεν είναι αλληγορικό, τότε να σου απαντήσω. Λοιπόν, η προηγούμενη επαφή που είχαμε τηλεφωνική, είχα κάνει μια αναφορά. Τώρα δεν θα το πω αναλυτικά. Λοιπόν, θα πω το εξής και θα μπορεί να θυμηθείς. Όταν ο Έλληνας λοιπόν βγαίνει στο εξωτερικό, γίνεται κυρία. Κυρία, κύριος. Σωστά. Και όταν γυρίζει πίσω, τα ίδια. Ναι. Κάποιοι λοιπόν γυρίζουν πίσω και κάνουν τα ίδια γιατί έτσι έχουν συνηθίσει, γιατί έτσι έχουν μάθει. Αλλά κάποιοι κάνουν τα ίδια, Κωνσταντίνε μου, διότι αλλιώς δεν μπορούν να επιβιώσουν. Διότι αν εγώ γυρίσω πίσω, εδώ που είναι τα ίδια, Κωνσταντίνε μου, διότι αλλιώς δεν μπορούν.

0: χριστιανισμό.
1: Και φαγωθήκαν.
0: Φαγωθήκαν οι πρώτοι, φαγωθήκαν οι δεύτεροι, οι τρίτοι έχουν τον Άγιο Κωνσταντίνο. Αν με ρωτάς σε μια λογική να γυρίσουν. Μισό λεπτό. Δεν είπα ποτέ ότι κάτι τέτοιο είναι απλός δρόμος, είναι δύσκολος.
1: Ναι.
0: Δεν υποσχέθηκα εγώ, ούτε είπα ότι όποιος γυρίσει δεν θα βρει νοοτροπίες απέναντί του το ένα το άλλο. Και αν γυρίσει μόνο ο Ηλίας, θα χτυπήσει σε έναν τοίχο. Αν όμως γυρίσει ο Ηλίας, ο Γιώργος, ο Θανάσης, ξαφνικά αυτός ο τοίχος θα αρχίσει να έχει ρογμές.
1: Okay.
0: Αυτό.
1: Εγώ λοιπόν στο άκουσμα αυτής της υπόθεσης, ρεαλιστικά κοιτώντας, με όποιο βαθμό αισιοδοξίας, που εντάξει, διακρίνω ένα υπεραισιόδοξο τρόπο που αντιλαμβάνει τα πράγματα σε όλα, όχι μόνο σε αυτό, οπότε το δικαιολογώ, αλλά εγώ προσωπικά, ακούγοντας αυτό το πράγμα ως σενάριο, το θεωρώ όχι λιοντάρια, εδώ μιλάμε τώρα να πέσεις από ουρανοξύστη και να σταθείς όρθιος. Η απάντηση σε αυτό λοιπόν, που είναι ένα πολύ πιο εύκολο, αλλά ποιος θα το κάνει,
0: ναι,
1: είναι μία. Για να αλλάξουν τα πράγματα εκεί πέρα και να μπορώ να γυρίσω κι εγώ πίσω ή και το παιδί μου ή το εγγόνι μου ή δεν ξέρω εγώ τι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι άλλο από τη ριζική αλλαγή του παιδαγωγικού συστήματος. Διότι αν θες να κόψεις από μένα τη μεταλαμπάδευση στο γιο μου, το να μου τζώνει όταν οδηγάει ή το να τρώει τις σάρκες του αλουνού για να επιβιώσει ή το να όλα αυτά τέλος πάντων που λέμε ότι πρέπει να αλλάξουν, για να κόψεις από μένα τη μεταλαμπάδευση στο παιδί μου, θα πρέπει να του μάθεις κάτι άλλο στο σχολείο. Και όχι να το παπαγαλίζεις, λες είναι μαϊμούνι την εποχή που βγάνουμε το μαραφέτη από την τσέπη μας και ξέρουμε τα πάντα ανά πάσα στιγμή. Να το διαπαιδαγωγήσεις, να αλλάξεις ριζικά από το δημοτικό τη διαπαιδαγώγηση. Γιατί το δικό μου το παιδί Κωνσταντίνε δεν θα διανοηθεί ποτέ όταν μεγαλώσει να πάει να παρκάρει σε ραμπάμπα αναπήρων. Ποτέ. Και δεν το μάθα από τον πατέρα του. Το μάθα στο σχολείο. Φέρνω παράδειγμα συνήθως.
0: Τους μαθαίνουν στο σχολείο, αλλά μετά πάει... Τους μαθαίνουν στο σχολείο, μην νομίζεις. Γίνονται προσπάθειες. Αλλά μετά πάει ο πατέρας ή η μητέρα. Έλα μωρέ, δύο λεπτάκια τώρα πεταχτώ να κάνω τη δουλειά μου.
1: Κατά τι...
0: Το παιδί βλέπει αυτό και...
1: Και το παιδί λέει... Τι κάνεις εκεί, ρε μάνα,
0: ναι, το
1: πατέρα.
0: Παιδί πολλές φορές κάνει παρατήρηση.
1: Δεν σωστό αυτό που κάνεις.
0: Ναι.
1: Τι κάνεις εκεί. Και μπορεί αποτροπή, μπορεί κάνει φορά αποτροπή,
0: ναι,
1: ή να συνειδητοποιήσει ο πατέρας ότι έχει διαπαιδαγωγικό ρόλο ή η μάνα και να κάνει και αυτός διαφορετικά. Μόνο έτσι, Κωνσταντίνε μου. Μόνο έτσι.
0: Να σου ζητήσω να περιμένεις, γιατί έχω ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Ναι, όχι, όχι, θα κλείσουμε, Κωνσταντίνε μου. Αρκετά είπα εγώ να βγει κανένας άλλος.
0: Σε ευχαριστώ πάντως που παρά το ότι ακούς πράγματα που έτσι τα... Παρόλα αυτά εκτιμάς την εκπομπή και συμμετέχεις και όποτε μπορείς επικοινωνείς κιόλας, είναι πολύ χρήσιμο.
1: Ναι, αυτό το κάνω.
0: Γιατί υπάρχει και αντίλογος, έτσι, γιατί αλλιώς και εγώ νομίζω δεν έχω αντίλογο, άρα όλοι συμφωνούν μαζί μου. Μπαίνω κι εγώ στη φούσκα μου.
1: Είναι υγιές. Αλλά επιλέγω να ακούω Ανεμολόγιο συνειδητά, διότι είναι η εκπομπή όπου μπορώ μέσα στον κυκαιόν αυτό που περιγράψαμε πριν να βρω και πέντε φωνές που να κάνουν τη διαφορά.
0: Να σε καλά, Λίγο. Και εσύ. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μια σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kubara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήσεις.

0: Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergame.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αυτό που είπε ο Ηλίας είναι η, από Ελβετία η πεμπτουσία, για, όχι μόνο για το ανεμολόγιο, αλλά στο ανεμολόγιο, γενικά για τη ζωή, στο ανεμολόγιο είμαστε, γι' αυτό μιλάμε. Δεν είναι ότι δεν θα ακούτε, το ζήγισμα είναι. Ακούω και πράγματα που διαφωνώ ή δεν μου αρέσουν ή δεν με κάνουν να τσαντίζομαι. Ακούω όμως και είναι περισσότερες οι περιπτώσεις που ακούω κάτι που με ενδιαφέρει, που με προβληματίζει, που το χρησιμοποιώ λίγο ως βαρόμετρο, πώς σκέφτονται. Και αν το ζήγισμα είναι θετικό, παραμένει κάποιος στην ακρόαση. Δεν είναι ότι μόνο καλά. Και θα πω κάτι ακόμα. Δεν υπάρχει περίπτωση όλες οι χώρες να είναι οι ίδιες, παιδιά. Δεν γίνεται όλες οι χώρες να είναι οι ίδιες. Δεν θα έχουν όλες οι χώρες την ίδια ποιότητα ζωής. Δεν θα έχουν όλες οι χώρες την ίδια οργάνωση. Δεν θα έχουν όλες οι χώρες τους ίδιους μισθούς. Δεν μπορεί να αρχίσει κάποιος στο Πακιστάν και να λέει γιατί δεν παίρνω εγώ, και στο Μπαγκλαντές, γιατί δεν παίρνω εγώ όσα παίρνει ο μέσος Ολλανδός. Αν έρθει κάποιος στον Μπαγκλαντές και σας πει θέλω να πληρώνω όσα πληρώνεται κάποιος στην Ολλανδία για να μην πηγαίνω με Ολλανδία, θα του πείτε ναι, έχεις δίκιο, ή θα τον κοιτάξετε και θα του πείτε είσαι με τα καλά ως ανθρωπέ μου, συγκρίνεις την οικονομία της Ολλανδίας με την οικονομία του Μπαγκλαντές. Δεν θα είναι εύκολο να μιλάμε για την Ελλάδα ως προς το τι μπορεί να βελτιωθεί. Να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής, να βελτιωθεί η κοινωνική ενσυναίσθηση και η κοινωνική αλληλεγγύη. Όχι να νοιάζεται ο ένας για τον άλλον ακριβώς με αυτό το ανθρώπινο, αλλά μην παρκάρεις τη ράμπα και μην βάλεις ψισταριά την ημέρα που βγαίνει η ανακοίνωση. Μην είναι πολλοί που τα κάνουν αυτά, γιατί και αλλού θα τα κάνουν. Να βελτιωθεί το εισόδημα, να βελτιωθεί η αίσθηση προγραμματισμού λειτουργίας και αξιοπιστίας, αξιοκρατίας, ότι είναι κατάλληλοι άνθρωποι σε κατάλληλες θέσεις, ναι. Να παίρνει στην Ελλάδα κάποιος όσα παίρνει στην Ολλανδία, δεν γίνεται. Να δουλεύει κάποιος στη διαστημική τεχνολογία στην Ελλάδα αντί για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι δύσκολο. Αν το αντικείμενό σου είναι οι αποστολές στον Άρη, πόσο πιθανό, πόσο μακάρι να αναπτυχθεί, αλλά είναι και επαγγέλματα που αναγκαστικά ο άλλος θα πάει στο εξωτερικό. Οπότε αν κάποιος θεωρεί ότι τα λεφτά που παίρνω στην 8η οικονομία του πλανήτη και στην 9η και στη 10η οικονομία του πλανήτη, τα ίδια λεφτά μπορώ να παίρνω στην 35η οικονομία του πλανήτη και ο Μπαγκλαντεζιανός στην 110η οικονομία του πλανήτη, δεν γίνεται. Οπότε αν κάποιος ψάχνει αυτά που έχει βρει στο εξωτερικό ακριβώς τα ίδια στην Ελλάδα, δεν υπάρχει περίπτωση. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε καλύτεροι από πολλές άλλες χώρες. Θα πρέπει να δεχθεί ότι ως χώρα αυτή τη στιγμή, με το ακαθάριστο εθνικό προϊόν που έχει, με την οικονομία που διαθέτει, με το παραγωγικό μοντέλο που έχει, οι δυνατότητες της είναι μέχρι εκεί. Μπορεί να βελτιωθεί, αλλά και πάλι έχει ένα ταβάνι. Αν λοιπόν, δεν το λέω για τον Ηλία, ο Ηλίας μια χαρά το λέω ως γενικότερη παρέμβαση. Αν λοιπόν οι συζητήσεις μας γίνονται στο πώς μπορεί να βελτιωθεί η Ελλάδα, πάρα πολύ καλά κάνουμε. Και στο πώς μπορούν να βελτιωθούν το κράτος και η ποιότητα ζωής μας. Πολύ καλά κάνουμε. Αν όμως κάποιος συζητάει και έχει στο μυαλό του γιατί η Ελλάδα δεν είναι Γερμανία και γιατί η Ελλάδα δεν παίρνει τους μισθούς της Ολλανδίας, θα είναι μονίμως, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν γίνεται. Εκτός και αν βγάλουμε τα πετρέλαια και φτιάξουμε ταμείο καλύτερο από αυτό που έχουν οι Νορβηγοί, που έχουν μια εμπειρία δεκαετιών, και ξαφνικά το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της Ελλάδας είναι κοντά στο 1-3. Πάμε στον διδάσκαλο που θα μας πάει για το κλείσιμο της δεύτερης ώρας και θα επιστρέψουμε για την επόμενη με τους υπόλοιπους ακροατές μας. Γεια σου, διδάσκαλε.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνα.
0: Καλώς τον.
1: Άκου τώρα να δεις τι έγινε.
0: Πες τα.
1: Το 2019 είχαμε αυξημένες δόσεις λαθρομεταναστών στα νησιά.
0: Ναι.
1: Και αδηλώσεις για την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου με πολύ ξύλο. Πολύ ξύλο.
0: Πολύ.
1: Σεισμός στην Αθήνα με 5,1 ρίχτερ.
0: Ναι.
1: Η Εύβοια καταστράφηκε. Το μισό νησί από πυρκαγιές, ούτε ένα αεροπλάνο δεν πέταξε. Σύζαγαν και Θεσσαλονίκη διαδηλώσεις με πολύ ξύλο για την συμφωνία των Πρεσπών.
0: Ναι.
1: Η Χρυσή Αυγή αθώθηκε ότι δεν είναι εγκληματική οργάνωση.
0: Ναι.
1: ο κορονοϊός και το lockdown που μας πήγε τόσο φυσικά μας δημιούργησε τόσα πολλά προβλήματα. Επίθεση λατρομεταναστών με τη συμμετοχή τουρκικών ειδικών δυνάμεων στον Εύρο. Ναι. Κανονική επίθεση. Το Ουρτσρέιτ ξαπουκά στο Αιγαίο, πήγε μέσα στο Αιγαίο. Η Αγιοσοφία από μουσείο έγινε τζαμί.
0: Πού είναι το Λούγκερ μου?
1: Συγγνώμη?
0: Το Λούγκερ μου ψάχνω, πες μου.
1: Ναι. Στη Μόρια, στην Μετυλίνη, στο καταβλισμό κάηκε από εμπρισμό. Ο καταβλισμός των μεταναστών. Τον κάψανε. Διάλυσε το Σύνταγμα Ιδρώμιο από τον Μπακογιάννη. Διαλύσαν το κέντρο. Στην Κίνα Σωτιά, η Χρυσή Αυγή δικάστηκε. Το καλοκαίρι είχαμε την μεγάλη πυρκαγιά Τιμίδια. Δολοφονία Καραϊβάς. Δολοφονία Καρολάιν. Η Αττική Εύβοια και η Ηλία κατακάηκαν. Σεισμός στο Αρκαλοχώρι, Κρήτη 5,8 ρίχταρ. Θάνατος του Μίκη Θεοδωράκη. Πόφη γεννηματά θάνατος. Κοριτσάκι Ρωμά όλα ξεψήξε μπροστά σε εργάτες χωρίς βοήθεια. Κυβέρνηση Μητσοτάκη καταδίκασε μαζί με Αμερικάνους και Αγγλές στη Ρωσία. Ακρίβεια στα αγαθά και επιδόματα. Τα Τέμπη, η Θεσσαλία, ο Εύρος, Ρόδος, φωτιές, οικονομία, βία. Αυτά έγιναν με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Γεια σου κύριε Κωνσταντίνα.
0: Γεια σου διδάσκαλε. Σκηνοθετική πάψη, δραματική πάψη. Νηστεία και περισυλλογή.

0: Ο Στίβ από το Νιου Τζέρσι, κύριε Λαβίθι, τον μπαγλαμαδάκι καλά θα κάνεις να το βάζεις για κάποιους που σε παίρνουν από κεντρική Ευρώπη, Λόντρα, Παρίσι, Νιου Γιόρκ και που τα έχουν με όλα και όλους έτσι για το σπορ, γράφουν και δεκάρικους που τους αφήνεις να τους διαβάζουν και με λίγο Μάρξ έτσι γιατί σου αρέσει η μπουρδολογία, αλλά ο πολεμιστής αναφέρθηκε σε πραγματικό πρόβλημα ανεργίας στην Ελλάδα τα τελευταία 20-30 χρόνια ανεξάρτητα για το πώς και γιατί. Και εσύ τον γελιοποίησες, κάποιος σου επισημαίνει ένα πρόβλημα και εσύ του ζητάς τη λύση. Τελικά εσείς τα ΜΜΕ μήπως είστε οι πλέον αναρμόδιοι να ασχολείστε με κοινωνικά προβλήματα όπως η ανεργία. Ίσως γιατί φεύγετε από ένα κανάλι μετά σε άλλο, ξανά πίσω και τα λοιπά μέχρι τη σύνταξη. Ρίξε μια ματιά στα στοιχεία του Ελστάτ και φώτισέ μας γιατί και πώς υπάρχουν 3 μοίρια εκτός εργασίας, το 40% του δυναμικού. Δεν υπάρχουν 3 μοίρια εκτός εργασίας, τέλος πάντων, και πώς εξηγείται η καθοδική πορεία απασχόλησης των ανδρών από το 90 και μετά. Κύριε Στίβ από το Νιου Τζέρσι, βγαίνει ένας άνθρωπος που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει, δεν ξέρω, πνίξτε τους. Και του λες, και μετά σου λέει, αλλά το κουκουέ πρέπει να τους πνίγει, αρκεί να αλλάξει λίγο, να προσαρμοστεί λίγο το κουκουέ. Και αυτό εσάς τώρα σας φαίνεται περίεργο, εγώ που το διακομωδώ. Στο μυαλό σας, ας πούμε, θέτει κάποιος ένα υπαρκτό πρόβλημα. Το να θέσουν, αγαπητές Στίβ, να μιλήσω ήρεμα, το να συμφωνήσουν 10 άνθρωποι μεταξύ τους στο ότι κάτι δεν τους αρέσει, δεν υπάρχει πιο εύκολο πράγμα. Αλλά δεν ακούτε προσεκτικά την εκπομπή κι εσείς, όπως πολλοί άλλοι. Το δύσκολο με τους ανθρώπους είναι να συμφωνήσουν στο πώς λύνεται. Γιατί αν πάρουν 10 άνθρωποι και μου πούνε η παιδεία έχει, το σύστημα εκπαίδευσης έχει πρόβλημα, αν πει ένας το σύστημα εκπαίδευσης έχει πρόβλημα, θα συμφωνήσουν μαζί του και θα πούν ωραία τα λέει, άλλοι 8. Αν όμως αυτός πει ότι και για να λυθεί το πρόβλημα της εκπαίδευσης πρέπει να γίνουν όλα ιδιωτικά, ξαφνικά οι προηγούμενοι που συμφωνούσαν μαζί του ότι έχει πρόβλημα η εκπαίδευση θα του πούν τι είναι αυτά που λες. Οπότε το να συμφωνείτε άνθρωποι ότι θέτει κάποιος ένα πραγματικό πρόβλημα και τι έγινε. 100 άνθρωποι θα συμφωνήσουν ότι κάτι είναι πρόβλημα. Από τον ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τον Βελόπουλο. Έχουν την ίδια πρόταση για το πώς θα λυθεί.
1: Η ώρα είναι 11.

Προσέξτε τώρα, διότι εδώ είναι θέμα απλής λογικής, για να το πω κομψά. Με παίρνει ένας ακροατής. Έτσι. Μάλλον να το θέσω διαφορετικά. Να μείνω λίγο στον πολεμιστή. Λαβήθη, πρέπει να διώξουμε τους λαθρομετανάστες και να έρθει η δικτατορία του προλεταριάτου. Αυτό τώρα σε κάποιον ακούει. Για να θεωρεί κάποιος ότι αυτό δεν είναι αντικείμενο διακομόδησης, πρέπει πραγματικά να μην έχει διαβάσει τίποτα περισσότερο από τον τηλεοπτικό οδηγό για να δει έχει Survivor το βράδυ ή next top model. Τι από τα δύο θα δω. Για να μην καταλαβαίνει κάποιος ότι αυτή η φράση από μόνη της είναι κομική, δεν χρειάζεται να διαβάσει. Είναι κομική. Δηλαδή να το αντιστρέψω. Θα με πάρει κάποιος και θα μου πει. Είμαι υπέρ της κατάργησης της ιδιοκτησίας και πρέπει επιτέλους ο Κυριάκος Μητσοτάκης που τον ψηφίζω να το αποφασίσει. Είμαι υπέρ του να έχουν οι εργάτες τα μέσα παραγωγής και ελπίζω η Νέα Δημοκρατία που την ψηφίζω να το καταλάβει και να το υιοθετήσει. Ποιος άνθρωπος θα ακούσει αυτή τη φράση και αυτό που θα πει σου θέτει ένα υπαρκτό πρόβλημα? Στίβ, απλή λογική. Απλή κατανόηση κειμένου που να με πάρει και να με σηκώσει. Και έχωσε και τα ΜΜΕ. Δηλαδή θα τον πάρουν τηλέφωνο τον Στίβ αύριο μεθαύριο. Γι' αυτό σας λέω για τις έρευνες για τα ΜΜΕ. Τα ΜΜΕ, ποια είναι η γνώμη σας? Χάλια, απαράδεκτη. Αντί να λύνουν τα προβλήματα. Ο Στίβ έχει ακούσει τον πολεμιστή και θεωρεί ότι εγώ κακώς διακομόδησα το ζήτο η δικτατορία του προλεταριάτου και τελειώνεται, βουλιάξτε τους λαθρομετανάστες. Και θα μετρήσει η γνώμη του Στίβ αρνητική για τα ΜΜΕ. Ενώ αν κάτσει ο Στίβ και γιατί είναι αρνητική, κύριε Στίβ? Διότι βγήκε ένας άνθρωπος και έθετε σωστά εκείνη την ώρα. Ναι, με ακούτε, ο Στίβ είμαι, γιατί μου το κλείσατε.

πολύ καλό, ναι, το καταλαβαίνω κάποιες φορές, Γρηγόρη. Γεια σου σκεπτικό δράπανο, η κυρία Πόπη, ο ορισμός του respect. Γεια σου Κυριάκο, ο Άγιος Ιάκυνθος έχει προσφέρει περισσότερα στην ανθρωπότητα από ότι ο Νεύτωνας ή ο Αϊνστάιν, γιατί πρέπει να τον ξέρουμε. Μα τώρα είναι και με αφορμή την κυρία Πόπη, ένας ποιητής έχει προσφέρει περισσότερα από τον μεγαλύτερο επιστήμονα, κύριε Κυριάκο.

Λατρεμένος Μαντενίδης. Κώστας Μαντενίδης, Λαγκαδά, Θεσσαλονίκης. Τα μηνύματά του που του το έχω ζητήσει εντωμεταξύ, του το έχω πει. Όταν βγαίνει στον αέρα δεν δείχνει κάτι τέτοιο. Δείχνει ότι κατα... Εκεί, προσέξτε τώρα τι μου έχει στείλει. Περιμένετε, θα προσπαθήσω. Να πάρω ανάσα. Κύριε Λαβίθη, ενώ η σύψη της διαφθοράς και διαπλοκής των μελών της κάστας, των αργυρώνητων και μυζαδόρων δημαγωγών του κοινοβίου με ύψιλον το κοινόβιο και με σε εισαγωγικά, έχουν διαλύσει τον κοινωνικό ιστό και οδηγήσει σε υπαρξιακό αδιέξοδο την πλειοψηφία των αμνοερυφείων, με νοοτροπία δούλων, υπηκόων, δεσποτάδων και κοντζαμπάσιδων του πριγκιπάτου, εθνικοφρονοθρησκοληπτοπατριδοκάπηλης, μάφιαζοκαρτελοκομματικομητσοτακισμού, εμέσως και εσείς του σωθείτε στην καθεστωτική επικοινωνιακή στρατηγική του «Διηλίζω τον κόνοπα και καταπίνω την Κάμηλο». Καταρχάς, το ότι τάπα χωρίς σαρδάμ είναι ένα σπάνιο ταλέντο που δεν εκτιμάται ιδιαίτερα, αλλά ναι, ένας κλωτσάει ένα πέτσινο τόπι και παίρνει κάτι εκατομμύρια. Εγώ που το διάβασα αυτό χωρίς σαρδάμ, παίρνω το βασικό. Κατά δεύτερον, είναι ακριβώς η σκηνή του Χάρι Κλίν που έχει πάει, ποιος ήταν ο Τζούμας ήτανε που κάνει τον ινστρούκτορα και αρχίζει και του λέει εκεί διάφορα και το προτσές και το έτσι και το αλλιώς και τον κοιτάει ο Τραμπάκουλας καλά καλά. Είναι αυτό ακριβώς. Κύριε Μαντενίδη, πραγματικά να είστε καλά. Τα υπόλοιπα σε λιγάκι, τραγούδι και συνεχίζουμε.

13 λεπτά μετά τις 11. Συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1 ακούτε το ανεμολόγιο. Συγγνώμη, ακούσατε λίγο περισσότερο το μουσικό χαλί της εκπομπής. Έπρεπε κάτι να διευθετήσω που μου είχε ζητήσει ένας ακροατής. Να το αφήσουμε λίγο, κύριε Θανάση μου, είναι και η ώρα πλέον περασμένη. Το υπόσχομαι όμως από βδομάδα. Ο Άγγελος λέει να βρεθεί μια λύση στον ασπρόπυργο στο Μενίδη. Είπε ο δήμαρχος Μενιδίου πάλι ότι σχεδόν κάθε μέρα βάζουν φωτιές και κυνηγάνε τα πυροσβεστικά να τα κλέψουν. Πραγματικά γράφει τραγική η κατάσταση. Και όμως έγραψε κοινοβίου και όχι κοινοβουλίου με το ύψιλον. Οπότε δεν ξέρω γιατί του βγήκε. Μάλλον ήθελε να γράψει κοινοβουλίου και του το διόρθωσε αυτόματα και του γράψε κοινοβίου. Στιβ Νιου Τζέρσι, αν δεν δέχεσαι ούτε καν ότι υπάρχει πρόβλημα και ότι από τα εκατομμύρια του δυναμικού εργάζονται τα 4, ο πολίτης επισημαίνει το πρόβλημα, υπάρχουν άλλοι για τη λύση, ονομάζονται πολιτικοί. Κάνεις λάθος, μου γράφει, παραδέξου το. Θα αφήσω ως τελευταία ανάγνωση το δικό σας μήνυμα, αγαπητέ Στιβ, από το Νιου Τζέρσι, για να μην κάνω κατάχρηση του μικροφόνου. Απαντώ δηλαδή που έχω, επειδή έχω τη δυνατότητα και εσείς είστε σε μειονεκτική θέση. Οπότε αφήνω ως τελευταία τη δική σας απάντηση σε εμένα. Τι λέει ο Βασίλης, εγώ ενδιαφέρον σκέφτομαι να γυρίσω πίσω στην πατρίδα τώρα που έχουμε προεκλογική περίοδο και θα υπάρχει εγγυημένη ασφάλεια. Και μετά τις εκπομπές φεύγω πάλι. Βάση των λεγόμενων ντόκου. Μου λέει ο Θανάσης ότι εκ παραδρομής πρέπει να είπα μετά τις εκπομπές, ενώ έγραφε μετά τις εκλογές. Στο μυαλό μου εκλογές είπα, αλλά για να μου το λέει ο Θανάσης ότι είπα εκπομπές,

Βέβαια δεν το λέει τυχαία το μήνυμά του, δεν το στέλνει τυχαία ο Βασίλης το μήνυμά του, καθώς είχαμε τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, Θάνο Ντόκο, να έχει τηλεδιάσκεψη με Ρώσους φαρσέρ, που πίστευε ότι συνομιλούσε με στενούς συνεργάτες του Ζελένσκι. Είχε αλλοιωθεί, λέει, και το πρόσωπό τους, όχι μόνο η φωνή τους, με την τεχνητή νοημοσύνη. Το Μαξίμου κάνει λόγο για υβριδικού χαρακτήρα επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης. Οι Ρώσοι ισχυρίζονται, τι είναι αυτά που λέτε, εμείς ένα email στείλαμε από το Gmail στο γραφείο του και μας απάντησαν. Δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα Rumble με τίτλο «Φάρσα με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας της Ελλάδας, Θάνο Ντόκο», και θεωρούνται, είναι γνωστοί οι συγκεκριμένοι φαρσέρ. Αλλά σας λέω, το Μαξίμου λέει ότι υπήρχε και χρήση τεχνητής νοημοσύνης με αλλαγή όχι μόνο φωνής αλλά και προσώπων. Το ΠΑΣΟΚ ζητάει να παραιτηθεί ο κύριος Ντόκος.

0: κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Μαρινάκης είπε ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης εγκυμονεί κινδύνους με δημιουργία ψεύτικων βίντεο για πολιτικό πριν τις εκλογές και μπορεί να αλλοιώσει το αποτέλεσμα των εκλογών ή ακόμα και να πλήξει το πολίτευμα. Θέλετε ανωνυμία στο διαδίκτυο, ε? Θέλετε να μπαίνετε στο τσίλι καφενείο και να γράφετε τα δικά σας, ενώ είστε πληρωμένοι της αντίπαλης ομάδας και καλά παρουσιάζεστε ως δικοί μας και κάνετε κριτική και υπονομεύετε το ηθικό. Τελειώνουν αυτά. Έτσι όπως με το ανεμολόγιο. Μπορείτε να βγείτε με όποιο ψευδώνυμο θέλετε, αλλά υπάρχει μια ταυτοποίηση, υπάρχει ένας έλεγχος. Δεν μπορεί να είναι ο άλλος εντελώς άγνωστος, ούτε το ίδιο πρόσωπο να βγαίνει τρεις φορές μέσα στην εβδομάδα με αλλαγή φωνής, να έχει τρεις λογαριασμούς ας πούμε. Στα μηνύματα να δείτε τι γίνεται, όπου εκεί δεν μπορώ να ελέγξω μηνύματα. Δηλαδή έρχεται το μήνυμα από τον Γιώργο, τον Κώστα, τη Μαρία, τον Νίκο, τον Δημήτρη, τον Μιχάλη και την Αφροδίτη. 8 άνθρωποι ενδιαφέρθηκαν. Είναι ο ίδιος. Είναι ο ίδιος. Εν τω μεταξύ φαίνεται και από τον τρόπο γραφής. Δεν είναι και. Είναι ο ίδιος. Και σου λέει, κοίτα να δεις, ρε παιδί. Ξαφνικά αυτό το θέμα προκάλεσε ενδιαφέρον στο κοινό. Πάμε λοιπόν σε μια χώρα η οποία φημίζεται για ορισμένα εξαιρετικά πράγματα, όπως είναι η βάφλα, όπως είναι η μαγιονέζα και όχι η κέτσαπ στις πατάτες στις τηγανιτές, που είναι γευστικότατη, σας πληροφορώ. Μια χώρα η οποία ουσιαστικά δημιουργήθηκε για ποιο λόγο? Για να μπορεί η Γερμανία με την Αγγλία και τη Γαλλία ανάλογα να λύνουν τις διαφορές τους. Πάμε στο Γιώργο τον Αλλιώτικο από το Βέλγιο. Γεια σου Γιώργο.
1: Καλησπέριζω.
0: Καλώς τον.
1: Λαβίθι, να είσαι καλά αδερφέ. Και εσύ και ο πολεμιστής για την απόψινή παράσταση, έκανα καινούριο σηκώτη.
0: Πολεμιστής είναι το πρότυπό μου. Κάθε εβδομάδα θα βγαίνει ο πολεμιστής.
1: Όσοι έχουν έστω και ελάχιστη αίσθηση του χιούμορ, το απολαύσανε. Κοίτα, λόγω Παρασκευής, δεν ήταν μόνο η Τζούλια που έβγαλε DVD τότε. Στο καπάκι έβγαλε και ντούβλη. Θυμάσαι την ντούβλη?
0: Α, γι' αυτό μου στείλω Μέγαρα.
1: Δεν τη θυμάσαι?
0: Ο Βασίλης Μέγαρα.
1: Δεν την ξέρεις?
0: Δεν ξέρω καμία από τις δύο κυρίες.
1: Δεν την ξέρεις? Ινδικό χειρίδιο τυλιγμένο με αλουμινόχαρτο και μήλο στο στόμα, έχεις δει?
0: Ναι, αμέ.
1: Αφαίρεσε το μήλο, σου μένει...
0: Και κράτα το αλουμινόχαρτο.
1: Σου μένει ντούβλι. και μετά καπάκι κάνει ραλάνση Τζούλια, γιατί θύμωσέ με δύο μαύρους. Μιλάμε για τον απόλυτο...
0: Τι μαύρους?
1: Η Τζούλια και οι δύο μαύροι, ούτε αυτό το έχεις δει.
0: Η Τζούλια και οι δύο μαύροι. Μαύρη είναι η μοίρα τα βουνά.
1: Δεν γερμανικές.
0: Μαύρη στο χρώμα ή μαύρη, όπως λέμε, η κακομοιριά, η μιζέρια.
1: Κάτω από το κογκό.
0: Η ποσαθάρια.
1: Πώς είναι ο αντετοκούμπο?
0: Κατάλαβα.
1: Βάλε κι άλλους δύο φορές τέτοιο να. Λοιπόν, αλλά εγώ φίλε το γέλιο το χοντρό το είχα ρίξει τότε με ένα επεισόδιο του Safe Sex. Πυγμαλίων Δαδακαρίδης στο ρόλο του Μπίλι Γκράντε, Μίνα Αδαμάκη στο ρόλο της Σαμπρίνας Φάτων και ο συγχωρεμένος ο Ευρυπιώτης στο ρόλο του παραγωγού.
0: Ο Ευρυπιώτης μου έφυγε νωρίς αυτός.
1: Τίτλος της ταινίας, Πουτανικός. Άμα δεν το έχεις δει, βρες το στο YouTube να χορτάσεις γέλιο για 6 μήνες.
0: Τι είναι και Ευρυπιώτης? Δεν μπορώ να το παραλάβω που να με πάρει.
1: Λοιπόν, βάλε τα ζάρια φίλε, βάλε τα ζάρια για ανάπαυση να ξεϊδρώσουν τώρα. Τα μισά τα είπε ο Ηλίας, από εγώ τα υπόλοιπα αρχικά.
0: Γυρίστε πίσω, όχι αρχικά, όλοι αλλά αρκετοί.
1: Αρχικά ευχαριστώ για την κατανόηση της ώρας, αλλά έβλεπα τα καγκουρό με τους
0: παραγωγούς. Ακόμα κρατάνε. Βγήκες και σε κακό σημείο, δηλαδή έχουν πάει στο 106 και συνεχίζουν.
1: Πάει παράταση και εγώ πήγα στο...
0: Οπότε να προλάβεις. Δεν είναι δυνατόν, θα περάσουν οι Αυστραλοί τους Αιγύπτιους, δηλαδή...
1: Ναι, χάσαν δύο ευκαιρίες στα χασομέρια Αιγύπτη, πάει στην παράταση, εγώ πήγα Κουβά και έκατσα να το δω βασικά, λέω Σαλάχ, που το κατάστρωμα σαρώνει, όπως έλεγε και ο Παμέγιστος, ο Μικρούτσικος, και έσπαγε τρία πιάνια όταν το τραγούδαγε. Να σου πω τώρα, το θυμήθηκα. Χτες γιατί με είπε Φλαμέγκο Τερμίτης, ρε.
0: Δεν ξέρω. Φλαμέγκο.
1: Τι σχέση έχω εγώ με την Ανδαλουσία? Εγώ μέχρι Καναβαρή, Πυρώτικο, Τσάνικο φτάνω.
0: Ναι. Συμφωνώ.
1: Εντάξει,
0: δεν...
1: τώρα θα μου πεις, για να μπει στο μυαλό του.
0: Μυρμηδόνα, εσένα λέει Τερμίτη.
1: Ε?
0: Λέω στο Μυρμηδόνα ότι τον λες Τερμίτη.
1: Ναι, για να μπει στο μυαλό του. Πρέπει να είσαι ανθρακορίχος και να έχεις γονίδια του Μέγα Αλεξάνδρου. Αν και πάλι οι πιθανότητες για να τα καταφέρεις ελάχιστες είναι. Δεν μου λες τώρα, Παύλο, πότε κλείνεις το μαγαζί για διακοπές?
0: Λόγω καινούργιας φέτος χρονιάς δεν έχω αφήσει να αποφασιστεί από την υπηρεσία. Οπότε αν η υπηρεσία πει όλος ο Ιούλιος, όλος ο Ιούλιος.
1: Βλέπεις τι παθαίνεις για να μην είσαι παλιοκομμόνης.
0: Ναι, δεν έχω παλιό. Όταν παλιώσω λίγο θα φεύγω από, θα τους πω, 2 Φεβρουαρίου με 2 Σεπτεμβρίου κλείνω. Έρχομαι 2 Σεπτεμβρίου με 14 κάνω και μετά πάλι φεύγω.
1: Μα άμα ήσουν αγκομούνι, θα έκανες ό,τι κάνει ο Καλαμούκης. Ο Καλαμούκης με τον Τζολιά το κλείσαν από σήμερα.
0: Πάντα το κάνουν, από παλιά θυμάμαι.
1: Ναι, ο Ζαραλίκος ανεβάζει επεισόδια. Ο Ζαραλίκος ανεβάζει επεισόδια στο YouTube από τις παραλίες, ρε φίλε.
0: Καλαμούκης φεύγει από το, φεύγει ένα δίμηνο.
1: Ναι.
0: Μετά τον ακολουθεί ο Μπογιόπουλος που δεν φεύγει ένα δίμηνο, αλλά κρατάει και κανένα δύο εβδομάδες. Αλλά πάλι και αυτός τόσο πολύ.
1: Ναι.
0: Λίγο τα πρόσωπα.
1: Εμένα θα με βρει ο Σεπτέμβρης φέτος στις παραλίες, να λιάζομαι στα Βότσαλα.
0: Εσύ,
1: να μην υπάρχει ένας κομμουνιστής με αριστερή τσέπη, ρε Λαβίθι. Όλοι με δεξιά, ρε φίλε, ε. Μα όλοι.
0: Όχι όλοι, Γιώργο, αλλά δεν είναι λίγοι που είναι.
1: Τώρα...
0: Η τσέπη του Καλαμούκη δεν είναι αριστερή, όπως καταλαβαίνεις.
1: Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, Λαβίθι? Θα σου πω εγώ τι πρέπει να κάνεις.
0: Δεν ξέρω ποιος είναι, ποιος, ο αριστερός που σου λέει ζήτω εργάτης και κάθεται δύο μήνες, ή ο δεξιός που σου λέει ζήτω το αφεντικό και δουλεύει μέχρι το 15 Αύγουστο. Δεν ξέρω ποιος από τους δύο είναι.
1: Έλατε, γυαλίσε μου και εμένα την απορία. Ποιος. Αυτός.
0: 1-0. Συνεχίζουμε.
1: Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις εσύ. Πριν φύγεις για το νησί, πάρε καλάμια. Πάρε αρματοσία σειρμάτινες, εφοδιάσουμε ακροβάτες με κυρκινάρια, άκου, με κυρκινάρια και ψωλιάκους και ξαμολύσου στις παραλίες της Νάξου.
0: 5,33 το κιλό.
1: 5-6 κιλά λαγουδόψαρα να πιάνεις την ημέρα καλά κομμάτια, τις έβγαλες οι διακοπές, ε. Όχι, τώρα πες μου την αλήθεια τώρα. Φταίω εγώ που σας παίρνω μετά στο βραστό, ρε φίλε.
0: Τι να κάνουμε εμείς, θέλει, που μετανάστευσαν από τον Ινδικό ωκεανό, επειδή ανέβει η θερμοκρασία της θάλασσας και αρνούνται οι άλλοι.
1: Βγάλανε επικήρυξη, λέει, για τους λαγοκέφαλους, αυτοί που θα έπρεπε εδώ και χρόνια να είναι επικηρυγμένοι, ρε φίλε. Και κουφιοκέφαλοι με τους μυαλοφυγόδικους τρώνε τρεις μπάλες άνω στην Κατσιά και χειροκροτάνε.
0: Η ζωή
1: λαγουδόψαρα,
0: μας.
1: Σκορπίνες, δράκαινες, λιοντόψαρα, τι ξεχνάω, μέδουσες. Αυτές δεν είναι θάλασσες, ρε φίλε. Το Κολοσσιαίο είναι αυτό. Χριστιανοί με λιοντάρια. Και ως διαμαγείας τι έγινε? Εξαφανίστηκαν τα πάντα από την επικαιρότητα. Και κυριαρχούν, τι κυριαρχεί δηλαδή, οι χρήσιμοι ηλίθιοι που έβαλαν τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη μαζί με τα λαγουδόψαρα. Θαύτηκε ο Αβραμόπουλος ο υδράργυρος, που δεν το πιάνεις ούτε και με τα 500 ευρώ της πεθεράς του. Η Άννα Μισελ κάπου θα κάνει φανουρόπιτες γιατί βρήκε εγκόμενο. Η δίκη για τα Τέμπη αγνοείται η τύχη της. Ο ΠΚΠ το ίδιο. Οι πολεοδομίες επίσης. Οι υποκλαπές αυτές αρωματίστηκαν με νικοτίνη δυνατή και τον Bob Dylan. Εάν όντως είναι η χρήσιμη ηλίθιοι, σε 10 μέρες ο μόνιμος υπουργός προστασίας του πολίτη θα τους έχει μπαγλαρώσει. Δηλαδή, εάν όχι, ξέρεις, θα συμβεί. Θα συμβεί ό,τι συνέβη με τους δολοφόνους της Μαρφίν και του Καραϊβάζ. Πουθενά και ποτέ γωνία. Αυτό θα συμβεί. Αλήθεια, με εκείνη την εισαγγελική παραγγελία για τα κλωτσομπουνίδια και τα γαλλικά του Παβαρότη με τον ανιψιό Δημητριάδη, τι απέγινε, ξέρεις κάτι?
0: Όχι.
1: Δεν ξέρεις τίποτα? Μήπως μετανάστευσε ο εισαγγελέας που έχει αναλάβει την υπόθεση?
0: Τι να πω.
1: Δεν ξέρω, ρε Λαβίθι. Σε αυτή τη χώρα, ρε φίλε, μόλις πάνε λίγο έτσι, λίγο, να τρίξουν λίγο τα θεμέλια, Πάντα βγαίνει στην επιφάνεια ο κομμουνιστικός κίνδυνος. Μα πάντα. 80 χρόνια ένα αυτό το σκηνή κορδόν. 80 χρόνια. Όλα σε αυτόν τον τόπο, μα όλα κινούνται στο παρά, ρε φίλε. Στο παρά. Παρακράτος, παραοικονομία, παραθρησκεία, παραπαιδεία. Τι ξεχνάω. Παραπολιτική. Και όλα μαζί που στην υπηρεσία της παράνοιας. Ρε εσύ, μιλάνε για τάξη και ασφάλεια. Αυτοί που τους πιάσανε κορόιδα δύο Ρώσοι φαρσέρευσαν. Αυτοί σου μιλάνε. Και ύστερα εσύ μου λες, δηλαδή, τι μου λες, Γιώργο, μην κάνεις χαρακτηρισμούς. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, ρε φίλε. Έχεις δίκιο απόλυτο. Μα δεν υπάρχει και κανένας χαρακτηρισμός για να τους περιγράψει επακριβώς, ρε φίλε. Δεν υπάρχει. Όμως επειδή μίλησες για Χάρη Κλίν, χρόνια πριν, πολλά χρόνια, όλα αυτά τα είχε περιγράψει ρε εσύ ο Χάρη Κλίν, το θυμήχα τώρα με ένα τετράστιχο ρε φίλε. Το θυμάσαι, αθάνατη Ελλάδα γεια σου, με την πουστιά και τη γυφτιά σου που έλεγε, άντρο ληστών και απατεώνων εις τον αιώνα των αιώνων.
0: Το θυμάσαι, εθνικό, έγραφε
1: αυτή η χώρα δεν σώζεται με τίποτα μαλαχινάουμε. Άρε λαβίθι, όλοι στα γόνατα να προσκυνάνε. Το Σούργελο, την Κιλφόιλ, ρε φίλε, την πλαστική.
0: Μη λες Σούργελο, την πρέσβυρα, τον είπα στη χώρα.
1: Όσο είχε πει ο Στάθης μια φορά.
0: Εμένα θα βάλεις σε μανάκι, CIA, όχι σε μένα.
1: Εσύ, το είχε πει ο Στάθης, άμα βγάλεις τα πλαστικά και τα αφήσεις στο κομωδίνο, θα χυμίξεις το κομωδίνο, ρε φίλε.
0: Δεν υιοθετώ.
1: Λοιπόν, επειδή δεν θέλω να κλείσω έτσι, αν θες με κερνάς λίγο χρόνο ακόμη να κλείσουμε με Μουντιάλ, αν όχι σταματάω εδώ.
0: Κλείσε με Μουντιάλ.
1: Κλείσουμε, λοιπόν. Ξενυχτάς, δεν ξέρω αν ξενυχτάς.
0: Ναι, το χθεσινό το
1: εγώ πάντως χθες
0: έκανα. Με βοηθάει και το βραδινό ωράριο εμένα.
1: Εγώ χθες έκανα φίλε το πρώτο. Το πρώτο ξενύχτη το έκανα χθες.
0: Ματσάρα.
1: Ματσάρα, ναι. Και τώρα που είπα για ξενύχτια, ξέρεις τι μίσκα. Τότε που έκανε εκπομπή ως τις 5 το πρωί.
0: Ναι.
1: Και βγαίνει μια φορά ο Βασίλης πριν το κλείσιμο. 4.30-5 παρά εκεί με κόκορα και χοντρό μακαρόνι βγήκε και σου λέει ρε Σιλαβίθι, τα ξενύχτια που έχεις κάνει ρε φίλε στο ραδιόφωνο είναι περισσότερα για τα ξενύχτια του φεγγαριού.
0: τον Πλαταμονή έχει πει ατακάρες. Καιρό έχει να τον ακούσω, ελπίζω να είναι καλά.
1: Ρε εσύ, τις ατάκες μας πρέπει να τις κατοχυρώσουμε. Και εμένα μου που κλέψει ένα σωρό και τον Βασίλη μέχρι... Είπε για τον Μπισκοτάδικο την άλλη φορά, τρεις μέρες μετά το πήρανε να πούμε όλα τα site, Μπισκοτάδικο και Μπισκοτάδικο.
0: Ναι.
1: Εγώ σου είχα μιλήσει μια φορά για την αποτρίχωση της Χατζόχυρου, μέχρι και διαφήμιση στο Real είχε γίνει να πει. Τέλος πάντων.
0: Κατοχυρώ, εγώ δεν το λέω αστεία. Ακούνε και το κρατάνε και το
1: μα το ξέρω ρε φίλε, το ξέρω, τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει δεν χανόταν η χθεσινή σύγκρουση των 40ρηδων Ρονάλντο και Μόντριτς.
0: Στεναχωρήθηκα για Μόντριτς.
1: Ναι, και εγώ φίλε ο μισοπλέμονος ο Κροάτης θα δώσω όλα ρε. Τι ήταν μεγάλος μπαλάδωρος φίλε.
0: Πολύ είναι σε τεράστιο, είναι σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με αυτός.
1: Δεν πήρε τυχαία.
0: Είναι αντιστάρ ο ίδιος.
1: Απλώς στο τέλος πανηγύρισε ο Αχώνευτος, αλλά είναι και παιχταράς και ο Αχώνευτος, έστω και
0: είναι
1: στα 41, έτσι. Λοιπόν, και αν σου είπα πριν...
0: Τρομερό Μουντιάλ μέχρι στιγμής. Και μακάρι να συνεχίσει έτσι.
1: Έχω δει και καλύτερα να πεις, εντάξει. Εγώ σου είχα πει πριν αρχίσει ότι βλέπω Γαλλία.
0: Ναι, μου το έχεις πει.
1: Ναι, και σε ένα μήνυμα σου έγραψα ότι οι Βέλγοι έχουν τα δάνεια τους 8. Τώρα πλέον είμαι σίγουρος ότι οι Γάλλοι έχουν αντίπαλο μόνο τον καθρέφτη τους, φίλε. Αλλά ξέρεις, καμιά φορά η υπερβολική ομορφιά δημιουργεί αντικατοπτρισμό και οφθαλμαπάτες. Δηλαδή έχει ξανασυμβεί.
0: Εντάξει.
1: Έχει ξανασυμβεί με τη Βραζιλία του 82, γιατί η Βραζιλία του 26 θυμίζει πλανόδιο τσίρκο και όσο και αν προσπαθεί να τη μακιγιάρει ο Κάρλος Αντζελότη, οι αδυναμίες της δεν κρύβονται.
0: Ναι, αν δεν ήταν ο Αντζελότη θα είχαν φύγει ήδη.
1: Όσο για την Αγγλία, φίλε, χωρίς τον Γκέιν και τον Μπέλιχα μοιάζει με τη Φούλα. Η Αργεντινή εξαρτάται απόλυτα από τον Κοντό. Η Ισπανία βασίζεται στα κέφια του Γιαμάλ που δεν είναι έτοιμος, γιατί πέρασε τραυματισμό 1,5 μήνα. Και οι Πορτογάλοι παίζουν όλοι για τον Ρονάλντο. Κρατάω έναν αστερίσκο στην Κολομβία που την είδα δύο φορές και για μένα είναι το απόλυτο outsider. Τώρα σκέψου μόνο ένα πράγμα, έτσι. Στην επίθεση των Γάλλων δεν χωράει ούτε ο Σερκί, δεν χωράει ο Τουράμ, δεν χωράει ούτε ο Ντουέ. Ο Ντεσάμπ έφερε τον Ολίσε, φίλε, πίσω από τον Εμπαπέ, δεξιά Ντεμπελέ και αριστερά ο Μπαρκολά. Και ο Ολίσε μοιράζει τις ασίστ σαν τα αντίδωρα, δηλαδή τι πέντε έχει τώρα. Ποιος να τους σταμάτησε, φίλε, και αφού σου έκανα...
0: Ποιον θα βρουν απέναντι, πες μου, στην άλλη πλευρά του δέντρου. Ποιον θα συναντήσουν τελικό.
1: Κοίτα, από τη μια από εδώ είναι με τους Ισπανούς, έτσι, Ισπανούς Πορτογάλους.
0: Ναι.
1: Έναν από τους δύο θα βρουν στους 8.
0: Ναι.
1: Έτσι, στους 4 μάλλον. Γιατί τους Βέλγους δεν τους βλέπω. Τους βλέπω μέχρι τις 8, μετά θα πέσουν πάνω εσύ σε Ισπανούς ή σε Πορτογάλους. Οπότε το ένα το ζευγάρι έχει κλειδώσει. Γαλλία με Ισπανία, Πορτογαλία. Κοίτα, όλα αυτά είναι σωστά πριν αρχίσουν τα μάτς, έτσι. Και όσα σου είπα τώρα, όποια ανάλυση και αν σου κάνω, τώρα πάρε ένα σφουγγάρι και σβήστε, ρε φίλε, γιατί ισχύει και δεν ισχύει ταυτόχρονα, γιατί μιλάμε για παγκόσμιο κύπελο. Και στο παγκόσμιο κύπελο τα δράματα και οι τρίαμβοι της μια βραδιάς είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση, έτσι. Λοιπόν, και αφού κλείσαμε με το Μουντιάλ, κάτι τελευταίο έχω να πω. Όταν είσαι πρωθυπουργός και σηκώνεσαι να φύγεις στα μισά της παράστασης του Ξαρχάκου, δεν προσβάλλεις τον Ξαρχάκο, Λαβίθι, προσβάλλεις ολόκληρη την Ελλάδα. Σε 100 χρόνια λοιπόν, τα παιδιά των παιδιών μας και τα εγγόνια τους, τον Ξαρχάκο θα τον ξέρουν. Το Μητσοτάκη δεν θα τον ξέρει κανένας, και άμα τον ξέρει θα τον ξέρει μόνο σαν μια μελανή κοιλίδα στην ιστορία της Ελλάδος. Λοιπόν, φίλε, καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές, και από Σεπτέμβριο όλοι υγιείς και όλοι παρόντες ξανά στο ανεμολόγιο χωρίς απουσίες.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Για χαρά. Να είσαι καλά.
0: Το χωρίς απουσίες μ' άρεσε πολύ. Μ' αρέσει, ας πούμε, όταν έρχεται κάποιο τριήμερο που θα φύγει κόσμος από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Μ' αρέσει το και όσοι πάτε το συναγυρίσετε. Δίνει μια τη θεωρώ μια θετική ευχή χωρίς να γίνεται μελό. Το μελό δεν μου πολύ αρέσει.

από την πλευρά του πάντως, επειδή αναφέρθηκε ο Γιώργος στο γεγονός ότι είχε αποχωρήσει στα μισά συναυλίας του Ξαρχάκου ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Βουλής είπε ότι ο Πρωθυπουργός είχε προγραμματισμένη υποχρέωση και γι' αυτό και ότι είχε εξ αρχής ενημερώσει ότι δεν θα μπορούσε να παραμείνει έως το πέρας της εκδήλωσης. Παρ' όλα αυτά, από το να μην πάω καθόλου, πήγα για την βράβευση. Το λέω πολύ απλά διότι πρέπει να παρουσιάζονται τα... Η σωστή δουλειά που κάνει κάποιος δημοσιογραφικά είναι να παρουσιάζει σωστά τις ειδήσεις, τα γεγονότα. Το σχόλιο έπεται της είδησης. Πολλές φορές νευριάζεται με κάποιον που έχει δημόσιο λόγο επειδή δεν σας αρέσει το σχόλιο του. Ασχέτως αν είναι σωστό το σχόλιο του και κακώς, ας πούμε, διαφωνείτε ή νευριάζεται. Αυτό που θα πρέπει πραγματικά να σας νευριάζει είναι αν δεν είναι σωστή η μεταφορά των γεγονότων. Το σχόλιο έπεται. Κάποιος έχει αυτή τη γνώμη, κάποιος εκείνη. Για να δω μηνύματα, να κράξετε το Γιώργο, όχι ιδιαίτερα. Καλά είναι ο Βασίλης, τον άκουσα, λέει ο Θανάσης από το Εγάλιο. Από το Βίτσι παίρνει τηλέφωνο, ρωτάει ο αλχημιστής. Και μέχρι τις 6 έκανες ξενύχτια, πες του. Μυρμηδόν απάντησες και για το Φλαμενγκό. Να το, μ' αρέσει που δεν του ξεφεύγει τίποτα του Λεοπόλδου. Ούτε περισπομένη. Όχι, ναι, ακούει, όχι. Αν το έκανες αναγνωριστικά, κάτσε να πω κάτι για να δω αν θα τσιμπήσει. Ας τα παραπολιτικά.

0: κατάφερε αυτή η Αίγυπτος να πάει τον αγώνα με, την, με, αυτή την Βραζιλ, με, με αυτή την Αυστραλία στα πέναλτι και πλέον ναι, να μπορεί και η Αυστραλία, διότι τα πέναλτι είναι, μειώνονται οι αποστάσεις, να πάει στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Θα είναι μεγάλη αποτυχία για την Αίγυπτο από αυτήν την Αυστραλία. Η οποία Αυστραλία, αυτά είναι τα ωραία τα, η παρακάμερα, να με το παρά που λέγε και ο, έκανε αλλαγή στο 119ο λεπτό, δηλαδή ένα λεπτό πριν λήξει και η παράταση, έκανε αλλαγή τερματοφύλακα. Σου λέει θα πάμε σε πέναλτι. Ναι, αλλά αν τύχει καμιά στραβή και δεν πειράζει, το ρίσκαρε και να δούμε αν θα του βγει κιόλας. Καλησπέρα στον Βαγγέλη. Ναι, όσοι εκδράμετε να γυρίσετε όλοι, εκτός αν μετακομίσετε. Εντάξει. Αλλιώτικε, ποιος ψήφιζε Μητσοτάκη? Το άλλο τώρα τι θέλετε. Θα παίρνε το λόγο ο κύριος Γιάννης από τα Πετράλωνα. Προσπάθησε η Ειρήνη Λεγάκη να σας καλέσει για, αλλά με ενημερώνει ότι τις βγάζει, απορρίπτεται η κλήση σας. Οπότε αν ακούτε κύριε Γιάννη από τα Πετράλωνα, επειδή εσείς θα παίρνατε το λόγο, αν με ακούτε που το αναφέρω, καλέστε μας να μπορέσετε να βγείτε στον αέρα, να μην χαθεί η συμμετοχή σας, είναι κρίμα. Εμείς προς το παρόν συνεχίζουμε με τον κύριο Γιάννη από την Κεσαριανή και περιμένουν ο νεόφυτος από το Μενίδη, ο Παντελής ο γνωστός και αν προλάβουμε, γιατί πήρε και αρκετά αργά, ο Νίκος από τα Γιαννιτσά. Γεια σας κύριε Γιάννη.
1: Χαίρετε και αγαλιάστε, υγεία, ειρήνη και ισοδοξία και καλό μήνα. Προχθές με τον κύριο Χασί Σαλάτα έφερε πολλά παραδείγματα και πραγματικά. Του διέφυγε όμως ότι σε αυτά που πληρώνουμε στη ΔΕΗ είναι και το λεγόμενο ΣΤΑΠ. ΤΑΠ είναι τέλος ακίνητης περιουσίας. Που αυτό το χαράτσι πρέπει να το πληρώνουν οι ιδιοκτήτες. Δεν το ανέφερε ο κύριος Χαλτής Σαλάτας. Συγχαρητήρια, εχθές δεν κάνω λάθος, που βγήκε με το όνομά του ο κύριος Απόστολος Κακλαμάνης με τα όσα είπε, συγκρίσει με κάποιον άλλον υπουργό που βγαίνει με ψευδόνυμο. Και αυτός που βγαίνει με ψευδόνυμο είναι ο κύριος Κουρουπλής.
0: Δεν μπορώ να υιοθετήσω, το καταλαβαίνετε.
1: Όχι. Ναι, απόλυτα.
0: Δεν μπορώ να
1: εγώ το λέω, ναι, με κάθε αυτό που λέω. Πάντως, καλό θα ήταν οι περισσότεροι που βγαίνουν να λένε και το επίθετό τους. Θα είχαμε μια ακόμα πιο σοβαρότερη κατάσταση. Αλλά αυτό είναι θεμητό. Και καλά η στάση η οποία κρατάτε. Όσο για τον κύριο πολεμιστή, δεν θέλω να κρίνω, γιατί ακούω και αυτούς που με ενδιαφέρουν και αυτούς που δεν με ενδιαφέρουν. Πραγματικά είχε πάθει βέρτικο. Εντάξει, όπως εσύ το είπες, σε κρανίο. Δυστυχώς. Αλλά αυτή είναι η κοινωνία μας όμως, έτσι δεν είναι? Όλοι φταίνουν οι άλλοι, δεν λέει ποτέ ότι φταίμε εμείς. Όλοι κάνουν διαπιστώσεις, προτάσεις δεν κάνουν. Και αν κάνουν πάρα πολύ λίγο. Και οι προτάσεις πρέπει να τις κάνουν ποιοι? Οι πολιτικοί. Αλλά δυστυχώς ο ένας εναντίον του άλλου και συμπροδεύονται τα πράγματα και το δεν βαριέσαι. Και το δεν βαριέσαι, από τα κρικάκια είχαμε τις βόβες. Έλα βαρέ, κρικάκια είναι, τι κάνουν τα παιδιά. Εντάξει. Και όπως πραγματικά κάποια στιγμή πρέπει να μπαίνουν στη φυλακή. Εν αντιθέσει, πριν μερικά χρόνια που ο κύριος Τσίπρας είχε έναν υπουργό δημόσιας δικαιοσύνης, αν δεν κάνω λάθος, πρώην στρατηγός, που έβγαλε τους ναρκωμανείς εμπόρους, τους φυλακισμένους, τους έδωσε χάρη. Η σύγκριση δύο πολιτικών σχηματισμών. Δυστυχώς αυτοί είμαστε. Και κρίμα αυτή η ωραία χώρα και με τους μισθούς που δεν μπορούν να συγκριθούν με τη Γερμανία. Από την άλλη όμως πρέπει να υπάρχει λίγο αξιοκρατία. Δεν μπορεί ένας ο κόσμος να παίρνει 600-700 ευρώ στην Ελλάδα, εκεί έξω να παίρνει ένα χιλιάρικο και δύο. Δεν μιλάω για τους γιατρούς που σε όλο την εμφύλιο διαπρεύουν οι Έλληνες. Και κατά κεφαλή εισόδημα είμαστε πολλοί γιατροί, αλλά οι γιατροί δεν υπάρχουν, τα νησιά μας όλο δεν συνασκετούν και κανείς δεν δει τη σωστή λύση. Κουράγιο, εύχομαι όταν θα πας διακοπές καλά να περάσεις.
0: Προς το παρόν είμαστε εδώ τον Ιούλιο και βλέπουμε, αγαπητέ.
1: Μα, οπότε και εγώ θα είμαι, οπότε θα ξανατηλεφωνήσω.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό ξημερώμα. Καλό ξημερώμα.
0: Έθεσε ωραία, επειδή έλεγα και νωρίτερα, έθεσε ωραία ο κύριος Γιάννης το ζήτημα της διαφοράς στους μισθούς. Επειδή έλεγα και νωρίτερα ότι μην περιμένει κάποιος ότι στην Ελλάδα θα αμείβεται το ίδιο που θα αμείβεται στη Γερμανία, στην τρίτη οικονομία του πλανήτη, ή στην Ολλανδία που είναι επίσης στις πρώτες 10-20. Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε είναι η περίφημη σύγκληση. Τι είναι η σύγκληση μισθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Στα χαρτιά είναι η διαδικασία σταδιακής γεφύρωσης του χάσματος ανάμεσα στις αμοιβές που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι στα πιο ισχυρά οικονομικά και στα λιγότερα ισχυρά οικονομικά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σύγκληση έχει να κάνει με το να αυξηθούν οι πραγματικές αποδοχές και να πλησιάσουν τον ευρωπαϊκό μεσόρο. Πάλι δεν σημαίνει ότι, άρα θα παίρνουμε ίδιο μισθό εκεί και ίδιο μισθό. Σημαίνει ότι έχεις έναν ευρωπαϊκό, σε αυτή τη χώρα τόσο, σε εκείνη τόσο. Ο μέσος όρος είναι εκεί. Να προσπαθούν οι χώρες να πηγαίνουν όσο γίνεται προς το μέσο όρο. Κυρίως ανεβαίνοντας αυτές που αμείβονται λιγότερα. Πάλι δεν θα κλείσει τελείως η απόσταση. Δεν γίνεται όμως να κλείσει πρακτικά. Πώς να σας το θέσω? Θα είναι όμως αρκετά πιο περιορισμένη. Φαίνεται ότι, το λέγα και τις προάλλες, η απόφαση όταν συζητούσαν να πάνε σε εμβάθυνση, ότι το λέγα και τις προάλλες, η απόφαση

0: Γιάννης από τα Πετράλωνα, γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, σας ακούμε.
1: Και πες μου, μ' ακούς καλύτερα έτσι που είμαι με ανοιχτή ακρόαση ή έτσι που μιλάω?
0: Το δεύτερο. Το δεύτερο.
1: Ωραία. Καλησπέρα και στον κόσμο που μας ακούει.
0: Καλό και δροσερό Σαββατοκύριακο, γράφει η Άννα. Καλή ξεκούραση επίσης.
1: Λοιπόν, εγώ σε πήρα γιατί συμβαίνουν διάφορα πράγματα στη ζωή μου το τελευταίο καιρό που πρέπει να τα μοιραστώ.
0: Ναι.
1: Να πω εξ αρχή, καταρχήν πόσο χρόνο έχω? Περίπου.
0: Το πεντάλεπτο έχει ο ακροατής. Τώρα, αν χρειαστεί και παραπάνω.
1: Αν θα χρειαστεί, δεν ξέρω.
0: Πάμε τότε.
1: Γι' αυτό το είπα κιόλας. Τέλος πάμε. Βασικά τώρα, ξέρεις, παρακολουθώ ας πούμε τους ακροατές που μιλάνε και έχω την εντύπωση ότι δεν ζούμε όλοι στο ίδιο έργο. Πραγματικά δηλαδή. Εντάξει, εμένα η ζωή μου για διάφορους λόγους, ξέρω εγώ, συνήθως είναι κάτι μεταξύ, ξέρω εγώ, τρίλερ, ξέρω εγώ, ας πούμε και τα λοιπά. Και
0: δεν έχουμε όλοι οι άνθρωποι την ίδια ερμηνεία στα πράγματα. Αυτό είναι δεδομένο, δεν είχα κάνει με την Ελλάδα, αλλά ποια είναι το λέτε.
1: Καλά, καλά. Και Ξανθόπουλος ξέρω εγώ, ας πούμε, γι' αυτό και εγώ ας πούμε σήμερα που πάσα να βγάλω τον Μπαγκλαμαδάκι. Αλλά τον Μπαγκλαμαδάκι το δικό μου δεν είναι ταινία, είναι η ζωή μου. Λοιπόν, άκουσε λοιπόν Κωνσταντίνε, εγώ έχω ένα γιο, το οποίο σήμερα είναι 32 ετών. Κάποια στιγμή στα 17 του διαγνώστηκε με Άσπεργκερ. Μια ελαφριά μορφή αυτισμού που δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στην κοινωνικοποίησή του και σε διάφορα άλλα πράγματα τα οποία τα ξέρουν αυτοί που γνωρίζουν για τα...
0: Έχει κλίμακες.
1: Ναι.
0: Πιο ήπια... Τι?
1: Έχει διαφορετικότητα.
0: Μπορείς να έχεις την όσο Άσπεργκερ πιο ήπια, πιο...
1: Ναι, και βέβαια εξαρτάται και από το περιβάλλον, ας πούμε, πώς ναι. Το...
0: Ο Μάσκης και Άσπεργκερ.
1: Πότε το... Ναι, καλά, εντάξει, ναι, τα ξέρω.
0: Λοιπόν, ενώ είναι πιο ήπια τη μορφή που έχει ο Μάσκ, είναι το ίδιο, είναι το περιβάλλον που αλλάζει.
1: Κοίταξε να δεις, υπάρχει, επειδή αυτό το πράγμα τώρα, ας πούμε, η διάγνωση αυτή έχει ξεκυλώσει τελείως, έχει και η κουτσή Μαρίγα Άσπεργκερ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, μπάσε περιπτώσει.
0: Μη σε διακόπτω, πάμε.
1: Λοιπόν,
0: και όχι, δεν είναι μπαγκλαμαδάκι αυτό που μου λέτε. Όταν κάποιος μου λέει το παιδί μου έχει Άσπεργκερ, δεν είναι μπαγκλαμαδάκι. Αυτό εξηγώ.
1: Αυτό είναι το λιγότερο. Λοιπόν, κάποια στιγμή λοιπόν, λόγω της δυσκολίας αυτής, ξέρω εγώ, και μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν ήταν το ιδανικότερο, ας πούμε, για να μεγαλώνει ένα δύο παιδί, έβγαλε και σχιζοφρένεια. Λοιπόν, από εκεί και μετά δηλαδή, μια δεκαπενταετία τώρα, έχει αρχίσει ένας απίστευτος γολγοθάς. Έχω περάσει μαζί του σε πάνω από 10 σχετικές κλινικές. Σε πολλές από αυτές έχει νοσηλευτεί 2, 3, 4, 5 φορές, χωρίς βέβαια να έχω κάποιο αποτέλεσμα.

0: Γιατί έτσι κι αλλιώς η ψυχική υγεία στην Ελλάδα είναι μια αστεία υπόθεση. Ως μια τραγική υπόθεση. Τον τελευταίο καιρό όμως, συνέβη, στις τελευταίες μέρες κιόλας, συγκεκριμένα, συνέβη κάτι το οποίο ήταν και πέρασε τα όρια. Δηλαδή το thriller έγινε Matrix. Τελείως Matrix. Και γι' αυτό το λόγο, αυτά που θα πω απόψε σε σένα, τα αφιερώνω στον κύριο Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, και τον κύριο Χρυσοχόηδη, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, όπως λέγεται. Άκουσε λοιπόν. Το να πας να νοσηλευτείς σε ένα ψυχιατρίο, οποιοδήποτε, είτε μακράς νοσηλείας είτε βραχίας, υπάρχουν δύο ειδών. Μακράς νοσηλείας και βραχίας. Μακράς είναι μόνο το Δαφνί και το Δομοκάλυπτο. Βραχίας είναι τα υπόλοιπες ψυχιατρικές κλινικές που υπάρχουν εντός γενικών νοσοκομείων. Για να νοσηλευτεί κάποιος άνθρωπος εκεί, το 99%, το 90% για να μην λέω υπερβολές, είναι εισαγγελικές εντολές. Αν θέλει κάποιος άνθρωπος, νιώθει δυσάρεστα και θέλει να νοσηλευτεί, δεν μπορεί πλέον, εκτός και αν ξέρει το διοικητή του νοσοκομείου. Πλέον δεν μπορεί να νοσηλευτεί σε οποιοδήποτε ψυχιατρικό νοσοκομείο της χώρας. Πρέπει να γίνει εισαγγελική εντολή. Όταν λοιπόν πήγαμε με τον γιο μου να νοσηλευτεί εκούσια, μας είπανε πηγαίνετε, οι γιατροί μας το είπαν, να κάνετε εισαγγελική εντολή. Δεν είμαι αφού θέλει. Το ίδιο σου να νοσηλευτεί. Γιατί να κάνουμε εισαγγελική εντολή? Γιατί εμείς δεν μπορούμε να σας πάρουμε, γιατί οι περισσότεροι που παίρνουμε είναι εισαγγελικές εντολές. Δηλαδή μου ζητήσανε να τους υποχρεώσω να τον πάρουν. Έτσι λοιπόν, αποφάσισα κάποια στιγμή μετά από μήνες να γίνει αυτή η περιβόητη εισαγγελική εντολή. Έγινε εισαγγελική εντολή, ήρθε μια ομάδα αστυνομικών, ας πούμε, εδώ πέρα, δύο παιδιά. Περιμέναμε το περιπολικό να έρθει να τον πάρει, όπως είναι το πρωτόκολλο, και ήρθε το περιπολικό, τον πήγε στο τμήμα. Αυτό ξεκίνησε να γίνεται στις 9 η ώρα το πρωί. Πρόσεξε. Στο τμήμα δεν υπήρχε. Έγινε μια η κατάθεση, στάθηκε στον εισαγγελέα, ο εισαγγελέας είπε το OK, αλλά δεν υπήρχε περιπολικό. Να τον πάει. Θες ποτέ έφτασε τον περιπολικό μαζί με τους οδηγούς να τον πάει? Τις 4.30 ώρα το απόγευμα.
1: Από πόσο, από τι το πρωί?
0: Όχι, 4.30, τη 2.30 ώρα το απόγευμα έφυγε.
1: Από
0: το τμήμα, από το τμήμα.
1: Όχι, τον... από τις 7 το πρωί.
0: Όχι, από τις 9 το πρωί.
1: 9.
0: Το περιπολικό ήρθε με τους οδηγούς στις 2.30 ώρα το μεσημέρι. Τον πήγε δηλαδή γύρω στις 3.30 ώρα. Γύρω στις 4.30 τον πήραν. Και μου είπανε στεγνά ότι οι γιατροί, έτσι, που είναι στην εφημερία, ότι δεν μπορούμε να τον συνδέσουμε γιατί δεν έχουμε κλίνες. Και δεν έχουμε κλίνες γιατί από την προηγούμενη νύχτα ήρθανε 16 περιστατικά, εισαγγελικά περιστατικά, από το άλλο μεγάλο νοσοκομείο, δεν σου λέω ποια ήταν νοσοκομεία, δεν σου λέω ποια ήταν τα τμήματα. Από το άλλο μεγάλο νοσοκομείο μακράς νοσηλείας της Αττικής, τα οποία δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν την προηγούμενη μέρα. Τι σημαίνει αυτό? Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτοί οι άνθρωποι, εφόσον ήταν εισαγγελική εντολή, δεν πήγανε σπίτι τους. Που πήγανε? Τα κρατητήρια των αστυνομικών τμήματων. Οι άρρωστοι αυτοί που δεν νοσηλευτήκανε την προηγούμενη μέρα, κινηθήκανε στα κρατητήρια μαζί με κακοποιούς, μαζί με ποινικούς. Λοιπόν, συνεχίζω. Λέω, δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορείτε να μου το κάνετε αυτό, δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό. Είναι ένα παιδί με Άσπεργκερ. Δεν μπορεί να κοιμηθεί στο κρατητήριο με κακοποιούς και εγκληματίες. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Γυρίζουμε λοιπόν στο τμήμα. Λέω του αξιωματικού υπηρεσίας, θα τον πάρω και θα φύγω και θα πάω σπίτι μου. Μου λέει, αν το πάρεις, θα σε συλλάβω, θα πας και εσύ στο κρατητήριο και το πρωί θα πάρεις και θα πέρασεις ταυτόφορο. Αρχίζει να σου μοιάζει λίγο με Matrix. Αρχίζει. Λοιπόν, συνεχίζουμε λοιπόν.
1: Ναι.
0: Κοιμάται λοιπόν στο τμήμα το βράδυ. Σε ένα πάγκο και κάτι καρέκλες μεταλλικές, ξέρω εγώ, που ήταν σαν ενωμένες, πρέπει να το πω, ξέρω εγώ. Ας πούμε με τα ρούχα που του είχα δώσει. Τα ρούχα που του είχα δώσει σαν μαξιλάρι. Κοιμήθηκε εκεί το βράδυ. Και πήγα βέβαια τα φάρμακά του και αυτά. Του έκανα παρέα όσο μπορούσα, ας πούμε, για να ηρεμήσει. Ήδη είχε πάθει κρίση πανικού από επανασπανόμενες, ας πούμε, και εντονότατες. Το πρωί έπρεπε 8 η ώρα να φύγει να πάει εκεί. δεν μπορούσε τον περιπολικό να τον πάει. Έπρεπε να πάει ένα ποινικό στον εισαγγελέα, στην εισαγγελία, δεν ξέρω πού, να δικαστεί, στην Ευελπίδο. Έφυγε 11.30 ώρα το πρωί. Του θαύματος, το μεσημέρι, το απόγευμα, ναι, ειλικρινά, της επόμενης ημέρας, άνοιξε κάποιο παράθυρο σε κάποιο γενικό νοσοκομείο, χώρα σε κάποια ιατρική κλινική, και νοσηλεύεται εκεί. Τα χαιρετήματά μου στον Άδωνη τον Γεωργιάδη, αυτό το γίγα, τον τεράστιο πολιτικό, και το Μιχάλη το Χρυσοκοίδη. Χαιρετήματά μου. Από μένα, τον Γιάννη Ανταπετράδυνα. Και κάτι άλλο. Την αλληλεγγύη μου, τον Αριστοτέλη το Χαρτί, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην μονάδα ιατρικής θεραπείας, ευαγγελισμού, κινδυνεύει η ζωή του, χρειάζεται αίμα, είναι ο απεργός πείνας από τα προσκυνικά, που κάποιοι, τα μέσα αυτά τα περίεργα, κάτι Facebook και κάτι τέτοια, προειδεύανε και λέγανε, μα τόσες μέρες και δεν έχει πεθάνει, πώς γίνεται. Αυτά. Καληνύχτα, φίλε.
1: Γεια σου, κύριε Γιάννη μου. Ευχαριστώ που πήρες. Και μοιράστηκες. Χαίρομαι όταν νιώθετε την εκπομπή ως ένα μέρος που μπορείτε να μοιραστείτε. Δεν έχω κάτι να σχολιάσω, διότι όταν ένας άνθρωπος, όταν ένας πατέρας περιγράφει αυτές τις καταστάσεις για το γιο του που ούτως ή άλλως αντιμετωπίζει κτλ. Κτλ. Πας να σχολιάσεις και περισσότερο αφαιρείς παρά προσθέτεις. Αφήνω την παρέμβαση του κυρίου Γιάννη να μιλήσει από μόνη της. Θα μπορούσε κάποιος να πει, μα και ο Γιάννης τώρα... γίνεται υπερβολικός. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι σε σχέση με το πώς ως πατέρας αντιμετωπίζει για το γιο του μια κατάσταση και λίγα λέει. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε από εβδομάδα. Εδώ θα είμαστε τη Δευτέρα, τη γνωστή μας ώρα, στις 9 το βράδυ, να περάσετε υπέροχα το Σαββατοκυριακό. Θα είμαστε εδώ βεβαίως όπως κάθε βράδυ Δευτέρα με Παρασκευή στις 9. Με το ανεμολόγιο. Ήταν ο Θανάσης Αθανασόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Ειρήνη Λεγάκη στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Άνοιξε το παράθυρο. Αγάπη μου να μπει δροσιά από τα ωραία του Ανδρέα. Κάθε Παρασκευή και Σαββάτο από τις 12 έως τις 4 μετά τα μεσάνυχτα. Και όταν λέμε συντροφιά εννοούμε παρέα. Και όταν λέμε παρέα εννοούμε η συντροφιά. Και όταν λέμε η συντροφιά

0: λαϊκού γιουμτζή ο λόγος και οδηπορούμε ή μάλλον ως οδηπορεί ο ίδιος τη ζωή του και μας πάει στο σημείο που γνωρίστηκε με τον Δημήτρη το Θέμελη, τον γιο του ποιητή του Γιώργου του Θέμελη, στην προσπάθειά του να μπει στον κόσμο των οδείων.
1: Όμως για τη μελέτη χρειαζόταν ένα πιάνο και χρήματα, γιατί κάτι τέτοιο δεν υπήρχαν. Οπότε, για να μπορεί να μελετά ο Σταύρος Γιουμτζής, πλήρωνε σε μία σχολή ένα μικρό ποσό, ώστε να χρησιμοποιεί το πιάνο που υπήρχε εκεί μία ώρα την ημέρα. Αργότερα, που η μία ώρα δεν επαρκούσε, πήγαινε τα μεσημέρια που έλειπαν όλοι κρυφά στο οδείο και σε συνεννόηση με τον επιστάτη, μελετούσε για μία ώρα ακόμη ή και περισσότερο. Σε 2,5 μόλις χρόνια κατάφερε να αφομοιώσει ύλη τουλάχιστον 6 χρόνων, οπότε έδωσε εξετάσεις και μπήκε στη μέση τάξη του οδείου ως κανονικός πια μαθητής. Το ζήτημα της πληρωμής των διδάκτρων τακτοποιήθηκε με μια βεβαίωση από την ενορία ότι ήταν άπορος. Είχαν περάσει 2 εβδομάδες και είχε κάνει 3-4 μαθήματα σαν κανονικός μαθητής της μέσης τάξης του οδείου, και όταν η καθηγήτριά του πρότεινε κάτι εξωφρενικό, δηλαδή να συμμετάσχει στις επαναληπτικές εξετάσεις για την ανωτέρα τάξη που θα γίνονταν τον Ιανουάριο. Ήταν τέλη του Σεπτέμβρη και εκείνος έπρεπε σε διάστημα 3 μόλις μηνών να βγάλει ύλη που κανονικά διδάσκονταν σε 3 χρόνια. Ωστόσο, δέχτηκε την πρόσκληση και αφοσιώθηκε στην εντατική μελέτη. Το αποτέλεσμα ήταν πως στις εξετάσεις ήταν ο μόνος που πέτυχε. Στη συνέχεια μελέτησε πιάνο με τον Τόνι Γεωργίου, πιανίστα με διεθνή καριέρα και σπουδαίο δάσκαλο, και πήρε πτυχίο αρμονίας, αντίστοιξης και φούγκας με τον Σόλωνα Μιχαηλίδη. Από το 1952 άρχισε, για βιοποριστικούς λόγους, να εργάζεται ως πιανίστα σε διάφορα νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης. Το πρώτο του τραγούδι το έγραψε το 1960, στα 28 του χρόνια, και 13 χρόνια αφότου πέρασε για πρώτη φορά στο κατόφλι του οδείου. Είχε τίτλο «Το Περιστεράκι» και ήταν σε στίχους δικούς του. Το 1961 το έστειλε υποψήφιο για το διαγωνισμό του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας και ήταν ένα από τα 15 συνολικά τραγούδια που εγκρίθηκαν να διαγωνιστούν, μεταξύ των οποίων ήταν 2 τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, «Ο Κυραντώνης» και «Κουρασμένο Παλικάρι», και ένα του Μίκη Θοδωράκη, «Η Απαγωγή». Το τραγούδι που ερμήνευσε η Ζωή Κουρούκλη με διευθυντή ορχήστρα στον Κώστα Κλάβα δεν πήρε βραβείο. Απέσπασε όμως έναν έπαινο.

ακούγοντας το Περιστεράκι, ο Αλέκος ο Πατσιφάς προέτρεψε το Σταύρο τον Γουλιουμτζή να γράψει λαϊκά τραγούδια. Πράγμα που έκανε. Τα δύο πρώτα λαϊκά τραγούδια του είχαν και πάλι στίχους δικούς του και έγιναν αμέσως επιτυχίες. Ήταν το «Αν δεις τον ύπνο σου, ερημιά» που πρώτο τραγούδισε ο Μανώλης Καναδίδης και το «Μη μου θυμώνεις μάτια μου» που πρώτο τραγούδισε ο Γιάννης Πουλόπουλος. Αργότερα και τα δύο αυτά τραγούδια γνώρισαν μεγάλη επιτυχία όταν τα ερμήνευσε ο τροβαδούρος του, ο Γιώργος Νταλάρας. Το 1966 ο Γουλιουμτζής έγραψε τη μουσική για το θεατρικό έργο του Γιώργου Θέμελη «Το Ταξίδι», που ανέβασε το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος σε σκηνοθεσία Ευγένιου Σπαθάρη. Τότε ήταν που γνώρισε το μεγάλο μας Καραγιοζοπαίκτη, έγιναν φίλοι και την επόμενη χρονιά ο Σπαθάρης τον πάντρεψε με την Εμιλία Κουγιουμτζή. Το 1967 αποφάσισε να κατέβει στην Αθήνα, όπου άρχισε μεγάλη και μακρόχρονη συνεργασία με τη δισκογραφική εταιρεία Μήνος.

Ρόγερς ήταν καλός υπουργός, όμως προτίμησε να συνεργαστεί και με άλλους κορυφαίους υπουργούς μας, όπως ο Μάνος Ελευθερίου, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο Άκος Δασκαλόπουλος, ο Κώστας Βίσβος, η Σώτη Ατσότου, ο Κώστας Κινδύνης και άλλοι πολλοί. Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως ο Σταύρος Κογιουμτζής ήταν ο πρώτος συνθέτης μας που μελοποίησε στίχους των ποιητών μας Ντίνου Χριστιανόπουλου και Γιώργου Θέμελη στις δεκαετίες 70-80. Συνεργάστηκε και εδώ πέρα που τα λέμε βοήθησε στο ξεκίνημά τους πολλούς από τους σημαντικότερους τραγουδιστές μας. Ανάμεσά τους ο Γιώργος Σονταλάρας, η Χαρούλα Αλεξίου, ο Γιάννης Οπάριος, ο Γιάννης Οκαλατζής, ο Αντώνης Οκαλογιάννης, η Βίκη Μοσχολιού, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, ο Δημήτρης ο Μητροπάνος, η Άννα η Βύση. Έγραψε ακόμα τραγούδια για τον Κώστα Τουρμοκοβίτη, τον Γιάννη τον Μπογδάνο, αλλά και τη σύζυγό του, την Εμιλία Κουλιουμτζή, η οποία διέθετε μια φωνή εξαιρετικού ηχογρώματος και ευαισθησίας.

0: Τέλειωνε και ιδίως το 60. Και ιδιαίτερα μετά την επιβολή της δικτατορίας. Η επανάσταση που είχε ξεκινήσει από τις αρχές της δικτατορίας, κυρίως ο Μίκης ο Θοδωράκης, με την μελοποιημένη πίεση, είχε αρχίσει σιγά σιγά να καταλαγιάζει. Νέα πρόσωπα είχαν βγει στο προσκήνιο. Και το ελαφρολαϊκό τραγούδι είχε πλέον κυρίαρχο ρόλο στα μουσικά πράγματα της χώρας.
1: Κάπου εκεί ξεκινάει η πορεία ενός συνθέτη από τη Θεσσαλονίκη που άγνωστος μεταξύ αγνώστων έρχεται στην Αθήνα προσπαθώντας να βρει μια θέση στο καλλιτεχνικό στερέωμα. Τον λένε Σταύρο Κουγιουμτζή και έχει ήδη 2-3 τραγούδια που έχουν γίνει γνωστά, κυρίως το «Μη μου θυμώνεις μάτια μου» με το Γιάννη Πουλόπουλο, όμως ακόμα δεν έχει κάνει το άλμα της καθιέρωσης. Έχει υπογράψει συμβόλαιο με τη λίρα του Αλέκου Πατσιφά και προσπαθεί με τους τραγουδιστές της εταιρείας που ουσιαστικά δημιούργησε το νέο κύμα να κάνει γνωστές τις δημιουργίες του. Ωστόσο, τα πράγματα μόνο εύκολα δεν είναι για αυτόν. Η μεγάλη ευκαιρία για το θεσσαλονικιό δημιουργό θα έρθει από το Μάκη το Μάτσα, ο οποίος βρίσκεται στο ξεκίνημα της μετατροπής της εταιρείας του από καθαρά λαϊκού ρεπερτορίου και έντεχνη σε μια προσπάθεια να χτυπήσει την τότε κυρίαρχη Κολούμπια. Η Οντεόν Πάρλοφων μετονομάζεται σε Μήνος Μάτσας και Υιός και αλλάζει εντελώς πλεύση ως προς την παραγωγή της. Ο Μάτσας έχει ακούσει κάποια τραγούδια του Κουγιουμτζή και του λέει ότι είναι καλά, αλλά υποστηρίζει ότι η εταιρεία στην οποία τα ηχογράφησε ο συνθέτης δεν του έδωσε τις κατάλληλες φωνές ή τουλάχιστον δεν διέθετε εκείνες που θα αναδείκνυαν τις δημιουργίες του. Του προτείνει λοιπόν ένα νέο παιδί που τότε έκανε τα πρώτα του βήματα ως επαγγελματίας τραγουδιστής δίπλα στο Γιώργο Μιτσάκη και μόλις είχε υπογράψει συμβόλαιο με την εταιρεία Μάτσα. Έτσι, στα τέλη του 1968, ο Γιώργος Νταλάρας χτυπά την πόρτα του σπιτιού του συνθέτη και ξεκινάει μια συνεργασία που πρόσφερε ανεκτίμητες στιγμές στο ελληνικό τραγούδι.

0: θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Παρικουλιουμτζή, ούν ο λόγος. Μιλάμε για το Σταύρο του Κουλιουμτζή. Και το 60, τα τέλη του 60, το 70, το 80, ο σημαντικός αυτός Θεσσαλονικιός συνθέτης και διάθεσε. Ιδιαίτερη μελωδία από την κατηγορία των συνθετών που στην τρίτη νότα καταλαβαίνεις ότι το τραγούδι είναι δικό του. Μικρασία της. Τι άλλο. Γεννημένος κοντά στο Κιτσικουλέ τον Ιούλιο του 32. Τριόχρονων ορφάνεψε από πατέρα. Έμεινε να μεγαλώνει με τη μάνα και τη γιαγιά του. Παιδικά χρόνια άστερα πάνε. Φτώχεια και Άγιος ο Θεός. Στην εποχή μου έλεγε κάποτε δεν υπήρχαν μόνο φτωχοί. Υπήρχαν και υπόφτωχοι. Σε αυτή την κατηγορία ανήκαν.

σήμερα θα βλέπεις ότι στη ζωή μας υπάρχουν πρώτα απ' όλα υπόφτωχοι. Τα πρώτα του ακούσματα ήταν τα τραγούδια που κουβαλάγαν μαζί τους από τις πατρίδες οι χαριζωμένοι. Το Σμιλναίο αρχικά, το λαϊκό τραγούδι αργότερα, πότισαν και νότισαν τις πρώτες αναμνήσεις. Στα 5 του χρόνια η μάνα το αγόρασε γραμμόφωνο και καμιά δεκαδιά πλάκες. Έτσι ονομάζονταν τότε οι δίσκοι. Πλάκες με Σμιλναίο για τραγούδια και έκανα δυο οπερέτες. Μαζί με αυτό πέρναγε ώρες πολλές, κάθε μέρα. Στα 11, και ενώ η Ελλάδα βρισκόταν κατά τη γερμανική τυπότα, ο Σταυράκης, για να βοηθήσει τη μανούλα, έγινε μικροπολιτής. Πουλούσε άλλοτε τσιγάρα, άλλοτε σαμιδόψωμα, πότε πότε κουλούρια. Ήταν όμως ντροπαλός και δεν είχε καθόλου εμπορικό ταλέντο. Έτσι, τις περισσότερες φορές γίναγε στο σπίτι ξαδεωμένος, με μόνο κέρδος μερικά ξεραμένα κουλούρια.

Οδηπορούμε τη ζωή του Σταύρου Κουγιουμτζή και εκείνη την εποχή, που αναφέραμε πριν, η μητέρα του γνώρισε το δεύτερο σύζυγό της. Ο γάμος όμως απέτυχε και εκείνος μια μέρα εξαφανίστηκε, έχοντας προλάβει όμως να χαρίσει στο Σταύρο μια μικρή αδερφή, τη Μαρία Κουγιουμτζή, λογοτέχνηδα σήμερα, την οποία συχνά φρόντιζε εκείνος, καθώς η μητέρα τους εργαζόταν. Το τέλος της κατοχής καμία βελτίωση δεν έφερε στη ζωή της οικογένειας. Ο μικρός Σταύρος εξακολουθούσε να εργάζεται πότε εδώ και πότε εκεί για να συνεισφέρει με το μεροκάματό του στον οικογενειακό κορβανά. Εκεί γύρω στα 15 του χρόνια εργαζόταν παραγιός σε ένα ατελιέ ζωγραφικής. Κάποιο απόγευμα του ζητήθηκε να παραδώσει σε ένα πελάτη μία επιγραφή. Στην επιστροφή πήρε μία αθώα απόφαση που όμως έμελε να του αλλάξει ολόκληρη τη ζωή. Αποφάσισε να κάνει ένα περίπατο προς το Λευκό Πύργο και να επιστρέψει στο μαγαζί παραλιακός για να χαζέψει και τα καΐχια. Κατεβαίνοντας λοιπόν την Παύλου Μελά, άκουζε να πέσει ένα πιάνο. Ο ήχος του ερχόταν από ένα σπίτι με ανοιχτά παράθυρα και κλειστά παντζούρια. Πιάνο είχα ακούσει και άλλες φορές στον κινηματογράφο και σε καμπόικα έργα, αλλά δεν μου είχε κάνει ποτέ καλή εντύπωση. Εκεί ήταν κάτι σαν γελιογραφία και το πιάνο και ο πιανίστας που πάντα έσκυβε για να μην φάει καμία σφαίρα. Εδώ όμως ήταν κάτι άλλο αυτό που άκουγα. Ένας μαγικός κόσμος.

Κάτι καινούριο άγγιζε την ψυχή μου. Γύρισα στο μαγαζί, αλλά το μυαλό μου ήταν στο πιάνο και στη μουσική που άκουγα. Εκείνο το βράδυ δεν πήγα σχολείο. Δεν είχα καμία όρεξη για εξισώσεις και τριγωνομετρίες. Άλλωστε, ποτέ δεν είχα όρεξη για τέτοια. Ξάπλωσα στο ντιβάνι μου και ονειροπολούσα μέχρι αργά, που με πήρε ο ύπνος. Έγραψα αργότερα ο ίδιος. Από τη στιγμή εκείνη, ένα πράγμα μονοπολούσε το ενδιαφέρον του. Πώς να μπει στον κόσμο της μουσικής. Ρωτώντας, πληροφορήθηκε για το κρατικό οδείο. Και έτσι ένα μεσημέρι ανέβηκε τα μαρμάρινα σκαλιά του νεοκλασικού διόρροφου κτηρίου και χτύπησε την πόρτα της γραμματείας. Έφυγε όμως πικραμένος, γιατί κρίθηκε μεγάλος για να μάθει πιάνο. Η λαχτάρα εξακολουθούσε να τον κατατρώει. Και έτσι, ένα φθινοπορεινό απόγευμα της επόμενης χρονιάς, ξαναπέρασε την πόρτα του οδείου, πιο θέρατε αυτή τη φορά, και αποφασισμένος να μιλήσει με τον ίδιο τον διευθυντή που χρειαζόταν. Δεν χρειάστηκε. Ο επιστάτης, μάλλον εντυπωσιασμένος από την αποφασιστικότητα του νεαρού Κογιουμτζή, τον οδήγησε σε μια αίθουσα που βρίσκονταν μια κοπέλα καθισμένη σε ένα πιάνο και ένας νεαρός όρθιος με ένα βιολί στο χέρι. Η κοπέλα ήταν η Κέτη Σούρβαλη, μετέπειτα Πολυζωίδου, όταν παντρεύτηκε το βιολιστή Χρήστο Πολυζωίδη, που σήμερα είναι καθηγήτρια πιάνου στη Μουσική Ακαδημία του Γκράτς της Αυστρίας. Ενώ ο νέος ήταν ο Δημήτρης Θέμελης, γιος του ποιητή Γιώργου Θέμελη και αργότερα φίλου του Σταύρου Κουγιουμτζή, που σήμερα είναι καθηγητής μουσικολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και συνθέτης.

ίδιος ο Κουγιουμτζής είχε πει Πολάκης ότι ακούγοντας αυτό το νεαρό και μαζεμένο έφηβο, αισθάνθηκε ότι επιτέλους είχε βρει τη φωνή του. Παράλληλα, ο Νταλάρας δεν πάει πίσω, καθώς και εκείνος σε κάθε ευκαιρία δεν ξεχνά να αναφέρει ότι στα τραγούδια του Μακεδόνα συνθέτη, αλλά και του Μάνου Λοΐζου, ένιωσε ότι βρήκε επιτέλους αυτό που έψαχνε μουσικά και καλλιτεχνικά. Τον Απρίλιο του 1969 κυκλοφορεί ο πρώτος μεγάλος δίσκος του νεαρού Νταλάρα, στον οποίο περιλαμβάνονται τα πρώτα 7 τραγούδια που του έδωσε ο Σταύρος Κουγιουμτζής. Θα ξεχωρίσουν κυρίως τα «Ο ουρανός φεύγει βαρύς» ή «Δεν έχω μάτια να σε δω», όπως ο ερμηνευτής το ανεφέρει μέχρι σήμερα, και «Πού είναι τα χρόνια», το οποίο πάντως λίγο νωρίτερα είχε ηχογραφήσει ο Γρηγόρης Πυθικότης. Μάλιστα, «Ο ουρανός», σε δεύτερη εκτέλεση μετά από εκείνη του Γιώργου Γερολυμάτου, θα αποτελέσει το εισιτήριο του Νταλάρα για την πρώτη εμφάνισή του σε πολυτελές νυχτερινό κέντρο. Η Μαρινέλα τον ακούει στο ραδιόφωνο, μαθαίνει από το Μάτσα το όνομά του, κάνει τα αδύνατα δυνατά για να τον φέρει σε στρατιωτική μονάδα στην Αθήνα, τότε υπηρετούσε τη θητεία του, και τον παίρνει μαζί της στο Στόρκ της Οδού Φιλελλήνων, όπου θα εμφανίζονται για 2 σεζόν. Η επιτυχία λοιπόν είναι μεγάλη, και ο Κουγιουμτζής υπογράφει συμβόλαιο αποκλειστικής συνεργασίας με τη Μήνος, αλλά και με τον Νταλάρα, αφού στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 70 εκείνος θα είναι ο σχεδόν μόνιμος ερμηνευτής των τραγουδιών του.

και στο 1970 ο συνθέτης θα ετοιμάσει το μοναδικό ολοκληρωμένο κύκλο τραγουδιών αποκλειστικά για τη φωνή του τραγουδιστή. Πρόκειται για το άλμπουμ «Να ήτανε το 21», με το ομότιτλο κομμάτι να έχει ήδη προκαλέσει σάλο μέσα από τις 45 στροφές, όπου και είχε κυκλοφορήσει λίγο νωρίτερα. Πολλοί ήταν εκείνοι που το συνέδεαν με την 21η Απριλίου, αλλά βεβαίως το νόημά του ήταν εντελώς διαφορετικό. Μάλιστα, επενεύει και η λογοκρισία, αφού στο ρεφρέν η τουρκοπούλα έγινε ομορφούλα, μην τυχόν και χαλάσουν οι εξαιρετικές σχέσεις που είχε το δικτατορικό καθεστώς με την Τουρκία. Το 45η με την αυθεντική εκτέλεση αποσύρθηκε σχεδόν αμέσως, αλλά το τραγούδι κυκλοφόρησε για πρώτη φορά σε ψηφιακή μορφή με την επανέκδοση του άλμπουμ πριν 3 χρόνια. Στο εν λόγω δίσκο υπήρχαν βεβαίως και άλλες μεγάλες και διαχρονικές επιτυχίες, όπως το «Κάπου νυχτώνει», το «Σακάκι μου κι αν στάζει», «Έτσι είναι οι άνθρωποι», «Δίχως την καρδούλα σου», «Μέκοψαν με χώρισαν στα δυο». Την άνοιξη του 1971 ο Νταλάρας ξανατραγουδά «Κουγιουμτζή» μέσα από το άλμπουμ «Όταν ανθίζουν πασκαλιές», στο οποίο συμμετέχει και ο εξαιρετικά δημοφιλής εκείνη την εποχή Γιάννης Καλατζής. Τα «Ένα κόμπος η χαρά μου» και «Χάντρα στο κομπολόι σου» προσθέτουν άλλες δύο σπουδαίες και διαχρονικές στιγμές στη συνεργασία συνθέτη και ερμηνευτή, όπως βεβαίως και το ομότιτλο αλλά και το «Κάποιον άλλον φίλησες».

371 θα κυκλοφορήσουν ένα δύο τραγούδια του William G. Στις 45 στροφές. Στα 45. Και τα δύο με τον Ταλάρα. Με πιο γνωστό, το Βασενάκι Βασενάκι. Και οι δυο τους θα συναντηθούν ξανά στο Βινίλιο στις αρχές του 1973. Ο δημιουργός ετοιμάζει το Ηλιοσκόπιο πάνω σε ποίηση του Γιώργου Θέμελη και φυσικά ο βασικός ερμηνευτής του έργου δεν θα μπορούσε να ήταν άλλος από τον Ταλάρα, ενώ συμμετέχει για πρώτη φορά και η Εμιλία Κουλιουμτζή, η γυναίκα του. Ο δίσκος είναι εξαιρετικός και ξεχωρίζουν ιδιαίτερα το πρώτο Περιστέρι και Πάσχα των Ελλήνων, σε ένα άλμπουμ γεμάτο άνοιξη και άρωμα Ελλάδας.

Εσύ συνείδησε του κόσμου. Ο Σταύρος Κοκκιμτζής και ο Γιώργος Ντολάρας ήταν πλέον ενιαίοι και αδιαίρετοι. Και η μεγάλη αποδοχή των τραγουδιών τους από το κοινό και φυσικά η εταιρεία που έβλεπε τα έσοδά της να αυξάνονται με ηλικιώδεις ρυθμούς τους υποχρέωνε να συνεχίσουν τη συνεργασία. Έτσι λοιπόν, στα μέσα του 1974 κυκλοφορούν οι μικρές πολιτείες με τη συμμετοχή και της πολύ νέας ουσιαστικά πρωτοεμφανιζόμενης Άννας Βύση. Η επιτυχία ξεπερνά κάθε προηγούμενη. Αυτό το άλμπουμ πουλά περισσότερο από 50.000 αντίτυπα και βγάζει μεγάλα και διαχρονικά τραγούδια. Ήταν 5, ήταν 6, το Πουκάμισο το Θαλασσί, του Κάτω Κόσμου τα Πουλιά. Την επόμενη χρονιά ακολουθείται η ίδια συνταγή, δημιουργός, ερμηνευτής, και έτσι προκύπτει ο δίσκος στα ψηλά παραθύρια. Οπότε νέες χρυσές πωλήσεις, νέα σπουδαία τραγούδια, το ομότιτλο «Όλα καλά» και κάποιος χτύπησε την πόρτα.

Σταύρος Κουβιουμτζής, και πάνω απ' όλα όμως υπάρχει το «Μη μου θυμώνεις μάτια μου». Σε μια μοναδική διασκευή από πλευρά συνθέτησε καντάδα, με τον Χρήστο Νικολόπουλο να κεντάει μοναδικά με τον μπουζούκι του το ταξίμι της εισαγωγής, συνοδεία Μπαλαμά, που παίζει ο Πάνος Ιατρού. Σημειωτέων ότι το τραγούδι είχε ηχογραφήσει ο Ανταλάρας στην κανονική μορφή του το 1969, αλλά δεν κυκλοφόρησε ποτέ. Χρειάστηκε να περάσουν 11 ολόκληρα χρόνια για να ξαναβρεθούν στο στούντιο Κουγιουμτζής και Νταλάρας. Είχε μεσολαβήσει βεβαίως η συμμετοχή του ερμηνευτή στη συναυλία του συνθέτη στο Λυκαβητό το καλοκαίρι του 1983, αλλά μέχρι το 1986 δεν συνεργάστηκαν σε καινούργια τραγουδιά. Αυτό συνέβη την άνοιξη εκείνης της χρονιάς, όταν επιτέλους οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες ξανάσμιξαν για την ηχογράφηση του άλμπουμ «Τρελή και Άγγελοι». Εδώ ανακαλύπτουμε ένα διαφορετικό, θα θέλαμε να λέμε, Κουγιουμτζή, με εσωστρεφείς μελωδίες και στίχους, αλλά και έναν Νταλάρα στην πλήρη ωριμότητά του να τις αποδίδει μοναδικά. Η έκπληξη προέρχεται από την Ελευθερία Αρβανιτάκη, που συμμετέχει με Φουστάνη και κάνει μία από τις πιο διαχρονικές επιτυχίες της καριέρας της, ενώ επιπλέον από αυτό το δίσκο ξεχωρίζουν οι πασίγνωστοι «Ελεύθεροι και ωραίοι» και σε δεύτερο βαθμό το ομότιτλο και το «Μη γυρεύεις ομορφιές». Ακολουθούν 10 και πλέον χρόνια σιωπής, εντός αγωγικών βέβαια, από πλευράς Σταύρου Κουγιουμτζή, ο οποίος επιστρέφει μόνιμα στη Θεσσαλονίκη και απομακρύνεται εντελώς από τη δισκογραφία. Ώσπου το 1997 ανακοινώνεται το χαρμόσυνο νέο της επανασύνδεσής του με τον Γιώργο Νταλάρα, με αφορμή το έργο του «Ύμνη Αγγέλων σε ρυθμούς ανθρώπων». Πρόκειται για τη διασκευή ύμνων της Μεγάλης Εβδομάδας από πλευρά συνθέτη, οι οποίοι παρουσιάζονται τον Ιούνιο εκείνης χρονιάς σε συναυλίες στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και αργότερα κυκλοφορούν και σε CD σε ζωντανή ηχογράφηση. Φτάνουμε στο 2000, όταν ο Κουγιουμτζής καταθέτει την τελευταία ζωή πινελιά του στη μουσική του τόπου μας. Εντελώς αθόρυβα και χωρίς την παραμικρή διαφήμιση, κυκλοφορεί στα δισκοπολία, ναι, κάποτε υπήρχαν και τέτοια, το άλμπουμ «Έβρεχε ο κόσμος», στο οποίο κάνει τον ντεμπούτο της στη δισκογραφία η κόρη του, Μαρία. Ωστόσο, εδώ καταγράφεται και η τελευταία συνεργασία του με τον Γιώργο Νταλάρα σε καινούργιο υλικό, καθώς ο εκλεκτός ερμηνευτής δίνει με τη φωνή του 3 τραγούδια του συνθέτη.

τη δισκογραφία του αναφέρω ενδεικτικά να ήταν το 21, όταν ανθίζουν Πασχαλιές, Ηλιοσκόπιο, Μικρές Πολιτείες, Λαϊκές Κυριακές, Μικραίνει ο Κόσμος, Τρίλικοι Άγγελοι, Ύμνοι Αγγέλων σε ρυθμούς ανθρώπους και άλλα πολλά. Εκτός από τα υπέροχα τραγούδια του, ο Σταύρος Κουγιούμτζης εξέδωσε και τα βιβλία «Στα διόροφα έμεναν οι όμορφες», «Συλλογή διηγημάτων Κέντρος 2000», «Ανοιχτά παράθυρα με κλειστά μπατζούρια», αυτοβιογραφικό αφήγημα και «Χρόνια σαν βροχή». Ο Σταύρος Κουγιούμτζης έφυγε το Σάββατο 12 του Μάρτη του 2005, στα 73 του χρόνια, από ανακοπή της καρδιάς, αφήνοντας σε όλους εμάς μια γλυκόπικρη γεύση στο στόμα.

Γλυκιά από τις υπέροχες μελωδίες των τραγουδιών του και πικρή από το κενό που άφησε η διακριτική μα τόσο ουσιαστική παρουσία του στα μουσικά και γενικότερα στα πολιτιστικά πράγματα του τόπου μας. Η σπουδαία μας ποιήτρια Κική Δημουλά τον αποχαιρέτησε με τα παρακάτω λόγια. Έσω, λοιπόν, ήσυχος ότι το έργο σου βρίσκεται σε καλά χέρια, στα οποία πολλοί δημιουργοί ονειρεύτηκαν ματέως να πέσουν, στα φιλικά χέρια της διάρκειας. Άλλο τώρα, αν αυτή η έσφαλε κατάφορα, εσένα νωρίς να διακόψει. Η ανάμνησή σου, είμαι σίγουρη, ότι θα τιμωρήσει αυτό το λάθος της, τραγουδώντας σε ζωντανόν και στους καιρούς που έφυγαν και στους άλλους που έρχονται.

αυτά λοιπόν τα βρήκα, τα λίγα για να περπατήσουμε και να καταστήσουμε γνωστό σε μια ολότερα δύσκολη, σε μια εποχή αμνησίας. Ένα δημιουργό που τα τραγούδια του ήταν πάντα συντροφιά μας. Σε δύσκολες στιγμές, σε όμορφες ώρες, σε ώρες μοναξιές ή σε στιγμές έρωτα. Οι μελωδίες ή μάλλον η μελωδική γραμμή του Γουγιουμτζή τη χαρακτήριζε αυτό που λέμε η μπαλάτα. Κάποτε τη λέγανε καντάτα. Λέγε λοιπόν καντάδες, οι οποίες θα ζήσουν πάρα πολλά χρόνια. Ευτυχώς. Και θα κάνουν να ονειρεύονται και τα πιτσιρίκια του αύριο και του μεθαύριο.

Ψαγιάννη λοιπόν, στο σημαντικό συνθέτη, το συνθέτη που χαρακτήρισε τρεις δεκαετίες, το 60, το 70, το 80. Το Σταύρο το Γκουλιουμτζή. Και ένα ιδιαίτερο οδηποδικό στο Σταύρο έδωσε η γυναίκα του, η Εμιλία Γκουλιουμτζή. Σε μια συνέντευξη η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό το Δίφωνο.

0: Και η συνέντευξη ξεκίναγε με τη φράση:
1: του Σταύρου δεν του άρεσαν τα μεγάλα λόγια.
0: Η μλία η Κουγιουμτζή υπήρξε η μούσα του, η μούσα του Σταύρου, σύντροφος στη ζωή και στην τέχνη του. Συμμετείχε στους δίσκους Ηλιοσκόπιο, Τραγούδια του καιρού μας, Μικραίνει ο κόσμος, Ύμνη αγγέλων σε ρυθμούς ανθρώπων και ερμήνευσε επανεκτελέσεις τραγουδιών του στο δίσκο «Κάτι παιδιά που αγαπάνε το τραγούδι». Στην κουβέντα που ακολουθεί μοιράζεται μαζί μας στιγμές από την κοινή πορεία με τον Κουγιουμτζή, καθώς και το όραμά της.

0: Επιτροπή στη συνέντευξη που έδωσε πριν από αρκετό καιρό η κυρία Εμιλία Κουγιουμτζή στο περιοδικό Το Δίφωνο. Και η ερώτηση, πώς γνωριστήκατε με τον Σταύρο Κουγιουμτζή?
1: Ήμουν συμμαθήτρια με την αδερφή του, την αδερφή του τη Μέρη, από 12 χρονών. Μεγαλώναμε, τραγουδούσαμε στις εκδρομές και τον έπεισε να μ' ακούσει. Ο Σταύρος ήταν σοβαρός, μαζεμένος, αλλά όχι ακατάδεκτος. Με δέχτηκε, έκατσε στο πιάνο, τραγούδησα και έτσι γνωριστήκαμε. Όταν αραβωνιαστήκαμε, σταμάτησα τις σπουδές μου. Η ζωή μου υπήρξε μέσα από τη ζωή του Σταύρου και αργότερα των παιδιών μας.
0: Πώς ξεκίνησε η ερμηνευτική σας πορεία στο πλάι του?
1: Ο θαυμασμός μου για το συνθέτη Κουγιουμτζή ήταν εισάξιος της αγάπης μου για τον άνθρωπο Σταύρο. Νιώθω περήφανη που από τα 18 μου κατάλαβα τη μουσική του. Το πίστευε και ο ίδιος, γι' αυτό και έδειχνε εμπιστοσύνη στην κρίση μου. Όταν μου πρωτοζήτησε να ερμηνεύσω τραγούδια του, είχα μεγάλο άγχος. Δεν ήξερα πως ήταν τόσο αντικειμενικός, ώστε δεν θα τον επηρέαζε ότι ήμουν γυναίκα του. Δεν είχε σκοπό να με κάνει τραγουδίστρια, αλλά μιλώντας του για μένα, άνθρωποι όπως ο Καρούζος και ο Ιδονίθης, πίστηκε πως μπορώ να τα επεξέλθω.

0: ένα γεγονός ότι ο Γουγιουμτζής έλαβε κλασική μουσική μόρφωση.
1: Πήρε πτυχίο πιάνου, αρμονίας, αντίστοιξης, φούγκας και ενορχίστρωσης. Τον προόριζαν για σολίστα, παρόλο που ξεκίνησε κάπως μεγάλος σπουδές του. Αναγκασμένος όμως να θρέφει τη μητέρα του και την αδερφή του, γιατί ήταν ορφανός από 3 ετών. Δούλευε κάθε βράδυ σε κέντρο και έπαθαν υπερκόπο στα χέρια του. Τέλη του 1967 έρχομαστε στην Αθήνα. Εδώ ο Γουγιουμτζής κάνει μαθήματα σύγχρονης μουσικής με τον Γιάννη Παπαϊωάννου, ενώ ολοκληρώνει και σπουδές στη Βυζαντινή μουσική. Όλα αυτά δεν τα πρόβαλε ποτέ. Ο Σταύρος ήθελε οι άλλοι να προσεγγίζουν το έργο του, όχι να το προβάλλει ο ίδιος.

0: Επιστροφής, σε μια συνέντευξη που η σύζυγος του Σταύρου του Κουγιουμτζή, η Εμιλία Κουγιουμτζή, παραχώρησε στο περιοδικό Δίφωνο. Το ερώτημα ήταν, το έργο του Κουγιουμτζή συνδέθηκε αδιάρρηκτα με τη φωνή του Δαλάρα. Πώς εξελίχθηκε η σχέση τους?
1: Στο ξεκίνημα ο Μάτσας κάλεσε τον Σταύρο να ακούσει τον Γιώργο. Ο Σταύρος ξετρελάθηκε. Έφερε και την κασέτα στο σπίτι. Ο πρώτος που κατάλαβε τις δυνατότητες και την ευαισθησία του Γιώργου ήταν ο Σταύρος. Ήμουν μικρή, 20 χρόνων πάνω κάτω. Αλλά με έβαλε και άκουσα την κασέτα. Ενθουσιαστήκαμε και οι δύο. Θυμάμαι την πρώτη συνάντηση με τον Δαλάρα στο σπίτι. Ένα παιδί, 19 χρόνων, ντροπαλό, με μεγάλη συστολή. Και ο Γιώργος βρήκε το Σταύρο αυτό που ήθελε. Και ο Σταύρος βρήκε στο Γιώργο τον ερμηνευτή που έψαχνε. Το μεγάλο μπαμ έγινε με το «Ο ουρανός φεύγει βαρύς».

0: ακολούθησε ο θρίαμβος του να ήταν το 21.
1: Έτσι ακριβώς. Ήμασταν πολύ φίλοι με τον Πιθηκότσι. Του έπαιξε ο Σταύρος το 21 και ο Γρηγόρης του είπε «Αυτό θα γίνει μεγάλο σουξέ». Όπως και έγινε. Όταν ήρθε ο Σταύρος στην Αθήνα, τον βρήκε ο Πιθηκότσις και τον πήγε στην Κολούμπια, στο Λαμπρόπουλο. Εκεί δεν ξέρω τι έγινε και τον άφησε να φύγει. Έτσι όπως ήταν ταλαιπωρημένος, τον πιάνει μάτσας και του υπογράφει συμβόλαιο. Όταν όμως ο Λαμπρόπουλος είδε την επιτυχία των πρώτων τραγουδιών, του λέει «Κύριε Κουγιουμτζή, φέρτε το συμβόλαιο να το σπάσουμε». Με προοπτική να τον πάρει από την Κολούμπια και πολλά χρήματα. Και ο Σταύρος του απάντησε «Αυτό δεν γίνεται γιατί δώσαμε τα χέρια με τον μάτσα». Τόσο έντιμος ήταν. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος είπε «Όποιο σημείο του σώματος του Κουγιουμτζή και αν ανοίξεις θα τρέξει δικαιοσύνη». Με συγκίνησε πολύ. Όπως το ίδιο με συγκίνησε και ο Μάνος Ελευθερίου όταν είπε «Ο Κουγιουμτζής εισέπραξε τα ψίχουλα από το τραπέζι που έστρωσε για τους άλλους». Αγαπούσε πολύ την κλασική μουσική. Είχε ένα τραύμα που δεν έγινε πιανίστας. Γι' αυτό και στη δισκοθήκη του, εκτός των άλλων, είχε 4 διαφορετικές εκτελέσεις από τις σονάτες του Μπετόβεν και πολλές ηχογραφήσεις αποστολίστες πιάνου. Θαύμαζε όμως και τους λαϊκούς συνθέτες, όπως τον Μπαμπακάρη και τον Τσάνι. Σ' όλους έβρισκε κάτι. Και στον Παγιαντέρα, και στο Μιτσάκι, και στο Χατζηχρήστο.

0: ήταν η σχέση του Γουλιουμτζή με την ποιήση και τους ποιητές?
1: Είχε στενούς φίλους ποιητές και στιχουργούς. Είχε τον Καρούζο, τον Χριστιανόπουλο, τον Δασκαλόπουλο, τον Παπαδόπουλο, τον Ελευθερίου, τον Μπουρμπούλη, τον Τεάζη. Ο Σταύρος λάτρευε την ποιήση. Η ζωή του ήταν η μουσική και το διάβασμα. Διάβαζε πάρα πολύ. Διάβαζε πολύ ποιήση, αλλά και φιλοσοφικά δοκίμια. Επηρεαζόταν πολύ από μεγάλα πνεύματα. Πίστευε και σεβόταν πολύ τη γνώμη και τις απόψεις των μεγάλων ανθρώπων. Κάποια από τα αγαπημένα του βιβλία ήταν «Ο καλός στρατιώτης Βέικ», «Ο Δον Κιχώτης», «Η ποιητική του Στραβίνσκι», «Τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη» και «Επιστολές του Σεφέρη».
0: Στο έργο του διακρίνονται και σπέρματα μιας διορατικής κοινωνικής κριτικής. Ποια ήταν η πολιτική του στάση?
1: Ο Σταύρος γεννήθηκε αριστερός. Η μάνα του τον άφησε μόνο σε ηλικία 4 χρόνων, γιατί φυλακίστηκε λόγω της συμμετοχής της στη μεγάλη επεργία των καπνεργατών το 1936. Σταδιακά ο Σταύρος αποστασιοποιήθηκε από την πολιτική, γιατί έμαθε πράγματα που τον πλήγωσαν, ειδικά σε σχέση με τη Σοβιετική Ένωση. Παρέμεινε αριστερός σε όλη τη ζωή, αλλά έλεγε: «Ο άνθρωπος με ενδιαφέρει, όχι τα συστήματα». Υπήρχαν δεξιοί που του φέρθηκαν γενναιόδωρα και αριστεροί που δεν του έδωσαν ούτε καν ένα ρούχο. Γι' αυτό τον ενδιέφερε ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά. Του Σταύρου δεν του άρεσαν τα μεγάλα λόγια.
0: Ίσως γι' αυτό και δεν καταξιώθηκε αμέσως στα μάτια κάποιον.
1: Πράγματι. Πέρασαν αρκετά χρόνια για να καταξιωθεί. Αυτό έγινε κυρίως μετά από ένα καταπληκτικό σημείωμα που έγραψε ένα δίσκο ο Γκάτσος, που αφορούσε στο έργο του Σταύρου. Ο Σταύρος είχε πολύ καλές συνεργασίες με τον Καλατζή, τον Μπάριο, την Αλεξίου, τον Μητροπάνο, τη Βύση, τη Μοσχολιού, τον Σμοκοβίτη, αλλά και με πολλούς εκπροσώπους του νέου κύματος. Με συγκινεί ιδιαίτερα ότι ο Μητροπάνος και η Βύση, παρά τη μικρή συνεργασία τους, ακόμα θυμούνται τραγούδια

0: σιώπηση από τα μέσα του 80 και μετά.
1: Ηθελημένα. Γιατί δεν ήταν ο στιγνός επαγγελματίας που θα συνέχιζε να γράφει και να γράφει και να γράφει. Όταν όμως αισθάνθηκε πως είχε να δώσει κάτι σημαντικό, έγραψε το 97 το έργο «Ύμνη Αγγέλων σε ρυθμούς ανθρώπων».
0: Σας πειράζει κάτι ως προς την αντιμετώπιση του έργου του Σταύρου?
1: Ξέρετε, το μόνο που με πειράζει είναι το ότι δεν υπάρχει η θέση του Κουβιουμτζή στα δισκοπολία. Όταν θυμάμαι όμως το πλήθος του κόσμου όταν τον αποχαιρετούσε, τους ανθρώπους που ήρθαν από την Αμερική, την Αυστραλία, την Κύπρο, τον Καναδά, ξεχνώ αυτά που με πειράζουν. Ακόμα και σήμερα μας μιλάνε για τον Σταύρο άνθρωποι άγνωστοι και βουρκώνουν. Είμαι πλούσια από ανθρώπους και από αισθήματα φίλων. Αν δεν έχεις ανθρώπους και αισθήματα, είσαι χαμένος.
0: Μας αφορά ο Κουγιουμτζής σήμερα.
1: Μας αφορά γιατί μέσω των τραγουδιών του πέρασε στον κόσμο την αγωνία του για τη ζωή και τα προβλήματα των ανθρώπων. Ο Σταύρος γεννήθηκε με μια πληγή μέσα του, την οποία δεν θέλησε ποτέ να κλείσει, γιατί ήταν σαν να έκλεινε τα μάτια στα προβλήματα του κόσμου.
0: Τι οραματίζεστε για την κληρονομιά του έργου του?
1: Θα ήθελα να γίνουν επανεκτελέσεις τραγουδιών του που δεν έγινε επιτυχίες εξίσου καλά, με σημαντικούς στίχους των Ελευθερίου, Κινδύνη, Μπουρμπούλη, Δασκαλόπουλου. Υπάρχουν δυσκολίες, αλλά θα ήθελα να ξαναϋποθούν.
0: Αγαπημένοι μου, κλείνουμε το απόψινό μας αφιέρωμα σε έναν πολύ μεγάλο συνθέτη, το Σταύρο του Κουγιουμτζή.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Άνοιξε το παράθυρο. Αγάπη μου να μπει δροσιά από τα ωραία του Ανδρέα. Κάθε Παρασκευή και Σαββάτο από τις 12 έως τις 4 μετά τα μεσάνυχτα. Και όταν λέμε συντροφιά εννοούμε παρέα. Και όταν λέμε παρέα εννοούμε η συντροφιά. Και όταν λέμε η συντροφιά